0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
3: Του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
4: Ας πιούμε σε αυτό.
5: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
3: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Super Sport 104. Καλό πρωινό. Είναι Δευτέρα 24 Αυγούστου και πολλοί από εσάς επιστρέψατε στις δουλειές, γατάκια. Και ξέρω ότι δεν είναι και το καλύτερο πρωινό, διότι την κίνηση που έχει σήμερα την είχε το προηγούμενο 15ήμερο, 3 εβδομάδες περίπου, που σημαίνει ότι είστε πίσω στις φωλιές σας. Και αρχίζει από σήμερα η ταλαιπωρία του πρωινού, έτσι. Το πρωινό ξύπνημα, η κίνηση στους δρόμους, γενικά έχει αρκετή κίνηση. Πολύ περισσότερο από την προηγούμενη εβδομάδα σίγουρα. Την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι ακόμα περισσότερο η κίνηση, που σημαίνει ότι μπαίνουμε πλέον σε ρυθμούς χειμώνα όσον αφορά τα πρωινά. Σαββατοκύριακο έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια. Να σου πω την αλήθεια, ζήλεψα λίγο. Λέω, άντε να αρχίσει και το δικό μας το πρωτάθλημα εδώ, να έχουμε τα ίδια κάθε εβδομάδα, το χαμούλι γενικότερα. Είχε πάρα πολλά παιχνίδια. Είδα αρκετά παιχνίδια. Γενικά είχε μια ματσάρα, ας πούμε, στο Newcastle. 2-0 η Newcastle, 2-2 η Liverpool. Είχε τρομερή ανατροπή η City, η οποία κέρδισε 2-1 την Bournemouth, με το φινάλε να είναι έτσι συγκλονιστικό, μπορώ να το πω έτσι. Μιλάω για Αγγλία τώρα, έτσι. Την τεσσάρα της Brighton απέναντι στην Aston Villa ξεχώρισε. Την ήττα της United, η οποία έχασε από την Hull. Το διπλό της Lynch με την Nottingham. Την τριάδα της Bradford απέναντι στην Tottenham, η οποία ξεκινάει κανονικά όπως ήταν την προηγούμενη χρονιά. Έτσι ξεκίνησε ακριβώς όπως πέρσι, που πήγε να υποβιβαστεί. Έφαγε ένα τρίμαλο, να δούμε αν θα έχει τα ίδια και φέτος. Την Arsenal να έχει εύκολο έργο απέναντι στην Coventry, να κερδίζει 3-0.

0: στο παιχνίδι της Παρασκευής αυτό, έτσι. Στην Ελλάδα την πρωταθλήτρια την ΑΕΚ να κάνει επίδειξη δύναμης με ένα τετράμπαλο απέναντι στον Ηρακλή, την ομάδα του ΠΑΟΚ να ρίχνει ένα τετράμπαλο απέναντι στον Λεβαδιακό, τον Όφι 2-0 το Βόλο, τον Πανετολικό 3-1 τον Αστέρα, τον Ολυμπιακό το Σάββατο να, με τα χίλια ζόρια με ΑΚ και ΒΑΚ να κερδίζει τον Ατρόμητο 1-0 με το χαμένο πέναλτι 2 λεπτά νωρίτερα Λαπανένκα του Ελκαμπή. Έχασε και έτσι πέναλτι. Η Ιταλία επίσης είχε έτσι ωραία παιχνίδια. Γενικά πάντως είχαμε πολύ ωραία μάτς. Την Μπαρτσελόνα να κάνει επίδειξη δύναμη στην Ισπανία να διαλύει 5-0 εκτός στην Έλτσε. Τη Ρεάλ να κερδίζει με ΑΚ και ΒΑΚ 2-1 εκτός την. Ποια κερδίσε την. Όχι την Λακορουνία, τώρα το έχω μπροστά μου, εν πάση περιπτώσει. Όλα αυτά ουσιαστικά μας βάζουν σε mood χειμώνα, ενώ όσο αφορά τα Σαββατοκύριακα. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Πρέπει να είστε έτσι λίγο επιλεκτικοί το τι θα δείτε, γιατί δεν προλαβαίνετε να τα δείτε όλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είμαστε σε μια εβδομάδα που επίσης είναι εβδομάδα Ευρώπης, γιατί έχουμε τα πιο σημαντικά ever παιχνίδια όλου του καλοκαιριού. Είναι η επαναληπτική των play-off στο Champions League, στο Europa League και στο Conference League. Έχουμε ενδιαφέρον και στις τρεις διοργανώσεις ως Ελλάδα-Κύπρος. Στο Champions League, όπου η ΑΕΚ θα παίξει την Τετάρτη στη Νέα Φιλαδέλφια απέναντι στη Λεύκη Σόφια, στη ρεβάνς του 0-0. Αυτό είναι το πρώτο μάτς από αυτά που μας ενδιαφέρουν μέσα στην εβδομάδα. Και όλο το υπόλοιπο μενού είναι την Πέμπτη, όπου έχουμε 8 το βράδυ εδώ στην Κύπρο, στη Λευκοσία, το Ομόνια Σεντ Ρούιντεντ. Είναι ένα όντως πάρα πολύ καλό παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Ομόνια και τους φίλους της. Την ίδια ώρα στο Αλφα Μέγα η Πάφος φιλοξενεί την Δυναμό Σίτι και θέλει οπωσδήποτε πρόκληση, γιατί η Ομόνια ακόμα και σε περίπτωση αποκλεισμού θα είναι στο Conference League, ενώ η Πάφος θέλει πρόκληση μετά το 1-1 του πρώτου παιχνιδιού. Την ίδια ώρα την Πέμπτη στις 8 ο ΠΑΟΚ θα ρίχνεται στη μάχη της Νορβηγίας απέναντι στην Μπραν, σε ένα δύσκολο παιχνίδι μετά την ισοπαλία στην Τούμπα. Και την ίδια επίσης ώρα στην Τσεχία ο Παναθηναϊκός μετά την ισοπαλία στο ΑΚ απέναντι στην Χράντετς Κράλοβε θα δοκιμάζει και αυτό τις πιθανότητες, τις δυνάμεις του για να προκριθεί κόντρα στους Νορβηγούς. Δύσκολα μάτς, όπως και να το δει κανείς. Να μην ξεχάσω το παιχνίδι του Όφη, ο οποίος παίζει την Πέμπτη. Ναι, την Πέμπτη είναι στις 9, είναι το παιχνίδι το οποίο είναι αργότερα απ' τα άλλα, με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Όφη ο οποίος δύσκολα δεν θα προκριθεί στο Europa League, διότι έριξε ένα τρίμπαλο στους Βούλγαρους στο πρώτο παιχνίδι. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πάρα πολύ εβδομάδα, πολύ γεμάτη εβδομάδα, η οποία ξεκινάει από σήμερα. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε και κάποιες εξελίξεις στα μεταγραφικά κλπ, γιατί στο φινάλε, λίγο πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος, οι ομάδες έχουν έχουν κάποια πράγματα να καλύψουν. Από ελ, ας πούμε, με την φυγή Κούτσακου θέλει επιθετικό. Φαινόταν ότι σκεφτόντουσαν κάποια στιγμή να πάρουν επιθετικό, μετά είπανε όχι κλπ. Τελικά θα αποκτήσουν επιθετικό, δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Πλέον, επαναλαμβάνω, από σήμερα Δευτέρα μπαίνουμε στη διαδικασία να μετράμε αντίστροφα για το νέο πρωτάθλημα στην Κύπρο. Είναι σίγουρο ότι πολλές ομάδες είναι ακόμα στη διαδικασία ενίσχυσης και υπάρχει και το παράθυρο μετά τις 9 Σεπτεμβρίου, οπότε τελειώνει η μεταγραφική περίοδος για τους άνεργους ελεύθερους κλπ. Θυμίζω ότι ξεκινάμε Παρασκευή, έτσι, 2 μάτς. Ο Ύψωνας παίζει με την Ομόνια 29 και ο Ολυμπιακός με τη Νέα Σαλαμίνα σε 2 πολύ αμφίροπα παιχνίδια. Ανοιχτά και στα 3 αποτελέσματα. Το Σάββατο έχουμε το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς στις 7 το απόγευμα στην Αρένα. Η ΑΕΚ παίζει με το ΑΠΟΕΛ. Και λίγη ώρα αργότερα το μάτς του Άρη με τον Απόλλωνα. Και την Κυριακή έχουμε άλλα 2 παιχνίδια. Επίσης ντέρμπι ΑΕΛ Ανόρθωσης στις 7. Καρμιώτησα Πάφος στις 8 και κλείνει το μενού με την αναμέτρηση της Δευτέρας ανάμεσα στην Ομόνια με την Ομόνια Ραδίπου. Όλα αυτά είναι στο μενού της εβδομάδας και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η δυσάρεστη είδηση της ημέρας ήρθε από το θανατηφόρο τροχαίο που είχαμε χτες βράδυ στα Κελιά, στον δρόμο μάλλον Κελιών Τρούλων, με θύμα τον 30χρονο Γιώργο Γεωργίου από τη Λάρνακα, ο οποίος οδηγούσε μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού. Συγκρούστηκε με τοπικά μεσαλούν όχημα, το οποίο επέβαιναν 4 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων 2 ανήλικα παιδιά. 7:30 αργά το απόγευμα χτες, βραδάκι. Η μοτοσυκλέτα δεν ήταν του Γεωργίου. Προφανώς η ταχύτητα ήταν κάτι το οποίο διερευνάνται, οι συνθήκες γενικότερα που υπήρχαν σε αυτό το τροχαίο, θανατηφόρο δυστυχώς. Και από την προκαταρκτική ενημέρωση που υπήρχε από την αστυνομία, οι 4 επιβαίνοντες στο όχημα είναι καλά στην υγεία τους. Ο 30χρονος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Δεν έφερε προστατευτικό κράνος, αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες. Και περιμένουμε να δούμε την αιτία, αν είναι ταχύτητα ή κάτι άλλο. Διότι πάλι έχουμε μια δυσάρεστη είδηση και μια ακόμα απώλεια ανθρώπινης ζωής στο βωμό της ασφάλτου, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε ένα μικρό break, να φέρω εφημερίδες και να τα πούμε, να μπούμε αναλυτικά στη διαδικασία ενημέρωσης.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
9: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχεις στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,99. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης 2 λίτρα 30% φθηνότερα 16,55. Lidl. More to value.
11: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
12: Electroline. Έλα στο αύριο.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
14: Απάντηση.
13: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
14: Απάντηση.
13: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
14: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
13: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
14: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
12: Ταβέρνα η απάντηση.
15: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
16: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
18: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
19: Σέρβις σε 15 μέρες.
18: Κάτι πιο ευχάριστο.
19: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
18: Α, τώρα μιλάς σωστά.
20: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, πάμε να δούμε επικαιρότητα. Η αλήθεια προβάλλει ένα θέμα το οποίο γκρινιάζεται πάρα πολύ από εσάς, το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές, αλλά λογική δεν υπάρχει για τις αυξήσεις στα καύσιμα χωρίς εξήγηση. Είναι ένα από τα θέματα του πρωτοσέλιδου της αλήθειας σήμερα και νομίζω ορθώς αναδεικνύεται, διότι χωρίς λόγο και αιτία αυξηθήκαν αυτό το μήνα τα καύσιμα και τώρα που έρχονται και άλλες αυξήσεις θα πάνε στο Θεό. Το 1,55 που είναι το πιο φτηνό στη βενζίνη, την αμόλυβδη, ξεχάστε το τις επόμενες μέρες, δεν υπάρχει θέμα. Ενώ τον Αύγουστο θα έπρεπε να υπήρχε μείωση, ειδικά στις αρχές του Αυγούστου. Τώρα έχουν πάρει πάνω το πετρέλαιο, το βαρέλι. Τέλος πάντων, η αλήθεια λέει άλλο ένταση, άλλο πόλεμος. Τουρκία-Ισραήλ, τι δείχνουν τα δεδομένα πίσω από τον νέο συναγερμό στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Γαλάζια Πατρίδα. Ετοιμαστείτε για κάποιο θερμό επεισόδιο, καλού κακού. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον, ειδικά με τον GSI, τώρα τον Interconnector που έρχεται μέσα στο φθινόπωρο. Μας δείχνει τον δρόμο η Ελλάδα, η πρόεδρος του DC Ανίτα Δημητρίου για το έργο GSI. Τρομερές αυξήσεις στα καύσιμα χωρίς εξήγηση, 28 σεν το λίτρο η βενζίνη, 41 σεν το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης από 1η Μαρτίου. Καταλαβαίνετε, σχεδόν μισό ευρώ, 41 σεν το ντίζελ που οι περισσότεροι από εσάς ή και οι εταιρείες ακόμα χρησιμοποιούν ντίζελ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, η Χαραυγή λέει κανένας εκπαιδευτικός στην ανεργία. Η ΟΕΛΜ εξητά ξεκάθαρη προοπτική για αορίστου χρόνου συμβασιούχους και αντικαταστάτες. Είναι το κεντρικό θέμα της Χαραυγής για σήμερα. Ο πολίτης λέει 162 εκατομμύρια ευρώ για πεντάκομο και κόσι ο μεταβατικός λογαριασμός για τη διαχείριση των σκουπιδιών. Είναι το κεντρικό θέμα. Ερχιουρμάν, παίζουν με τα νεύρα μας. Μάλιστα. Αυτό είναι γιατί ακυρώνονται τα φεστιβάλ που γίνονται στην άλλη πλευρά. Τώρα έχει και η Μπαρτσελόνα κάμπ στα κατεχόμενα. Γίνει μεγάλος δώρος μες στα social media. Το είδα κάποιοι να το έχουν πολύ ζεστά αυτό το θέμα, αλλά μεγάλη κουβέντα, με δεδομένο ότι γενικά η Μπαρτσελόνα, θα πω είναι τουρκόφιλη, αλλά ο πρόεδρος τους, ο Λαπόρτα, ο Νίν, είχε έρθει στα κατεχόμενα πριν κάποια χρόνια και είχε κάνει μια εκδήλωση εκεί με τον Ντεκτάς Τζούνιορ. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε αυτά. Καλημέρα, ποιος είναι εδώ, ο Χρήσταντο, γεια σου Χρήσταντο, Ομόνια Ιόνια, καλημέρα Χρήσταντε, καλημέρα και στον Αντώνη Πάρχο, Ομόνια, μόνο Ομόνια και Λίβερπουλ, γεια σου Αντώνη, καλημέρα, καλημέρα στον Παναγιώτη, ναι, σήμερα είναι η συνέντευξη του Φωτίου, είναι σήμερα όπου νομίζω θα ανοίξει τα χαρτιά του, θα μιλήσει για όλα τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν το ΑΠΟΕΛ, ο πρόεδρος της εταιρείας, θα τα πούμε και αυτά στην συνέχεια. Πάμε και στον φιλελεύθερο, επιχείρηση εκτροχιασμού. Χαμηλές πλέον οι προσδοκίες για τη συνάντηση της Τετάρτης με τους Τουρκοκύπριους. Ο κατοχικός ηγέτης επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα του Γενικού Γραμματέα. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Ναι, κλασικά. 30.000 ακατοίκητα κτίρια, λέει ο φιλελεύθερος, υπάρχουν. Τι εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι προτείνεται για την Κύπρο. Μάλιστα. Ακατοίκητα κτίρια. Τα οποία κάποια είναι απλά εγκαταλειμμένα και όχι επικίνδυνα. Δηλαδή, αν φτιαχτούν υποφερτά, μπορεί κάποιος να κατοικήσει. Έχουμε και γενικά θέμα με σπίτια, έτσι. Είναι πολλά σπίτια κλειστά και σε ένα μικρό νησί, σε μια μικρή χώρα όπως είναι η Κύπρος, αυτό δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα, αν μπορώ να το πω έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα αθλητικά μας, τα πρωτοσέλιδα. Σούπερ Σπορ αλήθεια, με το καλημέρα συστήθηκε ντεμπούτο με την πράσινη φανέλα για τον Ντουβάρ, θέμα για την Ομόνια. Από ΕΛ γέμισε το μπλοκάκι του, χρήσιμα συμπεράσματα από την πρόβα Τζενεράλε. ΑΕΚ παραπάνω από 3 βαθμοί το ντέρμπι της πρεμιέρας. Χαραυγή κόσμο στον Σπορ, το μυαλό μόνο στην ανατροπή. Η Ομόνια προετοιμάζεται πυρετοδός για τον επαναληπτικό της Πέμπτης. Γήπεδο του Πολίτη, άρχισε το μάζεμα μεταλλείων στους Μεσογειακούς. Και Goal News, Ευρώπη και όχι μόνο, γεμάτη εβδομάδα για την Ομόνια. Μάλιστα. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία υπάρχουν στα πρωτοσέλιδα. Πάμε να τα δούμε και πιο αναλυτικά γενικότερα. Η τρίτη φανέλα της Νέας Σαλαμίνας ήταν για την Μπαρτσελόνα, ρε, ίδια φανέλα.
Οι θηριές. Μπες. Ρε, δεν είχε έτσι πράγμα. Είναι, δηλαδή, εάν δεν είχε το σήμα της Νέας Σαλαμίνας και για την Μπαρτσελώνα, θα έλεγαν ότι είναι η φανέλα της Μπαρτσελώνα. Ωραία σκέψη. Είναι έτσι μια ξεχωριστή επιλογή, θα έλεγα, που η φανέλα αυτή σε σκούρο μπλε και μπορντό με κίτρινες λεπτομέρειες παραπέμπει στα ιστορικά χρώματα της προσφυγικής ομάδας, το βυσσινί και το κίτρινο. Ωραία. Έτσι, ωραία εμφάνιση. Ναι, ωραία εμφάνιση, και την παρουσιάσανε χτες στο Fan Day η Νέα Σαλαμίνα. Πολύ ωραία εμφάνιση και πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, για πάμε να τα δούμε αναλυτικά τα πράγματα τα οποία υπάρχουν στην ατζέντα. Η συνέντευξη του Χάρη Φωτίου σήμερα, για να ξεκινήσω με το ΑΠΟΕΛ, είναι στις 3 το απόγευμα. Θα το έχουμε live εδώ στον Super Sport. Είναι στον Αρχάγγελο που θα γίνει και αναμένεται να μιλήσει για όλα τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους γαλαζοκίτρινους. Ο πρόεδρος της εταιρείας, ο οποίος θα ανοίξει τα χαρτιά του, αν μπορώ να το πω έτσι, θα ερωτηθεί για τα πάντα. Στην ατζέντα βρίσκεται η νέα οργανωτική δομή του ποδοσφαιρικού τμήματος και το οικονομικό, και εννοείται βέβαια η επενδυτική πρόταση του σχήματος του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασί. Αναμένεται να ενημερώσει ο Χάρης Φωτίου για την πορεία της σχετικής διαδικασίας, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται και τα επόμενα βήματα μετά τη συμφωνία που υπογράφτηκε προημερών από τα τρία μέρη, το Σωματείο, την εταιρεία και την ECM Partners. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο σήμερα θα έχει απαντήσεις στα σίγουρα, και δεν ξέρω αν θα έχει και κάποιες εκπλήξεις, δεν ξέρω ότι αν προκύπτει κάτι τέτοιο. Το σίγουρο είναι πάντως ότι η δημοσιογραφική αυτή αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον από τους φίλους του ΑΠΟΕΛ. Υπάρχουν αρκετά κενά, όχι κενά στην ενημέρωση, ενώ αρκετά πράγματα για τα οποία θα πρέπει να μάθει ο κόσμος πώς προχωράει αυτή η διαδικασία με τον Σάββα Λιασί, που φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο, αλλά οι λεπτομέρειες όπως πάντα κρίνουν τη διαφορά σε τέτοιου είδους deal. Τώρα, για να κλείσω με το ΑΠΟΕΛ αφού ξεκινάω, η μεταγραφική περίοδος μπαίνει στην τελική ευθεία. Νέος τερματοφύλακας βρίσκεται πρώτων πυλών. Εντάξει, για μεταγραφές έχουμε ακόμα 2 εβδομάδες, το θυμίζω έτσι, 16 μέρες. Νέος τερματοφύλακας πρώτων πυλών. Επικείμενη μεταγραφή του Κούτσακου στη Νορβηγία στη Start. Ανοίγει χώρο για επιθετικό. Υπάρχει και μια σκέψη για το κέντρο της άμυνας, για το οποίο μιλάω με εδώ και πολύ καιρό εδώ στην πρωινή εκπομπή. Σας έχω πει ότι το ΑΠΟΕΛ θέλει έναν ακόμα αμυντικό για να έχει περισσότερες επιλογές σε αυτούς που υπάρχουν τώρα, δηλαδή το Λαΐφι, το Ντέγκενεκ, τον Αγγελόπουλο και τον Γιανακού. Θέλει ακόμα έναν έμπειρο αμυντικό, συγγνώμη. Όσο αφορά για το τερματοφύλακα, φαίνεται ότι αυτός ο Κροάτης Όλιβερ Ζελένικα είναι ο επικρατέστερος για να καλύψει το κενό του Γκάμπριελ Περέιρα και να πλησιώσει τον Μπέλετς. Ένα ψηλό παιδί, 1,92. Έχει παίξει σε διάφορες ομάδες, έχει παραστάσεις και από προκληματικά του Champions League. Θα το δούμε πώς και τι. Όσο αφορά την επίθεση, δεν υπάρχει κάτι καινούριο, ενώ με τη φυγή του Κούτσακου, τη μεταγραφή του στην Νορβηγία, θα κινηθεί το ΑΠΟΕΛ για επιθετικό. Συν επαναλαμβάνω ότι τις τελευταίες μέρες φαίνεται να οριμάζει η σκέψη για να αποκτήσει το ΑΠΟΕΛ κεντρικό αμυντικό, γιατί είναι και κάτι το οποίο θα συζητηθεί ακόμα περισσότερο μετά τις τυπητές αδυναμίες που έδειξε στην άμυνα με το ισόπαλο 3-3 απέναντι στον Ολυμπιακό το προηγούμενο Σάββατο. Έτσι. Και υπάρχει και το οχτάρι, έτσι. Δεν έχει εγκαταλειφθεί η περίπτωση μέσου, επιτελικού μέσου, κεντρικού μέσου τέλος πάντων. Παρά το γεγονός ότι όσο αφορά τον Περέιρα, φαίνεται ότι κάπου έχει κολλήσει το θέμα. Αυτά για τα πόλη.

Η εβδομάδα Ευρώπης είναι η πιο κρίσιμη εβδομάδα του φετινού καλοκαιριού και σε αυτήν έχουν μπει από σήμερα τόσο η Ομόνοια όσο και η Πάφος. Αυτό το σκηνικό ισχύει για τους πρωταθλητές, με το ενδιαφέρον αρχικά να επικεντρώνεται στην Ευρώπη και, και η συνέχεια να έχει πρωτάθλημα. Πολύ μεγάλο παιχνίδι με την Σεντρούιντεν, δύσκολο μάτς. Η Ομόνοια, η οποία θα δούμε όσον αφορά τα αγωνιστικά τι και πώς, ο Μαγιαμπέλα εάν θα είναι διαθέσιμος, ο Ντουμπάτζο δεν θα είναι, οι υπόλοιποι είναι στη διάθεση του Μπέρκ. Την ίδια ώρα παραμένουν ανοιχτά και τα μεταγραφικά. Η Ομόνοια αξιολογεί επιλογές για τη μεσοεπιθετική γραμμή, γιατί πίσω λίγο πολύ γέμισε, εκτός αν προκύψει θέμα με τον Κουλιμπαλί, διότι για τον ίδιο απορρίφθηκαν δύο προτάσεις. Αλλά, παιδί μου, ώρες-ώρες έγραψε ένα post στο Instagram, έγραψε ο Κουλιμπαλί ότι κανείς δεν είναι αντικατάστατος, φύγε και δες πόσο γρήγορα θα αντικατασταθείς. Φτάνει που έχει μια έτσι μεταγραφολογία γενικότερα γύρω από το πρόσωπό του και την Ομόνοια να μαθαίνουμε ότι έχει απορρίψει δύο προτάσεις. Πάει ο άλλος και ρίχνει λάδι στη φωτιά. Οκ, άντε να δούμε. Υπάρχει και ένα δημοσίευμα στην Ιταλία για ενδιαφέρον της Σαμπτόρια που είναι στην Serie B για τον Νικόλα Παναγιώτου. Πρόταση πάντως δεν υπάρχει επίσημη, αυτό είναι δεδομένο. Φαντάζεστε να υπάρχουν εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι μέσα στην εβδομάδα και από το πουθενά η Ομόνοια να χάσει τα δύο βασικά της στόπερ και να τρέχει και να μην φτάνει. Αν υπάρχει ειδικά επιμονή για τον Κουλιμπαλί, δεν ξέρω από πού είναι η πρόταση αυτή και οι προτάσεις, τέλος πάντων οι δύο που έχουν απορριφθεί, η Ομόνοια θα πρέπει να είναι ετοιμασμένη για σενάριο αποχώρησης με κεντρικό αμυντικό, διότι εντάξει, άμα έρθει μια ομάδα και επιμένει μία, δύο, τρεις προτάσεις, κάπου θα το πετύχει το σκοπό της. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα δεν υπάρχει κάτι καινούριο, απλά έτσι συζητήθηκε το post του Κουλιμπαλί στο Instagram και ταυτόχρονα υπάρχει και το κομμάτι του τερματοφύλακα. Ο Καμίνσκι παραμένει βασικός υποψήφιος, ο Ουζόχο βρίσκεται κοντά στον δανεισμό του στον Ύψωνα, αυτό φαίνεται ότι θα γίνει για τον Φράνσις Ουζόχο. Όλα αυτά που σας λέω σε μια εβδομάδα που υπάρχει Σεντρούιντεν και μετά η Ομόνοια Ραδί που στο γάση πει για το πρωτάθλημα. Έχει τρέξιμο η Ομόνοια αυτές τις μέρες. Καλημέρα στον Κυριάκο, καλή εβδομάδα για σου Κυριάκο. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου εντωμεταξύ, αν δεν το πήρατε χαμπάρι, έτσι. Μια εβδομάδα ακόμα μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, την μεθεπόμενη Τρίτη, 1η Σεπτέμβρη. Και αρχίζουν σιγά σιγά, μπαίνουμε και στη διαδικασία αντίστροφη μέτρηση για τα σχολεία. Τα γυμνάσια λύκεια ξεκινούν νωρίτερα, 6-7 πότε είναι, 7 νομίζω, ή 8, και 14 ξεκινούν τα δημοτικά. Άρα, ναι, στην τελική ευθεία ήδη μπήκαν πολλοί γονείς στη διαδικασία αγορών για σχολικά κλπ. Ένα πολύ σημαντικό κονδύλι το οποίο έρχεται κάθε Σεπτέμβριο ή τέλη Αυγούστου, εν πάση περιπτώσει. Δύσκολες, ζόρικες οι εποχές. Έχει πολλά παιδάκια τα οποία δεν μπορούν να αγωνάσουν οι οικογένειές τους τα απαραίτητα ή αυτά που θα θέλαν να έχουν. Όπου μπορείτε να βοηθήσετε, κάντε το. Ειδικά σε οικογένειες όπου δεν τα φέρνουν βόλτα και έχουν θέματα, ή να βοηθήσετε και ιδρύματα τα οποία προσφέρουν σχολικά ήδη. Είπαμε, είναι μια περίοδος η οποία έχει πολλά πολλά έξοδα το κάθε νοικοκυριό, γιατί μπαίνουν μαζεμένοι λογαριασμοί φθινοπόρου, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, συν τα σχολεία, όσα νοικοκυριά έχετε παιδιά, τα οποία είναι ακριβά τα σχολικά. Δεν είναι φθηνή υπόθεση, ειδικά αν πρέπει να αγοράσεις τα πάντα όλα. Προχωράμε.

0: Καλημέρα στη φίλη την Παναγιώτα. Καλή εβδομάδα, Παναγιώτα. Καλημέρα, Χρήστος. Καλημέρα, φιλάλ. Καλή εβδομάδα. Έχουμε κάποιο μεταγραφικό νέο για επιθετικό στο ΑΠΟΕΛ? Όχι ακόμα. Είπα νωρίτερα τι υπάρχει στα του ΑΠΟΕΛ. Πάφος. Πάφος είναι φαβορή. Έτσι, μεγάλο φαβορή. Απέναντι στην Δυναμό Σίτι. Υποφερτά σοβαρή να εμφανιστεί. Δεν θα έχει πρόβλημα να περάσει τους Αλβανούς. Αλλά είναι ένα μάτς το οποίο θα πρέπει να το προσέξει. Εντάξει, οι άλλοι δεν δείξαν κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Το γεγονός όμως ότι πέτυχαν ένα γκολ, προσπάθησαν να ζωρίσουν την αντίπαλη ομάδα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Η Πάφος όλα δείχνουν ότι κλειδώνει η μεταγραφή του Γιωράμ Ζαγκέ. Το γράψανε στη Γαλλία. Ο νεαρός είναι ακραίος αμυντικός, παίζει στην... ανήκει στην Paris Saint-Germain, θα παραχωρηθεί ιδανικός για έναν χρόνο με οψιόν αγοράς από την Πάφο. Η ΕΚΙΠ γράφει ότι αυτό, ότι θα πάει ιδανικός στην Πάφο, μια ομάδα η οποία είχε τραβήξει τα βλέμματα πάνω της την προηγούμενη σεζόν στο League Phase του Champions League. Για να το γράφει αυτό η ΕΚΙΠ, είναι από μόνο του επιτυχία για την Πάφο, έτσι το συζητά. Μιλάμε για την κορυφαία εφημερίδα, αθλητική εφημερίδα στην Ευρώπη και ιστοσελίδα ταυτόχρονα, η L'Equipe. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Ο παίκτης είναι στην Πάφο, πέρασε από τα ιατρικά τεστ κλπ. Οπότε ένα ακόμα εργαλείο στην μηχανή της Πάφος FC. Το παιχνίδι την Πέμπτη στις 8 το βράδυ στο Αλφα Μέγα είναι το μεγάλο στοίχημα της ΠΑΦΟ, το πρώτο μεγάλο στοίχημα της ΠΑΦΟ αυτή την εβδομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και περιμένουμε να δούμε. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να κερδίσει και να τελειώνει την πρόκριση απέναντι στην Dynamo City. Αντιλαμβάνεστε, αποκλεισμός της Πάφου από αυτή την ομάδα με πολύ χαμηλότερο μπάτζετ και μηδενική εμπειρία στην Ευρώπη θα είναι τεράστια αποτυχία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για μια Πάφο η οποία μεγάλωσε πολύ τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει κάτι λιγότερο για να πούμε. Εάν δεν κερδίσει, αν δεν προκριθεί μάλλον η Πάφος απέναντι στην Dynamo City, θα είναι τεράστια αποτυχία στην έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν. Καλημέρα στον 132, καλημέρα στο καλύτερο ράδιο σταθμό. Γεια σου παίχνη μου, καλημέρα για σένα. Προχωράμε, πάμε στην ΑΕΚ όπου μπαίνει στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ομάδας εν ώψη ΑΠΟΕΛ και να δούμε το θέμα νέου προπονητή, αν τελικά θα πάρει προπονητή η ΑΕΚ ή αν θα μείνει με τον Αστίθ, ο οποίος συνεχίζει την προετοιμασία. Παρακολούθησε το φιλικό του ΑΠΟΕΛ με τον Ολυμπιακό, έτσι κατέγραψε προφανώς κάποια χρήσιμα στοιχεία. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Μυραμόν, ο οποίος έμεινε εκτός από το τελευταίο φιλικό με την Ομόνια 29, κρίθηκε προτιμότερο να προφυλαχτεί γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις στο δικέφαλο. Φαίνεται ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει κάποια ανησυχία και μέχρι αύριο, άντε Τετάρτη, θα μπει σε φουλ ρυθμούς ώστε να είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι της πρεμιέρας με το ΑΠΟΕΛ. Και στην ΑΕΚ είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη εβδομάδα, γιατί απ' τη μία είναι η έναρξη του πρωταθλήματος, όπου πλέον είναι ο αντικειμενικός στόχος για τους Λαρνακείς εν ώψη της νέας χρονιάς. Και απ' την άλλη είναι το θέμα προπονητή, με τον Τσάβι Ρόκα να το δουλεύει, να εξετάζει διαθέσιμες επιλογές και να περιμένουμε να δούμε αν όντως θα πάρει νέο προπονητή η ΑΕΚ ή αν θα αναβαθμίσει τον υπηρεσιακό, τον Ινιάκη Αστίθ, σε πρώτο προπονητή. Εγώ αυτό το σενάριο δεν μπορώ να το αφήσω έξω, όσο παραμένει το θέμα του προπονητή ανοιχτό. Έχουν πάρει απόφαση, αντιλαμβάνομαι, ότι στο ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ θα πάνε με τον Αστίθ. Ακόμα και να προσληφθεί νέος προπονητής, ο Αστίθ είναι αυτός ο οποίος θα κάνει όλη την προετοιμασία, προεργασία για το ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα θα δούμε αν όντως πάρει προπονητή ή όχι. Έτσι, η ΑΕΚ. Αυτή είναι η κουβέντα. Να περιμένουμε να δούμε. Έχει δύο εβδομάδες τώρα μετά το διαζύγιο του Καμορανέζη, όπου κάθε μέρα λέμε σήμερα θα φέρει προπονητή, σήμερα θα ανακοινώσει προπονητή ο Ρόκα. Δεν το κάνει αυτό. Ανακοίνωνε παίχτες την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί ήρθαν ακόμα δύο ποδοσφαιριστές. Αλλά νέο προπονητή δεν πήρα. Οπότε είναι μια τεράστια εκκρεμότητα η οποία παραμένει στο στρατόπεδο της ΑΕΚ Λάρνακας. Λοιπόν, αυτά. Θυμίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα σας δώσω άλλες 5 προσκλήσεις μονές για το τουρνουά νεόφυτων χαλανδριώτης, το οποίο είναι 11 με 13 του Σεπτέμβρη στο Ελευθερία. Η κάθε πρόσκληση είναι ατομική και η κάθε πρόσκληση ισχύει και για τις 3 μέρες του τουρνουά. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Η κλήρωση η επόμενη που θα κάνουμε θα είναι στις 28 του μήνα, την ερχόμενη Παρασκευή, αυτή την εβδομάδα δηλαδή. Και έχουμε και άλλες 5 την ερχόμενη εβδομάδα. Ήδη έχω δώσει 10, θα δώσουμε άλλες 10 πρακτικά. Άρα ό,τι μήνυμα στείλετε στο 23-24 με την ένδειξη μπάσκετ, στα αγγλικά γράψτε το, θα μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε την ερχόμενη Παρασκευή. Αυτά. Ποιος έχει στείλει μήνυμα? Ο Κυριάκος λέει, αυτός ο αστήθινος είναι ο κεντρικός αμυντικός που έχει το ΑΠΟΕΛ. Yes it is, Κυριάκο, αυτός είναι ο παλιός παίκτης του ΑΠΟΕΛ, ο Ισπανός. Καταλανός βασικά. Βάσκος. Αυτός είναι. Πάμε.
1: Super Sport 104. Η ώρα είναι 7:30. Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
2: Super Sport 104.
3: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
5: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
4: Τούτον πώς να το χάσεις πάλε. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tools.com.
5: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
6: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
7: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Γασιπί, με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντρούιντεν, με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης συντάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Ομόνια Σεντρούιντεν, ζωντανά από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
11: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
12: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αγία Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
11: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
13: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,99. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης 2 λίτρα 30% φθηνότερα 16,55. Lidl. More to value.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
1: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Το κλίμα για ένα κήπο γεμάτο χρώμα, ζωή και μεγάλες εκπτώσεις. Φυτά, γλάστρες, ανθρώπινες.

0: 20 έως 30% έκπτωση στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
2: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
7: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
8: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
7: Κάτι πιο ευχάριστο.
8: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
7: Α, τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 και 40 πρώτα λεπτά. Καλημέρες όσων στην παρέα μας. Είπαμε αρκετή κίνηση σήμερα. Μπαίνουμε σε mood φθινοπόρου όσον αφορά καθημερινότητα, πρωινά κλπ. Ακόμα περισσότερο την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε θα έχουν επιστρέψει και οι τελευταίοι των διακοπών. Η μεγάλη μάζα, γιατί αρκετοί τώρα ξεκινούν διακοπές. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Και ωραία περίοδος για διακοπές. Είναι πιο χαλαρά το φινάλε του καλοκαιριού και αρχές του Σεπτέμβρη. Ειδικά αν μείνετε στην Κύπρο, πύρουλος και ζέστη, δεν συζητάμε. Ο καιρός δεν πρόκειται να αλλάξει. Είναι και αυτή μια ζεστή εβδομάδα. Ήταν γενικά έτσι αρκετά θερμό το Σαββατοκυριακό. Φλέρταρε με το 40, ήταν εκεί πέρα περίπου η όλη διαδικασία. Ίσως να είναι λίγο καλύτερα τώρα έτσι το σημερινό σκηνικό. Θα έχουμε αργότερα τον Τάσο Ιεροδιακόνου για να μας τα πει όσον αφορά τις συνθήκες, τις προβλέψεις για αυτή την εβδομάδα.

Στον Απόλλωνα ήταν από τη Νέα Σαλαμίνα με 3-1. Ήταν προφανώς καμπανάκι, καμπανάρα εν ώψη της πρεμιέρας με τον Άρη. Εντάξει, ο Απόλλωνας έχει θέματα στην άμυνα. Αυτό νομίζω φαίνεται σε αυτό το κομμάτι το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει ο τραυματίας Κβίντα που δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Άρη. Είναι εκτός ο Βέισμπεκ και ο Τομάς που κουβαλούν τιμωρία από πέρσι, θα λείψουν δύο παιχνίδια. Ενώ παραμένει τραυματίας ο Γκάρι Ροντρίγκες. Οπότε όλα αυτά με την άμυνα το Απόλλωνα να χρήζει άμεσης βελτίωσης. Το Λοσάδα να μην υπολογίζει αυτούς τους τέσσερις που σας ανέφερα. Έλειπε από το φιλικό με τη Σαλαμίνα και ο Μπράουν λόγω της γέννησης του παιδιού του, καθώς και ο Ντουοντού, ο οποίος φαίνεται θα πάει στην Σίβασπορ στην Τουρκία. Έχει θέμα το Απόλλωνας όσον αφορά το πλάνο του coach. Είναι ο ίδιος προφανώς που θα πρέπει να βρει τις κατάλληλες απαντήσεις. Ο Απόλλωνας που θέλει να μπει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα απέναντι στον συμπολίτη Άρη, ο οποίος είναι μια νεανική ομάδα. Όσο είδα από το φιλικό και από τα highlight με την ΑΕΛ, είναι μια ομάδα που θα τρέξει, που θα έχει πάρα πολλά τρεξίματα, θα βγάλει τη γλώσσα του αντιπάλου κοινός που λέμε και θα έχει και πολύ πίεση. Θέλει να, δεν ξέρω, είδα πίεση στα ψηλά τρεξίματα. Να δούμε αν είναι αυτός ο νέος Άρης, που σημαίνει θα είναι κάτι ωραίο μέσα στο γήπεδο για να τον παρακολουθείς. Και ο Άρης είναι ερωτηματικό για το πώς θα κινηθεί. Όμως το φιλικό με την ΑΕΛ έδειξε κάποια, έτσι, εγώ θα έλεγα μήνυμα ετοιμότητας. Οπότε η Ελαφρά Ταξιαρχία μπαίνει και αυτή επίσημα από σήμερα σε φάση αντίστροφη μέτρησης εν ώψη του τοπικού ντέρμπι της πρεμιέρας με την ομάδα του Απόλλωνα. Μήνυμα ετοιμότητας, θα έλεγα ναι για τον Άρη. Αυτό το φιλικό 3-2 απέναντι στην ΑΕΛ ήταν 120 λεπτά το παιχνίδι, έτσι. Υπήρχε και παράταση βασικά, αν μπορώ να το πω έτσι. Και αυτοί οι πιτσιρικάδες που αποκτήθηκαν, κάποιοι από αυτούς δείχνουν έτσι ωραία στοιχεία, καλά στοιχεία. Αλλά χρειάζεται πολλή δουλειά γιατί είναι και εδώ μια καινούργια ομάδα. Το ίδιο σκηνικό και στην ΑΕΛ. Η ΑΕΛ σε όλα τα φιλικά ανεξαιρέτως δέχτηκε ένα ή περισσότερα τέρματα, εκτός από ένα με τον Ύψωνα. Τώρα, στην ΑΕΛ η μεσοεπιθετική γραμμή επίσης είναι πολύ καλή, σε αντίθεση με την αμυντική γραμμή που χρήζει βελτιώσεων και θα πρέπει να το δει γρήγορα ο Μάρτινς, διότι ο Άρης με την ταχύτητα που έχουν οι μεσοεπιθετικοί του ανέδειξε ακόμα περισσότερες αδυναμίες στην άμυνα της ΑΕΛ με σημαντικά λάθη στα μετώπισθεν, ιδιαίτερα πριν από την είσοδο του Ντένσβιλ, ο οποίος κάπως το ισορρόπησε. Ο Μάρτινς προφανώς έχει κρατήσει τις σημειώσεις του, περιμένει και αυτό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στην Ανόρθωση, έτσι, στην ΑΕΛ, όπου εάν λύσουν τα προβλήματα ή εν πάση περιπτώσει βελτιώσουν την ανασταλτική λειτουργία της ομάδας, και η ΑΕΛ θα είναι μια ομάδα που μπορεί να πρωταγωνιστήσει, γιατί μεσοεπιθετικά δείχνει δυνατή και πολύ επικίνδυνη, με τον Σινγκ, ήταν καλός ο Μούγκε, ο Τσατάκοβιτς είπαμε από τον Βόσνιο περιμένουν αρκετά πράγματα. Οπότε όλη αυτή η διαδικασία θα εξελιχθεί μέσα στην εβδομάδα, το πώς δηλαδή ο κύριος Ούγκο Μάρτινς θα ετοιμάσει την ομάδα του για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Έτσι, αυτή είναι όλη η διαδικασία.

0: Η ανόρθωση και αυτή έχει πράγματα να διορθώσει. Στο φινάλε της προετοιμασίας είχε το ισόπαλο 2-2 το φιλικό με την Καρμιώτισσα το Σάββατο στην Πρόβα Τζενεράλε, μπορώ να το πω έτσι, είναι η Πρόβα Τζενεράλε. Αν και ξεκίνησε με ένα γρήγορο γκολ με τον Ευαγόρα Χαραλάμπους και κυριάρχησε, δεν έβαλε ένα δεύτερο γκολ. Πιάστηκε στον ύπνο με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, το 1-0 έγινε 1-2. Ήρθε μια ισοφάριση στο φινάλε με πέναλτι του Μάριου Ηλία. Η ανόρθωση, η οποία κάνει πρεμιέρα με την ΑΕΛ στο Αλφα Μέγα. Έχω εντύπωση ότι και εδώ η άμυνα είναι ένα θέμα. Εμφάνισε και πάλι αδυναμίες στην αμυντική της συμπεριφορά. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο καλείται ο κύριος Ελ Μαέστρο να το βελτιώσει. Εν όψη ΑΕΛ την Κυριακή, ο βασικός κορμός ουσιαστικά θα είναι τα πρόσωπα που δοκίμασε με την Καρμιώτισσα, δηλαδή Καλστρομ, Τάντι, Κίκο, Μπέρκστρομ, Φουρτάδο, Αμποάγκη, Σεργίου, Κις, Λόπες, Ευαγόρας και Χρυσοστόμου. Νομίζω ότι αυτή θα είναι η βασική. Συν Ντιόν και Τόσιτς που θα δούμε αν θα πάρουν φανέλα βασικού, θα παίξουν πάντως. Θα περιμένει ο Ελ Μαέστρο την τελευταία στιγμή για να διαπιστώσει το βαθμό ετοιμότητας των τραυματιών, που είναι η Μίντεντορπ, Ντακρούς, Αρτιματάς και ο Σόσα, παίκτες οι οποίοι έχουν χάσει αρκετές προπονήσεις μέχρι τώρα. Άρα αυτό το κομμάτι είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί στην Ανόλα, με δεδομένο ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές ίσως να μην προλάβουν την πρεμιέρα. Σε αυτό το φιλικό χτύπησε ο Πρινιωτάκης, ο τερματοφύλακας της ανόρθωσης, της Καρμιώτισσας, συγγνώμη. Πήγε στο Γενικό Νοσοκομείο, γιατί χτύπησε στο κεφάλι. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μια διάσηση. Χρειάστηκαν πια ράματα στο φρύδι, στο μέτωπο. Αυτό που έχουμε ενημερωθεί είναι ότι είναι καλή η κατάσταση της υγείας του, δεν υπάρχει κάτι το σοβαρό. Και το επόμενο διάστημα αναμένεται να πάρει εξιτήριο, έτσι ώστε να επιστρέψει στα γήπεδα εν ευθέτω χρόνο. Έτσι. Η Καρμιώτισσα πάντως είχε κάποια καλά διαστήματα και αυτή είναι μια ομάδα, η ομάδα του Γαρπόζη, που θα παλέψει σκληρά για την παραμονή στην πρώτη κατηγορία. Οπότε και εδώ περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει η όλη διαδικασία για την ομάδα των Πολεμιδιών. Νέα Σαλαμίνα, πολύ καλά τα φιλικά. Σίγουρα έχει το βλέμμα στην πρεμιέρα, παίζει με τον Ολυμπιακό. Επικρατεί αγωνία για την κατάσταση του Αρτιματά, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από το φιλικό με τον Απόλλωνα. Τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση των Γκούτη, Δημητρίου, Μανού, οι οποίοι και αυτοί έχασαν το τελευταίο φιλικό, ενώ ο Κονατέ έμεινε στον πάγκο στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο Γασιπ είναι την Παρασκευή στις 8 το βράδυ για την Νέα Σαλαμίνα. Ο Ολυμπιακός άρεσε στο τελικό τεστ απέναντι στο Αποέλ, στο ισόπαλο 3-3. Και ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία θα παλέψει να αποφύγει τα προβλήματα της κάτω ζώνης το συντομότερο δυνατό, μετά την περσινή παραμονή του στην πρώτη κατηγορία. Γενικά έχει ένα ψηλό χαμούλι στην κάτω ζώνη, να δούμε πώς και τι, γιατί δεν μπορεί να γίνει προφανώς Αύγουστο μήνα πρόβλεψη για το ποια ομάδα, μάλλον ποιες ομάδες θα υποβιβαστούν, δηλαδή δεν υπάρχει έτσι πράγμα. Όμως είναι μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη, ενώ η προετοιμασία και η ολοκλήρωση των προπονήσεων αυτή την εβδομάδα, και από εκεί και πέρα θα δούμε τα δείγματα γραφής στα επίσημα μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Αυτή είναι η κουβέντα. Στον Ύψωνα, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα συνεχίσει ο Ουζόχο, τα είπαμε και νωρίτερα, 0-0. Το πρώτο φιλικό που ο Ύψωνας, το πρώτο φιλικό 0-0 νομίζω ήταν αυτό με την Ομόνια Λαδί, που ήταν άσφαιρη και η μία και η άλλη ομάδα. Και ο Τσιγκρίνσκι, ο οποίος είναι ο προπονητής του Ύψωνα, και ο Γιάννος Οκάς έβγαλαν επίσης τα συμπεράσματά τους εν όψη της πρεμιέρας. Οπότε είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να δούμε. Η Ομόνια 29 το ίδιο, είχε το φιλικό με την ΑΕΚ την προηγούμενη Παρασκευή. Γενικά νομίζω όλες οι ομάδες είναι έτοιμες για να μπουν στο νέο πρωτάθλημα, το οποίο το περιμένουμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί να γίνει χαμός. Χαμούλης μεγάλος φέτος, με 5 εισιτήρια στην Ευρώπη. Και κάθε εβδομάδα θα το παρακολουθούμε βήμα-βήμα, αγωνιστική προς αγωνιστική.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούση.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.

κομμάτι Ευρώπης. Είχαμε και την πρώτη αγωνιστική στην Super League. Έτσι, ωραία παιχνίδια. Με καλό θέαμα και αρκετά γκολ. Εχθές ο ΠΑΟΚ κέρδισε εύκολα την ομάδα του Λεβαδιακού 4-0. Ο Λεβαδιακός είναι μια ομάδα η οποία θέλει να συνεχίσει από εκεί που ήταν πέρσι, αλλά ήταν σκιά του περσινού εαυτού του. Κάτω του μετρίου, όχι κάτω του μετρίου, χάλια. Και ένας ΠΑΟΚ ο οποίος δεν είναι και στα καλύτερά του το τελευταίο διάστημα, ειδικά ψυχολογικά. Αυτό το ξέσπασμα θα τον βοηθήσει εν ώψη του παιχνιδιού με την Μπραν. Αυτό είναι δεδομένο. Την ίδια ώρα που η ομάδα του Όφη συνεχίζει με σπασμένα φρένα, καθάρισε με το καλημέρα στο πρωτάθλημα τον Βόλο. Ένας Βόλος ο οποίος έχει ισχυροποιηθεί. Χθες ο Όφη είχε αυτογκόλ και πέναλτι. Έβαλε δύο τέρματα απέναντι στον Βόλο. Την ίδια ώρα ο Πανετολικός 3-1 τον Αστέρα Τρίπολης, με γκολ από τα αποδυτήρια στο πρώτο μέρος και δύο ακόμα στην επανάληψη. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου που επιβλήθηκε άνετα εν τέλει της ομάδας της Τρίπολης. Έτσι, αυτή είναι η όλη η διαδικασία. Η πρωταθλήτρια η ΑΕΚ το Σάββατο χαλαρά τον Ηρακλή με 4-0. Η ΑΕΚ η οποία περιμένει τον Γιώβιτς να είναι όχι ακόμα καλύτερος, να είναι ο Γιώβιτς ο οποίος τον είδαμε έβαλε τρομερά γκολ με τον Ηρακλή. Και τον περιμένουν, όχι περιμένουν, νιώθουν ότι αυτός μπορεί να είναι ο ηγέτης της ΑΕΚ την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Να δούμε πώς θα πάει και το μάτς με τη Λεύσκη, έτσι, το οποίο είναι την ερχόμενη Τετάρτη, θυμίζω, 10 το βράδυ. Πάει ιδανικό στην Αλάνια Σπορ ο Φερνάντες. Εβδομάδα Ευρώπης και για τον Παναθηναϊκό επιστρέφει ο Καλάμπρια, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος στη Ρεβάνς με την Χράντετς Κράλοβε την ερχόμενη Πέμπτη στην Τσεχία. Θα φύγουν και παίκτες από τον Παναθηναϊκό γιατί είναι ιδιαίτερα γεμάτο το ρόστερ, αλλά προς το παρόν η ομάδα βγάζει ένα χλωμό πρόσωπο, ειδικά στην άμυνα, αφού σε όλα τα επίσημα έχει δεχτεί γκολ. Στον Ολυμπιακό έχει γίνει κίνηση για τον 28χρονο Μεξικανό, ψωνίζει πολύ από Μεξικό Ολυμπιακός, τον Άλβαρες, ο οποίος, για τον οποίο μάλλον υπάρχει ενδιαφέρον και από την Sociedad. Ψάχνει την κουβέντα με τον Βάργκας, θα πρέπει να δώσει πολλά περισσότερα λεφτά ο Ολυμπιακός, ο οποίος εσχάτως κυνηγάει όπου μπορεί ενίσχυση, διότι τα προβλήματα που βγήκαν ειδικά στα μάτς με την Αϊμέγεν ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Παρά το φτωχό και αγχωτικό 1-0 επί του Ατρομήτου, είχε καλά στοιχεία, δηλαδή έπαιξε για μεγάλο διάστημα μονότερμα τον Ατρόμητο, οπότε ναι. Να δούμε πώς θα πάει η συνέχεια για τον Ολυμπιακό, για τον οποίο οι φίλοι του περιμένουν πολλά περισσότερα πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Πολλά παιχνίδια χτες στην Ευρώπη, στα μεγάλα πρωταθλήματα. Στην Αγγλία πολλά γκολ. Brighton Aston Villa 4-0, Manchester City Bournemouth 2-1 και Newcastle Liverpool 2-2 το παιχνίδι εδώ, με γκολ πέναλτι στο φινάλι Liverpool στο 100 βασικά, στο 90-9 με τον Soboslai 2-2. Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 2-2, γκέλα για την Ατλέτικο εδώ. Χετάφε Σαντάντερ 1-0, Έλτσε Μπαρσελόνα 0-5. Αυτά είναι παιχνίδια στην Ισπανία. Στην Ιταλία είχαμε 4 μάτς. Τωρίνο Μίλαν 1-2, Αταλάντα Σασουόλο 2-1, Βενέτσια Λέτσε 0-2 και Φροζινόνη Γιουβέντους 0-1. Στη Γαλλία γκέλα για την Παρί Σεν Ζερμέν στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, 2-2 εκτός με την Ρεν. Βρέθηκε να χάνει 2-0 μέχρι το 60 κάτι και ισοφάρισε προς το φινάλε στο 80 κάτι σε 2-2. Ανζέ Λίλ 0-2 και Χαύρι Μονακό 0-1. Στη Γερμανία την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινάει η Bundesliga. Δεν είχαμε παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Αντίθετα, είχαμε πολλά μάτς για το κύπελο χτες. Δεν θα σας κάτσω να σας πω, γιατί τα περισσότερα ήταν ομάδες πρώτης κατηγορίας και κάποιες ερασιτεχνικές ή χαμηλότερων κατηγοριών. Αυτά βασικά. Τα πιο σημαντικά παιχνίδια, όπως και να το δει κανείς, ήταν αυτά τα οποία σας έχω αναφέρει. Στην Τουρκία σκόραρε ο Σαλάχ, η Τραμζοσπορ κέρδισε 2-1 την Μπασάκ Σεχίρ, ενώ η

0: Μπεσίκτας των πολλών πολλών πολλών εκατομμυρίων. Έχασε εκτός έδρας από την Αλάνια Σπορ με 1-0. Σήμερα, αρκετά ματς και σήμερα στο πρόγραμμα. Έχουμε στις 10 το βράδυ Fulham Chelsea, μίνι λονδρέζικο ντέρμπι στην Premier League. Στη La Liga 8:30 ο Σασούνα Λεβάντε, 10:30 Μάλαγα Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. Στην Serie A Μπολόνια Λάτσιο στις 7:30 και στις 10 παρατέταρτο ντερμπάκι Ρώμα Φιωρεντίνα. Έχει κάποια παιχνίδια στο γερμανικό κύπελο, έχει όλη την εβδομάδα γερμανικό κύπελο. Τα πιο ενδιαφέροντα είναι αυτά για τα οποία σας έχω κάνει λόγο, αλλά έχει πολλά μάτς και σε άλλες χώρες, Πορτογαλίες, Τουρκίες, La Liga 2, δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας, Γαλλία, γενικά έχει πολλά μάτς. Εντάξει, χαλαρά, μέχρι να δούμε πώς θα ρολάρουν τα πρωταθλήματα, γιατί μόλις αρχίσανε, πραγματικά μόλις αρχίσανε. Καλημέρα στο Γιώργο. 3 η ώρα είναι η δημοσιογραφική του Χάρη Φωτίου. Επαναλαμβάνω live εδώ στον Super Sports 104. Θα δούμε τι θα πει ο πρόεδρος του Απόλλωνα όσον αφορά τα πολλά θέματα τα οποία υπάρχουν στην επικαιρότητα και χρήζουν απαντήσεως το τελευταίο διάστημα. Πάμε, ναι. Λοιπόν, είναι 8 η ώρα σχεδόν. Σε ένα λεπτό θα έχουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, να θυμηθούμε παρέτσα όλη την επικαιρότητα, και συνεχίζουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα έχουμε σε λίγο και την Στέλλα Σάβα, θα δούμε και τα του καιρού, γενικότερα ό,τι υπάρχει στην άλλη πλευρά της επικαιρότητας, παρέα θα το συζητήσουμε.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson, τώρα ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
0: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Κρίσιμη εβδομάδα για Ομόνια και Πάφο όσον αφορά τα παιχνίδια της Ευρώπης, με τις δύο ομάδες να υποδέχονται στους επαναληπτικούς της ερχόμενης Πέμπτης, Σεντ Ρούιντεν και Δυνάμο Σίτι. Στην Ομόνια υπάρχει και πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την ομάδα της Λευκωσίας να βλέπει αρχικά το παιχνίδι της Πέμπτης, αναμονή για τον Μαγιαμπέλα. Την ίδια στιγμή παραμένουν ανοιχτά και τα μεταγραφικά, αφού η Ομόνοια αξιολογεί επιλογές για τη μεσοεπιθετική γραμμή. Εξετάζει και την αγορά τερματοφύλακα με δεδομένο του Ιωουζόχο, όπως όλα δείχνουν, βαδίζει για δανεισμό στην ομάδα του Ύψωνα, με τον Καμίνσκι να παραμένει στην σχετική λίστα. Για τον Κουλιμπαλή απορρίφθηκαν ήδη δύο προτάσεις, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της ομάδας προς το πρόσωπό του, με τον αμυντικό από το Μάλι πάντως να προκαλεί συζήτηση με την ανάρτησή του στο Instagram, γράφοντας «Κανείς δεν είναι αναντικατάστατος. Κατάστατος, φύγε και δες πόσο γρήγορα θα αντικατασταθείς». Στην Πάφο το ίδιο σκηνικό με την προετοιμασία ενόψη Δυναμό City, την ίδια ώρα που δείχνει να κλειδώνει η μεταγραφή του Γιωράμ Ζαγκέ, με τον 20χρονο παίκτη της Paris Saint-Germain να είναι ήδη στην Κύπρο, να περνάει από ιατρικές εξτάσεις και πιθανότητα ο δανεισμός του να ανακοινώνεται σήμερα. Στο ΑΠΟΕΛ τα χαρτιά του ανοίγει σήμερα ο Χάρης Φωτίου σε μια συνέντευξη τύπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το παρόν και κυρίως το μέλλον της ομάδας. Θα μιλήσει στις 3 το απόγευμα στο προπονητικό κέντρο του Αρχαγγέλου, προχωρώντας ουσιαστικά σε αναλυτική ενημέρωση για τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους γαλαζοκιτρίνους, ενώ η συζήτηση ασφαλώς θα στραφεί και στην επενδυτική πρόταση του σχήματος του οποίου ηγείται ο Σάβας Διασής. Την ίδια ώρα η μεταγραφική περίοδος μπαίνει στην τελική ευθεία και για το ΑΠΟΕΛ. Νέος τερματοφύλακας βρίσκεται πρώτων πυλών. Η επικείμενη μεταγραφή του Κούτσακου στην Σταρ του Νορβηγίας ανοίγει χώρο για τον επιθετικό, ενώ υπάρχει σκέψη για προσθήκη στο κέντρο της άμυνας. Στον Απόλλωνα η βελτίωση της αμυντικής γραμμής είναι άμεσο ζητούμενο, με τον Λουσάδα να μην υπολογίζει πάντως για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος εν ώψη Άρη τους Βέισμπεκ, Τομάς Κβίντα και τον Γκάρι Ροντρίγκες. Στην ανόρθωση στο φιλικό με την Καρμιώτισσα, ο Ελ Μαέστρο δοκίμασε διάφορα σχήματα, κυρίως με τετράδα στην άμυνα. Θα περιμένει για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος εν ώψη ΑΕΛ μέχρι την τελευταία στιγμή για να διαπιστώσει τον βαθμό ετοιμότητας των τραυματιών Μίντερ, Ντορντα, Κρούζ, Αρτιματά και Σόσα. Στην ΑΕΚ, ιδιαίτερα κρίσιμη εβδομάδα, αφού πέρα από την έναρξη του πρωταθλήματος και τον ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ, ο Τσάβι Ρόκα συνεχίζει να εργάζεται εξετάζοντας τις διαθέσιμες επιλογές με στόχο το νέο προπονητή. Ο Ινιάκη Αστίθ συνεχίζει την προετοιμασία, παρακολούθησε και το φιλικό του ΑΠΟΕΛ με τον Ολυμπιακό και όπως όλα δείχνουν αυτός θα είναι που θα κοουτσάρει την ομάδα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Χόρχε Μιραμόν έμεινε εκτός από το φιλικό με την Ομόνοια 29, δεν είναι κάτι το σοβαρό και από αύριο επιστρέφει στις προπονήσεις. Στην ΑΕΛ το τελευταίο φιλικό τεστ και η ΙΤΑ 3-2 από τον Άρη έδειξε ότι χρειάζονται πράγματα βελτίωση στην αμυντική γραμμή. Με δεδομένο αυτό το κομμάτι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το διαχειριστεί ο Μάρτιν στην πρεμιέρα με την ανόρθωση. Μήνυμα ετοιμότητας έστειλε ο Άρης στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Η ελαφρά ταξιαρχία που μπαίνει σε αντίστροφη μέτρηση για το τοπικό ντέρμπι με τον Απόλλωνα το ερχόμενο Σάββατο. Στην Νέα Σαλαμίνα η πρεμιέρα είναι με τον Ολυμπιακό στο Γασιπί την ερχόμενη Παρασκευή. Επικρατεί αγωνία για την κατάσταση του Αρτηματά, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στο φιλικό με τον Απόλλωνα. Τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση των Γκούτη, Δημητρίου και Μανού που έχασαν το τελευταίο φιλικό. Στην Ελλάδα ο ΠΑΟΚ κέρδισε 4-0 τον Λεβαδιακό, που θύμισε σκιά του περσινού του εαυτού με Σορετήρε, Πέλκα, Μύθου και Ζίβκοβιτς να σκοράρουν. 2-0 ο Όφι στην αναμέτρηση απέναντι στον Βόλο στο Παγκρίτιο. 3-1 ο Πανετολικός τον Αστέρα Τρίπολης στην επίσης πρεμιέρα των δύο ομάδων στην φετινή Super League. Στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ πολλά χαμόγελα για την παρουσία της ομάδας και την τεσσάρα απέναντι στον Ηρακλή. Πλέον η ΑΕΚ βλέπει τον επαναληπτικό με τη Λεύσκη Σόφια στην ερχόμενη Τετάρτη στην Νέα Φιλαδέλφια. Στον Παναθηναϊκό ετοιμάζονται για τη ρεβάνς με την Χράντετς Κράλοβε την ερχόμενη Πέμπτη στο Conference League. Έτοιμος ο Καλάμπρια, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στον Ολυμπιακό συνεχίζεται το μεταγραφικό σαφάρι. Η ομάδα του Πειραιά έκανε κίνηση για τον 28χρονο Μεξικανό διεθνή χαφ Άλβαρες, την ίδια ώρα που δίνει τα ρέστα της για τον Βάργκας, τον εξτρέμ της Σεβίλης. Πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη εχθές. Στην Αγγλία, Brighton Aston Villa 4-0, City Bournemouth 2-1, Newcastle Liverpool 2-2. Στη La Liga, Atlético Madrid Villarreal 2-2, Getafe Santander 1-0, Elche Barcelona 0-5. Στην Ιταλία, Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1, Βενέτσια Λέτσε 0-2, Αταλάντα Σασουόλο 2-1 και Τωρίνο Μίλαν 1-2. Στη Γαλλία, Χάβρι Μονακό 0-1, Ρεν Παρί Σεν Ζερμέν 2-2. Το πρόγραμμα σήμερα έχει στην Αγγλία τοπικό ντέρμπι στο Λονδίνο, Φούλαμ Τσέλσι στις 10 το βράδυ. Στην Ισπανία, ο Σασούνα Λεβάντε στις 8.30 και στις 10.30 Μάλαγα Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. Τέλος, στην Ιταλία, 7.30 Μπολόνια Λάτσιο, 10 παρατέταρτο Ρώμα Φιωρεντίνα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
10: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
11: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
12: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
13: Δευτέρα σήμερα για την Premier League στις 10 Fulham Chelsea, για την La Liga στις 10.30 Málaga Deportivo La Coruña.
14: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Γασιπί, με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη St. Truiden, με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης στην τάξη κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομόνια St. Truiden, ζωντανά από τον Super Sport 104.
15: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience.
16: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αγία Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
3: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Wakamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρτριώτης

0: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό Σίτι για πρόκριση στη League Face του Conference League, με τους γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Face για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό Σίτι ζωντανά από τον Super Sport 104.
1: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
2: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
6: Σέρβις σε 15 μέρες.
5: Κάτι πιο ευχάριστο.
6: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
5: Α, τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
8: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Τι να δούμε, να δούμε μετά του καιρού. Να δούμε πώς θα είναι η εβδομάδα. Είχαμε αρκετή ζέστη στο Σαββατοκύριακο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σαραντάρια κοντά. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε πώς θα πάει το σκηνικό αυτή την εβδομάδα. Ήταν λίγο πιο έτσι χαλαρό το πρωινό ξύπνημα σήμερα. Τάσο Ηρωδιακόνο, ο καιρικός μας αναλυτής στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλημέρα, σας καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πώς τελειώνει ο Αύγουστος?
1: Ο Αύγουστος τελειώνει όπως είναι.
0: Δηλαδή
1: θα έχουμε τις θερμοκρασίες εκεί κοντά. Πέφτει σήμερα, θα είναι λίγο μέχρι 38 στο εσωτερικό, μέχρι 32 παράλια, από 26 έως 30 πάνω στα ορεινά. Αλλά θα ανέβει ξανά λίγο, θα διακοντεύσουν και πάλι από τις 39, σε Τρίτη, Τετάρτη, να ξαναπέσει λίγο πέντε προς τα 38. Βασικά θα κυμαίνεται εκεί στους 38 με 39 βαθμούς, τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή. Οριακό, δηλαδή το αν θα πάει για 40, είναι πολύ τοπικό, μέσα στη Λευκοσία δεν έχουμε κάποιον έντονο κυμαζές για να έχουμε 40 αργιστέρα. 38 με 39 κυρίως, 32-33 τα παράλια και τοπικά στους 34, από 26 ως 30-32 στα ορεινά. Με αυτές τις θερμοκρασίες τώρα δείχνει μια πτώση το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Εκεί να πάμε και στους... να πάει έως στους 37, 36-37 και ξανά μάλλον ίσως θα ανανέβει όταν πει ο Σεπτέμβρη να πάει κοντά στους 38.
0: Άρα μπαίνει με αρκετά έτσι...
1: Ναι, μπαίνει... Ψήλη, ναι,
0: θερμοκρασία ο Σεπτέμβρης.
1: Δηλαδή δεν φαίνεται τουλάχιστον το επόμενο δεκαήμερο κάτι, δηλαδή να έχουν κάποια απότομη αλλαγή θερμοκρασία. Θα είμαστε λίγο πάνω κάτω, θα έχει ζέστη το μεσημέρι, τα βράδια εντάξει είναι καλά τα βράδια, θα έχει όμως αρκετή υγρασία το μεσημέρι βράδυ προς οξυμερομερικά, προς το εσωτερικό και προς τα ανατολικά τμήματα του νησιού, θα έχουμε αυξημένη υγρασία τα βράδια. Το μεσημέρι θα είναι σε πιο χαμηλά επίπεδα. Από θέμα αναλαιμών, κυρίως πάλι εκεί στα 3-4 που θα είμαστε, δεν φέρνει κάποιος χειρόν παιδί να λέμε. Και από θέμα βροχών, αυτή η εβδομάδα υπάρχει ενδεχόμενο να βγει κάτι τοπικό πάνω στα ορεινά, αλλά για βροχή με φορό δεν έχω να αναφέρω κάτι για
0: καταιγίδα. Ωραία, αυτό είναι κάτι, καλό, ναι. Κάτι καλό και κακό τέλος πάντων.
1: Δηλαδή θα είναι ένα καιρικό σκηνικό καλοκαιρινό, αλλά όχι ακραίο.
0: Ναι. Οκ, okay, καλό ακούγεται το επόμενο διάστημα. Καλοκαιρινό τέλος πάντων το σκηνικό.
1: Εντάξει, ναι, δεν θα είχαμε, αν είχαμε και από τέλος Αυγούστου 30 βαθμούς θα ήμασταν ευχαριστημένοι, αλλά ακόμα αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί θυμάμαι και ο Σεπτέμβρης δίνει κάποιες ζεστές μέρες. Θα δω αυτές τις μέρες λίγο για να πάρω μια εικόνα και θα σου πω σε επόμενη μέρα λίγο πώς θα πάρει ο Σεπτέμβρης. Ετοιμάζω για μια λαλάγια.
0: Πότε μας θα πεις?
1: Τώρα ξεκίνησα χθες, γράφω, βγάζω τις ημερομηνίες λίγο και με τους μήνες και πώς μπορεί να είναι ο κάθε μήνας, οπότε σύντομα, πολύ σύντομα θα
0: δούμε. Να είμαι μέσα στην εβδομάδα ή την ερχόμενη εβδομάδα?
1: Θα προσπαθήσω μέσα στην εβδομάδα να έχω μια περισσότερη εικόνα.
0: Ναι, χαρά. Το αναμένουμε με ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι.
0: Θα σου ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επέστρεψε ο Πελεγκάρης, για πάμε να τον βάλουμε στην παρέα μας τον Παύλο. Πάμε Λεμεσό. Παύλο, καλημέρα.
2: Καλημέρα Άλκη, καλημέρα στους φίλους ακροατές μας. Καλή καινούργια εβδομάδα και καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Άντε, ζηλεύουμε λίγο.
2: Ξεκινάει και ο μαραθώνιος ο πρωταθλητής.
0: Ναι, αρχίσαν παντού, μόνο εδώ στην
2: μέσα
0: Κύπρο.
2: Μέσα τα κεφάλια.
0: Έτσι ακριβώς όπως το λες είναι. Ό,τι βγήκανε συμπεράσματα βγήκανε, τώρα είναι η...
2: Ναι, τα ψέματα τελείωσαν για όλες
0: βέβαια,
2: τις ομάδες.
0: Ανεξαρτήτως μεγέθους.
2: Ναι, βέβαια. Ό,τι έκαναν. Ό,τι ενισχύσει έγινε. Ό,τι φιλικά έγιναν. Και από την Παρασκευή αρχίζουν να μετράνε βαθμοί πλέον. Πόσοι βαθμοί θα μπαίνουν στο σακούλι της κάθε ομάδας. Ο Απόλλωνας ξεκινάει πρεμιέρα με τοπικό ντέρμπι. Έτσι, Άρης Απόλλωνας το ερχόμενο Σάββατο, 29 του μήνα.
0: Ο οποίος είναι ψιλοανεβασμένος. Δηλαδή, προχτές με την ΑΕΛ ήταν, είδαν έτσι κάποια χαϊκή.
2: Είδα και εγώ λίγο από το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Μου άρεσε ο Άρης.
0: Ναι.
2: Εντάξει, γιατί μιλάμε ότι είναι μια σχεδόν καινούργια ομάδα και ο Άρης.
0: Βέβαια, για πολλούς πιτσιρικάδες μέσα, βέβαια.
2: Έτσι, ναι, ακριβώς. Με πολλούς νέους παίχτες. Αλλά είπαμε, τα φιλικά ήταν φιλικά. Τώρα πλέον ξεκινάνε τα δύσκολα για όλους. Εντάξει, στον Απόλλωνα υπάρχει έτσι ένας, εγώ θα το έλεγα, αν και δεν έχω εικόνα του φιλικού με τη Νέα Σαλαμίνα, δεν ήταν και τηλεοπτικό, το σαββατιάτικο τελευταίο φιλικό τεστ για την ομάδα του Ερνάλο Σάβα, φαίνεται να έχει κάποιο θέμα στα μετόπιστε. Η απουσία Μακβίτα φωνάζει, όπως λέμε. Είναι πάρα πολύ σημαντική η απουσία του Ιωσεφ Κβίτα. Φωνάζει, θα λέγαμε, είναι τραυματίας από το ευρωπαϊκό παιχνίδι προ 15 ημέρου, πριν αύριο 15 μέρες φυσικά, από τον αποκλεισμό του Απόλλωνας από την Ευρώπη, από την νορβηγική Μπραντς. Εκείνο το μάτς τραυματίστηκε ο Ιωσεφ Κβίτα, διάστρεμα στο γαστροκνήμιο, άγνωστος ο χρόνος της επιστροφής, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και δεν είναι μόνο ο Κβίτα που θα απουσιάσει από η πρεμιέρα, είναι και οι δύο ποδοσφαιριστές που απευλήθηκαν στο τελικό του κυπέλλου του περασμένου Μαΐου.
0: Ο Τόμας, έτσι, πρώτης.
2: Ναι, ο Μπράτο Τόμας και ο Γκαϊτάν Βέισπεκ. Ναι. Δύο σημαντικότατα γρανάζια στην μηχανή του Ερνάλο Σάβα. Εντάξει, υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν επιλογές για τον Αργεντίνο τεχνικό, που από σήμερα με τους παίχτες του ουσιαστικά μπαίνουν στην τελική ευθεία εν ώψη της πρεμιέρας, όπως έχω προαναφέρει, κόντρα στον Άρη. Είναι Άρης Απόλλωνας, γηπεδούχος η ομάδα του Άρη, το διευκρινίζω αυτό, για το σαββατιάτικο ντέρπι στο στάδιο Αλφαμέγα, 8 η ώρα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το πρόβλημα του Γκάρι Ροντρίγκες. Θα δούμε αν θα προλάβει ή όχι ο ποδοσφαιριστής στην πρεμιέρα. Έχει και αυτός πρόβλημα τραυματισμού. Δεν έπαιξε καθόλου, έμεινε εκτός αποστολής, γιατί γέννησε σύζυγός του την περασμένη Πέμπτη ο Μόργαν Μπράουν, ο οποίος θα είναι κανονικά στην διάθεση της τεχνικής διευθυνσίας για το παιχνίδι με τον Άρη, και οδεύει προς Τουρκία και Σιβασπόρ ο Κλέιτον Ντοντού. Ακόμα δεν έχει βεβαίως βγει επίσημο ανακοινωθέν, ούτε από πλευράς Απόλλωνα, ούτε από πλευράς τουρκικής
0: ομάδας. Φαίνεται όμως
2: ομάδες.
0: Θα γίνει αυτή η μεταγραφή.
2: Ναι, γιατί από ό,τι μάθαμε, ο παίχτης αποχαιρέτησε τους παίχτες του στην προπόνηση.
0: Να πάρει λεφτά ο Απόλλωνας, έτσι.
2: Ναι, δεν ξέρω τώρα το καθεστώς αν θα είναι με υποσχετική ή αν θα είναι με ελευθέρα.
0: Εντάξει, το σενάριο
2: μάλλον με υποσχετική, από ό,τι λένε οι πληροφορίες.
0: Μικρό ποσό και του χρόνου.
2: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Βέβαια, ο Κλέιτον Ντοντού έπαιρνε θέση στον κατάλογο Β για τον Απόλλωνα. Δεν ξέρω αν η αποχώρηση, αναμενόμενη αποχώρηση του, θα σημαίνει και απόκτηση κάποιου για τον κατάλογο Β. Θα το δούμε αυτό. Έχουμε ακόμα λίγες μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος στην οποία βρισκόμαστε. Το ζητούμενο για τον Απόλλωνα είναι να μπει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Άλλωστε, στόχος είναι το πρωτάθλημα. Κακά τα ψέματα για τον Απόλλωνα. Έδειξε με την περσινή του πορεία στον δεύτερο γύρο και στα play-offs, αλλά και στα τέσσερα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έδωσαν οι Γαλάζοι της Λεμεσού, ότι έχουν τις δυνατότητες, έχουν το ρόστερ για κάτι πολύ καλύτερο στην σεζόν που ξεκινάει 26-27 την ερχόμενη Παρασκευή, με το καλό, έτσι, για όλους μας.
0: Δεν είναι μάλλον το πλαίσιο του πρώτου παιχνιδιού για τον Απόλλωνα στο αγωνιστικό κομμάτι δεν είναι καλό, ενώ έχει απουσίες.
2: Ναι, με πολλές απουσίες.
0: Ναι.
2: Και σημαντικές.
0: Θέλει και να ρεφάρει, όχι να ρεφάρει, αλλά να φύγει, να αφήσει πίσω οριστικά τον αποκλεισμό στην Ευρώπη.
2: Ναι, να βγάλει αντίδραση.
0: Να βγάλει αντίδραση. Κάτι το οποίο δεν είχε
2: πει. Και μόνο με
0: νίκη
2: η πρεμιέρα βγάζει αντίδραση, κακά τα ψέματα. Έτσι, πρέπει να πάρει την νίκη. Όσο δύσκολο και αν ακούγεται κόντρα στον συμπολίτη Άρη το ερχόμενο Σαββατόβραδο, μόνο έτσι θα πει κανείς ότι ξέχασαν στο Κολόσσι και στον Απόλλωνα τον αποκλεισμό από την νορβηγική Μπραντς με τον τρόπο που ήρθε, όπως όλοι ξέρουμε, πριν από 15 μέρες, και μπαίνει φουριόζος στο πρωτάθλημα. Αλλά επαναλαμβάνω, μόνο με τρίποντο απέναντι στην ελαφρά ταξιαρχία και στον Άρη, έτσι.
0: Άντε να δούμε, Είναι και ο Απόλλωνας είναι μία από τις ομάδες που πάνε για τίτλο, πάνε για πρωτάθλημα, εν πάση
2: περιπτώσει. Ναι, έχουν ψηλές βλέψεις κάθε χρόνο. Ο κόσμος προσδοκεί, ακούμπησε τις 5.500 τα εισιτήρια διαρκείας. Καλός αριθμός. Από εκεί και πέρα η μπάλα στα πόδια των ποδοσφαιριστών του Απολλωνάκη.
0: Οκ, να δούμε. Η Πανάθα τι λέει. Σαν να μην τα λέει καλά.
2: Δεν είμαι από αυτούς που ισοπεδώνουν στα social media.
0: Όχι, ακόμα είναι πολύ νωρίς.
2: Μιλάμε για μια καινούργια ομάδα με 10 ποδοσφαιριστές καινούργιους, με νέο προπονητή. Εντάξει, έκανε λάθη ο προπονητής στην περασμένη Πέμπτη.
0: Πολλά λάθη αφορά, ο προπονητής.
2: Όσον αφορά την διαχείριση στο κομμάτι των αλλαγών, εκεί που έχεις το 2-0 υπέρ σου, δεν βγάζεις δύο επιθετικούς και βάζεις άλλους δύο επιθετικούς, αλλά φρεσκάρεις στο κέντρο σου τη μεσαία γραμμή, γιατί έδειχναν οι Τσέχοι ότι ανέβαινα και στο τέλος ο Παναθηναϊκός το πλήρωσε με την ισοπαλία. Τώρα θα πρέπει να πάει να τα παίξει όλα για όλα την ερχόμενη Πέμπτη εκεί στην Τσεχία, αν θέλει να περάσει στο link face του conference link.
0: Είδες κανένα παιχνίδι Σαββατοκύριακο γενικά στην Ευρώπη?
2: Ναι, είδα τη Manchester και απογοητεύτηκα. Όχι γιατί δεν έπαιξε καλά. Έπαιξε, αλλά βρήκε απέναντί της τον Κωνσταντίνο Τσολάκη.
0: Ο Τσολάκης ήταν πάρα πολύ καλός,
2: όντως. Έκανε τρεις φοβερές επεμβάσεις και μπράβο στο παιδί που έκανε ντεπούτο στην Premier League με τέτοια εμφάνιση. Όπως και στα άλλα Ελληνόπουλα και στον Κωνσταντένια και στον Καρέτσα στην Γερμανία, τον Τζόλι στην Άρσεναλ.
0: Μπορεί να γίνει μεγάλη πρωταγωνιστή στην Ευρώπη.
2: Πρέπει να τρίβει τα χέρια του Μίστερ Γιωβάνοβιτς.
0: Μα να τρίβει ή να σου λέει ποιος θα βάλω μέσα.
2: Όμως ο διακός τεχνικός της Ελλάδος πρέπει να είναι...
0: Έχουμε να δω πώς θα τους χωρέσει, εδώ είναι το θέμα τώρα.
2: Έχει την καλύτερη, θεωρώ, γενιά Ελλήνων παιχτών διεθνών αυτή τη στιγμή η Εθνική Ελλάδος. Το πώς θα τους χωρέσει. Η δική του δουλειά, αλλά δεν είναι δική μας.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ωραία, λοιπόν.
2: Αυτά.
0: Παύλο, καλή δουλειά.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Παύλο Πελεγκάρη. Ζούμε στην εποχή των ρομπότ σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και στο Πεκίνο γίνονται αυτές τις μέρες Ολυμπιακοί αγώνες μόνο με ρομπότ. Και ένα ανθρωποειδές ρομπότ εν ονόματι Lightning, κεραυνός δηλαδή, έσπασε το ρεκόρ στα 100 μέτρα. Το ρεκόρ για τους ανθρώπους εννοείται, το έχει ο Bolt, έτσι είναι απλησίαστη η επίδοση του Τζαμαϊκανού από το 2009, είχε αυτό το 9.58. Το ρομπότ λοιπόν έτρεξε τα 100 μέτρα σε 9.32. Απλησίαστη δηλαδή απόδοση για τον... πώς το λένε, για τον άνθρωπο που δεν φαίνεται ότι μπορεί να γίνει τα επόμενα χρόνια ο χρόνος αυτός, και είναι μια είδηση η οποία συζητείται ευρέως, διότι η Κίνα γενικά προωθεί τα ανθρωποειδή ρομπότ ως στρατηγικό αναδυόμενο κλάδο, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τις εταιρείες να στοιχηματίζουν ότι οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στον εξοπλισμό θα επιταχύνουν την εφαρμογή στη βιομηχανία και γενικά στην καθημερινότητα, που σημαίνει ότι όλο και περισσότερο πλησιάζουμε σε αυτές τις ταινίες που έχουμε δει παλιότερα, όπου τα ρομπότ αντικαθιστούν τους ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται να μην είναι πλέον ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, γιατί τέτοιες μιλάμε ταινίες, αλλά ένα σενάριο όχι υπαρκτό, κάτι παραπάνω. Λοιπόν, 8:30. Καλημέρα στο Θωμά. Τι είναι, ο Θωμάς τι θέλει ρε παιδί μου? Αρχίσαμε γρήγορα με την Liverpool στην Αγγλία. Γεια σου ρε Θωμά, έτσι μ' αρέσει. Να αγχώνεστε για τη Liverpool. Η Liverpool ήταν ιδιαίτερα καλή. Εντάξει, είχε κάποια καλά διαστήματα, αλλά το ευνηδιάστηκε πάρα πολύ από το γρήγορο γκολ μάλλον της Newcastle σε ένα γήπεδο καμίνι πραγματικά. Αυτός που άκουσε τα εξαμάξεις και λογικό ήταν ο Ίσακ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε ρεπορτάζ από Ελ σε λίγο, με δεδομένο ότι έχει σήμερα διάσκεψη ο Χάρης Φωτίου και θα δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία, για να ακούσουμε έτσι τα τελευταία νέα της ομάδας και ρεπορταζομονίες αργότερα. Πολλά ρεπορτάζ μέχρι τις 10.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 8:30.
3: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
5: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
6: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
3: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
7: Το κλίμα για ένα κήπο γεμάτο χρώμα, ζωή και μεγάλες εκπτώσεις. Φυτά, γλάστρες, ανθόνες,

0: 20 έως 30% έκπτωση στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
2: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
6: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
7: Σέρβις σε 15 μέρες.
6: Κάτι πιο ευχάριστο?
7: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
6: Α, τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.

0: Να σου κάνω ένα, μην αγχώνεις. Γκρέμισε αυτό το παλιό μόνιτορ εδώ, ρε. Βγάλε από τη μέση για να βλεπόμαστε. Δεν έχουμε οπτική επαφή.
1: Τον γκρέμισε τώρα.
0: Τον κρέμισε το μόνιτορ εδώ. Ναι. Φέρ τον κάτω. Λοιπόν, λύνουμε εδώ τα θέματά μας. Προσπαθούμε να βολευτούμε στον χώρο. Θέλουμε πιο μεγάλο στούντιο, νομίζω. Να γκρεμίσουμε δίπλα, να πάρουμε και του δρόμου. Έχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Καλημέρα, κύριε Πογιατζή.
1: Καλημέρα, Αλκή. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα σε όλους. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Να κάνουμε μια κουβέντα έτσι 2-3 λεπτά πριν πάμε στα ρεπορτάζ.
1: Και... πάμε στα εξωτερικά,
0: ναι,
1: εσωτερικά.
0: Ναι, ναι, εξωτερικά.
1: Εξωτερικά είδα πολλά παιχνίδια. Πάρα πολλά. Να ξεκινήσω από την Παρασκευή που είδα την Arsenal. Διαβάζεις και βλέπεις τι λένε για τον Τζόλι. Είναι πράγματι προσαρμόστηκε ανάμεσα. Ναι, η Arsenal. Ναι. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμη, αλλά δείχνει ότι είναι πολύ γεμάτη ομάδα η Arsenal. Και ο Τζόλις είναι σπάνιο μια μεταγραφή να προσαρμοστεί άμεσα, δηλαδή από το πρώτο παιχνίδι, και να λένε τα καλύτερα. Ο προπονητής του συνέχεια προχθές ο Αρρή το ίδιο. Και γενικά ο τύπος στην Αγγλία ασχολείται με τον Τζόλι. Λοιπόν, είδα τη Manchester United, η οποία με απογοήτευσε. Μπορεί αυτή η ομάδα να έχει ψηλές βλέψεις. Όσον επίοικος και να τη δεις, όσον και να λες είναι η Manchester United.
0: Εντάξει, η πρεμιέρα δεν ήταν καλή. Εντάξει, δεν ήταν κακή, είχε ευκαιρίες, αλλά.
1: Με τη χάλη να μην πετύχει έναν γκολ. Επειδή η χάλη είναι ίσως η πιο αδύνατη ομάδα σύμφωνα με τους ειδικούς.
0: Πας παίζεις με τη χάλη, πρέπει να βρεις τρόπο να σκοράρεις.
1: Και έχει τελικά υλικό η Manchester United. Εγώ νομίζω ότι υστερεί τον άλλο.
0: Δεν είναι κακή η ομάδα της, αλλά δεν.
1: Υστερεί των άλλων ομάδων.
0: Για πρωτάθλημα μιλάμε. Όχι, τώρα για,
1: ναι,
0: για Ευρώπη, ναι, ναι, μόνο για έτσι πράγματα.
1: Μα πόσα χρόνια η Manchester United? Πόσα πολλά χρόνια. Έχει από πολλά. Το 2013 που έφυγε ο Σερ που. Ούτε η Manchester City μου άρεσε. Ανεξάρτητα αν πήρε την νίκη στο τέλος.
0: Ναι, με τα χίλια ζόρια.
1: Ναι, ούτε η City μου άρεσε. Έχει ανακατέψει πάρα πολύ την ομάδα του. Ο προπονητής ο νέος
0: Μαρέσκα.
1: Ο Μαρέσκα, για να καταλάβεις, τη μεσαία γραμμή βάζει επιτελικό μέσω τον Ο'Ράιλι.
0: Ναι.
1: Και αυτός ο Άντερσον, γιατί έδωσαν τόσα εκατομμύρια, ρε παιδί μου? Εγώ δεν τον είδα μια φορά για να πω αμάν τι παίχτης είναι αυτός ο Άντερσον.
0: Καλός ο μάνατζερ του.
1: Καλός ο μάνατζερ του, μάλιστα. Και δίπλα του πάλι παίζει ένας ποιος έπαιζε, το ξέχασα. Ήταν εντελώς νέα τριάδα στη μεσαία γραμμή για την City.
0: Εντάξει.
1: Να σου πω.
0: Τέτοιος έπαιζε, ο Γκέχη.
1: Ο Γκέχη. Ξαναείδες τον αμυντικό μέσο τον Γκέχη?
0: Όχι.
1: Δεν τον ξαναείδες. Έβαλε τον γκολ του. Έχασε μια κλασική ευκαιρία να χαστεί μια κεφαλιά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Γκέχη. Είχε και άλλες. Είχε και άλλες αλλαγές θέσεων που με παραξένεψαν. Εν πάση περιπτώσει, ο Χάλαν είναι πίσω. Άρεσα μου το κόψιμο των μαλλιών του. Θα του πάει.
0: Το πάει καλύτερα. Το άλλο δεν ήταν το μακρύ το επιτιδευμένο. Τέλος πάντων, ποιο είναι πιο ωραίο, το κοντό? Ναι, αλλά κάτσε να δούμε αν έχασε τη δύναμή του. Γιατί ο Γολιάθ με ο Σαμσόν, μάλλον του, τα κόψε η δαλιδά και μετά δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Εντάξει, χτες πήρε και βοηθούσε και στα πλάγια ο Χάλαντ χτες.
1: Μπορώ να καταλάβω. Το άλλο που παρεξέψα, δεν χρησιμοποιεί. Πήγαινε ο Τσερκί μέσα, άλλαξε την ομάδα. Δεν μπορεί να αγνοεί συνέχεια το Τσερκί αυτό.
0: Να δω και τον Γκρίλις που τον φέραν πίσω.
1: Τον Γκρίλις έφεραν τον Γκρίλις πίσω.
0: Ναι, ναι, τον Γκρίλις.
1: Τέλος πάντων.
0: Είναι πολύ μικρό το δείγμα.
1: Ούτε η Λίβερπουλ. Τζάμπα που πήρε τον βαθμό. Έχασε δύο κλασικές η Νιουκασόλ για να αυξήσει το σκορ. Πήρε την ισοπαλία.
0: Εντάξει, το θέμα είναι να κερδίζεις τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ή να μην χάνεις τέλος πάντων. Γιατί στην προηγούμενη περίπτωση δεν έχασε.
1: Ούτε η Λίβερπουλ. Σου είπα. Και με τον αγώνα του Super Cup η Arsenal δείχνει πιο γεμάτη ομάδα. Μα δεν είναι τυχαίο που σε όλες τις χώρες κατά 90% η εκάστοτε πρωταθλήτρια ξεκινά και ως φαβορή.
0: Εντάξει,
1: πριν αρχίσει τον εξαιρέσει.
0: Εντάξει, είναι μια πρακτική
1: Την Ελλάδα. Είναι μια πιο σοβαρή ομάδα, πιο μονταρισμένη, με λιγότερες προσθήκες. Ρε Ολυμπιακός, είναι απίστευτο αυτό που γίνεται στον Ολυμπιακό. Επήρε 4 παίκτες, προσπαθεί να πάρει άλλους 2-3, επήρε προηγουμένως άλλους 8. Πώς ξυρώνει την ομάδα του όλη. Δεινοπάθησε να λυγίσει τον Ατρόμητο. Εντάξει, δεν το βλέπω αυτόν τον ματσαρί για πολλά πράγματα, για πολύ καιρό στον Ηρακλή.
0: Ο Ηρακλής δεν έχει κάτι. Ο Ηρακλής θα σωθεί λόγω ονόματος.
1: Μακάρι να σωθεί, γιατί την ιστορική ομάδα αρέσει, συμπαθής ομάδα. Αλλά πού θυμηθεί τον Βάρτερ Ματσάρι τώρα να τον.
0: Σαν όνομα στην Ιταλία.
1: Είναι, είχε όλο τον χρόνο μπροστά του να φτιάξει μια ομάδα, να πάρει κάποιους παίκτες. Πολύ αδύνατος ο Ηρακλής. Για τον Όφη τα είπαμε επανελειμμένα ότι είναι καταπληκτικός. Ο Κόντης κερδίζει συνεχώς πόντους. Ο ΠΑΟΚ ήταν μεγάλη νίκη.
0: Γιατί ο Λεβαδιακός, εντάξει, είναι και σε μεταβατικό στάδιο.
1: Θα χάσει το παιχνίδι στο κύπελλο. Χρησιμοποίησε παίχτη. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Σε επαγγελματικό επίπεδο τώρα. Γίνονταν πριν 10-15 χρόνια. Αλλά τώρα σε επαγγελματικό επίπεδο.
0: Γιάννος είναι πάνω. Πάμε να βάλουμε, να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ με Γιάννο Παπαϊανού, να δούμε τα του ΑΠΟΕΛ, γιατί όλα τα λεφτά σήμερα όσο αφορά την επικαιρότητα στους γαλαζοκίτρους είναι η συνέντευξη που θα δώσει, η διάσκεψη που θα παραχωρήσει ο Χάρης Φωτίου. 3 το απόγευμα, δεν είναι πρωί για κάποιους, γιατί συνήθως έχουμε συνηθίσει τις δημοσιογραφικές να είναι 11-12 κάπου εκεί πέρα το πρωί. Είναι 3 το απόγευμα. Γιάννο, καλημέρα.
1: Γεια σου Γιάννο.
0: Περίμενε. Έλα, δώρα σ' ακούμε, Γιάννο.
2: Καλημέρα.
0: Τι περιμένουμε σήμερα?
2: Νομίζω ότι ο κύριος Φωτίου θα έχει αρκετά πράγματα να πει. Εντάξει, η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ έδωσε μια ατζέντα το τι θα πει ο κύριος Φωτίου όσον αφορά, θα αναφερθεί για τα οργανωτική τομή, για τα οικονομικά πεπραγμένα, για τον αγωνιστικό σχεδιασμό και την επενδυτική πρόταση. Εντάξει, είναι αρκετά πράγματα. Νομίζω στο επίκεντρο θα είναι το μεγάλο θέμα με τον κύριο Γιάση. Τα οικονομικά, τα αγωνιστικά, οι μεταγραφές, διότι έχει το προάθλημα το ερχόμενο Σαββατοκυριακό, αντίστροφη μέτρηση και ο ΑΠΟΕΛ έχει ζητούμενο ακόμα όσον αφορά το μεταγραφικό του.
1: Να σου πω, Γιάννο, εν όλες οι ομάδες που έχουν ζητούμενο ακόμα. Δεν είναι μόνο το ΑΠΟΕΛ.
2: Όλες οι ομάδες.
1: Δηλαδή, αν πας σε όλες τις ομάδες, ψάχνουν στο τέλος έτσι τουλάχιστον για 1-2 προσθήκες.
2: Ναι, σίγουρα. Και νομίζω ότι θα πει αρκετά πράγματα. Φυσικά θα εξαρτηθεί και από τις ερωτήσεις που θα του τεθούν. Όμως νομίζω ο κύριος Φωτίου θα έχει πάρα πολλά πράγματα να αναφέρει στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη. Και από την επόμενη μέρα θα έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε το τι θα πει ο διοικητικός ηγέτης των γαλαζοκυτρίνων.
0: Ναι, εντάξει, όλα τα λεφτά είναι το θέμα του
1: Ματολιασίου. Βέβαια, αυτό είναι. Η οργανωτική δομή, όπως ανέφερες, είναι πλέον πολύ καλή. Όλα τα λεφτά είναι αυτό που ανέφερε ο Άλκης, είναι η συζήτηση με τον, η συνεργασία με τον κύριο Λιασί, δηλαδή χρειάζεται άμεσα οικονομική στήριξη του ΑΠΟΕΛ.
2: Και γι' αυτό έγινε όλη αυτή η διαδικασία που περιμένουν πλέον την έγκριση από την UEFA. Νομίζω δεν θα αργήσει, στα επόμενα 1-24 ώρα θα έχουμε ξεκάθαρη απάντηση από την UEFA. Η ευχή όλων είναι να αδειοδοτηθεί η νέα εταιρεία από τον ερχόμενο Μάρτιο, ώστε και ο επενδυτής, ο Σάββας Αγιασής, να μπει άμεσα.
0: Να μπει άμεσα, εδώ είναι το θέμα, έτσι.
2: Διότι χρειάζεται ρευστότητα.
1: Οι πληροφορίες λένε ότι θα εμπλακεί άμεσα. Δηλαδή θα βάλει το χέρι στην τσέπη.
2: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι.
2: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι. Βεβαίως. Αυτό είναι που περιμένει ο κόσμος.
2: Θα μπει άμεσα, ναι, θα μπει άμεσα και θα δώσει οικονομική ανάσα, κυρίως στα άμεσα ζητήματα που υπάρχουν. Διότι υπάρχουν, πρέπει να πληρωθούν παίκτες, υπάρχουν τα υπαγικές οφειλές, είναι η φορολογία.
0: Είναι στο κράτος οι δόσεις που υπάρχουν.
2: Είναι πιθανόν με την εμπλοκή του να βοηθήσει σημαντικά και στις θέσεις που κάνουν τώρα όσον αφορά την ενίσχυση της ομάδας. Όλα παίζουν ρόλο και αντιλαμβάνεστε όταν εμπλακεί ο Σάββατος για εσείς θα κάνει μια δυναμική εκκίνηση, θα έλεγα, όσον αφορά το οικονομικό, μέχρι να φτάσει η ώρα που θα γίνει η τελική συμφωνία, που είναι το μεγάλο ζητούμενο. Νομίζω ότι στα επόμενα ένα-δύο μέρες θα έχουμε ένα ξεκαθάρισμα στο κεφάλι αυτό και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα δοθεί έγκριση από την UEFA. Θα περιμένουμε όμως.
0: Πιθανόν
2: και ο κύριος Φωτίου να έχει κάτι περισσότερο να μας πει σήμερα.
1: Το περιμένουμε.
0: Άρα είναι ερωτήσεις που πρέπει να επιμείνετε έτσι όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Όσον αφορά τα μεταγραφικά, νομίζω με την πώληση του Κούτσακ, ο οποίος πήγε Νορβηγία τεράστια από ιατρικές εξετάσεις.
0: Α, είναι Νορβηγία, οκ.
2: Ναι, και αν πάνε όλα καλά θα ανακοινωθεί από την νορβηγική Start.
0: Αυτός είναι με ελεύθερη πώληση τελικά, Γιάννο, αυτό που λέγαμε για περίπου 500 χιλιάρια.
2: Κάπου εκεί λένε πληροφορίες. Τώρα νομίζω ικανοποιήθηκε πλήρως ο ΑΠΟΕΛ. Έτσι, για να δοθεί το και να πάει ιατρικές εξετάσεις, δηλαδή σημαίνει ότι στο οικονομικό έχουν συμφωνήσει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι με την πώληση Κούτσακου συζητούσαν τις προηγούμενες μέρες ότι και όλα έδειχναν ότι δεν είχε θέμα επιθετικού. Τώρα επιβάλλεται η απόκτηση επιθετικού.
1: Σίγουρα θα πάρει σέντερφορ το από ελπίδα. Δεν είχε θέμα.
0: Προηγουμένως ήταν
1: ο Πεδρόσο πολύ καλός, αλλά να μείνει μόνο με τον Πεδρόσο.
0: Αφού
1: έρχεται τον Νοέμβριο.
2: Όχι, είναι ο Πεδρόσο και η Γεωργίου μόνο
0: του. Μα και ο Πιέρος έρχεται τον Νοέμβριο, δεν ξέρω με την κατάστασή του, γιατί έχει μεγάλη αποχή.
2: Όχι, ανοίγει το κεφάλαιο επιθετικού του
1: αγώνα. Και να σου πω κάτι, ο Σταύρος Γεωργίου στην Αραδίπου μόνιμα έπαιζε έξω αριστερά. Τον κουβέντιασα εγώ. 1,88 ύψος, του λέω πώς παίζει. Δηλαδή μου βγαίνει. Εκεί με βάζει ο προπονητής και μου βγαίνει.
2: Απλώς υπάρχουν και ο Πεδρός, ο Σέντερ Φόρ δεν είναι η φυσική.
1: Ναι, αλλά είναι πολύ καλός, τον είδα προχθές.
2: Όχι, έχει τα γιώματα, δηλαδή όταν έρθει την μπάλα στο μέρος του είναι ενεργή ως καθαρός επιθετικός. Δηλαδή ξέρει που θα σταθεί και που θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα και το έχουμε δει και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Πριν πάμε
1: τα δύο εξαιρετικά γκολ, τα δύο πρώτα ήταν.
2: Ναι. Πριν πάμε στο αγωνιστικό, να πούμε όσον αφορά τα νέα γραφικά. Με τον Κούτσακο το έχουμε πει, πήγε για τελειώδη εξετάσεις στην Ολυμπιακή. Τερματοφύλακας είναι σε επαφές με τον Όλιβερ Ζελένικα, είναι 33χρονος Κροάτης τερματοφύλακας. Αγωνίζεται από το 2020 στην πατρία του στην Βαρασνή. Πέρσι είχε 32 συμμετοχές και ανέπαφη εστία για 9 παιχνίδια. Πέρασε από Λοκομοτίβ Ζάκρεπ, Λέχια, Νάιμεκεν. Εντάξει, είναι ένας έμπειρος τερματοφύλακας. Είναι σε εξέλιξη οι επαφές των γαλαζοκυτρίνων και θα περιμένουμε να δούμε αν θα ανακοινωθεί ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας, ο οποίος έχει αρκετές πιθανότητες.
0: Έψαξες καθόλου το παίκτη αυτό, ναι, τα στοιχεία του γενικά, είδες κανένα βίντεο κλπ.
2: Αξίδα,
1: διάβασα ότι συνέβαλε τα μέγιστα ώστε η ομάδα του να τερματίσει ψηλά στη βαθμολογία.
2: Ψηλά στη βαθμολογία και είναι και αρχηγός της ομάδας. Και είναι και αρχηγός της ομάδας. Φαίνεται να είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση που είναι σε εξέλιξη επαφές, είναι δεσμευμένος με την ομάδα του. Νομίζω ότι το ζητούμενο είναι να μείνει ελεύθερος από ό,τι αντιλαμβάνομαι για να μπορέσει να γίνει μεταγραφή με τους γαλαζοκίτρινους. Νομίζω ότι θα έχουμε πολύ σύντομα εξελίξεις στο κεφάλαιο αυτό.
0: Ο Περέιρα έμεινε πίσω η κουβέντα.
2: Νομίζω δεν ξέρω αν έμεινε πίσω. Υπάρχει πρόταση του ΑΠΟΕΛ που δεν υπάρχει οποιαδήποτε ανταπόκριση.
0: Ωραία, αυτό λέω.
2: Είναι αυτό που είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει κλείσει σε κάποια άλλη ομάδα. αφήνει ανοιχτό παραθυράκι όμως. Είναι δεδομένο ότι Βρίζας και Παπαδόπουλος και η διοίκηση ψάχνουν, έχουν το Plan B και ψάχνουν και για άλλους ποδοσφαιριστές. Άλλωστε νομίζω αν δεν κάνω λάθος μέχρι 7 Σεπτεμβρίου η μεταγραφική περίοδος που είναι.
0: Νομίζω 9. Το 7-9 το ίδιο πράγμα είναι.
2: Ναι, έτσι πολύ σύντομα θα έχουμε ξεκαθάρισμα όσον αφορά τα μεταγραφικά. Όπως είπα θα ανοίξει το κεφάλαιο επιθετικού, θα ψάξουν για επιθετικό. Για τον τερματοφύλακα που έχουν μπει,
3: ίσως για το και για αμυντικό.
2: Ανδρέα μου είπα την άποψή μου και νομίζω το βλέπουμε και στο πρόσφατο φιλικό
0: με το Ολυμπιακό,
2: ότι ναι, υπάρχουν αμυντικές αδυναμίες. Δεν ξέρω αν είναι θέμα προσώπων ή αν είναι θέμα στον τρόπο που λειτουργεί. Υπάρχουν αμυντικές αδυναμίες. Δεν ξέρω αν είναι θέμα προσώπων ή αν είναι θέμα στον τρόπο

0: Εντάξει, τον βλέπει και ο κόσμος ή και εμείς υπολογίζουμε πάνω κάτω. Πρέπει να πάρει τέσσερις παίχτες. Τερματοφύλακα, στόπερ, οχτάρι και επιθετικό.
1: Εντάξει, από ό,τι γνωρίζω.
0: Ναι, αλλά δεν έχει τόσες θέσεις στο ρόστερ, φαντάζομαι.
1: Θα έχουν τρεις θέσεις. Έτσι πάνε για επιθετικό, για τερματοφύλακα και για οχτάρι. Τώρα θα αλλάξει κάτι, θα το δούμε. Αυτά είναι τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής όσον αφορά τις μεταγραφές. Όσον αφορά το φιλικό με τον Ολυμπιακό, το ΑΠΟΕΛ έδειξε επιθετικές αρετές, θα έλεγα, κυρίως στο πρώτο μέρος, όταν ήταν η εντεκάδα που γνωρίζουμε όλοι, που επιλέγει πλέον ο κύριος Παπαδόπουλος. Εντάξει, στη συνέχεια έκανε αρκετές αλλαγές, υπήρξε μια αποσυντονισμός, θα λέγαμε, αλλά από την άλλη βγαίνει και ένα άλλο συμπέρασμα. Διότι εντάξει, ναι, μεν έγιναν αρκετές.
2: Έκανε 10 αλλαγές.
1: Έκανε 10 αλλαγές, όμως πιθανόν να υπάρχει, να χτυπάει όχι καμπανά, και θα το έλεγα ότι θέλει περισσότερη ποιότητα,
0: αυτό που λες είναι. Αυτό που λες είναι. Το είδαμε σε δύο μάτς αυτό.
1: Εναλλακτικές.
0: Το είδαμε και με την Κηφισία το ίδιο πράγμα. Το στο 60 που άλλαξε, ξέρω, 7-8 πώς άλλαξε εκείνο το χρονικό σημείο, ήταν 2-0 και έγινε 2-2. Δηλαδή,
1: βλέπουμε.
0: Εντάξει, δεν θα κάνει μαζεμένες αλλαγές σε ένα παιχνίδι. Προφανώς στο πρωτάθλημα κάνει 4 αλλαγές ή 3 μαζί. Εντάξει, το 3 είναι σχετικό, αλλά δεν μπορείς να βγάλεις τη χρονιά αν δεν έχεις βάθος στον πάγκο, με δεδομένο ότι θες το. Την ομάδα σου να πάει για πρωτάθλημα ή για Ευρώπη, και τέλος πάντων, ότι πετύχει από τα δύο. Θες βάθος στον πάγκο. Θέλει βάθος, ναι.
1: Θέλει βάθος στον πάγκο, και όσον αφορά την αμυντική λειτουργία, θα πρέπει να το ψάξουν, διότι έχουμε την περσινή περιπέτεια του ΑΠΟΕΛ όσον αφορά στο κομμάτι αυτό, που είχε αρκετά προβλήματα. Και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δηλαδή τα τρία τέρματα που δέχτηκε το ΑΠΟΕΛ, είχε θέμα εκεί. Έπρεπε να λειτουργήσουν καλύτερα. Εντάξει, είναι θέμα προπονητή το πώς θα το διαχειριστεί.
2: Ήταν και ο Ολυμπιακός καλός όμως, να το τονίζουμε αυτό. Στο δεύτερο ημίχρονο πάρα πολύ.
0: Εκεί με τις αλλαγές που έκανε από ΕΛ. Ναι.
1: Το θετικό είναι ότι βλέπουμε ότι ήρθαν παίχτες φέτος που μπορούν να ανεβάσουν το επίπεδο του από ΕΛ. Δηλαδή, όπως είναι ο Σάστρε, ο Λιμιός, ο Πεδρόσο, το έχουν δείξει.
2: Ο Τζούρις ακόμη δεν έδειξε αυτά που μπορεί.
1: Συμφωνώ.
2: Ναι.
1: Συμφωνώ. Περιμένουμε περισσότερα.
2: Είναι αυτό που λέω, ότι χρειάζεται ίσως εκεί ακόμη έναν παίχτη, δεν μπορεί να στηριχτεί μόνο στον Τζούρισις, ο οποίος είναι
1: τριάντα. Γι' αυτόν επιμένει και ο κύριος Βρίζων, να θέλει ακόμη έναν παίχτη στη μεσαία γραμμή.
2: Ναι.
1: Γι' αυτόν έκαναν και πρόταση στον Περέιρα, που είναι ένας παίχτης. Δεν έκλεισε το κεφάλαιο αυτό, θα περιμένουμε να δούμε αν είναι ο Περέιρα ή αν είναι κάποιος άλλος. Όμως θα το ψάξουν για έναν ποιοτικό και έμπειρο ποδοσφαιριστή εκεί στη μεσαία γραμμή, και θα δούμε και πώς θα κινηθούν όσον αφορά τη γραμμή κρούσης. Αντιλαμβάνεστε, αν έρθουν ακόμη δύο ποδοσφαιριστές στη μεσοπεδιατική γραμμή, αλλάζουν αρκετά πράγματα. Όμως θα πρέπει να ψάξουν και πίσω στην άμυνα, έχω την εντύπωση. Διότι χρειάζεται, νομίζω, μια κίνηση στην άμυνα.
2: Αν είναι τρεις γενές θέσεις, πώς.
1: Ναι, συμφωνώ, αλλά βλέπω ότι. Και τώρα ίσως η Αχίλλειος τέρνα το ΑΠΟΕΛ να είναι εκεί πίσω. Μπορεί να κάνουμε και λάθος, να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και να δούμε κάτι διαφορετικό. Όμως δεν είναι μόνο στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αλλά και στο παιχνίδι με την Κηφισιά και με την Ανόρθωση. Δέχεται έτσι λίγο εύκολα τέρματα το ΑΠΟΕΛ. Δέχεται εύκολα και από λάθη, γίνονται και λάθη εκεί. Θα πρέπει να προσεχθεί για να μην έχει το ίδιο σκηνικό με την περσινή αγωνιστική περίοδο.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Ξεκινά το πρωτάθλημα το Σαββάτο, έτσι θα κρίνουμε
0: και με ντέρμπι, έτσι το πιο το ντέρμπι της αγωνιστικής, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, αρχίζει να αντίστροφη μέτρηση, έτσι πλέον δεν θα θεωρούμαστε σε φιλικά, θα κρίνουμε το τι βλέπουμε σε επίσημους αγώνες.
0: Σωστό. Γιάννο, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, δελτίο σε ένα λεπτό και επιστρέφουμε.

Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99€.

0: το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
4: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
5: Αθλητική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που θα γίνει στις 3 στον Αρχάγγελο, ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ Χάρης Φωτίου αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για σημαντικά θέματα που αφορούν στην ομάδα, με επίκεντρο την επενδυτική πρόταση του Σαβαλιασί. Η διάσκεψη θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Supersport 104. Στην Κύπρο, για λογαριασμό των Γαλάζων Κιτρίνων, αναμένεται ο Κροάτης τερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα. Στην Νορβηγία, για να τελειώσει τη μεταγραφή του στην IK Start, βρίσκεται ο Νικόλας Κούτσακος, με τον ΑΠΟΕΛ να καρπώνεται μισό εκατομμύριο ευρώ. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη του επαναληπτικού της Πέμπτης με τη Σεντ Τρούιντεντ για το Europa Link, με στόχο την ανατροπή και την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Οι πράσινοι κλείνουν τα αυτιά σε σιρήνες για Κουλυμπαλή και τις φημολογίες για Παναγιώτου. Στην τελική ευθεία και η προετοιμασία της ΠΑΦΟ για τον επαναληπτικό της Πέμπτης με την Δυναμό Σίτι, με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Οι Γαλάζιοι θα αποκτήσουν τον 20χρονο αμυντικό Γιωράμ Ζανγκέ με τη μορφή δανεισμού από την Παρί. Ο Απόλλωνας θα παραχωρήσει τον Τουοντού στην Σιβασπόρ με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. Στην ΑΕΚ αναμένεται να κλείσει μέσα στην εβδομάδα το κεφάλαιο προπονητής. Η ΑΕΛ προτίθεται να προχωρήσει σε ενίσχυση στην αμυντική της γραμμή. Αντίστροφα μετρούν οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας για την έναρξη του πρωταθλήματος που είναι προγραμματισμένη για το τριήμερο 28 μέχρι 31 Αυγούστου. Τρία μετάλλια κατέκτησε χθες στους Μεσογειακούς Αγώνες του Ταράντο η Κύπρος, ένα Αργύρο στο Κάνο με τη Σάβια Παπαχαραλάμπους και δύο Χάλκινα στο Σκίτ με την Κωνσταντίνα Νικολάου και τον Νικόλα Βασιλείου. Στην τελική ευθεία προετοιμασία της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού για τους επαναληπτικούς τους αγώνες σε Champions και Conference League. Η ΑΕΚ παίζει την Τετάρτη με τη Λεύσκη, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη με Μπραν και Χράντεκ αντίστοιχα. Χθες για την Super League, ο Φιβόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0, Πανετολικός Αστέρας 3-1. Για την Premier League, City Bournemouth 2-1, Brighton Aston Villa 4-0, Newcastle Liverpool 2-2. Στην Ισπανία, Ατλέτικο Villarreal 2-2, Χετάφε Σαντάντερ 1-0 και Έλτσε Μπαρτσελόνα 0-5. Και στην Ιταλία, Βενέτσια Λέτσε 0-2, Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1, Αταλάντα Σασουόλο 2-1 και Τωρίνο Μίλαν 1-2. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών γονητήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
2: Super Sport 104.
6: Τα τρία πι του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
9: Super Sport 104.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut.
0: prepared fresh every day.
10: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
11: Σέρβις σε 15 μέρες.
10: Κάτι πιο ευχάριστο.
11: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
10: Α, τώρα μιλάς σωστά.
12: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
14: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε, σε 7-8 λεπτά θα έχουμε ρεπορτάζ Ομόνιας. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Είναι εβδομάδα Ευρώπης, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι τα πιο κρίσιμα παιχνίδια του καλοκαιριού εδώ που φτάσαν οι ομάδες. Την Παρασκευή μάλιστα έχει κληρώσεις.
1: Ναι.
0: Όχι, περίμενε, Παρασκευή 28, την Πέμπτη είναι το Champions League και την Παρασκευή είναι κληρώσεις των υπολείπων.
1: Η Ομόνια μου άρεσε πάρα πολύ στο παιχνίδι με το.
0: Εντάξει, ήταν βελτιωμένη.
1: Ήταν αρκετά καλή ρε αρκή.
0: Αδικείται
1: από το αποτέλεσμα.
0: Βέβαια αδικείται.
1: Αδικείται από το αποτέλεσμα.
0: Και ειδικά με τις ευκαιρίες που έχασε εκεί ο Μοντνόρ.
1: Παρόλο που όλοι πυροβολούν τον Μοντνόρ, εγώ τον βάζω μέσα στους διακριθέντες. Ας σου πω γιατί. Τις ευκαιρίες τις δημιούργησε. Εντάξει, με τις μεταβιβάσεις του Τάνκοβιτς, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, όπως και ο δεξής ο Μπάκον, ο φερμένος ο Ντιβέρ. Αλλά κοίταξε πόσο πίσω ξεκινά ο Μοντρόρ, είναι με την ταχύτητα του που καταφέρνει και βγαίνει μπροστά. Σίγουρα
0: δεν έπρεπε. Δεν μπορώ να τον βάλω διακριθέντα από τη στιγμή που έχασε τσιγκόλ.
1: Ναι, αλλά τις κέρδισε με την ταχύτητα του. Εγώ τον είδα βελτιωμένο τον Μοντρόρ. Ήταν η μεγάλη του ταχύτητα που τον έφερε μπροστά από τον αμυντικό και στις δύο περιπτώσεις.
0: Ναι, δεν ψάχνουμε τον Usain Bolt. Θέλουμε παίκτες που να σκοράρουν.
1: Εντάξει, συμφωνώ. Ναι, αλλήμονω. Αλλά... αν πετύχει έναν γκολ θα μιλούσαν όλοι διαφορετικά. Εγώ τον είδα βελτιωμένο.
0: Κοίταξε, είναι καλός παίκτης. Εγώ δεν. Αυτή την ισοπαίδωση που γίνεται για να.
1: Ισοπαίδωσαν τον, διαλύσαν τον. Εγώ τον είδα βελτιωμένο και την Ομόνια. Με εξέπληξε. Δεν την περίμενα να έχει τόση βελτίωση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, το καμπανάκι ήταν μόνο το τελευταίο 20 λεπτό. Οπότε και
1: ναι,
0: οι Βέλγοι πίεσαν.
1: Το τελευταίο 20 λεπτό, ναι.
0: Πίεσαν. Εντάξει, ξέραμε ότι είναι η καλύτερη ομάδα από τη Λίνκολ και από την Καϊράτ.
1: Αλίμονο. Ήρθε τρίτη στο Βέλγιο. Αλίμονο.
0: Δεν συζητάμε. Οπότε.
1: Αλλά η Ομόνια με την εμφάνιση τη, δηλαδή όταν κάνει εκεί τέσσερις κλασικές ευκαιρίες. Δύσκολη, αλίμονο. Το 1-0, αλίμονο.
0: Αν ήταν 0-0,
1: ναι.
0: Και ακόμα και να δεχόσουν ένα γκολ, θα ήταν υπό διαφορετική οπτική γωνία που θα το βλέπαμε το παιχνίδι.
1: Είναι δύσκολο.
0: Θέλει πάρα πολύ υπομονή το μάτς αυτό.
1: Πάντως, εγώ είδα μεγάλη βελτίωση στην Ομονία και αυτό οφείλεται στον προπονητή της, ο οποίος κατάφερε, ανέβασε πάρα πολύ τον Τάνκοβιτς. Ήταν πάρα πολύ ανεβασμένος. Το δεξί τον Μπάκε βοήθησε ένα φάνταστα την ομάδα, ο νεοφερμένος.
0: Ναι, ο Ντουβέλη.
1: Έβαλε μια δημοσίευση. Ο
0: Κουλιμπαλή.
1: Μια ανάρτηση.
0: Ναι. Περίμενε τώρα να έχουμε τον Αντρέα.
1: Να έχουμε τον Αντρέα. Ναι.
0: Θα δούμε και η Πάφος πώς θα πάει. Ο Πάφος είναι καλύτερη.
1: Ναι. Η Πάφος ασφαλώς είναι πιο κοντά. Πρώτα απ' όλα πήρε και καλύτερο αποτέλεσμα και είναι και πιο αδύνατος ο αντίπαλος. Υπερέχει η Πάφος του αντιπάλου της. Αλλά και η Ομόνια, αν έχει την ίδια εμφάνιση, εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρει.
0: Αν έχει την ίδια εμφάνιση, θα τα καταφέρει.
1: Αν έχει την ίδια εμφάνιση, θα τα καταφέρει. Αλλά και η Πάφος. Η Πάφος έχει πάρα πολύ βάθος και διαβάζω ότι να κάνει ακόμα μία-δύο προσθήκες.
0: Πήρε έναν μικρό από την Paris Saint-Germain, ναι. Και περιμένουμε να δούμε αν θα έχει άλλη προσθήκη σίγουρα η Πάφος.
1: Ναι.
0: Η Ομόνια πάντως είναι φαβορή με τους Βέλγους. Την έχουν φαβορή οι Μπουκίδες στο παιχνίδι με το.
1: Ναι.
0: Μεθαύριο, όπως πολύ μεγάλο φαβορί έχει την Τζέσικα Σόφια στο έβλεπα χθες. Πώς γίνεται με το Σνόφι.
1: Να σου πω κάτι. Το 3-0 ήταν λίγο υπερβολικό για
0: τον. Εντάξει.
1: Ήταν καλή στο ξεκίνημα.
0: Ναι, αλλά 45, δηλαδή πάρα πολύ χαμηλό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά, δεν ξέρω. Η Πάφος είναι φαβορή καλό. Δηλαδή
1: η Πάφος
0: πρέπει
1: ναι.
0: να. Ναι. Πάφος δεν βλέπω άλλο αποτέλεσμα. Είναι και από τα πιο μεγάλα φαβορή του τριημέρου η Πάφος.
1: Ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε κυριολεκτικά. Μα τι είναι. Εντάξει, τον ήθελε με μπάλα κόντρα, μπα στην κόντρα
0: μα,
1: και τα
0: υπάρχει,
1: δύο.
0: Δεν τον ήθελε μπάλα,
1: είναι τέτοια. Μα είδε τι κόντρα σε γίνεται.
0: Είδα το.
1: Και στα δύο. Στα
0: γκολ εννοείται.
1: Ναι, στα γκολ. Και στα δύο. Το δεύτερο.
0: Ο προπονητή είναι ανεπίδεκτο μαθήσεω. Η διαχείριση που έκανε στο 2-0. Δεν κολλάει, δηλαδή τι βγάζει στους επιθετικούς για να κρατήσει το 0, ας πούμε.
1: Δικαιολογήθηκε ότι ήταν για 70 λεπτά.
0: Δεν δικαιολογεί το Παναθηναϊκός με τις εμφανίσεις που έχει κάνει φέτος στην Ευρώπη, είναι κάτω της βάσης. Πολύ μέτρες εμφανίσεις και με ομάδες περισσότερες είναι αστείες ομάδες, δηλαδή στα μπάτζετ του Παναθηναϊκού. Ναι, και στην εμπειρία του
1: στα
0: Παναθηναϊκού.
1: Στα μπάτζετ του Παναθηναϊκού, ναι.
0: Αλλά να δούμε ποιους έχει ο Παναθηναϊκός, ποιους έχει η Πάξη Ουγγαρία τώρα, ό,τι να είναι.
1: Είχε έναν τρομερό ημίωρο ο Παναθηναϊκός από 45 στο 75.
0: Δεν διαφωνώ, ήταν καλός σε μεγάλο κομμάτι και πάλι ο
1: Αλλά τα γκολ ήταν πέραν, ήταν γκίνια ρε παιδί μου. Κόντρα, πας στην κόντρα. Άσε που δεν λέω ότι προηγηθεί φάουλ στο πρώτο. Στο δεύτερο όμως είναι καθαρά αντικανονικό. Στο τείχος πρέπει να έχει απόσταση. Όταν έχεις τρεις αμυντικούς στο τείχος, ο παίχτης της αντίπαλης ομάδας πρέπει να έχει απόσταση. Αυτό είναι αγκολλημένος πάνω στους παίχτες. Τέλος πάντων, ήταν να γίνει. Ήταν να γίνει. Ενώ είχε την πρόκριση σίγουρα, τώρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είδα αυτήν την ομάδα στο τελευταίο 15 λεπτό ήταν πολύ καλύτερη από τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, αλλά δηλαδή, ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω, θα είναι αυτοκτονία με δεν πάρει.
1: Ναι, βέβαια, με τόσα λεφτά που ξοδέψανε αλίμον. Ναι. Αλλά είναι καλή ομάδα και αυτή. Ο Ολυμπιακός. Ακόμα χειρότερα τα πράγματα, γιατί είδαμε ότι η Νεμέκεν δέχτηκε τρία γκολ από την Μπότοκλι. Βασικά,
0: ναι, ναι.
1: Από ποια ομάδα αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ πιστεύω ότι θα τα καταφέρει με τη Λεύσκη. Η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ σοβαρή ομάδα. Δεν χάλασε την ομοιογένεια τη, παρόλο που άλλαξαν τρεις-τέσσερις παίκτες.
0: Μα άλλαξε ο ένας, είναι η βασική αλλαγή, είναι ο Πινέδα.
1: Ναι, αλλά πρόσθεσε.
0: Τον καλύπτουν όλοι οι άλλοι.
1: Τον καλύπτουν όλοι οι άλλοι.
0: Καλημέρα, ανάπτυξη Παναθηναϊκού πιο αργή και από επιτάφιο. Παιδιά, ο Παναθηναϊκός έχει πολλά θέματα, ούτε ο προπονητής έχει πείσει. Παρά τις προσδοκίες, εγώ βλέπω ένα μέτριο προπονητή μέχρι στιγμής. Και οι προσθήκες, οι καινούργιες, στηρίζεται στον ΤΤΕΙ. Θα βοηθήσει ο Λιβάη Γκαρσία θεωρητικά.
1: Ναι, δεν είναι έτοιμος ούτε ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Όχι, δεν είναι έτοιμος. Ο Ντέσσερς τον περιμένω να μπει καλύτερα. Η άμυνα πάλι τα γνωστά της άμυνας, ναι, τα περσινά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Να κάνει προσήγηση ο Παναθηναϊκός. Χρειάζεται ενίσχυση στη μεσαία γραμμή.
0: Μα πόσες να κάνετε, πείτε 300 παίκτες, δεν είναι πάρετε κι άλλους.
1: Ναι, ο Τσιριβέγια δεν είναι επίπεδο Παναθηναϊκού. Πρέπει να αντικατασταθεί ο Τσιριβέχια. Δεν έχουν εκεί. Ο Κάγκουα δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί. Προσπαθεί να πάρει ένα εξαροχτάρι. Ναι. Θα δαπανίσουν χρήματα για εκεί, ένα παίχτη εκεί. Εντάξει. Χρειάζεται. Είμαι βέβαιος ότι θα πάρει ακόμα δύο παίχτες ο Παναθηναϊκός. Από αυτά που διαβάζω, θα ενισχύσει τη μεσαία του γραμμή κατά κύριο λόγο. Μα δεν βλέπεις, ο Ολυμπιακός έκανε 4 προσθήκες και προσπαθεί να κάνει άλλες 2.
0: Να μην κάνει και 3.
1: Να μην κάνει και 3.
0: Γιατί είναι και ο Βάρκα, είναι και ο Γκονσάλες, έχει 3 παίχτες.
1: Κάνουν, τρέχουν να ενισχύσουν.
0: Και ο Μέλε, ο Δανός που θέλει.
1: Και ο Βάρκα κάνει, και ο Μέλε, και πήρε και σέντερ φορ άλλων.
0: Νομίζω θα κάνει 2. Μάλλον 3-5.
1: Κάνει, αλλά ο Ολυμπιακός πήρε 50 εκατομμύρια από τις πωλήσεις.
0: Ναι.
1: Πώλησαν τον Τσολάκη, πώλησαν τον Κωστίνια και πώλησαν και τον Τσάπα, τον άλλον που τον πιάσε.
0: Τον Ταρέμι.
1: Τον Λουίς.
0: Τον Λουίς τον πήρε 20 εκατομμύρια.
1: Ναι,
0: 20 εκατομμύρια από τον Λουίς. Ναι. Ναι. Δεν τον ξέραμε τον Λουίς.
1: Ναι.
0: Αν τον δω δίπλα, αν τον δω να περπατάει, δεν θα τον ξέρω. Δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν τον θυμάμαι να παίξει.
0: Δεν τον θυμάμαι.
1: Και τώρα νομίζω ότι είναι να δώσει τον Μαρτίνς. Ο θέλουνε. Εντάξει, ξοδεύω, δεν έχω θέμα λεφτών οι διοκτήτες των ελληνικών ομάδων. Δεν έχουν θέμα. Είναι πολλοί εκατομμυριούχοι.
0: Φυσάει το χρήμα.
1: Δεν καταλάβουν τίποτε από λεφτά.
0: Και ο Μαρινάκης και ο Αλαφούζος και όλοι. Κυρίως αυτοί οι δύο.
1: Είδες ο Ηλιοπούλος εγνώρισε δύο παιδιά τη ΑΕΚ.
0: Ναι, το είδα.
1: Μα τι ωραίο, δηλαδή.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι, στην Κρήτη. Του έβαλε στο ελικόπτερο του. Ελάτε να σα πάρω να βάλει στο ελικόπτερο.
0: Για να σου πω, εγώ σε ελικόπτερο δεν μπαίνω μέσα μου να σφυράνε. Πέφτουν τα ελικόπτερα έτσι για πλάκα.
1: Έχει ελικόπτερο δικό του.
0: Ναι. Εντάξει, δεν μπορούμε να δεν ξέρω. Λοιπόν, ρεπορτάζ Ομόνιας, Ανδρέας Χρήστου είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Τι ήθελε να πει ο Κουλιμπαλί, ο ποιητής, με αυτή την ανάρτηση, έχεις καταλάβει?
2: Αρκετά ενηγματική, δείχνει προς κάποια κατεύθυνση.
0: Τι, ότι να φύγει δηλαδή, τι αυτό λέει, ας πούμε, θέλει να μας πει, δεν κατάλαβα.
2: Ούτε εγώ το κατάλαβα ή το πόσο σημαντικός είναι στην Ομόνοια και ίσως δεν κατάλαβα ακριβώς αν θέλει να πει κάτι άλλο, όμως από τη στιγμή που είναι δεδομένο το ενδιαφέρον από ομάδα της Ρωσίας, θεωρώ πως έχει σχέση με αυτό το γεγονός η αναχτήση. Δεν μπορεί να είναι.
1: Βέβαια, καλέ, λίμωνο. Λέει ότι σαν αντικατάσταση, φύγε και θα δεις ότι γρήγορα θα αντικατασταθείς.
2: Ναι, αν εννοεί ότι θέλει να φύγει και να το αντικαταστήσουν ή το αντίθετο ότι μπορεί να είναι και αντικαταστός αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, γι' αυτό λέω ότι είναι αρκετά ανοιγματική. Αλλά από εκεί και πέρα το θέμα είναι πως η Ομόνοια απέρριψε τις δύο προτάσεις και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Γιατί αν ο παίκτης θέλει να φύγει, θεωρώ πως...
0: Αν ο παίκτης θέλει να φύγει, καλή νύχτα θα φύγει. Δεν συζητάμε.
2: Δεν θα υπάρχει τρόπος να αλλάξει το κλίμα. Και το χειρότερο είναι και το χρονικό σημείο, γιατί είναι λίγες μέρες πριν από το πιο σημαντικό παιχνίδι της ευρωπαϊκής πορείας μέχρι στιγμή. Δηλαδή έπαιζε και αυτό ρόλο, θεωρώ, και στην οποιαδήποτε απόφαση της Ομόνοιας αν είναι να πάρθει. Δεν νομίζω ότι θα πάρθει τώρα αυτές τις μέρες. Θα περιμένουν να πάρει την επόμενη σέντρου ιδέν και μετά να αποφασίσουν το οτιδήποτε. Αλλά ήδη απορρίφθηκαν οι πρώτες προτάσεις που ήταν και αρκετά καλές.
0: Να σου πω, είναι και οι δύο από Ρωσία ή από την ίδια ομάδα ή είναι από διαφορετικές χώρες?
2: Από την ίδια ομάδα. Από την ίδια ομάδα.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι, όχι καλό, πώς μπορώ να το πω. Κοίταξε, αν σε περίπτωση επιμένει η ομάδα η οποία δεν ξέρω, έχουμε μάθει όνομα.
2: Έχουμε μάθει ακόμα βεβαιότητα το όνομα, οπότε θα περιμένουμε.
0: Εντάξει, αν επιμείνει η ομάδα, αν τον θέλει τόσο πολύ, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, δεν θα μπορεί με κάποια στιγμή η Ομόνοια να πει όχι. Γιατί θα τις παίζει και ο παίκτης. Δηλαδή, αν ο παίκτης ξέρει ότι να πάει να πάρει ένα σκασμό λεφτά, όπως έγινε με διάφορους ποδοσφαιριστές στο παρελθόν, όχι στην Κύπρο μόνο, γενικά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, πώς θα παίξει ο παίκτης, με τι διάθεση μετά, αν θέλει να φύγει.
2: Είναι και τα δεδομένα με κάθε ποδοσφαιριστή. Ο Κουλυμπαλή έχει συμβόλαιο και μέχρι το 2028, είναι εκ των αρχηγών της Ομόνοιας. Συνδέθηκε αρκετά, δεν λέω ότι είναι επαγγελματικό πλέον το ποδόσφαιρο, όμως κάθε παίκτης είναι τα δεδομένα διαφορετικά, γι' αυτό το λέω, και στον τρόπο που ίσως να διαπραγματευτεί η Ομόνοια την πιθανή μεταγραφή του, γιατί είναι ο βασικός της κεντρικός αμυντικός.
1: Είναι ο πιο σταθερός αμυντικός του πρωταθλήματος ο Κουλυμπαλή, η χρονιά που πέρασε.
2: Και γενικότερα στην Ομόνοια είναι παίκτης, είναι ηγετική προσωπικότητα και το έδειξε πάρα πολύ την περσινή χρονιά.
0: Ναι, σωστό.
2: Και το χρονικό σημείο, αν φύγει τώρα ο Κουλυμπαλής, θα πρέπει ξανά από την αρχή.
1: Μα είναι και ο Παναγιώτος.
0: Να φύγει και ο Παναγιώτου, αυτό μπορεί να είναι ακόμα χειρότερο το σκηνικό. Λέει, να ψάχνει να βρει δύο τους βασικούς του στόπερ 30 Αυγούστου. Δεν διαχειρίζεται εύκολα αυτό το πράγμα.
2: Ήταν έτοιμη για παραγωγή, το ξέρουν εδώ και καιρό ότι υπήρχε αυτή η πιθανότητα, οπότε θα είναι πιο έτοιμη. Αλλά φύγουν οι δύο βασικοί σου κεντρικοί αμυντικοί τέλος Αυγούστου, θεωρώ θα είναι μεγάλο και τεράστιο το πλήγμα και το πώς θα τους αντικαθίσεις άμεσα. Δηλαδή,
0: αυτό είναι το θέμα. Θες όχι έτοιμους, πανέτοιμους παίχτες που να τους αντικαταστήσει. Είναι να έχεις ένα σκασμό παιχνίδια πρέπει να δώσεις τώρα σύντομα. Ένας ακροατής, ο Κώστας, λέει: Η Ομόνοια έκανε διαιτές στον Κουλυμπαλή, σεβασμό στην Ομόνοια. Εντάξει, δεν.
1: Τι σημαίνει σεβασμό στην Ομόνοια, ρε παιδιά? Δεν σεβόμαστε την Ομόνοια, ρε παιδιά.
0: Όχι, δεν λέει για τον παίχτη, εγώ από ό,τι κατάλαβα. Λέει, εννοεί για τον παίχτη. Απλά, αν ο παίχτης του μπει η ιδέα να φύγει, δεν θα είναι συγκεντρωμένος όπως πρέπει να είναι. Πρέπει να πιστεί ότι το μέλλον του τουλάχιστον για την επόμενη χρονιά θα είναι εδώ στην Κύπρο. Αν όχι, να έχει θέματα. Αλλά όλα αυτά είναι στη σφαίρα της κουβέντας μόνο, Αντρέα. Διότι πρέπει να δούμε αν όντως υπάρξει και άλλη πρόταση βελτιωμένη που θα αναγκάσει την Ομόνοια να το σκεφτεί.
2: Ακριβώς αυτό είναι το σκηνικό με τον Κουλυμπαλή και θεωρώ πως σήμερα μέσα στις επόμενες δύο μέρες θα ξεκαθαρίσει και η στάση του ποδοσφαιριστή. Νομίζω θα ρίξει πολλά, να μάθουμε έτσι περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Ναι, σωστό. Φεύγουμε από τον Κουλυμπαλή. Πώς είναι η προετοιμασία εν ώψη του παιχνιδιού με την Central Identity?
2: Συνεχίζεται κανονικά. Μοναδικό ουσιαστικά πρόβλημα πέρα από το Τουμπάτζο που δεν είναι ακόμη έτοιμο να επιστρέψει είναι αυτό το Μαϊαμπέλα.
1: Μα το συζητάνε ακόμα αυτόν τον Τουμπάτζο, αφού ήδη πήραν δύο προς το δεξί άκρο της άμυνας. Νομίζω ότι
2: είναι στο ρόστερ, οπότε για αυτό τον λόγο το αναφέρνουμε. Συμφωνώ ότι πλέον είναι τρίτη επιλογή και θεωρώ εάν και εφόσον προκύψει κάτι διαφορετικό, ίσως να. Και το μέλλον του να μην είναι στην Ομονία. Από εκεί και πέρα είναι ο Μαϊαμπέλα που έλειψε στο προηγούμενο παιχνίδι. Σήμερα ή και αύριο θα διαφανεί αν θα προλάβει το επαναληπτικό. Από εκεί και πέρα όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι. Θα είναι και ο Σάτκα σε καλύτερη κατάσταση όσο περνούν οι μέρες, γιατί δεν είχε κάνει προετοιμασία.
0: Ο Σάτκα, ναι.
2: Από εκεί και πέρα όλοι είναι διαθέσιμοι.
0: Με τον Νέιτινγκ τι γίνεται, πολύ τραυματίας, ήταν στην αποστολή αλλά πάλι δεν παίζει.
2: Ναι, είναι εκείνο το θέμα που είχε και πιο παλιά, είχε αντιμετωπίσει κάποια μικρό προβλήματα και θέλω στην Ομόνια να τον και στην προετοιμασία αυτό με τα σημάδια κόπωσης που είχε εμφανίσει ήταν κάτι που συνδυάστηκε και με αυτό, οπότε θέλουν να τον πάρουν πιο συντηρητικά και να δουν κατά πόσο θα είναι πιο έτοιμος στη συνέχεια. Δεν θέλουν να ρισκάρουν καθόλου. Το πήγε και για εξεργευμένες εξετάσεις στο Βέλγιο, οπότε θεωρώ θα δούμε πώς θα πάει αυτή η κάστρο, γιατί ένας παίκτης που τον υπολογίζει αρκετά ο Μπέρκε μπορεί να του δώσει κάποια διαφορετικά στοιχεία που δεν τα έχει από άλλους ποδοσφαιριστές.
1: Πάντως η Ομόνοια στο Βέλγιο εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ, θα έλεγα με εντυπωσίαση. Ναι, δεν περίμενα τέτοια εμφάνιση.
2: Από τις καλύτερες εκτός έδρας εμφανίσεις της Ομόνοιας.
0: Σίγουρα η καλύτερη φετινή. Σίγουρα η καλύτερη φετινή.
2: Με άλλη διαφορά. Ήταν η καλύτερη εμφάνιση στα προηγούμενα παιχνίδια, θα έλεγα λίγο με την... στο πρώτο παιχνίδι στο GACP ήταν αρκετά καλή η Ομονία. Από εκεί και πέρα όμως ήταν το καλύτερο παιχνίδι. Πολλές συνδυαστικές επιθέσεις. Θεωρώ μεγάλο ρόλο έπαιξε η άνοδος του Τάνκοβιτς. Σύνδεσε εκεί τον χώρο.
0: Ήταν αθόρυβα πολύ καλός ο Τάνκοβιτς αυτό το μάτς.
2: Ναι. Όλες οι πάσες του είχαν ξεκινήσει όλες τις καλές επιθετικές ενέργειες της Ομονίας. Είχε ταχύτητα, είχε ενέργεια. Και αμυντικά ήταν πάρα πολύ καλή και με τις βοήθειες που έδωσε ο Ντουβέρν που στον τεπούτο του ήταν πάρα πολύ καλό και πολύ ευθυροφόρο για την συνέχεια. Απλά γύρω που έλειψε στην Ομόνοια ήταν αποτελεσματικότητα, γιατί άλλο είναι να χάνεις ευκαιρίες και άλλο είναι να χάνεις ξεκάθαρες ευκαιρίες. Νομίζω πριν είναι κάτι που πρέπει να το βρει άμεσα η Ομόνοια για να περάσει στην επόμενη φάση. Ήταν αρκετές οι ευκαιρίες που χάθηκαν και θα μπορούσαν να είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα εν ώψη του επαναληψίου.
0: Ο Μαϊαμπέλα, τραυματίας, τι έχει αυτός?
2: Είναι τραυματίας και περιμένουμε σήμερα, αύριο να δούμε τις προπονήσεις και κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος. Δεν θα λείψει πολύ. Το θέμα είναι το παιχνίδι, πέτσι αν θα προλάβει.
0: Μ' αρέσει την Κύπρο που η φαντασία οπαδών διαφόρων οργιάζει. Τώρα έβλεπα σε χτες, γράφανε στα social media ότι ο Μαϊαμπέλα έχει τσακωθεί με κάποιον, γι' αυτόν τον έχουν έξω, δεν είναι τραυματίας και μαζεύει ψέματα και ιστορίες. Και θυμάμαι πέρσι με το Μάη, θυμάσαι με το Μάη τι γινόταν πέρσι το Νοέμβριο.
2: Και πριν δύο χρόνια με το Σεμέδο.
0: Και με το Σεμέδο, μπράβο, με το Σεμέδο. Δηλαδή, κρατάτε μικρό καλάθι, μην ακούτε δηλαδή τα διάφορα τρόλ που λένε ό,τι βλακία θυμηθούν. Ενημερωθείτε υπεύθυνα από τα media, από τις ομάδες και περιμένετε να δείτε μέσα στο γήπεδο. Αν γράψει κάποιος μια ιστορία, πρέπει να το αναπαραγάγουμε όλοι από εκεί και πέρα. Δεν γίνεται αυτό.
2: Αν είναι και με την Ομόνοια, μόνο κακό στην ομάδα.
0: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων. Ισχύει αυτό για άλλες ομάδες, δυστυχώς. Οι μεταγραφές τελειώνουν 9 Σεπτεμβρίου 4:52. Καλημέρα.
2: Υπάρχει αρκετός χρόνος ακόμη και θα πάει μέχρι τέλους στη Ομόνοια, το συνηθίζει άλλωστε. Πάει για τερματοφύλακα. Ο Ζόχο πλησιάζει στον ύψονα. Για να προχωρήσει ουσιαστικά αυτή η μεταγραφή θα πρέπει να έρθει ο καινούργιος τερματοφύλακας στη Ομόνοια. Θεωρώ μετά το παιχνίδι με τη Central Event θα έχουμε σε αυτό το κομμάτι εξελίξεις άμεσα. Αυτή είναι η προσπάθεια που που γίνεται και από εκεί και πέρα θα πάρει και για ένα μεσοεπιθετικό και αναλόγως μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου αν αποφασίσει κάτι διαφορετικό ο κύριος Μπέρ θα το μάθουμε. Είναι ακόμη σε αξιολογήσει αυτό το κομμάτι. Αν θα προκύψει και άλλη μεταγραφική προσθήκη, και βέβαια, εάν αποχωρήσει και κάποιο παίκτη, τότε θα κινηθούν άμεσα για αντικατάσταση.
0: Οκ. Καλή δουλειά, Ανδρέα.
2: Έγινε, ευχαριστώ
0: καλημέρα,
2: πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 9:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα τον 30χρονο Γεώργιο Γεωργίου από τη Λάρνακα. Το θανατηφόρο τραχέα σημειώθηκε χθες το βράδυ στον δρόμο Κελιοντρούλων όταν η μεγάλου κυβισμού μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 30χρονο συγκρούστηκε με τοπικά με σαλούν όχημα στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια. Ο 30χρονος Γεωργίου δεν έφερε προστατευτικό κράνος σύμφωνα με την αστυνομία. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται και 56χρονος χειριστής σκούτερ, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από οδική σύγκρουση που σημειώθηκε χθες αργά το απόγευμα στη Λεμεσό. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το σκούτερ συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 35χρονος. Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι ο οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου, στον οποίο ετοιμάζονται να προχωρήσουν εναντίον του Ιράν, επιβάλλοντας ακόμη πιο σκληρές οικονομικές κυρώσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία, θα πλήξει τελικά τις ίδιες τις ΗΠΑ. Προειδοποιήσεις προς τον Πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, πως ένας εμπορικός πόλεμος με τις ΗΠΑ θα είχε καταστροφικές συνέπειες, απίφθινε ο Αμερικανός Υπουργός Μεταφορών μετά τα αντίπεινα στους δασμούς Τραμπ, που ανακοίνωσε η Οτάβα. Παράλληλα, εξέφρασε την βεβαιότητα πως ο Καναδός Πρωθυπουργός θα επιστρέψει σύντομα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τους δασμούς. Σε κινητοποίηση, η πυροσβεστική υπηρεσία τα ξημερώματα όταν δύο οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες σε περιοχή στο Δάλι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το ένα εκ των δύο οχημάτων βρισκόταν σταθμευμένο σε δημόσιο χώρο και το άλλο εντός στεγασμένου γκαράζ οικίας. Τα δύο οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, ενώ επηρεάστηκε και τρίτο όχημα, το οποίο βρισκόταν επίσης σταθμευμένο στον γκαράζ.
3: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
4: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
5: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 35 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομονία να παίζει τα ρέστα της απέναντι στη Σεντρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης τάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομονία Σεντρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy

0: προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
3: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
6: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
7: Σέρβις σε 15 μέρες.
6: Κάτι πιο ευχάριστο?
7: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
6: Α, τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
10: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
4: Αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ευκαιρία σου. Η Pizza Hut Κύπρου, υποστηρικτής των 11 ομάδων της πρώτης κατηγορίας, σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις season ticket, εισιτήρια αγώνων και επίσημες φανέλες της αγαπημένης ομάδας. Μπείτε στην ιστοσελίδα της Pizza Hut. Με απλή διαδικασία δημιουργείται λογαριασμό, ολοκληρώνεται online παραγγελία και αυτόματα κλήρωση. Pizza Hut, γιατί η απόλαυση συνεχίζεται πραγματικά και μετά το τελευταίο σφύριγμα. Κύριε Λεωνίδου, καλημέρα. Πάμε ρεπορτάζ ΑΕΚ Λάρνακας. Γιώργος Λεωνίδου.
5: Καλημέρα Άσκη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
4: Τι γίνεται?
5: Είμαστε μια χαρά, εσύ?
4: Ο Ανδρέας τώρα εδώ συζητούσαμε αν ο Αστίθ είναι αυτός ο πρώην παίκτης του ΑΠΟΕΛ.
6: Ναι.
4: Και επειδή πολλοί το έχουν απορία, ειδικά τις τελευταίες μέρες πήρα αρκετά μηνύματα εδώ στο σταθμό, είναι αυτός ο οποίος έπαιζε παλιότερα.
5: Ναι, ναι, καλημέρα και στον Ανδρέα μας, ναι, να τον καλημερίσω. Ναι, πολύ σωστά. Ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είναι αυτός που πέρασε από τα γήπεδα μας, έπεσε Διάνα. Αυτός είναι, έχει παίξει στόπερ δίπλα από τον Καρλάο.
4: Τον Καρλάο ήταν, ναι, ναι.
5: Γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος, νομίζω με Καρλάο, αλλά σίγουρα παίξε στον ΑΠΟΕΛ.
4: Ναι, όχι.
5: Και νομίζω ήταν εκείνη την εποχή.
4: Ναι, ναι, εκείνη την εποχή ήταν.
5: Ήταν έτσι, αρκετά καλός παίχτης, εγκεφαλικός στόπερ. Παίρνει τώρα έτσι την ευθύνη, να σας πω κάτι το οποίο δεν έχει αναφερθεί πολύ. Στις προπονήσεις κάνει πάρα πολύ δουλειά ο Κάρλες Μαρτίνες. Εντάξει, όλοι λέμε τον Αστίχ που ήταν γραμμένος βοηθός στα χαρτιά και ναι, οκ, okay, παίρνει πρωτοβουλίες, δεν λέω, αλλά πολύ σημαντικός σε όλη αυτή την περίοδο γιατί είναι ο Κάρλες Μαρτίνες, ένας άνθρωπος ο οποίος ο τίτλος του είναι αναλυτής αντιπάλου, είναι σκάουτερ, είναι σε αυτό το μονοπάτι. Ωραία, μαζί με τον Τσαβίρο Καλλίου αναλύει κάποια βιογραφικά παίκτων, μέσα στις μεταγραφικές περιόδους, σε κανονική ροή, περίοδο αγώνων δηλαδή, κάνει φίλο και φτερό τον αντιπάλο μαζί με τους ανθρώπους που είναι εκεί. Επιφορτιζόμενοι αυτό το κομμάτι, αλλά όταν η ΑΕΚ δεν έχει προπονητή, όπως πέρσι που είχε φύγει ο Ιδιάκης πριν να έρθει ο Ρωθάδα, όπως και τώρα που έφυγε ο Μαύρο Καμωρανέζη και ψάχνει τον αντικαταστάτη του Τσαβίρογα στην ΑΕΚ, έχει καταλυτικό ρόλο στην εκπόνηση των προπονήσεων, να μπουν σωστές ασκήσεις ανά μέρα, ποια κομμάτια θα δουλευτούν. Είναι και αυτός πάρα πολύ σημαντικός στο οργανόγραμμα όταν η ΑΕΚ δεν έχει προπονητή. Απλά επειδή αυτή είναι η πληροφόρηση που παίρνω, το μεταφέρω γιατί λέμε μόνο για τον Αστίθ και δικαίως ο κόσμος δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται πίσω από τις πόρτες. Το καταλαβαίνω, εννοώ απόλυτα. Απλά θεώρησα σωστό να αναφέρω ότι και ο Κάρλες Μαρτίνες είναι πολύ σημαντικός σε αυτό το πλάνο. Δεν ξέρω αν αυτό το δίδυμο θα καθοδηγήσει την ΑΕΚ με τον ΑΠΟΕΛ. Εδώ και μέρες λέμε ότι
4: πάντως πόσο παίρνουν οι Γιώργο οι μέρες, ποιος θα είναι? Άντε να φέρει προπονητή αύριο μεθαύριο. Ξέρω εγώ. Και την Τετάρτη να φέρει και την Πέμπτη να φέρει.
5: Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Δηλαδή θεωρώ ότι τα πράγματα όσο περνάνε οι ώρες δυσκολεύουν για το θέμα νέου προπονητή με τον ΑΠΟΕΛ. Αλλά ο στόχος του Τσάβι Ρόκα δεν είναι να έχει προπονητή για ένα παιχνίδι, είναι να έχει ένα προπονητή που όλη τη χρονιά θα μπορέσει να παραμείνει στον πόστο του αποδίδοντας έργο. Τώρα συμφωνώ ότι περνάνε οι μέρες και κανείς μπορεί να πει έχει αργήσει. Δεν συμμερίζω ακριβώς αυτή την άποψη. Δηλαδή εγώ με τις άποψεις ότι οφείλει να βρει όσο το δυνατόν καλύτερη λύση και ας μην τον έχει με τον ΑΠΟΕΛ. Γιατί αντιλαμβάνεστε τι διακυβεύεται τώρα με αυτή τη τσαρκιά που πάει να ρίξει. Δηλαδή εγώ καταλαβαίνω πως και ο ίδιος μπορεί να το αναλύει.
6: Όλοι προσπαθούν για την καλύτερη λύση. Αλλή μόνο και όχι κανένα που ψάχνει προπονητή για έναν αγώνα. Αλλά...
5: Αρχή μου τον Ανδρέα δεν τον ακούω καλά. Απλά δεν έχω εικόνα τι είμαι, με ρωτά ο Ανδρέας.
4: Γιατί δεν τον ακούω.
5: Θα τον ακούω από πολύ μακριά και δεν θέλω να απαντήσω σε ένα σας
6: βέβαια. Ναι, εντάξει το πήγε.
5: Έλα Ανδρέα μου, έλα τώρα σε ακούω.
6: Ναι, λέω όλοι ψάχνουν την καλύτερη λύση. Αλίμονο είναι επόμενο, είναι ψάχνουν προπονητή για ένα αγώνα. Όπως όμως τον βαραίνει τον Τσάβι Ρόκα η απόφαση να προσλάβει τον Μαύρο Καμωρανέζη, ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν κατώτερος των περιστάσεων.
4: Ναι,
5: συμφωνώ πολύ να μαζί σου. Το λάθος δεν είναι ότι τώρα ακόμη δεν έχει βρει προπονητή. Το λάθος είναι ότι προσέλαβε τον κύριο Καμωρανέζη, τον οποίο και ο ίδιος δεν πίστευσε πέρα από δύο μήνες. Δεν λέμε εμείς ότι είναι λάθος η απόφαση για πρόσληψη ο Μωρανίτσι. Το λέει και ο ίδιος με την απόφαση να το διώξει πριν ξεκινήσει ο πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι αυταπόδεικτο. Αυτό αποδεικνύεται από την, και τεκμέρεται από την απόφαση του ίδιου του Ρόγκα. Δεν ξέρεις πολλούς τεχνικούς διευθυντές που να προσλαμβάνουν προπονητή Ιούνιο και να το διώχνουν τον Αύγουστο.
4: Ένας όμως καλά έκανε και τον έδιωξε, γιατί δεν πήγαινε το πράγμα.
6: Ναι, σωστά.
5: Εγώ συμφωνώ.
4: Δεν έκανα λάθος και πάνω να το διορθώσω.
5: Από τους χειρισμούς του με το...
4: Να διονύζεται
5: συμφωνώ, συμφωνώ. Από τους χειρισμούς του από το διαζύγιο και μετά συμφωνώ. Δηλαδή και εγώ θα τον έδιωχνανε μου Ρόγκα, προσπαθώ να τα βάλω στη θέση μου, στη θέση εκείνη τον εαυτό μου και δεν είμαι σίγουρος ότι θα βιαζόμουν να βρω έναν προπονητή απλά για να πω ότι ξεκινάω πρωτάθλημα και έχω. Και επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Δεν διαφαίνεται προοπτική και αρκετές πιθανότητες, γιατί 0% δεν λες ποτέ για κανέναν, αλλά δεν είναι αρκετές πιθανότητες, γιατί με ρωτούν αρκετοί και φαντάζομαι με ρωτούν και εσάς, να μείνει η ΑΕΚ με τον αυτή. Θα πάρει προπονητή η ΑΕΚ.
6: Μάλιστα, μάλιστα. Yeah. Γιώργο, εσύ που την είδες στην ΑΕΚ, από τους νέους παίκτες υπάρχουν κάποιοι που ξεχώρισαν που σου, έτσι, με την πρώτη ματιά, αν λες, αυτός μου αρέσει.
5: Εντάξει, θα σου πω, λόγω των επισήμων αγώνων που ήταν δύο στο σύνολο, δεν έχω ισχυρό δείγμα επισήμων αγώνων. Να βάλω και τα φιλικά μέσα, εγώ προσωπικά έχω ξεχωρίσει το Ρέπας. Ο Πιλέας δείχνει καλά στοιχεία, τον οποίο ξέραμε.
6: Ποια θέση παίζει ο Ρέπας?
5: Είναι Σλοβαίνος, είναι οχτάρι, έπαιξε κυρίως δεκάρι, εν τη απουσία παίχτη σε εκείνη τη θέση. Πλέον ήρθε ο Μπράμπτη και πολύ πιθανό να χρησιμοποιείται σαν οχτάρι περισσότερο και όχι δεκάρι.
6: Αυτός ο Λαγιούνι.
5: Ο Λαγιούνι δεν ήταν καλό στα δύο μας με την Πιτάρ. Στο φιλικό με την Ομόνια Κωνσταντινούπολης Μαγιά βάλε δύο πολύ όμορφα γκολ με το αριστερό συγκλίνοντας από τη δεξιά πλευρά. Έχει αυτός κάποια καλά χαρακτηριστικά. Ζητούμενο είναι σταθερότητα. Δεν θα πω ότι στα επίσημα έτσι, αλλά είναι πολύ νωρίς και όμως οφείλω να του πιστώσω ότι δείχνει κάποια καλά στοιχεία. Από εκείνον που περιμένουν περισσότερα στην ΑΕΚ και δεν αφήσει ότι μπορεί να τα δώσει. Φτάνει να το δείξει στο γήπεδο, είναι ο Φαντερχόρ στο κέντρο της άμυνας. Τώρα εκεί με δύο δεξιοπόδαρους στόπερ δοκιμάζει πράγματα ο Αστίφ και προηγουμένως ο Καμορανέζης διαβάζεται τον Φαντερχόρ αριστερό στόπερ και παίζεται δεξί στόπερ ο Μιλίσεβιτς. Okay. Στο φιλικό με την Ομόνια Κωνσταντινούπολης Μαϊού είδαμε τον Αστίφ με την είσοδο του Φαντερχόρ, με την άξιση του δεύτερου ημιχρόνου δηλαδή ακριβώς, να μετατοπίζει τον Μιλίσεβιτς αριστερό στόπερ και να βάζει τον Φαντερχόρ δεξί στόπερ. Για πρώτη φορά να παίζει δεξί στόπερ ένα ολόκληρο ημιχρόνο Ολλανδός. Έτσι, είναι ένα θέμα το οποίο προσπαθούν να βρουν στην ΑΕΚ ακριβώς τη χημεία. Είναι και ο Σαμπορίδη αριστεροπόδαρος. Απλά ένας παίκτης που ήρθε με παραστάσεις. Πολύ πιθανόν και νομίζω είναι ο πιο ακριβό πληρωμένος στο ρόστερ της ΑΕΚ ο Φαντερχόρ. Οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας τι περιμένουν από το συγκεκριμένο παίχτη. Με παραστάσεις στην Ολλανδία, πέρσι ήταν στην Ουτρέχτ, αν δεν κάνω λάθος.
4: Είναι πάρα πολύ καλό, δεν συζητάμε.
5: Ομάδα που βγήκε και Ευρώπη ήρθε πολύ ψηλά.
6: Για το αριστερό άκρο της άμυνας είναι ο Πιλέας, σου άρεσε?
5: Ο Πιλέας και ο Λιβάν, στο Λιβάν αντί του Γκουρφιγκέλ, έχει γίνει και εκεί μια αλλαγή. Αλλά ο Πιλέας έχει δείξει δείγματα και διεκδικεί επίσης όρισμα τον παίκτη που ήρθε από την Ισπανία τη θέση βασικού. Δηλαδή είναι ένας Κύπριος παίκτης ο οποίος έχει όλα τα φόντα να καθιερωθεί στην ΑΕΚ να παίζει βασικός.
4: Κάντε να δούμε. Γιατί η ΑΕΚ έχει το θέμα με τους Κύπριους, δεν είναι από τις ομάδες που βάζει πολλούς Κύπριους στην.
5: Επίσης να σημειώσω, παιδιά, την επιστροφή Τσακών που είναι πάρα πολύ σημαντική και το που τον προορίζουν από ό,τι φαίνεται. Γιατί έπαιξε και στα άκρα, έπαιξε και σαν επιτελικός μέσος. Ναι. Και εκεί ο Τσακών είναι πάρα πολύ αποδοτικό. Όπως φάνηκε και από τη θητεία του Ιδιάκετ, ήταν πολύ δραστήριος με την Ομόνια Κωνσταντινούπολης Μαΐου. Δηλαδή έδειξε και αυτός ότι είναι εδώ, έχει σφιγμό και είναι μια εσωτερική μεταγραφή μετά την πολύ μηνή απουσία του.
4: Αν τα δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα, έχει ενδιαφέρον πέρα από το αγωνιστικό που είναι το δεδομένο.
5: Διψήφιο αριθμό μεταγραφών, Αλκ και Αντρέα, κυρίες και κύριοι, προπονητή που ψάχνει, αντιλαμβάνεται και τερματοφύλακα ψάχνει. Έτσι, να μην το ξεχάσουμε.
6: Που ανέρχεται κατά λόγο ότι ξεκινά το πρωτάθλημα χωρίς προπονητή και χωρίς το νούμερο ένα τερματοφύλακα.
5: Ναι, αυτό είναι κατ' εμένα λάθος του προγραμματισμού ξεκάθαρα. Όπως πιστώνουμε κάποια θετικά στο Ξάβι Ρόγκα, δεν έχουμε κανένα προσωπικό θέμα μαζί του εννοείται, θα του πιστώσουμε και κάποιες αστοχίες. Στο θέμα προπονητή, για παράδειγμα, είναι σοβαρή αστοχία. Δηλαδή δύο φορές σε τρία χρόνια, το είπαμε να το ξαναβούμε αφού ανοίγουμε την κουβέντα, είναι μια προσεξία που θα πρέπει να διορθωθεί, ένα λάθος, το οποίο όλοι μπορούν να κάνουν λάθη, αλλά όταν είσαι στο καλοκαίρι και έχεις χρόνο, έχεις επιλογές προπονητών, θα πρέπει να πάρεις αυτόν που ταιριάζει περισσότερο με τη φιλοσοφία σου. Ναι, το καλό για τον Ρόγκα είναι ότι, και ότι έχει τη στήριξη της διοίκησης, αν θέλετε να το θέσουμε έτσι, να μπορεί να κάνει διορθωτικές κινήσεις, να αξιοποιεί τον budget, να του δίνεται ένα σεβαστό ποσό για να κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Γενικά ο Ρόκα μέσα στα χρόνια μας συνηθίζει σε δεύτερους προγραμματισμούς εντός του μεγάλου προγραμματισμού, αν θέλετε. Και κάτι τέτοιο έγινε και τις προηγούμενες μέρες. Είναι τέσσερις οι προσήκες των παιχτών το τελευταίο διάστημα. Και έπαιξαν οι τρεις από τους τέσσερις. Ο Τρίκα, ο Μπράμπτη και ο Κέλλερ. Μάλιστα. Και δεν έχει παίξει ο Λιβάν ακόμα και θα έρθει και τερματοφύλακας. Αν κατά πάσα πιθανότητα ήταν εξευρεθεί ο εκλεκτός, ψάχνει ένα γονιμωτός ο Ρόκα. Αλλά μιλάμε για 4-5 μεταγραφές συμπροπονητή όταν σε αρχές Αυγούστου και μετά.
4: Γιώργο, καλή δουλειά, καλημέρα.
5: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
4: Για πάμε στον Θόδωρο Τσολάκη να δούμε και τα της ανόρθωσης. Και ανόρθωση είναι σε μια ίδια κατάσταση, ενώ τελική ευθεία για πρωτάθλημα. Έχει εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΛ, δύο ομάδες οι οποίες θέλουν να πάνε στο πρώτο γκρουπ. Αυτό είναι ο στόχος τους, σε σχέση με την περσινή χρονιά που ήταν στο δεύτερο γκρουπ. Θόδωρε, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Θεόδωρε.
7: Καλημέρα, και καλημέρα, Αντρέα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
4: Τι γίνεται, είχε το φιλικό προχτές με την Καρνιώτισσα, το 2-2.
6: Νομίζω ότι η ανόρθωση αλκεί, ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει αυτό το διάστημα είναι ο νεαρός Ευαγόρας Χαραλάμπους.
7: Πραγματικά. Ήταν και μια πάρα πολύ ανεφάλιση αρχικά ο Ευαγόρας Χαραλάμπους. Κοράτε για άλλο ένα φιλικό. Επίσης το κάνει και ο Μάριος Ηλία. Το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η ανόρθωση ήταν πιο απειλητική σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Είχε ένα καλύτερο... φρόντιζα να αλλιεύσω όλα όσα έπρεπε. Okay. Άλκυνη, για να αναλύσουμε όλα όσα πρέπει.
4: Πες μας, γιατί δεν ήταν τηλεοπτικό, οπότε δεν είχαμε εικόνα. Ναι. Πες μας, αφού πήγες και το είδες.
7: Αυτό που πρέπει να τονίσουμε, Άλκυνη, είναι το γεγονός ότι η ανόρθωση κατάφερε να βγάλει ένα καλύτερο απειλητικό πρόσωπο. Γιατί στα προηγούμενα παιχνίδια είχαμε κάνει λόγο ότι δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητική.
6: Ναι, αλλά ήταν με πιο εύκολο αντίπαλο.
7: Ακριβώς. Αυτό παίζει ένα σημαντικό ρόλο, όμως παίζει και ένα ρόλο και στη ψυχολογία, Ανδρέα, γιατί σε μια πρόβα γενεράλε χρειάζεται μια ομάδα να πετύχει γκολ, να δείξει ένα καλό πρόσωπο, και αυτό η ανόρθωση στα πρώτα 35 λεπτά το έκανε, είχε μια πολύ καλή εμφάνιση, έλεξε το ρυθμό του αγώνα, κατάφερε να σκοράρει με τον Ευαγόρα Χαραλάμπους. Ήταν απειλητική, μπορούσε να έρθει και ένα άλλο γκολ στο 32 λεπτό με τον Λόπες. Από εκεί πέρα ήρθε η ισοφάνιση της Καμιώτισσας με ένα από τον γκολ και εκεί άλλαξε όλη η εικόνα της αναμέτρησης. Παραδολίζουμε αυτό το πράγμα. Πήρε πίσω την ανόρθωση.
6: Πρέπει να προσέξουν αυτά τα αυτογκόλ στην ανόρθωση, Θεόδωρε. Μην τους
7: ναι, έγινε και μόνο Καραμανόλη, η αλήθεια. Στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Ουσιαστικά στα δύο από τα τρία φιλικά εδώ στην Κύπρο μπήκαν δύο αυτογκόλ. Και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι μετά την ισοφάριση η ανόρθωση δεν κατάφερε να κρατήσει η μπάλα, δεν κατάφερε να απειλήσει ιδιαίτερα, δέχθηκε και την ανατροπή, δηλαδή η αντίδραση που έβγαλε η ανόρθωση μετά την ισοφάριση ήταν καθόλου καλή. Και αυτό είναι που πρέπει να σημειώσουμε και είναι κάτι το οποίο σίγουρα πρέπει να το δει και να το ελέγξει.
4: Θόδωρε, πόσο έτοιμη τη βλέπεις την ομάδα εν ώψη ΑΕΛ, γενικά εν ώψη πρωταθλήματος?
7: Ναι,
4: γιατί ότι... είχε το σύντο ότι δεν χρειάζεται να τη δέσεις αυτήν την ομάδα, είναι όλοι ναι, από πέρσι.
6: Έχει ναι. Τέσσερις βασικούς παίχτες έξω.
4: Ναι, αλλά δούλεψε με όλους τους παίχτες σχεδόν ή τους περισσότερους στην προετοιμασία. Και δεν χρειάζεται και ο μαέστρο να του πει: α, αυτός είναι ο Γιώργος, αυτός είναι ο Γιάννης, να τα βρούμε, να τα κάνετε, να μάθει ένα στο παιχνίδι του άλλου. Αφού ξέρουν από πέρσι το παιχνίδι του ένα.
7: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Ανδρέας Αλκή, γιατί η αλήθεια, η ανόρθωση έχει ταλαιπωρηθεί στην προετοιμασία από τραυματισμούς. Δηλαδή και οι βασικοί ποδοσφαιριστές δεν έχουν αγωνιστεί. Η αλήθεια, η ανόρθωση έχει ταλαιπωρηθεί στην προετοιμασία από τραυματισμούς. Δηλαδή και οι βασικοί ποδοσφαιριστές

0: Πού οφείλονται όμως όλοι αυτοί οι τραυματισμοί?
1: Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, Ανδρέα. Όμως ξεκάθαρα είναι ότι είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να δουν στην ανόρθωση. Εντάξει, έτυχαν κάποια πράγματα, δηλαδή ο Βανίφ γνώριζαν εξ αρχής ότι είναι έτσι η κατάσταση. Ο Μίντερτοπ τραυματίστηκε, το ίδιο και με τον Αλέξιο Νταγκρούς, το ίδιο και με τον Κωνσταντιά Αρτηματά. Ήρθε η ατυχία με τον Στέφανο Χαραλάμπους.
0: Θα είναι διαθέσιμη με την ΑΕΛ αυτή ο Μίντερτοπ, όσα ο Νταγκρούς, ο Αρτηματάς?
1: Η αλήθεια έγινε μια συγκεκριμένη αξιολόγηση για τα φιλικά, για να μην ρισκάρει το οτιδήποτε. Θα έχουμε ενημέρωση πλήρη και όσων πλησιάζουν οι μέρες θα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Όμως ευελπιστούμε από πλευράς όρθωσης ότι θα είναι πιο γεμάτο το προστάσιο. Πρέπει να πούμε ότι τα βλέμματα είναι στραμμένα όλα πλέον πρώτα την ερχόμενη Τετάρτη, όταν θα γίνει η παρουσίαση ουσιαστικά του Νεκτάριου Αλεξάνδρου, του Νίκου Νικολάου και του Νέστορ Ελ Μαέστρο, που θα είμαστε εκεί και θα μεταφέρουμε τα πάντα. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί τώρα θα γίνει ουσιαστικά η δημοσιογραφική διάσκεψη για να ρωτηθούν τα τρία συγκεκριμένα άτομα για όλα όσα πρέπει και για όλα όσα χρειάζονται να δώσουν απαντήσεις, και θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ημέρα η ερχόμενη Δευτέρα για την ανόρθωση για τις απαντήσεις που θα πάρουν.
0: Πες μας δυο λόγια για τον Ευαγόρα Χαραλάμπους, τον οποίον αγκάλιασε με πολύ ζεστασιά και αγάπη ο κόσμος της ανόρθωσης, και επενδύουν πολλά σε αυτόν τον παιδί, ο οποίος έχει επαφή με τα δίχτυα.
1: Ναι, πράγματι, ο Ευαγόρας Χαραλάμπους, η αλήθεια φαίνεται ότι τον πιστεύει ο Νέστορ Ελ Μαέστρο, κάτι που πέρσι δεν είχε ο Ευαγόρας Χαραλάμπους, δεν είχε πίστη και εμπιστοσύνη, που κατά την άποψη μου πέρσι αδικήθηκε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Έπρεπε να πάρει πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Τώρα που πήρε στα φιλικά το δείχνει, το σημαντικό είναι να το δείξει και στο πρωτάθλημα. Όμως είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος από την πρώτη στιγμή που έχει αγωνιστεί και είχε κάνει τον τεπούτο του, έδειξε ότι διαθέτει τον γκολ μέσα του, έδειξε ότι διαθέτει πολύ καλά στοιχεία, όπως είναι οι τοποθετήσεις του, όπως είναι να διαβάζει το παιχνίδι, όπως είναι να βρίσκεται μέσα στις φάσεις, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αντρέα, κατά την άποψή μου, είναι ένας ποδοσφαιριστής που φέτος έχει όλα τα φόντα να κάνει τη διαφορά στην ανόρθωση, και είναι και η ευκαιρία του ιδίου να αποδείξει ότι αξίζει μια θέση στο ρόστερ της ομάδας της Αμοχώστου, που κατά την άποψή μου την αξίζει ο Ευαγόρας Χαραλάμπους, και το δείχνει στα φιλικά και νομίζω ότι θα το δείξει στο πράσινο.
2: Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο, Θόδωρε?
1: Όχι, και δεν προκύπτει τίποτε άλλο. Είναι εβδομάδα πλέον πρωταθλήματος. Αβάντες είναι προσιλωμένοι στο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Στο εξωαγωνιστικό το είπαμε τι είναι αυτό που προέχει την δεδομένη στιγμή. Η άβρα του Χρήστου Μαραγκού πλέον εκπέμπει σε όλα τα αποδυτήρια της ανόρθωσης, και όχι μόνο, σε όλο το οικοδόμημα. Ο Χρήστος Μαραγκός έκανε και την υπόσχεση του πράξη. Είχε πει εξ αρχής ότι οι ποδοσφαιριστές θα πληρώνονται στην ώρα τους. Είχε πάει πριν από λίγες μέρες και πάλι να τα πει με τους ποδοσφαιριστές. Την ίδια στιγμή έχουν εξοφληθεί ουσιαστικά οι περασμένες οφειλές της περασμένης χρονιάς, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι άπαντες πληρωμένοι ουσιαστικά up to date, και αυτό επίσης είναι σημαντικό, και δείχνει πλέον η ανόρθωση ότι εκπέμπει ένα άλλο αέρα αισιοδοξίας.
2: Καλή δουλειά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Λοιπόν, διαβάζω ένα άρθρο, όχι άρθρο.
0: Ναι.
2: Μια τοποθέτηση να το διαβάσω, έχει ενδιαφέρον, ναι. του συνάδελφου, είναι στο φως των σπόρο, ο Θέμης Συνάνογλου, και έχει γράψει το εξής.
0: Ο Συνάνογλου, μάλιστα.
2: Θα είσαι η πιο άχρηστη ΕΠΟ όλων των εποχών αν δεν αξιοποιήσεις το θείο δώρο που μας έλαχε με τέτοια φουρνιά παικτών, ναι. Όπως αξιοποίησε κάποτε η Βραζιλία Ρονάλντο, Ριβάλντο, ναι. Ρωμάριο Μπεμπέτο, Γερμανία Κλίσμαν, Μπρέμι Ματέους. Έχεις τέσσερις άγγελους μπροστά, παικταράδες και πολύ καλά παιδιά. Όποιος τους γνωρίζει βάζει το χέρι στη φωτιά ότι είναι από εξαιρετικές οικογένειες. Παυλίδης, Τζόλης, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας. Μιλάμε για αστέρια κορυφαίου επίπεδου στην Ευρώπη σε μεγάλες ομάδες. Και έχει και πολλούς καλούς στόπερ και πολύ καλούς τερματοφύλακες. Ο Τζολάκης καταπληκτικός στον τεμπούντο του στην Αγγλία. Ο Δε Κωνσταντέλιας φανταστικός. Ο Τζόλης αρρωτικός. Ο Καρέτσας σούπερ για την ηλικία. Το Παυλίδης 3-3 τα κολλάει.
0: Ξεχάσαμε έναν πιο προχθές που συζητούσαν. Τον Δουβίκα.
2: Περίμενα να συνεχίσω, άκου. σκίζουν τα παιδιά στο ανώτερο

0: επίπεδο είναι και άλλοι από πίσω, όπως η Κοστούλας, Δουβίκας και ο Τετέι. Και πλάγια μπακ ανεκτά έχουμε και αμυντικά χαφ ανεκτά. Βρες προπονητή σίγουρο, σύγχρονο. Άλλαξε το Γιωβάνοβιτς, σταματήστε μπακασέτες, κλίκες και επετηρίδες, βάλτε μέσα τα πουλάρια, κάντε τα ομάδα. Ωραίος ο Σινάνοβλου. Α, δεν μιλάς τώρα.
1: Ήταν ο αγαπημένος του Αλέφαντου.
0: Ο Σινάνοβλου. Πάρα πολλά χρόνια στο
1: Αλέφαντου. Δεν μιλώ, συμφωνώ μαζί του.
0: Ο Γιωβάνοβιτς δεν διαχειρίστηκε σωστά την άλλη φορά.
1: Εγώ τόλμησα και το είπα.
0: Τέλος, ναι, πρέπει να τελειώσουμε. Θα την κάνουμε αύριο αυτή τη συζήτηση, okay. Γιατί θα έχουμε σύνδεση με τα στούντιο της Αθήνας σε πάρα πολύ λίγο. Καλημέρα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
4: Σέρβις σε 15 μέρες.
3: Κάτι πιο ευχάριστο.
4: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
3: Α, τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
7: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που θα γίνει στις 3 στον Αρχάγγελο, ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ Χαρίς Φωτιού αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για σημαντικά θέματα που αφορούν στην ομάδα, με επίκεντρο την επενδυτική πρόταση του Σαβαλιασί. Η διάσκεψη θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Super Sport 104. Στην Κύπρο, για λογαριασμό των γαλαζοκυτρίνων, αναμένεται ο Κροάτης τερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα. Στην Νορβηγία, για να τελειώσει τη μεταγραφή του στην IK Start, βρίσκεται ο Νικόλας Κούτσακος, με τον ΑΠΟΕΛ να καρπώνεται 500,000 ευρώ. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη του επαναληπτικού της Πέμπτης με τη Σεντ Τρούιντεντ για το Europa League, με στόχο την ανατροπή και την πρόκριση στη League Faces διοργάνωσης. Οι πράσινοι κλείνουν τα αυτιά τους στις ειρήνες για Κουλυμπαλή και τις φημολογίες για Παναγιώτου. Στην τελική ευθεία και η προετοιμασία της Πάφου για τον επαναληπτικό της Πέμπτης με την Δυναμό City, με στόχο την πρόκριση στη League Face του Conference League. Οι γαλάζιοι θα αποκτήσουν τον 20χρονο αμυντικό Γιώραμ Ζαγκέ με τη μορφή δανεισμού από την Παρί. Ο Απόλλωνας θα παραχωρήσει τον Ντουοντού στη Σιβασπορ με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. Στην ΑΕΚ αναμένεται να κλείσει μέσα στην εβδομάδα το κεφάλαιο προπονητής. Η ΑΕΛ προτίθεται να προχωρήσει σε ενίσχυση στην αμυντική της γραμμή. Αντίστροφα μετρούν οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας για την έναρξη του πρωταθλήματος που είναι προγραμματισμένο για το τριήμερο 28 μέχρι 31 Αυγούστου. Τρία μετάλλια κατέκτησε χθες στους μεσογειακούς αγώνες του Ταράντο Κύπρος, ένα Αργύρο στο Κανό με τη Σάβια Παπαχαραλάμπους και δύο Χάλκινα στο Σκίτ με την Κωνσταντίνα Νικολάου και τον Νικόλα Βασιλείου. Στην τελική ευθεία προετοιμασία της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού για τους επαναληπτικούς τους αγώνες σε Champions και Conference League. Η ΑΕΚ παίζει την Τετάρτη με τη Λεύσκη, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη με την Μπραν και τη Χράντετς αντίστοιχα. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα, 7:30 Μπολόνια Λάτσι, 8:30 Οσασούνα Λεβάντε, 9:45 Ρώμα Φιωρεντίνα, 10 Φούλαμ Τσέλσι και στις 10:30 Μάλαγα Λα Κορούνια. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
11: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
12: Δευτέρα σήμερα για την Premier League στις 10 Fulham Chelsea, για την La Liga στις 10:30 Málaga Deportivo La Coruña.
9: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Super Sport 104.
13: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
14: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Στο κλίμα για ένα κήπο γεμάτο χρώμα, ζωή και μεγάλες εκπτώσεις. Φυτά, γλάστρες, ανθόνες,

0: με 20 έως 30% έκπτωση στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Ο Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα «Το Ελιξίριο του Έρωτα» στο Πατσίχιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένα τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ακολουθεί σύνδεση με το 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
5: Τα που δεν λέμε, μας βλέπετε επίσης στο tvelada.gr. Καλημέρα στον Μπίλι, καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στον Πάμφωτο. Καλημέρα, λέει ο Πάμφωτος, σε εκφωνητές και ακροατές. Η ελευθερία της πληροφορίας δεν δίνεται στους ανθρώπους, αλλά στις πληροφορίες. Από τις λίγες εξαιρέσεις σταθμών είστε εσείς. Καλή αρχή, ευχαριστώ. Γεια σου, Πάμφωτο. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στον φίλο μας, τον Διαμαντή, λέει. Καλημέρα στην πρωινή μας παρέα. Καλημέρα και στον Γιώργο, λέει. Ο σωστός δημοσιογράφος κάνει δουλειά, ο τουρίστας κάνει ηλιοθεραπεία στην Καλαμάτα. Αυτά είναι τώρα τα κακόβουλα σχόλια, τα οποία είμαι σίγουρος. Όχι σίγουρος, 99% να αφήσω και μία. Τους έχει βάλει ο κύριος Γεωργιάδη να στέλνουν μηνύματα τώρα για να δημιουργήσουν ένα δίπολο.
6: Πάμε λοιπόν και στην πρώτη μας τηλεφωνική επαφή για φέτος. Ελπίζω να είναι γουρλίδικη και είναι ο υφυπουργός ο κύριος Λοβέρδος εξωτερικών. Κύριε Λοβέρδο, κύριε Υπουργέ, είστε στη γραμμή.
5: Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
7: Καλημέρα σας. Καλό είναι να κάνετε διακοπές. Εγώ βέβαια δεν έκανα φέτος.
6: Περαστικά καταρχάς.
5: Περαστικά.
7: Είναι μια δύσκολη χρονιά. Και έχουμε μπροστά μας πολύ σοβαρά ζητήματα. Εγώ δεν έφυγα από το γραφείο και από την περιφέρειά μου φέτος, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν και κάποιες διακοπές για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Και είμαστε, δεν υπάρχει κανένας λόγος, πήγατε πολύ ωραία στην Καλαμάτα, είναι μια πανέμορφη πόλη Καλαμάτα. Έχει και μια σπουδαία ομάδα το τελευταίο καιρό, την Καλαμάτα, που ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία, η οποία ανήκει μάλιστα σε έναν Έλληνα της Αλλοδαπής, τον κύριο Πρασά, που τον είχα γνωρίσει στο Σικάγο.
5: Ναι.
7: Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό αυτό.
6: Μάλιστα.
7: Οι Έλληνες έχουν έρθει από το εξωτερικό και έχουν πάρει ελληνικές ομάδες, Έλληνες της Αλλοδαπής, όπως ο Μπούσης, ο Νόφη και ο Πρασά στην Καλαμάτα. Και τους δύο τους είχα γνωρίσει στο Σικάγο.
6: Δύο ομάδες οι οποίες πάνε και καλά, από ότι ειδικά ο Όφη πήρε και, κύπελο, πήρε τρόπαιο. Είναι δύο τρόπαια πήρε και ο Όφη. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας κύριε Υπουργέ, και έχουμε μια ένταση με τους Τούρκους απέναντι, με τους ψαράδες. Εγώ θα ξεκινήσω από πρωτοσέλιδο εφημερίδας που το πάει αλλού, πριν φτάσουμε στα δικά μας απόλυτα. Ότι υπάρχει περίπτωση πολέμου, λέει, Ισραήλ-Τουρκίας. Ερντογάν, πρωτοσέλιδο εφημερίδας χρησιμοποιώ που διαβάσαμε σήμερα.
7: Ελπίζω πως δεν ισχύει. Εμείς είμαστε εναντίον του πολέμου, κάθε είδους πολέμου. Ελπίζω να μην ισχύει. Είδα και εγώ την απόφαση της Τουρκίας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του κυρίου Νετανιάχου. Εντάξει, υπάρχει μια ένταση στη σχέση των δύο χωρών.
6: Για μας που δεν ξέρουμε, κύριε Υπουργέ, τι ισχύ μπορεί να έχει αυτό ή τι ισχύ θέλει να δώσει ο Ερντογάν?
7: Συμβολικό είναι περισσότερο, όχι στην πράξη, έτσι. δείχνει την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά θέλει να δώσει και ένα μήνυμα ότι ο ίδιος πηγαίνει σαν προστάτης των Σουνιτών, σαν νέος Σουλτάνος Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό θα μπορούσε να πει κάποιος. Εντάξει, αυτά είναι θέματα της Τουρκίας, δεν μας αφορούν. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι η Ελλάδα έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Δεν πάμε να συμφωνούμε σε όλα με το Ισραήλ, αλλά έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία σε διπλωματικό και σε στρατηγικό επίπεδο, η οποία νομίζω ότι είναι προς όφελος των εθνικών μας συμφερόντων.
5: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, με τους Patriot, τι γίνεται?
7: Δεν μπορώ να σας πω εγώ. Αυτό είναι μια απόφαση που την λαμβάνει το ΚΙΣΕ, το ΓΕΔΑ. Το εισηγείται στο ΚΙΣΕ. Το ΚΙΣΕ πήρε την απόφαση να μεταφερθούν οι Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για λόγους ασφαλείας, στην περίπτωση που δεχτούν επίθεση
6: οι βάσεις όπου υπάρχουν.
7: Κύπρο δηλαδή και η Κύπρος ενδεχομένως. Εμείς προστατεύουμε την εθνική μας κυριαρχία και τα εθνικά μας συμφέροντα και τους φίλους και γείτονες όπως είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία. Τώρα, εάν θα γίνει μεταφορά και της πυροβολαχίας της μοίρας αυτής των Patriot από τη Σαουδική Αραβία στην Ελλάδα, και αυτό είναι μια απόφαση του ΚΙΣΕΑ, δεν έχει ληφθεί ακόμα. Άλλωστε, όπως ξέρετε, αυτή δεν είναι μόνιμη η παρουσία εκεί. Έγινε στο πλαίσιο της προστασίας των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας, μια διακρατική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, με την οποία μάλιστα πρέπει να πω ότι με τη Σαουδική Αραβία, ανεξάρτητα από κάποιοι που μιλούν για τη συμφωνία της Μέκας, η Σαουδική Αραβία όντως έχει καλές σχέσεις και με την Τουρκία, αλλά έχει καλές σχέσεις άριστες και με την Ελλάδα.
6: Μάλιστα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Σήμερα στις 9 η ώρα Ελλάδας θα ανακοινωθεί από την Ουάσιγκτον τα μέτρα, τα οικονομικά μέτρα κατά της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη είπε όσοι με αυτά τα μέτρα συμφωνήσουν θεωρούνται εχθροί. Είναι de facto ότι εμείς σίγουρα θα είμαστε από τους πρώτους που θα συμφωνήσουμε, θα το δούμε μπροστά μας δηλαδή, το γνωρίζουμε. Αυτό τι σημαίνει το ότι είμαστε εχθροί?
7: Αυτό το ξέρω. Πρώτον να δούμε ποια θα είναι αυτά τα μέτρα και σε ποια θα συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εμείς πηγαίνουμε μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν κάνουμε δική μας πολιτική μόνο. Θα κάνουμε ό,τι συμφωνήσουμε όλοι μαζί, η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού. Το βέβαιο είναι ότι εμείς επιδιώκουμε την ειρήνευση στην περιοχή, πέραν όλων των άλλων και για έναν πολύ σημαντικό λόγο, έτσι. Η τυχόν ενεργειακή κρίση, η οποία είναι πρώτον πυλών, έτσι, είναι πολύ μεγάλη αρνητική επίπτωση για την παγκόσμια οικονομία και άρα και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη ολόκληρη. Εμείς θέλουμε την ειρήνευση στην περιοχή για να αποφευθεί μια μεγάλη ενεργειακή κρίση που θα έχει πολύ δυσάρεστες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τις εξελίξεις. Ξέρετε, οι εξελίξεις είναι πάντα ρευστές και αβέβαιες σε αυτόν τον περίεργο υβριδικό πόλεμο που γίνεται στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό κόλπο, αλλά ελπίζουμε και πιστεύουμε και δουλεύουμε για την ειρήνευση, όχι για τον πόλεμο.
5: Τις τελευταίες μέρες υπήρξε έντονη ειδησιογραφία περί των ελληνοτουρκικών. Είχαμε και την ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων από την τουρκική πλευρά. Και θέλω να ρωτήσω γι' αυτό και σε συνδυασμό με τις φωνές που υπάρχουν στο εσωτερικό, ότι μα για ποια ήρεμα νερά μιλάμε εδώ, η τουρκική πλευρά να κηρύσει θαλάσσια πάρκα.
7: Και τα θαλάσσια πάρκα ήταν και ο χωροταξικός σχεδιασμός για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δύο κινήσεις άγκυρες, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με πολύ ισχυρό και αποφασιστικό τρόπο από την Ελλάδα, με πολύ αυστηρές ανακοινώσεις εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίδη, χθες με την συνέντευξή του στο Βήμα, και φυσικά από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος με την ανάπτυξή του καθιερωμένη κάθε Κυριακή. Η Ελλάδα δεν δέχεται μονομερείς αποφάσεις τέτοιου είδους, οι οποίες είναι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Μιλάμε για παράνομες εντελώς και ανυπόστατες εξελίξεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα περιεχόμενο, δεν πρόκειται να έχουν καμία επίπτωση στη διεθνή νομιμότητα και φυσικά δεν γίνονται αποδεκτές από κανέναν και πρώτα απ' όλα από την Ελλάδα. σε ό,τι αφορά την τα εθνικά μας συμφέροντα, η Ελλάδα, όπως είπε και ο κύριος Γεραπετρίδης, ασκεί μια δυναμική ενεργητική διπλωματία και όχι παθητική διπλωματία όπως κάποιες φορές στο παρελθόν, και σε αυτό θα συνεχίσουμε. Έχουμε ισχυρή, ασκούμε μια πολυσχηρή εξωτερική πολιτική, ενημερώνουμε τους εταίρους και συμμάχους μας σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, κάνουμε παρεμβάσεις και θα κάνουμε όπου δει και όπου πρέπει για την προστασία του εθνικού μας δικαίου στο πλαίσιο πάντα της διεθνούς νομιμότητας. Γιατί εμείς σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας και αυτό θα επιβληθεί όπου πρέπει και με όποιο τρόπο πρέπει.
6: Το ακούω, κύριε Υπουργέ, όλο αυτό που είπατε, αλλά ο κύριος Γεραπετρίτης είπε είμαστε έτοιμοι και για το πεδίο. Πεδίο όμως στην καθημερινότητα είναι και αυτά που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες μας. Από τους τουρκικούς ψαράδες.
7: Βεβαίως είναι και αυτά και εκεί μπορεί να είναι και πεδίο μιας σίγουρης κάποια στιγμή ανάμεσα σε ψαράδες Έλληνες και Τούρκους.
6: Και που μπορεί να εμπλακεί και το λιμενικό και είναι έτοιμο για φωτιά δηλαδή.
7: Είναι πολύ σοβαρά υπόψη μας, αλλά σας βεβαιώ ότι στο πεδίο η Ελλάδα, το ελληνικό κράτος θα προστατεύσει το διεθνές δίκαιο και τα εθνικά της συμφέροντα. Σε καμία περίπτωση δεν απόσχομαι από αυτά.
6: Εντάξει, φτάσανε στην Αλόνισο και οι Έλληνες ψαράδες βγήκαν διαμαρτυρόμενοι ότι οι άλλοι φτάσανε εδώ, μας κλέβουν λέει τα δίχτυα μας, τα εργαλεία μας.
7: Πολύ σωστά.
6: Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό?
7: Και γι' αυτό βγήκε το λιμενικό και τους κυνήγησε, έτσι.
6: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτό δεν είναι επικίνδυνο, όπως πάντα βέβαια. Δεν έχει ξεφύγει από αυτό.
7: Πάντα υπάρχει μορφή κινδύνου. Γι' αυτό και η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ισχυρή και στρατιωτικά. Ξέρετε, σήμερα οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις είναι ισχυρότερες από ποτέ, χάρη και στους νέους εξοπλισμούς που έχουν κάνει τελευταία χρόνια και με τον το Iron Dome, τον φόλο που έχουμε φτιάξει, το λεγόμενο Αχιλέα, για την προστασία από κάθε πυραυλική επίθεση, και με τα Ραφάλ και με την Πελαρά έχουμε σήμερα την ισχυρότερη δύναμη σε θάλασσα και αέρα. Και αυτό είναι κάτι προφανώς μπορεί να ενοχλεί τους γειτονές μας, αλλά εμείς και διπλωματικά και στρατιωτικά είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας δικαία.
6: Μάλιστα, θα πάμε για να πριν κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, στο αρχικό θέμα της, έτσι, που συζητήσαμε, ότι ο κόσμος πρέπει να πηγαίνει διακοπές. Ο κόσμος φέτος δεν πήγε διακοπές. Ο πολλής κόσμος έμεινε στην Αθήνα και το είδαμε. Δηλαδή η καθημερινότητά μας. Εμείς πιο παλιοί που λέγαμε 15 Αύγουστο που παίζουμε μπάλα στο Σύνταγμα, δεν υπάρχει πια, έτσι. Είναι δύσκολο ο κόσμος να πάει διακοπές. Τι θα γίνει, πώς θα βγει ο χειμώνας, τι περιμένουμε, ας πούμε, από τη ΔΕΘ, από τις ανακοινώσεις.
7: Δεν ισχύει για όλους αυτό.
6: Καλά, τίποτα δεν ισχύει για όλους, εντάξει.
7: Στη δική μου εκλογική περιφέρεια, επειδή περπατάω αρκετά, είδα πάρα πολύ. Είδα κόσμο στο Περιστέρι, στο Εγάλεο, στο Ήλιον. Στις γιορτές της 15 Αύγουστο ήταν γεμάτες οι εκκλησίες. Αυτό από τη μια πλευρά με χαροποίησε, γιατί ο κόσμος πηγαίνει στην εκκλησία. Από την άλλη, φυσικά έδειξε ότι κάποιοι δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν να πάνε διακοπές.
6: Ούτε στα χωριά μας δεν καταφέραμε με την οικονομική κατάσταση.
7: Όχι, όλοι, έτσι, να μην ισοπεδώνουμε. Δεν όλοι.
6: Εντάξει, δεν. Οι πολλοί όμως ήταν εδώ.
7: Εμάς μας ενδιαφέρει, θα σε ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Πρωτίστως όλοι οι Έλληνες μας ενδιαφέρουν, αλλά πρωτίστως εκείνοι που έχουν μεγαλύτερα προβλήματα, εκείνοι που τα φέρνουν πιο δύσκολα στην καθημερινότητά τους. Σωστό, δεν είναι αυτό? Με αυτούς δεν πρέπει να ασχολούμαστε περισσότερο? Και γι' αυτό το λόγο, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, σε περίπου 2 εβδομάδες από τώρα, ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει μια σειρά από μέτρα τα οποία θα συμβάλλουν, ελπίζουμε, στην ανακούφιση των ανθρώπων εκείνων, όπως είναι οι συνταξιούχοι, όπως είναι κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως είναι άνθρωποι που υποφέρουν, να έχουν μια καλύτερη καθημερινότητα. Αυτά που τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω ακόμα ποια θα είναι ακριβώς, αλλά θα είναι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για να μπορούμε να είμαστε σαφείς. Εμείς δεν είμαστε υπέρ των επιδοματικών πολιτικών. Μερικές φορές υποχρεωνόμαστε να κάνουμε επιδοματικές πολιτικές λόγω εκτάκτων συνθηκών. Εμείς θέλουμε να λαμβάνουμε μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Ταυτόχρονα όμως χωρίς δημοσιονομική εκτροπή. Γιατί όπως έλεγα και προηγουμένως, εξαιτίας αυτής της αναστάσεως στη Μέση Ανατολή, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα παγκοσμίως. σε ένα ενδεχόμενο μια παγκόσμια οικονομική κρίση, η Ελλάδα πρέπει να είναι δυνατή για να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την παγκόσμια βεβαιότητα, η οποία πριν από 15 χρόνια δεν είχε οδηγήσει στη χρεοκοπία. Γι' αυτό δεν πρέπει να φτάσουμε στη δημοσιονομική εκτροπή και γι' αυτό μειώνουμε το δημοσιονομικό χρέος, το οποίο είναι απαραίτητο, όσο χαμηλότερο είναι, για την επιβίωση της ελληνικής οικονομίας και την ενδυνάμωσή της. Αυτό διώκουμε και αυτό θα κάνουμε.
6: Κύριε Λοβερδό, δεν είναι η ερώτηση κανονικά για εσάς, αλλά σας έχω μπροστά μου έτσι που το λένε και επειδή τα λέτε όπως πρέπει να τα λέτε, δεν έχω παράπονο σε αυτό. Εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Μπορεί να λαϊκίζω και να λέω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε 250-300 ευρώ στα δικά του παιδιά. Επίσης, κάνω μαζί την ερώτηση. Οι άνθρωποι της δικής σας περιφέρειας, γιατί εδώ είμαστε κι εμείς, στο Ήλιον, οι επιχειρηματίες ειδικά, εδώ και χρόνια υπάρχουν και δεν υπάρχουν και προσπαθούν μέρα με τη μέρα να υπάρξουν την επόμενη. Κάτι πρέπει να γίνει. Και για τη Δυτική Αθήνα.
7: Δεν το αρνούμε αυτό. Η Δυτική Αθήνα προσωπικά είναι και στην προτεραιότητά μου για την εκλογική μου περιφέρεια και την αγαπώ πολύ. Σαφώς και έχετε δίκιο. Επαναλαμβάνω, δεν είμαι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι που τα φέρνουν, Έλληνες πολίτες που τα φέρνουν δύσκολα πέρα και με αυτούς πρωτίστως ασχολούμαστε. Νομίζω όμως.
6: Μιλάω για το συνεργείο της γειτονιάς, του Περιστερίου, στο Εγάλεο. Μιλάω για το φούρνο που κλείνει.
7: Έχετε δίκιο. Αλλά βλέπετε όμως ταυτόχρονα ότι για πρώτη φορά δεν το σχολίασε κανείς, ότι τον μήνα Ιούλιο η Ελλάδα είχε πληθωρισμό κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και μάλιστα στο σούπερ μάρκετ στα τρόφιμα ήταν αρνητικός. Δηλαδή είχαμε για πρώτη φορά μειώσει, ελάχιστα θα μου πείτε, ελάχιστα.
6: 0,04 είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος.
7: Δεν ανέβηκαν οι τιμές των τροφίμων και τώρα με τις νέες που θα παρουσιαστούν και σήμερα, με τη νέα συμφωνία που έγινε, θα παρουσιαστεί και σήμερα επισήμως στο Υπουργικό Συμβούλιο, ξέρετε, θα δούμε, ελπίζω, κάποιες αρκετές, ποτέ δεν είναι αρκετά, αλλά κάποια προσπάθεια που αρχίζει να αποδίδει κάποιους καρπούς. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση με την ακρίβεια, το κατανοώ πλήρως. Είναι μια διεθνής συγκυρία πολύ αρνητική από όλες τις πλευρές. Ας πούμε για το πετρέλαιο, υπάρχει μια μεγάλη αύξηση διεθνούς τιμήσου. Κάνουμε παρεμβάσεις, έγινε και αυτή η παρέμβαση ήταν μικρή, των 10 λεπτών. Ναι, 10 λεπτά, τα οποία αν δεν υπήρχαν, αυτά τα 10 λεπτά θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη τιμή της βενζίνης. Γίνονται προσπάθειες συνεχείς. Δεν υπάρχουν μαγικοί τρόποι για να καταπολεμήσουμε την ακρίβεια, που είναι δικαιολογημένα το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Έλληνας πολίτης και ιδίως οι πολίτες εκείνες των χαμηλότερων εισοδημάτων, όπως είναι και οι συμπολίτες μας στη Δυτική Αθήνα.
5: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, εγώ αυτό που με ανησυχεί πραγματικά σε αυτή τη συμφωνία των κυρίων που κάναμε και περιμένουμε να δούμε από το Σεπτέμβριο είναι τι θα τους δώσουμε. Γιατί για να μας δώσουν χωρίς να τους δώσουμε τίποτα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Θα μας το είχαν δώσει και πιο πριν.
7: Κι όμως, όπως είδατε και με τη συμφωνία που έγινε με τα δηληκτήρια, η Motorola και την Hellenic Energy, δεν πήρανε τίποτα. Δώσανε. Δέχτηκαν να μειώσουν το κέρδος τους για να έχουμε καλύτερες τιμές.
6: Εδώ θα είμαστε να το ξανασυζητήσουμε.
7: Που ελπίζουμε να έχει συνεχιστεί.
5: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
6: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε και πάλι περαστικά.
5: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, Υπουργός Εξωτερικών. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα και καλή επάνωδο. Τι ώρες θα σας ακούμε τη νέα σεζόν, Δημήτρης από Κουβαρά.
6: 9-11.
5: Ο Γιώργος, με 20 ευρώ το κατσίκι και το μοσχάρι είναι καλό να μην μιλάνε για μείωση του πληθωρισμού. Έχει τα δίκαια του και ο Γιώργος.
6: Γιατί να πάρεις κρέας? Πάρ' κοτόπουλο. Κοτόπουλο με κρέας. Θες και κρέας. Πάρ' κοτόπουλο. Και τα φασολάκια καλά είναι.
5: Από 31 Αυγούστου 1500 προϊόντα φαίνεται ότι θα έχουν εκπτώσεις. Αυτό είναι η είδηση που διαβάζω, αυτό έτσι όπως
6: ναι,
5: το βλέπω.
6: Ναι, εντάξει, και το γνωρίζουμε, το έχουμε ακούσει, το ξέρουμε και λέμε. Οι σούπερ μαρκετάδες μέχρι τώρα, και ήταν και η ερώτηση που έκανα στον κύριο Λοβέρδο, όσοι μας ακούσατε, μέχρι τώρα δεν έχουν δώσει τίποτα. Εγώ πριν τη βδομάδα πριν φύγουμε, πήγα την Δευτέρα στην τύχη ημέρα, δεν τη θυμάμαι κιόλας, και αγόρασα ένα προϊόν από το σούπερ μάρκετ. Χρήσιμο, δηλαδή καθημερινότητα.
5: Και πήγες μετά από δύο μέρες.
6: Και πήγα μετά από δύο μέρες και ήταν ένα 20-1,5 ευρώ πάνω. Και μετά είπε ότι το ρίξαμε, αυτό κρατήθηκε στην ίδια τιμή. Όχι το ρίξαμε, κρατήθηκε στην ίδια τιμή. Αυτό λοιπόν το ότι το ανεβάσαμε γρήγορα κρατήθηκε στην ίδια τιμή.
5: Και μετά έπεσε λίγο. Πάλι αυξημένο είναι.
6: Τώρα οι σούπερ μαρκετάδες να δώσουν χωρίς να πάρουν. Εγώ λέω ότι αποκλείεται όσο και να θέλουν προεκλογικά να βοηθήσουν για όποιους λόγους. Επίσης θέλουμε, φωνάζουν εδώ τα παιδιά να πάμε στο διάλειμμα
5: μας.
6: Γιατί θα μας μαντήλει.
5: Μαντήλει Καλαμαθιανό. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο break για σήμερα. Επανερχόμαστε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Τσίκα, πολιτικό επιστήμονα, διεθνολόγο, αλλά και. Κύριε Γεωργιάδη,
6: απεταχνούμε να δούμε και τι γίνεται στη Σύπνο.
5: Να
6: κλείσουμε
5: λίγο,
6: καλά
5: να
6: έτσι στη Σύπνο. Δεν θα πάμε Σπέτσες γιατί δεν έχουμε ελικόπτερο.
8: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
9: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
10: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
11: Πανέτοιμοι!
10: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
11: Dua Lipa!
10: Μπάρτσα ή Liverpool?
11: Μπάρτσα!
10: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
10: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
9: Η ώρα είναι 10:30.
10: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ.
14: Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
15: Ακούτε Super Sport 104.
16: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ Δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία Δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο μου στην καρδιά μας.
15: Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Ακριβώς πριν το διάλειμμα συνομιλήσαμε με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, και για τα ελληνοτουρκικά και για το τι γίνεται γενικότερα στην Μέση Ανατολή. Κάπως θα συνεχίσουμε την συζήτηση τώρα.
1: Για την περιφέρειά του μιλήσαμε.
0: Και για την περιφέρειά του, προφανώς.
1: Και
0: προφανώς.
1: Οι γυναίκες και οι πολιτικοί πρέπει να προσέχουν την περιφέρειά τους.
0: Σωστό
1: γιατί
0: είναι αυτό.
1: Υπάρχει το κακό, το κακό να ξανάρθουν εκλογές. Έλεγε ο Κωνσταντάρ. Να ξανάρθουν εκλογές και η περιφέρειά του να τους γράψει την περιφέρειά τους.
0: Ναι, βέβαια, τώρα είδαμε αρκετούς στις περιφέρειές του. 15 Αύγουστο τώρα, φιλιά, χαιρετούρες, μια χαρά όλα.
1: Έχουν υδρώσει αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι, ήταν τα χεράτα ήταν. Ενώ δώσανε χέρια πολλά.
1: Γιατί χεράτα. Αυτό το χεράτα μου πάει αλλού το μυαλό.
0: Όχι, χεράτα ενώ δώσανε χέρια. Πολλά την έχουν. Κάποιοι προσπαθούν να την υδρώσουν τη φανέλα στις περιφέρειές τους.
1: Τέτοια.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ.
0: Βέβαια δεν ξέρω αν γίνονται έτσι και εύκολα δεκτοί σε όλες τις περιφέρειες όλοι.
1: Πώς.
0: Δεν ξέρω, αν είναι όλοι με χαμόγελο.
1: Δεν θυμάσαι το Μαυρογιαλούρο με τη γεφύρη που είχε φτιάξει πόσα φάσκελα του έδιναν και έδινε καθόλου μαζί.
0: Γι' αυτό, ναι. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, τον πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο. Κύριε Τσίκα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Σας,
2: καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλημέρα.
1: Επίσης, είστε ο δεύτερος μετά τον Υφυπουργό Εξωτερικών, ναι, που μας κάνετε πρεμιέρα, που μας κάνετε, ελπίζω, ποδαρικό.
2: Τιμή μας.
1: Και εμάς που είστε μαζί μας και περίπου τις ίδιες ερωτήσεις θα κάνω για να ακούσουμε τις απόψεις σας. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν που συζητήσαμε είναι ότι είδαμε σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας ότι υπάρχει πιθανότητα πολέμου Ισραήλ-Τουρκίας.
2: Εγώ το θεωρώ λίγο υπερβολικό αυτό. Να σας πω την αλήθεια. Σίγουρα μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας υπάρχει ένας έντονος ανταγωνισμός. Σε αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά να έχουμε υπόψη ότι Ισραήλ και Τουρκία, ειδικά ο πρόεδρος Ερντογάν και ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, είναι πολύ στενή προσωπική σύμμαχη του πρόεδρου Τραμπ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και υπό αυτήν την έννοια οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Τραμπ θα κάνουν τα πάντα για να αποτρέψουν μια πιθανή σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Συρίας. Και κάνουν. Μαθαίνουμε ότι για την τελευταία βομβαρδισμό του Ισραήλ μια στρατιωτικής βάσης στη Συρία που θεωρούσαν ότι εκεί θα εγκατασταθούν κάποιες τουρκικές δυνάμεις, παρενέβησαν οι Αμερικανοί και δεν απέτρεψαν μεν αλλά περιόρισαν κάπως την επίθεση. Επίσης να γνωρίζουμε ότι Ισραήλ και Τουρκία έχουν και μυστικούς διάβλους συνεννόησης ακριβώς για να μην οδηγηθεί ο ανταγωνισμός τους σε σύγκρουση. Έχουν γίνει και συναντήσεις με μεσολάβηση του Αζερβαϊτζάν, το οποίο έχει πολύ καλές σχέσεις και με τις δύο αυτές χώρες, και γενικά διατηρούν διάβλους επικοινωνίες. Επομένως το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο αυτό το πράγμα να γίνει.
1: Μάλιστα. Η δεύτερη ερώτηση είναι ότι περιμένουμε σήμερα στις 9 η ώρα, ώρα Ελλάδος, από την Ουάσιγκτον να ανακοινώσει τα οικονομικά μέτρα. Η Τεχεράνη όμως είπε όποιος συμφωνήσει με αυτά τα οικονομικά μέτρα είναι εχθρός. Είναι δεδομένο ότι εμείς με το Ισραήλ, καλά περιμένουμε, είπε ο κ. Λοβέρδος, και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι δεδομένο ότι εμείς με το Ισραήλ θα είμαστε πρώτοι που θα τρέξουμε να συμφωνήσουμε. Αυτό τι σημαίνει εχθρός για την Τεχεράνη?
2: Κοιτάξτε, δεν το ξέρω αυτό, αφού το είπε ο κ. Λοβέρδος, σε βάση περιπτώσει, okay, να το παρακολουθήσουμε. Είναι βέβαιο ότι πολλές χώρες θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση. Αυτό είναι βέβαιο. Γιατί οι μεν Αμερικανοί είπαν ότι χρησιμοποίησαν την έκφραση «Ή είστε μαζί μας ή είστε εναντίον μας». Είναι μια πολύ σκληρή έκφραση, μιλώντας προς τους συμμάχους και τους εταίρους τους σε όλο τον κόσμο. Μια έκφραση την οποία είχε χρησιμοποιήσει ο πρόεδρος George Bush όταν έγινε η τρομοκρατική επίθεση της Al-Qaeda στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης και ετοιμαζόταν η επέμβαση στο Αφγανιστάν για να εξαλείψουν το καθεστώς των Ταλιμπάν και την Al-Qaeda. Άρα, γιατί το λένε αυτό οι Αμερικανοί? Διότι ξέρουν ότι για να πετύχει μια οικονομική απομόνωση του Ιράν, αυτός ο οικονομικός αποκλεισμός τον οποίο ετοιμάζουν, η επιτυχία του εξαρτάται από τη συμμετοχή των εταίρων και των συμμάχων σε όλο τον κόσμο. Από την άλλη, πράγματι η Τεχεράνη λέει ότι όποιος, ακριβώς για να αποτρέψει αυτό, λέει ότι όλοι θα αντιμετωπιστούν ως εχθροί. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η ισορροπία, πρέπει να σας πω, πάρα πολύ δύσκολη, διότι υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν οικονομικά ωφέλη από το Ιράν. Δηλαδή χώρες οι οποίες προμηθεύονται πετρέλαιο, προμηθεύονται φυσικό αέριο, γενικά έχουν εμπορικές σχέσεις με το Ιράν. Μπορεί να μην έχουν καλές πολιτικές και διπλωματικές σχέσεις, αλλά δεν είναι εύκολο να συμμετάσχουμε σε αυτόν τον αποκλεισμό. Δεν ξέρω εάν η Ελλάδα και το Ισραήλ συμμετάσχουν. Καλά, το Ισραήλ δεν νομίζω ότι έχει οικονομικές σχέσεις με το Ιράν. Η Ελλάδα έχει όμως μάλλον περιορισμένες. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, να πάμε στα ελληνοτουρκικά, κύριε Τσίκα. Αρχικά θέλω να ρωτήσω τη θέση σας για τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία.
2: Κοιτάξτε, το προβληματικό των θαλασσίων πάρκων που ανακοίνωσε η Τουρκία είναι ότι αυτά τα θαλάσσια πάρκα δεν περιορίζονται στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας, αλλά εκτείνονται και σε διεθνή ύδατα.
0: Ναι.
2: Στα οποία βέβαια η Τουρκία θεωρεί ότι εκεί θα έχει ή έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα κλπ. Στα διεθνή ύδατα όμως, από τη στιγμή που δεν έχεις οριοθετήσει θαλάσσιες ζώνες, δεν μπορούν να γίνουν μονομερείς ενέργειες. Στην καλύτερη περίπτωση μπορούν να γίνουν μόνο με συνεννόηση με τα άλλα ενδιαφερόμενα παράκτια κράτη. Επομένως, υπό αυτή την έννοια, είναι εξαιρετικά προβληματική αυτή η πράξη. Βέβαια, να πούμε τώρα...
0: Προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένο στην ουσία.
2: Ναι, ουσιαστικά τι κάνει, ερμηνεύει μονομερώς τη δική της αντίληψη περί θαλασσίων ζωνών.
0: Ναι.
2: Όμως ξέρουμε ότι οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης δεν μπορεί να γίνει μονομερώς από καμία χώρα, από την Ελλάδα, την Τουρκία, από κανέναν. Επειδή είναι διεθνή ύδατα ακριβώς και θα παραμείνουν και διεθνή ύδατα που οριοθετηθεί η υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική ζώνη. Αυτό που ρυθμίζεται είναι μόνο ποια χώρα έχει τα δικαιώματα ερευνών και εκμετάλλευσης σε εκείνη την περιοχή, που παραμένουν περιοχές διεθνών υδάτων. Για να γίνει αυτό θέλει συμφωνία με τα άλλα κράτη που έχουν επίσης ενδιαφέρον εκεί, ειδικά όταν υπάρχει στενότητα χώρου, όπως είναι το Αιγαίο, έτσι δεν είμαστε στα 200 μίλια ο ένας μακριά από τον άλλον, και φυσικά εάν δεν υπάρχει οριοθέτηση πρέπει να υπάρχει μια απόφαση της Διεθνούς Δικαιοσύνης κατά προτίμηση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Επομένως αυτό τώρα δημιουργεί προβλήματα. Λέω τώρα, προσέξτε,
0: ναι.
2: Προς το παρόν αυτά είναι χαρτοπόλεμος. Δηλαδή είναι πόλεμος ανακοινώσεων και πόλεμος χαρτών. Προφανώς δεν έχουν νόμιμα αποτελέσματα. Το πρόβλημα θα είναι, αλλά δεν ξέρουμε αν θα φτάσουμε εκεί, έτσι. Το πρόβλημα θα είναι εάν επιχειρηθεί να εφαρμοστούν στην πράξη, επί του πεδίου. Εκεί πράγματι θα υπάρχει κίνδυνος τριβής.
1: Ναι, ακούσαμε και τον κύριο Παραγέρα Πετρίτη να λέει ότι είμαστε έτοιμοι και στο πεδίο. Ακριβώς αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε.
2: Ναι. Θα προτιμούσα βέβαια να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό.
1: Όλοι φαντάζομαι θα το προτιμούσαμε αυτό.
2: Ξυλώνεται, αρχίζει πετάει.
1: Ή μάλλον σχεδόν όλοι.
2: Ναι. Το πρόβλημα είναι όμως το εξής, πρέπει να σας πω. Ότι πληρώνουμε αυτό που εγώ ονομάζω το προπατορικό αμάρτημα. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό, ότι επί πολλές δεκαετίες δεν έχουμε κατορθώσει να επιλύσουμε, όταν λέω έχουμε εννοώ Ελλάδα και Τουρκία, να επιλύσουμε την αφετηριακή μας διαφορά που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οριοθέτηση των κρίσεων των διεθνών υδάτων του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, στο τμήμα αυτό που μας αφορά η Ανατολική Μεσόγειος. Και όσο δεν κατορθώνουμε να κάνουμε αυτό, όσο δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό, οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται στα διεθνή ύδατα θα δημιουργεί προβλήματα. Είτε από την Ελλάδα είτε από την Τουρκία. Αυτό είναι μεγάλο θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Εάν δεν υπάρχει συνεννόηση.
0: Κύριε Τσίκα, πριν 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το 2023 πρέπει να έγινε, Δεκέμβρη του 2023, υπογράφηκε η διακήρυξη των Αθηνών. Από τη στιγμή που επιστρέφει ξανά η ένταση στο Αιγαίο και τα θαλάσσια πάρκα και η γαλάζια πατρίδα, ποιο είναι το νόημα, θα σκεφτεί κάποιος, να υπογράφω τέτοιες συνθήκες?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα αυτή η συνθήκη μας οδήγησε σε 3 χρόνια ηρεμίας και μόνο αυτό εγώ το θεωρώ κέρδος.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα τα ήρεμα νερά δεν λύνουν τα θέματα. Τα ήρεμα νερά δημιουργούν ένα καλό πλαίσιο το οποίο πρέπει να αξιοποιήσεις για να οδηγηθείς στην επίλυση των ζητημάτων που σε αφορούν, είτε μέσω διαπραγμάτευσης ΕΣΟΜ είτε μέσω Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Αλλά τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν. Είναι υποκείμενα. Αυτό το λέει Ποια είναι η διακήρυξη των Αθηνών? Αν διαβάσετε τη διακήρυξη των Αθηνών, λέει ότι οι δύο χώρες δεν αφίστανται, δεν παίρνουν απόσταση δηλαδή από τις θέσεις που έχουν. Διατηρούν τις θέσεις τους, αλλά προσπαθούν να επιλύσουν τα θέματα μέσα σε ένα καλό κλίμα. Αυτό είναι το πνεύμα. Και επίσης η διακήρυξη των Αθηνών λέει ότι δεν πρέπει να γίνονται κινήσεις που η άλλη πλευρά θεωρεί, ας πούμε, προβληματικές και προκλητικές. Αυτό πρέπει να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου έχει παρεβιαστεί και από τις δύο πλευρές. Υπάρχει ένα ζήτημα ενός ανταγωνισμού, μια αλληλοαπόδοση κατηγοριών, ποιος θέλει, ποιος άρχισε, ποιος δεν άρχισε. Εν πάση όμως περιπτώσει μπορούν να συνεχίσουν να είναι χρήσιμα τα ήρεμα νερά, γιατί για να μην γίνεται η διαφωνία ένταση, η ένταση κρίση και η κρίση σύγκρουση. Αυτό έχει χρησιμότητα, αλλά βεβαίως πρέπει να επιδειχθεί και πολιτική βούληση για την επίλυση των διαφορών.
1: Εγώ θέλω και έτσι να σας πάω στην συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας. Και αν μπορώ να συσχετίσω το ότι μπορεί να φύγουν οι Patriots από τη Σαουδική Αραβία λόγω της συμφωνίας αυτής.
2: Φαίνεται ότι και αυτό λαμβάνεται με αφαγιώτα στο τέλος υπόψη από τα κυβερνητικά όργανα. Δεν έχω εσωτερική πληροφόρηση.
1: Εκτίμηση φυσικά ζητάω.
2: Για να σας την πω, ναι. Εννοώ εσωτερική πληροφόρηση σε σχέση με το σκεπτικό της κυβέρνησης. Σίγουρα παίζει ένα ρόλο. Αλλά βεβαίως, κοιτάξτε, δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα με τη Σαουδική Αραβία θα αποκτήσουν εχθρικές σχέσεις, έτσι. Πρέπει να σας πω.
1: Να σας πω ότι ο κύριος Λοβέρδος, ο υπουργός μας, είπε προηγουμένως ότι η Σαουδική Αραβία έχει καλές σχέσεις και με την Ελλάδα, έχει καλές σχέσεις και με την Τουρκία. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Αυτή ήταν η δική του δήλωση.
2: Νομίζω ότι είναι μάλλον σωστή αυτή η σκέψη. Δηλαδή, ας πούμε, η Ελλάδα έχει μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, όχι αμοιβαίας βοήθεια σε περίπτωση κρίσης, αλλά πάντως έχει μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία. Πάντα όμως το πρόβλημα είναι ότι ενώ προσπαθούμε να κάνουμε διάφορα σχήματα με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με τη Σαουδική Αραβία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που ουσιαστικά ερμηνεύονται ως προσπάθεια απομόνωσης της Τουρκίας, δεν κάνουμε. Λείπει πάντοτε το κρίσιμο θέμα. Δεν βλέπετε και η Τουρκία προσπαθεί να πλησιάσει την Αίγυπτο, πλησιάζει τη Σαουδική Αραβία, πλησιάζει τον ένα, πλησιάζει τον άλλον. Εμείς πλησιάζουμε τον ένα τον άλλον, αλλά ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία υπάρχει ένα κενό. Αυτό είναι, ξέρετε, μεγάλη δυσκολία και στρεβλώνει την ελληνική και την τουρκική εξωτερική πολιτική. Διότι όταν προσπαθείς να κάνεις κυκλωτικές κινήσεις ο ένας τον άλλον, αυτό κάποια στιγμή οδηγείται σε αδιέξοδο. Για παράδειγμα, σας πω το εξής. Η Ελλάδα έχει αμυντική συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία και έχει και συνεργασία ακόμα πιο ενισχυμένη αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία όμως και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αυτή τη στιγμή είναι πολύ σοβαροί αντίπαλοι.
1: Δεν μιλούνται μεταξύ τους.
2: Ναι, δηλαδή καταλαβαίνετε που μπορεί να μπλέξει κανείς όταν, γιατί ξεκινάμε πάντα από στρεβλή βάση. Επειδή δεν μπορούμε να πάρουμε το πολιτικό κόστος, την πολιτική ευθύνη να επιλύσουμε τα προβλήματα, κάνουμε κινήσεις που όμως στο τέλος μένουν δημιουργούν προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, επειδή εδώ σε αυτήν την εκπομπή να κλείσουμε χαριτολογώντας, αλλά θα πάρουμε και μία απάντηση. Γιατί λέμε εδώ, αν δεις καράβι στα στενά, ασύμπτα έχει σύρει. Πιστεύετε ότι θα βρεθεί μία λύση μετά τη νέα παρέμβαση του στρατάρχη Μουνίρ?
2: Κοιτάξτε, πιστεύω το εξής, ότι η ΗΠΑ και η Ιράν δεν θέλουν να επιστρέψουν σε πλήρη πολεμική αναμέτρηση.
1: Μάλιστα.
2: Διότι έχουν πολιτικές και οικονομικές και στρατιωτικές δυσκολίες. Διαφορετικές η μία από την άλλη. Επομένως, τι κάνουν? Προσπαθούν να βρουν άλλους τρόπους. Προσπαθούν να αποτρέψουν την άλλη πλευρά να τους εμπεδεύει. Οπότε η παρέμβαση των Πακιστανών μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Έχει παίξει στο παρελθόν.
1: Έπαιξε στο παρελθόν.
2: Ελπίζουμε ότι μπορεί να παίξει και τώρα. Ναι.
1: Ναι, αλλά τώρα με βάζετε και στην τελευταία ερώτηση, την οποία την έχω ξανακάνει.
2: Ναι.
1: Πώς λοιπόν μπορεί να συμφωνήσει ο Τραμπ με τον Μπίμπι, όταν και οι δύο έχουν εκλογές και θέλουν ακριβώς τα αντίθετα? Ο ένας θέλει την ηρεμία και ο άλλος θέλει τη μάχη.
2: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Όμως έχετε δει ότι ο Τραμπ, όταν θεωρεί ότι το δικό του συμφέρον ή το συμφέρον της Αμερικής, έτσι όπως αυτός που αντιλαμβάνεται, δεν ταυτίζεται με το συμφέρον του Νετανιάχου και του Ισραήλ, δεν διστάζει να προχωρήσει και να αποκλείσει κατά κάποιο τρόπο το Ισραήλ. Και η αλήθεια είναι, αν δείτε τους τελευταίους μήνες.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν τον βοηθάει στις εκλογές.
2: Κοιτάξτε,
1: γιατί είναι μεγάλο το λόμπι.
2: Δεν βοηθάει, προσέξτε. Θα σας πω. Υπάρχει όμως μια αλλαγή στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Δηλαδή, η υποστήριξη που υπήρχε στο Ισραήλ επί πολλές δεκαετίες στο εσωτερικό της Αμερικής, το τελευταίο χρονικό διάστημα συναντάει πολλές ρογμές. Και όχι μόνο στους αντιπολιτευόμενους δημοκρατικούς, αλλά και στους συμπολιτευόμενους των Τραμπ ρεπουμπλικάνους. Πολλοί δηλαδή θεωρούν ότι η Αμερική έμπλεξε σε αυτόν τον πόλεμο για τα συμφέροντα του Ισραήλ και όχι για τα δικά της. Επομένως, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο και ο πόλεμος δεν είναι τόσο δημοφιλής στο εσωτερικό της Αμερικής. Και ο Τραμπ δεν θέλει να ξαναγυρίσει σε πόλεμο. Θα προσπαθήσει να μην ξαναγυρίσει τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο, που έχουμε εκλογές για τη Βουλή και τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Μάλιστα. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Τσίκα.
1: Να μαζευτούμε να πάμε το Νόμπελ στον Τραμπ, γιατί σταμάτησε τους πολέμους. Εν τω μεταξύ, τόσες φορές που έχει σταματήσει το συγκεκριμένο πόλεμο, νομίζω δεν το έχει κάνει κανένας άλλος πρόεδρος.
2: Έτσι, είδατε πόσες φορές έχει σταματήσει.
1: Αυτό.
2: Σταμάτησε 40 φορές. Ποιος άλλος έχει σταματήσει 40 φορές.
1: Οπότε το Νόμπελ ειρήνης του ανήκει. Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.
0: Ήταν και ο ωραίος Θεόδωρος Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος. Σήμερα στις 9 ώρα Ελλάδας αναμένεται να ανακοινωθούν κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν.
1: Που θα τρέξουμε.
0: Οικονομικές κυρώσεις.
1: Που θα τρέξουμε, θα πούμε. Ναι, μεν ο κύριος Λοβέρδος είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί, αλλά εμείς θα τρέξουμε, γιατί είναι και το Ισραήλ το οποίο έχει. Εμείς δεν έχουμε, αλλά εντάξει. Πάντως δεν ήταν μακριά οι απόψεις του Υπουργού με τις απόψεις του κ. Τσίκα. Δηλαδή σχεδόν τα ίδια μας είπαν.
0: Ναι.
1: Αν μπορούμε να πούμε ότι κάναμε μια διασταύρωση κάνοντας τις ίδιες ερωτήσεις.
0: Ναι.

0: Θα διαβάσω, Μανώλη.
1: Διάβασε, Μανώλη. Μανώλη,
0: Μανώλη, έλεγα να θα μου στείλει πρώτη μέρα.
1: Όπως το πες είναι.
0: Θα διαβάσω. Μπορώ.
1: Ναι, όπως το πες είναι, λες και θα διαβάσω ελίτρια. Σηκώθηκε, θα διαβάσω.
0: Έστειλε μήνυμα, Μανώλη, θα διαβάσει. Λοιπόν, ο Μανώλη.
1: Διάβασε, Μανώλη.
0: Η περιφέρεια παίρνει θέση. Μετά τον Νοέμβριο δεν υπάρχουν κουνούπια. Το λύσαμε το πρόβλημα.
1: Αλήθεια, αυτό για τον ιό, ε.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Οπότε, Μανώλη, έτσι. Καλημέρα και μπράβο.
1: Έχει σπάσει πυρκαγιά σε χώρο εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην οδό Μυρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά.
0: Αυτό που είπα προηγουμένως, που δεν έχω περισσότερη πληροφόρηση.
1: Ναι. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία αυτή την ώρα των οχημάτων στην οδό Μυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Συντάγματος.
0: Εγώ διαβάζω το πρώτο θέμα τώρα που έχει πρωτοσέλιδο. Μέτρα ανάκτησης της χαμένης ψήφου.
1: Ναι, λέει το πρώτο θέμα. Του πρωθυπουργού της χαμένης ψήφου.
0: Ναι,
1: της κυβέρνησης.
0: Επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχους, ιδιωτικούς υπαλλήλους.
1: Ναι.
0: Είναι το πρωτοσέλιδο στο πρώτο θέμα.
1: Ναι.
0: Ανάκτησης της χαμένης ψήφου.
1: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
0: Το πρώτο θέμα. Πρώτο θέμα. Το θέμα ποιο θέμα. Ναι. Έχει άλλο θέμα. Έχουμε κι άλλο θέμα.
1: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι. Λες 2, 3, 5, 6 χρόνια, 7 χρόνια δεν σε βλέπω εσένα και μετά θέλεις θέλω να σου δώσω κάτι ή να σου δώσω ένα τυράκι για να ανακτήσω ξανά την ψήφο σου.
0: Θα στο πάω στο αστείο,
1: ναι.
0: Και θα στο πάω και στο σοβαρό,
1: ναι.
0: Ξεκινώ από το αστείο για να, έτσι, να είμαστε λίγο χαρούμενοι.
1: Να ευθυμίσουμε λοιπόν, εδώ που είμαστε οι δυο μας.
0: Ο πρωθυπουργός είδε την ακρίβεια,
1: ναι.
0: Και μετά θύμωσε. Και μετά τι έκανε, όπως είπες εσύ.
1: Έκανε την εφαρμογή πόσο κάνει.
0: Για να δούμε και εμείς την
1: ακρίβεια.
0: Πολύ ωραία. Το πληρώσαμε και το πόσο κάνει. Mm. Άρα λοιπόν, αφού ο πρωθυπουργός την είδε στα 6 χρόνια, 6,5, 7. Άρα θέλει άλλα 4-5 μπροστά για να τη λύσει κιόλας. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα πάμε στο σοβαρό.
1: Ναι.
0: Οι μικρομεσαίοι, οι μικροεπαγγελματίες είναι το διαχρονικό πρόβλημα των τελευταίων χρόνων των κυβερνήσεων που έχουμε. Ούτε αυτή η κυβέρνηση, ούτε η προηγούμενη, γιατί αν θυμάσαι και νόμους Κατρούγκαλου, ήταν υπέρ των μικρών, μεσαίων και μικροεπαγγελματιών. Οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων έχουν διαχρονικό πρόβλημα με αυτούς. Πώς θα τους κλείσουμε? Το αν δώσει κάτι τώρα στη ΔΕΘ, γιατί θα μπορούσε να έχει δώσει 120 δόσεις.
1: Όλοι θέλουν να τους κλείσουν όμως.
0: Ναι, για κάποιο λόγο θέλουν να τους κλείσουν. Αν είναι καλό ή κακό δεν ξέρω. Αλλά για κάποιο λόγο αυτό δείχνουν τουλάχιστον. Ναι. Με τα έργα. Ας περιμένουμε τώρα και τη ΔΕΘ, που εντάξει, θα ακούσουμε, είπαμε. Ο κύριος Τσίπρας να μας πει ό,τι είναι να μας πει, ποιος τον πιστεύει. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ποιος θα τον ακούσει. Ο πρωθυπουργός θα μάθουμε ότι ζούμε σε άλλη χώρα.
1: Ναι.
0: Καλά τα πάμε.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης, βέβαια, μιας και είπες τώρα ποιος τον ακούσει, μαθαίνω ότι η 3η Σεπτέμβρη η εκδήλωση αυτή που κάνει παραδοσιακά το ΠΑΣΟΚ που γίνεται στο Ζάπιο θα γίνει στο Ηράκλειο και προσπαθούν στη Χαρλάου του Ρκούπου να δημιουργήσουν ένα κλίμα έτσι.
0: Της Κρήτης, του Ηρακλείου, όχι στην Αττική.
1: Της Κρήτης. Ελπιδοφόρο, ναι. Πασόκ από τα παλιά κτλ. Δηλαδή πανηγυρικό κλίμα για να δημιουργήσουν εντόρο.
0: Φεύγουμε τώρα από την πολιτική.
1: Ναι.
0: Φεύγουμε και πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας εκπομπή, την πρεμιέρα μας δηλαδή για φέτος. Μαζί ναι. μετά το πρωτάθλημα. Έχουμε πρεμιέρα εμείς και μετά έχει το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Ναι. 9 με 11, Δημήτρη. Γιατί ρωτάει Δημήτρη, αφού μας ακούει δεν με Δημήτρη.
0: Ναι, μπορεί να μάθει και 8, μπορεί να μάθει και 12, ποτέ δεν ξέρει.
1: Λοιπόν, σωστό, 9 με 11.
0: Και πάμε να ταξιδέψουμε όμορφα και να ταξιδέψουμε σε ένα νησί που σας πήγαμε, σε ένα νησί που ελπίζουμε να πάμε κι εμείς και πανέμορφη Κυκλάδα,
1: ναι.
0: Και μιλάμε για τη Σύφνο. Να ταξιδέψουμε σε ένα νησί που σας πήγαμε, σε ένα νησί που ελπίζουμε να πάμε κι εμείς και πανέμορφη Κυκλάδα,
1: ναι.
0: Και μιλάμε για τη Σύφνο.

0: Κοιτάξτε, εντάξει.
1: Και από άποψη πλήθους και από άποψη εις πράξεων. Γιατί καμιά φορά αυτά δεν συμβαδίζουν.
0: Εντάξει, αυτό δεν έχει κλείσει ακόμα για να έχουμε καθαρίσει.
1: Μέχρι τώρα, μέχρι τώρα λέω, ναι.
0: Βέβαια αυτό που φάνηκε και φαίνεται είναι η δυσκολία του ιδίως το Έλληνα αλλά και των ξένων. Είναι δηλαδή η οικονομική δυσκολία που υπάρχει, είναι πολύ προσεκτική, υπάρχει μεγάλη έρευνα της αγοράς. Γενικά είναι λίγο μαζεμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Από άποψη πλήθους, κόσμου δηλαδή.
0: Ο κόσμος όχι. Ο Αύγουστος ήταν ένας μήνας ο οποίος δεν ήταν full. Δεν είχε, δηλαδή υπήρχαν κάποιες μικρές ακυρώσεις, οι οποίες συμπληρώνονταν ανάμεσα. Δεν είχαμε μεγάλη πτώση. Ο μήνας είναι κλασικός, οπότε δεν είχε προβλήματα.
1: Είναι ο καλύτερος μήνας, όπως λέμε όλοι, και για τη Σύφνο, ο Σεπτέμβρης.
0: Αν πάμε από άποψη διακοπών και ποιότητας, σαφώς ο Σεπτέμβρης είναι όπως και ο Ιούνιος, είναι πιο χαλαροί μήνες.
1: Ο Ιούνιος δεν είναι καλός, γιατί μετά έρχεται όλο το καλοκαίρι μπροστά σου και έχει πάει τις διακοπές και δεν περνάει με τίποτα. Ενώ ο Σεπτέμβρης είναι την ώρα που γυρνάνε οι άλλοι, πάμε εμείς.
0: Ναι, ο Σεπτέμβρης είναι κλασικός μήνας για διακοπές και είναι πολύ καλύτερος από τους άλλους μήνες.
1: Και δηλαδή, δεν έχει και μελτέμια κανονικά.
0: Και από άποψη ζέστης και τον προτιμούν και οι ξένοι και όλοι δροσίζει και είναι περιπατητές οι ξένοι και τους ενδιαφέρει αυτός ο μήνας και οι θερμοκρασίες. Αλλά και για τους Έλληνες όσοι μπορεί να κάνουν, γιατί ακόμα δυστυχώς επικρατεί στην Ελλάδα αυτό το Αυγούστου. Κλείνουμε για τις 15 μέρες και δεν μπορεί ο Έλληνας να απολαμβάνει τις διακοπές του Σεπτεμβρίου. Θεωρούμε και το λέμε πάρα πολλά χρόνια ότι ο Σεπτέμβριος είναι πάρα πολύ καλός μήνας για διακοπές. Εδώ έχει γίνει και ο Οκτώβριος πλέον.
1: Και κλείνουμε, κύριε Πολυνάκη, και λέω μήπως είναι και λίγο καλύτερες τιμές το Σεπτέμβριο, έτσι λίγο, στις διαμονή τουλάχιστον.
0: Σαφώς είναι. Είναι και θα σας πω γιατί είναι. Γιατί όταν δεν έχεις πληρότητα σε ένα νησί, οι τιμές είναι high season που λέμε, υψηλή περίοδος. Όταν αρχίζεις πλέον να έχεις διαθεσιμότητα και δωματίων, αλλά και γενικά ο κόσμος κυκλοφορεί πιο εύκολα, όλα είναι σε άλλη τιμολογιακή κατάσταση.
1: Ωραία. Ανοιχτά λοιπόν για να κλείσουμε με εσάς. Ποιο πανηγύρι έχουμε το Σεπτέμβριο? Έχουμε κανένα πανηγύρι το Σεπτέμβριο? Κάτι έχουμε, θυμάμαι.
0: Πάρα πολλά πανηγύρια έχουμε. Πρώτον ξεκινάμε, έχουμε τον Άγιο Σώστη που είναι εξαιρετικό πανηγύρι και είναι στα Μεταλλεία τα παλιά.
1: Πότε είναι αυτό, πότε είναι?
0: 6 Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία, τα λέμε τότε από κοντά. Λοιπόν.
0: Καθίστε, γιατί είμαστε και πανηγυράδες.
1: Όλοι μαζί, για τα πανηγύρια είμαστε.
0: Σας προσκαλούμε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στην ομάδα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από την Σύφνο. Δημήτρης λέει ακριβώς στα σύνθελα 8-11, φοβερή ενημερωτική παρέα με ήρεμο λόγο. Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστούμε. Για σένα το λέει για τον ήρεμο λόγο, λογικά.
1: Για σένα. Εσύ τώρα, ο Μπουρνταράς είναι πολύ ήρεμος, γιατί ήρθε από διακοπές. Σιγά σιγά θα φορτσάρει. Πάνος Μπουρνταράς.
2: Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Η εκπομπή μας, η Ελλάδα σήμερα. Θεού θέλω το 112 μπίμπι.
2: Και Τραμπ επιτρέποντος.
1: Καλά τώρα το ότι ο Δήμαρχος Νέας Υόρκης, ο Ερντογάν
2: και η κυρία Κουφονικολάκου θέλουν να συλλάβουν τον κύριο Ντανιά.
1: Δεν ξεφεύγει με τίποτα.
2: Αλήθεια, δεν ξεφεύγει με τίποτα. Ναι. Λοιπόν, μένετε εδώ συντονισμένοι, έρχεται Νίκος Κατσάτσος. Εμείς θα τα ξαναπούμε με την εκπομπή Ελλάδα σήμερα, αύριο 9 με 11 το πρωί.
1: Είστε σίγουρος?
2: Για μένα είμαι σίγουρος, θα είμαι εδώ απίκο. Μία ώρα πριν τις 9.
1: Άρα κατά 50% είμαστε σίγουροι.
2: Κατά 50% αύριο εκπομπή, παιδιά.
1: Αυτός θέλει.
2: Ναι, εγώ θέλω.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Για να προσέχετε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό?

0: Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
7: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργύρου. Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που θα γίνει στις 3 στον Αρχάγγελο, ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ Χάρης Φωτίου αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για σημαντικά θέματα που αφορούν στην ομάδα, με επίκεντρο την επενδυτική πρόταση Σαβαγιάς. Η ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104. Στην Κύπρο έρχεται ο Κροάτης τερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα για λογαριασμό των γαλατζοκυτρίνων, ενώ κλείνει ως ο Νούπο η μεταγραφή του Νικόλα Κουτσάκου στην Νορβηγία και στην IK Start. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη του επαναληπτικού της της Πέμπτης με τη Σεντ Τρούιντεντ για το Europa Link. Οι πράσινοι κλείνουν τα αυτιά στις σιρήνες για Κουλυμπαλή και τις φημολογίες για Παναγιώτου. Στην τελική ευθεία και η προετοιμασία της Πάφου για τον επαναληπτικό της Πέμπτης με την Dynamo City. Οι Γαλάζιοι θα αποκτήσουν τον 20χρονο αμυντικό Γιωράμ Ζαγκέ με τη μορφή δανεισμού από την Παρί. Ο Απόλλωνας θα παραχωρήσει τον Ντουοντού στη Σιβασπόρ με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. Στην ΑΕΚ αναμένεται να κλείσει μέσα στην εβδομάδα το κεφάλαιο προπονητής. Η ΑΕΛ προτίθεται να παραχωρήσει σε ενίσχυση στην αμυντική της γραμμή. Αντίστροφα μετρούν οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας για την έναρξη του πρωταθλήματος που είναι προγραμματισμένη για το τρίμερο 28 μέχρι 31 Αυγούστου. Στην τελική ευθεία προετοιμασία της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού για τους επαναληπτικούς τους αγώνες σε Champions και Conference League. Η ΑΕΚ παίζει την Τετάρτη με τη Λεύσκη, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη με την Μπραν και τη Χράντετς αντίστοιχα. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα, 7:30 Μπολόνια Λάτσι, 8:30 Σασούνα Λεβάντε, 9:45 Ρώμα Φιωρεντίνα, 10 Φούλαμ Τσέλσι και 10:30 Μάλεγα Λα Κορούνια. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104.
10: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
12: 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Την καλημέρα μου στο ακροατήριο του 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας θα είμαστε παρέα από τις 11 έως τη 1 για 2 ώρες κοντά σας. Δεν θα έχουμε όμως μόνο άλλα σπορ όπως ήμασταν τις προηγούμενες 2 εβδομάδες. Θα μιλήσουμε λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα, όλα από λίγο. Έχουμε πράγματα να συζητήσουμε από ποδόσφαιρο, από βόλεϊ, από διεθνή. Έχουμε πράγματα σήμερα να πούμε. Έχουμε μπόλικο περιεχόμενο. Νομίζω πες να έχουμε και, μάλλον έχουμε και τένις. Έχουμε και τένις γιατί αρχίζει και ο Τσιτσιπάς σε ένα 250 στην Αμερική, πρόβα general στο Αμερικανικό Open, διακρίσε μεσογειακούς αγώνες. Κάθομαι λίγο και σκέφτομαι τι έχουμε και στην τελική απλά καταλήγω ότι έχουμε κάτι. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, το Viber του 943 Ελλάδα Sports, εντελώς δωρεάν για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Θέλετε να στείλετε ερωτήσεις, στείλτε. Θέλετε να στείλετε τις ευχές σας, στείλτε. Θέλετε να στείλετε... Στείλτε ό,τι θέλετε ρε παιδί μου, εγώ δεν βάζω περιορισμούς, εννοείται όμως να υπάρχει ένα μέτρο στο τι στέλνουμε.

στην απαγγελία των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς, τον οποίο καλωσορίζω πίσω. Πάνο, καλώς ήρθες. Εκφώνηση. Παγγελία. Μήπως πλέον εκφωνούμε ποίηματα και απαγγέλουμε δελτία? Σκέψου λίγο, είμαστε το 2026, πολλά γίνονται. Τέλος πάντων, στην εκφώνηση των δελτίων ειδήσεων, είτε αθλητικού είτε πολιτικού, ο Πάνος Πουρναράς, ο οποίος επέστρεψε, τον ακούγατε προηγουμένως, η Ελλάδα σήμερα. Δεν έχω να σας πω κάτι παραπάνω. Εγώ είπα, ευχήθηκα προηγουμένως. Πάνο, καλώς ήρθες. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής, Αντριάννα Πούλιου, την οποία την βλέπω για πρώτη φορά μετά από περίπου 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, οπότε την καλωσορίζω και αυτή.

Και έχουμε το πρώτο μήνυμα από το φίλο τον Διαμαντή. Καλημέρα στον φίλο τον Διαμαντή. Ο Ευάγγελος ποτέ έρχεται. Ο Ευάγγελος μήχος θα έρθει καλώς εχόντων των πραγμάτων. Από την 1η Σεπτεμβρίου επιστρέφει ο Ευάγγελος μήχος με τις κλασικές μοιχείες που τις κάνει τα τελευταία 2-3 χρόνια περίπου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο με ένα σχόλιο στο ποδόσφαιρο που είχαμε την πρεμιέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπου δεν είχαμε κάποια ισοπαλία μέχρι στιγμής, και το αξιοζημίωτο μάλιστα είναι ότι είχαμε 5 άσους και ένα διπλό από τους 6 αγώνες οι οποίους έγιναν.

κάτι το οποίο στοιχηματικά ακούγεται τρελό, καθώς είναι, εντάξει, δεν είναι ότι δεν έχει συμβεί και άλλες φορές, αλλά για πρεμιέρα πρωταθλήματος να έχουμε 5 στους 6 άσους. Θυμίζουμε ότι δεν είχε γίνει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, καθώς το Τριφύλι είχε ζητήσει αναβολή, είχε κάνει αίτημα αναβολής, το οποίο εγκρίθηκε, καθώς οι πράσινοι θέλουν να δώσουν βάση στον αγώνα με την Χράντετς Κράλοβε της Πέμπτης.

αυτά είναι, αυτά είναι. Ο γείτονάς μου, ένας και μοναδικός, ο Σάκης ο Μπουσδούνης. Καλημέρα γείτονα, καλή εκπομπή φίλε. Την καλημέρα μου στην Αντριάννα και στον Παναγιώτη. Δεν ξέρω αν ακούει ο Παναγιώτης και η Αντριάννα, αλλά σίγουρα θα έχουν μια καλημέρα. Γιατί τους ευχήθηκες εσύ γείτονα μεγάλε? Τι είπες Αντριάννα, δεν σε άκουσα, έλα μέσα να το πεις. Έλα μέσα να το πεις. Τα ακούς? Ωραία, εντάξει.

Πάμε λοιπόν να σχολιάσουμε ό,τι μπορούμε να σχολιάσουμε από την πρώτη αγωνιστική, γιατί είναι, εντάξει, είναι το πρώτο δείγμα. Για κάποιες ομάδες έχει ξεκινήσει η σεζόν, για κάποιες άλλες όχι. Από ποια άποψη? Για ομάδες όπως είναι η Καλαμάτα, ο Λεβαδιακός, ο Άρης, ο Ατρόμητος, ο Πανετολικός, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Βόλος, ο Ηρακλής, η σεζόν έχει ξεκινήσει από αυτήν την εβδομάδα. Παρόλα αυτά, για τις υπόλοιπες ομάδες, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Όφη, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, η σεζόν θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα, μετά το τέλος και των προκριματικών. Από ποια άποψη? Από την άποψη ότι η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος συμπέφτει με τους αγώνες των προκριματικών, είτε είναι Champions League, είτε είναι Europa League, είτε είναι Conference League. Οπότε οι ομάδες ουσιαστικά στην πρώτη αγωνιστική κάνουν διαχειρίσεις και ρίσκα. Για να μην χρειαστούν να πάρουν ρίσκα ώστε να καταφέρουν να κάνουν το καλύτερο δυνατόν στα προκριματικά. Οπότε, από την επόμενη εβδομάδα, μετά τον αγώνα της Λεύσκη για την ΑΕΚ και μετά τους ευρωπαϊκούς αγώνες για Όφη, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, αρχίζει η σεζόν. Πάμε να δούμε λίγο τι είδαμε και θα το ξεκινήσουμε από χθες, από το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0, όπου ο ΠΑΟΚ επικράτησε σχετικά με άνεση. Κατάφερε να επικρατήσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης 4-0, με τους γηπεδούχους να προηγούνται με τον Σωρετήριο στο 36, ένας αγώνας ο οποίος έγινε στο γήπεδο της Τούμπας. Στο 41 ο Δημήτρης Πέλκας πέτυχε το 2-0, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. 3-0 στο 72ο λεπτό από τον Ανέστη Μύθου, ο οποίος δεν ξεκίνησε και μπήκε ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο.

Ανέστης Μύθου, ο οποίος έχει ένα βάρος, έχει ένα βάρος στην φετινή σεζόν, καθώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάποιον επιθετικό, με τον Γερεμέγεφ να έχει φύγει. Ο Ανέστης Μύθου, που είναι πολύ ελπιδοφόρος παίκτης στα 19 του χρόνια, γεννημένος στις 22 Μαΐου του 2007, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες, και μάλιστα το έδειξε και από τον πάγκο, δηλαδή, που ήρθε. Δηλαδή, φανταστείτε τι θα κάνει στο επόμενο παιχνίδι, που θα είναι και βασικός, λογικά. Αναλόγως το τι θα γίνει και στο παιχνίδι με την Μπραν, αν θα υπάρξουν τραυματισμοί και ποιοι θα παίξουν, μπλα. Και στο 89 ο Ζίφκοβιτς ευστόχησε σε πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Ανέστης Μύθου. Οπότε βλέπουμε ήδη ότι ο Μύθου, που μπήκε στο 66, μέχρι το τέλος του αγώνα είχε εμπλοκεί σε 2 γκολ, καθώς είχε κερδίσει το πέναλτι στο 4-0. Και έτσι ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με το δεξί μια νίκη αντίδρασης για τους ασπρόμαυρους, καθώς είχαν φέρει ισοπαλία το παιχνίδι με την Μπραν, ένα μέσα στην Τούμπα. Και δεν είναι μόνο αυτό, αυτό είναι το αποκορύφωμα όλα αυτά, γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κρίση, σε μια περίεργη κατάσταση, και όλο αυτό ξεκίνησε με τον Κωνσταντέγια, με την μεταγραφή του Κωνσταντέγια, ο οποίος έφυγε και πήγε στην Μπορούσια Ντόρμουντ, που το Σάββατο πραγματοποίησε μια τρομερή εμφάνιση, όσο έπαιξε στο Super Cup εναντίον της Bayern Μονάχου, όπου η Ντόρμουντ ιτήθηκε 2-1 από τους Βαβαρούς, από τους νταμπλούχους Γερμανίας που κατέκτησαν και το Super Cup. Αλλά ο Καρέτσας είχε εμπλοκεί στον γκολ της Ντόρμουντ, καθώς είχε παίξει πάρα πολύ ωραία από καθίστο στο αριστερό μπακ, όπου το αριστερό μπακ έκανε την ασίστ για το 2-1 της Ντόρμουντ. Θα μπορούσε να βρει και ένα δεύτερο γκολ η Ντόρμουντ, παρόλα αυτά δεν τα κατάφερε. Τέλος πάντων, η μεταγραφή του Κωνσταντέγια είχε ξεκινήσει έναν διχασμό στις τάξεις του ΠΑΟΚ, όπου μάλιστα είχαμε και κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ. Οπότε ήταν δύσκολες οι μέρες για το ασπρόμαυρο στρατόπεδο, και θέλανε ένα τέτοιο αποτέλεσμα.

Τώρα ο ΠΑΟΚ έχει αποστολή στην Νορβηγία, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπραν. 1-1 έληξε το πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Conference League. Το δεύτερο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει στην Νορβηγία, θα είναι, σαν να λέμε, ένας τελικός. Όχι σαν να λέμε, είναι ένας τελικός για τους ασπρομαύρους. Θα συνεχίσουμε λίγο μια γρήγορη το σχόλιο μας για τους αγώνες. Είπαμε για τον ΠΑΟΚ και τον Λεβαδιακό. Θα μιλήσουμε όμως μια γρήγορη για τον Όφη και την ομάδα την οποία έχει φτιάξει ο Χρήστος Κόντης, καθώς με αρκετά ωραίο ποδόσφαιρο, όπως είχε παίξει και με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στην Πέμπτη, επικράτησε 2-0 του Βόλου στο Παγκρίτιο στάδιο, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι είχαμε 8 Έλληνες στην ενδεκάδα: Χριστογιώργος, Κοστούλας, Σιελής, Νικολάου, Κανελόπουλος, Μπουχαλάκης, Αθανασίου, Αποστολάκης και Θεοδοσουλάκης ήταν οι Έλληνες που συμμετείχαν για τον Όφη. 9 Έλληνες, όχι 8, 9 Έλληνες. Με τους κριτικούς να προηγούνται στο 6ο λεπτό με αυτόν γκολ του τερματοφύλακα του Βόλου, του Μάριου του Σιαμπάνη, ενώ στο 33 τελείωσαν τη δουλειά οι γηπεδούχοι με εύστοχο πέναλτι του Τιαγκονούς στο 33. Από εκεί και έπειτα δεν απειλήθηκαν στην συνέχεια της αναμέτρησης και κράτησαν το αποτέλεσμα.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Προϊόντα Αλφα Μέγα. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. Αλφα Μέγα κοτομπουκές 500 γραμμάρια μόνο 4,49. Αλφα Μέγα χαρτί υγείας 10 τεμάχια μόνο 3,99. Αλφα Μέγα απορρυπαντικό για μαύρα ρούχα 3 λίτρα μόνο 4,49. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας? Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
7: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Gassipi, με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη St. Truiden, με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης τάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Ομόνια St. Truiden, ζωντανά από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
11: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
12: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
11: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
13: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 11:30.
15: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
16: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
17: Οι ειδήσεις σε τίτλους. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα τον 30χρονο Γεώργιο Γεωργίου από τη Λάρνακα. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στον δρόμο Κελιοντρούλων, όταν η μεγάλου κυβισμού μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 30χρονο συγκρούστηκε με τοπικά μεσαλούν όχημα στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια. Ο 30χρονο Γεωργίου δεν έφερε προστατευτικό κράνος σύμφωνα με την αστυνομία. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται και 56χρονος χειριστής σκούτερ, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από οδική σύγκρουση που σημειώθηκε χθες αργά το απόγευμα στη Λεμεσό. Κατά από συνθήκες που διερευνώνται, το σκούτερ συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 35χρονος. Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι ο οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου, στον οποίο ετοιμάζονται να προχωρήσουν εναντίον του Ιράν, επιβάλλοντας ακόμη πιο σκληρές οικονομικές κυρώσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία, θα πλήξει τελικά τις ίδιες τις ΗΠΑ. Προειδοποιήσεις προς τον Πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, πως ένας εμπορικός πόλεμος με τις ΗΠΑ θα είχε καταστροφικές συνέπειες, απίφθινε ο Αμερικανός Υπουργός Μεταφορών μετά τα αντίπεινα στους δασμούς Τραμπ που ανακοίνωσε η Οτάβα. Παράλληλα, εξέφρασε την βεβαιότητα πως ο Καναδός Πρωθυπουργός θα επιστρέψει σύντομα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τους δασμούς. Σε κινητοποίηση, η πυροσβεστική υπηρεσία τα ξημερώματα όταν δύο οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες σε περιοχή στο Δάλι. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το ένα εκ των δύο οχημάτων βρισκόταν σταθμευμένο σε δημόσιο χώρο και το άλλο εντός στεγασμένου γκαράζ οικίας. Τα δύο οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, ενώ επηρεάστηκε και τρίτο όχημα, το οποίο βρισκόταν επίσης σταθμευμένο στον γκαράζ.
18: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
19: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
20: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
17: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 35 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Επιστρέψαμε εδώ στην συνέχεια της εκπομπής, η ώρα είναι 11:39. Τι να κάνουμε, είμαστε αυτή τη στιγμή λίγα άτομα, γιατί υπάρχει κόσμος που λείπει και σε άδειες. Αλλά εντάξει, όλα καλά, είμαστε εδώ, δυνατά, για να συνεχίσουμε. Και απλά να πω για τον Χρήστο τον Σιελή που είπα προηγουμένως ότι είναι Έλληνας. Είναι Κύπριος, έχει γεννηθεί, έχει μεγαλώσει στην Κύπρο, αγωνίζεται με την Εθνική Κύπρου. Απλά τον μέτρησα στους Έλληνες, γιατί και οι Κύπροι Έλληνες είναι στην εθνότητα. Τέλος πάντων, θα κάτσουμε να το αναλύσουμε αυτό. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε με το χθες. Με το χθες, με τους χθεσινούς αγώνες. Θα διαβάσουμε και κάποια πρωτοσέλιδα εφημερίδων.

Λοιπόν, το χθεσινό παιχνίδι, το Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, που ήταν και το τελευταίο, το τελευταίο της πρεμιέρας της Super League. Ένας αγώνας όπου ο Πανετολικός ήταν πιο αποτελεσματικός, όχι καλύτερος, ήταν πιο αποτελεσματικός στον αγώνα, καθώς είχε περισσότερες ευκαιρίες ο Αστέρας Τρίπολης. Για να καταλάβετε τα στατιστικά, 4 σούτ ο Πανετολικός, 4 σούτ στην εστία, 14 σούτ ο Αστέρας, 6 στην εστία, με την ομάδα του Αγρινίου να επικράτει στην έδρα της 3-1 με τον Αστέρα. Στο 6ο λεπτό έκανε το 1-0 ο Γκράναθ, ισοφάρισε ο Αστέρας Τρίπολης αλλά ακυρώθηκε το γκολ λόγω offside στο 31ο λεπτό. Ο Χάρης Μαυρίας έκανε το 2-0 στο 58ο λεπτό. Μείωσε εν τέλει ο Αστέρας στο 78ο λεπτό με τον Φεντερίκο Μακέντα, 2-1 από ασίστ του Ρικαρντίνιο, ο οποίος έκανε μόλις τον ντεμπούτο του. Ένας παίκτης ο οποίος την προηγούμενη σεζόν, ο 25χρονος Ραγιάννης επιθετικός, είχε αγωνιστεί στην Καϊράτ στο Champions League με την πρωταθλήτρια Καζακστάν Καϊράτ Αλμάτι, και 2 λεπτά μετά τον γκολ του Φεντερίκο Μακέντα ο Κώστα Άλεξιτς σκόραρε για τον Πανετολικό για να πετύχει το τελικό 3-1. Ο Άλεξης, ο οποίος κάνει ποδαρικό με γκολ στην δεύτερη του σεζόν στην ομάδα του Αγρινίου.

Εντάξει, για τα παιχνίδια του Σαββάτου, όπου είχαμε ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης και Ολυμπιακός Ατρόμητος, με βάση την εξέλιξη των αγώνων, το πιο ωραίο παιχνίδι ήταν με διαφορά το Καλαμάτα Άρης, εκεί όπου η ομάδα της Μεσσηνίας επέστρεψε μετά από 26 χρόνια στην μεγάλη κατηγορία. Έκανε έναν πολύ καλό αγώνα για πρώτο παιχνίδι και δείχνει με αυτό το μάτσο ότι θα κάνει μια καλή σεζόν φέτος. Το βλέπω, δηλαδή πιστεύω ότι η Καλαμάτα θα κάνει καλή σεζόν. Αλλά εντάξει, ένα παιχνίδι δεν μπορεί να κρίνει και την συνέχεια. Η Καλαμάτα, η οποία με τον Μπόλιβαρ προηγήθηκε στο 41ο λεπτό, με τον Ούρος Ράσιτς του Άρη να ισοφαρίζει 4 λεπτά μετά με εκτέλεση πέναλτι. Ο Κένεθ Βάργκας από την Κώστα Ρίκα έκανε το 2-1 στο 60 λεπτό για την Καλαμάτα. Να πούμε ότι ο αγώνας έγινε στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης, εκεί όπου η Καλαμάτα αγωνίστηκε, καθώς δεν έχει ετοιμαστεί ακόμα το γήπεδο της παραλίας κάτω στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας. Οπότε αναγκαστικά οι Καλαματιανοί πήγανε στην Τρίπολη να παίξουνε. Και ενώ η Καλαμάτα είχε τον έλεγχο του αγώνα, είχε το σκορ, είχε το προβάδισμα, στο 88 γίνεται το 2-2 με τον στόπερ του Άρη, τον Φαμπιάνο, ο οποίος δεν σταμάτησε εκεί, καθώς στο 90-3 έβαλε το γκολ το οποίο έφερε τούμπα το μάτς, έκανε την ανατροπή για τον Άρη και πήρε την πρώτη νίκη. Στα άλλα δύο παιχνίδια η ΑΕΚ επικράτησε 4-0 επικράτησε 4-0 του Ηρακλή στη Νέα Φιλαδέλφια, τα γκολ τα οποία τα σκόραν η Βάργκα στο 11, Γιώβιτς στο 18 και στο 49 και ο Ζήνης στο 75, με τον Μίλαν Βιτάλης να κάνει ένα τρομερό ντεμπούτο, ένα εξαιρετικό ντεμπούτο από τον Ούγκρο Μέσο, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής με την Λεύσκη Σόφια στους αγώνες του Champions League, καθώς είχε συμμετάσχει με την φανέλα της Γκιόρ στα προκριματικά του Champions League την φετινή σεζόν, οπότε ως γνωστόν δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί με την Λεύσκη. Οπότε έκανε τον ντεμπούτο με τον Ηρακλή και έκανε και ένα πάρα πολύ ωραίο ντεμπούτο, ήταν παρόν στο γήπεδο, στην άμυνα εξαιρετικός, οι πάσες καταπληκτικές πάσες και εύστοχες πάσες, και μία φορά αναγκάστηκε να βγει στην επίθεση, αναγκάστηκε, πείτε το πως θέλετε. Μία φορά τέλος πάντων βγήκε στην επίθεση ο Μίλαν Βιτάλης, έκανε το σουτ με το δεξί έξω από την μεγάλη περιοχή του Αθανασιάδη και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Τι να πει δηλαδή κάποιος για αυτό το ντεμπούτο. Ολυμπιακός Ατρόμητος. Ο Ολυμπιακός με μια πιο βελτιωμένη εικόνα, αλλά και πάλι έδειξε προβληματισμούς και εναντίον του Ατρομήτου, κατάφερε στο 82ο λεπτό με τον Νταβίτ Κάρμο να πάρει την νίκη και να ξεκινήσει με το δεξί και αυτό στην Super League, σε ένα παιχνίδι το οποίο έχασε πέναλτι ο Αγιούμπ Ελκάμπι στο 20ο λεπτό, έπειτα από μια εκτέλεση Πανένκα την οποία επιχείρησε και απέκρουσε ο Λευτέρης Χουτεσιώτης.

Πάμε λίγο να διαβάσουμε κάποια πρωτοσέλιδα από, από τις σημερινές εφημερίδες. Έχουμε και λέμε: κόκκινος πρωταθλητής, σφίνα για Έντσον Άλβαρες ο θρύλος, σομπρέρο. Νούμερο 2, Ολυμπιακή παράνοια στο Μεξικό για τον Έντσον Άλβαρες. Ο κύριος πρόεδρος στη γλώσσα της μπάλας. Στο ημίχρονο Μέντι άλλαξε προπονητή χωρίς να αλλάξει το Μεντιλίμπαρ. Δεξιός μπακ, Ολυμπιακός και Κάγιαρη πιο δυνατά για τον Μπελγκάλι της Βερόνα. Σε ανοιχτή γραμμή με τον 28χρονο αμυντικό χαφ και αρχηγό της εθνικής ομάδας του Μεξικού. Αυτό είναι για τον Άλβαρες. Γενικά για τον Έντσον Άλβαρες έχει γίνει ένας χαμός, καθώς δεν είναι και τυχαίος, έτσι. Δεν είναι τυχαίος ποδοσφαιριστής. Είναι ο αρχηγός της εθνικής ομάδας του Μεξικού. Είναι οι ξένοι που έκαναν τη διαφορά. Ο σκάουτ αποτελεί στον πρωταθλητή το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στον Ατρόμητο και αξιολογεί τις μεταγραφές. Το κλειδί για τον Βάργκας, σαν έτοιμος από καιρό ο Τικνιζιάν. Και στο μπάσκετ οι δύο μεγάλες αλλαγές του νέου θρύλου. Συνεχίζουμε Μέτρο Σπορτ, η Μέτρο Σπορτ από την Θεσσαλονίκη. Ξέσπασε για τον ΠΑΟΚ που επικράτησε 4-0 του Λεβαδιακού. Αυτή τη φορά ο δικέφαλος δεν πέταξε τις ευκαιρίες του στα σκουπίδια. Ήταν σούπερ αποτελεσματικός και χωρίς άγχος έκανε νικηφόρα πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Κέρδωσε σκόρερ σωρητήριο Πέλκα Σμίθου Ζιβκοβιτς, είχε και 2 ασίστ. Το νέο δίδυμο στα χαφ Λουσέ Τέιλορ και η ξεκούραση των βασικών λόγω του εκτεταμένου rotation. Αλέσιο Λύση, χαρούμενος για την εμφάνιση, συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά. Πέλικας, καθόμασταν όλοι το Σάββατο και βλέπαμε τον Κωνσταντέλια. Δημοσίευμα από εξωτερικό για Σίμπο και Μπραγκάνσα. Για τον Άρη, κλείνει την πληγή ο Σούταλο. Ο έμπειρος Κροάτης καλείται να καλύψει το κενό που υπάρχει στην άμυνα. Ενθουσιασμός για την νίκη, αλλά προέχει σκληρή δουλειά. Ενώ κάνει αναφορά και στον θάνατο του Γιώργου Γκαντίνα το σημερινό πρωτοσέλιδο. Ένα μήνα εκτός Μοκόκα και Χαραλαμπόπουλος. Και ενώ έχουμε και τα αποτελέσματα της χθεσινής ημέρας, ο Φιβόλος 2-0, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1 από την Μέτρο Σπορ. Η ώρα των σπορ της Δευτέρας. Τρέλανε κόσμο και αριθμούς ο Βιτάλης. Δανεικός στην Αλάνια Σπορ ο Φερνάντες, ηγέτης και στάρ. Ο Γιώβιτς πήρε ήδη την ΑΕΚ από το χέρι και την οδηγεί. Τα 3 γκολ και το 1 δοκάρι σε 3 μάτς. Η δουλειά της προετοιμασίας και ο νέος ρόλος από τον Νίκολιτς. Φιλική νίκη 6-0 με ωραία μπάλα επί του Οδυσσέα Μοσχάτου. Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου.

Sport Day Δευτέρα στο παράδοξο του Παναθηναϊκού που είναι αίτητος στα φετινά ευρωπαϊκά παιχνίδια που έχει δώσει έως τώρα. Τα διπλά δείχνουν το δρόμο. Ούτε μία νίκη εντός, δύο εκτός για την ξεκούραστη ομάδα του Νίστρου, η σταθερότητα στην επίθεση, το χλωμό πρόσωπο στην άμυνα. Όλα μέσα για τον Στέι στις μεταγραφές. Επιστρέφει ο Καλάμπρια. Ο Ιταλός αμυντικός θα είναι διαθέσιμος για την κρίσιμη ρεβάνς της Πέμπτης στην Τσεχία. Ντεμπούτο με Λεβαδιακό για Κάγκουα. Τι γίνεται με τις αποχωρήσεις? Τα κέρδη και η πρίκα. Ο Ολυμπιακός, παρά το φτωχό και αγχωτικό 1-0 επί του Ατρομή, του έδειξε ότι αλλάζει. Βελτιώνεται, ομορφαίνει και γίνεται ξανά ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Τι κρατάει ο coach από το τρίποντο και τι περιμένει για την συνέχεια? Τα νέα πρόσωπα, η λύση από τον πάγκο, η καρδιά του πρωταθλητή, οι στροφές που ανεβαίνουν μετά και τις τουλάχιστον τρεις προσθήκες που είναι στα σκαριά. Ο Μέντι εκτιμά ότι οι Ερυθρόλευκοι θα είναι σύντομα έτοιμοι για όλα. Η κίνηση, όλο νόημα του Κάρμο για Ελκαμπή και η ευκαιρία του Σάγιακα.

ΑΕΚ για τις Γιώβιτς. Την Ένωση περιμένουν από τον Σέρβο Φόρ να είναι φέτος ακόμη καλύτερος. Νέα αποθέωση στην πατρίδα του, προπονητής, δήλωση προπονητή Λεύσκη. Οι παίκτες μου θα αφήσουν την καρδιά τους στο γήπεδο. Ο Δεδανικός στην Αλάνια Σπορ, ο Φερνάντες. Στο μπάσκετ Ελλάδα-Κύπρο στις 6 ώρα από την ΕΡΤ 2. Έτσι γίνεται τα σύν από το φιλικό με την Πολωνία. Στο μπάσκετ Ελλάδα-Κύπρο στις 6 ώρα από την ΕΡΤ 2. Έτσι γίνεται τα σύν από το φιλικό με

0: Όφι Βόλος Κρητικό Εξπρές και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός ξέσπασε με καρέ στην Sport Day. Πριν πάμε σε διάλειμμα θα διαβάσουμε και λίγο φως, το φως της Δευτέρας, φως των σπορ. Δυνατά για Άλβαρες, για τη μεταγραφή, για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον χαφ της West Ham. Ακάθεκτος με φόρα από την κατάκτηση του Super Cup και το 3-0 της ΣΚΑ Σόφιας, ο Όφι ξεκίνησε νικηφόρα την Super League επικρατώντας εύκολα του Βόλου με 2-0 στο Παγκρίτιο, με αυτογκόλ του Σιαμπάνη και στο 33 πέναλτι του Νους. Και κλείνουμε λίγο με αυτό στο φως, καθώς κάνει αναφορά και στους μεσογειακούς αγώνες. Θα μιλήσουμε και στην συνέχεια της εκπομπής. Σαρωτική, άλλα δύο χρυσά.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
3: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό Σίτι για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό Σίτι, ζωντανά από τον Super Sport 104.
0: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24-ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Η μαγεία της EuroLink

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
6: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ Χαρίς Φωτίου ανοίγει στις 3 τα χαρτιά του σε δημοσιογραφική διάσκεψη που θα γίνει στον Αρχάγγελο με επίκεντρο την επενδυτική πρόταση του Σαβαλιασί. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104. Έρχεται Κύπρο Κροάτης θερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα, γίνεται Νορβηγός ο Κουτσακός. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Ομονίας εν ώψη του επαναληπτικού της Πέμπτης με τη Σεντ Τρούιντεν και το Europa League, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια εξέβρεσης τερματοφύλακα. Στην τελική ευθεία και προετοιμασία της ΠΑΦΟΥ για τον επαναληπτικό της Πέμπτης με την Δυναμό Σίτι για το Conference League, ενώ οι Γαλάζιοι κάνουν δικό τους στο Γιωράμ Ζανκέ με τη μορφή δανεισμού από την Παρή. Ο Απόλλωνας θα παραχωρήσει τον Ντουοντού στην Σιβασπορ με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. Στην ΑΕΚ αναμένεται να κλείσει άμεσα το κεφάλαιο προπονητής. Στην ΕΛ προτίθενται να προχωρήσουν σε ενίσχυση στην αμυντική γραμμή. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού για τους επαναληπτικούς τους αγώνες σε Champions και Conference League. Η ΑΕΚ παίζει την Τετάρτη με τη Λεύσκη, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη με Μπράν και Χράντετς αντιστοιχά. Σήμερα στα ξένα πρωταθλήματα, 7:30 Μπολόνια Λάτσιο, 8:30 Οσασούνα Λεβάντε, 9:45 Ρώμα Φιωρεντίνα, 10 Φούλαμ Chelsea και 10:30 Μάλαγα La Coruña. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξέλιξεις και συνεχιρωή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Sport.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
7: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
8: Epic One, τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.
10: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
11: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εκπομπή 12 στα σπορ μαζί σας. Μέχρι τις 2 θα είμαστε εδώ παρέα με την Μαρίνα Αργυρού, Μάγκης Νικολάου, Μάικ Πουλή στην ροή του ήχου. Καλή λοιπόν εβδομάδα και ξεκινά και το πρωτάθλημα σε λίγες μέρες. Γεια σας παιδιά.
1: Καλό μεσημέρι Μάκη, χαιρετώ τον Μιχάλη και τους ακροατές μας. Ουσιαστικά είμαστε στην τελευταία Μάκη για την πρεμιέρα της Cyprus League Pay στοίχημα. Είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή με 2 αγώνες, ένα τετραήμερο ουσιαστικά γεμάτο από την πρώτη αγωνιστική, γεμάτο από ποδόσφαιρο, γιατί είναι χωρισμένο σε 4 δόσεις η πρώτη αγωνιστική. Την Παρασκευή στις 7 Κράσαβα Ενή Ομονία 29, στις 8 Ολυμπιακός Νέα Σαλαμίνα, το Σάββατο στις 7 ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ και στις 8 Άρης Απόλλωνας, την Κυριακή στις 7 ΑΕΛ Ανόρθωση και στις 8 Καρμιώτης Απάφος και την Δευτέρα επίσης στις 8 Ομόνια Ομόνια Ραδίπου. Εκκρεμούν τα γήπεδα τα δύο εάν θα μπορέσει το Τσίρο να φιλοξενήσει αγώνες, αλλιώς θα πάνε σε Κυριακίδης και Αμόχωστος οι δύο ομάδες.

0: Ωραία, είχαμε και φιλικά παιχνίδια, καθώς οι ομάδες εντείνουν την προετοιμασία τους εν ώψη της έναρξης της Cyprus League την ερχόμενη Παρασκευή, όπως σας έχει δώσει και το πρόγραμμα και η συνάδελφος η Μαρίνα. Είχαμε λοιπόν Ολυμπιακός Αποέλ 3-3, Νέα Σαλαμίνα Απόλλων 3-1, ο Άρης που κέρδισε την ΑΕΛ 3-2, η Ομόνοια Ραδίπου με την ομάδα του Ύψωνα 0-0. Θα έχουμε ρεπορτάζ από διάφορες ομάδες και μην ξεχνάμε και την δημοσιογραφική διάσκεψη του πρώτου Αποέλ Χάρη Φωτίου στις 3 θα βαθεί από το σταθμό μας στον Τανά. Θα ανοίξει λοιπόν τα χαρτιά του ο κύριος Φωτίου, θα μιλήσει για σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ομάδα, το οργανωτικό, το αγωνιστικό, το οικονομικό, αλλά και για το θέμα με την επενδυτική πρόταση. 3 η ώρα στον Αρχάγγελο, δημοσιογραφική διάσκεψη που θα ακούσετε από τον Super Sport 104. Έχουμε και τις καθοριστικές, κρίσιμες, επαναληπτικές αναμετρήσεις για Playoff Europa την 5η στις 8 για την πρωταθλήτρια Ομόνοια κόντρα στην Σέντρου Ίντεν Βελγίου. Θα επιχειρήσουν οι πράσινοι να ανατρέψουν την ήττα που δέχθηκαν στο Βέλγιο την περασμένη 5η, ενώ την ίδια ώρα στο Αλφα Μέγα το αγαπημένο της γήπεδο των ανατροπών, η κυπελούχος Πάφος θα προσπαθήσει να κερδίσει την αλβανική Dynamo City και να προκριθεί στην League Phase του Conference League. Θυμίζω, στην Αλβανία οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Θα έχουμε τις δημοσιογραφικές διασκέψεις της Πάφου την Τετάρτη 12:45, θα μιλήσει ο Σαπίντο, και στις 4:30 την ίδια μέρα θα είναι ο Χένικ Μπέρς, ο προπονητής του Τριφυλιού, απέναντι στους αθλητικούς συντάκτες.
1: Ναι, άρχισε. Εντάξει, είναι γεμάτη η εβδομάδα μας, αγωνιστική, και περιμένουμε με ανυπομονησία και τους δύο αγώνες της Πέμπτης αλλά και το πρωτάθλημα, Μάκη.
0: Ναι, θα έχουμε και δημοσιογραφική της Ανόρθωσης, έτσι.
1: Ναι,
0: και η Ανόρθωση. Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Στις 12.
1: Ναι.
0: Θα μιλήσει ο τεχνικός, ο Ελμαέστρο, ο Νεκτάριος ο Αλεξάνδρου, mm-hmm. ο αθλητικός διευθυντής, όπως επίσης και ο σύμβουλος θέματα προγραμματισμού, ο Νίκος ο Νικολό Παλιός, διευθυντής παίχτης της Μεγάλης Κυρίας.
1: Ναι.
0: Και με τα γραφικά ψάχνουν οι ομάδες.
1: Οι ομάδες, εκτός από την Ανόρθωση, γιατί η Ανόρθωση δεν μπορεί να κάνει.
0: Ναι. Τώρα, στη σημερινή μας εκπομπή, να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε Γιάννο Παπαϊωάννου για τα θέματα του Αποέλ. Η Νέα Σαλαμίνα είχε φάντε χτες. Mm-hmm. Θα τα πούμε με τον Λοΐζο Μωυσέο, τον εκπρόσωπο τύπου των Θολεύκων. Θα έχουμε ρεπορτάζ Ομόνοιας που είναι γεμάτο με τον Ανδρέα Χρήστου. Mm-hmm. Με Παύλο Πελεγκάρη για τα νέα του Απόλλωνα, 1:05 Πέτρο Σάβα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού θα συνομιλήσουμε μαζί του και αν μπορέσουμε θα είναι σε κάποιο meeting αν τελειώσει ο εκπρόσωπος τύπου της ενύψου Χριστόφος Μιχαηλούδης, θα τα πούμε μαζί με αυτόν. You know one day you will redo the lines if they fucking with you it's fine. You just

0: Καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τον Γιάννο Βοϊωάννου, τον ρεπόρτερ των Κιτρίνων. Καλή εβδομάδα, σε χαιρετούμε. Καλό μεσημέρι, Γιάννο.
1: Γεια σου, Γιάννο.
2: Καλό μεσημέρι, Μάκη, Μαρίνα και στους ακρότες.
1: Εντάξει, είναι μια τσίπια, πολύ σημαντική ημέρα για τον ΑΠΟΕΛ. Γιάννο, να ξεκινήσουμε από αυτό. Εντάξει, θα πάμε και μετά και στο φιλικό του Σαββάτου. Αλλά περιμένει ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ να ακούσει πράγματα και εξελίξεις, μπορώ να πω, στη σημερινή διάσκεψη τύπου του Χάρη Φωτίου, η οποία θα ξεκινήσει στις 3.
2: Ναι, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ο Χάρης Φωτίου θα ανοίξει τα χαρτιά του. Είναι λογικό ότι θα αναφερθεί στις εξελίξεις όταν αφορά το θέμα του με τον επενδυτικό γκρουπ του Σάβα Γιασί, το τι μελιγενέστε. Είναι γνωστά τα δεδομένα. Περιμένουν την έγκριση από την UEFA. Πολύ σύντομα θα έλεγα, και δεν ξέρω αν έχει κάποια νεότερα να ανακοινώσει στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη. Παράλληλα είναι το θέμα του οικονομικού, που είναι απόλυτα συνυφασμένο φυσικά με το τι θα γίνει με τον Σάβα Γιασί, και τα μεταγραφικά που είναι σε εξέλιξη μία εβδομάδα πριν από την έναξη του προαθλήματος. Ο ΑΠΟΕΛ θα αναμετρηθεί το Σάββατο με την ΑΕΚ στην ΑΕΚ Αρένα, στο πρώτο ντέρπι της χρονιάς, και θα αρχίζει και επίσημα πλέον η αξιολόγηση όλων όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Όμως συμφωνώ μαζί σου ότι η σημερινή ημέρα θα δώσει αρκετά, στείλει αρκετά μηνύματα λογικά ο κύριος Φωτίου, και θα ξεκαθαρίσει κάποια ζητήματα που ερούνται όσον αφορά τα διοικητικά, αλλά τα αγωνιστικά, αλλά και τα οικονομικά.
1: Ναι. Εντάξει, φανταζόμαστε θα υπάρχουν εξελίξεις, Γιάννο, και πάνω στο γνωστό κομμάτι, στο γνωστό θέμα, όπου έτσι υπογράφηκε μια προσυμφωνία ανάμεσα σε εταιρεία, σωματείο και πλευρά του Σάβα Γιασί. Γιατί εντάξει, ουσιαστικά αυτό είναι το φλέγον ζήτημα αυτή τη στιγμή στον ΑΠΟΕΛ, εάν θα πάρουν το εντάξει από την UEFA για να μπορέσει να εμπλακεί άμεσα οικονομικά ο κύριος Λιασής, και θα το συνδέσω με το κομμάτι της ενίσχυσης, γιατί φάνηκε και στο φιλικό του Σαββάτου ότι χρήζει βελτίωσης και ενίσχυσης.
0: Το θέμα με το βάθος.
2: Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας.
0: Το είπε και ο Παπαδόπουλος, ο τεχνικός.
1: Ναι, είναι
2: ξεκάθαρο. Φαίνεται ότι ο ΑΠΟΕΛ θέλει βάθος και γίνεται προσπάθεια όσον αφορά την ενίσχυση. Όμως δεν είναι μόνο οι μεταγραφές. Ο ΑΠΟΕΛ έχει αρκετά οικονομικά ζητήματα και θα βρει μπροστά του πάρα πολύ σύντομα. Πάρα πολύ σύντομα. Και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα έρθουν και τα μαντάτα από την UEFA. Στα επόμενα 2-24 ώρα θα έχουμε τελεσίδικη απόφαση. Υπάρχει αισιοδοξία πάντως ότι θα είναι θετική απάντηση από πλευράς UEFA, όμως θα περιμένουμε να δούμε τι απόφαση θα πάρει η UEFA, αλλά νομίζω ότι και ο κύριος Φωτίου πιθανώς σήμερα να δώσει κάποια πιο ξεκάθαρα πράγματα όσον αφορά την διαδικασία που έγινε στις τελευταία 24 ώρα. Όμως επαναλαμβάνουμε, έτσι για να γνωρίζει ο κόσμος, που νομίζω το έχει εμπεδώσει ο κόσμος, δεν μιλάμε για τελική συμφωνία, μιλάμε για προσυμφωνία, και ο στόχος είναι απλά να μπει πρόωρα στο παιχνίδι ο κύριος Γιασής, μέχρι την τελική συμφωνία, που ο χρονικός ορίζοντας είναι ο Μάρτιος. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι εάν η απάντηση της UEFA είναι θετική, δεν αποκλείεται να έρθει και πιο νωρίς και η τελική συμφωνία, διότι αυτό θα συνεπάγεται ότι προχώρησαν αρκετά κάποια πράγματα που, για να δώσει και το OK η UEFA, θα κρίνει ότι προχώρησαν αρκετά τα πράγματα, και αυτό έχουν φτάσει τα τρία μέρη στην προσυμφωνία. Το οικονομικό πραγματικά είναι κόκκινο στο ΑΠΟΕΛ. Δεν μπορεί να επικεντρώνεται η προσοχή τώρα στο αγωνιστικό, στις μεταγραφές, αρχίζει το πρωτάθλημα. Όμως τα ζητήματα είναι αρκετά. Είναι και παγιές οφειλές, είναι και η μισθοδοσία των ποδοσφαιριστών, είναι και φορολογία, και αντιλαμβάνεστε, για να μπορέσουν να καλυφθούν όλα αυτά θα πρέπει να έρθει ζεστό χρήμα. Έγινε προσπάθεια, θα έρθει ένα εκατομμύριο μέχρι τέλος Αυγούστου, δόθηκε 540.000 αγωγών, ακόμη 460.000 μέχρι το τέλος Αυγούστου, εντός ημερών δηλαδή, όσον αφορά το ποσό που συγκεντρώθηκε από κάποιους επιχειρηματίες, αυτό που είπε ο κ. Δημάρης στην Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Σίγουρα θα έρθει χρήμα μέσα, θα συγκεντρωθεί ένα ποσό γύρω στο 1 εκατομμύριο, όμως από ΕΜ μπορεί να χρειαστεί ακόμη 1 εκατομμύριο για να μπορέσει να καλύψει τις οικονομικές του ανάγκες στα τρέφοντα έξοδα που θα βρει ενώπιον του. Εντάξει, τώρα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, πού να πάμε στο...
0: Λεπτό, πριν πάμε στο αγωνιστικό, Γιάννο, περίμενε. Ναι. Για να έρθει η UEFA να πει το OK, να πει το πράσινο φως, πριν τον Μάρτιν που είχε έτσι, είχε ακουστεί ότι μάλλον τότε μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, τι πρέπει να προηγηθεί?
2: Πρέπει να προηγηθεί ότι τα τρία μέρη, σωματείο, εταιρεία και επενδυτής, ο κύριος Γιαζής, ότι προχώρησαν σε κάποιες διευθετήσεις που θα κριθεί ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος για την τελική συμφωνία.
0: Αυτό έγινε, αν γνωρίζεις.
2: Για να υπάρχει όρος προσυμφωνία και να έστειλαν αυτήν την επιστολή, πιθανό να είναι αυτό.
0: Φαντάζομαι όποτε... θα ρίξει φως μέσα για αυτό το κομμάτι ο κύριος Φωτίου.
2: Λογικά ο κύριος Φωτίου θα, ναι, θα το αναλύσει το κομμάτι αυτό. Ναι. Όμως από τη στιγμή που δεν υπάρχει η τελική συμφωνία, αυτό συνεπάγεται ότι υπάρχουν ακόμα κάποια ανοιχτά ζητήματα. Προχώρησαν κάποια πράγματα, γι' αυτό θα ζητήσουν τώρα από την UEFA εάν είναι εφικτό να μπει άμεσα ο κύριος Γιαζής στα διοικητικά και να βοηθήσει οικονομικά, αφού θα ανοίξει ο δρόμος για την τελική συμφωνία. Έτσι, νομίζω ότι θα είμαστε πιο σοφότεροι από τις τοποθετήσεις του κύριου Φωτίου, που είτε θα επιβεβαιώσει αυτά που βγαίνουν τις τελευταίες μέρες, ότι τα τρία μέρη προχώρησαν σε αυτή την προσυμφωνία και προχώρησαν κάποια πράγματα για να μπει ο κύριος Γιαζής, ή αν θα πει κάτι διαφορετικό. Έτσι, θα περιμένουμε να δούμε τι μέλη γενέστε στο κομμάτι αυτό. Όμως η εξέλιξη ότι τα τρία μέρη έχουν υπογράψει μια προσυμφωνία και έχουν στείλει επιστολή στην ΚΟΠ και η ΚΟΠ έχει στείλει την επιστολή προς την UEFA και περιμένουν μια έγκριση για να μπει ο κ. Γιαζής, αυτό είναι δεδομένο και επιβεβαιωμένο. Άλλωστε αυτό συζητάμε τα τελευταία 24 ώρα. Το άλλο εξωτερικό μάγκη μου, αυτά...
0: Όχι, σίγουρα αυτά θα έλεγα. Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτά νομίζω και
0: το απόγευμα.
2: Δεν νομίζω ότι θα μπει σε αυτό, θα μπει τόσο βαθιά που θα βγάλει πράγματα προς τα έξω, αλλά η ουσία αυτό θα έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Και πόσα λεφτά χρειάζονται τώρα για αυτές όλες τις τα πράγματα που, που πρέπει να...
1: Ναι, να, τα άμεσες υποχρεώσεις.
0: Τα επίγοντα, βέβαια.
2: Σίγουρα, δεν αρκετά πόσα. Όπως είπα και εγώ, μπορεί μέχρι το έτος το Αυγούστο συγκεντρωθεί ένα εκατομμύριο, όμως δεν αρκεί αυτό.
0: Ναι. Πάμε τώρα στο αγωνιστικό.
1: Και στο φιλικό του Σαββάτου. Ναι, πρώτα
0: στο φιλικό.
2: Ναι. Στο φιλικό είδαμε μια ομάδα στο πρώτο μέρος με επιθετικές αρετές. Είδαμε ξανά κάποιους ποδοσφαιριστές που επιβεβαιώνουν ότι θα είναι βαρόμετρα στην φετινή αγωνιστική περίοδο. Αναφέρουμε στον Σάστρε, στον Λιμιό. Δείχνει και ο Πεδρόσο, μπορεί να μην είναι φυσική του θέση ο Σέντερ Φόρμος. Δείχνει ότι έχει αρκετές ικανότητες στο τέγιωμα των φάσεων όταν έρθει μπάλα προς το μέρος του, ξέρει να τελειώνει τις φάσεις και αυτό είναι το ζητούμενο. Όμως είδαμε κάποια πράγματα όσον αφορά την αναστατική λειτουργία του ΑΠΟΕΛ που δέχτηκε, θα έλεγα, εύκολα τέρματα. Ναι, μεν ο Ολυμπιακός είχε καθαιρική παρουσία, έκανε και αυτό στη σειρά τη, και ο Ολυμπιακός πήγε περίφημα όσον αφορά την παρουσία του κυρίως στο δεύτερο μέρος, όμως φάνηκε ότι υπάρχει κάποιο θέμα όσον αφορά την αναστατική λειτουργία της ομάδας. Δεν ξέρω αν είναι θέμα αδυναμιών ή φιλοσοφίας όσον αφορά την ανάπτυξη που έχει το ΑΠΟΕΛ στο επιθετικό κομμάτι, που είναι θέμα το πώς θα το χειριστεί ο κύριος Παπαδόπουλος για να μην μένουν κενά και να στήθεται ο ΑΠΟΕΛ. Είναι θέμα τεχνικής ηγεσίας. Αυτό που επισημάνουμε είναι ότι φαίνεται ότι φάνηκε από τα φιλικά ότι η αχίλλειος στέρνα του ΑΠΟΕΛ είναι η άμυνα. Και αυτό το πρόβλημα το είχε και πέρσι. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να βελτιωθεί σημαντικά εν ώψη της έναρξης του προαθλήματος.
0: Φαίνεται πάντως ότι έχει καταλήξει, πιστεύω εγώ, για την εντεκάδα στον τέρπι της πρεμιέρας Γιάννο ο Γιος Παπαδοπούλος.
2: Ναι, έχει καταλήξει. Νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δηλαδή ο Μπέλες κάτω από δοκάρια, ο Λαΐφης με τον Ντέγκενεν, ο Σάστρε με τον Σταφυλίδη στα άκρα της άμυνας. Από εκεί και πέρα είναι ο Βρόντις, ο Ντάσιο, ο Τζούρισιτς, στα φτερά ο Μαρκίνιος με τον Λιμιό και στην κορυφή της επίθεσης ο Πεδρός. Νομίζω αυτή είναι η βασική εντεκάδα που στηρίζεται ο κύριος Παπαδόπουλος, και πολύ πιθανόν να δούμε αυτή την εντεκάδα και στο ντέρπι με την ΑΕΚ.
0: Με τον Ρώσα τι γίνεται, ήρθε για άλλη πρόταση ή όχι?
2: Με τον Ρώσα όχι, δεν έχει διαφορεποιηθεί κάτι. Ήταν η Νεύτσιν Πακού, ήρθε και η πρόταση από την Καραμπάχ. Μέχρι στιγμής οι προτάσεις δεν ικανοποίησαν το ΑΚΟΕΛ. Δεν ξέρω εάν θα επανέλθουν οι Αζέροι με μια νέα βελτιωμένη πρόταση. Και θα περιμένουμε να δούμε και στη συνέχεια. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει, μπορεί και κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής του αγώνα να δεχτεί κάποια πρόταση. Το είδαμε και στην περίπτωση του Κούτσα, που αναχώρησε, είναι στην Νορβηγία, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και αν πάνε όλα καλά θα ανακοινωθεί από την Νορβηγική ΣΤΑΤ και ο ΑΠΟΕΛ θα καρποθεί ένα σημαντικό ποσό για αυτή την επίτευξη.
1: Γύρω στο μισό εκατομμύριο ευρώ.
2: Γύρω στο μισό εκατομμύριο.
0: Ο Όλιβερ Ζελένικα έρχεται
1: και πότε?
2: Ο Όλιβερ Ζελένικα είναι σε επαφές μαζί του. Το κλειδί είναι να μείνει ελεύθερος από την ομάδα στην οποία αγωνίζεται.
0: Ο αριστερός,
2: ναι. Ναι, από το 2020. Και αν επιτευχθεί, τότε είναι ο πρώτος στόχος για την θέση του τερματοφύλακα. Νομίζω από εκεί πέρα, πέρα από τη θέση 8 που κάναμε αναφορά και είναι ο στόχος να αποκτηθεί ποδοσφαιριστής στη μεσαία γραμμή στη θέση του οχταριού, υπάρχει ακόμη πρόταση προς τον Πέρα, δεν υπάρχει ανταπόκριση. Ναι, μένει ανοιχτό το θέμα ακόμη, όμως είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι εξετάζονται και άλλοι ποδοσφαιριστές και είναι λογικό ότι μετά την πώληση του Κούτσακου ότι ο ΑΠΟΕΛ θα κινηθεί και απόκτηση σέντερφορ.
1: Μάλιστα.
2: Διότι Πεδρόσο και Σταύρος Γεωργίου τώρα είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Οι δύο.
0: Ο Ζελένικα είναι στην Βαράστινε. Είναι κροατική ομάδα.
2: Ναι.
0: Είναι μαζί με την Δυναμό Ζάγκρεπ στην κορυφή. Ήδη έχασε αυτή η ομάδα από την Δυναμό Ζάγκρεπ 3-1 στο πρωτάθλημα.
2: Ναι, είναι στη δεύτερη θέση.
0: Δεύτερη, είναι απλώς ισοβαθμία, αλλά έχουν αγώνα περισσότερο. Αυτή από την Δυναμό έχει 3-3.
2: Η πέρσι είχε 32 συμμετοχές ο Κροάτης τερματοφύλακας με 9 παιχνίδια ανέβαθμιση εστίας. Και πέρασε από Λοκομοτίβ Ζάγκρεπ, Λέγκια και Νάιμπεγκεν.
0: Ευχαριστούμε Γιάννη, να είσαι καλά.
1: Γεια σου, καλό μεσημέρι.
0: Περνάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
4: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
5: Δευτέρα σήμερα για την Premier League στις 10 Fulham Chelsea, για την La Liga στις 10:30 Málaga Deportivo La Coruña.
6: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα-Μέγα για κάθε μέρα. Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22 368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975. Προϊόντα Αλφα-Μέγα. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. Αλφα-Μέγα κοτομπουκές 500 γραμμάρια μόνο 4,49. Αλφα-Μέγα χαρτί υγείας 10 τεμάχια μόνο 3,99. Αλφα-Μέγα απορρυπαντικό για μαύρα ρούχα 3 λίτρα μόνο 4,49. Αλφα-Μέγα για κάθε μέρα.
7: Everyone, τα πάντα εσύ.
8: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
9: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
13: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
14: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
15: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
3: Ακούτε Super Sport 104, εγώ την εκπομπή 12 στα Σπορ. Μάγκη Νικολόγου, Μαρίνα Αργυρού στην παρουσίαση, επιμέλεια, Μιχάλης Πουλής στην ροή του ήχου. Και καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας, καλή εβδομάδα στον Λοΐζο Μωυσέο, στον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Σαλαμίνας.
4: Γεια σου Λοΐζο.
5: Μαρίνα, σε εσάς και τους ακροατές του Super Sport 104.
4: Λοιπόν, η Νέα Σαλαμίνα είχε έτσι και ένα fan day χθες με τους φίλους σας, να δείχνουν για άλλη μια φορά ότι θα είναι στο πλευρό της ομάδας στην προσπάθεια που θα κάνει και τη νέα σεζόν, αυτή τη φορά στην πρώτη κατηγορία.
3: Ωραία η φανέλα σας, α?
5: Πολύ ωραία η φανέλα.
3: Μα την έχουμε και στο στούντιο, είναι μόνο όνειστα, το βλέπουμε με φωτογραφίες.
5: Μάλιστα. Εντάξει, ήταν κάτι το διαφορετικό, Μέγκη και Μαρίνα. Η φανέλα κάτι το πρωτοποριακό, μπορώ να πω. Σίγουρα σε θετική εντύπωση και στους φίλους ήταν μία από τις εκπλήξεις, έτσι, αν θέλετε, της βραδιάς, που νομίζω γενικότερα άφησε, όπως είπα, έτσι, ικανοποιημένους στους φιλάθλους μας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την ψεσινή βραδιά στο Fan Day, ήταν κάτι το οποίο έγινε αποκλειστικά και μόνο για τον κόσμο της ομάδας μας, έτσι, και για να τον ευχαριστήσουμε και για να του δοθεί και του κόσμου η ευκαιρία πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων να γίνει για άλλη μια φορά ένα με την ομάδα. Ήταν επιτυχές το Fan Day σίγουρα, υπήρχαν εκεί διάφορες δραστηριότητες, υπήρχαν και ποδοσφαιριστές της ομάδας όπου υπέγραφαν αυτόγραφα, υπήρχε αυτή έτσι η επικοινωνία και η συνέβρεση, αν θέλετε, ποδοσφαιριστών και κόσμου, διοίκησης και κόσμου, του κόσμου μεταξύ του, είχε επιτυχία. Ευχαριστούμε ξανά και από εδώ τον κόσμο της ομάδας. Η αλήθεια, Μάκη και Μαρίνα, θα ξεκινούσα καλύτερα με το με τη φιλική νίκη με το Απόλλωνα που ήταν...
4: Ναι,
5: το κατάλαβα. Ήταν ουσιαστικά το φιλικό με το οποίο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στις φιλικές αναμετρήσεις προετοιμασίας, διότι το υπόλοιπο κομμάτι της προετοιμασίας συνεχίζεται κανονικά μέχρι και την Παρασκευή. Στο παιχνίδι, λοιπόν, απλά για να τον ολοκληρώσω και αυτό το κομμάτι με τον Απόλλωνα, η ομάδα μας πέτυχε μια σημαντική νίκη με 3-1 και λέω σημαντική από ποια άποψη, ότι ήταν απέναντι σε ένα δυνατό αντίπαλο, μια παραδοσιακά μεγάλη δύναμη του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Ένας Απόλλωνας ο οποίος σαφώς ήταν και σε ένα αρκετά καλό επίπεδο ετοιμότητας, διότι είχε παιχνίδια στα πόδια του, είχε δώσει και ευρωπαϊκούς αγώνες υπενθυμίζω, οπότε ήταν και αυτό, είναι νομίζω κάπως ενδεικτικό. Και το αναφέρω διότι ξέρετε πολλές φορές λέμε για τα φιλικά ότι είναι για τους προπονητές και είναι για τους προπονητές, δεν το λέμε έτσι ελαφρά. Αυτό και αυτό ίσχυσε και στο συγκεκριμένο παιχνίδι, απλά επειδή κάνω ειδική αναφορά, επειδή αποτελούσε ένα παιχνίδι απέναντι, ίσως το δυνατότερο φιλικό αν θέλετε που δώσαμε σε αυτό το pre-season, και ήταν και η πρόβα generale εν ώψη της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας, οπότε γι' αυτό έτσι κάνω την ιδιαίτερη αναφορά. Σε γενικές γραμμές ήταν ένα δυνατό φιλικό, ενώ και από αγωνιστικής πλευράς είχε και το πάθος, είχε και τις μονομαχίες, είχε και όλα αυτά τα οποία έκαναν κατά την διάρκεια του αγώνα οι προπονητές και πιο συγκεκριμένα ο Άγχελ Λόπεθ από τη δική μας την πλευρά. Έμεινε εννοείται και ο ίδιος ο προπονητής και οι συνεργάτες του και ολόκληρη η ομάδα απόλυτα ευχαριστημένη από την εικόνα που έδειξε το σύνολο και από το τελικό αποτέλεσμα, διότι κάνω ξανά την αναφορά, όταν μιλάμε για τέτοιο παιχνίδι, το τελευταίο δυνατό φιλικό πριν την έναρξη του προαθλήματος, έχει και ένα ιδιαίτερο ρόλο και στην ψυχολογία, ειδικά αν αναλογιστούμε και το πόσο κοντά είναι με την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Οπότε αυτά για το φιλικό, για να κλείσω. Ναι.
3: Να το συνεχίσουμε ακόμα λίγο. Γενικά και την προετοιμασία και τα φιλικά, νιώθετε ότι είστε πανέτοιμοι?
5: Σαφώς, ναι. Σαφώς. Υπάρχει αυτή η αίσθηση, Μάκη, ναι. Και Μαρίνα. Δώσαμε 9 φιλικές αναμετρήσεις που αντιλαμβάνεστε είναι αρκετές. Και ενώ και αυτές στην Πολωνία, όπου πραγματοποιήθηκε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, και αυτές στην Κύπρο, με απολογισμό 5 νίκες και 4 ισοπαλίες, δηλαδή πήγε, το πήγε η ΠΤ ομάδα στις φιλικές αναμετρήσεις, που ξαναλέω δεν είναι ενδεικτικό, καθότι γίνονται με συγκεκριμένο σκοπό αυτές τις αναμετρήσεις. Δεν κρατάμε τώρα το. Απλά το ανέφερα ενδεικτικά το 5 νίκες και 4 ισοπαλίες. Δεν λέει κάτι και δεν προδικάζει το οτιδήποτε, το ότι η ομάδα δεν ηττήθηκε σε κάποιες από αυτές. Ωστόσο, δείχνει συγκεκριμένα πράγματα σε αυτούς που πρέπει να τα δείξει, που είναι οι κατήλοι αρμόδιοι και τα αντιλαμβάνονται. Γενικότερα σε εμάς, σαν έτσι, εξωτερικοί παρατηρητές, αν μου επιτρέπετε τον όρο, δείχνει μια ομάδα η οποία τα πήγε αρκετά καλά. Είναι απολύτως λογικό να αφήνει έτσι μια ικανοποίηση στον προπονητή και στους άμεσους συνεργάτες του όλα αυτά που έδειξε η ομάδα. Και όταν λέω όλα αυτά, δεν εννοώ μόνο τα αποτελέσματα που αναφέραμε τώρα, αναφέρομαι και στην γενικότερη εικόνα καθ' όλη την διάρκεια του pre-season. Υπάρχει ικανοποίηση, υπάρχει και συγκρατημένη αισιοδοξία και δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην υπάρχει, όχι μόνο λόγω της έκβασης ολόκληρης της διαδικασίας της προετοιμασίας, αλλά και λόγω των πολύ καλών μεταγραφών που έγιναν. Αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Νομίζω αν πήγε κάποιος είτε τα βιογραφικά είτε τις προηγούμενες χρονιές που έχουν κάνει οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποκτήθηκαν, μπορεί να το διαπιστώσει ο καθένας αυτό. Οπότε υπάρχει αυτή η ικανοποίηση, υπάρχει αυτή η συγκρατημένη αισιοδοξία. Οφείλεται εννοείται και στον παλμό και τη στήριξη που εκλαμβάνουμε από τον κόσμο, που δεν είναι σαφώς στο επίπεδο που θα είναι στη διάρκεια των επίσημων υποχρέωσεων. Αντιλαμβάνεστε, είναι και δύσκολη περίοδος αυτή του καλοκαιριού. Ωστόσο, αυτά τα μηνύματα που εκλαμβάνουμε και που παίρνουμε από τον κόσμο είναι και αυτά πολύ ευθαρρυντικά και συμβάλλουν στην συγκρατημένη αυτή αισιοδοξία στην οποία υπάρχει, όπως ανέφερα και πριν.
3: Έχει αγκαλιάσει ο κόσμος αυτή τη νέα προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα φέτος στην πρώτη κατηγορία?
5: Είδαμε
3: και μια ενέργεια από τον συνταξιούχο φίλο σας, τον κύριο Παράσχο Γιάνγκου, που έδωσε τη σύνταξή του 500 ευρώ και είπε θα δώσει ακόμα ένα μήνα.
5: Ακριβώς, ναι. Νομίζω αυτό, πέραν από απολύτως συγκινητικό, Μάγκη και Μαρίνα μου, είναι και απολύτως ενδεικτικό της αγάπης και της αφοσίωσης και όλων αυτών των συναισθημάτων που τρέφει για τη Νέα Σαλαμίνα ο κόσμος της. Έτσι, νομίζω δεν υπάρχει κάτι πιο ενδεικτικό από αυτό που είδαμε όλοι. Ένας άνθρωπος συνταξιούχος να δίνει από το υστέρημα του ουσιαστικά για την ομάδα την οποία αγαπά, για την ομάδα με την οποία μεγάλωσε.
4: Είναι διαχρονική η στήριξη των Σαλαμινέων. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, είναι και άνθρωποι βιοπαλαιστές οι περισσότεροι.
5: Ακριβώς.
4: Αλλά είναι πάντα εκεί. Το θέμα, ξέρεις, θέλουν και αυτοί να ανταμείβονται μέσα από την αποτελέσματα,
3: θέλουν επιτυχίες.
4: Και φέτος η Νέα Σαλαμίνα ήρθε στην πρώτη κατηγορία με στόχο όχι απλώς να κερδίσει την παραμονή της, αλλά να την κερδίσει και εύκολα και να διεκδικήσει και το κάτι παραπάνω.
3: Αυτό τονίστηκε από την πρώτη
4: δημοσιογραφική που γι' αυτό το λέω.
5: Ναι. Όσον αφορά στο πρώτο κομμάτι που είπατε για τον κόσμο, είναι, συμφωνώ απόλυτα, δεν θα το έθετα ούτε εγώ πιο σωστά. Είναι από το υστέρημα του, είναι κόσμος. Κόσμος της εργασίας, να το πούμε έτσι πολύ ξεκαθαρά, και το ότι δίνει αυτός ο κόσμος από το υστέρημα του, αυτό δείχνει έτσι και δίνει και μια μεγαλύτερη σημαντικότητα στην προσφορά, έτσι, διότι είναι διαφορετικό να δίνει κάποιος ο οποίος είναι έτσι, αν θέλετε, τεράστιο οικονομικό εκτοπίσματος, και διαφορετικό ένας βιοπαλαιστής, ένας άνθρωπος του μόχθου και του κόμπου και της εργασίας να δίνει αυτός το συγκεκριμένο ποσό, έτσι, ή το οποιοδήποτε ποσό.
3: Ναι.
5: Απλά το αναφέρω.
3: Τώρα.
5: Όσον αφορά στο δεύτερο κομμάτι, απλά για να, να κάνω μια αναφορά και σε αυτό, Μάκη και Μαρίνα, είναι διαχρονικότατη η στήριξη του κόσμου της Νέας Σαλαμίνας και δεν περιμένουμε, είμαστε βέβαιοι ότι θα αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, όπως άλλωστε διαχρονικά αγκαλιάζει την όποια προσπάθεια κάνει η ομάδα, και το είπα και τις προηγούμενες μέρες, δεν περιμένει εμένα ή τον οποιοδήποτε από την ομάδα ο κόσμος της Νέας Σαλαμίνας για να έρθει να τη στηρίξει. Απλά και εμείς, έτσι, στο πλαίσιο της δικής μας της δουλειάς, λειτουργούμε ως υπενθυμιστές, αν θέλετε, κάνουμε και τα καλέσματά μας, κάνουμε και τις υπενθυμίσεις μας σε αυτό το κομμάτι, και βεβαίως έχει διαχρονικά και απαιτήσεις ο κόσμος της Νέας Σαλαμίνας και θέλει να βλέπει την ομάδα και να νικά και να προοδεύει και να πηγαίνει μπροστά σε όλα τα επίπεδα, και είναι γεγονός ότι το θέλουμε και εμείς αυτό, έτσι, αυτή την όθηση, διότι και αυτό αποτελεί όθηση από τον κόσμο, το θέλουμε και το επιζητούμε και εμείς αυτό, διότι και εμείς ήδη και πιο συγκεκριμένα να μιλήσω και για την διοίκηση, οι οποίοι θέτουν αυτές τις βάσεις και δημιουργούν αυτές τις περιστάσεις της περαιτέρω γιγάντωσης, να το θέσω έτσι, της ομάδας σε όλα τα επίπεδα, και αυτό είναι που φέρνει και τις επιπλέον απαιτήσεις από τον κόσμο. Οπότε εμείς ήδη, λέω, το επιζητούμε αυτό, καθώς εμείς βάζουμε αυτές τις βάσεις για να πάει πιο μπροστά και πιο ψηλά η ομάδα.
3: Για ενδιαφέρον στην πρεμιέρα, Λευκοσία με Ολυμπιακό, τι μπορεί να μας πεις, πώς υπερίπου?
5: Εντάξει, στο παροστάδιο περιμένουμε και εμείς, έχουμε ζητήσει 1200 εισιτήρια, θα επιδιώξουμε να πάρουμε 1200.
3: Εντάξει, έγινε η σύσκεψη αστυνομική ακόμα?
5: Δεν το γνωρίζω αυτό. Αχα. Μάκη μου, από τις επόμενες μέρες θα προχωρήσουμε και με την ανακοίνωση, όταν θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία θα ενημερωθεί εν καιρός το μόνο δεδομένο ο κόσμος μας. Όταν θα ξεκαθαρίσουν περισσότερο και τα πιο διαδικαστικά τα στοιχεία, οι αριθμοί και όλα αυτά, είμαστε σίγουροι εμείς από την δική μας πλευρά ότι ο κόσμος της Νέας Σαλαμίνας, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι, θα είναι εκεί για να δείξει και στους ποδοσφαιριστές ότι θα είναι σε όλη την χρονιά.
3: Ο σχεδιασμός μεταγραφικός τελείωσε ή δεν τελειώνει?
5: Όχι, δεν τελειώνει ο μεταγραφικός σχεδιασμός.
3: Αν προκύψει.
5: Βάσει του αρχικού πλάνου έχουμε δεδομένα ακόμα μία κίνηση. Θα είναι αυτή για τον κεντρικό επιθετικό Μάκη και Μαρίνα. Είναι αυτή η κίνηση η οποία απέμεινε ουσιαστικά για να ολοκληρωθεί ο αρχικός σχεδιασμός, και το τονίζω αυτό διότι ήθελα να σας πω και να το τονίσω για άλλη μια φορά ότι με τη φόβο ότι μπορεί να γίνω και γραφικός επειδή το λέω κάθε φορά, αλλά θα το λέω κάθε φορά διότι η περίοδος αυτή το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλύτερα από τον οποιοδήποτε, ότι έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, είναι λίγο περίεργη, οπότε το ανέφερα συγκεκριμένα βάσει του αρχικού σχεδιασμού είναι ο επιθετικός, μπορεί να προκύψει και το οτιδήποτε άλλο, έτσι, να προκύψει κάποια ανάγκη.
4: Ναι, ανά πάσα στιγμή, ναι.
5: Κάποια εξαιρετική περίπτωση στην οποία να μην μπορείς και στο τέλος να είναι πολύ καλή και να μην μπορείς να αρνηθείς να προχωρήσεις σε αυτό. Ναι. Οπότε απλά το λέω για να το έχουμε στο πίσω, για τον κόσμο να το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του, βάσει του αρχικού πλάνου κινούμαστε αυτή τη στιγμή και θα πάμε για τον επιθετικό. Δεν υπάρχει κάτι που μπορώ να σας πω περισσότερο πάνω σε αυτό. Όταν υπάρξει κάτι είτε ανακοινώσιμο είτε επίσημο οτιδήποτε, εννοείται και εσείς και ο κόσμος της ομάδας θα ενημερωθείτε μέσα από
3: την. Είναι κάτι σαν υπέρβαση αυτό που μείνει στο τέλος ή όχι?
5: Ούτε αυτό μπορούμε να το πούμε, Μάκη μου, διότι αντιλαμβάνεστε έτσι και τη λεπτότητα του ζητηματός. Κάτι είναι αρμόδιοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο ότι διαχειρίζονται με συνέπεια και όπως πρέπει την κατάσταση αυτή.
3: Τα διαρκεία σας και τελειώνουμε.
5: Τα διαρκεία νούμερο... μας είπαμε. Εντάξει, νούμερο τώρα, να μην το πούμε ακριβώς το νούμερο, διότι δεν το γνωρίζω ακριβώς, να μην πούμε κάτι το οποίο δεν ισχύει. Είμαστε πλέον αρκετά πάνω από τα μισά. Είναι τώρα και η τελευταία εβδομάδα. Είμαστε σίγουροι, με συγχωρείς, ότι ο κόσμος θα κάνει έτσι, θα δώσει γι' αυτό την τελευταία του ότιση. Τώρα που είναι και η τελευταία εβδομάδα, εντάξει, αντιλαμβάνεστε, είμαστε και εμείς ως λαός γενικότερα έτσι πάντα της τελευταίας στιγμής, οπότε είμαστε και εμείς σίγουροι ότι θα ανταποκριθεί ακόμη περισσότερο ο κόσμος της Νέας Σαλαμίνας.
3: Ευχαριστούμε πολύ, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
5: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια να κάνεις καλή εβδομάδα.
3: Πάμε στην προαθλήτρια Ομόνοια, Ανδρέας Χρήστου μας περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Ανδρέα.
4: Γεια σου, Ανδρέα.
6: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
4: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε τώρα για την Ομόνοια? Νομίζω ξεκινήσουμε από το θέμα του Κουλυμπάλη, γιατί ήταν αυτό που έτσι κυριάρχησε στο ρεπορτάζ της Ομόνοιας το Σαββατοκύριακο, Ανδρέα, με την Ομόνοια να απορρίπτει δύο προτάσεις. Έχει γραφτεί έτσι και το όνομα της ομάδας από τη Ρωσία, θα το αφήσω πάνω σου έτσι.
3: Γιατί
4: εσύ είσαι
3: 3-4 μέρες που έγινε.
4: Ναι, εντάξει, ο υπεύθυνος του ρεπορτάζ, ο Ανδρέας είναι. Θα μας πει τα
3: διακοπές. Έλα, Ανδρέα.
4: Τις δικές του πληροφορίες και πώς έχει το θέμα και αν επανήλθαν οι Ρώσοι και τρίτη φορά.
6: Εντάξει, είναι το πρώτο θέμα στο ρεπορτάζ της Ομόνοιας. Προφανώς, Κουλυμπαρί ίσως ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες, όχι ίσως, από τους πιο σημαντικούς παίκτες της Ομόνοιας στην πορεία για τον τίτλο και γενικότερα την τελευταία διετία. Από εκεί και πέρα, ναι, ήρθαν δύο προάσεις από τη Ροντίνα Μόσκας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Είναι ομάδα ιδιοκτησίας του Σεργέη Λομάκη. Από εκεί και πέρα απορρίφθηκαν οι δύο πρώτες προτάσεις, δεν ικανοποίησαν την Ομόνοια και νομίζω είναι και θέμα και το χρονικό σημείο που ήταν οι προτάσεις και το γεγονός ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής. Υπάρχει πρόθεση να έρθει για άλλη πρόταση, όμως δεν έχει, δεν έχει προχωρήσει σε νέα πρόταση ομάδα από τη Ρωσία, οπότε στην Ομόνοια επικεντρώνονται πλήρως στον αγώνα και θεωρώ ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μετά το παιχνίδι της Πέμπτης με βάση τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Προκάλεσε έτσι και αρκετά ερωτηματικά για την ηγετική ανάπτυξη του Κούλιμπαλη την Κυριακή.
4: Ναι, αυτό θα σε ρωτούσα.
6: Αυτό ήταν και ο λόγος που έτσι πήρε περισσότερες διαστάσεις στο θέμα, γιατί αρχικά οι πληροφορίες ήταν ότι απλά απορρίφθηκαν οι
4: προτάσεις.
3: Προφανώς τον ικανοποιεί πλήρως τον Κούλιμπαλη πρόταση, όχι όμως την Ομόνοια.
4: Ναι, και το θέμα είναι κατά πόσο θα επηρεάσει τον ποδοσφαιριστή αυτό το γεγονός. Το ότι αρνηθήκαν.
6: Θα το δούμε, νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε για την επίσημη αντίδραση της Ομόνοιας, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει αναφέρει κάτι άλλο. Θα περιμένουμε πώς θα το χειριστούν το όλο θέμα και ο κύριος Μπέκ θεωρώ πως θα δώσει την απάντηση του στη συνέντευξη τύπου πριν τον αγώνα.
3: 4:30 την Τετάρτη το απόγευμα, έτσι.
6: Ναι, Τετάρτη απόγευμα στις 4:30 συνέντευξη τύπου του κύριου Μπέκ, οπότε είναι ένα θέμα που νομίζω δικαίως είναι στην πρώτη γραμμή, γιατί είναι πολύ σημαντικός παίκτης, τελειώνει η μεταγραφική περίοδος, υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Παναγιώτου από ομάδες στην Ιταλία. Οπότε, στη Σαμπτόρια. Οπότε αν και εφόσον έρθουν προτάσεις και θα πρέπει η Ομόνοια να σκεφτεί διπλά και τριπλά, αν μπορεί να χάσει και τους δύο. Θα έλεγα σε αυτή τη στιγμή το ιδανικό θα ήταν να μην φύγει κανείς, αλλά καταλαβαίνουμε στο ποδόσφαιρο, όταν ειδικά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ότι με τα χρήματα αν είναι το ποσό που κοστολογεί τον παίκτη η Ομόνοια, τότε πρέπει να πει όχι, αλλά για ποτέ άλλη θα πρέπει να βιαστεί να φέρει αντικαταστάσεις και θα είναι ερωτηματικό αν θα προσαρμοστούν άμεσα. Όχι, αυτά είναι καλή. Αυτό είναι το θέμα.
3: Υπάρχει και πρόταση για Άγγελο Νεοφύτου.
6: Όχι, ήταν σε μορφή ενδιαφέροντος από πλευράς Ομόνοια, νομίζω σε.
3: Ομόνοια Ραδίπου.
6: Δεν το εξέτασαν ακόμη αυτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει ο Άγγελο Νεοφύτου. Υπήρξε σε ενδιαφέρον, όμως όχι ακόμη. Δεν προχώρησε κάποια πρόταση.
4: Ναι.
3: Για το θέμα του Ζόχο, για την Νι Ύψωνα.
6: Ναι, φαίνεται πως εκεί
3: για το παιχνίδι.
6: Ναι, και μετά το παιχνίδι και στην Ομόνοια θέλουν να προχωρήσουν πρόταση απόκτησης τερματοφύλακα, οπότε θα περιμένουν να έρθει η τερματοφύλακα για να φύγει ο Ζόχο, θέλουν να είναι καλυμμένοι στις θέσεις του τερματοφύλακα, οπότε είναι δεδομένο ότι αν και εφόσον έρθει η μαθήρακα, τότε ο Ζόχο θα αποχωρήσει. Το θέμα είναι το πότε.
3: Είναι ο Καμίσκι νούμερο ένα.
6: Είναι το πολύ ψηλό. Είναι το πρώτο όνομα στη λίστα της Ομόνοιας και θεωρώ, χωρίς να έχω κάποια συγκεκριμένη πληροφορία, αυτό ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να περιμένουν στην Ομόνοια να πάρει τις αποφάσεις του, γιατί έτσι αλλιώς φαίνεται να είναι και εκτός πλάνου στην ομάδα του. Οπότε μπορούν να αλλάξουν και τα δεδομένα προς όφελος της Ομόνοιας στις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής.
3: Τώρα, τι γίνεται με το παιχνίδι της 5ης 8 η ώρα
4: και πώς προχωράει η προετοιμασία?
3: Ναι, εν όψη Σεν Τρουίντεν.
6: Ναι, ακριβώς. Συνεχίζεται η προετοιμασία κανονικά. Θα απουσιάζει ο Ντουμπάντζο.
3: Μα τι γίνεται με αυτόν τον παίκτη?
6: Είναι αυτό που μαθαίνουμε, επίσημη ενημέρωση, είναι σε περίοδο αποθερατίας, αποκατάστασης από τον τραυματισμό του. Δεν έχουμε κάποια άλλη πληροφόρηση.
3: Ο Μαγιαμπέλα θα είναι έτοιμος?
6: Το είναι το ερωτηματικό. Θα ξεκαθαρίσει τις δύο προπονήσεις σήμερα και αύριο κατά πόσο θα έχει ελπίδες να προλάβει τον αγώνα. Δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό όμως. Για τον αγώνα της Πέμπτης αυτή τη στιγμή είναι ασίγουρος. Θα ξέρουμε περισσότερο μέχρι την Τετάρτη. Θα ξεκαθαρίσει αν θα είναι στην αποστολή και να έχει ακόμη μια επιλογή για την επίθεση του κ. Μπέρ.
3: Ο Άιτινγκ, ο οποίος είχε πάει στην πατρίδα του μετά το Βέλγιο για να εξεταστεί, έτσι.
6: Ναι, πήγε για επιπλέον εξετάσεις και ο Σάτκα είχε ταξιδέψει για να φέρει την κορία στην Κύπρο. Επιστρέφουν και θα δούμε για τον Άιτινγκ. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ότι δεν είναι διαθέσιμος. Ίσως να ήταν κάποια εξέταση προληπτική για τη συνέχεια, οπότε είναι διαθέσιμη και οι δύο για τον επαναληφθούν.
3: Και αρκετός κόσμος, έτσι. θα υπάρχει στο γήπεδο.
4: Λογικό.
3: 13.000 κάπου εκεί.
6: Το ερώτημα είναι μέχρι που θα πάει. Θα είναι αρκετός ο κόσμος, είναι και πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Και στα προηγούμενα παιχνίδια που δεν ήταν το ενδιαφέρον τόσο ψηλά, στο τέλος ήρθε αρκετός κόσμος στα παιχνίδια ζώνια. Θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα για αρκετά μεγάλος αριθμός που θα πάει στο γήπεδο την Πέμπτη. Έτσι, αγίες ζωμένες χρειάζεται και τον κόσμο της για να πετύχει την ανατροπή. Έδειξε ότι μπορεί να το κάνει στο πρώτο παιχνίδι.
3: Η καλή Ομόνοια, η εύστοχη Ομόνοια την περνά αυτή την ομάδα.
6: Να ελέγξει το παιχνίδι όπως πρέπει και θεωρώ με όσα έδειξε, αν βελτιωθεί κι άλλο και στην αποτελεσματικότητα, τότε θα είναι η ομάδα που θα περάσει. Δεν είναι κάποιο φόβητρο οι Βέλγοι. Mm-hmm. Είναι και αυτοί δεν είναι τόσο έτοιμοι. Είχαν δύο παιχνίδια στα πόδια τους, τώρα τρία. Αλλά και η Ομόνοια με παίχτες που ανεβαίνουν, που στα προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν στο ίδιο επίπεδο. Όπως για παράδειγμα ο Τάγκοβιτς, θεωρώ ήταν το σημείο κλειδί της εμφάνισης στην Πέτσι.
3: Προσοχή, υπομονή και να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες η Ομόνοια, μπορεί να ανατρέψει την ήττα του πρώτου αγώνα.
6: Ακριβώς.
3: Ευχαριστούμε, Αντρία μου. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα.
6: Ευχαριστώ.

0: και να ολοκλήσουμε την πρώτη μας εκπομπή μας με Παύλο Πελεγκάρη για ρεπορτάζ Απόλλωνα. Γεια σου Παύλο.
1: Χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Επίσης. Καλή καινούργια εβδομάδα να έχουμε.
0: Ναι, πες μας να δούμε τι γίνεται στον Απόλλωνα. Είχαμε και το φιλικό, έχασε από την Νέα Σαλαμίνα. Λίγες μέρες πριν μπει στη μάχη του πρωταθλήματος στο Λεμεσανό Ντέρπι, 29 Αυγούστου, την ημέρα που γιορτάζω, με τον Άρη.
1: Θα πω τον τετριμένο που βάζουμε το κλισέ σε τέτοιες περιπτώσεις, Μάγη, ότι τα ψέματα έχουν τελειώσει. Όχι μόνο για τον Απόλλωνα, για όλες τις ομάδες. Αφού την Παρασκευή μας έρχεται, Θεού θέλοντος, να είμαστε όλοι καλά, ξεκινάει μια ακόμα καινούργια ποδοσφαιρική σεζόν, 26-27, και με τον Απόλλωνα να θέλει να μπει με το δεξί σε αυτή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Βέβαια, θα πει κανείς, για να έρθει αυτό το 3-1 το φιλικό του Σαββάτου, και ήταν το τελευταίο ουσιαστικά τεστ για την ομάδα του Ερνάν Λοσάδα, φαίνεται να έχει κάποια θέματα μέσω αμυντικά, να το πω έτσι, από τη στιγμή που δέχτηκε 3 γκολ. Εντάξει, θα πει κανείς ότι είναι και οι απουσίες που είχε σε αυτό το φιλικό ο Απόλλωνας, βεβαίως απουσίες που κακά τα ψέματα για την τεχνική ηγεσία αποτελούν πονοκέφαλο και για την πρεμιέρα κόντρα στον Άρη το ερχόμενο Σαββατόβραδο στις 8, σέντρα στο στάδιο Αλφαμέγα, πρώτη αγωνιστική για τους και ανώλευκους της Λεμεσού. Και είναι πολύ σημαντικές απουσίες. Αναφέρομαι στην περίπτωση του Ιωζεφ Κουίτα, ο οποίος είχε φύγει λαβωμένος από το ευρωπαϊκό παιχνίδι ρεβάνς με την νορβηγική Μπραν στις 11 του μήνα, και με τον άδοξο ουσιαστικά αποκλεισμό της ομάδας της Λεμεσού από την μετέπειτα πορεία, αν θέλεις, του Conference League. Είναι στα πίτς λοιπόν ο Ιωζεφ Κουίτα, όπως και ο Γκάρι Ροντρίγκες, ενώ σίγουροι απόντες από την πρεμιέρα είναι άλλα δύο βασικότατα γρανάζια της μηχανής του Απόλλωνα, ο Γκαϊτάν Μπέισπεκ και ο Μπράντο Τόμας, οι οποίοι, όπως είναι γνωστό, στις 29 περασμένου Μαΐου, στον τελικό του κυπέλλου κόντρα στην Πάφο FC, είχαν αντικρίσει την κόκκινη κάρτα, άρα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, στην απευθείας κόκκινη κάρτα, άρα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο σαββατιάτικο παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στον Άρη. Με αυτά και με αυτά όμως, ο Απόλλωνας, παραλαμβάνω αυτό που είπα νωρίτερα, καλείται να μπει με το δεξί, να μπει νικηφόρα στο νέο πρωτάθλημα, ασχέτως αντιπάλους, σε προκειμένη περίπτωση ο συμπολίτης Άρης, που θα είναι και τυπικά γηπεδούχος σε αυτή την πρεμιέρα του ερχόμενου Σαββατόβραδο στο στάδιο Αλφαμέγα.
2: Ναι, μάλιστα. Εντάξει. Σίγουρα τα φιλικά είναι, είπαμε πάρα πολλές φορές, για συμπεράσματα των προπονητών, αλλά ανησύχησε λίγο ο κόσμος στο Απόλλωνα λίγο πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, γιατί έχει τεθεί πολύ ψηλά ο πύχης φέτος, Παύλο. Ήθελε ο Απόλλωνας και τη League Face του Conference League, δεν τα κατάφερε. Επόμενος μεγάλος στόχος είναι το πρωτάθλημα.
1: Και ας μην ξεχνάμε, Μαρίνα, θα πω ακόμα μια παράμετρο που ενισχύει ίσως την ανησυχία που πολλοί φίλοι του Απόλλωνα αποκόμισαν από το τελικό αποτέλεσμα που άκουσαν το Σαββατόβραδο από τη Νέα Σαλαμίνα. Την είχαμε την φιλική, είχαμε 3-1. Είναι ότι ο Απόλλωνας είχε στα πόδια του μέχρι και προχτές 4 επίσημα παιχνίδια. Mm-hmm. Σε αντίθεση με την αντίπαλο του, έτσι. Άρα ίσως να αυξάνει, αν θέλεις, την ανησυχία. Όμως φιλικό είναι, επιμένω.
2: Ακριβώς.
1: Άρα τα φιλικά είναι για τους προπονητές. Άρα θα έχει να πει πάρα πολλά από σήμερα μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, που θα είναι η πρεμιέρα με τον Άριο Ερνάν Λοσάδα στους παίχτες του, για την εικόνα που τουλάχιστον απεκόμισε ο ίδιος και οι συνεργάτες του κόντρα στους ερυθρόλεπτους της αμοχώς του. Και από εκεί και πέρα θα δούμε ποια θα είναι η αντίδραση. Πρέπει να βγάλει αντίδραση ο Απόλλωνας για να... Και αντίδραση στο παιχνίδι με τον Άρη θα είναι μόνο η νίκη. Θα δούμε ποια θα είναι η αντίδραση. Πρέπει να βγάλει αντίδραση ο Απόλλωνας για να... Και αντίδραση στο παιχνίδι με τον Άρη.

0: Ελέγχει, ρε, ναι.
1: Αν πιάσω τον Μπράντο Τόμας, είναι και ο πρώτος σκορ. Δηλαδή είχε και στα φιλικά του καλοκαιριού, της προετοιμασίας, και στα ευρωπαϊκά είχε σκοράρει. Ο Ισπανός, όπως και ο Καϊτάν Βέισπεκ, είναι ο άνθρωπος εγκέφαλος της μεσαίας γραμμής για τον Απόλλωνα. Ας μου επιτραπεί ο όρος, ο χαρακτηρισμός που δίνω στον ποδοσφαιριστή. Καλείται η τεχνική ηγεσία να βρει λύσεις, έχει επιλογές, θα μπορέσει να θεωρώ και ο Ερνάλο Σάδα να παρατάξει ό,τι καλύτερο έχει στην διάθεσή του αυτή τη στιγμή που μιλάμε και εν όψη του αγώνα κόντρα στον Άρη, και από εκεί και πέρα ένα νικηφόρο ξεκίνημα θα είναι ό,τι καλύτερο, γιατί θυμίζω στους φίλους ακροατές συνάδελφοι μου ότι ακολουθούν άλλα τρία ντέρμπι στην επόμενη
2: εβδομάδα.
1: Μετά τον Άρη φιλοξενεί την ανανόρθωση στο στάδιο Αλφαμέγα. Τρίτη αγωνιστική ταξιδεύει στην πρωτεύουσα με αντίπαλο την πρωταθλήτρια Ομόνοια στο Γασιπί και κλείνει το καρέ των πρώτων τεσσάρων αγωνιστικών, φιλοξενώντας τον Αποέλ στο στάδιο Αλφαμέγα.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε θα σημαίνει πάρα πολλά, πέραν τους τρεις βαθμούς τους πολύτιμους, μια νίκη πάνω στην Άρη ενόψει.
0: Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ και καλή εβδομάδα, Παύλο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Διαφημίσεις και μετά θα περάσουμε στο αθλητικό δελτίο.
3: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
6: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
5: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
7: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυχισμένη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων Inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία Combi No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
8: Ανδρέας Χαραλάμπους.
9: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
10: Στο Πανεπιστήμιο Euclan Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με 2 αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
3: Ακούτε Super Sport 104.
11: Η ώρα είναι μία.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim.

0: και CF Moto στην Κύπρο.
1: Με την ομάδα το Scooter Sync δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sync.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Αθήνα για ενημέρωση στο μικρόφωνο, Πολύβιος Αλεξάνδρου. Σε προχωρημένες συζητήσεις με Ισπανό προπονητή βρίσκεται ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ Τσάβι Ρόκα. Συνεχίζονται οι διεργασίες για τερματοφύλακα καταλόγου Α. Όλα δείχνουν ότι ο Γκουρφίνγκελ θα αποτελέσει παρελθόν. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη του επαναληπτικού της Πέμπτης με τη Σεντ Τρούιντεν εκτός του Μπάτζο, αφίβολος ο Μαϊαμπέλα. Αναμένονται αλυσιδωτές εξελίξεις στα μεταγραφικά. Πλησιάζει στο Ηλίας Πούλος ο Καμίνσκι προς Κράσα Βαενή ο Δέβιο Ζόχο. Πάντα στα υπόψη η περίπτωση Μπακασέτα. Ανοιχτό του Κουλιμπαλί, για τον οποίο φαίνεται να επιμένει η Ρόντινα Μόσχα, ομάδα ιδιοκτησίας του πρόεδρου της Πάφου Σεργέη Λομάγκιν στο στόχαστρο της Σαμπτόρια, ο Νικόλας Παναγιώτου. Στην τελική ευθεία και η προετοιμασία της Πάφου για τον επαναληπτικό της Πέμπτης με την Δυναμό Σίτι, αμφίβολη συμμετοχή του Νταβίτ Λουίς. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 20χρονου ακραίου αμυντικού Γιωράμ Ζανκ με την μορφή δανεισμού από την Παρί. Στις 3 ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ Χάρης Φωτίου ανοίγει τα χαρτιά του στη συνέντευξη τύπου, η οποία θα μεταδοθεί από τον Super Sport 104. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η επενδυτική πρόταση του Σαβαλιάση. Έρχεται Κύπρο ο Κροάτης τερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα, γίνεται Νορβηγός ο Κούτσακος. Τον Απόλλωνα η προσοχή στρέφεται εξ ολοκλήρου στην πρεμιέρα κόντρα στον Άρη. Δύσκολα θα προλάβουν Κβίτα και Ροντρίκες εκτός Τόμας και Βάισμπερκ προς Σίβας Ποροδεύει οντουόντου. Αναμένονται οι τελευταίες πινελιές σε ΑΕΛ αφού εκτός από την ανάγκη για ανασταλτικό χαφ μετά τον τραυματισμό του Σο και ίσως γίνει άλλη μια κίνηση για αμυντικό. Αντίστροφα μετρούν ΑΕΚ Αθηνών, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός για τους επαναληπτικούς αγώνες σε Champions League και Conference League. Απόψε στα κυριότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στις 7.30 Μπολόνια Λάτσιο, στις 8.30 Οσασούνα Λεβάντε, στις 9.45 Ρώμα Φιωρεντίνα, στις 10 Φούλαμ Τσέλσι και στις 10.30 Μάλαγα Λα Κορούνια. Η Euroleague ανακοίνωσε το πρόγραμμα του Super Cup στο Αμπουτάμπι με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσέ στο πρώτο ημιτελικό. Ντουμπάι και Ρεάλ Μαδρίτη συνθέτουν το δεύτερο ζευγάρι. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Sport.
5: Super Sport 104.

0: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
2: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.

0: Δημήτρη, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. 12 στα Σπόρα Γκούντε Σούπε Σπόρα 104. Μαλλιάριου Μάγκη Νικολάου στα μικρόφωνα. Μαζί μας ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Λευκοσίας Πέτρος Σάβα. Αγαπητέ πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, πρόεδρε.
0: Καλή εβδομάδα. Και καλό πρωτάθλημα.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πλησιάζει το πρωτάθλημα. Είχατε και την πρόβα Τζενεράλε του Σαββάτου. Είστε ικανοποιημένοι σαν διοίκηση από την εικόνα που βγάζει η ομάδα μέσα από πολλές αλλαγές κιόλας?
0: Πώς νιώθετε ακριβώς, πώς, 20 παίχτες καινούργοι?
2: Ναι, αυτός από τρεις που έχουν μείνει από την περσινή χρονιά, η υπόλοιπη είναι νέο ρόστερ. Εγώ είμαι συγκρατημένα αισιοδόξο. Η ομάδα, είμαι πολύ σίγουρος ότι σε βάθος χρόνου θα είναι πολύ καλή. Απλά χρειάζεται κάποιο χρόνο για ομοιογένεια και περισσότερο για αγωνιστικό ρυθμό.
0: Ναι.
2: Συμφωνώ με αυτά που έκανε, που δήλωσε ο προπονητής τελευταίος. Αυτή είναι η αλήθεια. Η ομάδα δείχνει στοιχεία. Απλά της λείπει ο χρόνος για να αρολάρει, που λέμε στην Κυπριακή.
0: Άρα αυτό το μήνυμα θα τα στείλετε στον κόσμο σας. Εσείς κάνατε ό,τι μπορούσατε. Και κάνετε.
2: Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, πάντα στις οικονομικές δυνατότητες, αγαπητό Μάκη. Γιατί δυστυχώς οι οπαδοί μας αγαπούν την ομάδα, αλλά ξεχνούν ότι το πάτσο το δικό μας σε συγκρίση με άλλες ομάδες είναι μηδαμινό.
0: Ναι.
2: Και πρέπει να κρίνεις την εικόνα της ομάδας με αυτό που έχεις.
0: Το ανεβάσατε λίγο σε σχέση με πέρσι, ή ό,τι μας είπατε στη δημοσιογραφική αυτό ισχύει?
2: Όχι, αυτό ότι σας έχω πει στη δημοσιογραφία ισχύει. Είναι πολύ πολύ λίγο πιο ανεβασμένο από τα πέρσι. Πολύ λίγο, μην φανταστείτε.
0: Ακούω όμως ότι έχετε πάρει ποιοτικούς παίχτες.
2: Ναι, από την αρχή είχαμε συμφωνήσει με τον Προντή ότι θα έχουμε 17-18 ποιοτικούς παίχτες, παρά 25-26 παίχτες.
0: Ναι.
2: Θα έχουμε πιο μικρό ρέστερ με μεγαλύτερη ποιότητα. Αυτό ήταν ο στόχος από την αρχή.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Και όσον αφορά τον κόσμο, δεν έχετε αποκριθεί έτσι ακόμα για τα διαρκείας?
2: Αν θέλετε να είμαι ειλικρινής, είμαι απογοητευμένος, γιατί 300 season ticket πουλήσαμε μέχρι σήμερα. Θεωρώ ότι με τις ενέργειες που έγιναν από την παρούσα διοίκηση, το μήνυμο αριθμός που έπρεπε να φτάσουμε είναι 500 season, διότι είναι και το ελάχιστο που μπορεί να κάνει ο κόσμος. Δεν απατούμε από αυτούς που δεν έχουν να κάνουν υπερβολές, αλλά τουλάχιστον ένα season ticket είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει ο παδός μας.
1: Γιατί πιστεύετε ότι οι Ολυμπιακοί δεν είναι τόσο κοντά στην ομάδα όσο εσείς θα επιθυμούσατε? Γιατί δεν είναι μόνο φετινό το φαινόμενο. Και πέρσι θυμάμαι ότι δεν ήταν τόσο κοντά όσο θα θέλατε.
2: Θα ήθελα πολύ να σας απαντήσω, αλλά θα αποφύγω την απάντηση. Γιατί θα πω πράγματα που δεν θέλω. Θα τα αφήσω σε εδώ. Εμείς κάνουμε μια τιμή ειλικρινή προσπάθεια, ταπεινή, μέσα στις δυνατότητες μας, από εκεί και πέρα, όσοι πιστοί προσέλθουν.
1: Ναι. Απλώς το λέω γιατί υπάρχουν Ολυμπιακοί. Υπάρχουν αρκετοί Ολυμπιακοί και εντάξει, από τη στιγμή που η ομάδα είναι και στην πρώτη κατηγορία και κάνει την προσπάθειά της, θα έπρεπε να έρθουν έτσι να τη στηρίξουν. Να το εκφράζω σαν άποψή μου τώρα αυτό.
2: Πραγματικά είναι κρίμα, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να το κρίνω εγώ, ας το κρίνει ο ίδιος ο κόσμος και ο ίδιος ο φίλαθλος του Ολυμπιακού. Διότι όταν βλέπεις μια μπουκιά ατόμων να κάνουν αυτές τις προσπάθειες, να κάνουν αυτές τις ενέργειες για να έχεις μια τέτοια ομάδα ανταγωνιστική με ένα τόσο μικρό budget, από εκεί και πέρα τι άλλο να κάνουμε?
0: Κάνατε και δύο μεταγραφές τελευταία, και του Γιούσου του Ζάνου και του Σάπινεν.
2: Εντάξει, ο Σάπινεν μιλούσαμε ένα μήνα, τον περιμέναμε, δείξαμε υπομονή.
0: Πώς τον πείσετε, πρόεδρε?
2: Κοίταξε, ήθελε να έρθει, αλλά έπρεπε να αποκλειστεί η ομάδα του για, για να
0: μην κρυφτεί.
2: Είχαμε και άλλες, επιλογές. Απλά τον περιμέναμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Είναι ένας παίχτης χωρίς τον Πανακρουτζές, αλλά έχει την αίσθηση του γκολ και θα το δείτε σύντομα.
0: Το ξέρουμε καλά.
2: Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα μας βοηθήσει.
0: Είναι ένας παίχτης που κοστίζει αρκετά στον Ολυμπιακό?
2: Όχι, καμία σχέση με αυτά που γράφονται.
0: Ναι. Ο ιός είναι καλά?
2: Ο ιός μου έχει μπει σε ειδικό πρόγραμμα. Πρέπει μαζί με την προπόνηση να κάνει και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που το έχουν πει από την κλινική στο Ιράκ, στο Κατάρ. Και θεωρώ ότι σε 2-3 μήνες από τα σήμερα θα είναι πανετοίμως.
1: Ναι. Κάπου διάβασα ότι θα καταταχθεί και στο στρατό.
2: Είναι αλήθεια, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο στρατόπεδο.
1: Εντάξει, απλώς επειδή το διάβασε, ήθελα να το επιβεβαιώσω.
2: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που έστρεψε, οφείλουμε να σεβαστούμε τους νόμους του κράτους και να φύγει και η θητεία από τα ποδία μας.
1: Θέλω να πιστεύω όμως ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα με τους ποδοσφαιριστές στρατιώτες, γιατί παγιά τους δυσκόλευαν πολύ το έργο και δεν τους έβγαζαν για τις προπονήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι πλέον δεν ισχύει αυτό το πράγμα, όχι μόνο στην περίπτωση του Ζάνου, γενικότερα για τους στρατιώτες και αθλητές.
2: Κοιτάξτε, είναι και διεθνείς. Το θέμα εμένα, να σας πω, η ανησυχία μου είναι μετά από αυτά τα δύο χρόνια τα μαρτυρικά με τον τραυματισμό του, είναι το τελευταίο που θα ήθελα να υπάρχει εμπόδιο στην καριέρα του, γιατί μην ξεχνάτε ότι ήρθε στο Ολυμπιακό να κάνει restart και να πάει εκεί που θέλει.
0: Πέτρο, πόσο, σε ποιο επίπεδο βρίσκεται?
2: Εντάξει, έχει κάνει τα 30 αυτές προετοιμασίας του Ολυμπιακού, είναι προπονημένος. Είναι προπονημένος, απλά πρέπει να παίζει και να ανεβάζει τα λεπτά του εβδομάδα με την εβδομάδα και ταυτόχρονα γίνεται ενδυνάμωση του τένοντα και όλων των μειών του. Ναι. Ακολουθεί ένα πρωτόκολλο το οποίο μας δώσαν από την κλινική του Κατάρ και πρέπει να το ακολουθήσει ως Ευαγγελίο.
0: Δηλαδή μπορεί να παίξει 90 λεπτό.
2: Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι έτοιμος για 90 λεπτό.
1: Σιγά σιγά, αφού...
2: Θεωρώ ότι, μιλώντας και με προμηθή, έχει βάλει ένα πλάνο μετά τη διακοπή των εθνικών να είναι πλήρως έτοιμη.
1: Εντάξει.
0: Τώρα, πότε πιστεύετε ότι η ομάδα σας, μιλώντας και με τον κύριο Κωστή, μετά από πόσες αγωνιστικές, αφού γνωρίζουμε ότι έχετε αρκετούς παίχτες, σχεδόν όλη η ομάδα είναι καινούρια, ότι θα είναι στο επίπεδο που θέλετε εσείς?
2: Να σας πω, προπονητικά είμαστε σε πολύ αριστό επίπεδο και στα τρεξίματα μας και σε όλα. Απλά για να μπορέσει η ομάδα να έχει ένα ρυθμό και ένα σωστό τέμπο, εγώ θεωρώ ότι σε 3-4 εβδομάδες θα είμαστε πολύ πολύ ρουλαρισμένοι.
0: Και για το παιχνίδι της πρεμιέρας, είστε έτοιμοι, πανέτοιμοι, με κάποιες ακόμα προπονήσεις? Θα έχετε κάποιες απουσίες ή όχι, είναι όλοι καλά?
2: Είναι όλοι καλά. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
0: Όντως.
2: Αντιλαμβάνεστε, όλες οι ομάδες είναι σε ένα επίπεδο που δεν ξέρει ο καθένας τι θα αντιμετωπίσει απέναντί του. Νομίζω ότι πρέπει να δείξει μεγάλο πάθος, μεγάλη σύνθηση και μεγάλη αυτοσυγκέντρωση για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι.
0: Είναι οπωσδήποτε το πρώτο και παίζει μεγάλο ρόλο και στην ψυχολογία.
2: Είναι πολύ σημαντικό, ναι, να ξεκινήσουμε τρίποντο, είναι πολύ σημαντικό και για τη συνέχεια και για όλη την ομάδα, διότι εμείς πρέπει να βρούμε τον τρόπο να πάρουμε λίγο δαθμό στην αρχή, ούτως ώστε όταν η ομάδα βρει και τα πόδια της και τρέχει, να μπορούν να έρχονται και βαθμοί λόγω και της ποιότητας που έχουμε.
0: Ναι, και είπαμε τον κόσμο το θέλετε, γιατί προηγουμένως μιλήσαμε και με τον εκπρόσωπο της Νέας Σαλαμίνας και μας είπε ότι θα ζητήσει, αν δεν το έχει πράξει η Νέα Σαλαμίνα, 1200 εισιτήρια.
2: Είναι καλοδεχούμενα τα 1200. Βγάλω και τον κόσμο του Ολυμπιακού δώσει φροντερό το παρόν του. Είναι μια πρεμιέρα δύσκολη για τις δύο ομάδες και ο καλύτερος θα κερδίσει.
1: Ναι. Πάντως έτσι είναι ένα ενδιαφέρον ζευγάρι. Πάντα ο Ολυμπιακός με τη Νέα Σαλαμίνα είναι δύο ομάδες, παραδοσιακές ομάδες της πρώτης κατηγορίας που πέρασαν και τα δύσκολα τους και τα σκαμπανεβάσματά τους. Με χαμηλό μπάτζετ προσπαθούν πάντα να έχουν έτσι καλές ομάδες ανταγωνιστικές.
2: Να σας πω, περάσαμε δύσκολα και δύο ομάδες, όμως ποτέ δεν ήταν ντροπή να είμαστε στη Β' Εθνική. Αυτή τη στιγμή, όπως εμείς και θεωρώ και η Σαλαμίνα, είναι σε πολύ καλά οικονομικά πλαίσια, δεν χρωστάμε. Δεν μας κυνηγούνε, είμαστε μια υγιής ομάδα και ας έχουμε αυτό το budget που πρέπει να έχουμε. Το να διοικούμε και να στηβάζουμε εκατομμύρια χρέη, εγώ προσωπικά δεν το θεωρώ πρέπον προς την ομάδα και είναι ασέβεια προς την ομάδα μου και τον κόσμο του Ολυμπιακού.
0: Πρόεδρε, πριν μερικούς μήνες κάνατε διάφορες ενέργειες για το θέμα επενδυτή. Συνεχίζονται αυτές οι ενέργειες, οι διαβουλεύσεις, επαφές?
2: Οι ενέργειες για τον επενδυτή δεν θα σταματήσουν ποτέ. τουλάχιστον ενώ όσο είμαι εγώ πρόεδρος, αυτός είναι ο αποτελός σκοπός.
0: Έχετε κάτι να πείτε,
1: κάτι
0: νέο, καλό?
1: Όχι, είστε σε συζητήσεις με συγκεκριμένους?
2: Δεν θέλω να πω το παραμικρό, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Απλά να ξέρετε, ένας επενδυτής που θα έρθει, γιατί για μένα δεν είναι επενδυτής κάποιος για να μπει στο Κυπριακό πρωτάθλημα. Πρέπει να το θέλει να το κάνει για την πάρτι του που λέμε, γιατί λεφτά δεν έβγαλε κανένας. Το Κυπριακό ποδοσφαιρό και το ξέρουμε.
1: Σωστά, ναι.
2: από εκεί και πέρα πρέπει να δώσεις, πρέπει να δώσουμε και τις βάσεις να υπάρχει, να έχουν, όπως για παράδειγμα το Θεοκέντρο που προσπαθούμε.
0: Θα ήθελα να
2: μας
0: πείτε γι' αυτό. Το διάβασα στην μήνυμα που στείλανε στον κόσμο Ολυμπιακού.
2: Εντάξει, για μένα κάνουμε ενέργειες αθόρυβα, θα συνεχίσουμε να τις κάνουμε. Βρήκαμε ένα οικόπεδο, ένα οικόπεδο, μια γη. Κοιτάξτε, το που θα γίνει, άμα στο δώσουν θα γίνει.
0: Εντάξει,
1: όχι, σε ποια περιοχή?
2: Είναι από το, είναι προς το Γέρι. Άμα στο δώσουν θα γίνει το Θεοκέντρο. Αυτό το έχω πει και σε παλαιότερες μου δηλωσίες. Το θέμα είναι να έχουμε τη γη. Άμα έχουμε τη γη, τα υπόλοιπα θα γίνουν. Είναι στο χέρι μου.
1: Εντάξει, σιγά σιγά, εγώ θέλω λίγο και για το λεωφορείο. Γιατί εντάξει, τώρα είναι κάτι που φαίνεται ότι ξεκινούν όλες οι ομάδες να το κάνουν και είναι και πάρα πολύ ωραίο, ντυμένο στα χρώματα του Ολυμπιακού, για τις μετακινήσεις της ομάδας, έτσι πιο οργανωμένα.
0: Δική σας ιδέα, πρόεδρε?
2: Ναι, για να είμαι ειλικρινής, είναι δική μου. Το ψάξαμε τον Κούλιν Παπαγεωργίου και βρήκαμε. Θεωρώ ότι δεν είναι είδος πολυτελείας για μια ομάδα, αλλά ανεβάζει το πρεστίζ και την προσωπικότητα της ομάδας. Νιώθουν και καλύτερα οι παίχτες. Θεωρώ με αυτά όλα τα λεφτά που δίνουν οι ομάδες και μεγάλες ομάδες ακόμα, ένα λεωφορείο θα έπρεπε να δω.
1: Ναι. Το έκανε και η ΑΕΚ νομίζω τις προηγούμενες μέρες. Τώρα ο Ολυμπιακός, η ανόρθωση, είναι ωραίο έτσι, μακάρι έτσι, σιγά σιγά το κάνουν όλες.
2: Είναι ωραίο και για την ομάδα και για τους παίχτες να νιώθουν ότι έχουν το δικό του λεωφορείο. Πραγματικά δεν είναι είδος πολυτελείας, αφού είναι πράγμα το οποίο χρησιμοποιείς.
0: Ναι. Και τώρα απλά περιμένε την Παρασκευή.
2: Περιμένω την Παρασκευή με αγωνία, υπομονετικά, να δούμε τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Θέλει να μας πείτε σιγά το τελευταίο πριν κλείσουμε καταληκτικό σχόλιο, πρόεδρε?
2: Εκείνο που θέλω να ξέρει ο κόσμος του Ολυμπιακού, ότι η προσπάθεια μας είναι καθαρή. Θα μείνουμε καθαροί ως το τέλος και θέλουμε να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια οι οπαδοί μας.
0: Ωραία. Καλό πρωτάθλημα, καλή επιτυχία, καλή αρχή. Κάθε καλό.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλές κουβέντες συνόψαμε με τον, ωραία κουβέντα με τον κύριο Πέτροσα.
1: Ναι, εντάξει. Πάντα νομίζω είναι καλές οι κουβέντες μας. Είναι ένας άνθρωπος που είναι πρόθυμος να μιλήσει και να απαντήσει.
0: Και ευθύς.
1: Ναι, σε αυτά που τον ρωτάμε. Εντάξει, ο Ολυμπιακός κάνει, είπαμε, τη δική του προσπάθεια. Και ξέρεις, δεν μας είπε κάτι παραπάνω για το θέμα του επενδυτή, αλλά από ό,τι κατάλαβα.
0: Το
1: ψάχνει και ενδεχομένως να υπάρχει και κάτι παραπάνω, ενώ να μην είναι κάποιο συγκεκριμένο.
0: Θέλει πάρα πολύ, αυτό πρώτα μπορώ να πω, θα φύγει ένα βάρος από πάνω, διότι βάζει αρκετά χρήματα στο Ολυμπιακό.
1: Ακριβώς.
0: Και έβαζε και βάζει.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκίνησαν σχεδόν όλα τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και είχαμε πάρα πολλά παιχνίδια χθες. Να δούμε έτσι λίγο τα αποτελέσματα.
1: Με δραματικά παιχνίδια στο φινάλε να κρύγονται
0: Η City έμεινε πίσω στο σκορ, κατάφερε λίγο πριν το φινάλε να ανατρέψει τα δεδομένα απέναντι στην Bournemouth και να κερδίσει με 2-1. Η Liverpool ισοφάρισε σε 2-2 στο 90, φεύγα στο 98 συγκεκριμένα, με πέναλτι τη Newcastle, ενώ η Brighton κερδίσε 4-0 την Aston Villa, τεράστια νίκη. Ναι. Η United την προηγούμενη ημέρα, γνωστή United,
1: έχασε
0: των τελευταίων
1: από τον
0: χρόνων,
1: 2-0.
0: Ναι, αλλά αξίζει να αναφερθούμε και στον Τζολάκη, ο οποίος έκανε ονειρεμένο ντεμπούτο, όπως και ο Τζόλης, στην Arsenal είχε και assist και goal
1: την Παρασκευή.
0: Και assist και goal. Έτσι πάνε πολύ καλά οι Ελλαδίτες στην Αγγλία.
1: Πάμε να... Everton Crystal Palace 2-0, Ipswich Sunderland 2-1, Nottingham Forest Leeds 0-1, Bradford Tottenham 3-0, αφού μιλάμε για την Αγγλία. Στην Γαλλία Angers Lille 0-2, Rennes Paris Saint-Germain 2-2, Havre Μονακό 0-1. Στην,
0: λοιπόν,
1: Ισπανία.
0: Στην Ισπανία χθες Ατλέτικο Βιγιαρεάλ 2-2, Χετάφε Σταντάντερ 1-0 και Έλτσε Μπαρτσελόνα 0-5. Στην Ιταλία Βενέτσια Λέτσε 0-2, Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1, Αταλάντα Σασουόλο 2-1 και Τωρίνο Μίλαν 1-2.
1: Και είχαμε και στην Ελλάδα
0: αγώνες. Στην Ελλάδα χθες Σόφι Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδία 24-0, Πανετολικός Αστέρας 3-1, το Παναθηναϊκός Κηφισιά αναβλήθηκε. Να πούμε λίγο και το σημερινό πρόγραμμα. Αγγλία στις 10 Fulham Chelsea, Κύπελλο Ελλάδας στις 5:30 Ελασίρου Μαρκό. Στην Ισπανία 8:30 Σασούνα Λεβάντε, 10:30 Μαλάγα Λα Κορούνια. Στην Ιταλία 7:30 Μπολόνια Λάτσιο και 9:45 Ρώμα Φιωρεντίνα.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,99. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης 2 λίτρα 30% φθηνότερα 16,55. Lidl. More to value.
2: Μοσχαρίσιο μπιφτέκι Black Angus εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 2 επί 150 γραμμάρια μόνο 6,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
3: Η πρόκριση στη League Phase του Europa Link περνά από το Γασιπί με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντ Ρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης στην τάξη κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομόνια Σεντ Ρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός, πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
7: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
8: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
7: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο,
9: κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
10: Everyone, τα πάντα εσύ.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Ίσως επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
12: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Τα 3 P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Poka. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Poka Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Poka.
14: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
15: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
16: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 1:30.
18: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
19: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση συνεπία τροχαίου δυστυχήματος οφείλεται ο θάνατος του 29χρονου Γιώργου Γεωργίου από τη Λάρνακα, ο οποίος έχασε τη ζωή του επίτα από σφοδρή σύγκρουση χθες το απόγευμα στον δρόμο Κελιών Τρούλων. Η μεγάλου κυβισμού μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 30χρονος συγκρούστηκε με τοπικά με σαλούν όχημα στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άτυχος 29χρονος δεν έφερε προστατευτικό κράνος. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 56χρονος χειριστής σκούτερ, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από οδική σύγκρουση που σημειώθηκε χθες αργά το απόγευμα στη Λεμεσό. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το σκούτερ συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 35χρονος. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, θα πραγματοποιήσει από τις 25 Αυγούστου μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου την καθιερωμένη ετήσια περιοδία του στις πρωτεύουσες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πραγματοποιήσει επαφές με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Η επίσκεψη του κυρίου Κώστα στην Κύπρο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο διάστημα μεταξύ 1 και 4 Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά την Ελλάδα. Στόχος των επαφών είναι η καταγραφή των απόψεων των ηγετών σχετικά με τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της Ένωσης. Απειλές κατά της Σόφιας εκτόξευσε η Τεχεράνη. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Νεσμαήλ Μπαγκαΐ, προειδοποίησε την Βουλγαρία να μην συνεργαστεί με τις ΗΠΑ σε ενδεχόμενη επίθεση κατά του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Το Ιράν χαρακτήρισε τη συνεργασία της Βουλγαρίας με τις ΗΠΑ ως πράξη επιθετικότητας και διεκδίκησε το δικαίωμα να πλήξει την πηγή οποιασδήποτε επίθεση εναντίον του. Οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ισραήλ και της Συρίας συναντήθηκαν την Κυριακή με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό σε αεροπορική βάση στην Βόρεια Συρία την περασμένη Τρίτη.
21: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
22: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
23: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
24: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
25: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
26: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
27: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
28: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
29: Μια αρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
20: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 35 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Μένεις εδώ. Στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
30: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
31: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
32: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Πάμε λέμε σο και στον συνάδελφο Μιχάλη Αριστίδου για νέα ΑΕΛΑΡ. Είχαν και φιλικό παιχνίδι το Σάββατο και ξεκινάω το πρωτάθλημα. Ο Άρης παίζει με τον Απόλλωνα, η ΑΕΛ με την Ανόρθωση, μεγάλα παιχνίδια. Σάββατο ο Άρης, Κυριακή ΑΕΛ. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα Μιχάλη Αριστίδου.
1: Γεια σου Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι Μάκη και Μαρίνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έτσι λίγο για το φιλικό της, του Σαββάτου. Ένα φιλικό 120 λεπτών, Μιχάλη, 5 γκολ, 3 από πλευράς Άρη και 2 από πλευράς ΑΕΛ.
0: Δεν έπαιξε τα πέναλτι.
2: Ήταν προσεκτορημένο. Γιος θα παίξουν 45 λεπτά ομάδες και να ακολουθήσουν και ακόμα ένα μισάρο έτσι να μπορέσουν να βάλουν και όσοι στον χρόνο στην
0: περιοχή. Μισό χρόνο, ναι.
2: Σε όλους τους προσθέτες.
0: Ακριβώς.
2: Εξού και σε κάθε ημίχρονο, πάνω κάτω δηλαδή, είχαμε διαφορετικά δεκάδες για κάθε ομάδα.
0: Ναι.
2: Σχεδόν. Από όταν είχαν μια καλή ευκαιρία οι δύο προπονητές να δουν και να τσεκάρουν την ετοιμότητα των προσθέτων τους εν όψη και των επίσημων παιχνιδιών που ξεκινάνε αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι. Με το θέμα της, με του μεταγραφικού σχεδιασμού, τι γίνεται?
2: Να πάμε αξία από την ΑΕΛ, έτσι.
0: Ναι.
2: Στην ΑΕΛ φαίνεται ότι προς το παρόν δεν κινείται κάτι μεταγραφικά, εκτός και άμα θες που ελίξουν από βιβλίας διοίκησης, με κάποια μεταγραφική κίνηση της τελευταίας στιγμής. Δεν βγαίνει κάτι προς τα έξω, γιατί κάτι ψάχνουν στο παρόν στάδιο. Οπότε είμαστε σε αναμονή. Εντάξει, αυτό που λέει πάντα Μάκη και Μαρίνα, ότι από τη στιγμή που υπάρχει ανοιχτό το μεταγραφικό παράθυρο, ποτέ μην λες ποτέ, είπα.
0: Έτσι,
2: πάντα μπορεί να υπάρξει μια μεταγραφική κίνηση.
0: Κάτι καλό.
2: Έχει κάτι καλό, κάτι που το έξαναν από καιρό και τώρα τα κατάφεραν. Είναι πολλά πράγματα που μπορούν να φυγούν και να πραγματοποιήσουν κάποια μεταγραφή της τελευταίας στιγμής, όπως λένε. Αν υπάρξει κάτι τέτοιο θα το μάθουμε, αλλά η ενημέρωση δεύτερο που λαμβάνουμε αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα από πλευράς ΑΕΛ. Αν και υπάρχουν θέσεις διαθέσιμος, δεν θα πρέπει να διώξουμε το θέση για να έρθει κάποιος άλλος στο ρόλο της ομάδας, οπότε ανά πάσα στιγμή πιθανόν να γίνει κάποια κίνηση. Επαναλαμβάνω όμως, το παρόν στάδιο δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για τον Άρη.
2: Για τον Άρη είναι στο ψάξιμο για τερματοφύρα. Κάπου έχει πάρει έναν ποδοσφαιριστή στην επίθεση ήταν νεαρό. Οπότε είναι στο ψάξιμο για τερματοφύλακα. Κυρίως για να μην βρεθούν προεκπλήξεως, καθώς στην ουσία διαθέσιμος είναι μόνος Ζάντρο στη δομή στιγμή.
0: Ναι.
2: Και έτοιμο πόλεμο να το πω έτσι. Αλλιώς θα αναγκαστεί να φέρει διαματοφύλακα από την ΚΑΦΑ 19. Αν ξέρει ο κύριος Βάσκο. Οπότε θα προσπαθήσει να βρει ένα διαματοφύλακα έτσι ώστε να δώσει και τον χρόνο στον Παν Άλβες να επιστρέψει σε περίπου ένα μήνα, ένα και κάτι μήνα. Κάπου εκεί υπολογίζεται η επιστροφή του Βραζιλιάνου σε διαματοφύλακα του Άρη. Προσπαθώ ο Ζάντρο είναι αυτός που θα πάρει την τα γάνια του βασικού, όπως λέμε. Όμως πάλι δεν θέλουν να γίνει κάποιο πρόπτο και με τον Κροάτι Πορτιέρο. Έτσι, προσπαθούν να πάρουν ακόμα ένα δημοτοφύλακα καθώς ώστε να έχουν το κεφάλι του.
1: Πάντως ο Ουέρτον ξεχώρισε από πλευρά Σάρη Μιχάλη στο φιλικό του Σαββάτου. Και γενικότερα η ομάδα του Άρη έδειξε έτσι μια ζωντάνια, μια ανταγωνιστική, ότι αφήνει έτσι καλά στοιχεία ότι θα είναι ανταγωνιστική ομάδα, και το λέω γιατί κρίνεται αρκετά ο Άρης για το γεγονός ότι επιλέγει να στηθεί η ομάδα του πάνω σε πολύ νεαρούς εξελίξιμους ποδοσφαιριστές.
2: Η εικόνα που είχαμε από τα φιλικά στο εξωτερικό ήταν πάρα πολλά ή λίγοι.
1: Ναι, δεν είχαμε, γι' αυτό στέκομαι και εγώ στο φιλικό.
2: Οπότε,
1: του Σαββάτου.
2: Με βάση αυτή τη μέρα που όσα είχαμε δει ή όσα είχαμε διαθέσιμα. Και το φιλικό του Σαββάτου το πρώτο μετά από ένα δίμηνο στην Κύπρο του Άρη, αυτό που μπορώ να πούμε έτσι ως πρώτο συμπέρασμα, Μαρίνα, είναι ότι ο Άρης θα είναι μια ομάδα που θα πιέζει πάρα πολύ στο τον αντίπαλο, ασυστικό μπρέσιν με πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι του και ταχύτατες επιθέσεις ή και αντεπιθέσεις, να το πω έτσι. Είναι πάρα πολύ γρήγορη η ομάδα. Αν θυμίζει έτσι τον Άρη τον πρώτο χρόνο στην μια εποχή που ήταν πολύ επιθετική ομάδα. Και όταν κατέβαινε το κέντρο το έκανε έτσι ομαδικά, έτσι. Και δημιουργούσε πολύ εύκολα κινδύνους.
1: Ναι.
2: Στην αντίπαλη η ομάδα που ήταν απέναντί του. Σήμερα ο Έστον πολύ σωστά ανέφερε και ξεχώρισε τον προσθεσί αυτό. Εγώ θα πρόσθεσα και τον Εφάγγε, τον παίκτη που από την περσινή χρονιά. Δείχνει αυτός ο νεαρός ο Καμπονέζος έτοιμος να ηγηθεί έτσι της επίθεσης της ομάδας του Άρη και δείχνει να είναι και σε εξαιρετική κατάσταση.
1: Ναι.
2: Είναι η αλήθεια. Γενικότερα η επίθεση του Άρη λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Είχε λίγα θέματα στον χώρο της άμυνας αυτής. Το είδαμε και στο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Κάποιες αδυναμίες. Αυτές προφανώς τους έκτηκαν και από τον κύριο Ράσκο και θα προσπαθήσει να τις βελτιώσει εν ώψη για την ασυντικό σύνορα.
1: Ναι. Μάλιστα, έτσι κάτι άλλο από πλευράς των δύο ομάδων έχουμε, Μιχάλη, να πάμε λίγο στο θέμα του Τσιρίου ή Σελεμεσό, να δούμε αν έχεις ακούσει κάτι, αν έχεις μάθει κάτι.
2: Ένας από πλευράς Αλκιάρη, νομίζω θα καλύψαμε το, το όλο θέμα, δεν υπάρχει δηλαδή κάτι άλλο για να καλύψουμε. Είναι η αναμονή, θέλει να δώσουμε τα αγωνιστικά νέα, αυτό που λέω, είμαστε και σε εβδομάδα αγωνιστικό έμπαχος επίσημο.
0: Θα δέξουμε λιγάκι γιατί θα πάμε και Πάφο, ναι.
2: Συγγνώμη, Μαγκή, δεν σ' ακούσα.
0: Λέω να δέξουμε λιγάκι γιατί πρέπει να πάμε και Πάφο.
2: Απλά τα αγωνιστικά να έρθει λίγο εντάχει για ΑΕΛ, δεδομένα θα είναι εκτός ο Τζόκε και μάλλον διαθέτημος ο Κοντσέσαο. Ενώ για τον Άρη, δεδομένα θα είναι εκτός οι Βανάλδες, Γκαουστάτ και Λουκουμπάρ. Ίσως οριακά να είναι στην αποστολή ο Παζέ. Όσο αφορά τα αγωνιστικά νέα. Και μια κουβέντα για το τρίτο στάδιο. Αυτό που μαθαίνω δεύτερο είναι ότι θα είναι βασικά στην ουσία περιμένουν από την αρχή αδειοδότησης να έρθει να ελέγξει ξανά κάποιες μικρές λεπτομέρειες μετά των τελευταίων της έλεγχων που έκανε, έτσι ώστε να μπορέσει να δοθεί το πράσινο φως. Είναι κάποια μικρά πράγματα, κυρίως σε περίπτωση αν χρειαστεί να κοινωθεί το στάδιο το πώς θα διαφεύγουν οι φιλάθλοι στις αναδρομικές και στις δυνάμεις περισσότερο, διότι εκεί είναι το μεγάλο θέμα, διότι το κάτω μέρος θα είναι κλειστό όπως φαίνεται στις αναδρομικές, οπότε είναι θέμα το πώς θα διαφεύγουν οι φιλάθλοι ασφαλεί και να μην έχουν έτσι κάποια δυσάρεστα, αν χρειαστεί παραλαμβάνουν να κοινωθεί το γήπεδο σε αυτή την καταστροφή. Και λίγο θέμα ακόμα έχει το CCTV. Το κλειστό κύκλωμα και κάποια μελετητικά πράγματα που τους έχουν πει από την αρχή αδειοδότηση των κηπέδων. Αν προλάβουν και τα κάνουν αυτά τις επόμενες μέρες και πάνε και κάνουν ξανά τον έλεγχο, προφανώς ίσως μέσα από τον Σεπτεμβρίου να είναι έτοιμο και με άδεια το τρίτο στάδιο.
1: Μάλιστα. Ωραία, Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε χαιρετούμε.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Να πούμε μια ανακοίνωση μέχρι να πάρει Μάκη εσύ τον Χάρη τον Χατζηγυριακό να τον βάλουμε στη γραμμή. Να πούμε μια ανακοίνωση της Καρμιώτισσας καθώς με τίτλο «Συμπαίκτες στο όνειρο». Η Καρμιώτισσα και το ένα όνειρο μια ευχαίνουν δυνάμεις στο πλαίσιο της νέας κοινωνικής στρατηγικής της. Η ομάδα μας διαθέτει για την αγωνιστική περίοδο 26-27 τη θέση του κεντρικού χορηγού στην επίσημη αγωνιστική φανέλα για την προβολή και στήριξη του σημαντικού έργου του Συνδέσμου. Μια συνεργασία που δεν περιορίζεται στην παρουσία ενός λογοτύπου. Γινόμαστε συμπαίκτες στο όνειρο μέσα από δράσεις και πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς με έναν κοινό στόχο να προσφέρουμε δύναμη, ελπίδα και στήριξη στα παιδιά και τις οικογένειές τους. Και αν όλοι μαζί καταφέρουμε να κάνουμε έστω ένα όνειρο μια ευχή πραγματικότητα, τότε θα έχουμε πετύχει κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια νίκη. Δώσε assist σε μια ευχή. Πολύ ωραία ενέργεια.
0: Μπράβο
1: τους. Ναι.
0: Θα τους έχουμε πολύ σύντομα μαζί.
1: Ναι, τις επόμενες μέρες εννοείται.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε στο Χατζηγυριακό. Χατζηγυριακό, Χάρη, καλό μεσημέρι.
0: Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Μαρίνα, Μάκη. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και στους φίλους ακροατές του Σούπερ Σπορ 104.
1: Και μιας και μιλώ για την Καρμιώτισσα, τελικά το πρώτο παιχνίδι της Καρμιώτισσας που θα είναι και με την Πάφο θα είναι στο Στέλιος Κυριακίδης, αν ξέρεις κάτι παραπάνω εσύ.
3: Ναι, έχει κλειδώσει από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα είναι στο Παφιακό το πρώτο παιχνίδι, δεν ξέρω κι όλα αυτά είναι και η έδρα διάθετος της Καρμιώτισσας. Είναι ανοιχτό ακόμα το θέμα, ή αν θα καταλήξει στο Τσίριο, θα φανεί από το... από τις συνθήκες, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα γήπεδα.
0: Τις άδειες και μη.
3: Δεν σε άκουσα,
0: Μάγκη. Τις άδειες, λέω, που παίρνουν, θα πάρουν μέσα στο
3: πάρκο. Ακριβώς, είναι θέμα αδειών, είναι θέμα να πληρούν κάποιες, παραλαμβάνω, προϋποθέσεις, κάποια κριτήρια. Θα παιχτεί στο Παφιακό το πρώτο μάτς, Καρμιώτης της Πάφος. Προηγουμένως όμως η Πάφος έχει το μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού, την προσέχει Πέμπτη, ούτως ώστε να επιχειρήσει για τρίτη διαδοχική σεζόν και τρίτη συνολικά στην ιστορία της να εξασφαλίσει την μετοχή σε League Phase ευρωπαϊκού διασυλλογικού κυπέλλου και συγκεκριμένα για το Conference League. Να ξεκινήσουμε νομίζω από τα αγωνιστικά, διότι είναι γενικότερα από το ξεκίνημα των φετινών υποχρεώσεων της ΠΑΦΟΥ γεμάτο το απουσιολόγιο. Κάποιοι σοβαροί τραυματισμοί, κάποιοι λιγότερο σοβαροί. Είναι βεβαίως εξ Ζάζα ως γνωστόν, μετά τη ρήξη χιαστών που υπέστη. Ο Μουράτ Μαμάτοφ, ο οποίος είναι πολύ καλύτερα από το χτύπημα που είχε δεχτεί, παραμονές έτσι του επαναληπτικού με την Σαλτσπουργκ, δεν θα είναι στην αποστολή, δεν είναι στην αποστολή για τα δύο παιχνίδια με τους Αλβανούς, άρα αυτός είναι εκτός. Από εκεί και πέρα ο Ντράγκοβιτς, που δεν αγωνίστηκε στο πρώτο παιχνίδι γιατί είχε και αυτός κάποιες ενοχλήσεις αντίστοιχα, είναι δηλωμένος στη λίστα για τους αγώνες με την Δυνάμο, είναι καλύτερα και πιστεύω ότι θα πάρει αγωνιστικό χρόνο εν ώψη του επαναληπτικού της Πέμπτης. Από εκεί και πέρα με τον Νταβίτ Λουίς, βλέπουν την περίπτωση του μέρα με τη μέρα, δεν φαίνεται κάτι σοβαρό εκ πρώτης όψεως. Άρα πιστεύω ότι θα είναι διαθέσιμος στα πλάνα του coach Σαπίντο. Και από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους, είναι στη διάθεση του coach Σαπίντο. Είδαμε και τον Άντερσον να επανέρχεται. Πήρε αγωνιστικό χρόνο και στη ρεβάνς με τη Σάλτσμπουργκ και στο πρώτο παιχνίδι με την Δυνάμο. Είδαμε επίσης τον Κορέα, μια πολύ πολύ σοβαρή και σημαντική και κρίσιμη επιστροφή για τον Σαπίντο. Ως γνωστόν, ο Πορτογάλος είναι από τους παίχτες εκείνους βαρόμετρο, όπως τους αποκαλούμε, που μπορεί να αλλάξει τη ροή οποιοδήποτε παιχνιδιού με την παρουσία του. Και εντάξει, αυτά σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά. Από εκεί πέρα να πούμε ότι η κίνηση μέχρι τώρα σε ό,τι αφορά το κομμάτι του ενδιαφέροντος από τον κόσμο για το παιχνίδι με την Πέπτη είναι αρκετά έτσι καλή. 2.000 είχε ανακοινώσει εισιτήρια η Πάφος τις πρωινές ώρες, που έχουν μέχρι τώρα βρει κάτοχο, και η εκτίμηση νομίζω, μιας και σιγά σιγά και αρκετός κόσμος έχει τελειώσει με τις διακοπές του, έχουν επιστρέψει περισσότεροι στην βάση τους, πιστεύω ότι 6.000 περίπου, ίσως και περισσότεροι, θα δώσουν το παρόν τους στο ΑΜΕΓΑ την προσεχή Πέπτη για να σπρώξουν τους κυπελούχους μας σε μια ακόμη έτσι σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση για την εξασφάλιση της παρουσίας στη League Phase του Conference League.
0: Ενώ θα μιλήσει και ο Σαπίντο την Τετάρτη μία παρατέταρτο.
3: Ναι, ναι, μία παρατέταρτο. Συνήθως θα είμαστε παρόντες ως Supersport εκεί στον χώρο των διασκέψεων τύπου του ΑΜΕΓΑ για να μεταφέρουμε τα όσα σημαντικά θα μπει ο coach Σαπίντο και ο ποδοσφαιριστής που θα επιλεγεί για να εκπροσωπήσει τους παίχτες. Για τα μεταγραφικά τώρα, να πούμε έτσι 2-3 πραγματάκια. Ο Γιωράν Ζαγκέ, το είχαμε μεταφέρει και μέσω της ιστοσελίδας μας sportpavlefm.com.cy, είναι με το στυλό στο χέρι εντός εισαγωγικών, διότι είναι στην Κύπρο, αναμένεται να περάσει τα απαραίτητα και προβλεπόμενα εργομετρικά. Μέχρι να γίνει αυτό βεβαίως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε το οτιδήποτε, γιατί είναι γνωστές αρκετές περιπτώσεις κατά το παρελθόν και προσφάτως που ποδοσφαιριστές δεν είχαν έτσι περάσει τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ και είχαν ναυαγήσει μεταγραφές. Άρα αν όλα πάνε καλά με αυτό το κομμάτι, το θεωρητικά τυπικό, ο ποδοσφαιριστής θα ντυθεί λίγα συντόμως στα Γαλάζια και θα αποτελέσει άλλη μια εξαιρετική, με βάση το βιογραφικό πάντοτε, λύση για το δεξί άκρο της άμυνας. Είναι στα 20 του, είναι διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές της Γαλλίας, είναι ποδοσφαιριστής της Paris Saint-Germain, πέρσι αγωνίστηκε σε Eupen και Κοπενχάγη ως δανεικός, μάλιστα με την Κοπενχάγη είχε φουλ συμμετοχές στη League Phase του Champions League και συμμετοχές αρκετές και στα εγχώρια πρωταθλήματα Δανίας και Βελγίου αντίστοιχα, και είναι ένας back έτσι εκ πρώτης όψεως, με βάση δηλαδή την εικόνα που έχουμε κυρίως μέσω διαδικτύου και από κάποιες έτσι αναφορές Γάλλων συναδέλφων. Είναι ένας μπακ που ομοιάζει αρκετά σε ό,τι αφορά την αγωνιστική του φιλοσοφία σε ό,τι αφορά τον προφίλ του με τον Μπρούνο. Δηλαδή, πολύ επιθετικογενής πλάγιος αμυντικός, με ανεβοκατεβάσματα συνεχής, στη δεξιά πτέρυγα, με τρίπλα, είναι ικανός να βοηθήσει πολύ και στο επιθετικό κομμάτι. Τώρα αμυντικά δεν έχω ξεκάθαρη άποψη από κάποιες έτσι, από κάποια highlights, από κάποια βίντεο που είδαμε στο διαδίκτυο. Φαίνεται να είναι ένας εξαιρετικά ταλαντούχος ποδοσφαιριστής που θα ενισχύσει, επαναλαμβάνω, αν όλα πάνε καλά με τα εργομετρικά, σημαντικά το πλάνο των κυπελούχων. Από εκεί και πέρα θα γίνουν και άλλες κινήσεις σίγουρα. Η Πάφος είναι στην αγορά και κοιτάζει για να βρει κάποια εξαιρετική περίπτωση κεντρικού επιθετικού που να έχει το εύκολο γκολ, διότι μην ξεχνάμε αυτή τη στιγμή ο κατάλογος Α είναι συμπληρωμένος, άρα η οποιαδήποτε κίνηση αναμένεται να γίνει, αν γίνει, προϋποθέτει να γίνει χώρος στο ρόστερ, είτε μέσω κάποιας αποδέσμευσης, κάποιου δανεισμού, κάποιας μεταγραφής. Όλα είναι ανοιχτά και θα είναι ανοιχτά μέχρι και την τελευταία μέρα των μεταγραφών. Επίσης, πλην κεντρικού επιθετικού, η Πάφος ψάχνει στην αγορά και μία ακόμη λύση κεντρικού αμυντικού, ενδεχομένως καταλόγου Β, και για έναν ακόμη ακραίο επιθετικού, όπως γνωρίζουμε.
1: Μάλιστα.
3: Καταλόγου Α.
1: Υπάρχει δρόμος ακόμα στην Πάφο.
3: 2-3 κινήσεις ακόμα, ναι, πάνω, ναι, ναι, κάτω.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, καλό
3: απόγευμα.
0: Ολοκληρώσαμε, θα πάμε σε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο
1: και
0: θα
1: ακολουθήσει
0: εκπομπή, ναι, Game Time και 3 η ώρα ζωντανά από το σταθμό μας η διάσκεψη τύπου του πρώτου Αποέλ Χαριφωτίου. Να είστε καλά, γεια σας, καλή εβδομάδα.

0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή.

0: της Γκράβε Σάιπρους. Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
1: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό Σίτι για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό Σίτι ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24-ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain.

0: με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
3: Αυτή την ενημέρωση στο μικρόφωνο Πολύβιος Αλεξάνδρου. Εντυπωσιακή καλή Αντωνίου στους Μεσογειακούς Αγώνες που με χρόνο 54-90% μέτρα ελεύθερο κέρδισε την σειρά της και με τον καλύτερο χρόνο στα προκριματικά εξασφάλισε την συμμετοχή της στον τελικό που θα γίνει απόψε στις 7:50. Σε προχωρημένες συζητήσεις με Ισπανό προπονητή βρίσκεται ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ Τσάβι Ρόκα. Συνεχίζονται οι διεργασίες για τερματοφύλακα κατά λόγο Α. Όλα δείχνουν ότι ο Γκούρφιγκελ θα αποτελέσει παρελθόν. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η προετοιμασία της Ομόνιας εν ώψη του επαναληπτικού της Πέμπτης με τη Σεντρούιτεν εκτός ο Ντουμπάντζο, αφίβολος ο Μαϊαμπέλα. Αναμένονται αλυσιδωτές εξελίξεις στα μεταγραφικά, πλησιάζει στο Ηλίας Πούλος ο Καμίνσκι, προσκράσα Βαϊνίο Δέβιο Ζόχο. Πάντα στα υπόψη η περίπτωση Μπακασέτα, ο νυχτό του Κουλυμπαλή, για τον οποίο φαίνεται να επιμένει η Ρόντινα Μόσχα, ομάδα ιδιοκτησίας του πρόεδρου της Πάφου Σερκέι Λομάκιν. Στο στόχαστο της Σαμπτόρια, ο Νικόλας Παναγιώτου. Στην τελική ευθεία και η προετοιμασία της Πάφου για τον επαναληπτικό της Πέμπτης με την Δύναμο Σίτι, αμφίβολη συμμετοχή του Νταβίτ Λουίς. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 20χρονου ακραίου αμυντικού Γιωράμ Ζανγκ με την μορφή δανεισμού από την Παρί. Στις 3 ο πρόεδρος του Αβερχάρης Φωτίου ανοίγει τα χαρτιά του στη συνέντευξη τύπου, η οποία θα μεταδοθεί από τον Super Sport 104. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η επενδυτική πρόταση του Σαβαλιασί. Έρχεται Κύπρο Κροάτης τερματοφύλακας Όλιβερ Ζελένικα, γίνεται Νορβηγός ο Κουτσάκος. Στον Άρη προσοχή στρέφεται εξ ολοκλήρου στην πρεμιέρα κόντρα στον Άρη. Δύσκολα θα προλάβουν Κβίτα Ροντρίγκες και το Μάσκι Βάισμπερκ προς Σίβας Ποροδέβιον του Οντού. Αναμένονται οι τελευταίες πινελιές στην ΑΕΛ αφού εκτός από την ανάγκη για ανασταλτικό χαφ μετά τον τραυματισμό του Σόκε ίσως γίνει άλλη μια κίνηση για αμυντικό. Ο Καλάμπρια προπονήθηκε κανονικά με τον Παναθηναϊκό και είναι έτοιμος να ταξιδεύσει στην Τσεχία για τη ρεβάνς με την Χράντετς Κράλοβε. Πρόταση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ κατέθεσε σύμφωνα με δημοσίευμα ο Ολυμπιακός Πυρέως στην West Ham για τον 28χρονο μέσο Έντσον Αλβάρες. Ιστορικό φιλικό για την εθνική μας ομάδα Καλαθόσφαιρας που στις 6 θα αντιμετωπίσει στο Telecom Center Athens την αντίστοιχη ομάδα της Ελλάδας στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τα προκριματικά του FIFA EuroBasket 2029. Η EuroLeague ανακοίνωσε το πρόγραμμα του Super Cup του Abu Dhabi με τον Ολυμπιακό Πυρεός να αντιμετωπίζει την Fenerbahçe στον πρώτο ημιτελικό. Ντουμπάι και Real Madrid συνθέτουν το δεύτερο ζευγάρι. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω για αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
4: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
7: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
8: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
9: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
10: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
11: Παραπαπα.
12: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
14: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
15: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Είναι η εκπομπή Game Time εδώ στον Super Sport 104. Γιώργος Λεωνίδου στο μικρόφωνο, Στεφάνος Στεφάνος στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μέχρι τις 4 μαζί, αλλά κάπως διαφοροποιημένα, και γι' αυτό δεν είπα το όνομα του συνάδελφου Πολύβη Αλεξάνδρου. Όχι γιατί είναι ακόμη αδιούχος, επέστρεψε πιο δυνατός από ποτέ και πιο έτοιμος. Αλλά όντας φορτισμένος στο έπακρο, η μπαταρία του θα πάει στον Αρχάγγελο. Έτσι, θα είναι ο απεσταλμένος σταθμού μας για τη διάσκεψη του Χάρη Φωτίου στον Αρχάγγελο, που αρχίζει στις 3 και φυσικά θα μεταδοθεί ζωντανά από το σταθμό μας. Να μην χάσετε λέξη από τα λεγόμενα του Προέδρου του ΑΠΟΕΛ. Θα έχει πολλά και ενδιαφέροντα να πει και για το επενδυτικό σχήμα του Σαββαγιασί, για τον δικό του απολογισμό, τι κάνει σε αυτούς τους μήνες που είναι πρόεδρος και όλα τα συναφή. Φυσικά θα τα ακούσουμε εν ευθέτω χρόνο. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις γίνονται σε αυτόν τον νούμερο. 77-77-10-20. Νεογραπτά μηνύματα στο 23-24. Οι γραμμές θα είναι ανοιχτές μέχρι τις 3, γιατί η δεύτερη ώρα, επαναλαμβάνω, θα είναι αφαιρωμένη για όσο διαρκέσει η διάσκεψη του κύριου Χάρη Φωτίου. Εκτιμώ θα είναι περίπου μια ώρα, αλλά θα δούμε. Αν είναι πιο λίγο, εμείς εδώ θα είμαστε. Η εκπομπή θα βγει κανονικά ανάλογα με τη ροή της διάσκεψης των Αρχάγγελων του Χάρη Φωτίου, πρόεδρου του ΑΠΟΕΛ. Και τα μηνύματα στο 23-24 είναι στη διάθεση σας πάντα να στέλνετε ό,τι θέλετε, να συζητήσουμε τα πάντα. Είναι διαγωνισμοί. Για τον μπάσκετ εξακολουθεί να ισχύει ο διαγωνισμός. Το 23-24 την ένδειξη μπάσκετ και δίπλα το ονοματεπώνυμο σας για να μπείτε στην κλήρωση για πρόσκληση όσον αφορά το ΠΕΑ Πολυνεόφυτος Χανδριώτης στο τουρνουά του μπάσκετ που θα γίνει 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Στο Τάσος Παπαδοπούλος Ελευθερία συμμετέχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός, ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη, η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Η πρόσκληση ισχύει και για τις 3 μέρες του τουρνουά, δηλαδή μια πρόσκληση ισοδυναμή με είσοδο σε όλους τους αγώνες. Η εισιτήρια διατίθενται και μέσω του sold out tickets και για πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 7032-22. Κάθε Παρασκευή θα έχουμε εγκληρώσεις, δηλαδή 28 Αυγούστου και 4 Σεπτεμβρίου θα δώσουμε 5 και 5, 10 ακόμη προσκλήσεις μόνο από την εκπομπή μας, γιατί είναι και άλλες προσκλήσεις σε άλλες εκπομπές. Άρα είναι πολλές οι πιθανότητες, επαναλαμβάνω, να κερδίσετε πρόσκληση για το ΠΕΑ Πολυνόφυτος Χανδριώτης στέλνοντας μήνυμα στο 23-24 την ένδειξη μπάσκετ και δίπλα το ονοματεπώνυμό σας. Ευχαριστούμε χορηγούς Echo, McDonald's και CableNet. Γιατί στη CableNet το πλάνο κινητής 5G σου δίνει απερόριστα data, λεπτά και SMS, δωρεάν σύνδρομη HBO Max και 200 λεπτά προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσετε, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Ισχύουν ορικές προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο CableNet.com.cy ή καλέστε το 130 επισκέψεις σε ένα κατάστημα CableNet. Πάμε στον προφίλο, κύριε Στεφανού. Φύγαμε, χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι, αγαπητέ φίλε.
0: Γεια σου, κύριε Μητροπάνο.
1: Ήταν που κάνεις, είσαι
0: καλά.
1: Είμαι
0: καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Μόλις έχω φάει, ακούοντας αυτές σου που λες, είπα να πάρω ένα τηλέφωνο να δω ήταν που κάνει ο φίλος μας, αν είναι καλά. Ο Ολυμπιακός μου πώς τον βλέπεις?
0: Κι αν είναι καλούς παίχτες, αφήνει υποσχέσεις.
1: Αφήνει υποσχέσεις, μα έχετε και εκείνος ο Σάββας Πέτρου, εκείνος που έπαιξε.
0: Όχι, ο Ζάνος Σάββα.
1: Ναι, εν του Σάββα Πέτρου ο γιος.
0: Ναι, είναι ο γιος του Πέτρου Σάββα, ναι, ναι.
1: Ναι, Πέτρου Σάββα, εντάξει, έκανα λάθος, ο Μιτσής, δεν ξέρω το όνομα του. Έπαιζε στην Τωρίνο και στην Τωρίνο έβαλαν και τέρμα και μέσα, αλλά ύστερα σε χτύπησε νοικιαστή του, είναι πόνη, αλλά τώρα είναι εντάξει.
0: Τώρα είναι καλά, δόξα Θεών, όλοι είναι καλά.
1: Ήταν καλά και έπαιξε προχτές, έβαλαν τον και έπαιξε τον Μιτσή, 20-21 χρόνο μπορεί.
0: Να σου πω αμέσως, είναι νεαρός, απλά να σου πω.
1: Νομίζω τόσο που είναι.
0: Ζάνος Σάββα είναι 20 ετών.
1: 20 ετών, αφού σου είπα εγώ, ένα 20 χρόνο, είδες ότι μαθαίνω τα όλα τα
0: νέα. Αφού είσαι ενήμερος, κύριε Μητροπάνο.
1: Εγώ ξέρω τα πάντα, λέω σου το ότι στο Σούπερ δεν θα ξεβώ, πριν την 1η του Οκτώβρη θα ξεβώ κοντά σας, να μιλούμε καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, να λέμε, δεν θα λέω προγνωστικά τίποτα.
0: Να με λες, κύριε Μητροπάνο, άιστο τσάμε.
1: Άιστο τσάμε, να ζητούν τον Μητροπάνο.
0: Τίποτε, να τα λαλείς μόνο στους φίλους σου εκτός αέρα.
1: Άμα θέλεις εσύ να μου πεις, να σου λαλώ.
0: Να σε πιάνω εκτός αέρα μου λαλείς.
1: Να με πιάνεις το τηλέφωνο μου, το τζαμέ το τηλέφωνο.
0: Εν και βλέπουμε το εμείς, αλλά να το βρούμε φάση.
1: Βρίσκεις το, άμα ρωτήσεις το λοιπόν, διότι εγώ ξέρω και κάθε ομάδα, φέτος είναι πολλά δύσκολο το πρωτάθλημα, ρε φίλε, όλοι εσαστήκα στην εκάμασιν. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός το πρώτο παιχνίδι παίζουμε στο Γάσιμπι με τη Σαλαμίνα. Mm-hmm. Εντάξει, η Σαλαμίνα δείχνει καλή, αλλά κοίταξε, τούτα φιλικά, τώρα στο παιχνίδι είναι διαφορετικό. Συμφωνάς μαζί μου?
0: Έχει καλές ομάδες.
1: Έχει καλές ομάδες, βέβαια έχει καλές. Και ο Άρης, και όλες οι ομάδες είναι καλές και η Ανόρθωση είναι καλή και όλες έχει ομάδες πάρα πολύ καλές. Mm-hmm. Να δείξει το πράγμα αν είναι τέλος να πάμε. Το λοιπόν, είπα, ξέχασα να πω και καλή εβδομάδα, ενώ Στέφανος και αμέ.
0: Στέφανος ναι, είναι εδώ.
1: Ενώ Στέφανος, ακούει με ο Στέφανος. Γιατί με του Στέφανο, γιατί έδειξα κοτσίνη κάρτα στο σούπερ να σου πει ο Στέφανος.
0: Μα αφού είπες μας ξανά, κάποιος σε πένα χάπαρο.
1: Ο μάστρος του.
0: Είναι μάστρος, μου κατάλαβα, ο Στέγιος.
1: Είπε γιατί γίνεται.
0: Ένα μεσολαβήσω σαν τα Ηνωμένα Έθνη να τα έβρετε.
1: Μα όχι, όχι, άκου να σου εξηγήσω. Τώρα να μου πει ο Τσούπαρο, δηλαδή μου, γίνεται ένα λεπτό, ρε φίλε. Εγώ είπα αποτελέσματα να έρθει η Πάφος 1-1, η ΑΕΚ Αθηνών 1-1 και η Ομόνια 1-1. Δεν ήμουν μες, είμαι αχάπαρος, δεν ήμουν μες στα πλαίσια, αγαπητέ φίλε.
0: Εντάξει, να, κύριε Μητροπάνο μου, υγεία να έχουμε τώρα τα περασμένα, ξεχασμένα.
1: Αλλά εγώ όταν έβαλα τιμωρία τον Οκτώβρη θα ξεβω στο σούπερ.
0: Μάλιστα.
1: Ο Στέφανος έμαλα, δηλαδή, γεια σου κύριε Στέφανε, καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα κύριε Μητροπάνο, λοιπόν Στέφανο, να σε καλά.
1: Πάτε, γεια σας. Ευχαριστώ
0: κύριε Μητροπάνο μου. Λοιπόν, αφού δεν έχουμε επόμενο, να δούμε λίγο την επικαιρότητα, γιατί τρέχει. Σου πω πρωί, φίλε, έφα 200% μπαταρία. Δεν και θέλω και πολλά, αλλά μας έτσι εξελίξει συμβαίνει. Λοιπόν, εξελίξει υπάρχουν στην Ομόνια. Από ό,τι φαίνεται που δημοσίευμα και στο εξωτερικό του Africa Soccer, η Ρωτίνα Μόσχας είναι πίσω από την πρόταση που ήρθε στην Ομόνια για Κουλυμπαλή. Αυτή η ομάδα είναι ιδιοκτησίας του Σεργέη Λομάκιν. Αξίζει να το αναφέρουμε. Φαίνεται να θέλει τον Κουλυμπαλή, ο κύριος Λομάκιν, στην ομάδα του στη Ρωσία, όχι στην ομάδα του στην Κύπρο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα πάντα, για να ακριβολογούμε. Και θα δούμε. Ο Κουλυμπαλή έχει συμβόλαιο. Δεν μπορεί να φύγει έτσι ελαφρά την καρδία. Υπάρχει κοστολόγηση από την Ομόνια. Μόνο με ένα συγκεκριμένο ποσό θα συνενέσει ο κύριος Παπασταύρου. Και αντιλαμβάνομαι ότι από τη στιγμή που ηχούν καμπάνες για τον. Όχι καμπανάκια, καμπάνες για τον Κουλυμπαλή. Και η Ομόνια λαμβάνει τα μέτρα της με προγραμματισμό της. Να είναι έτοιμη. Έτσι. Εντάξει, είδαμε και κάποια story του Κουλυμπαλή με κάτι αντικατάστατο κλπ. Πολύ συνδέονται με το ποδόσφαιρο. Θα σας πω ότι μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Οι παίκτες δεν έχουν μόνο την ιδιότητα του ποδοσφαιριστή, είναι και ανθρώποι. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Μακάρι να είναι καλά άνθρωπο στα προσωπικά του. Αλλά θα δούμε τι συμβαίνει ακριβώς με την περίπτωση του Κουλυμπαλή. Σαφώς το story εκεί και το τι γράφει μέσα έρχεται να δέσει με τις πληροφορίες για πρόταση. Αλλά ας μην προτρέχουμε να δούμε τι θα συμβεί. Κανείς δεν είπε ότι έχει φύγει ο Κουλυμπαλή από την Ομόνια. Υπάρχει συμβόλαιο με την ομάδα και για να φύγει θα πρέπει να πάρει συγκεκριμένο ποσό η διοίκηση Παπασταύρου που αξιώνει. Από, όχι μόνο από τη Ροντίνα Μόσχα, από οποιαδήποτε ομάδα. Έτσι. Και ο Παναγιώτου στο στόχαστο τη Σαμπτόρια. Γενικά οι ιταλικές ομάδες έχουν στείλει κατά καιρού σκάουτερ στην Κύπρο για να δουν τον Νικόλα Παναγιώτου. Άρα και εκεί φαίνεται ότι η Ομόνια κάνει τα δικά τη πλάνα. Αν θα τον πουλήσει, πόσα θα τον πουλήσει και όλα τα συναφή. Λαμβάνει υπόψη μέχρι πότε έχει συμβόλαιο ο κάθε παίκτης. Ο Κουλυμπαλή μέχρι το 28. Ο Παναγιώτου, αν δεν κάνω λάθος, είναι μέχρι το 27. Έτσι. Άρα παίζει και αυτόν ένα ρόλο. Ναι, μέχρι το 27 ο Παναγιώτου. Άρα είναι το καλοκαίρι που έρχεται, ενώ ο Κουλυμπαλή είναι μέχρι το 28. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε η Ομόνια πώς θα προχωρήσει. Εστιάζω στην Ομόνια γιατί στο κέντρο της άμυνας είναι εξελίξεις. Και εντάξει, ήρθε και ο Σάτκα, δεν ξέρω αν σχετίζεται με κάτι ή αν ήταν μια κίνηση που ήταν στα πλαίσια προσέχουμε για να έχουμε. Και θα δούμε πώς θα πάει κατά στις 2.28. Ακούτε, λέει ρε Στέφανε, επειδή η κοινωνία μας πάει κατά βαρβάρο, θέλω να προτείνω στον Υπουργό Παιδείας να τυπώσει βιβλία και τετράδια από την πρώτη δημοτικού μέχρι τρίτη ηλικίου και να διδάσκεται ο αελισμός. Μάλιστα, ωραίο το 28. Φίλε, οι αελίστες νιώθω ότι είναι σε μια γυάλα στον κόσμο τους. Γουστάρουν πολλά το πράγμα. Το γέμα μας είναι κίτρινο, όχι κόκκινο. Γιατί ρε φίλε, πραγματικά, άμα βρεις ένα λίστα, ξέρεις, η άλλη ρε φίλε, μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια δεν πρωταγωνιστεί αγωνιστικά ενώ να έχει επιτυχίες. Και όμως βλέπεις την αφοσίωση του απλού του κόσμου, ρε φίλε. Όχι μόνο να βγάλει ο σύζων, να σπαστεί τον αελισμό, λέει το 28. Προκαλεί μου έτσι τρομερά θετική εντύπωση το πράγμα. Γιατί πολλές φορές είσαι οπαδούς όλων των ομάδων που είναι λίγο περιστασιακά ανάλογα με επιτυχίες, πάμε, ναι, πάμε. Αλλά έχει μια μεγάλο εύρος οπαδών της ΑΕΛ που συνδέουν την αγάπη με το αποτέλεσμα που φυσικά έχουν και άλλες ομάδες. Αν πάμε και σαν ορθωσιάδες, αν θέλετε, κατά καιρούς ομάδες που την οπαδούσαν που έχουν βάσει φιλάθλων, δεν είναι μόνο στην ΑΕΛ, δεν είναι μόνο στην ορθωσία. Κάθε ομάδα έχει αυτήν τη συγκεκριμένη συσσαγωγικά μάρκα οπαδών, να το πω. Την καλή, που την καλή για μένα. Μάρκα οπαδών, πλευρά οπαδών, αλλά εντάξει, άρεσε μου πολλά 28 για τον αελισμό. Μάλλον θα είσαι έτοιμο το κείμενο. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: μπορώ να σας μιλήσω εκτός αέρα σας παρακαλώ?
0: Ναι, καλό να αφήσει το τηλέφωνο σας στον ηχολήπτη.
2: Καλό.
0: Ναι. Απλά μην κλείσετε, κύριε Στεφάνου, να παραλάβεις το
2: κρατή.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, Στεφάνου, αρκεψά χρόνο σε εξωτερικές κλήσεις. Λοιπόν, α δούμε τι μας θέλει ο κύριος. Λοιπόν, εντάξει, τα είπαμε αυτά για την Ομόνοια. Ήταν λίγο ένα από το φιλικό της άλλη με τον Άρη. Μου άρεσε, ο Καπίνο έχει κάποια καλά στοιχεία. Γενικά μαθαίνω για τις προπονήσεις ότι είναι πολύ σοβαρός συγκεντρωμένος. Και ο Άρης έχει κάποιες καλές προσθήκες. Ειδικά ο Βέρτον είναι ένας παίχτης που βγάζει έτσι μάτι. Είναι αρκετά δυνατός. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα δομηθούν τα ρόστερ τώρα στο φινάλε. Αυτό που είπα είναι ότι οι ομάδες μέσα στη χρονιά, λόγω του ότι έχουν αντιληφθεί πως βγαίνουν δύο στο Champions League, είναι πέντε συνολικά Ευρώπη, έχουν επενδύσει χρήματα, έχουν δυναμώσει ομάδες. Και αυτές που περιμένουμε να είναι στα ψηλά και αυτές που περιμένουν να δώσουν μάχη για να παραμείνουν κατηγορία. Δηλαδή βλέπω ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη μάχη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι και εβδομάδα Ευρωπαίων. Θα μιλήσουμε εντός της εβδομάδας για Ομόνια και Βάφο, Europa και Conference League αντίστοιχα, με την ευχή να έχουμε 2-2 σε προκρίσεις. Έτσι, η Ομόνια σίγουρα έχει ευρωπαϊκό ταξίδι σε League Phase. Η Πάφος δεν έχει δικαίωμα τώρα σε αστοχία. Την έκαψε την ασφάλεια που είχε το Μαξιλάκι με η Σάσπουργκ, που προφανώς ήταν ένα δύσκολο ζευγάρι, να μην κοροϊδευόμαστε. Εντάξει, είχε την ευκαιρία της, αλλά η Σάσπουργκ είναι μια καλή ομάδα και αυτή. Και γενικά η ΑΕΚ ενισχύεται, από όλα είδαμε είναι καλός. Η Ομόνια, εντάξει, περιμένω, θεωρώ θα πάρει παίχτες και περιμένω να δω πώς θα κατασταλάξει το ρόστερ. Γιατί αντιλαμβάνεστε, είναι έντονη κινητικότητα στο ρεπορτάζ και περιμένω να δω ποιο θα είναι το ρόστερ με το που κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο. Γιατί παίζει ένα ρόλο αυτό. Δεν λέω ότι θα αποδυναμωθεί, μπορεί και αν ισχυθεί. Δηλαδή προς τα πάνω, δεν λέω ότι θα αποδυναμωθεί επειδή μπορεί να φύγει ο Κουλυμπαλί. Δεν ξέρω αν θα φύγει. Είναι εκεί το ενδιαφέρον, θα δούμε. Αλλά περιμένω να δω ποιο θα είναι το τελικό ρόστερ. Έτσι. Και θα δούμε και λέω το από έλειπα. Εμένα μου άφησε θετικά δείγματα όταν το είδα. Και αυτό χρειάζεται προσήγες όπως και άλλες ομάδες για να έχει και βάθος. Και ανόρθωση, είπαμε, δεν έκανε μεταγραφές. Στοίχημα είναι ο προπονητής πώς θα βγει και αν τον πετύχει και δίζει πολλά πράγματα. Και προμηνύεται πολύ σερπαστή τον πράθυνα και η Σαραμίνα κέρδισε τον Απόλλωνα στο φιλικό. Έχει και αυτή την ποιότητα της. Θα δούμε πολλά αποτελέσματα που ίσως κάποιοι δεν περιμένουν. Αυτόν εκτιμώ. Και θα είναι ένας δρόμος γεμάτο κυρτώματα για τις ομάδες λόγω των δυσκολιών που υπάρχουν, του ανταγωνισμού και εβδομάδα πρωταθλήματος, έτσι. Ξεκινούμε δηλαδή βαρβάτο πρωταθλήμα, έτσι, πολύ δυναμικά. Το πρόγραμμα να δώσω, να θυμίσω, Παρασκευή στο Αμόχωστο Σαΐνο παιχνίδι, από ό,τι ξέρω, Ύψωνας Ομόνια 29 της Μαΐου, ώρα 7, ώρα 8 στο Γασίπι Ολυμπιακός Σαλαμίνα. Θα έχουμε ένα ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ στις 7 το Σάββατο 29 Αυγούστου στην Αρένα, η ώρα 8. Άλλο ένα μεγάλο παιχνίδι, Άρης Απόλλων στο Αλφαμέγα. Την Κυριακή 7 αντέρπι παλιά Έλλαν Όρθωση στη Λεμεσόν Αλφαμέγα. Στις 8 Καρμιώτισσα Πάφος στο Στέκιος Κυριακίδης, γηπεδούχος είναι Καρμιώτισσα. Και 31 Οκτώβου Ομόνα Λευκοσίας Ομόνα Ραδίπου στις 8. Εντάξει, αν Καρμιώτισσα λέω Πάφο, γιατί θεωρώ το Τσίρο δεν αδειοδοτήθηκε για την ώρα. Άρα δεν ξέρω αν θα αδειοδοτηθεί και αν θα πάνε εκεί ο Ύψωνας και η Καρμιώτισσα. Λέω που πάνε σε περιπτώσεις που δεν αδειοδοτηθεί. Για να περνάνε οι μέρες και να μην έχουμε νέα, είναι δύσκολο, αλλά θα δούμε πού θα πάει αυτή η βαλίτσα. Και ο Ζόχος στο μεταξύ, επειδή δεν το είπαμε, πάει Ύψωνα. Τετάρτη ομάδα, μετά Πανόρθωση, είναι από Ελ και Ομόνια. Για τον Ζόχο, θα πήγαινε Καρμιώτισσα, αλλά τελικά κατέληξε στον Ύψωνα. Καθώς ήθελε να άμεσα τερματοφύλακα κάνει Καρμιώτισσα και πήρε τον Κιαννακόπουλο. Και μένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και το ρόστερ, είπα, και της Ομόνας, αλλά και όλων των ομάδων. Η ΑΕΚ στο θέμα προπονητή είναι κοντά σε Ισπανών, όχι κλειστός όμως. Κρατήστε το ότι δεν έχει κλείσει. Θα πρέπει να πάρει την απάντηση του προπονητή, τη θετική απάντηση, ο Τσαβιρόκα. Το ότι δεν βιάζεται, το είπαμε και επιβεβαιώνεται. Δηλαδή δεν είναι αμάνα άμα θέλει να κλείσει προπονητή χθες. Πολύ πιθανόν να πάει και με τον Αστίθ και τον Κάρλες Μαρτίνες, αυτόν τον δίδυμο κόντρα στον Αποέλ. Δεν μένουν όμως μόνιμοι για όλη τη χρονιά. Θα έρθει προπονητής, αυτό λένε οι πληροφορίες μου και οι πληροφορίες και άλλων συναδέλφων. Και ψάχνει και για τερματοφύλακα. Εντάξει, τερματοφύλακα ψάχνει και η Ομόνια, ψάχνει και ο Αποέλ. Δεν ξέρω να ψάχνουν κι άλλοι και ξεχνώ. Ο Άρης μπορεί να ψάχνει. Θα δούμε και θα αποκτηθούν. Γιατί είναι και μια θέση ιδιαίτερη αυτή του ρηματοφύλακα, όπως είπαμε, και θέλουν οι ομάδες να πετύχουν Διάνα. Και περιμένουμε τα νεότερα σε μεταγραφές. Έτσι σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος του μεταγραφικού παραθύρου. Άρα ό,τι είναι να γίνει θα γίνει τώρα, τις επόμενες μέρες. και οι ομάδες θα πρέπει να βάλουν λεφτά. Βλέπω εδώ μια ωραία φωτογραφία του Μιχαλάκη Στεργίδη με τον Ομπίκου. Θα ξύπνησαν ωραίες μνήμες σαν Ορθοζιάτες. Αυτόν το δίδυμο που πρόσφερε στην κυρία. Είχαμε και εδώ δηλώσει στο σταθμό μας του Πέτρου του Σάβα. Είναι απογοητευμένος, 300 διαρκείας λέει μέχρι τώρα. Και μπορώ να συμφωνήσω μαζί του. Γιατί έγιναν κινήσεις από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή το δείχνει ο Ολυμπιακός. Και λέει και για το Σάπινεν, δεν κόστησε όσα γράφτηκαν τα ποσά αυτά εκείνα. Μάλιστα. Εντάξει, και το ότι πρέπει να μιλήσει για ο Ζάνον είναι λίγο δύσκολο να γιος του, αλλά αυτή η ταμπέλα νομίζω έχει γίνει πλέον ξεκάθαρη ότι διαχωρίζονται οι ρόλοι σε αυτό το κομμάτι. Είναι άλλο σπίτι, είναι άλλο γήπεδο. Είμαι σίγουρος ότι ο Πέτρος Σάβα θα είναι ο πιο αυστηρός κριτής του Ζάνου. Περιμένουν πράγματα από αυτό στον Ολυμπιακό. Ακολουθεί πρόγραμμα συγκεκριμένο που το έχουν μπει στο Κατάρ και σε δύο μέρες σαν απόλυτα έτοιμος ο Ζάνος Σάβα. Κάνει και τη στρατιωτική του θητεία. Άρα είδε ένα θέμα και αυτόν. Και γενικά στάθος είναι πολύ μεγάλο θέμα για Κύπρους παίχτες. Ας μην το αναλύσουμε τώρα, δεν προλαβαίνουμε. Μακάρι να βρίσκεται πάντα η φόρμουλα και δεν είναι εύκολο να προχωρούν οι αθλητές αναπόσπαστα. Έτσι. Να είναι συγκεντρωμένοι και αναπόσπαστοι στο κομμάτι του ποδοσφαιρικού, εκπληρώνοντας, ή το αθλητικό, αν θέλετε, όχι μόνο ποδοσφαιρό, εκπληρώνοντας και τη στρατιωτική του σιτία. Πάμε στο πρώτο μας break και επιστρέφουμε.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
4: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
4: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus. Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Guacamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
5: Imagine.
6: John Lennon.
5: Imagine άσπρο.
6: John Lennon με άσπρα.
5: Imagine βελούδο.
6: John Lennon με βελούδο.
5: Καλά, είσαι χαμένος.
6: Εσύ είπες Imagine.
5: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
6: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
5: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine τον πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
3: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με 2 αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο. Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
7: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
5: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104.
5: Η ώρα είναι 2:30.
3: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
8: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας. Θυμίζω στις 3 συνδεόμαστε με Αρχάγγελο. Εκεί είναι ο Πόλης, ο Αλεξάνδρου. Ήδη έφτασε, μας στέλνει φωτογραφίες από το πάνελ ο Πολύβιος Αλεξάνδρου. Ζωντανά από το σταθμό μας, όλη η δημοσιογραφική διάσκεψη του Χάρη Φωτίου. Ευχαριστία στους χορηγούς μας, Echo, CableNet και McDonald's. Και μην ξεχνάτε ότι το καλύτερο experience είναι το Mix Experience. Μίξερα το καλοκαίρι σου απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου Sprite Zero με Passion Fruit ή Pink Grapefruit. Δοκίμασε τις δύο νέες δροσιστικές γεύσεις με το γεύμα σου και test the Mix Experience μόνο στα εσωτερικά McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Στο 23-24 στέλνετε την ένδειξη μπάσκετ και δίπλα το όνομα τεπώνυμο σας για να διεκδικήσετε προσκλήσεις για τους αγώνες του τουρνά Πέαπολ Νεόφυτος Χανδριώτης. Το τουρνά θα γίνει 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Και θα συμμετάσχουν Ολυμπιακός Πειραιώς, Άρης Θεσσαλονίκης, Μακάμπι Τελαβίβ και Ερυθρός Αστέρας, σπουδαία ονόματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ με ποιότητα. Η πρόσκληση ισχύει και για τις 3 μέρες του τουρνουά. Άρα στο 23-24 διεκδικείς πιθανότητες. Θα δώσουμε 5 αυτήν την Παρασκευή 28 και 5 την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Και όχι μόνο εμείς και άλλες εκπομπές. Και έτσι θα δούμε στο Instagram. Έχει ανέβει και διαγωνισμός για το ξενοδοχείο Βρυσάκη στον Πρωταρά. Έτσι. Ευκαιρία να κερδίσεις διαμονή για δύο βράδια. Μπες στο Instagram του Super Sport 24, ακολουθήσεις τα βήματα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Κάνεις follow Super Sport 24 και το Βρυσάκι. Είναι λογαριασμοί εκεί πάνω, tag θα τους βρείτε. Like στο post, tag ένα φίλο στα σχόλια και ότι χαιρός θα κερδίσει διαμονή για δύο άτομα, για δύο βράδια. Ο διαγωνισμός λήγει στις 25 Σεπτεμβρίου. Θα πάρει ένα μήνα. Λοιπόν, θα δούμε και τι θα πει ο Χάρης Φωτίου. Είπαμε για όλη αυτή τη διαδικασία που είναι σημαντική για τον ΑΠΟΕΛ να μπορέσει να βγει από το οικονομικό αδιέξοδο και προφανώς η εμπλοκή Σαββαγιασί από τώρα είναι πολύ σημαντική για τον ΑΠΟΕΛ και θα δούμε, όπως είπαμε ξανά, και τι θα πει ο Χάρης Φωτίου.

0: να σε δω, πως δεν θα παρετώ.
1: Τώρα ένα άλλο θέμα για την ομέρα που λέγαμε πριν. Πραγματικά είναι προσγκρεμός και επισόρεμα τέτοιες υποθέσεις όπως του Κουλυμπαλή. Υπό ποια έννοια? Βγάλτε Ομόνια και Κουλυμπαλή. Σκεφτείτε έναν παίχτη που είναι σε μια ομάδα και έρχεται να ενδιαφέρει από μια άλλη ομάδα. Θα πει κανείς είναι του Λωμάκη. Εγώ δεν νομίζω ότι ο Λωμάκη του κάνει απλά πρόταση για να ξεσηκώσει. Πιστεύω ότι ο θέλει όντως. Τώρα πόσο θεμητών ή όχι είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Νομίζω δεν υπάρχει περιορισμός. Sorry. Να χτυπάς παίχτη από ομάδα που έχεις σε εκείνη τη χρόνια άλλη ομάδα. Νομίζω ότι Μπαϊλό είναι καλυμμένος. Πιστεύω, δεν ξέρω, δεν το έψαξα, αλλά έτσι λέει λογική μου. Εν πάση περιπτώσει, αλλού θα στηριχτώ. Υιοθετούμε ότι είναι νόμιμο. Να χτυπάς την πόρτα της ομόνας, είσαι η ομάδα από τη Ρωσία, είσαι του Λωμάκη που έχει η ομάδα και στην Κύπρο φυσικά, την Πάφο, που είναι και άμεση ανταγωνιστή της ομόνιας. Ποιο θα λύσει τον Κουλυμπαλή? Τι γίνεται εκεί? Ο Κουλυμπαλή όταν πιάνει ένα συμβόλαιο, η πρόταση πολύ πιο υψηλή από αυτή που λαμβάνει, τι γίνεται? Δηλαδή θέλεις ένα δυσαρεστημένο παίχτη στα αποδυτήρια, τον πουλάς και φέρνεις αντικαταστάτη δείχνοντας ότι είσαι έτοιμος από το scouting σου? Να μου πεις δεν είναι εύκολο να βρεις άλλο σαν τον Κουλυμπαλή, αλλά κάποτε ήβρες τον Κουλυμπαλή. Εντάξει, υπάρχουν καλοί παίχτες. Οπότε εγώ γενικά ξέρετε με μια άποψη ότι τις πλήστες φορές, αγνώντας βασικές παραμέτρους της κουβέντας, γιατί δεν είμαι σε ομάδα να διαπραγματεύομαι, από έξω καταλαβαίνω ότι ο παίκτης τις περισσότερες φορές έχει το πάνω χέρι. Γιατί δεν είναι εφικτό να τον τιμωρήσεις, να τον υπαρκάρεις στον πάγκο για να τον βάλεις καθόλου. Αν του πληρώνεις έναν καλό συμβόλαιο και ο πακρογωνιός λίθος να γίνει παγκίτης, να μου πεις πουλάς τον όσον όσον? Όχι, θα πρέπει η ομάδα που θέλει να ξοθιαστεί, αν θέλει και ο ίδιος να βάλει έναν ποσό που είναι τσέπη, ενώ να ενισχύσει την πρόταση της ομάδας. Και να φύγει, ενώ αν το θέλει τόσο πολλά, θεωρείται το μέλλον του. Απλά τούτε μια γενική συζήτηση. Δεν επισέρχομαι σε λεπτομέρειες και δεν αφορά αποκλειστικά τον Κουλυμπαλή. Ήταν αφορμή ο Κουλυμπαλή. Σκεφτώ πολλές περιπτώσεις παιχτών που ήθελαν να φύγουν, έστω και στο τέλος της μεταγραφικής, πηγαίνοντας σε μια άλλη ομάδα, κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό. Γιατί δεν είναι εύκολο να αφήσει να πάει σε ανταγωνιστή. Στο εξωτερικό έχουν και παραπάνω λεφτά από όταν μπορούν να έρθουν με το όπλο των διαπραγματευτικών τα χρήματα. Πάμε στο επόμενο. Χαίρετε.
2: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
2: Συνεχίζω ακριβώς που δάμε που έμεινες, γιατί ήσουν μες στο μυαλό μου, λες και θέλεις να μου κάνεις την εισαγωγή του τον που είσαι να πω. Ωραία. Λοιπόν, να αφήσουμε το συναισθηματικό και το παθητικό έξω από την κουβέντα, γιατί αν βάλουμε τούντες πιο παράγοντες, τότε αλλάζει όλο το νόημα της κουβέντας. Δεν έχει κανέναν οπαδόν που θέλει να χάνει έναν καλό του παίχτη.
1: Σωστό.
2: Άρα να είναι εφουσίας να μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμαστε τώρα ως οπαδί. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν ξεκινώ που το πώς πέγαμε ο παίχτης.
1: Ναι.
2: Το θεωρώ άκρος αντιεπαγγελματικό, ακόμα και επιπροσωπικού να είναι το θέμα, εντάξει, που εγώ θεωρώ ότι δεν είναι επιπροσωπικού, είναι κάτι που αφορά την επαγγελματική του καριέρα. Θεωρώ άκρος αντιεπαγγελματικό εκ μέρους του οποιοδήποτε παίχτη, τέσσερις μέρες μετά, πριν που έναν πολλά σημαντικό αγώνα που έχει να δώσει η ομάδα του, ό,τι σε να συμβαίνει, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι έχει πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι συζητήσεις έγιναν, δεν ξέρουμε πώς έγινε η κουβέντα, πόσο βαθιά είναι η κουβέντα, που είμαστε σήμερα δεν ξέρουμε που είμαστε ακόμα. Δηλαδή τώρα μπορεί να μιλούμε εγώ και εσύ και ο Κουλυμπαλή να έρχεται πίσω στην Κύπρο, ας πούμε. Εντάξει, άρα δεν ήταν καθόλου επαγγελματικό να κοινοποιήσει την ανάρτηση που έκαμε και να έρθει τώρα να δώσει στον κόσμο ή στον οποιοδήποτε τέλος πάντων δημοσιογράφων ή οποιοδήποτε το δικαίωμα να κάνει την οποιαδήποτε ανάλυση.
1: Να προσθέσω κάτι μόνο πριν για το κομμάτι, να το ανέλαβε κομμάτι με κομμάτι. Αυτή η ανάρτηση είναι λίγο άστοχη για ποιον λόγο? Επειδή συνοδεύεται με τα δημοσιεύματα, ρε παιδί, μα δεν είσαι δημοσιεύματα. Συμφωνώ όμω όχι γιατί είναι τέσσερις μέρες πριν που παιχνίδι. Αν δεν υπήρχε κανένα δημοσίευμα για τον Κουλυμπαλή και μια ομάδα, είναι να λε κάτι βάλει, κάτι δικά του, έμα σκοφτεί. Επειδή όμω συνδυάζεται με τα δημοσιεύματα, ξενίζει και αν είναι έναν κύκλο συζητήσεων αχρίαστο.
2: Άρα. Εννοείται ότι είναι σε σχέση με τα δημοσιεύματα, ναι, ναι. Και εννοείται ότι είναι πριν που τέσσερις μέρες παιχνίδι μπορεί η ομάδα σου για να γυρίσει έναν αποτέλεσμα αρνητικό.
1: Φίλε, είναι αχρίαστο. Τελείαν και παύλα.
2: Τελείως αχρίαστη η σχετική τοποθέτηση του ποδοσφαιριστή.
1: Είναι αχρίαστο.
2: Το λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία της κουβέντας. Όσον αφορά τον κάθε οποιοδήποτε επενδυτή, οποιαδήποτε ομάδα, ανεξαρτήτου που ανήκει. Εννοείται ότι όλες οι ομάδες, φίλε, ψάχνουν παίχτες ούτε σκιό τρεις, τέσσερις καλύτερες ομάδες κάποιας χώρας.
1: Σωστό.
2: Εν τίνο που στοχεύει να ευρύ μια ομάδα. Πόσο μάλλον μου μια περσινή πρωταθλήτρια. Εντάξει. Λοιπόν, και να πάει να χτυπήσεις παίχτες καλούς. Εννοείται με το ζημίωτο. Εάν τώρα τι χάνετουν τις ομάδες να τις έχει κάποιος ανταγωνιστής σου, που έχει μια ομάδα στη χώρα σου, και κάνει μου διαφορά εμένα, ρε φίλε. Θα σου πω και κάτι. Ακούτε με απόλυτα λογικό. Ένας πρόεδρος ομάδας στην Κύπρο, που έχει ομάδες στο εξωτερικό, αφού θεωρεί τους παίχτες δαν. Άρα μειώνει το ρίσκο της αποτυχίας ο κάθε λωμάκι που θέλει να αγοράσει έναν παίχτη για τις ομάδες του εξωτερικό που έχει ομάδα στην Κύπρο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το καταλάβω.
1: Και να σου πω κάτι, δεν νομίζω ότι το κάνει επίτηδες για να ξυλώσει την Ομόνια. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Όχι, δεν είπα ότι το είπες. Απλά προσθέτω ότι. Ξέρω. Προσθέτω ότι δεν έχει. Δεν νομίζω ότι ξύπνησε μια μέρα να πάω να του αποδομήσω, να του πιω όλου του παίχτε ασχέτω αν δεν μου κάνουν. Πιστεύω ότι πιστεύει πω το κάνουν.
2: Ακούμε. Υπάρχει το ένα, υπάρχει το καλό, κοινό που φαίνεται, η πράξη του που λέμε ότι είναι πολλά σωστή, αλλά υπάρχει το ηθικό κομμάτι, ρε φίλε, το οποίο υποσυνείδητα, εντάξει, ή αν θέλεις άθελα, δημιουργά σου πρόβλημα. Αλλά για μένα τούτον δεν έχει ουσία.
1: Φίλε.
2: Δεν έχει ουσία τούτον, δεν είναι παρενέργεια, αν θέλεις. Δεν έχει ουσία για μένα, η ουσία είναι ότι οποιοςδήποτε πρόεδρος, επενδυτής, ό,τι θέλεις πέτω μια ομάδα, που εδρεύει στην Κύπρο και θωρεί παίχτες που την Κύπρο και έχει ομάδες στο εξωτερικό, συγγνώμη, πρέπει να είμαι παλαβός να μην πιάει παίχτες που ξέρει. Άρα γιατί μας ξενίζει.
1: Το ηθικό κομμάτι, ρε φίλε, καταπατείται πολλές φορές στο ποδόσφαιρο.
2: Πολλές φορές.
1: Δηλαδή, αν μικρά πράγματα να σκεφτείς, είναι πολλοί που καταπατούμε ηθικές. Είναι ελεύθερο μπαζάρι, πληρώνει, πιάνει.
2: Ακριβώς. Για μένα, φίλε, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Είναι το θέμα που έχει ο κάθε παίχτης με την ομάδα του. Δηλαδή, ένας παίχτης ο οποίος πέρσι ήρθε και ανανέωσε για ακόμα 3 χρόνια. Ωραία. Ήρθε και ανανέωσε
1: έως το 2028. Σωστό.
2: Λοιπόν, αν τώρα αποφάσισε για τους δικούς του λόγους που δεν θα κρίνω ότι θέλει να φύγει, καμιά ομάδα δεν μπορεί να κρατήσει έναν παίχτη που θέλει να φύγει. Το γιατί θέλει να φύγει πρέπει να καταλάβουμε ότι κανένας παίχτης σήμερα που φορεί μια φανέλα δεν τη φορεί γιατί φυλά το σήμα. Τούτα είναι παραμύθια. Όλοι σήμερα είναι επαγγελματίες και όλοι θωρούν την πούγκαν τους. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Εμείς πρέπει να το καταλάβουμε οι οπαδοί ότι έχουμε σε εισαγωγικά 22-25, να το πω έτσι βαρετά για να με συγχωρέσεις, μισθοφόρους.
1: Καταλάβω τι λες, είμαι μαζί σου. Το χρήμα να αγοράζει το τούτο.
2: Ακριβώς, φίλε. Άρα, όποιος και να είναι, θα σπάθω στον κουλιμπάλι. Όποιος και να είναι, ακόμα και οι Κυπρέοι, τα δικά μας τα παιδιά, που σίγουρα έχουν παραπάνω Ομόνοια μες στις φλέβες τους. Βλέπε Παναγιώτου, ας πούμε, που μπορεί να ακούσει λίγο το περιβάλλον του, μπορεί, τι να μπες πάει και να έρθει, αλλά ακόμα και εσύ τα παιδιά. Άμα είναι να έρθει μια ομάδα, ρε φίλε, τώρα να σου δώσει διπλάσιον, τριπλάσιον μισθό. Να μείνει στην Ομόνοια, ρε φίλε. Θα μείνει, ρε φίλε, στην οποιαδήποτε Ομόνοια.
1: Φίλε, εσύ αν ήσουν, θα φεύγει, σας πες, βάλω εαυτό μου σε αντίθεση. Κι αν 300 και δούμε 600, θα φύγει, ρε φίλε.
2: Μα τώρα σου αρωμιλούμε.
1: Ξέρω.
2: Ξανά να ρομαντιζούμαστε και λαλούμε.
1: Ναι, όχι, καταλάβω. Φίλε, είναι η ομή πραγματικότητα. Πρέπει να καταλάβω ότι οι ομάδες μας είναι το κέντρο του κόσμου. Ναι.
2: Γι' αυτό, φίλε, εγώ λέω, γιατί είμαι 48 χρονών, εντάξει, γι' αυτό λέω και στα παιδιά μου, φορώ το γιο μας που μου μαραζώνει για το γιέ μου, είναι απλά ένα παιχνίδι που κάποιους που πληρώνονται να κάνουν τη δουλειά. Και αύριο να χάσει η ομάδα μας. Εγώ και εσύ αν πέσουμε μαραζωμένοι και είναι να πάω σπίτι του να ξεκουραστούν και αύριο να πάω στη δουλειά τους. Εμείς πρέπει να καταλάβουμε, ρε φίλε, και να κατατάξουμε επιτέλους το ποδόσφαιρο μέσα μας και αμέσως που του αξίζει. Εννοείται θέλουμε να κερδίσει η ομάδα μας, αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας.
1: Μάλιστα, να είσαι καλά, φίλε, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σου. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Όχι, έκλεισε, εντάξει, οκ. Okay. Πιστεύω ότι ο φίλος παρέθεσε μια πραγματικότητα. Δηλαδή πάνω κάτω και εγώ έτσι θα τα έλεγα. Ότι οι παίχτες, ναι, είναι επαγγελματίες, οφείλουν να τιμούν το συμβόλαιο, δεν αντιλεγώ. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι αν θέλουν να πιέσουν, θα το κάνουν. Δηλαδή θα σκεφτούν, θα νιώθουν στην πλάτη τους μια πρόταση με διπλάσια λεφτά και με κάποιον τρόπο θα προσπαθήσουν να απεγκλωβιστούν. Τώρα είναι θέμα ομάδας, όχι της Ομόνοιας, μην το συγκεκριμενοποιούμε. Γενικά μιλώ, γιατί είναι για όλες τις περιπτώσεις που το θεωρώ έτσι εγώ. Ότι θα πιέσει την ομάδα για να φύγει. Άρα και η ομάδα πρέπει να πιάσει λεφτά, να τον πουλήσει και να βρει κάποιον άλλον. πιστεύω. Άρα, αν θέλετε ο Μανέ στο τέλος της ομάδας να προστατεύει τη συμβόλαια. Απλά δεσμεύει τον ότι να πάρει πιο λεφτά για να φύγει. Έτσι, έτσι είναι κάτι με. Πάμε στον επόμενο.
0: Καλησπέρα, αγαπητέ.
1: Καλησπέρα, κύριε Τάσο.
0: Μπράβο, έτσι θα πέσει. Μα πέσει πού τον αέρα.
1: Ναι, ναι, πιάνω βουλιά στον αέρα που λέμε.
0: Η αλήθεια είναι πικρή, ξαναείπαμε την πολλή φορέ για τον προηγούμενο ακρατή. Όπου πληρώνουν λεφτά, πάει ο κόσμο όλο. Και εμεί, α πούμε, στα οικοδομικά, μου δίνει άλλο 50 ευρώ παραπάνω την ημέρα, θα πάω αλλού. Θα το δεχτούμε. Εν έχει με σήμα με φιλή. Με του ξένου εννοούμε.
1: Έτσι, ο Κυπρέι πλέτσι είναι, έτσι, κάνει και δικό του. Θέλουν να πιάνουν λεφτά, εσύ να μα σου δώσουν δηλαδή 5 ευρώ στην οικοδομία απέναντι, θα πεταχτεί.
0: Είπα σε 100% αγαπητέ, είμαι 66 χρονών, ότι πράγμα να πιάω.
1: Δυστυχώς, ευτυχώς, ούλα με το χρήμα έγιναν πλέον.
0: Το λοιπόν, τώρα μόλις επί άκοψα λίγο που γίνει το λουμπίν που σου βάλα, να σου κάνω ξυλάλλον που να το λέω, το Σεπτέμβριο να σου φέρω.
1: Μάλιστα.
0: Α, με θυμάσαι. Το λοιπόν, αγαπητέ, εμπιστεύω να κάνω έτσι λάθος, να βρίσκω την ομόνια 9-0 εφαντές και κρόστηκα σου που σ' άκουγα προχτές ένα 0, μάχομαι να βάλω 0-0, την ΑΕΚ. Δεν πειράζει.
1: Μα ποια είναι η Αθηνών.
0: Ναι.
1: Ξέρει να εκλάρει να στο φιλικό, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, όχι, την ΑΕΚ Αθηνών.
1: Βάλε 4, ποιος είπε να έρθει 0-0 η Αθηνών.
0: Όχι, όχι, όχι, στο ευρωπαϊκό είπαμε.
1: Α, ναι, με τη Λεύσκη λέεις. Ναι, ναι.
0: Σου. Και ακολούθησα σε. Έβαλα την ομάδα να σφάει ένα 0. Λαλή μου βαρέα στο Σταύρο Παρασκευάς. Μόλις έβαλε το δέρμα, θυμήθηκα σε λαλή μου.
1: Στο 90 σύστημα, ναι,
0: ναι. Ναι, ναι,
1: ναι. Και χάσεις την ΑΕΚ Αθηνών, α.
0: Ναι, προβλέπω τόσο καλά τα ευλογημένα. Και αμένει βρίσκω άλλο να μέχρι να πιάω το τραπέζι μου βαρέα το στέλιο. Αυτά. Καλή εβδομάδα.
1: Να σε καλά, κύριε Τάσο μου, να σε καλά.
0: Ο Πολύβιος.
1: Πιες τον Αρχάγγελο, σε 13 περίπου λεπτά συνδυόμαστε για διάσκεψη του Χάρη Φωτίου.
0: Α, στο Φωτίου, ναι, ναι, ναι. Οκ, καλή
1: να σε καλά, κύριε Τάσο μου, να σε καλά.
0: Bye.
1: Λοιπόν, εντάξει, είπαμε κάποια πράγματα για αυτήν τη διαδικασία. Ότι στο τέλος της ημέρας, κατ' εμέ τουλάχιστον, ο παίχτης έχει το πάνω χέρι, αλλά είναι καλό να τον έχεις με συμβόλαιο, ότι είναι δεμένος. Συμφωνώ με τον ακροατή σας, λέει ο 550. Μπράβο του για την ανάλυση για Κουλυμπαλή. Ο 530 επίσης συμφωνεί απόλυτα, σωστή ανάλυση, λέει ο Φαράν Κουλυμπαλή. Καλά, αν είπε, σα κάνω λίγο Κουλυμπαλή, θέλει να φύγει. Λέω 230, όχι, δεν είπαμε ότι θέλει να φύγει. Είπαμε ότι είναι λογικό όταν έχεις μια πράσινη παράνομη λεφτά να δελεάζεσαι. Δεν ξέρω, Κουλυμπαλή, θα κλείσει την πόρτα στις περισσότερες χιλιάδες που του προσφέρουν. Σε προσωπικό επίπεδο, έτσι. Μιλώ για το ίδιο συμβόλαιο που Κουλυμπαλή, όχι για το τι λεφτά να πιάσει η Ομονία. Όμως δεν βγάζω από την εξίσωση την Ομονία. Έχει λόγο και δικαιούται να πάρει τα λεφτά που πιστεύει ότι πρέπει να πάρει. Δηλαδή, αν ήμουν Ομονία, θα σκεφτούμουν τι θέλω, να τη αρέσει τη μερών Κουλυμπαλή, σε περίπτωση που θέλει να φύγει, λέμε τώρα. Ή να τον πουλήσω πιο κάποια λεφτά. Όταν μια ομάδα έχει τον Λεωνίδη στο ρόστερ τη, και ο Λεωνίδη θέλει να πάει στην Μπαρσελόνα, και εδώ και του διπλάσει από λαβετσαλή του. Πρόεδρε, πολύ Αλεξάνδρου, εγώ θέλω να φύγω. Εντάξει, θα πρέπει να βρεθεί κοινή συνισταμένη. Τι θα γίνει, θα τον αφήσει στο σταθμό τη αρεστημένο, θα κερδίσει κανένα. Χαλάζει ποιότητα, βοηθά τη λειτουργία μια ομάδα στον το πράγμα. Αν μου πει, οπότε ένα παίκτη στη γωνία λέει να φύγω, να γίνει. Εντάξει, αλλά έτσι είναι. Σα είπα πολλέ φορέ και άλλα παραδείγματα. Και ευκαλών κουλίμπα λέξω, παραλαμβάνω, γιατί κύριε 230 δεν ξέρω αν θέλει να φύγει. Πιθανολογώ ότι. Μπορεί να θέλει να φύγει. Αν το story όντως είναι για το ποδόσφαιρο, που τα ούλα σενάρια. Στα φύγουμε έξω, αν ξέρουμε. Ξέρει ο ίδιος που μιλάμε με διοίκηση. Αλλά, στοιχείο ομάδα. Έπιανε πρωτάθλημα μια χρονιά. Τσάι στην ομάδα που πιάσει την Κύπρο, που μεγάλη ομάδα έχει διεκδικεί τίτλους. Πάνε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη Λέστερ ή στη Λιψία, κάποτε στην Γερμανία που κάνει καλές χρονιές, στην Τόρνου που το έπιασε. Έρχονται πιο μεγάλα ψάρκα, όπου ευρωπαϊκά πιο μεγάλα ψάρκα σημαίνει Ρεάλ, Μπαρσελόνα, Παρί, Μπάγερ. Και πιάνουν τους τους παιχταράες. Δηλαδή Κρίσταλ Πάλας ευκάρει να ρολίσε, φέρ το δάλα Λιμπάγερ. Εθόν έχεις εσύ να μου νόν κάμι τσάμε. Αποδυναμώθω όμως Κρίσταλ Πάλας μου. Άρα, τον το πράγμα συμβαίνει. Εγώ επειδή δεν είσαι ο πάντος της Κρίσταλ Πάλας, δεν το σκέφτεσαι. Δηλαδή θέλω να σου πω, συμβαίνει σε όλον τον κόσμο το μικρό ψάρι να τρώεται από το πιο μεγάλο ανεξαρτήτου χώρας. Έτσι, σύγκρινο ομάδες της ίδιας χώρας απαραίτητα. Ανοίω το χάρτη του ποδοσφαίρου. Μπήκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μπήκαν τα εκατομμύρια από ποτζή. Έτσι ο παίχτης που εδεινοπάθησε να μεγαλώσει σε φαβέλες της Βραζιλίας ή σε έναν περιβάλλον με φτώχεια θέλει το μισό εκατομμύριο παραπάνω της 200.000. Πώς να οργάουμε εν 20 τον μήνα παραπάνω. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Ναι, χαίρετε.
1: Ναι, γεια σας.
3: Έχασα επεισόδιο και δεν τράκουσα με τον Κουλυμπαρή, μόλις άνοιξα έκλεισε να πάει σε αυτήν την ομάδα.
1: Όχι, όχι, απλά δραματοποιούμε το λίγο για χάρη συζήτηση, δεν έκλεισε να πάει κάπου. Απλά είναι το ενδιαφέρον της Ροντίνα Μόσχας και απορριφθήκα δύο προτάσεις από ό,τι διαβάσαμε και από το ρεπορτάζ που βγαίνει από την Ομόνια. Θα δούμε αν θα επανέλθουν με Τρίτη. Πάντως δεν υπάρχει ξεκάθαρη πληροφορία ότι ο Κουλυμπαρή είπε να είστε με ένα φύο, έτσι.
3: Η τέχνη μιας ομάδας είναι να θέλει να μιλήσει και ο παίχτης κοντά του ή αν έβρει ευκαιρία πολλά δυνατότερη που γίνει πως είσαι στην ομάδα. Φέρει πριν παίζω Ομόνια, μιλώ για Κουλυμπαρή, ζήτησε του μια πρόταση να πάει Ελλάδα στην Αεκάσινο, εντός ψηλών επίπεδων η Αεκάσινο που την Ομόνια. Ή να πάει στην Κεκ Βελγίου, κατάλαβες να μπορείς.
1: Ναι, ναι, αγωνιστικά μιλάτε η προπτική εκεί.
3: Ναι, μιλώ αγωνιστικά εγώ. Τώρα αγωνιστικά να έχει γίνει τρονοπαίχτη να παίζει σε έναν... να εξελιχτείς εμείς.
1: Ναι, να σας πω κάτι όμως, μπορεί να από χώρα που δεν έχει ποιότητα το πρόθυμα, αλλά έχει λεφτά. Κάποιες χώρες αντιπαραβάλλουν τα λεφτά.
3: Τούτα τα λεφτά είναι να πάει 33 χρόνια για μένα. Αν πάει ένας παίχτης 25 χρόνια για να χαθεί καριέρα του, για γίνουν τα γαμμένα τα λεφτά, για μένα δεν αξίζει.
1: Εντάξει, αλλά η δική του υπούγκα να του πω ένα μου να κάνει.
3: Τώρα να είμαι 22 χρόνων και έχω εξέλιξη. Εντάξει, να πω Σαουδική Αραβία να ξεκινήσω το τότε μου, να παίξω Σαουδική Αραβία.
1: Εντάξει, έχει παίχτες έτσι ηλικία που αρνούνται προτάσεις που είχαμε. Ναι, έχει παίχτες λίγο που αρνούνται.
3: Να πάω Βέλγιο, να πάω Ολλανδία, να πάω... έναν προτάσιο από τούτο που το βλέπουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες να εξελιχθούν. Δεν μπορεί να πάω αυτά τα τριπλάσια μετά από την αρχή της Σαουδική Αραβία.
1: Αξιάζομαι πάντως...
3: Ναι, πείτε. Εγώ θέλω τα παραδείγματα της Ελλάδας. Ποθίαση, νητσί, επίαν Βέλγιον, επίαν Ολλανδία, επίαν εξελιχτήκα ή δεν εξελιχτήκα.
1: Εννοείται παίχτες που φύγαν από την Ελλάδα.
3: Ναι, που φύγαν από την Ελλάδα, θέλουν και ο Γιόλης.
1: Εντάξει, τούτοι παίζουν στο πιο ψηλό επίπεδο. Παίζει Άρσεναλ ο Γιόλης, ας πούμε, πού να πάει αλλού.
3: Πού να πάει.
1: Εννοεί top το επίπεδο.
3: Αρέσκει μου να κάνω δηλώσεις,
1: ρε. Να πάει Ρεάλ.
3: Ο Τζόλι, όχι, να συζητήσει να πάει κάπου, δεν να τον συζητήσει και ριάτσι μου, για μένα εκείνος, εγώ θα βάζω τον κοινό παιχτήριο.
1: Ναι, αλλά ένα λεπτό, ρε. Ήδη παίζει, γιατί είτε Ρεάλ, είτε Άρσεναλ, κάτοχος Πρέμιερ Λιγκ, τελικό Τσάμπιονς Λιγκ.
3: Ένα άλλο που θέλω να πω εγώ, ότι τον Τζόλι, αν τον ξέρει ο μισός πληθυσμός, σε τρία χρόνια να ξέρει όλος ο πληθυσμός.
1: Σωστό, όσον παίζει καλά για μένα, ναι, συμφωνώ.
3: Του τον εννοώ. Για μένα Ρεάλ άσχησε να είναι το ίδιο πράγμα.
1: Έτσι για μένα, μπορεί μπράντιν κάποιος να πει Ρεάλ, αλλά και για μένα πάνω κάτω το ίδιο είναι, για επίπεδο ειδικά.
3: Εντάξει. Εγώ πιστεύω η άσχησε να είναι πιο δυνατή.
1: Έχει τον τίτλο του φαβορί για το πρωτάθλημα στην Αγγλία, που είναι εύκολο πράθυνο, το πιο δύσκολο πράθυνο του κόσμου η Αγγλία.
3: Ναι, για όνομα του Θεού, είναι ευκάλλει στα... Εγώ είμαι ακολουθώντας ομάδες του Μαρινάκη.
1: Απλά να ξέρετε ότι πιστεύω χώρες όπως η Κίνα ή στην Ασία, οι Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επειδή δεν έχουν να προτάξουν επίπεδο και προπτικές, σιωνώνουν τα εκατομμύρια και όλα λούσεις όλα δαμε, κύριε, να τα πιάσεις.
3: Ναι, και καταστρέφουν το πώς.
1: Εντάξει, είναι μια οπτική αυτή. Αλλά που είναι άλλη, θα σου πει κάποιος ελεύθερο μπαζάρι, financial fair play, φαίνονται έσοδα του που τον επενδυτή, που τον ιδιοκτήτη, και καλή νύχτα, δεν τρώει κανένα σπίνι.
3: Έτσι, ρε, τούν το μαύρο το χρήμα μες στην αγορά, αν καταστρέφει τα πάντα.
1: Δεν ξέρω, πάντως έπεσε πολύ χρήμα στην μάπια.
3: Ναι, αν είσαι limit, ρε φίλε. Πας τα λεφτά που ξορκιάζονται για ποδοσφαιριστές και για μισολόγιο που σου λέω.
1: Ναι, ναι, να έχουν πάνω κάτω τα ίδια, ως τα 50 μπορεί να φτάσεις, ας πούμε, ως τα 65.
3: Ναι, κατάλαβε. Άκαιρε, ας πούμε, μια τάσο για 200 εκατομμύρια.
1: Ναι. Είναι μια άποψη. Είναι μια άποψη ότι τα ποσά ξεφύγαν και μέρη της συμμερίζομαι, ναι.
3: Για μένα τα λεφτά τα πολλά χαρά να το ποδόσφαιρο, γιατί έπια Σαουδική, έφυγε εγώ είναι κάμα κατά, να δούλευκα και κάτω τρία χρόνια. Είναι εσύ πιο αντίξω στις θήκες να δουλέψει ένας άνθρωπος.
1: Άλιστα.
3: Θα σου πω το 50% θερμοκρασία του σώματος σου έξω που δουλεύκεις και τα ξενοδοχεία είναι νόμα να δουλεύκουν, είναι 18 βαθμούς το air condition, αλλαγή θερμοκρασίας του σώματος σου είναι άρρωστο.
1: Μάλιστα.
3: Του Λευκούζη είναι 18 βαθμούς το air condition, αλλαγή θερμοκρασίας του σώματος τους είναι για να αρρώστω.
1: Μάλιστα.

0: Και θα ακούσετε λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα υποθούν.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι?

0: 100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
2: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,99. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης 2 λίτρα 30% φθηνότερα 16,55. Lidl. More to value.
4: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο το δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το δίκο μου στην καρδιά μας.
5: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει. Ανδρέας Χαραλάμους.
6: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
7: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
11: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές.

0: προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
1: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Σε πολύ λίγο παραθέτει δηλώσει ο Χάρης Φωτίου στον Αρχάγγελο από πλευράς ΑΠΟΕΛ, ζωντανά από το σταθμό μας η διάσκεψη. Κοντά σε προπονητή, η ΑΕΚ θέλει να τον έχει με τον ΑΠΟΕΛ Ρόκα, από χωρίων Κουρφινγκέλ ψάχνουν και τερματοφύλακα κυτρινοπράσινη. Δεν ήρθε νέα πρόταση για Κουλυμπαλή από τη Ροντίνα Μόσχας. Συνεχίζονται επαφές της Ομόνιας με τον Καμίνσκι, σωστό άστρο της Σαμπτόρια ο Νικόλας Παναγιώτου. Εξαιρετικά αμφίβολος ο Λουίς στην ΠΑΦ εν όψιν Δυνάμο Σίτι, δύσκολα προλαβαίνει ο Ντράκομιρ και ο Μαμάτοφ, μία ανάσα γαλάζια από τον Ζακ. Την Ιστάτη θα κριθεί συμμετοχή των Κβίτα και Ροντρίκε στον Απόλλωνα Νοψιάρη, προχωρημένες επαφές του Ντουοντού με την Σιβασπορ. Κοιτάει αμυντικό μέσο η ΑΕΛ την ώρα που ο Νταμάχου ψάχνει και επιλογές στην αμυντική γραμμή. Ο Ελ Μαέστρο αποφασίζει για τους δανεικούς που θα δοθούν από το ρόστερ της ανόρθωσης. Στη λίστα του Ράσκοφ συγκεκριμένοι τερματοφύλακες, ο Άρης προετοιμάζεται για την πρεμιέρα με τον Απόλλωνα. Ο Ολυμπιακός Πειραιώς πιέζει για την απόκτηση του Βάργκας. Θέμα χρόνου είναι να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Παόλο Φερνάντες από την ΑΕΚ Αθηνός στην Αλάνια Σπορ. Ιστορικό φιλικό για την εθνική μας ομάδα Καλαθόσφαιρας που στις 6 θα αντιμετωπίσει στο Telecom Center Athens την αντίστοιχη ομάδα της Ελλάδας. Επιστρέφει στη Λειψία ο Κρίστοφερ Ενκουγκού. Ντόρτμουντ και Ρεάλ Σοσιεδάδ διεκδικούν τον Έκτορ Φόρτ, με την Μπαρτσελόνα να ζητά περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 24. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Game Time.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Στην ομάδα μας και να δείξουν και αυτοί με τη σειρά τους το καλύτερο τους πρόσωπο στην κερκίδα, ενισχύοντας την ομάδα να καταφέρει να φτάσει στους στόχους της. Ξεκινώντας κάθε δημοσιογραφική διάσκεψη ή για την στη Γενική Συνέλευση, πάντα λέω ένα συγκεκριμένο έτσι αστείο ή μια μπελάρα ή όπως θέλετε εκφράστε την, ότι έγραψε μου την ομιλία ο Νεκτάριος και δεν την διάβασα. Συνήθως ταλαιπωρώ το, συνήθως συμβαίνει το αντίθετο, επειδή είναι τόσο δύσκολες οι συνθήκες και θέλουμε και έχουμε επιλέξει σαν διοίκηση, αν κάνουμε και κανένα black humor, να το κάνουμε χωρίς να είμαστε ρατσιστές. Black είναι ρατσιστικό, it's black. Και όμως που έχουμε δεσμευτεί είναι να μην έχουμε ούτε ένα white lie, ούτε καν white lies, μιλώντας στον κόσμο μας, διότι δεν το επιτρέπουν οι στιγμές που ζούμε, οι προκλήσεις και τα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουμε. Και αυτό θα επιδιώξω, δεν λέω ότι θα τα καταφέρω, αλλά θα επιδιώξω να πείσω σήμερα μαζί με το ΔΣ μου, τον κάθε αποελίστα, ότι η ειλικρίνεια και η σταθερή αυτή πολιτική συνέπεια της διοίκησης συνεχίζει να υλοποιείται. Δεν έχω ετοιμάσει ομιλία, διότι τα θέματα είναι διάφορα, διότι τα θέματα το ένα αντικρούει το άλλο. Υπάρχουν θέματα που έχουν αισιοδοξία, υπάρχουν θέματα που έχουν πολύ προβληματισμό και δυσκολία στο να αντιμετωπιστούν. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα ερχόμενος εδώ δυσκολεύομουν πραγματικά να γράψω απλό πρόλογο για να απαριθμίσω τις διάφορες ενότητες που έχουμε εξαγγείλει και θα τις καλύψουμε φυσικά. Το πώς θα μιλήσω απλά για να μην χάσω τον κόσμο, διότι κάποτε υπάρχει και η λογική και στην πολιτική που λένε φωνάζεται όλοι να μην ακουστεί κανείς. Εμείς δεν έχουμε στόχο, δεν φωνάζουμε για να μην ακουστούμε. Εμείς θέλουμε απλοί και ειλικρινείς για να μας καταλαβαίνουν όλοι. Διότι μέσα σε έναν, όχι επειδή η νοημοσύνη τους δεν τους επιτρέπει προς Θεού, αλλά επειδή μέσα σε 40 λεπτά θα πρέπει να καταλάβουν αυτά που βιώνουμε 24 ώρες, 24 ώρες. Και οφείλω να ομολογήσω ότι το ΔΣ δεν περνά τις πιο ευχάριστες στιγμές του αυτούς τους 6 μήνες. Γιατί καλεστήκατε σε δημοσιογραφική διάσκεψη 1,5 μήνα πριν την ημέρα εξαγγελίας? Διότι ξέραμε, μέχρι που νιώθαμε, ότι θα φτάναμε, μετρήσαμε και την αγάπη του κόσμου, υπολογίσαμε ένα περίπου το που θα πάμε και στα εισιτήρια διαρκείας, την ενίσχυση που θα έχουμε. Αλλά την ίδια ώρα, επειδή έχω πει πάρα πολλές φορές στον κόσμο ότι γνωρίζουμε που πάμε και γνωρίζουμε τι και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, ήταν πολύ εύκολο να οριοθετήσουμε τη σημερινή ημερομηνία σαν μια ημερομηνία κομβική, να θέλετε, όσον αφορά τον επόμενο βατήρα που θέτει αυτή η διοίκηση μέσα στα πλαίσια της επικοινωνίας με τον κόσμο. Η σημερινή ημέρα επιλέχθηκε από τότε, λέω του ότι δεν θέλουμε να επηρεάσουμε καθόλου το αγωνιστικό μέρος, διότι όπως ξέρετε πολύ καλά ξεκινούμε το Σαββατοκυριακό τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ο Νεκτάριος μου εισηγήθηκε όταν του είπα ότι δεν είναι και η πιο εμπορική για όλους τους δημοσιογράφους η Δευτέρα, αλλά είπαμε ότι η Δευτέρα είναι η πιο καλή όσον αφορά το καλό νόμιμο συμφέρον του ΑΠΟΕΛ. Θα ήθελα να ξεκινήσω τη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη και να ενημερώσω μέσα στα πλαίσια που μου επιτρέπεται όσον αφορά το πού βρισκόμαστε για την επόμενη μέρα και μετά θα επικεντρωθώ στο σήμερα. Η επόμενη μέρα, όπως πολύ καλά ξέρετε και έχουμε αναφέρει και στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας, αλλά μετέπειτα έγινε επιπλέον συζήτηση και στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, συζητούμε με το επενδυτικό φαντ που όλοι γνωρίζετε. Επειδή τις τελευταίες μέρες βλέπω διάφορα στα μίτια, θα ήθελα να ζητήσω και να καλέσω από τον κόσμο, χωρίς να βιάζω εσάς τους δημοσιογράφους προς Θεού, εσάς η δουλειά σας είναι με όρεξη, με ζήλο, προσπαθείτε μια λέξη απ' εδώ, μια απ' εδώ, να συνθέσετε το puzzle και να βγάλετε όσο πιο έγκυρες πληροφορίες θέλετε για να ενημερώνετε τον κόσμο σας που είναι ο πελάτης σας και πολύ καλά κάνετε. Άρα δεν έχει να κάνει με οτιδήποτε, με το περιεχόμενο των άνθρωπων σας. Αλλά ήθελα να στείλω ένα μήνυμα του κόσμου ότι αυτό που δεσμευτήκαμε σαν διοίκηση, ότι με την επόμενη ολοκλήρωση του οποιοδήποτε σταδίου όσον αφορά τις συζητήσεις μας με τον επενδυτή, η διοίκηση της εταιρείας, αλλά επειδή λειτουργούμε και ταυτόχρονα με τη διοίκηση του σωματείου, θα ανακοινώσει την ολοκλήρωση του οποιοδήποτε σταδίου. Η αλήθεια, το που βρίσκεται σήμερα η κατάσταση, είναι στο ότι ναι, σωστά, όπως έχετε ενημερώσει, έχουν γίνει αρκετές διαβουλεύσεις με την αρμόδια αρχή, που είναι η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, που αυτή διέπεται από τους κανόνες της UEFA και αυτή μας εκπροσωπεί. Δεν είναι το ΑΠΟΕΛ μέλος της UEFA, είναι η ΚΟΠ που είναι μέλος της UEFA και εμείς πάμε στην ΚΟΠ και η ΚΟΠ αναλόγως με τις συζητήσεις μαζί μας παίρνει το οποιοδήποτε αίτημα προς την UEFA. Θέλω να ξέρετε, και έχουμε και τη διαβεβαίωση από την ΚΟΠ, ότι στόχος της UEFA δεν είναι να κλείνει σωματεία, δεν είναι να τιμωρεί σωματεία, είναι στόχος της είναι να προσπαθεί με κάποια παράθυρα μεγάλα ή μικρά, αλλά πάντα μέσα σε νόμιμα πλαίσια. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ και λέω ότι υπάρχουν ομάδες που όλοι υποστηρίζουμε, και αν πάμε στην Βαρκελόνη να πληρώσουμε 20-25 ευρώ να κάνουμε το tour του γηπέδου της Μπαρτσελώνα, της Ρεάλ Μαδρίτης, αυτοί μαζί μπορεί να χρωστάνε περίπου 200-300 φορές τα λεφτά που χρωστά το ΑΠΟΕΛ. Και παραμένουν εκεί οι μεγαλύτερες ομάδες και συζητούν ή δεν συζητεί κανείς για τα οικονομικά προβλήματα. Κάνουν μεταγραφές τεραστίων ποσών. Προσφάτως είδαμε τις 4 μεγάλες ομάδες στην Τουρκία που μαζί μπορεί να χρωστάνε 1,5-2 δις να κάνουν μεταγραφές πάρα πολλών εκατομμυρίων. Άρα στόχος της UEFA δεν είναι να κλείνει τις ομάδες, είναι να προσπαθεί να προστατεύει αυτούς που συναλλάσσονται με τις ομάδες και να βοηθά τις ομάδες μέσα στα πλαίσια που επηρεάζονται να βρίσκουν τρόπους να μένουν ζωή, διότι το έργο τους δεν είναι μόνο απλά τα 90 λεπτά, είναι το τι προσφέρουν στην κοινωνία, ξεκινώντας από μωρά ενός, δύο χρονών, πηγαίνοντας μέχρι τους ενήλικες. Άρα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της και των νομίμων τρόπων, η ΚΟΠ, και θέλω να το τονίσω, μέχρι στιγμής και από τις τρεις πλευρές, και εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή με αυτή την πρόταση που λέω, όχι για οτιδήποτε άλλο, και των σωματείων αλλά και των επενδυτών, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με τον τρόπο που προσπαθεί να δει θετικά την επιστολή που έχουμε συνυπογράψει τα τρία μέρη με το αίτημα που έχουμε να αποστείλει, διότι γράφουμε συγκεκριμένους όρους και, και θέματα συναντήληψης που έχουμε τα τρία μέρη φέρει σε συμφωνία στο τραπέζι, και αναμένουμε απλά την απάντηση της UEFA. Η ΚΟΠ έχει ήδη επικοινωνήσει με την UEFA, έχει ήδη υποστηρίξει τη θέση μας, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η τελική αρμόδια αρχή που θα αποφασίσει, αν και εφόσον αυτόν που προκρίνουμε σαν την ιδανική λύση τα τρία μέρη, μπορεί να γίνει αποδεκτή από την UEFA. Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή, θα ξανακάτσουμε στο κλειστό γραφείο να δούμε γιατί δεν έγινε ή σε ποιο βαθμό δεν έγινε ή πού μπορούμε να τη βελτιώσουμε για να μπορεί να γίνει αποδεκτή. Όλες αυτές αυτή η επιστολή στάλγε μετά από αρκετές διαβουλεύσεις με την ΚΟΠ και από τα τρία μέρη. Άρα δεν ήταν μια ουρανοκατέβατη επιστολή και γράψαμε μέσα ό,τι θέλαμε και απαιτούμε την αποδοχή της. Ήταν μέσα στα πλαίσια που επιτρέπει στον επενδυτή να αναλάβει το ΑΠΟΕΛ, που επιτρέπει στο σωματείο να αποδεχτεί την πρόταση του επενδυτή και επιτρέπει και στην εταιρεία να αποδεχτεί το διακανονισμό του σωματείου με τον επενδυτή, επειδή η εταιρεία είναι αυτή που κουβαλά τις υποχρεώσεις στην πλάτη της. Άρα πρέπει και η εταιρεία να πάρει την διαβεβαίωση ότι όλα αυτά τα χρέη που υπάρχουν, τη στιγμή που θα αλλάχτουν τα χέρια στη διοίκηση, θα μπορούν να αποπληρωθούν και υποχρεώσεις. Άρα θεωρούμε μέσα σε όλες αυτές τις συζητήσεις που κάναμε, και είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα έχουμε μια θετική κατάληξη όσον αφορά το feedback στο αίτημα και στην επιστολή που έχουμε αποστείλει. Όμως, όπως έχω πει, σε περίπτωση που υπάρχει κάτι που πρέπει να γίνει fine-tuning, θα το δούμε στην πορεία αν είμαστε και τα τρία μέρη πανέτοιμα σε περίπτωση που χρειαστεί να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Τώρα, εάν και εφόσον έρθει μια θετική θέση ότι αυτά που μας προτείνεται σε περίπτωση που εφαρμοστούν και καταγραφούν κάτω ως συμφωνία των τριών μερών, τότε θα γίνει αποδεκτόν και θα μετακινηθεί η άδεια από την ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο τον Μάρτιο και να αναλάβει ο καινούργιος επενδυτής με το πέρας των αγωνιστικών υποχρεώσεων τον Μάιο, τότε θα τρέξουμε να ολοκληρώσουμε τα υπόλοιπα διαδικαστικά θέματα της συμφωνίας, διότι όσον αφορά το που στεκόμαστε σήμερα, έχουμε 100% έρθει σε προφορική συναντήληψη και συμφωνία με τον επενδυτή και το σωματείο, ότι αυτός είναι ο δρόμος που προχωράμε, ότι αυτό είναι το πλαίσιο, αυτές είναι 70, 80, 90 κεντρικές ιδέες, και μένει απλά να τις βάλουμε στο τραπέζι για να ξεκινήσει η λεπτομερή ολοκλήρωση για να πάμε στην τελική συμφωνία. Άρα σήμερα που μιλάμε, απλά για να ξέρετε, προφορικά έχουμε συμφωνήσει σε όλα τα κεφάλαια, αλλά να φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Σε περίπτωση που πάρουμε μια θετική άποψη από την UEFA, τότε θα κλειστούμε μέσα σε ένα δωμάτιο να γίνουν οι λεπτομέρειες ενός συμβολέου. Την ίδια ώρα θα κάτσουμε μαζί με τον επενδυτή και την οικονομική του ομάδα να συμφωνήσουμε, διότι έχουμε συμφωνήσει στο συνολικό ποσό των υποχρεώσεων που θα αναλάβει, που είναι όλα. το πώς θα μπουν τα λεφτά, με ποιον τρόπο θα μπουν τα λεφτά, διότι αντιλαμβάνεται τις κρίσιμες στιγμές που περνά το ΑΠΟΕΛ και θέλει οικονομικά να αναμειχθεί στο ΑΠΟΕΛ άμεσα, ακόμη και πριν την ανάληψη της ηγεσίας και της αδειοδότησης από το σωματείο προς την καινούργια εταιρεία. Άρα, η απάντηση οριοθετώ την, χωρίς να με τον shoot the messenger, γύρω στο τέλος αυτής της εβδομάδας, με αρχές της άλλης εβδομάδας, πιστεύω ότι θα έχουμε την πρώτη επίσημη τοποθέτηση από την ΟΕΦΑ όσον αφορά την επιστολή που έχουμε συνυπογράψει τα τρία μέρη. Νομίζω ότι το είπα όσο πιο απλά γίνεται. Έχω στείλει το μήνυμα ότι είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Στις τοποθετήσεις του εκπρόσωπος τύπου, όταν βγαίνει μια είδηση έξω και προκαλεί αφορία στα social media των οπαδών μας, μιλώ για τα social media, θα μιλήσω για τα δικά σας τα media, ακούγεται πάντα ο εκπρόσωπος τύπου πολύ ψύχρεμος και προσπαθεί να ηρεμήσει λίγο την εφορία και κάποτε μπορεί να ξενερώνει και τους οπαδούς μας. Δεν είναι για να ξενερώσουμε κανένα, είναι διότι σαν διοίκηση θέλουμε να κρατούμε τα πόδια μας κάτω, να δουλεύουμε καθημερινά για εκείνο το στόχο που έχουμε, που είναι να έρθει μέσα ο επενδυτής για να πάμε στην επόμενη μέρα, διότι ο ανταγωνισμός έχει ξεφύγει οικονομικά, όπως βλέπετε και από διάφορες άλλες ομάδες, για να πάει και να επιστρέψει το ΑΠΟΕΛ πίσω στο θρόνο του. Αλλά αυτή η διοίκηση δεν θα, όσον οπαδοί αν είμαστε και οι έξι που είμαστε στο ΔΣ, δεν θα παρασυρθούμε να βάλουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο το καπέλο του οπαδού και θα παραμείνουμε στο μοντέλο διοίκησης που μας έφερε ευλογία, παρόλο που οι συνθήκες είναι χάλια, ο Θεός να καθόμαστε εμείς στις καρέκλες αυτήν την δεδομένη συγκεκριμένη και πολύ σημαντική χρονιά για τα ΑΠΟΕΛ, που δεν είναι άλλη από 100 χρόνια συμπλήρωσης. Τώρα, ένας άλλος λόγος που αυτό αγγίζω όσον αφορά τον επενδυτή. Ένας άλλος λόγος που καλέσαμε συγκεκριμένη μέρα τη δημοσιογραφική διάσκεψη είναι για να μας αρέσει να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο. Θέλαμε να εξηγήσουμε τον σχεδιασμό της ομάδας, την οργάνωση του αγωνιστικού τμήματος της ομάδας. Και θέλω να σας επιβεβαιώσω ότι εγώ γνώριζα ότι ο προπονητής μου έχει, ο προπονητής μας έχει πάρα πολύ καλή γνώση αλλά και υπομονή. Γνώριζα ότι ο Ζήσης πέρασε από το πόστο του τεχνικού διευθυντή της Εθνικής Ελλάδος, του ΠΑΟΚ, του γενικού διευθυντή, του προέδρου του ΠΑΟΚ. Το ότι μπορεί να είχε και ταχυδακτυλουργικές ικανότητες δεν το γνώριζα. Και πιστέψτε με ότι εδώ που βρισκόμαστε σήμερα με την ομάδα που έχουμε καταφέρει να στελεχώσει, χρειαζόταν 100 μπροστινές και 300 πισινές, 200 three points και δεν ξέρω τι άλλο, για να καταλάβετε τα εμπόδια που είχαμε για να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε σήμερα, που θεωρώ ότι αν είχαν ή έχουν οι αποελίστες λίγη εμπιστοσύνη στα λόγια της διοίκησης, αντιληφθήκαν ότι ίσως να κάναμε και καλύτερο προγραμματισμό από ό,τι εξαγγέλαμε πριν 3-4 μήνες ότι θα είναι η ομάδα και το άγχος που είχαν πού θα είναι η ομάδα, έγινε μέσα σε πολύ προβληματικές συνθήκες. Και δεν σας κρύβω ότι σήμερα αναμένουμε την τοποθέτηση ενός εμπάρκο για το ΑΠΟΕΛ. Γιατί εμπάρκο, αφού πληρώνεται, κάνετε. Ναι, πληρώνουμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε όλες τις υποθέσεις όπως έχω πει. Γι' αυτό και στις ανακοινώσεις που κάνουμε, γράφουμε ότι έχουμε διευθετήσει εξ ολοκλήρου ή γράφουμε ότι έχουμε πληρώσει έναν πολύ σοβαρό ποσό για τις υποθέσεις που υπήρχαν και ακολουθούσε αυτός ο διακανονισμός με 2, 3, 4 ή 5 ανάλογα με τη διάθεση και του ποδοσφαιριστή άλλες δόσεις. Μια από αυτές, δυστυχώς on time, δεν μπορούσαμε να την τακτοποιήσουμε. Γι' αυτό αναμένουμε ότι πιθανότατα και σήμερα να δεχτεί εμπάρκο. Την ίδια ώρα, χθες προχθές, εσείς γράφετε ειδήσεις ότι ενάρτη τερματοφύλακας, ενάρτη επιθετικός, ενάρτη αριστερός, back. Ο Ζήσης τρέχει καθημερινά, γνωρίζει τα προβλήματα, προσπαθεί να προλάβει. Οι άλλες ομάδες έχουν deadline σε 7 του Σεπτέμβρη, τις 31 Αυγούστου, τις 28 πριν το πρώτο παιχνίδι. Ο Ζήσης έχει deadline τις 12 Αυγούστου, έχει deadline τις 19, έχει deadline τις 24. Τελικά ένεχει, εξεπεράσαμε το, ξαναξεκίνα, ξανασταμάτα. Μα υπάρχει τούτος, δεν υπάρχει τούτος. Άρα είναι μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες που κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία για να στελεχώσουμε την ομάδα και θέλω να τους δώσω και τους δύο τα συγχαρητήρια μου για το που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ομάδα και να τους πω ότι σαν διοίκηση θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας. Εννοείται το εμπάρκο να φύγει μέσα στις επόμενες μέρες. Έχουμε πληρώσει το ποσό που πιθανότατα να δεχτούμε το εμπάρκο, τη δόση που χάσαμε δηλαδή, απλά δεν ήταν within τα χρονικά πλαίσια που έπρεπε να το έχουμε πράξει, που ήταν οι πρώτες 6-7 μέρες του Ιούλιου. Τώρα, όσον αφορά την ομάδα, εγώ θεωρώ ότι έχουμε φτιάξει μια ομάδα που έχει πάρα πολύ προσωπικότητα, μια ομάδα που είμαι σίγουρος ότι αν κάθε αγωνιστική ήταν η πρώτη αγωνιστική, όποιος και αν ήταν ο αντίπαλος απέναντί μας από τις άλλες ομάδες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε φέτος, αν ήταν η πρώτη αγωνιστική θα σας έλεγα ότι έχουμε chance να κερδίσουμε τις κάθε ομάδες. Όμως σίγουρα νιώθουμε ότι μπορεί να χρειάζεται λίγες περισσότερες επιλογές σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις, λίγο περισσότερο βάθος, όχι επειδή υστερούμε σε ποιότητα ανατομική. Θεωρώ ότι έχουμε μια πολύ καλή εντεκάδα. Θεωρώ ότι έχουμε 17-18 ποδοσφαιριστές που σίγουρα μπορούν να θεωρούν τους εαυτούς τους εντεκαδά τους. Αλλά θα ήθελα να τονίσω και να υπενθυμίσω ότι είχαμε πει ότι πρώτος στόχος είναι να καθαρίσουμε λίγο και το ρόστερ και να επενδύσουμε και στον Κύπρο ποδοσφαιριστή. Και τη χρονιά 25-26 το ΑΠΟΕΛ διέθετε στις τάξεις του 33 ποδοσφαιριστές με την έναρξη της σεζόν, ενώ σήμερα που μιλούμε διαθέτουμε 26 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων δυστυχώς οι τρεις είναι παροπλισμένοι λόγω τραυματισμού, ο Μαντσίνη, ο Πιέρος και ο Παναγιώτης ο Κατσιρτσής. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε 23 ποδοσφαιριστές συμπεριλαμβανομένου και των τερματοφυλάκων. Νομίζω ότι οποιοδήποτε παδός μπορεί να καταλάβει γιατί μπορεί να θεωρούμε ότι έχουμε την ποιότητα, αλλά αριθμητικά να χρειάζεται μια περαιτέρω ενίσχυση όσον αφορά την ομάδα. Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής που έχουμε, οι Κύπροι ποδοσφαιριστές που έχουμε επενδύσει και είχαμε εξαγγείλει στο πρώτο press conference που κάναμε στις 31, ενισχυθεί περαιτέρω με τη μεταγραφή του Αγγελόπουλου και νομίζω ότι ήδη ο προπονητής έχει φέρει ήδη, πέραν των υπολείπων που είχαμε εξαγγείλει τότε ότι υπογράψαμε, που το παιδί κάνει εξαιρετική δουλειά. Νομίζω ότι βλέπετε πολύ καλά ότι ο Βρόντις παίρνει τα λεπτά του. Νομίζω ότι είδατε πάρα πολύ καλά ότι ο προπονητής έχει διαθέσει απεριόριστο χρόνο σε όλους τους ποδοσφαιριστές για να είναι όλοι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή χρειαστούν. Και αυτή η πολιτική που είπαμε ότι θα εφαρμόσουμε Υπενθυμίζω ότι το πράττουμε. Σε καμία θέση που θα ψάξετε δεν θα δείτε με αρκετούς ποδοσφαιριστές και να είναι ένας Κύπριος που είπατε κύριε Φωτίου ότι θα στηρίξει τον Κύπρο ποδοσφαιριστή χωσμένος πίσω από 3-4 άλλες λύσεις. Όποιος από εσάς κάτσει και κάνει την εντεκάδα αύριο και δει που πίσω ποιος είναι, σε ποια θέση είναι, να δείτε ότι σίγουρα οι Κύπρος ποδοσφαιριστές πρέπει και θα πάρουν τον χρόνο τους. Και μην ξεχνάτε ότι αν δεν μπουν σωστά δίπλα από ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα σε ένα υγιής αποδυτήριο, κάτω από σωστούς κανόνες από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, κάτω από σωστές οικονομικές συνθήκες, μια ομάδα που έχει μάθει να κερδίζει για να μπουν σιγά σιγά μέσα, να κάνουν το ένα, το δεύτερο λάθος, αλλά να ανδρωθούν μέσα σε πλαίσια υγείας. Και αν απλά δεν ενισχύαμε στο μέτρο που ενισχύσαμε την ομάδα και μπαίναμε μέσα και περιμέναμε από αυτούς για να σώσουν την ομάδα, και αυτός θα ήταν ο τρόπος να αναδείξουμε ως ποδοσφαιριστές, σας το υπογράφω ότι θα τους καταστρέφαμε και δεν θα τους αναδεικνύαμε αν ακολουθούσαμε αυτή την πολιτική. Κλείνοντας το σχεδιασμό, νομίζω ότι όλοι ξέρετε πλέον το ρόστερ του ΑΠΟΕΛ τουλάχιστον μέχρι σήμερα, και μπορείτε πολύ καλά να καταλάβετε ότι οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν στο ΑΠΟΕΛ φέτος δεν ήταν ΑΠΟΕΛ, και αυτόν είχε πάρα πολύ υπομονή, είχε να κάνει πάρα πολύ με το ότι πιστήκαν από το πλάνο του προπονητή, από τον ίδιο τον προπονητή, και ήταν, και λέω το γνωριμιόν αλλά και την πειθώ και του κύριου Ζήση, και ήταν πολύ δύσκολο να φέρουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές που φέραμε στα οικονομικά πλαίσια του ΑΠΟΕΛ και όχι στα δικά τους. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Η ομάδα, εάν και εφόσον, και σας λέω ότι θα το ξεπεράσουμε το εμπάρκο, με το εξής ερώτημα που θα αφήσω στον κόσμο, και δεν θα προσπαθήσω να τον πείσω εγώ με τη θέση μου, να ξέρει ότι πληρώνοντας το εμπάρκο έρχονται φόροι, πληρώνοντας το εμπάρκο έρχονται κοινωνικές, πληρώνοντας το εμπάρκο έρχεται το μηνιάτικο, πληρώνοντας το εμπάρκο έρχονται διακανονισμοί των άλλων ποδοσφαιριστών. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι κάθε μέρα που περνά βαθαίνει η κρίση μέχρι την ολοκληρωτική, ελπίζοντας συμφωνία με τον επενδυτή. Θεωρώ ότι είμαστε πιο μπροστά σε στάδιο αντιμετώπισης των υποχρεώσεων του ΑΠΟΕΛ από ό,τι και εμείς ήδη αναμέναμε. Αυτό είναι το μήνυμα αισιοδοξίας που θέλω να στείλω στον κόσμο, αλλά θα ήθελα να του πω, εάν και εφόσον ακόμη είναι διαθετημένος να δώσει ακόμη λίγη αγάπη και υποστήριξη σε αυτό το ερωτάσιμα που την πραγματικά νιώθουμε, θα συνεχίσουμε να πρόσκοπτα των προσιλωμένων και μοναδικό μας στόχο, που είναι η εξυγίανση για να βγάλουμε τα πολλά αυτήν την κρίση. Και θα τους το ζητούσα να προσπαθήσουν, όσοι δεν το έχουν ήδη πράξει, να ενισχύσουν τους προηγούμενους, και όσοι από αυτούς που έχουν ήδη ενισχύσει να το πράξουν, ή με το season ticket ή με αγορά μετοχών ή με την πλατφόρμα που υπάρχει, διότι είμαστε και κοντά στο να γίνει, να έρθει η επόμενη μέρα με τον επενδυτή, αλλά είμαστε και την ίδια ώρα, κάθε μέρα που περνά δεν ξαναγυρνά, οι υποχρεώσεις τρέχουν, και είναι κρίμα να μην προλάβουμε ή να δεχτούμε οποιασδήποτε κυρώσεις 10, 15, 20, 30 μέρες πριν να έρθει ο επενδυτής, ή αν δεν έρθει ο επενδυτής. Είναι κρίμα αυτό το πράγμα που χτίζουμε και είμαστε πιο μπροστά από ό,τι περιμέναμε, να το χαλάσουμε. Ο λόγος που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, παρόλο που στα μίτια γράφεται «Μπράβο, γεια σας ρε, έφερες το Σάστρε, έφερες τον Νίκο Παπαδόπουλο, έφερες το Ζήσιν το Βρίζαν, έφερες το Λιμνιόν, έφερες τον έναν, έφερες τον άλλον», μιλώ με το χέρι στην καρδιά και λέω σας ότι ο Σάβα ξέρω τον από τα 12 μας. Τυχαίνε να πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο. Και θα παρεξήσει αυτό που λέω. είναι δίπλα, καθημερινά συζητάμε, αλλά επειδή είναι φαντ και δεν είναι τα προσωπικά του χρήματα, που σίγουρα στο φαντ βάζει και προσωπικά του χρήματα, αλλά θα μπει ένα φαντ στο ΑΠΟΕΛ και όχι ένας άνθρωπος με καθαρά τα προσωπικά του χρήματα, δεν μπορούσε, όσο και αν καθημερινά έχει και αυτός μαζί μας σπαζοκεφαλιά, πως θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα μέχρι την ημέρα που θα μπει, αν τελικά μπει. Άρα γνωρίζει την κατάσταση, προβληματίζεται και προσπαθεί να βρει τον τρόπο να μπει και να ενισχύσει το ΑΠΟΕΛ οικονομικά πριν να αναλάβει εξ ολοκλήρου το ποδοσφαιρικό τμήμα μέσω της καινούργιας εταιρείας. Θεωρώ ότι σε περίπτωση που έχουμε μια θετική ανταπόκριση από την UEFA όσον αφορά την επιστολή που στείλαμε με τη συναντήληψη και τους τρόπους που θα προχωρήσουμε, τότε μέσα στο δεύτερο, τρίτο ή τέταρτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη θα έχουμε εξαιρετικά νέα και για αυτούς που χρωστούμε, αλλά και για τους αποελίστες. Δηλαδή θα είναι ίσως τα πρώτα λεφτά που θα μπουν από την πλευρά του επενδυτή, παρόλο που το πρόσταγμα, την καθημερινότητα, την υποχρέωση στα μάτια του αποελίστα όσον αφορά την αγωνιστική παρουσία, θα πρέπει να τη ρίχνετε σε μένα και στο ΔΣ και όχι στο Σάββατο Γιασίν. Ο Σάββατο Γιασίν θα έχει την οποιαδήποτε ευθύνη από τη μέρα που αναλαμβάνει επίσημα, αν θα αναλάβει, τον Μάιο του 27. Μέχρι τώρα το ΔΣ έχει αποπληρώσει γύρω στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ από τη μέρα που αναλάβαμε τις 17 του Φεβράρι, και όλα αυτά και έχει πάρει 100, 200, 300 αποφάσεις, έχει πράξει 15, 20 πολιτικές, είναι όλες ξεκάθαρα του υφιστάμενου ΔΣ. Αυτό όσον αφορά το αγωνιστικό. Νεκτάρι, ποια είναι η άλλη επικεφαλίδα που έχουμε?
4: Το οικονομικό μου ανέφερες.
3: Εντάξει, όσον αφορά το οικονομικό, ξεκίνησα και μπαίνω μέσα. Θα ξεκινήσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τον κόσμο. Η στήριξη του κόσμου είναι συγκινητική. Αλλά είμαι από αυτούς που πιστεύουν, το αλλά να το αποφύγω, τελεία, είναι συγκινητική. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι το ΑΠΟΕΛ μπορεί να σωθεί και μόνο του. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι το ΑΠΟΕΛ υποστηρίζεται από τουλάχιστον 100-110.000 αποελίστες. 100-110.000 αποελίστες που 50 σέντ, 50.000 την ημέρα, επί 30 μέρες, 1,5 εκατομμύριο τον μήνα. Επί 10-11-12 μήνες, ανάλογα το έντα συμβόλαια θέλετε να κάνετε, 15 εκατομμύρια budget. Το budget φέτος έχει πέσει, σε σύγκριση με πέρσι. Άρα το ΑΠΟΕΛ μπορεί να σωθεί από τον κόσμο του. Μπορούν να βρεθούν 3, 4, 5, 6 χιλιάδες αποελίστες που να βάλουν έναν καφέ την ημέρα στα ταμεία του ΑΠΟΕΛ και πάλι να το σώσουμε το ΑΠΟΕΛ. Άρα εγώ θέλω να στείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι ήδη νιώθουμε με συγκίνηση την αγάπη του κόσμου, ήδη νιώθουμε ότι βλέπει μας λίγο διαφορετικά, ήδη νιώθουμε ότι κερδίσαμε λίγο την εμπιστοσύνη του. Δεν θα επαναπαυτούμε σε αυτόν, αλλά να τον καλέσω την ίδια ώρα να συνεχίσει να στηρίζει με τον οποιοδήποτε τρόπο. Δεν θα μπω στην τσέπη κανενός, δεν πρόκειται να πιάσω ούτε έναν άνθρωπο τηλέφωνο και να του πω δώσ' μας λεφτά. Αφήνω το κοντά τους να πράξουν αυτό που νιώθουν και λέει η καρδιά τους. Αυτές οι υποχρεώσεις σίγουρα βοηθήσανε ελέον της πλατφόρμας που μαζέψαμε περίπου 500.000. Από τα season ticket που μαζέψαμε γύρω στο 1,6. Εκάμαμε την πώληση του Απάνια. Οικονομική συνεισφορά του ΔΣ. Και με διάφορες άλλες πράξεις, όπως η συμφωνία με τη Στίχημα, η ανανέωση. Και καταλήγω, όχι επειδή είναι ο τελευταίος τροχός της άμαξας ή ο τελευταίος κρίκος, Και οφείλω, και ένας από τους λόγους ζήτησα από τον Κυριακό τον Ζιβανάρη, ήθελε να παρευρεθεί, είπα του μεν παρευρεθείς, διότι αν παρευρεθείς, μπορώ να σου πω και ευχαριστώ για τις πράξεις σου και να θεωρηθεί ότι λέω το επειδή είσαι μπροστά. Εγώ θεωρώ ότι είναι να πιάει παραπάνω το πόν, αν δεν έρθεις και πόσο ευχαριστώ. Και θέλω να δώκουμε έναν σαν διοίκηση, ένα μεγάλο ευχαριστώ και προς τη διοίκηση του Σωματείου, όσον αφορά τις προσπάθειες που κάνει να ενισχύσει οικονομικά, όχι από δικά της φανς, διότι το Σωματείο είναι ακόμα πιο δύσκολο να αντιλήσει κεφάλαια, αλλά κατάφερε μέσα σε αυτές τις δυσκολίες, μέσω κάποιων ανθρώπων που παίρνουν προκαταρκτικά κάποιες εξασφαλίσεις, με εμπιστοσύνη στο ότι ο επενδυτής ενάρτη και αυτές οι εξασφαλίσεις θα απελευθερωθούν και θα μετατραπούν σε μετοχές στο καινούργιο σχήμα του Σάββατο Γιασί, να μας φέρει μέχρι σήμερα 520.000 ευρώ από το 1 εκατομμύριο που είχε μπει ο Κυριάκος στη Γενική του Συνέλευση. Και σήμερα έχουμε ενημερωθεί ότι έχουν ήδη σταλεί ακόμη 230.000, άρα το Σωματείο των τελευταίων 1,5 μοίρα με τις προσπάθειες του μέσων διαφόρων ανθρώπων που τους στηρίζουν θα έχει ενισχύσει την προσπάθεια κατά 750.000. Άρα μιλούμε για τεράστιων ποσών για τα δεδομένα του από ΕΛ σήμερα και θα ήθελα επευκαιρία να σας ευχαριστήσω τόσο για αυτό αλλά και για την ειλικρινή συμπαράσταση παρόλο που πολλά πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά στη δική μας την αντίληψη, το πώς ξεκινά, που καταλήγει μια ανακοίνωση, το πώς ξεκινά, που καταλήγει μια συζήτηση. Στο τέλος της ημέρας, όπως με οποιοδήποτε με σας συζητήσω, ξεκινούμε με έναν διαφορετικό παρονομαστή. Όταν συμφωνήσουμε, το ευχάριστο να συμφωνούμε, διαβεβαιώνω τον κόσμο ότι είναι 100% δίπλα μας, 100% πίσω μας και προσπαθεί να μας βοηθήσει να ξυμπλέξουμε που είναι την κατάσταση διότι είναι πρώτα από ελίστες όπως και οι συναδέλφοι εδώ στο ΔΣ και μετά επιχειρηματίες και μετά για οτιδήποτε άλλο. Αυτά.
5: Λοιπόν, συναδέλφοι, να κάνουμε ένα κύκλο ερωτήσεων. Η εισήγηση μου θα ήταν για να εντυπωθώ μέσα στο μυαλό σας να πάμε θεματικά, αν θέλετε. Μπορεί να ορίσει όποιος κάνει την πρώτη ερώτηση για θεματική να ακολουθήσουμε. Ωραία. Θα ξεκινήσω πρώτα για να έρθω. Έλα, Κώστα.
6: Γενικό οικονομικό, παραπάνω οικονομικό, πρόεδρε, αναγνωρίζω τις προσπάθειες που κάνετε. Εσείς προσωπικά, μου είπατε σας, σας εκτιμώ και σας σέβω. Τώρα φορά σας έχω μπροστά μου για να σας βάλω αυτή την ερώτηση. Ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο Σάββας ο Γιασής είναι σωτήρας τη δεδομένη στιγμή για τα πάντα. Αντί αν γράφει ο κ. Γιασής, ο ΑΠΟΕ, όπως μας τα περιγράψατε και όπως αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα, ο Δέκη στην άσκοπη. Ο κόσμο του ΑΠΟΕ, σα το λέω εγώ, το αντιλαμβάνεστε και εσεί και το πείτε, δεν μπορεί να ανέξει αυτόν τον δυσβάστατο το χρέο. Μιλήσατε για εμπόδια. Τα εμπόδια εσεί τα είπατε, όχι εσεί προσωπικά.
5: Πώ θα μου συγγνώμη με σεβασμό, ερώτηση.
6: Ναι, μπορεί να το πω το εξή. Αν δεν προχωρήσει με τον κύριο Γιασί, επειδή βάλατε πολλά αν.
3: Απλά οφείλω να κρατώ λίγο κάτω. Έχω πει ότι είμαι συγκρατημένα αισιόδοξο ότι προχωράμε.
6: Εγώ είμαι σίγουρο ότι θα προχωρήσει, αλλά δεν είναι η δική μας ευκαιρία. Αν δεν προχωρήσει, τι γίνεται το ΑΠΟΕ. Και επίσης, επειδή πρώτη φορά είναι όλα τα μέλη του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ που ήταν και στην προηγούμενη διοίκηση, γιατί επιτρέψατε ή αν μπορούσατε να προβλέψετε ότι θα πήρε αυτά τα πράγματα μπροστά σας.
3: Και ο κόσμος χρησιμοποίησες τον όρο σωτήρας αυτήν τη στιγμή του ΑΠΟΕΛ. Δεν έχει μπει στο ΑΠΟΕΛ ακόμα ο Σάββας ο Γιασής. Ο σωτήρας αυτήν τη στιγμή του ΑΠΟΕΛ είναι οποιοσδήποτε στέκεται δίπλα και οικονομικά εμπράκτως ενισχύει την προσπάθεια. Και δεν είναι άλλος από το ΔΣ μου. Από το σωματείο και από τον απλό κόσμο. Έχω πει ότι είναι όλοι και τα τρία μέρη, και ο Γιασής και η εταιρεία και το σωματείο, αποφασισμένοι 100% να καταλήξουμε σε συμφωνία. Και αν και εφόσον προκύψει οτιδήποτε όσον αφορά το πλαίσιο που βάλαμε κάτω στην επιστολή που αποστείλαμε μέσω της ΚΟΠ στην ΟΕΦΑ, να ξανακάτσουμε κάτω για να δούμε πώς προχωρά. Το πρόβλημα δεν είναι τα 40, 45, 50 εκατομμύρια ότι θα καταλήξει, διότι είχα πει στην δημοσιογραφική διάσκεψη, και αυτόν το τόνισα, 31 του Μάρτη, ότι είναι 39 εκατομμύρια συν 5,5 έλλειμμα την περσινή χρονιά αγωνιστική 25-26 και 9 περίπου εκατομμύρια τη χρονιά τη φετινή. Έχω πει όμως ότι θεωρώ ότι το ΑΠΟΕΛ είναι καταστροφή να οδηγηθεί σε δύσκολες καταστάσεις. Το ΑΠΟΕΛ θα κλείσει, αλλά σίγουρα να μαζεύει κάποια απομεινάρια σε περίπτωση που δεν βρούμε άμεσα τη λύση. Που τη δεδομένη στιγμή ο άνθρωπος που συζητούμε είναι ο Σάββας Ουγιασί. Plan B δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το Plan B είναι η καθημερινή προσπάθεια που κάνουμε και μειώνουμε. Γι' αυτό έχω πει, Κώστα μου, πριν λίγο ότι είμαστε. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα ότι είμαστε και λίγο πιο μπροστά. Επειδή καταφέραμε με τη συμβολή του Σωματείου, με τη συμβολή του Διοικητικού Συμβουλίου, με κάποιες πωλήσεις, με το κόσμο που είναι δίπλα μας και το έχει αποδείξει με την αγορά του season ticket, με την πλατφόρμα, να μειώσουμε το τι έπρεπε να ήταν σήμερα από τι περιμέναμε πριν τρεις μήνες ότι θα ήταν το σήμερα 24 Αυγούστου, σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, αλλά έχουμε κερδίσει προς το παρόν εμπιστοσύνη στο αποδητήριο. Έχουμε πείσει τους ποδοσφαιριστές μας ότι αυτά που λέμε τα εννοούμε. Πώς? Στόχος δεν είναι να φορτώνουμε απλά συμβόλαια και να μην πληρώνεστε. Στόχος είναι να φέρνουμε σωστούς ποδοσφαιριστές στα οικονομικά δεδομένα για να έχουμε ένα όσο πιο υγιές αποδητήριο για να μπορείτε απρόσκοπτα Δευτέρα με Παρασκευή κατόπιν των οδηγιών του προπονητή και των κανόνων της δουλειάς σας να συγκεντρώνεστε για να κάνουμε δουλειά σας όσο πιο καλά γίνεται. Έχουμε κερδίσει εμπιστοσύνη σε κάποιους που χρωστούμε και κάνουν μας κάποιες βοήθειες λίγο περισσότερο χρονικά. Υπάρχουν όμως και κάποια προβλήματα, όπως το εμπάρκο, και σας κρύβω ότι το εμπάρκο περιμένουμε ίσως να είναι από τον LRP, διότι ήταν μια υπόθεση των 750.000 μαζί με τα μανετζερικά που χρωστούσαμε. Και πληρώσαμε, όταν εξαγγείλαμε, 320.000. Είναι το μόνο παράδειγμα που να πω οικονομικά. Και έπρεπε να πληρώσουμε άλλες 140 τον επόμενο μήνα. Και επειδή αργήσαμε 5-7 μέρες και προτείναμε ένα σενάριο, έλα τώρα 50, σε 3 μέρες άλλο 50 και σε 5 μέρες άλλο 50, δεν το δεχετούν, επίε στη FIFA και τώρα πρέπει να γίνει όλο άμεσα πληρωτέ. Και μένει μας 490.000. Αντιλαμβάνεστε ότι 490.000 να κατεβούν ως τα αποδητήριο και μπορεί να επηρεάσουν την πληρωμή 31 του μήνα. Μπορεί να επηρεάσουν τις υποχρεώσεις που έχω στους φόρους που έχουμε διευθετήσει. Έχουμε φτάσει σε διευθέτηση. Μπορεί να επηρεάσουν τα λεφτά που μαζεύουμε για να μπούμε στο πλάνο για σκηνογικές ασφαλίσεις. Ή αν μπούμε σε σκηνογικές ασφαλίσεις, τον επόμενο μήνα δεν τα καταφέρουμε. Γίνεται μια προσπάθεια που τώρα όσον αφορά το παρελθόν, το έχω πει και άλλη.
6: Θέλει να σε λαμβάνει στο καφέ, να το θυμάσαι, για να μην τα πει.
5: Κώστα, θέλει σε βαθμό.
6: Σε ένα λεπτό, επειδή είπα του Προέδρου ότι αναγνωρίζω, βρεθήκαμε και γύρευκε κάποιε διπλαγιέ. Γιατί επιτρέψατε, όχι μόνο εσεί, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του ΕΦΤΑ Σίγμα, να φτάσει η ομάδα σε αυτό το σημείο. Που η στιγμή που όντε με στην καταστροφή και τη βλέπατε.
3: Ναι. Κώστα, να σου πω κάτι. Έχω πει άλλη φορά ότι όταν καίγεται το σπίτι σου και μένεις σε πολυκατοικία, ακόμη και να μισάς το δίπλανό σου που μένει δίπλα σου και να ξέρεις ότι η αιστεία της φωτιάς είναι που το δίπλανό φλαράτ. Τραβάς το λάστιχο, λαλείς του κίνου που μπορείς να οθωρείς μπροστά σου, που έβαλε τη φωτιά. Τραβά το λάστιχο να σώσουμε το σπίτι μας και μετά πίσω, είπαμε πίσω να πάμε να... δεν υπεκφεύγω Απλά θέλω να τονίσω κάτι. Σου θέλω να το τσακάρετε. Δεν υπάρχει καμία αυτή τη στιγμή ομάδα με πρωταγωνιστικούς στόχους που δεν είναι τουλάχιστον στο αγωνιστικό budget εκεί που ήταν το ΑΠΟΕΛ ως πριν 5 χρόνια, 4 χρόνια, 3 χρόνια, 2 χρόνια. Τα μεγάλα λάθη ήταν το πιένελα των προπονητών, το πιένελα των παιχτών, το φόρτωμα στις λίστες β'. Υπήρχε ένας έτσι λίγο περισσότερος ενθουσιασμός από ότι ίσως να μας έπαιρνε. Εμείς σήμερα προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα που νομίζω ότι γενικά στα φιλικά κέρδισε λίγη εκτίμηση όσον αφορά το επίπεδο της ή που μπορεί να πάει με την πάροδο των παιχνιδιών και την περισσότερη ομοιογένεια του τη ομάδα αγωνιστικά. Και την ίδια ώρα για να δημιουργήσουμε την προϋπόθεση μέσω της ομάδας να αυξήσουμε την ταμιακή ροή των των εισοδημάτων μας, διότι το πιο εύκολο πράγμα ήταν ότι όταν έλυγαν τα 11 συμβόλαια το καλοκαίρι, να πούμε ότι θα φέρουμε να πούμε. Και να μείνουμε απλά από 33-22. Αλλά οι 11 παίχτες που εφύγαν, δεν έφυγε ένας που κάθε θέση. Και αν είχα 3 σε κάθε θέση, εμείναν μου 2 σε κάθε θέση. Ήταν ελλειμματικό το ρόστερ και έπρεπε να ενισχυθεί έτσι ώστε να υπάρχει ένας ίσως κελισμός των πιθανοτήτων να φέρει και από μόνη της η ομάδα κάποια έσοδα. Και με τις μεταγραφές που κάναμε προσπαθήσαμε να βρούμε το balance το που αποδέχεται και ο οπαδός για να μας ενισχύσει να πουλήσουμε 8.100 σύζωνο σήμερα. Διότι αν απλά έφευκαν οι 11 και έρχεται κανένας ήταν να είμαστε 2.000. Άρα αντί να πιάω 1,6 ήταν να πιάω 300.000. Άρα να γυρεύω τώρα 1,3 σήμερα. Προσπαθήσαμε, πραγματικά δεν είναι εύκολη εξίσωση και με τα σίγια άλλα προβλήματα που μας έχω αναφέρει, να κάνουμε έναν προγραμματισμό και να φέρουμε την ομάδα σε ένα σημείο που σήμερα, αν τα καταφέρουμε, θα ψάξουμε να την ενισχύσουμε με ακόμη 1, 2 ή 3 παίχτες να το δούμε, για να μπορεί να διεκδικήσει τους στόχους που εξήγηλε στη δική του δημοσιογραφική ο Ζήσης μαζί με τον προπονητή.
6: Απαντήσατε στο τέλος. Αυτά τα οικονομικά θέματα που βιώνει η διοίκησή σας καθημερινά και ίσως λύνετε το ένα που βιώνετε το άλλο, είναι πιθανό να εμποδίσουν την ολοκλήρωση του μεταγραφικού σχεδιασμού στο ΑΠΟΕΛ? Δηλαδή, αν ο κύριος Βρίζαν και τον κύριο Παπαδόπουλο έχουν στόχο 3, 2, 5 μεταγραφές, μπορεί να μην επιτευχθεί ο αριθμός αυτός, να είναι μικρότερος λόγω οικονομικών συμβάσεων?
3: Βεβαίως και έχουν το ελεύθερο, διότι έχουμε έναν κοινό παρονομαστή, να το πω, ή μια κοινή αντίληψη το τι χρειάζεται η ομάδα, αλλά την ίδια ώρα γνωρίζουμε και τα προβλήματα. Υπάρχει το αγωνιστικό και ξέρω ότι θέλει ο προπονητής πολύ καλά. Το αντιλαμβάνεται 100% τις δυσκολίες. Γι' αυτό και προχθές ο άνθρωπος είπε, το χειρίζεται ο Ζήσης με τον πρόεδρο. Ξέρουμε πολύ καλά τι χρειάζεται η ομάδα. Για να πάει ακόμη ένα βήμα πιο μπροστά, δεύτερο βήμα πιο μπροστά. Δεν έχουμε ολοκληρώσει το σχεδιασμό στο επίπεδο που ούτε εμείς σαν διοίκηση θέλαμε, χωρίς να υποτιμώ την ποιότητα που έχουμε στην ομάδα σήμερα, ούτε στο βαθμό που ήθελε ο Ζήσης, ούτε στο βαθμό που ήθελε ο προπονητής, και το λέω και αναλαμβάνουμε σαν διοίκηση την ευθύνη αυτή. Αν καταφέρουμε να εξεύρουμε τους τρόπους, ναι, θα προχωρήσουμε να φτάσουμε όσο πιο κοντά στο ιδανικό σενάριο της ενίσχυσης.
6: Πρόεδρε, έχετε αναφερθεί ότι η τουριστά Δελτά Σίγμα έχει αποκλειδώσει 7,5 εκατομμύρια ευρώ.
3: Μέχρι σήμερα.
6: Και για να σας αναγνωριστεί, αν γίνεται, είπατε για την οικονομική συνεισφορά με το Δελτά Σίγμα. Μπορούμε να δώσουμε το ποσό που έχετε βάλει ο καθένας σας ή συνολικά όσα έχετε βάλει?
3: Για να μου απαντήσουν οι μισοί ότι εσύ τα έκαμε τζελία που έβαλες. Δεν υπάρχει λόγος. Ούτε ήρθα εδώ, ούτε για να πιάσω συγχαρητήρια, ούτε χειροκροτήματα. Ήρθαμε δαμέ και ο μόνος στόχος πραγματικά που εξαγγείλαμε 1,5 μήνα πριν, ξέραμε πότε να προκύψουν τα προβλήματα, ώσπου φτάνει η δυνατότητά μας. Χρειάζεται να κάνουμε ενημέρωση. Με ξεχνάτε, κάναμε ενημέρωση που πήγαν τα πρώτα 2,250 season tickets. Κάναμε ενημέρωση που πήγαν οι 4,5. Θα κάνουμε 15 Αυγούστου που πάσαν τα 6,750. Και είπαμε ότι να κάνουμε ένα press conference αρχής γενομένης με την αγωνιστική φιλοσοφία, διότι κάποιοι ξεκινήσαν, καλά του τέγκρα του ριάγια, γιατί κάνουν μεταγραφές, και να εξηγήσουμε λίγο γιατί έκαναμε κάποιες μεταγραφές, τι πιστεύουμε, το ρίσκο που πιάσαμε, το πώς τις έκαναμε, διότι το ΑΠΟΕΛ ζει και αγωνίζεται σε μια χώρα που έχει γύρω στους 80 με 90 γενικούς ελεγχτές κράτους. Και ο νοήτο. Δηλαδή πρέπει να πάει να συναντήσει το φόρο για να κάνει την διευθέτηση του και πρέπει να πάνε όλα τα άλλα σωματεία μαζί του για να πιστέψουν ότι το αποέλεγαμε με σωστή διαδικασία. Υπάρχει ο γενικός ελεγχτής, υπάρχει ο εύφορος φορολογίας, υπάρχει ο υπουργός οικονομικών. Δεν χρειάζεται κανέναν άλλο. Ούτε ΑΚΕΛ χρειάζεται, ούτε Ομονία χρειάζεται, ούτε Μπαρτσελόνα χρειάζεται οτιδήποτε. Να μην πω τώρα και να πείτε ότι είναι το ΑΚΕΛ που έκαμε κάτι και γι' αυτόν το είπε η Ομόνια. Λειτουργούμε μέσα στα νόμιμα πλαίσια, αλλά δεχόμαστε και κάποια πίεση έτσι ώστε να μην καταφέρουμε να φτάσουμε ίσως και όπρα φτάσουμε. Λέγοντας το αυτό, ο πρώτος τέχτης είμαστε εμείς. Χρωστούμε και πρέπει να πληρώνουμε. Το καταλαβαίνω. Γι' αυτό δεν θυμώνω με οποιοδήποτε άλλον ή με τους άλλους 87 γενικούς ελεγχτές που υπάρχουν του κράτους.
7: Δηλαδή, κρίση το εμπάρκο πληρώθηκε ή θα πληρωθεί. Γιατί...
3: Πληρώθηκε το ποσό που θα έπρεπε να είχε πληρωθεί σαν δόση Ιουλίου. Αλλά επειδή δεν ήταν μες στις πρώτες 5-6 μέρες του Ιούλη, του Αυγούστου, και ήταν προσφάτως, διότι τις προηγούμενες 10 μέρες αναλώσαμε στο να κάνουμε εισηγήσεις στον ατζέντη του, που δυστυχώς σε καμία διευθέτηση δεν ήθελε καν να ακούσει.
5: Καλά, πας.
8: Πρόεδρε,
3: ναι.
8: Πρώτο ερώτημα, κάνω ένα πρόβλημα με τον εγωνικό. Είπατε ότι είστε πιο
3: ελαφρώς πιο μπροστά.
8: Ούτε είναι μεταναστή, το πείσαστε. Αν θέλετε να μιλήσουμε με αριθμούς, το ένα μιλούν την οικονομικό, το άγνωστο μπορεί να ούτε ότι ξέρετε εσείς και ο κύριος Βρύσας τι χρειάζεται η ομάδα. Τι χρειάζεται η ομάδα.
3: Άστε. Να πάω που το εύκολο. Είμαι ο πρόεδρος. Οκ. Θα πω τι χρειάζεται. Άρα θέλω να ασχοληθώ που. Εγώ είπα ποσοτικά ότι είναι να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω το βάθος της ομάδας, διότι υπάρχουν και τραυματισμοί, υπάρχουν και οι κάρτες. Okay. Τώρα, όσον αφορά το οικονομικό, έχω πει ότι υπολογίζαμε να είμαστε περίπου 1,5 εκατομμύριο πιο πίσω από ό,τι είμαστε σήμερα. Περίπου.
9: Πρώτα, καλησπέρα. Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από την ημερομηνία του παραδείγματος. Ωστόσο, ακούμε ότι δυστυχώς υπάρχουν. Εκείνοι υπάρχουν τα οικονομικά προβλήματα, υπάρχει το εμπάρκο, ένα ρόστερ το οποίο...
3: Δεν υπάρχει εμπάρκο. Θα
9: υπάρχει. Θα υπάρχει. Και μάλιστα για ένα ρόστερ το οποίο πώς πρέπει να είναι, να μην είναι συμπληρωμένο. Είστε έτοιμοι για την κριτική που θα υπάρξει ίσως αν υπάρξουν ανεπιτυχή τα αποτελέσματα στην ομάδα.
3: Και 20 παίχτες να έφερνα ένα οδήγιο με 17. Τη στιγμή που κάθεσαι μας στην καρέκλα του οποιοδήποτε συμβούλιο του Προέδρου, βεβαίως είμαστε με τη μια κριτική, αλλά ξανατονίζω ότι το πιο φρόνιμο θα ήταν όταν αποχωρήσαν 11 παίχτες να φύγουν αλλολοί δανεικοί δεξιά-αριστερά για να πιάνουν παιχνίδια, διότι κάποιοι που εφία, διότι κρίνουμε ότι είναι αξιόλογοι ποδοσφαιριστές, αλλά μπορεί να μένουν έτοιμοι σήμερα να είναι το νούμερο 1 του ΑΠΟΕ. Και εφία για να πιάνουν λεπτά. Κάποιοι άλλοι πιστεύκαμε ότι μπορεί να μένουν ικανή να είναι φέτος στο ρόστερ και γι' αυτό να αποδεσμευτήκαν. Αλλά δεδομένο και αναγνωρίζω απόλυτα το δικαίωμα του οποιοδήποτε να ασκήσει κριτική. Όμως θα ήθελα να είναι όσο πιο λίγο άδικος ή όσο πιο πολύ δίκαιος μαζί μας βάσει το σύστημα να είναι όσο πιο λίγο άδικος

0: Μάρτιο.
1: Όχι, θα, ήδη δουλεύουμε παράλληλα. Είμαστε αισιόδοξοι, συγκρατημένα αισιόδοξοι. Και ήδη, καταρχήν, ο επενδυτής επλήρωσε έναν κάρο λίρες να κάνει τον due diligence που παρεπιπτόντος επήρε ένα μεγάλο τικ. Διότι ακούνται διάφορα ότι το ΑΠΟΕΛ χρωστά πέραν των βιβλίων και πράγματα κακά. Το λοιπόν, αυτό θέλω να το τονίσω και να το ξέρετε. Ήδη τροχιοδρομεί την νέα εταιρεία, την επίσημη νέα εταιρεία. Η αδειοδότηση δεν έρχεται από το ΑΠΟΕΛ ποδόσφαιρο. Η αδειοδότηση και τα δικαιώματα ανήκουν στο σωματείο. Άρα το σωματείο είναι να φτάσει σε μια συμφωνία μαζί τους, που φυσικά να έχει και μια άλλη συμφωνία που να κατοχυρώνει την εταιρεία, ότι να πληρώνονται υποχρεώσεις και τα ουλά. Και σε περίπτωση που προχωρήσουμε μέχρι να μπει μέσα το Μάιο του 27.
0: Το Μάιο του 27.
1: Ναι, ναι, αφού γινόν είπαμε ότι πλέον...
2: Νέα αναγωνιστική περίοδο.
1: Νέα αναγωνιστική περίοδο βασικά. Μέσω του σωματείου θα χρηματοδοτούν τα υποχρεώσεις της εταιρείας από το ποδόσφαιρο.
2: Έλα σας.
3: Καλησπέρα, Πρόεδρε. Και είναι η ρεαλιστική στόχη για τον ΑΠΟΕΛ όσον αφορά την νέα αγωνιστική περίοδο, γιατί ακούγονται πολλά ότι ο ΑΠΟΕΛ πάντα πάει για το πρωτάθλημα. Άλλοι λένε ότι θα κυνηγήσει κύπελλο και ίσως ψάχνει από την δεύτερη θέση. Και είναι η ρεαλιστική στόχη, είναι μια ερώτηση. Η δεύτερη είναι αν θα υπάρξει άλλη αποχώρηση από το ρόστερ του ΑΠΟΕΛ. Και η τρίτη είναι ο Χάρης ο Φωτίου, εάν και εφόσον υπάρξει συμφωνία, ποιον πόστο θα έχει, εάν θα έχει στον
1: ΑΠΟΕΛ. Ναι. Τους στόχους τους έχει οριοθετήσει ο προπονητής μαζί με το ΖΙΣΙ στη δική του δημοσιογραφική διάσκεψη. Στόχος είναι το ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Ποτέ το ΑΠΟΕΛ δεν θα κατεβεί στο γήπεδο για να μην διεκδικήσει το τρίποντο σε κάθε παιχνίδι. Αλλά έχω ήδη αναφέρει τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαν αυτοί οι δύο ανθρώποι όσον αφορά να συγκροτήσουμε την ομάδα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η διοίκηση, όπως έχει πει για 5 λεπτά στον πρόλογο της δημοσιογραφικής του ΖΙΣΙ και του προπονητή, θα στηρίξει μέχρι εσχάτως και τον προπονητή του και τον τεχνικό διευθυντή του και να λαμβάνει όλες τις ευθύνες. Ευρωπαϊκό εισιτήριο, αν πάρει το κύπελλο κάποια από τις ομάδες που θα πάρουν εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος, πάει και η πέμπτη. Ο στόχος είναι πέμπτος, τέταρτος, τρίτος, δεύτερος, πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, πέμπτος, τέταρτος, τρίτος, δεύτερος, πρώτος. Ξέρω, έχουμε ενδιαφέρον για ποδοσφαιριστές μας. Δεν πουλάμε μόνο διότι χρειαζόμαστε τα λεφτά. Πουλάμε διότι σεβόμαστε και την επιθυμία των ποδοσφαιριστών. Οποιοδήποτε, και το γνωρίζουν πολύ καλά όλοι στο αποδητήρι, δεν θα σταθεί εμπόδιο το ΑΠΟΕΛ για την οποιαδήποτε μεταγραφή. Σας υπενθυμίσω το παράδειγμα με τον Κωνσταντίνο τον Λαϊφιν. Η διοίκηση όμως κάνει ό,τι περνά από το χέρι της να έχει τους ποδοσφαιριστές ικανοποιημένους. Αλλά αντιλαμβάνεστε, ο κάθε ποδοσφαιριστής έχει τις φιλοδοξίες του. Μπορεί να προτιμήσει να πάει σε ομάδα υποδιέστερη, σε ένα άλλο πρωτάθλημα, να ανοίξει τα φτερά του, να φύγει από τη μάνα του αν είναι νεαρός, να πάει σε φλατ μόνος του, να φύγει από τους φίλους του, να συγκεντρωθεί στο ποδόσφαιρο, δεν θέλει να παίξει μαπ. Για τον οποιοδήποτε λόγο. Άρα δεν μπορώ να απαντήσω αν θα φύγει άλλος ή όχι. Όλοι οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ έχουν την αξία τους και η διοίκηση οφείλει, εάν και εφόσον το επιθυμεί ο ποδοσφαιριστής, να διαπραγματευτεί όσο καλύτερα μπορεί για να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από την οποιοδήποτε αποχώρηση.
2: Αν θα παίξεις κάποιο ρόλο μετά την επίδειξη της συμφωνίας.
1: Συγγνώμη.
2: Αν θα παίξεις κάποιο ρόλο.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι η ώρα τώρα, αλλά θυμάμαι πριν κανέναν 1,5 μήνα που μιλούσαμε ο Σάββα, διότι μιλούμε, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές και με τους εκπροσώπους του αλλαγμών ίδιο. Λέει μου, με παίρνουν όλοι τηλέφωνο, ξέρω πράγματα να κάνω, να δεις. Του λέω, εντάξει, έτσι πρέπει να απαντάς σε όλους. Όποιος σου νεύκει πάει ή οτιδήποτε, έτσι όποιος του νεύκει πάει. Ο άνθρωπος είναι πολύ σοβαρός, ηγείται ενός φαν τεράστιου, εξού και είναι επιτυχημένος, επειδή είναι σοβαρός. Αλλά μου, οκ. Θέλεις να νιώθω ότι ας σου τους δώσω εσένα,

0: Να κάνουμε μια ανακοίνωση τώρα ότι να μείνεις μαζί μου με την επίτευξη της συμφωνίας. Έτσι, εγώ απάντησή μου ήταν ξεκάθαρη. Θέλεις να φύγει ο κόσμος και να λαλεί ότι ολοκληρώθηκε ακόμα ένα τικ στις διαπραγματεύσεις, σαν κεφάλαιο στις διαπραγματεύσεις για να μπεις μέσα? Ουδέποτε κανένα μέλος του ΔΣ δεν ήταν θέμα τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Δεν πρόκειται να αφήσω οποιοδήποτε να νομίσει ότι ένα από τα κεφάλαια που θα κλείσουν είναι τι θα κάνει την επόμενη μέρα ο Χάρης ο Φωτίου. Το θέμα είναι τι θα κάνει το ΑΠΟΕΛ την επόμενη μέρα. Okay. Άρα κανένας από τους έξι που στελεχώνουμε το ΔΣ δεν μας ενδιαφέρει σήμερα η επόμενη μέρα του οποιοδήποτε εαυτού μας. Ενδιαφέρει μας να σώσουμε το ΑΠΟΕΛ.
1: Ένα Μαρίνη.
2: Πρόεδρε, αν θέλετε να δούμε την τελευταία του Νικόλα Κουσακού για το οποίο άκουγε ότι θα πάρει την παραγνωστή στην Ευρωπαϊκή Ομάδα με το κόσμο που να βάλει στα μία το ΑΠΟΕΛ της Αγιάς αυτή. Επίσης, ήθελα να ρωτήσω με το παρόν οικονομικό πλάνο, με τη συσφορά του Διοικητικού Συμβουλίου και το κόσμο της ομάδας, για πόσο ακόμα αντέχει το ΑΠΟΕΛ. Και τρίτο, για το μάτι του Ευπάρχου, αν ανησυχείτε ότι μπορεί να υπάρξει ή να μας πείτε το τι γνωρίζετε εσείς παρόμοια επίπτωση για το ΑΠΟΕΛ, όπως ο διάμετος.
0: Τον μπορώ, ξέρω από την αρχή υπήρχε εντός ο κίνδυνος όταν είσαι επαναλαμβανόμενα defaulted στη FIFA, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, ναι. Και σε κάθε ανακοίνωση που βγάζουμε λέμε ότι συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, χωρίς να υποσχόμαστε ότι δεν θα προκύψει οτιδήποτε άλλο. Και είχα αναφέρει και ένα νούμερο παλιά των 55 υποθέσεων που είχαν πάει στη FIFA, αλλά είναι διακανονισμοί του ΑΠΟΕΛ. Αποκρούσαμε πάρα πολλά. Εξού και φύγανε τα εμπάρκο. Εξού και κάνουμε μεταγραφές. Σήμερα έχουμε άλλους αρκετούς τσάμε. Ο λόγος που να φάμε το εμπάρκο είναι διότι δεν μας παίρνει άλλο δύο μήνες. Αν έλεγα να μας παίρνει άλλο δύο μήνες, ήταν να πληρώσουμε το εμπάρκο και από πάει με ένα άλλο ανάμιση μήνα. Είμαστε ήδη στα λοκοτσίνα. Το θέλω να ξέρει ο κόσμος. Είμαστε ήδη στα λοκοτσίνα και κάθε μέρα που περνάει είναι χειρότερη. Μπορεί να είναι πιθανότατα κοντά στη συνολική λύση. Αλλά προς το παρόν είναι κάθε μέρα που περνά ακόμα χειρότερο το ξημερώμα μας. Εμάς τους εξηγά. Εν έξι είμαστε, δεν είναι ένα λόγο νούμερο, ναι. Για τον Κούτσακο, ναι, επιβεβαιώνω ότι ήδη ταξίδεψε στο εξωτερικό. Ο παίχτης σεβαστήκαμε την επιθυμία του. Πρώτη του τη διοίκηση επίστεψε στον Κύπριο. Κάναμε του το συμβόλαιο που του άρμοζε. Προέκυψε η πρόταση. Σεβαστήκαμε την επιθυμία του. Διαπραγματευτήκαμε. Σχεδόν διπλάσαμε το offer που είχαμε αρχικά. Δεν έχω πρόβλημα, ας πω, 550.000 και διατηρούμε το 15%. Ένας ποδοσφαιριστής που έπαιξε 60-70 μάτς σε εξαιρετικό επίπεδο, okay, θεωρούμε ότι εντύσσεν, μπορούσε να είναι πολλά καλύτερο να μείνει και κι άλλον, αλλά σεβαστήκαμε και την επιθυμία του ποδοσφαιριστή.
1: Έλα, Πώστα. Πρέπει, μια διευκρίνηση. Τα λεφτά που έχω συγκεκριμένα σίγμα, υπάρχει περίπτωση κάποιοι κάποια λεφτά τέλος πάντων να μπουν όπως και ο Παναγινώσατε στη Γενική Συνέλευση και αμετοχές
3: στην... Αναφέρθηκε πριν, γι' αυτό έχεις 50.000 σωματιώτες.
1: Όχι. Τα 7,5 εκατομμύρια. Το έδωσε το δεύτερο σήμα μέχρι σήμερα.
3: Δεν το έδωσε 7,5 εκατομμύρια.
1: Τα
0: 7,5
1: εκατομμύρια
0: είναι τα έσοδα.
1: Εντάξει, τσίνα λεφτά συνεχίζω με το αμύρι πριν. Που εσύ που είπε αν δώσουν να μας δώσει ο πρόεδρος τα στοιχεία μπορεί και είπε όχι. Κατανοούμε το. Κάποιοι...
4: Συγγνώμη λίγο, πρέπει να φύγει.
0: Ναι.
1: Κάποιοι με βάλουν τα λεφτά τους εντάσσεται στο πλάνο που ανακοινώσατε στην Γενική Συνέλευση, ας πούμε, να μετατραπούσε σε μετοχές στην άλλη εταιρεία. Του δεν το ένα. Το δεύτερο είναι γίνεται με τον Φερνάντο Αλμέιδα. Και το τρίτο, είναι στο τέλος και αν επιτρέπεται ο κ. Μάριος Παναγιώτου να μας διευκρινίσει την ανάπτυξη που έκαμε για μαύρη μέρα στο ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι, Εντάξει. Να προλάβω να σηκωστώ που δαμέ, έτσι να φύγεται ο λιγουριτή. Όσον αφορά την τοποθέτηση του Μάριου, είμαστε έξι ανθρώποι με έξι κεφάλια, με έξι στόματα. Αγκαλιάζουμε τον, αγαπούμε τον, εκτιμούμε τον. Είναι ένας από τους ανθρώπους που στέκεται δαμέ για να υπάρχει το ΑΠΟΕΛ σήμερα. Με την ολοκλήρωση, διότι σήμερα κάνουμε μια ανασκόπηση της διοίκησης και του Χάρη του Φωτίου ή του Μάριου ή του Κουγιάλη ή του Θανάση ή του Παναγίδη ή του Ζαμπά. Ρωτήστε ό,τι θέλετε και δικαιούται να απαντήσει ό,τι θέλει. Εν τούτο στερό, αλλά έτσι έχουμε συμφωνήσει ότι είναι να πράξω. Τούτο το ένα. Όσον αφορά τα λεφτά, αν θα μετατραπούσε σε μετοχές, όπως έχω ήδη πει, οι 750.000, 520 που είτε πληρωθήκα, συν τις 230 που.
1: Πρόεδρε, όχι τα λεφτά του
0: σωμάτου.
1: Τα λεφτά που
0: έδωσαν
1: τα μέλη της διοίκησης. Ναι. Διαλύεσαι εδώ, για παράδειγμα, να πούμε ένα αριθμό, 1 εκατομμύριο. Και είναι το 1 εκατομμύριο με πίεση. Και θέλεις να πει πίσω ενώ μετατραπεί σε μετοχές.
0: Το δικό μου είναι τελειωμένη υπόθεση. Το δικό μου πίεση σε μετοχές, πίεση σε trust, που ανήκει στον κόσμο, σε όποιον θέλει να συμμετέχει. Ναι. Τι είναι, είπαμε το, έφυγε. Τώρα, όσον αφορά το σωματείο,
1: θα.
0: Όχι. Μετατρέπονται σε μετοχές της υφιστάμενης κατάστασης και εκείνη η υφιστάμενη κατάσταση γίνεται diluted μετά και να πιαστούν οι μετοχές που να κάνει στην εταιρεία που να κάνει το σωματείο με την αναλογία όπως το εξηγήσαμε στην Γενική Συνέλευση.
1: Αν όμως κάποιος οπαδός του ΑΠΟΕΛ θέλει σήμερα να βοηθήσει εξοδηγητικός εκτός που μας τους εξηφτάζουμε, μπορεί να
0: βοηθήσει.
1: Ναι, στην πρόνοια συμφωνία δεν υποστάμε, αφού τα ανάφερε ο πρόεδρος. Όχι. Αν κάποιος οπαδός του τώρα, που είναι η προσπάθεια, μπορεί να το κάνει με τούτο τον τρόπο που το κάμα. Και οι υπόλοιποι για να πάρουν μετοχές στην άλλη εταιρεία.
0: Και δεν σας κρύβω, δεν θυμίζει κανένας. Και δεν σας κρύβω, ότι είναι σαν κάλεσμα και από το ΣΑΒ. Οποιοδήποτε από ελίστας θέλει να συνεισφέρει σε οποιοδήποτε μέγεθος και θέλει να μπει μαζί του την επόμενη μέρα σε περίπτωση που προχωρήσει, είναι έτοιμος να αναγνωρίσει και να έχει τα ίδια δικαιώματα με τον ίδιο. Τα ίδια δικαιώματα με τον ίδιο.
1: Αλλά τούτο για το θέμα των μετοχών είναι πρέπει να το κάνουμε πιο οργανωμένα. Δηλαδή να ξέρει.
3: Να γίνει η καμπάνια.
1: Εγώ θέλω να πω ως μέτοχος. Πρέπει να ξέρω πρώτον τι είναι το μήνυμο ποσό που δέχεται.
0: Να τα κάνουμε στις επόμενες.
1: Και πώς θα πάσει στο σωματείο, δηλαδή θα γίνουν μελογές μετά και γίνεις μελογές, τι είδους μελογές θα είναι,
0: γίνεται το. Αυτό που έχω πει τώρα, ότι θα είναι με τα ίδια δικαιώματα.
1: Μπορεί να έχει κάποια επιτυχία.
0: Ναι. Όμως σήμερα δεν μπορώ να το εξαγγείλω. Περιμένουμε ακόμα τις εξελίξεις. Όπως έχω πει, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι για να έπρεπε να τοποθετηθούμε. Ναι. Το οργανόγραμμα συμπεριλαμβάνει τον Φερνάντο Αλμέιδα. Ο Φερνάντο Αλμέιδα είναι στο εξωτερικό και δουλεύει με ένα διαφορετικό καθεστώς online. Κάτω από τις οδηγίες του αρχηγού του ποδοσφαιρικού τμήματος, του Ζήση του Βρίζα. Τώρα για μια μερική περίοδο, ως επίσης και το scouting department φυσικά, που έχουμε δημιουργήσει, που συμπεριλαμβάνει τον Παναγιώτη τον Γιάννου, που είναι και ο τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών, αλλά και τον Δημήτρη Μανολακέρη, που εδώ και 2 ή 3 μήνες δουλεύει μαζί μας, είναι συνεργάτης online πάλι εξωτερικό, και με τον τρόπο έχουμε ενισχύσει και το τμήμα, έχουμε δημιουργήσει τμήμα scouting και το έχουμε ενισχύσει με αυτούς τους 2 ανθρώπους προς το παρόν, όπως ήταν και οι εξαγγελίες που είχαμε πει ότι είναι να κάνουμε. Ο Φερνάντο Αλμέιδα έπαιξε και αυτός κάποιο ρόλο όσον αφορά την διαμόρφωση της βελτιωμένης πρότασης, όπως είχε πράξει τότε και με τον Κορπού και χτες με τον Νικόλαν τον Κούτσακο. Γι' αυτόν η πολιτική που έχει τούτη διοίκηση να επενδύει στον άνθρωπο, διότι θεωρεί ότι επενδύοντας τον άνθρωπο δεν είναι έξοδο, μπορεί να φέρει και επιπλέον έσοδο. Και φάνηκε και προχτές με τον Κούτσακο ότι και αυτός είχε το μοιραίδιο της επιτυχίας μαζί του. Αλλά είναι ένα καθεστώς επειδή είναι από το εξωτερικό, που είναι να το δούμε στις επόμενες μέρες.
3: Ευχαριστούμε κυρία και κύριοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είμαι αν είναι κάτι που μπορεί να μου μεταφέρει έξω να το απαντήσω.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
7: Ο Οργανισμός Λυρικής Κίνησης Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Βατσίχιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
2: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
5: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
7: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: Καλά απόγευμα, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 24η του μηνός Αυγούστου του 26. Είναι εκπομπή Δώσε Πάσα μαζί σας. Λίγο την καθυστερημένα υπήρχε προηγουμένως η ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου του Προέδρου της εταιρείας ΑΠΟΕΛ. Είπε αρκετά και ενδιαφέροντα και με ενόψη της έναρξης του πρωταθλήματος αντιλαμβάνεται κανείς εύκολο ότι αυτή η εβδομάδα είναι πάρα πολύ σημαντική. Έγινε και το φάντι χτες η Νέα Σαραμίνα, δόθηκαν ουσιαστικά και τα τελευταία φιλικά. Τα μακριά κοντά έγιναν για όλους, ξεκίνησαν και στην Ελλάδα, ξεκίνησαν και στην Αγγλία. Πολλά και διάφορα, κύριε Στέφανε, Στέφανο Κονσολάρχης. Λοιπόν, καλή εβδομάδα και από αυτό. Επικαιρότητα δοσμένη μέχρι αυτή τη στιγμή. Να ευχαριστήσουμε τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιούς. Να είναι καλά. Για το ρετρό, ρωτήσετε αρκετοί, το είπα προηγουμένως ότι τελειώνουμε όπου να είναι τις διακοπές μαζί με τους παρέμαχους μας, όμορφα και περιποιημένα. Και ξεκινούμε με το 360. Καλά να μας τιμωνήσει στον για να συνεχίσουμε. Εννοείται. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου. Ρετρό, όπως ευχαριστούμε και τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώνς, τους χορηγούς της εκπομπής εδώ σε Πάσα. Αύριο, να θυμίσω, θα δώσουμε και το εισιτήριο για τη δυτική πρόσκληση για το Ομόνια Σε Τρουίτεν. Στέλνετε Ομόνια Σε Τρουίτεν ή Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου, τους οποίους ευχαριστούμε και τον Ηρία και τον Παναγιώτη. Και την Πέμπτη θα δώσουμε ένα άλλο εισιτήριο για το τριήμερο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης Μπάσκετ 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Άρης Θεσσαλονίκης, Ολυμπιακός Πειραιώς, Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου, Μακάμπι Τελ Αβίβ λαμβάνουν μέρος. Πάμε στη Βιρτά τους για να μην χάνουμε χρόνο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Χαίρετε. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης είναι καλή.
1: Να μου γιατί.
0: Είμαστε καλά, φίλε μου, δόξα σε Δίος. Συγγνώμη.
1: Πιάμε προπονητή όψη ακόμα.
0: Μάχεστε.
1: Να τον έβρουμε.
0: Με φάστε τίποτε.
1: Να μείνουμε με δυο που είμαστε και μια χαρά είμαστε.
0: Ξεκινά σιγά σιγά το προετοιμαστείτε για αύριο. Όμορφα είναι η πρώτη ουσιαστικά αγωνιστική της νέας περίοδου με τα σημεία και όλα τα σχετικά.
1: Ήδη παγίδε.
0: Και ταυτόχρονα να πω αυτή τη στιγμή έτσι τώρα που έφτιαξε τηλέφωνο επειδή είσαι ένα μεγάλο παιδί. Να πω ότι θα έχω κάθε μήνα και ένα δωράκι που να κληρώνω ανάμεσα στα τους νεαρούς μας, τους ακροατές, τους λεβέντες μας, τους ευγενέστατους και τις ευγενέστατες ακροάτριες μας μέχρι 15 ετών. Εντάξει, άρα ένα δωράκι θα τους περιμένει, φτάνει μπορεί να πιάνουν τηλέφωνο, θα μπαίνει το όνομα τους κάτω και ένα δωράκι θα ενημερώνουν ότι θα πάρωσει. Συμφωνάς κύριε Στέφανε, χαλάλε το μωρό μας, εντάξει.
1: Χαλάλε μας, ευχαριστούμε.
0: Εσύ είναι να μου ευχαριστά ρε, πατσόγια ρε και ευχαριστά εσύ.
1: Είμαι ένα μεγάλο μωρό.
0: Είσαι ένα μεγάλο μυρί.
1: Σωστό.
0: Αφού ξέρεις ότι η καρκιά μου είναι καλή ρε.
1: Στέφανε, γεια σου.
0: Και μίλα του ρε Στέφανε μου ρε κουμπάρε.
1: Μίλα ρε Στέφανε.
0: Κάνε στο χέρι πάνω και εσύ ρε κουμπάρε, πάντε και τηλεόραση.
1: Είμαστε,
0: φέρω πάνω.
2: Γεια σου Νίκο μου.
1: Γεια σου Λεβέντη μου, θέλει να σου φέρω πάγω εδώ για να μου μιλήσεις, τι να πρέπει.
2: Προτιμώ το δωράκι του στέγιου.
0: Πετυχημένο, πετυχημένο, τούτο πετυχημένο.
1: Εσπιλέψανούνται ρε στέγιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλει να πάει ως το στέγιο να σου λέει, θέλω και εγώ δωράκι.
0: Να του δω ακόμα και δωράκι των μεγάλων των παιδιών, δεν έχουμε πρόβλημα. Είμαστε λάρχερ, δεν έχουμε
1: πρόβλημα. Λοιπόν, καλή
0: εβδομάδα, εδώ έπιασα τώρα, δεν ας φαντάτε, να μην ανοίξω στο μάμα. Α, χαιρετώ.
1: Είδαμε ωραία παιχνίδια το Σαββατοκύριακο, ρε φίλε.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία παιχνίδια, πραγματικά.
0: Έπεσε στι παρολέσει του μέσα και ο Ευγενή. Εδώ ρε μα η κόμεντρη 2-1.
1: Μάλιστα. Χαιρετώ. Καλή εβδομάδα, είπαμε. Και ώστε την Παρασκευή να τα ξαναπούμε που να ξεκινήσει ο πρωτάθλημα.
0: Έγινε. Φορμαρίστου για προγνωστικά αύριο. Πάει.
1: Χαιρετώ.
0: Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
3: Φίλοι μου, καλησπέρα.
0: Έλα, Γιώργα, ρε.
3: Ευχαριστώ στους για το ρετρό, αλλά όταν το ρετρό είναι πιστεύω ευχαριστώ όμως.
0: Εμάς να ρωτάτε, ετοίμησα σε επισήμως την παρουσία 100 και πλέον ατόμων.
3: Έχω δαμέ την πλακέτσα για να κατάλληλα.
0: Άρα, ξέρεις πάρα πολλά καλά ότι εκείνους που αξίζουν τιμώ τους. Εκείνους που αξίζουν, λέω τους ευχαριστώ. Και με εκείνους που αξίζουν, μιλώ τους. Κάποιοι που δεν αξίζουν, ας πάσεις το καλό.
3: Καλά, ρε, μια κουβέντα πέντε μας εκατόνους τώρα.
0: Εγώ για σένα.
3: Βάζει περιπτώσει. Άκου να σου πω. Καταρχήν να ευχηθούμε καλή εβδομάδα για το πρωτάθλημα. Μάτι ότι ξεκινά από την Παρασκευή το πρωτάθλημα.
0: Μάνα μου το δω.
3: Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες μας. Ο καθένας μου στόχος στο DHC. Ναι. Και που για να σου πω ότι πήρα πάρα πολλά τηλέφωνα όσον αφορά τη Λάρνακα. Το πότε να βρεθούμε με την εκπομπή στη Λάρνακα να καθορίσουμε διότι φαίνεται ότι ο Οκτώβρης προσφέρεται.
0: Ναι.
3: Και να κανονίσουμε να δούμε την ημερομηνία μια Τετάρτη την εβδομάδα κάτω λεμεσό. Να κάτσει το συμβούλιο της εκπομπής και να αποφασίσουμε μια ημερομηνία ακριβώς το Οκτώβρη.
0: Ενημέρωσε και ο κύριο Κακουλή να ξέρει.
3: Πες μου.
0: Ενημέρωσε και ο κύριο Κακουλή να ξέρει.
3: Να μοιάζει ο Κακουλή, τουλάχιστον να ξέρει.
0: Μοιάζει ένα τηλέφωνο, μοιάζει ένα τηλέφωνο για να βρεθούμε.
3: Πότε να βρεθούμε, όμως να ξέρω τι μας βγω.
0: Εντάξει, ένα σου τηλέφωνο ζώθηκε ο μέρας προηγουμένως.
3: Άρα. Θα λοιπόν, φίλε μου, άντε, καλή συνέχεια και ευχόμαστε το καλύτερο για πρωτάθλημα μας φέτος.
0: Ναι, Λάρνακα να κανονίσουμε τον τόπο και Λάρνακα να τιμήσουμε και όπως έκαναμε Λεμεσό και Λευκοσία έναν παιχτάρα στο όνομα του φυσικά εννοείται στην τιμή που να γίνει στον οποιοδήποτε τιμούνται οι συμπαίκτες του κλπ. Και ΕΠΑΝ και Πεζοπορικών και ΑΛΚΙΝ και ΑΕΚ.
3: Του δάει στο πάνω και να κανονίσουμε.
0: Μάλιστα,
3: εντάξει παιδί μου, καλή συνέχεια, θα πούμε.
0: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον κύριο Κυριάν, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Παπαϊσέος.
0: Καντέμπογλου μου.
4: Είμαι και εγώ ένα μικρό μωρό Καντέμι, δεν δικαιούμαι και εγώ ένα δωρό.
0: Δικαίως έφυγε με εσένα, εσένα να πας σου πω.
4: Διότι το μεγάλο το μωρό είναι Ικαρός, μεγάλο μωρό.
0: Εσένα είπα ότι είσαι ο μόνος που χρωστώ κάτι, τι και εννοώ το, τούτο πράγμα.
4: Και
0: να σε πιάσω εκτός αέρα. Εκτός αέρα.
4: Ήθελα να ρωτήσω τον Στέφανο, πού πριν κατατάξουμε. Στους Καντέμιες ή στους χιουμορίστες?
0: Όχι, μέσα στους καλοχιουμορίστες.
4: Διότι ο χιουμορ του τελευταίος
0: βελτιώνεται.
2: Να πω κι εγώ.
0: Παρακαλώ.
2: Αντιπρόεδρος της εκπομπής δώσε πάσα.
0: Μάλιστα κύριε. Όχι αντιπρόεδρος. Αναπληρωτής πρόεδρος το πιο ψηλά. Αναπληρωτής.
2: Αναπληρωτής πρόεδρος. Μάλιστα.
4: Μάλιστα κύριε, πια του αγαπώ. Καλησπέρα μου να πάει η εβδομάδα μας καλά.
0: Μάλιστα.
4: Μάλιστα κύριε.
0: Αλλά με μου ξανασυναφέρεις κάποιον άτομο και εννοώ το. Χαιρετώ. Εντάξει.
4: Χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε. Ο Ραφαέλος μας, Αεκάρα, Ξυλοτύμπου, καλησπέριζει. Ο φίλος μου, ο Μιχάλης θέλει Ομόνια Οικονόμου. Μάλιστα. Ο φίλος μου, ο Γρηγόριος, αν μπορείς τότε στην εκπομπή, στα ίδια τραγούδι, χάρη να είσαι ο άνθρωπος του Μητροπάνου. Α, αφιερωμένο στον Γιώργο που χάζεψε στη ζωή του. Μάλιστα. Κάποιες τούντες ειδήσεις που θεωρούμε καμιά φορά που και να μην ξέρεις έναν άτομο μόνο και μόνο που θα αντιδράσεις του κόσμου, μόνο και μόνο να είσαι υπογραφία, μόνο και μόνο ότι έχει οικογένεια, μόνο και μόνο έχει παιδιά, γονείς κλπ. Ραγίζει η καρδιά σου. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Σούπερ Σπορ 104.
6: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φόρτισε, προστάτευσε.
7: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
8: Δευτέρα σήμερα για την Premier League στις 10 Fulham Chelsea, για την La Liga στις 10:30 Málaga Deportivo La Coruña.
9: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
12: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
13: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
14: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
15: Απάντηση.
14: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
15: Απάντηση.
14: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
15: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
14: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
15: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
14: Ταβέρνα η απάντηση.
16: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
17: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
18: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
19: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
20: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
19: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
20: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
21: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η ώρα είναι 4:30.
23: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στη Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα «Freedom» από τη ΣΥΤΑ, «Ξέγνιαστη επικοινωνία», «Αποκλειστικά προνόμια» και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η «Papa George».

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάσα πάντα από τον Super Sports 104 Πανιωπρίων με τον Στέφανο. Τον Στέφανο να είναι κονσολάρχη. Στο 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα με πολύ και ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίλα και την Πίτσα Παπαγγελού. Να είναι καλά. Ευχαριστίες και στο μεγάλο μας χορηγό του ειδικού ενθέτου ρετρό, τον Μάγκα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βέβαια σε όλους τους δωροθέτες και στους κυρίους και τις κυρίες μας. Για τα μωράκια μας, τα όμορφα και τα περιποιημένα, είπαμε θα ξεκινήσουμε κάθε μήνα να τους δίνουμε ένα δωράκι, έτσι με ένδειξη εκτίμησης και αγάπης, γιατί είναι ευγενέστατα, όχι για τίποτε άλλο. Και αγαπούμε τα. Εντάξει, αύριο θα δώσουμε την πρόσκληση για τη δυτική, για το Ομόνια Σέντρου Ήτεν. Στέλνετε μέχρι τις 5.30, γιατί λίγο πριν από τις 6, λίγο μετά τις 6. Στον αέρα θα βγάλουμε τον νικητή ή την νικήτρια για να έχει τα στοιχεία έτοιμα να σταλούν ηλεκτρονικά, να σταλεί μάλλον ηλεκτρονικά το εισιτήριο από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τους οποίους και ευχαριστούμε για πολλωστή φορά. Πέμπτη θα δώσουμε ακόμα ένα εισιτήριο για το τρίμερο μπάσκετ, το Νεόφυτος Χανδριώτης, το τουρνουά που έχει κατασχεδιασμό 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Άρα στέλνετε μπάσκετ. Και πάμε σε επόμενο κύριο κυρία να δούμε και κάποιους αγώνες που έχουμε στη συνέχεια. Για ακόμα και μια αναφορά για το Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Άρη μου.
1: Λοιπόν, εγώ σα αποκαλύω σήμερα.
0: Να ρέμπεις. Δεν χρειάζεται. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος, δεν χρειάζεται.
1: Και ομάδες μας ενάμεσα στους ομίλους.
0: Ναι.
1: Και για το πρωτάθλημα να σας μιλήσω στη δεύτερη αγωνιστική. Ποια να πάρει διαβάθμιση και ποια να πιάνει πρωτάθλημα.
0: Και ποια να ακούσει στην Ευρώπη.
1: Ναι, ναι. Να σου πω για όλους. Στη δεύτερη αγωνιστική όμως.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Μετά ο τέλος της δεύτερης αγωνιστικής να περιμένουμε τον κύριο Νάρη τον Κακούργο. Μάλιστα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ καλύτερα,
0: σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ.
1: Yeah.
0: Καλή εβδομάδα. Επόμενος, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλτατη. Καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε. Χαιρετούμε τα παιδιά.
0: Δοξάζουμε τον Θεό των ύψιστων, την Παντανάσσα και πάντες τους Αγίους, κυρία Σεμή. Και σε όποιον αρέσκει.
2: Λαμπρά, λαμπρότατα, έλεγε και ο Λαμπρούκος.
0: Μάλιστα. Να μην παντρευτείς τον Μπαγκλίλα, λέει της εκτεστής.
2: Μάλιστα, κάθε τόσο δηλαδή
0: θωρίτσι
2: καμιά ταινιού
0: αν παλεύει, δεν τραφήκες τα
2: έτσι
0: πίσω. Είχε κάποια στιγμή που ήρθα από το φτωχικό, χαλάρωσα λίγο, ήταν ο Φαφλατάς έτσι ωραίος περιποιημένος και είπαν ότι δεν είναι αγενειάς προς γάμους, σε λαλή αγενειάς προς γάμους, βάψ τα μαύρο δηλαδή.
2: Μάλιστα.
0: Άρκοντας.
2: Είμαστε καλά.
0: Δόξα σε ο Θεός.
2: Πάντα καλά, επιθυμήσαμε το πρωτάθλημα και...
0: Και αύριο έχουμε πρώτη αγωνιστική, να υπόψη σου στα προγνωστικά μας.
2: Ναι, ίγκηκε η ώρα.
0: Πέμω.
2: Εντάξει, οι ομάδες, ίγκηκε η ώρα λέω.
0: Ναι.
2: Εντάξει, οι ομάδες φαίνεται να μην είναι έτσι έτοιμες.
0: Εμά για να ξέρεις και τις δικαιολογίες που λάρους είναι οι άλλοι τώρα, ένα περιμένουμε με τον Νιόπρο για να ετοιμαστούν οι ομάδες. Αν ήταν έτσι, ας ξεκινούσαν προετοιμασία τον Οκτώβρη.
2: Κοίταξε, θέλω δουλειά ακόμα να
0: εννοείται, αλλά εντάξει, για όλες τις ομάδες, και για τις ομάδες που χάνουν μόνο. Ναι.
2: Εννοείται,
0: και όποιος χάσει, ας πούμε, θέλω ακόμα τρεις αγωνιστικές και όποιος κερδίσει με χάπια, ας πούμε.
2: Όχι, εντάξει, φαίνεται ότι το προάθλημα θα είναι πιο δυνατό που τα πέρσι.
0: Ναι.
2: Γιατί ομάδες παραδοσιακές θέλουν να το παλέψουν, να βγουν λίγο πιο πάνω, θα υπάρχει μεγάλη μάχη. Λοιπόν.
0: Εμπέντε τα εισιτήρια φέτος, ξέρεις το.
2: Ναι, ξέρω το, γι' αυτό φαίνεται πιο πολύ ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, μπορεί να πεταχτεί και καμιά ομάδα που πέρσι ήταν έξω μέσα να διεκδικήσει.
2: Εν τούτο που μιλώ και θα πιστεύω θα είναι πολύ δυνατό. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Και θα περιμένουμε τις ομάδες που θα βάλεις.
0: Φορμαριστού για αύριο. Ένα βάλω την αγωνιστική αύριο. Εκτός αν θέλει να σας βάλω πάλι Ομόνια και Πάφο, να βάλω την αγωνιστική.
2: Όχι, βάζει την αγωνιστική.
0: Ένα ή σημεία. Σημεία.
2: Ναι, σημεία. Βάζει την αγωνιστική.
0: Έτσι, ωραία.
2: Επιθυμήσαμε την έχει καιρό.
0: Ναι, να δούμε την αγωνιστική. Να βάλω για τους συνεργάτες μας, να δούμε αν τους σωρέψουμε στις παραλίες. Έκαμε τους κοιογίνους ξεχωριστό πρωταθλήμα. Δεν σας επηρεάζει, σας καθόλου.
2: Δηλαδή.
0: Δηλαδή οι συνεργάτες μας, δύο που την Πάφο, δύο που είναι Μεσό, δύο που είναι Λάμπα και οι χορύπτες έχουν το δικό τους στο πρωτάθλημα ξεχωριστό και αγωγιάρι από την Τίμκο.
2: Να μας το αναλύσεις μια ημέρα να καταλάβουμε.
3: Προς το τέλος, 7 παρά κάτι να, μου διούν τα, να βγαίνουν να μας διούν τα παραδικά τους τα προγνωστικά. Είναι μόνο εσείς να λέτε τα προγνωστικά σας.
2: Θα διούν το πρόγραμμα της εβδομάδας προγνωστικά.
3: Βεβαίως να διούσει. Να δούμε ποιος καταλάβει και ποιος δεν καταλάβει, ναι. Ποιος είναι αγάπαρος και ποιος δεν είναι αγάπαρος, ναι.
2: Ναι, με προκαλείς, διότι ξέρεις ότι να το... Να σου πω, έμπα και εσύ μέσα. Ναι, με προκαλείς.
3: Γιατί είναι, μένω και εγώ, δεν έχω πρόβλημα.
2: Οκ.
3: Δεν έχω πρόβλημα, γιατί να με την πω. Ένα κατάλαβα. Είμαι μαθημένος να με στην εμπροστοφυλακή για σημείο μου. Και το ξέρεις, να πρέπει και κολλώσα καμιά φορά.
2: Οκ. Θα το δούμε. Νομίζω είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
3: Βεβαίως ένα από τις απόψεις μου.
2: Θα είναι ενδιαφέρον.
3: Μάλιστα.
2: Οκ. Αλλά να τους βάλει να λαλούν έναν αποτέλεσμα, όχι δύο.
3: Δεν έχει δύο αποτελέσματα. Όπως είναι τα σημεία τα δικά σας, είναι τα σημεία τα γίνους. Αν έχει correct score, correct score.
2: Μάλιστα.
3: Εγγε παιδιά ανώτερου Θεού. Είναι ανθρώπι για τούτη.
2: Ναι, διότι όταν είναι ένα παιχνίδι που... ένα άσος, αλλά μπορεί και εκεί.
3: Όχι, δεν έχει έτσι. Δεν έχει double chance.
2: Ένα αποτέλεσμα.
3: Όχι. Όπως δεν έχουμε που σας, δεν θα δέχουμε τίποτα τους. Ακριβώς. Να το έχεις υπόψη σου. Αυτά. Θέλω να είμαι δικαίως.
2: Okay.
3: Έγινε.
2: Άτε, καλή συνέχεια, θα το περιμένουμε.
3: Έγινε, χαιρετώ.
2: Ciao.
3: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
4: Έλα Στέλιο.
3: Ποιος?
4: Φλουρίς Παραλίμνη.
3: Φλουρί μου, κλείς το ραδιόφωνο σου, να δούμε να σας ακούσουμε που το Παραλίμνη. Είμαστε στην Εχτέ Τσικάτο και έναν καφέ μας σε γέρασε μιας Παραλίμνη.
4: Καλησπέρα σας εγώ. Τι κάνετε, στην καλά.
3: Είμαστε καλά, αλλά ένα μας είπες για τον καφέ μου που μας γέρασε μιας Παραλίμνης.
4: Πέμω ξανά.
3: Ένας Παραλίμνητης εχθές δεν έβρεθει να μας κερασιά καφέ, ρε κομπάρε.
4: Έπιασα εγώ, έπιανε άλλος.
3: Άριστα.
4: Έλα να σου πω. Εγώ θέλω τώρα, διότι θέλω για τη δεύτερη κατηγορία, για να με ειλικρινήσει, η ομάδα μου είναι δεύτερη κατηγορία.
3: Και μετά τις 15 του μήνους να ξεκινήσει, έτσι. Ναι.
4: Πότε ξεκινά.
3: 14-15 κάπου για μέχρι τον Σαββατοκύριακο.
4: Μάλιστα. Ύστερα από 15 μέρες του πρωτάθλημα.
3: Ναι, και 7 μέρες μετά.
4: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου.
3: Να είσαι καλά, Φλουρί.
4: Καλή οι ομάδες που να ξεκινήσουν. Καλή πρόοδο για όλες.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε.
4: Σε χαιρετώ.
3: Χαιρετώ στο Παραλίμνη. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία Γκαϊσπέρα. Παρακαλώ.
5: Γράψε και λόγω μας, Εύας.
3: Παναγία μου το παρηγεστημένο μου το αθλητή μου, ρε κοπέλη. Μπουρά ακόμα, αλλά όπως μπουρά τώρα και πια μας τηλεφωνώ. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
5: Αφού με τραυματισμένος, να πάω το...
3: Πού είναι να πάεις?
5: Να πάω λίγο τώρα στα μαγεζί να το βάλω με το μέσο.
3: Να πάεις.
5: Να κάνουμε...
3: Επιτσάκουσα για πολύ λίγο νεκτές, ναι.
5: Να κάνουμε πάτη στη Λάρνακα, οπότε ήμουν την ώρα, την μέρα.
3: Ένα εντός αρχές του Οκτωβρίου να βρεθούμε τουλάχιστον 150 άτομα από τους ακροατές, διότι κάποιοι δεν μπορέσαν σε άλλες δύο φορές. Έγινε λακατάμια στην απάντηση και στην γεωργία, στη χειροκυρία για ρευκοσία. Ναι, να έχουμε υπεύθυνο, ναι, βέβαια. Να έχουμε υπεύθυνο να...
5: Επίσης 4-5 άτομα να του σίγουρα για το λάδο.
3: Ναι, βέβαια. Να πούμε και την ταβέρνα και να πούμε και το... και την ημερομηνία και την ώρα και την τιμή.
5: Την ανόρθωση πώς τη χωρίς, πώς την είδες?
3: Συγγνώμη?
5: Την ανόρθωση πώς την είδες? Εσύ που καταλάβεις που ποδόσφαιρο. Πώς την είδες, λέω.
3: Για ποια ομάδα μιλάς?
5: Την ανόρθωση αμοχώς του.
3: Ακόμα είναι σχετικά νωρίς ακόμα, αλλά εντάξει, έχει... Να σου πω, όπως είναι τώρα, ένα δυσκολευτεί η αδυναμική που θέλουν κάποιοι με το εσέκι πει να μπει εξάδα και λοιπά και λοιπά, ένα δυσκολευτεί πάρα πολλά. Ίσα πράγματα σου μιλώ και ξέρεις το.
5: Δεν ξέρω
3: τι μου μιλάς, δεν ξέρω. Είναι και εσύ που τον τον κατάσταση είναι πάρα πολλά δύσκολο. Να περάσει την χρονιά και να δείτε για την επόμενη χρονιά.
5: Από ό,τι μου λες και όχι σωστά είναι
3: μόνο. Τι να πας πρέπει, να σου πω ψέμα, να σου πω ξέρεις, αν έβηκε η ομάδα σου και να... Εγώ πάντα, άκου ας σου πω, ας σου πω τον το πράγμα ξανά. Να ξέρω, άκου ρε Στεφάνα και εσύ, γιατί έχει σημασία. Έθα από χρονολογία και είπα γιατί γνωστό. Κάποτε ρε φίλε, εντάξει, διότι καμιά φορά είναι αυλοκόλακες.
5: Ναι.
3: Εμπολί. και κάποιοι που έχουν σχέση ή και γράφουν για κάποιες ομάδες και λένε κουβέντες παραπάνω και θέλουν να χαϊδέψουν αυτιά για ιστορίες και πιάνουν και κάτι πρόεδρους, αντιπρόεδρους και λένε τους είναι καλή ομάδα φέτος και ιστορία και να γράψουν καλή μου κουβέντα, να πω την καλή κουβέντα κλπ. Κάποτε είχαμε μια σύναξη σε έναν σπίτι του πρόεδρου. Γιατί είχε να αναλάβει, ξέρω εγώ, να παρουσιάσει κάποιον, τέλος πάντων, να μην τα πολεμούμε, προπονητή και λοιπά. Και είπε εντάξει, επειδή να μιλήσουμε με κάποιου 10-12 δημοσιογράφου που ήταν και λοιπά, τέλος πάντων. Και ήμουν και αυτός πολίτης εδώ. Και έτυχε να είμαι. Και μιλούσαμε. Πριν να ήρθαν κάποιοι και λέγανε του την καλή του σχόλια, ναι, μου καλή ομάδα, τον άντο άλλο, και λοιπά και λοιπά. Και κάποια στιγμή ερώτησε με. Λέει μου που την πήρα σύντα μου πώς μας σωρείς φέτος και λοιπά και λοιπά. Λέω του ποιοι είναι οι στόχοι. 14 ομάδες. Η πρώτη εξάδα. Λέει μου. Αλλά δεν σοβαρό μιλάς. Όχι σοβαρό μιλώ λέει μου. Αφού λέει μου την καλή του στην κουβέντα ήταν την ομάδα και καλή ξέρω εγώ ότι ασχολούνται με την ομάδα και λοιπά και κάμαμε καλές μεταγραφές και ήταν το άλλο. Μάλιστα. Εσύ πώς μας σωρείς λέει μου. Λάδω να σου αντιστρέψω το ερώτημα. Και ξεκίνησε. Και λέω, να ρέξεις το Αποέλ, όχι δηλαδή. Να ρέξεις την Ομονία, όχι. Να ρέξεις την ΑΕΛ, να ρέξεις την ΑΕΛ, όχι. Τον Απολλών, όχι. Την ΑΕΚ, όχι. Είχες 5 ομάδες που σου είπα μάνι μάνι λιώτου. Να μην εξηγήσω να σου πάνω ορθώσει και πέραν και ανορθώσει ακόμα δηλαδή. Πώς είναι να μπεις εξάδα.
5: Ναι.
3: Πώς είναι να μπεις εξάδα. Μην ακούεις οποιοδήποτε λιώτου. Βλέπε την ομάδα σου και λοιπά, παρακολούθα κάμνε πιάνε με ένα ακούσε οποιοδήποτε. Τελικά δεν ήταν που κάνει η ομάδα του. Είπα του ασωθήλω τον επιτυχία. Επίτε βάθμιση.
5: Αυτά. Όχι, όχι.
3: Αυτά.
5: Μα ξέρετε, χάρηκα που άκουσα να...
3: Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
6: Άζωτο και προσινότο.
3: Συγγνώμη.
6: Δοξάζω τον και πρόσκεινο τον που ήρθε η σειρά μου.
3: Σαλαμίς, σαλαμίς, σαλαμίς.
6: Σαλαμίς. Θα πω και εγώ τα δικά μου τώρα.
3: Καλά ρε, να πιάσε από το στόμα, ήταν που... Είναι...
6: Κύριε Στελάρα, και μεν το πάρεις σαν πράγεις. Σαλαμινά καφέτη θα είναι μέσα εξάρα. Και τονίζω το και εννοώ το.
3: Η σαλαμινά καφέτος...
6: Γράψε
3: είναι...
6: το με κεφαλαία γράμματα.
3: Θα είναι εξάδα.
6: Μάλιστα.
3: Μάλιστα. Και θέτω σου και εσένα το ερώτημα που αγαπώ πολλά τη Σαλαμίνα και ο ξέρεις.
6: Ναι.
3: Και ώρα να βγάλεις που είναι εξάδα να μπεις μέσα.
6: Πολλούς. Πολλούς.
3: Τον κότσο μου. Στέφανε.
6: 24 του μήνα δεν γράψε το με κεφαλαία γράμματα.
3: 24-8 δήλωση Κώστα Σαλαμίς, Σαλαμίς, Σαλαμίς. Θα βγάλει πολλούν να μπει εξάδα με το χέκι πει η Σαλαμινάκ. Μάλιστα.
6: Ναι, αμέ πάει και παραπάνω να σου πω.
3: Άρχεψέντες απομάρες και... Άρχεψέντες απομάρες σούζι από κιόδο πριν να βάλει γεύση.
6: Εμένα απομάρες.
3: Ρε, κρύψε, πέρασε καλά φέτος και θωρείς παρακάτω και με μουρμουράς. Με μουρμουράς.
6: Να μιλήσουμε, πότε ξεκινά το πρωτάθλημα.
3: Τώρα το Σάββατο, Παρασκευή.
6: Μάλιστα. Οκ.
3: Χαιρετώ.
6: Τσάου,
3: τσάου. Σημείωσα την δήλωσή σου.
6: Σημείωση, bye.
3: Χαιρετώ.
6: Γεια.
3: Yeah. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
3: Ναι, Αντρέωδη μου.
7: Μαλήτερα από την λίγο τα σκυρία από τη διασκέση τύπου του ΑΠΕ.
3: Μα πιες.
7: Ενέτεδάτε τον πολίτη από κοντά και θα χαρακτήσω τον Εστάριο με το δίνω. Από αέρος που
3: μου απαντεστήκατε στην ασθενή. Γιατί ο Νεκτάριος και όλοι ξέρουν είναι ότι είσαι ανταποκριτής πανκύπριας εμπειρίας της εκπομπής όσο εμάς.
7: Ναι.
3: Και ξέρουν ότι να μας ενημερώσεις να που ελέγχτηκε για μέ.
7: Βασικά μιλούσα για τα πόδια. Βασικά μίλησα για τα διάφορα το πρώτο μόμιλου. Τέτοια τελευταία που μιλούσα για το ΑΠΟΕ, αν δεν αλλαγεί να αλλάξω συνέχεια προπονητή, επειδή δεν ήταν ο τελευταίο που αλλάξατε.
3: Εσύ εκανόνισες τα, για μένα μιλήσε και με τον πρόεδρο και όλα, ναι.
7: Ναι.
3: Καλά έκαμε ρε Αντρέωτη μου, μπράβο.
7: Κύριε Στέγιο μου, ναι. Εγώ Εκτό να σου πω κάτι άλλο. Υπολογίζω να μπει τώρα στο κουτάβο έτσι η Κανιώτισσα.
3: Ποιος είναι να μπει?
7: Η Κανιώτισσα στο κουτάβο έτσι.
3: Να μπει και η Καρμιώτισσα?
7: Ναι.
3: Εντάξει. Εντάξει, Άντρη.
7: Okay.
3: Έγινε, αγάπη μου.
7: Okay.
3: Πάει, αγάπη μου. Επόμενος, καλησπέρα.
8: Καλά, κύριε Στέλιο.
3: Τσούπαρο στρατάρχη Δεμεσού, περιχώροντα και συνοικισμών απάντων, που ανακατώνεσαι αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχη.
8: Είμαι εδώ μέσα στον Εναέριο, 10 μέτρα μακριά από το ΣΥΦΑΕΡ, που την Παρασκευή ξεκινά το νέο προάτσιμα ω τον Μάιο του 27. Εύχομαι στην ΑΕΛ Δεμεσού να παίξει εξάδα και να πάει για τελικό του κυπέλου. Προάτσιμα δύσκολο να πιάει, πρέπει να φέρουμε πίσω. Πεχταράες, Λοΐζον Μαυρουδίν, Κολιαντρίν, Ελεντρίτιν, Ιάπωνα, Μάγκης Σοκράτους, Ορφανίδη, Σέπο, Φάρκας, Πέσιτσε και τον Γιώργο Αναστασίου τον Τσίτσο.
3: Και τον Γκόλατσο.
8: Τον Κωνσταντίνο Ανδρέα.
3: Α, μάλιστα.
8: Την Πέπτσινη Ομόνια παίζει στο κατάμεστο Κάτσιμπι με την βελγική ομάδα, ένα μεγαθύριο, ελπίζω να κάνει την ανατροπή 2-0, 3-0. Διότι παλιά το 85 επέξαμε την Άντελε, επέξαμε πολύ μαπά και αποκλειστήκαμε το 85 εποχή του Μεγάλου, Γκρέκορη, Κοντογιώργη, Κλήτου, Μαυρή, Κανάρη, Γιώργου Σαββίδη και Πέτσε Λαγόρα. Αλλά άλλον η ομάδα τούτη και άλλον η Άντελε το 85. Θα περάσει και η Πάφος 2-2 στην Αλβανία. Η Άρσενα έπιανε το Σούπερ Καπ στην Αγγλία και πάει τρένο και ελπίζω η Ρώμα στην Ιταλία πέντει να παίξει ο ομίλους του Champions League και να πιάσει κύπελλο στην Ιταλία, γιατί προάτσιμα δεν μπορεί να πιάει, γιατί είναι στους παιχταράες που είχε παλιά Γκρατσάνι, Κόντι, Μπατιστούτα, Μπάρπο, Αλταΐ και Τζανίνι.
3: Μπορεί να πω Ιταλία, αλλά η Ρώμα να σε πάρω μετά μου ρε στρατάρχη.
8: Ελπίζω να πάμε τον Μάιο του 27 στον Τέρφιο την Λέτσο.
3: Μάλιστα. Εντεγάδα.
8: Εθνική Ολλανδία στο 88.
3: Για το Καμερούν όλοι ρε κουμπάρε.
8: Τετάρτη το Καμερούν.
3: Χατ, Ολλανδία.
8: Αύριο την Ιταλία του 82, Τετάρτη το Καμερούν, Πέψιν την Κορέα, Παρασκευή την Ιαπωνία.
3: Μάλιστα.
8: Είναι αφιερωμένη στο καλύτερο σουβλάκι. Λευκοσία, Λαγκαδάμια, Δημήτρη, απάντηση.
3: Άνοιξε σήμερα, ετοιμάζεσαι, περιμένεις έναν τραμπάρι, είπε μου.
8: Ένα στο την άλλη εβδομάδα.
3: Απαναγία μου το στρατάρχη, μάλιστα.
8: Διότι την Πέπτη να πω γρασιπή, Σάββατο να πάω από το Άρης Απόλλο, Κυρακή, αέλα νόρθωση, Δευτέρα παίζει Ομόνια, μπορεί να στο την άλλη τρίτη.
3: Μάλιστα. Για να έρθει στη Δευτέρα να μείνει κάτω ρε στρατάρχη κάποιος να σε φιλοξενεί και παίρνει εντρίγει το πρωί για μέ.
8: Μπορεί αυτό η Δευτέρα να φάω και από Λευκοσία να ούτω να πω γρασιπή να ούτω Ομόνια Ομόνια Ραϊπού.
3: Μάλιστα.
8: Ελπίζω να πάω η άλλη Δευτέρα η άλλη Τρίτη.
3: Εντεκάδα.
8: Ολλανδία το 88.
3: Παρακαλώ.
8: Η καλύτερη ουράνιε που λείπα ήταν το 88 στη Γερμανία, έπιαν το Euro 2-0 τη Ρωσία, την τότε Σοβιετική Ένωση, με τους παιχταράες Μπελάνο, Ζαβάρο, Προτάσο, Μιχαηλιτσέγκο, το άλλο τον Μπελάνο, τον Βασίλη Ρατ και τον Τασάεπ, και ήταν η καλύτερη ουράνια του Λίπες όλων των εποχών και από αυτήν του Κρόιπ. Νες και ρεπ, 74-78, Ποιονταντία, χάσε δύο συνεχόμενους τελικούς του Μουντιάλ, το 74, 2-1 από τη Γερμανία, με δύο γκολ του Γκερμίλε, και 78, 3-1 από την Αργεντινή, με χάτρικ του Μάριο Κέμπες. Προπονητής της Ολλανδίας, ο Γερόνικος Ρίνους Μίχελ, έπαιξε στην Ολλανδία με τη Σούπερσταρ, Δανική Εντεγάλα, Βαμπρόκελε, Βατσίκελε, Βαράλε, Ρόνα Κούμα, Ερπι Κούμα, Αρφού Εζίνιμι, Πούρκε Σαργίντομιν, Βάουτερ, Μιούρε, Ράικα, Βαμπάστε, Γκούλι και Βάλεμπουργκ. Αύριο, συμπονοστικά.
3: Βέβαια, ρε στρατάρχη, ξεκινούμε επισήμως.
8: αύριο προγνωστικά και τη σκουάντρα Ζούρα.
3: Μάλιστα. Οκ.
8: Καλό απόγευμα.
3: Επίσης, στρατάρχη. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, συνεργάτη.
3: Ποιος κύριος?
9: Παύλος Ανόρθωσης.
3: Μάλιστα, κύριε. Παύλος Ανόρθωσης, αμοχός του. Μάλιστα.
9: Λοιπόν, η σύζυγός μου, η οποία είναι στη Λευκορωσία αυτή τη στιγμή και να αυτή τη Δευτέρα, κατάφερε και άκουσε μας.
3: Άτε ρε.
9: Ναι, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, άνοιξε το 5G.
3: Ναι.
9: Και κατάφερε και ήβρε το, είπα, της 104. Θα το ψάξει.
3: Άρα ήταν σίγουρο ότι ήσουν μαζί μας δάμε και να κάνουν σπελάρες, ε, ναι.
9: Ναι, ναι.
3: Μπράβο,
9: ναι, ναι.
3: είδες, μπράβο.
9: Κοιτάξτε, ούτε πρόκειται να κάνω σπελάρες με τον τη σύζυγο που έχω και τα παιδιά, δεν μου είναι όνομα τους εγώ.
3: Α, μπράβο.
9: Λοιπόν, έχω τα παιδιά. Λοιπόν, και είπε μου ότι έχεις ικανότητες και όσου προτείνουν καμιά δουλειά. Όχι, για δουλειά, για έτσι που τούτο, καταρχήν πρέπει να έχεις το επάγγελμα.
3: Ναι.
9: Την αυτή. Λέω της καμιά φορά, ωραία πιένω. Να κόφουμε την αλέμεντες νόμες.
3: Οπότε θέλεις πρόσδεκτος και εσύ και ο κόσμος όλος δεν έχει κανένα πρόβλημα ακόμα και τα μορούθκια μου που φιλοξενήσαμε περίπου με τα μορούθκια μου.
9: Λοιπόν, ένα πιο κόμμεν να κάνω μόνο παρακολούθησα και τον ποδοσφαιρό το τρίμερο Παρασκευή Σαββατοκύριακο διότι η δουλειά σήμερα πάω και τα που ανήκει ο ξενοχείος σήμερα. Λοιπόν, παρατήρησα δύο πράγματα. Όταν πιάσεις τίτλος, έχεις μια αυτοπεποίθηση μες στο γήπεδο και μιλώ για την Άρσεναλ και την ΑΕΚ Αθηνών.
3: Ναι.
9: Είδα και τον Ολυμπιακό Πειραιώς. Το πρώτο ημίχρον ήταν μέτριος, το δεύτερο ημίχρον ήταν πάρα πολύ καλός.
3: Μάλιστα.
9: Ήταν πάρα πολύ καλός. Είδα και την Λίβερπουλ εξακολουθεί να έχει τα μεσοαμυντικά προβλήματα. Και είδα και μια Μάντσεστερ η οποία έμπορη ρε παιδί μου 10 χρόνια να στηρίζεται σε ένα αριστερό μπακ τον Λουξό, τον Μακουάιαρ, τον έναν και τον άλλο.
3: Περιμένω πως να πάει καλύτερα φέτος, εντάξει, δεν ξέρω.
9: Κοιτάξτε, υπάρχουν τα μεσοαμυντικά προβλήματα πάλι, δεν ξέρω.
3: Ο μεγαλύτερος αντίπαλος της Άρσεναλ, γράψε το αυτή τη στιγμή στην Αγγλία, όπως είναι σχετικά νωρίς, είναι η κακή Άρσεναλ. Κανένας άλλος.
9: Η κακή Άρσεναλ, συμφωνώ.
3: Αυτά.
9: Συμφωνώ μαζί σου.
3: Και άιστον Ευγενή να μου απειλά ούτε να μαζέρει δύο έναν οικόμεντρο μέσα στο Emirates.
9: Και καλή επιτυχία στις Κυπριακές της. Ένα
3: από ένα προμόχιο προγνωστικά, μάλιστα.
9: Α, οκ.
3: Έγινε. Χαιρετώ. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα κύριε Στέγη.
3: Ποιο μωράκι μου καλό.
10: Μελέτιος.
3: Απα, τι κάνεις.
10: Καλά εσείς.
3: Καλά ρε πέντο παιδό μου, δόξα σε ο Θεός. Τι κάνεις, να μου κάνετε τώρα, ετοιμάζεστε για το σχολείο, να μου κάνετε.
10: Ναι.
3: Α, είναι τέλα ξυμπάεις.
10: Έτσι δημοτικό.
3: Α, το μωρό μου, το μωρό μου. Και πού μενείς.
10: Μενείκο.
3: Μάλιστα. Αύριο να λάβεις μέρος στα προγνωστικά.
10: Ναι.
3: Εγώ σας δώρο, μια φορά το μήνα θα πιάνετε δώρο. Θα το ανακοινώνω. Ποιος μπορεί να το πιάνει να έρχεστε εδώ. Θα μου φέρνετε ένα φραπετάκι έτσι όμορφο να με κερνάτε μετά τις 5. Αν είναι πριν τις 5 θα σας κερνώ εγώ. Και θα παραλαμβάνετε το δώρο.
10: Okay.
3: Εγκρίνεται από σένα.
10: Ναι.
3: Μπράβο. Να σε πάντα καλά καπούλα μάτα. Πούμε αύριο.
10: Bye.
3: Σε χαιρετώ, ευγενέστατε. Ορίστε. Έχω ανάγκη που άλλος εγώ ρε. Τα μωρούθκια μου, ναι. Τα μωρούθκια μου, ναι. Πάω διάλειμμα γιατί δεν μπορώ να σε δω έτσι και επιστρέφω.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,99. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης 2 λίτρα 30% φθηνότερα 16,55. Lidl. More to value.
14: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ. Αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
15: Ποιος θα ζήσει αυτό?
14: Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
15: Ποιος θα ζήσει αυτό?

0: Έσκαρα Λάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυχισμένη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων Inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία Combi No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190. Επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας
1: Χαραλάμους. Imagine.
2: John Lennon.
1: Imagine άσπρο.
2: John Lennon με άσπρα.
1: Imagine βελούδο.
2: John Lennon με βελούδο.
1: Καλά, είσαι χαμένος.
2: Εσύ είπες Imagine.
1: Οκ. Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
2: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
1: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine τον πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στη μπίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pitches, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
7: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Ολοκληρώθηκε διάσκεψη τύπου του ΑΠΟΕΛ, στην οποία ο πρόεδρος της εταιρείας Χάρης Φωτίου προχώρησε σε αναλυτική ενημέρωση για μια σειρά από σημαντικά ζητήματα. Ο Σαβαζιασής προσπαθεί να βρει τον τρόπο να μπει και να ενισχύσει τον ΑΠΟΕΛ οικονομικά πριν αναλάβει εξ ολοκλήρου το ποδοσφαιρικό τμήμα μέσω της καινούργιας εταιρείας. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξο ότι θα έχουμε θετική απάντηση από την UEFA, σημείωσε μεταξύ άλλων. Οι Γαλαζοκίτρινοι περιμένουν την επιβολή εμπάρκο για την περίπτωση Ελαραμπή, αλλά θα φύγει καθώς έγινε ήδη πληρωμή. Αποχαιρέτησε την ομάδα ο Κουτσακός. Μία ανάσα από Ισπανό προπονητή, η ΑΕΚ θέλει να τον έχει στον πάγκο με τον ΑΠΟΕΛ Ρόκα, αποχωρούν από το ρόστερ Γκουρφινκέλ και Ρούπιο. Καμία νέα πρόταση στα γραφεία της Ομόνιας για Κουλιμπαλή, συνεχίζονται επαφές με στόχο την απόκτηση του Καμίνσκι. Είναι αμφίβολος ο Νταβίτ Λουίς στην ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την Δυνάμο Σίτι, δύσκολα θα προλάβουν οι Ντράγκομιρ και Μαμάτοφ, προς δανεισμό από την Παρί ο Ζανκ. Την Ιστάτη κρίνεται η συμμετοχή των Κβίτα και Ροντρίγκες στον Απόλλωνα, ενώ ψιάρι μία ανάσα από την Σίβασπορον του Οντού. Κοιτάει αμυντικό μέσο η ΑΕΛ την ώρα που ο Νταμάχου ψάχνει και επιλογές για την αμυντική γραμμή. Σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση του ΕΛ Μαέστρο για τους παίχτες που θα φύγουν δανεικοί από το ρόστερ της ανόρθωσης. Ο Ράτσκοφ στον Άρη ψάχνει για συγκεκριμένο δερματοφύλακα, έχει στο στόχαστρό του δύο παίχτες για αυτή τη θέση. Τα βρήκε με άλλου άχτο Παναθηναϊκός στα 3 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Τσέριν. Πρόταση του Ολυμπιακού Πυρός για τον Άρθουρ της Παλμέιρας. Επίσημος ο δανεισμός του Παόλο Φερνάντες από την ΑΕΚ Αθηνών στην

0: Ανια Σπορ. Ιστορικό φιλικό για την εθνική μας ομάδα καλαθόσφαιρας που στις 6 θα αντιμετωπίσει στο Telecom Center Athens την αντίστοιχη ομάδα της Ελλάδας. Συμφώνησε με City για τον δανεισμό του Μαρμούσι Τότεναμ. Οι εξετάσεις του Γκάβι έδειξαν ότι πέστη μόνο κάκος στο δεξί γόνατο με τον ίδιο να καθησυχάζει τους φίλους της Μπαρτσελώνα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Supersport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Δώσε πάσα.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Supersport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή «Δώσε πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπασταμάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστήσω στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΔΑ και την Πίτσα Παπαγιώτου, να είναι καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τον Μάγκα, τον ειδικό, το χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Επανερχόμαστε όμορφα και περιποιημένα ο Σονούμποφ με το 360 και προχωρούμε. Αύριο θα δώσουμε την πρόσκληση για το Μόνια Σέντρου Ίντερν από τα ακουστικά κέντρα Εγωνόμου μέχρι τις 5.30. Στέλνετε στο 23-24 Ομόνια ή ακουστικά κέντρα Εγωνόμου. Και αύριο θα βγάλουμε στον αέρα τον νικητή ή την νικήτρια λίγο πριν από τις 6 ή λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Αύριο έχουμε για τα προγνωστικά μας. Είναι η πρώτη αγωνιστική φορμαριστή. Πρέστε τα από τώρα για να είστε έτοιμοι. Τα 200 από την Τύπκο είναι 12 φέτος, είναι ένα για τους συνεργάτες. Και οι ταβέρνες μας όμορφα και περιποιημένα. Για τον φίλο των 418 που λέει, για τη Λάρνακα θα ενημερωθείτε άμεσα. Είπαμε να βρεθούμε με τον κύριο Κακουλίν και με τον κύριο Γιώργιο Αντωνίου. Είναι η επιτροπή προγραμματισμού και μπορεί να μας κάνει για την τιμή ο Παράτσος την φορά. Τις προάλλες ήταν μπίζε κύριε Στέφανε. Να μπαρώ να πεις τις απόψεις του, γιατί φτάνει και που καλή βάθεια έτσι για κοιος. Λιβαθιώτης. Της περιοχής.
1: Ο Παρίς είναι Λιβαθιώτης. Ο Παρίς.
0: Ρε.
1: Okay.
0: Ένα μας κάμε στην εμείδη τη φορά, ναι.
1: Ένα σας
0: την κάμε. Εντάξει, θα έχει ούτε δικαιολογία νομίδε 07, είναι στην περιοχή του. Εντάξει, και πολλοί άλλοι που, εντάξει, οι άνθρωποι δεν μπορέσαν να έρθουν στη χειροκυρία. Κάποιοι ήρθαν που την πάφω στην Λακατάμια, στην απάντηση.
1: Πότε ήταν η τελευταία φορά?
0: Πέμω.
1: Πότε ήταν η τελευταία?
0: Που βρεθήκαμε. 2 Ιουλίου.
1: Okay.
0: Και τώρα 8 βιβλίο ρε φίλε. Εγκαλός χέρος.
1: Εντάξει,
0: κάπου έχει υποτούν το διακοπή νομίζω κάτι τέτοιο λόγω, λόγω εθνικής κάτι τέτοιο. Εκείνη την εβδομάδα που θα έχει νυχτερινά και λοιπά Ευρώπες. Να κανονίσω να είμαστε καλά να πάμε Λάρνακα.
1: Μάλιστα.
0: Και παίχτης από ΕΠΑ Μεζοπορικών Αλκίν και ΑΕΚ, τέσσερις παίχτες να τιμηθούν και στο πρόσωπο του να ξαναλέω. Ευβαρετές οι πώς θέλεις οι βραβεύσεις, αλλά στο πρόσωπο των βραβευθέντων τιμούνται όλοι οι συμπαίκτες τους κλπ. Μπορείς, όταν βραβεύεις έναν και μπορεί να βραβεύσεις 10. Προχτές ετοιμήσαμε ένα έλα από όλον Άρη, ναι. Ανδρέας Κωνσταντίνου Κόλακης, Γιαννάκης Γιαγκουδάκης, Κάπτεν και Μάριο Τσίνης. Στο πρόσωπο τους ετοιμηθήκαν αρκετοί. Στη Λευκοσία ήταν Σωτήρης Καϊάφ, Αντίκος Παντιαράς, Πανίκος Ευθυμιάδης. Βαρετή. Μπορεί κανένα να πει ρε κομπάρε, ξέρεις, είναι παρετίας η βραβεύσεις. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Στέγιο.
0: Ποιος?
2: Στεφάνος Ομονία Πολέμεσο.
0: Ρε Στεφάνε μου.
2: Να μου κάνουμε.
0: Μα είχατε και ο φίλος μας ο Νικόλας Ομονία της Ολεμεσιάνος, δεν ξέρω ρε φίλε να μου κάνουμε.
2: Εγώ στη Γερόντα να πω.
0: Και εσύ εντάξει, αλλά εσύ επανήρθες, ο φίλος μας ζωή.
2: Μπορεί να
0: διακοπές. Μπορεί να διακοπές παρατεταμένες.
2: Είμαστε καλά λέω.
0: Δόξα σε Θεό ρε φίλε.
2: Ωραία. Δεν το έχω κάνει νέο με τον Κουλιμπάρη, ναι.
0: Νέο, όχι τίποτε.
2: Γιατί από ό,τι άκουσα και τρίτη προτασία ήταν αρνητική βάρε.
0: Ρε φίλε, καμιά φορά να... Δεν θα σπαταλάτε. Άμα πουλάει ένα θέμα διούν και περισσότερη έμφαση.
2: Εντάξει.
0: Κατάλαβες τι εννοώ, ναι.
2: Όχι, προτάσεις και υπήρχαν.
0: Ναι ρε φίλε, δίνεται περισσότερη έμφαση, δεν μιλώ για το συγκεκριμένο, δίνεται περισσότερη έμφαση. Συντηρείται ένα θέμα και λοιπά.
2: Εντάξει φίλε, εγώ για μένα πιστεύω αυτή είναι μεγάλη απορία την Ομόνια.
0: Ναι.
2: Δεν το συζητούμε καν.
0: Είναι ηγετική φίλη σε οικονομία ρε φίλε.
2: Είναι ηγέτη, είναι ηγέτη. Θυμούμαι όσον και φέρεστε στο Παφιακό, έπαιζε καρνιόνι της Ομόνια. Τα
0: κερδούσαμε
2: τρία,
0: δεν
2: στα μεν τρία.
0: Έκαμε δυο λάθη. Θυμούμαι το παιχνίδι, ναι. Στεφάνε μου, ας σου πω κάτι. Εν πολλοί παίκτες να μιλήσω για μεγάλες ομάδες και στα πρώτα παιχνίδια είτε δεν σκοράραν, ήταν επιθετικοί, είτε έκαναν κάποια λάθη αμυντική και μόνο μια παίζαν πολύ πάνω τον τόσο φάση. Δώσ' τους.
2: Εγώ πάω την κουβέντα μου για τον επιθετικό μου πιάνει η Ομόνια. Όχι γιατί έβαλε έναν κολ προχτές, γιατί είπα ότι να είναι για την ίδια κομμανία στην Ομονία.
0: Ναι.
2: Επιχειρητικά. Και πιστεύω μέχρι με μέχρι να δείξει.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει Στέγιο μου, καλή
0: στιγμή. Να σε καλά ρε Στέφανε, σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία 77-77-10-20. Ο Θεοδόσης περιμένει να μας πει καλησπέρα. Για βράχει προγνωστικά Θεοδόση, όχι μόνο μηνύματα. Λοιπόν, ο φίλος μας, ο Στέφανος που στείλε προηγούμενος για Ομόνια, ο Ανδρέας τι θέλει. Α, απόψε, ένα λεπτό. Κρατάμε ένα λεπτό, ρε φίλε. Λοιπόν, ένα λεπτό να βρω και ώρα. Αφού ξεκίνησαν τα προαθήματα, με γερός καλός ο Σασούνα Λεβάντεν στην ώρα 8.30, εντάξει, στην Ισπανία. Παίζουμε η ώρα 10 παρατέταρτο, φίλε μου. Ολυμπίκο. Εντάξει, Ρώμα, Φιωρεντίνα. Ολυμπίκο. Έχει Μάλαγα, Ντεπορτίβο, Λα Κορούνα στην Ισπανία. Η ώρα 10.30, ωραίες ώρες. Τώρα που είπα 10.30, Στέφανε. Κάποτε Σπανιόλ, νομίζω ήταν το πιο αργό σε ώρα που ξεκίνησε παιχνίδι. Πιάμε το 96 πρέπει να ήταν. Σπανιόλ από ελ. Δυο σταθμοί πιάμε. Και ήταν τηλεοπτήχο. Εντάξει, ξεκίνησε το παιχνίδι νομίζω η ώρα 11, ώρα Κύπρου. Κάποτε και ώρες το δεν είμαι διαφορά. 11 ώρα Κύπρου. Μεταλλιά είμαι ως ώρα μια. ένα μηδέν, ναι. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα παραπονιάρη.
0: Ποιος?
3: Ο Θεοδόσης που λαρείς, περιμένεις και περιμένεις, εργάτες.
0: Καλά ρε, μάθετε όλοι τα μηνύματα.
3: Καλά ρε, σε πιάνουμε ρε, παραπονώ.
0: Όχι, δεν έχω παραπονώ. Κιούς παγαπώ από τους και ξέρετε το, αλλά μάθετε όμως όλοι τα Βεντετήρης. Καλησπέρα χαίρετο, ο Τασάρας. Καλησπέρα χαίρετο. Καλησπέρα ακούω μες σας. Πέρε, έναν καλησπέρα έτσι διαζώσεις. Όμορφα και περιποιημένα.
3: Να μου κάνεις άλλο.
0: Δοξάζω το Θεό είπα.
3: Εγώ νομίζω ότι για τα προγνωστικά σου πρέπει να βάλεις τις κυπριακές ομάδες και κανένας και ο μάτς άλλα.
0: Μα πώς να βάλω 9.
3: Κομπάρε, μάτς που πρέπει έχουν συζήτηση αύριο η Πάφο και η Ομόνια. Είναι μάτς, ξέρω εγώ, βάρτο, ας γίνει να βάρτσο το από έρπο με την ΑΕΚΠΟΝ καλό μάτς.
0: Να το επεξεργαστώ, να κάνω ένα meeting τώρα έκτακτο με τον κύριο Στέφανο και να αποφασίσω.
3: Να κάνεις κοιό, για να είσαι και σιγούρας.
0: Και να ενημερώσω. Εντάξει κύριε Στέφανε. Να δω και την αγωνιστική ξανά.
3: Να βάλεις μάτς φωτιά.
0: Μάλιστα.
3: Φωτιά. Φωτιά πυρούμενα.
0: Νο μεταξύ περιμένουμε τον κύριο... Περιμένουμε τον κύριο Φίλιππο να δούμε ποτέ να μας πιάει τηλέφωνο, να δούμε ποτέ να δούμε να επισκεφτούμε. Εντάξει. Αυτά.
3: Μάλιστα. Το λοιπόν, να έχουμε ένα ακόμα χαιρετίσματα του Μιχάλη την Κυριακή, το Σάββατο.
0: Ποιο Μιχάλη?
3: Την Πάφο.
0: Να πάει κάτω?
3: Να πάω.
0: Αύριο μιλούμε το απόγευμα.
3: Έγινε.
0: Οκ. Okay. Χαιρετώ.
3: Γεια.
0: Μάλιστα. Κύριος Θεοδόσης, εργάτες κύριε... Ο φίλος μας, ο 901, καλησπέρα, μόνο νομόνι, Αντώνης Αυγόρου. Μάλιστα. Καλησπέρα, Αντώνη μου. Α, και χαιρετίζει μας τον Αδάμο Νορμίδη. Επανήρθαν οι φίλοι μας. Καταλάβονται ότι και μπορούνται που είσαι διακοπές τους τώρα. Επανήρθασαι. Χαιρετίζει μας τον Αδάμο Νορμίδη. Μάλιστα. Ξεκινήσαμε και με το φρέναρο μας και με όλα. Μάρα μου, ρε. Ο Γρηγόριος μας έστειλε το μήνυμα προηγουμένως. Εντάξει. Αύριο είναι φορμαριστή για τα προγνωστικά του. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
4: Καλό.
0: Ναι, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Δεν περάσατε από το μαγαζί μας σήμερα γιατί...
0: Συγγνώμη.
4: Δεν περάσατε από το μαγαζί μας σήμερα γιατί...
0: Ενε περάσαμε.
4: Όχι.
0: Μα έτσι μας όνειρα που είπα καλημέρα του Κουφαλίδη.
4: Είπες του καλημέρα και εγώ που ήμουν.
0: Ήσουν για με.
4: Και είπα και εγώ καλημέρα.
0: Είπες και εσύ καλημέρα.
4: Εγεράσαμε
0: τέλεια
4: κάτω.
0: Άμα, το τέλεια μπορείς να παραλείψεις. Αν ήσουν εθνική ομάδα θα ήσουν το Ουσπεγκιστάν.
4: Τι λέει που είχε κάνει να μας πεις τώρα.
0: Είμαστε καλά, ποιο νέος έχει τα μέσα, ο Στέφανος και εγώ.
4: Εντάξει,
0: μετά θα πούμε τα πρωί. Πάλι στα πρωί. Όχι πρωί, μετά μπορεί να επιστρέψω.
4: Εντάξει,
0: γιατί απλώς έχω μία πρωινή υποχρέωση. Βέβαια για να τα πούμε εν τη επιστροφή μου. Άμα τη επιστροφή μου. Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
5: Καλησπέρα φίλε.
0: Καλώς τον εκλεκτό μου φίλον τον Κακουλίν τον Μέγα.
5: τι κάνουμε όλα καλά.
0: Δοξάζομαι το Θεό ρε φίλε, δοξάζομαι ο Θεός.
5: Εντάξει, άμα δοξάζομαι, άμα πιστεύουμε,
0: πότε... είναι αυτό που μας μένει. Καλώνεσαι με τον Αντωνίου και με τον Παρατσονά στην Αβέλεια που να πάμε μια σύσκεψη κορυφής. Γιατί η Λάρνακα περιμένει.
5: Εντάξει, να που να κάνω στη Λάρνακα, να κάνω εγώ, να γιώνω.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά Λάρνακα να αναλάβει Λαρνακή, Λαρνακεύς. Να συντονίσει.
5: Ποιος είναι να καλέσεις.
0: Παίχτες. Ποιος είναι να βραβεύσουμε.
5: Ναι.
0: Να βραβεύσουμε, ναι. Έναν παράγοντα και τέσσερις παίκτες.
5: Εντάξει, οκ.
0: Έπαμε στο πολιτικό, Αλκίν, ΑΕΚ. Στο πρόσωπο του παράγοντα είναι παράγοντα οι ομάδες. Και στο πρόσωπο του παράγοντα είναι οι ομάδες, επίσης.
5: Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
5: Οκ.
0: Ένα πάρε τις βραβεύσεις πάλι, με φάση.
5: Εντάξει, ένα
0: εννοείται.
5: Πότε να
0: κατεβείς
5: κάτω δηλαδή.
0: Εντάξει, λογικά αρχές της εβδομάδας.
5: Αρχές της εβδομάδας.
0: Δεν να σου τηλεφωνήσω το Σάββατο, Κυριάκο.
5: Εντάξει, τούτη εβδομάδα ξέχαστε, αφού είναι αρχές Δευτέρα σήμερα, αύριο έναν Τρίτη, ξέχαστε.
0: Όχι. Δευτέρα, μάλλον Τρίτη την άλλη. Καλά να είμαστε.
5: Εντάξει,
0: Γεώργιο Αντωνία που λέμε, σώνο Μονιάτη.
5: Εντάξει, έγινε.
0: Χαιρετώ. Μάλιστα. Άρα αρχίζει η αντισυρομέτρηση, κύριε Στέφανε. Καλησπέρα.
6: Στέγιο μου, καλησπέρα.
0: Ποιος?
6: Ο Εύρος Αελίστας. Τι κάνει Στέγιο μου, καλέ. Ο Εύρος Αελίστας.
0: Ο Εύρος Αελίστας, μάλιστα.
6: Μάλιστα, έχει καιρό να μιλήσω, δεν ξέχασες.
0: Έσαι ξέχασα, μια χαρά είσαι, ναι.
6: Είμαι εγώ που γνώρισα και τον πατέρας.
0: Ναι.
6: Μάλιστα. Το Γάσιο.
0: Μάλιστα κύριε.
6: Έφτασα τον Κίνα, τον Τούρκο, τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ.
0: Μα τον... Το Σεβίμ.
6: Το Σεβίμ, αυτόν μάλιστα.
0: Ξέρεις ότι έπιασα το συνέντευξη του Σεβίμ μόλις ξεκίνησα στην αλήθεια τότε. Κοιτάμε τις πρώτες φορές που μιλούμε έχει 30 χρόνια, σε 30.
6: Μα στέλνω μου απίστευτο.
0: Ναι, Ήβρατο. Είπα το έπια του συνέντευξη.
6: Πού τον είδες ρε Στέγιο?
0: Κοντά στο, είχαμε μια συνάντηση κοντά στο Λίδρα Πάλας και είχε έρθει. Και πήγε έπια του συνέντευξη. Διότι είχα ακούσει πολλά άλλο του, ήταν παιχταράς μεγάλος, σε Βίμ.
6: Απίστευτο.
0: Ναι, βέβαια.
6: Είπες για τις βραβεύσεις πριν λίγο,
0: Στέγιο
6: μου. Τον μπαμπουλί μας πότε να το βραβεύσουν.
0: Να έχεις υπόψη σου, επειδή είχα πει και δημοσίως κάποτε στο Γάσιμπι, όταν έκανα να παρουσιάσει βιβλίο μου και κάποια στιγμή βράβευσα για τρεις παίκτες ανά δεκαετία και ήταν ιερά τέρατα. Από Ελ Ομόνιας, Ανορθώσιος, Σαλαμινάκας, Αελάκας, Απολλωνάκας κλπ. Και είχα πει ενώ είχε κόσμο πολύ ότι αγαπώ σας όλους, σέβομαι σας όλους κλπ. Αλλά ο παίχτης μου, τον γερό μου μωρών, ήταν ο Παμπουλής, που τα 5 μου χρόνια, 6 χρόνια. Και όταν ευράβευσα αδερφούς στο τελευταίο το βιβλίο στο Γασιμπί, δεν μπορέσαν να έρθουν οι Παπαδοπουλέοι και ήρθα λέμεσον εγώ στο καπέ του Γιώργου του Αντωνίου και είχε ένα αρκετό κοσμό και ευράβευσα τους αδερφούς Παπαδοπουλέους, ξεχωριστά. Που επέξαν 6 παίκτες συνολικά στην ΑΕΛ, που είναι ρεκόρ.
6: Σαν να παραμελήσαμε τον άνθρωπο, δηλαδή...
0: Ποιο?
6: Τον Παμπουλή.
0: Τον Παμπουλή?
6: Ναι.
0: Ωραία, πήρε ο Παμπουλής, ήταν μεγάλη μπαστά ποδοσφαιριστή, όνομα.
6: Ναι, να μου πεις εμένα που τον εγνώρισα, ήμουν
0: κοπελούδι. Παμπουλής παίκταρος. Ξέρεις ότι... Τον γερό του πρωταθλήματος ευκήγε πρώτο σκόρερ σε 22 αγώνες, έβαλε 31 γκολ. Που το πιάσε είναι άλλο το πρωτάθλημα. 31 γκολ σε 22 αγώνες. Τα 12 οι ομάδες. Και έβαλε 31 γκολ.
6: Το πρώτο λεφτό μας θυμάσαι ποιον ήταν. Από ελ. Ναι, που το πιάνε το πρωτάθλημα.
0: Όχι, το τελευταίο θυμούμε ΑΕΛ Σαλαμίνα 5-0.
6: Όχι, ήμουν στρατιώτης.
0: Ναι.
6: 66-68.
0: Ναι.
6: ξετραπέτευσα και πήγα να δω το Αποέλ ΑΕΛ. Θυμάσαι το σκορ.
0: 3-4.
6: 3-4.
0: Αφού ήμουν μόλις πήγαινα ένα δημοτικό.
6: Στο δημοτικό τότε.
0: Πρώτη δημοτικού.
6: Ήταν απίστευτο.
0: Πόσα
6: τερμάτια έβαλες και ο Παμπουλής την ημέρα.
0: Ναι. Και το πρώτο παιχνίδι στο Γάσιο 3-2. Σε δύο παιχνίδια έλα από ελ, μια του Ζήνακο. 4-3 και 3-2 ή ΑΕΛ. Ναι.
6: Μα τι ομάδα ήταν, ρε παιδί μου, απίστευτο.
0: Βέβαια.
6: Πώς βλέπεις, Στέγιο μου, εγώ στα φιλικά μόνο με τον Άρη.
0: Δεν θα βιαστώ να κρίνω γιατί τις ομάδες καλά ακόμα δεν τις είδα. Θέλω, είπα 3-4 αγώνες έτσι να δω τις ομάδες και να τοποθετηθώ για την οποιαδήποτε ομάδα. Για την οποιαδήποτε ομάδα. Αλλά 3-4
6: αγώνες. Σκοράρουν και δέχονται πάλι τέρμα.
0: Εντάξει.
6: Εγλή ώρα ακόμα.
0: Σχετικά νωρίς ακόμα. Εντάξει. Τα φιλικά είναι φιλικά. Θέλουν οι προπονητές να δούσει.
6: Χάρηκα, Στέγιο μου.
0: Να σε καλά.
6: Ευχαριστώ.
0: Σε χαιρετώ. Μάλιστα. Για στον Εύρο τον Αελίστα. Παλιός Αελίστα, ρε Στέφανε. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, προλαβαίνω. Ο 651, καλησπέρα κύριε Στέλιο, Μαδάμος από Ορμίδια, μόνο Ομόνια. Επιστρέψαμε πίσω στις δουλειές μας, αντεύχομαι και στον αρφό μου, τον Αντώνη Λαυγόρου. Μάνα μου το, ρε, είδες το, ρε. Συναντιούνται διαμέσου του μηνυμάτων, ρε. Ο 960, να βραβεύσει τον Μαράγοντα τον Τάσο. Όχι τον Μαράγοντα τον Τάσο. Μάλιστα. Κιάβασε τον Καντέμογλου μου γιατί είμαι πετυχημένο ρε. Αγαπώ τον Καντέμογλου και ξέρει το. Κιάβασε το πρώτο έτσι εσύ. Εν το κυρίζει η γλώσσα μου, κιάβασε εγώ ρε Στέφανε.
7: Μόνο Ομόνια.
0: Κιάβασε το καλά όμως ρε Στέφανε μου.
7: Κιάβαζω το. Μόνο Ομόνια κύριε Στέφανε, Ιταλία στο Μουντιάλ. Σε ποια θέση τερμάτισε? Μα ποια Ιταλία?
0: Στο Πόλο.
7: Σε ποιο Μουντιάλ?
0: Στο Πόλο. Όχι, είστε δεύτερη. Λοιπόν, πετυχημένο Καντεμόγλου μου, βάζει καλά τσακό μου. Πάμε σε ακόμη ένα κύριο, κυρία. Μάλιστα, αύριο θα δώσουμε για το φίλο τον 31. Αύριο, λίγο πριν τις 6, λίγο μετά τις 6, θα δώσουμε την πρόσκληση, να αξίζει ο κόπος να δοκιμάσετε. Γίνεται για τη διοικητική εξέδρα αντιδιόροφη, για το Ομόνια Σέντρουιτ, όμορφα και περιποιημένο. Στον αέρα ο νικητής να το παραλάβει. Το εισιτήριο λέγει ένα ώρα αργότερα ηλεκτρονικά. Και θα πάει να δείξει και θα πάει να δει το Ομόνια Σέντρουιτ. Μεγάλο μάτς. Εντάξει, και την Πέμπτη θα δώσουμε και ακόμη ένα εισιτήριο για το τριήμερο του Ρουνάνιο φέτος Χαντριώτη στο Ελευθερία με τη συμμετοχή των ομάδων που είπαμε Πλιστάκης. Και όσοι δεν κερδίσετε, εννοείται και ενδιαφέρεστε στο Sort Out Tickets. Έχει εισιτήρια, παίρνετε στο 7033-22. Αυτά. Αύριο ένα προγνωστή μας να σκεφτούμε να με βόλευε Αθήνα όλοι με την Ευρώπη και ακόμα και ο παιχνίδι και να μέσα σκορώσουμε και προχωρούμε παρακάτω. Μάλιστα. Λοιπόν, είπα για τα απόψη να τα παιχνίδια. Άφηγα σαν κανένα πίσω, δεν άφησα φύγε. 3-13 ρε κοπέτια. Μάλιστα. Δεν άφησα ρε φίλε νομίζω. Τι χώρο να άφησα πίσω. Ο Σασούνα Λεβαντάτε, 8.30 στην Ισπανία, τι έχει άλλο. Ρώμα Φιωρεντίνα 10 παρατέταρτο, Ιταλία. Μάλαγα Λαγκορούνα 10.30. Έχει κάτι που εξέχασα. Αφού Λαμτσέρσι έχει ζύγιο, γειτονικό. Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Ξέρεις που είναι τέλεια δίπλα τα γήπεδά τους. Αφού Λαμτσέρσι. Ναι, κάποια μέτρα διαφορά μου. Πολλά κοντά τα γήπεδα στο Λονδίνο και το 2. Το πιο γειτονικό δεν πήγε που υπάρχει. Αφού Λαμτσέρσι. Απόψε στις 10.
7: Απόψε να είσαι με τη Φιωρεντίνα.
0: Ναι, 10 παρατέταρτο.
7: Να είμαι και εγώ με τη Φιωρεντίνα.
0: Να μου είσαι.
7: Με τη Φιωρεντίνα.
0: Καλύτερα. Έμπειραζε ρε φίλε. Ρώμα εναντίον απάντων κουμπάρε. Είμαστε Ρώμα εναντίον απάντων. Εντάξει. Αυτά.
7: Έλα σου πω, η Ρώμα πότε πια είναι τελευταίος.
0: Συγγνώμη.
7: Λέω. Η Ρώμα. Πότε πήρε κάτι τελευταίος.
0: Να βελτιωθείς το χειμώνα και σου ξέρετε να περιμένω δισεκτό χρόνο. Είχε τα παραπάνω κύπελλα μες στην Ιταλία σε ενδιαφέρει.
7: Όχι, τον με ενδιαφέρει.
0: Έπιασε το 2002 πρωτάθλημα.
7: Α, 24 χρόνια.
0: Ναι, γιατί. Καλά, είναι λίγο πρέπει να κάνουμε 30 να πιάσει.
7: Είναι τα κατοστήσετε κι εσείς, ξέρω εγώ.
0: Πόδια, ρε, μας ενδείξει διαμαρτυρία για να μην τον λύσω από το ραδιοφόνο.
8: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
9: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Guacamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
3: Αυτό το καλοκαίρι η ESSO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου. Με κάθε γέμισμα με καύσιμα ESSO Synergy αξίας 30 ευρώ και άνω, εξασφαλίζεις μέχρι και 47% έκπτωση σε επιλεγμένες Bluetooth συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα, και άκου το καλοκαίρι δυνατά! Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η πρόκριση στη League Face του Europalink περνά από το Γασιπί με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντ Τρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Face της δεύτερης συντάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομόνια Σεντ Τρούιντεν ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
8: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
9: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
8: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
10: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
11: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
12: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
11: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
12: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
13: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 5:30.
15: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
16: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
17: Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
18: Οι ειδήσεις σε τίτλους. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση συνεπία τροχαίου δυστυχήματος οφείλεται ο θάνατος του 29χρονου Γιώργου Γεωργίου από τη Λάρνακα, ο οποίος έχασε τη ζωή του επί τάπος σφοδρή σύγκρουση χθες το απόγευμα στον δρόμο Κελιών Τρούλων. Η μεγάλου κυβισμού μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 30χρονος συγκρούστηκε με τοπικά με σαλούν όχημα στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άτυχος 29χρονος δεν έφερε προστατευτικό κράνος. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 56χρονος χειριστής σκούτερ, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από οδική σύγκρουση που σημειώθηκε χθες αργά το απόγευμα στη Λεμεσό. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το σκούτερ συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 35χρονος. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, θα πραγματοποιήσει από τις 25 Αυγούστου μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου την καθιερωμένη ετήσια περιοδία του στις πρωτεύουσες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πραγματοποιήσει επαφές με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Η επίσκεψη του κυρίου Κώστα στην Κύπρο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο διάστημα μεταξύ 1ης και 4ης Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά την Ελλάδα. Στόχος των επαφών είναι η καταγραφή των απόψεων των ηγετών σχετικά με τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της Ένωσης. Απειλές κατά της Σόφιας εκτόξευσε η Τεχεράνη. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, προειδοποίησε την Βουλγαρία να μην συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ενδεχόμενη επίθεση κατά του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Το Ιράν χαρακτήρισε τη συνεργασία της Βουλγαρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως πράξη επιθετικότητας και διεκδίκησε το δικαίωμα να πλήξει την πηγή οποιασδήποτε επίθεσης εναντίον του. Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Ισραήλ και της Συρίας συναντήθηκαν την Κυριακή με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό σε αεροπορική βάση στην Βόρεια Συρία την περασμένη Τρίτη.
15: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
19: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
20: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
18: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 35 στα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
15: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάσα Πάντα από τον Super Sports του 104 Παγκυπρίου, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα. Με πολλές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίδα και την Πίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά. Και τον Μάγκαν, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Μέχρι αύριο, είπαμε, θα δώσουμε το εισιτήριο για πρόσκληση στη Δυτική για το Ομόνια σε Τρουίτεν. Μέχρι τις 5.30 μπορείτε να στείλετε μηνύμα στο 23-24, γράφετε μας Ομόνια ή Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. Την Πέμπτη θα δώσουμε ακόμα ένα εισιτήριο για το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης των Μπασκετικών με τη συμμετοχή Ολυμπιακού Πυρίως Άρη Θεσσαλονίκης, Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου και Μακάμπι Τελαβίβ. Εντάξει, στέλνετε μπάσκετ και ισχύει το εισιτήριο και για τις τρεις μέρες. Λοιπόν, αύριο έχουμε και τα προγνωστικά μας, θα τα ανακοινώσουμε έτσι σχετικά νωρίς και έχουμε και τους, ελπίζουμε να μαζευτούν να έρθουν τις διακοπές οι συνεργάτες να αναλάβουν μέρος στο δικό τους το πρωτάθλημα. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, καλησπέρα.
1: Καλά που είμαι απίστατε κύριε Παμοϊσέως.
0: Ή πια μια γουλιά νερό ρε Σοκράτη, καλησπέρα.
1: Ο συνεργάτης σου.
0: Ο Στέφανος, ο Στέφανου.
1: Γεια σου κύριε Στέφανε.
2: Γεια σου Σοκράτη.
1: Ναι.
0: Είπες σου, γεια σου ρε Σοκράτη.
1: Α, δεν το άκουσα, το
0: άκουσα. Ας σε πάρω στα ακουστικά κέντρα οικονόμου να σας άσουμε ένα μονακόμα και καλά τιμή special που Παναγιώτη.
1: Εγώ είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θα είμαι σίγουρο ότι θ
0: ώρα του το στείλες?
1: Έστειλα το μεσημέρι.
0: Α, το μεσημέρι, εντάξει. Διότι το πρωί λέει όμως ο φίλος του Σουλαρί μου έστειλε μου τα μέσα, δεν ξέρω πώς θα το μανά του.
1: Ο έστειλα το μήνυμα.
0: Διότι να έχει, ξέρεις.
1: Επάει μαχαλή, λεπίδι του αγρού.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Πολλά χαρούμενος.
0: Μεάκρι.
1: Σωματείο Περικλής Δημητρίου, όπως είναι, υπάρχει η δράση του ποδοσφαίρου, υπάρχει και η δράση του τρεξίματος, κύριε Μαμαζέως.
0: Ναι.
1: Επανέλθαμε πίσω, μετά τα τελευταία γεγονότα στον αγρό του αποκατευθύνια, τώρα έχουμε την Παρασκευή, την Κέφαλο Γερίου. Πάμε από το παλιό νοσοκομείο στο Κέφαλο Γερίου για τους ήρωες Ιωάννη Νικολάου και Γιώργο Λουκάση, την Παρασκευή το βράδυ, ώρα 7, και την Κυριακή πάλι πάμε στο Γέρι για τα Αθηνικά Μνημόσυνα. 5 Σεπτέμβρη πάμε στον Αγρό, της Πρίμινια Χουκρίδη, από η Μαμπλατεία του Κάβουρα, η ώρα 6 με όλες τις κατηγορίες. Οι εγγραφές είναι ανοιχτές, θα κάνουμε όλες τις εγγραφές του, με όλες τις κατηγορίες των παιδιών και μεγάλων. Μετά έχουμε την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή 27 στο Άι Γιάννη Πιτσιγιάς, πάλι πεντάρι το πρωί, να κάνουμε τις εγγραφές του στον κόσμο. Έχουμε και το Αστρομερίδη, που ετοιμαζόμαστε για το πενταράκι Σπύρου Παναμοσίος, πρέπει να το κάνουμε για αυτόν, η ομάδα ετοιμάζεται να τρέξει 5 χιλιόμετρα. Και υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις που προετοιμαζόμαστε, κύριε Παναμασίου, στην συνεργασία πάντοτε με την Αστυνομία Κύπρου. Σε ευχαριστούμε, Υπουργείο Υγείας και το φίλο μας τον Δημήτρη Απάντηση και Παπαντζόου, 20 χρόνια Ανδρέας, για τη συνεργασία, συνεργασία, κύριε Παναμασίου.
0: Να σε καλά, ρε Σοκράτη.
1: Και το Σούπερ Σπόρ, αν δεν θέλει αδιάμεση συνεργασία και το Γιώργο Αντωνίου στο Ρίβε στη Λεμεσό, άρεσε συνεργασία.
0: Τράμπαρε και τον Γιώργο Αντωνίου στη Λεμεσό, δεν πειράζει. Πρόσεχε το γιατί είναι αδερφικός φίλος, ρε.
1: Από πάντα βοηθώ το.
0: Α, βοηθάς τον κιόλα, μάλιστα.
1: Ναι. Και σας προσωπικά για τη συνεχή δράση του αθλητισμού.
0: Μάλιστα.
1: Καλή δύναμη σε όλους.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετούμε. Πάμε σε επόμενον κύριον. Διάβασε το πρώτο μήνυμα, κύριε Στέφανε, από το 009. Σε παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σε μια ωραία μπαρέα και καλή εβδομάδα. Ο Μιχάλης, ο λεωφορειακής.
0: Καλησπέρα στο λεωφορειακή μας και στους επιβάτες του. Περιμένουμε τον φορτηγακή μας τον Ανδρέα, περιμένουμε και τον ταξιγή μας τον Ιάκο τον Απολλωνίστα και τους λίπους και αύριο περιμένω σας όλους έτσι. Ναι, μου λέει, όπως βάλει στα βερκά, εγώ ένα σχολείο φυσικά, αλλά ακούω, διότι ήταν ότι πετάει έντρο έτσι αλλιώς. Και έρχονται έτσι σιγά σιγά αύριο. Πρώτη αγωνιστική. Πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα, ρε. Επίσημη. Ήρθαν και από τις άδειες τους, είναι αφορμαλισμένοι. Τα μωρούθια μου έχουν ένα λόγο παραπάνω, τα καλά μου τα μωρά. Εντάξει. Και ετοιμάστε τώρα σιγά σιγά για τις βεντέτες μας, κύριε Κατιτασάρες, κάτι αυτούς, όπου Γιάννης ακούγε τον παρατσώσε τον Μέγα. Το να μου λες.
3: Για ποιον?
0: Ο Βεντετίδης, original, πολλά, τέλος πάντων. Λοιπόν, άρα έχουμε τα χαιρετήματα μας από τον χαιρετήματα Μιχαλιό μου, λέω, να είσαι καλά, προσεκτικά στον δρόμο. Καλησπέρα.
1: Καλά, κύριε Παναγωνισέως.
0: Για να γίνει παντερή πρόεδρε, original, ανορθώσει ως αμμουχός του.
1: Η ανορθώση πάμε για την νίκη στη Λεμεσό.
0: Όχι, μετά τη δεύτερη αγωνιστική είπαμε να κάνουμε πρώτη νίκη. Δεύτερη αγωνιστική κάνουμε τρίτη, τέταρτη, πέμπτη και μετά. Όχι, πρώτη αγωνιστική.
1: Εντάξει, πάμε για να κάνουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Έναν καλό, να δε φάτε δύο, ένα και ποιο σάρωτο, έμπειρα.
1: Όχι, έτσι δεν πάμε. Γιατί να κάνουμε το θάμα του Αγίου Φανούρη.
0: Α, μάλιστα.
1: Έχει Παναγέλη στην Αραή που. Το Αγίου Φανούρη.
0: Ναι.
1: Πρώτη του μήνα είναι του Αγίου Μάμα.
0: Δύο.
1: Ναι, δύο.
0: Είναι στη μόρφη Αγίου Μάμας.
1: Ναι, και μετά είναι της Αγίας Θέκλη, τέλος του μήνα της Σωτήρας. Είναι τα Μαναγέντη της Σωτήρας, 24 του μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Και...
0: ένα μας τα πούνε οι Σωτήρκάδες που είναι από τώρα σε λίγο.
1: Θέλουμε να μας πέτσουν 50-50 ετησία.
0: Ναι.
1: Χωρίς λάθος, χωρίς τίποτε.
0: Μάλιστα.
1: Την ανορθώση.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Και πιστεύω θα πάμε πολύ καλά.
0: Εντάξει, κύριε Ενώγη.
1: Χωρίς φασαρή, χωρίς τίποτε.
0: Έλεσε φασαρή, δεν φάσε τίποτα.
1: Κάτι, bye-bye.
0: Bye. Με ένα γεωργό για φασαρίες, εντάξει, είδες που σου το είπα, σχετικά με, λίγο μετά το μεσημέρι που ήξερα κάτι για το Family της Νέας Σαλαμίνας. Αλλά είπαμε να μην πούμε κάτι, να μην δυναμητήσουμε υποτίθεται το κλίμα. Όμως επειδή η υπόθεση είναι στην αστυνομία, 30-40 άτομα επίαν, επιτεθήκα σε 4-5 άτομα εκεί στη Νέα Σαλαμίνα στο τέλος της. Όταν μαζεύαν κάποια πράγματα με ρόπαλα και ιστορία, και μάλιστα στείλαν και 3 άτομα στο νοσοκομείο. Εξ αυτών είναι και λίγο πιο σοβαρά. Εντάξει, εκτός και τίνο εννοείται, αλλά είναι πιο σοβαρά. Και την όλη υπόθεση χειρίζεται η αστυνομία της Λάρνακας. Είναι σωστά το πράγμα, το πράγμα. Για όνομα του Θεού. Κάνει μια ομάδα ένα φαντετή, ρεύκεται να πάτε να ανακατοθείτε. Οποιαδήποτε, οποιοδήποτε οπαδό χαρίζεστε ή οτιδήποτε άλλο και ρίπα. Έριχθεστε. Να ανοίξουμε βεντέτες τώρα. Χρειάζεται έτσι πράγμα. Σε έναν φαντε μια ομάδα. Με τα ρόπαλα και το ένα το άλλο. Πάτε. Άμα να πει αστυνομία ανέβριζε, ποιο μου το γάμα είναι. Να πληρώσω. Άρα. Δεν χρειάζεται, είπαμε το 100.000 φορές το πράγμα. Μαγγελίκια αλλού, όχι μεταξύ σας, ρε. Έχετε γονιούς, έχετε γενέκες, έχετε αρφούδες, έχετε φίλους, έχετε αυτά. Δεν χρειάζονται τα πράγματα. Εντάξει, δεν έχουμε την πολυτέλεια μέσα στην μακαρία νήσων να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Ενώ καταλαβαίνετε το πράγμα διάει. Ένα πλάσμα να βρει, θα σας το πει. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Οδεύοντας για την έκτη απογευματινή. Ένα λεπτό να πάμε και σε κανένα μήνυμα. Γιατί αφήκαμε τα πίσω, κύριε Στέφανε. Ενώ λεωφορείακής μας, μάλιστα, εισιτήριο για Ομόνια, για μπάσκετ. Η Αδάμε, ο Αδάμος μετά στείλαν τα μήνυματα τους. Ναι, ο 960 για τον παράγοντα ο Τάσος ο δικός σου, ρε. Ο παράγοντας, ο Μιχαηλίδης. Να με προέψω σαν παράγοντα, λαλί.
3: Τον τάσο το δικό μας.
0: Σαν παράγοντα, πού είναι παράγοντας.
3: Είναι παράγοντας, ναι, ό,τι και αν κάνεις.
0: Είναι ένας παράγοντας, τι να κάνουμε.
3: Ναι.
0: Αχα, ο Βεντετίδη. Κι άβας τώρα, κομπάρε, και ο Λέξης.
3: Το καλησπέρα χαιρετώ.
0: Μάλιστα, καταλάβεις, είναι το που είπα προηγουμένως. Εν το είπα προηγουμένως, είναι το πράγμα του φίλου μου. Που τους εργάτες, καλησπέρα.
4: Έλα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
4: Ο Θεοφίλος, να μου κάνετε.
0: Καλά ρε Θεοφίλο μου, εσύ.
4: Καλά, Παρασκευή να κάνεις εκπομπή.
0: Γιατί να μην κάνω?
4: Άρα είναι να δεις το Ολυμπιακό με τη Σαλαμίνα.
0: Τη νύχτα.
4: Ναι, να σε θέλω να σου πω.
0: Ναι, να το δω, να το ζω για πρώτη φορά είναι 90 λεπτά.
4: Πάτε να όμως.
0: Εκανονίστηκες?
4: Όχι ακόμα.
0: Έστειλα το email, εντάξει, κάνε ένα τηλέφωνο ως αύριο.
4: Εντάξει, έχει πρόβλημα. Απλώς ήταν για να δω, πάει στο Ολυμπιακό να.
0: Εγώ ένα το.
4: Έχει ωραία,
0: φτάνομαι στο άλλο, ναι. Ναι ρε, να τα δω τα παιχνίδια, πρώτες αγουρσιένας, ούλα, μην έχεις έγινε. Και σιγά σιγά να αρχίζω να πάω και κανένα γήπεδο, αλλά να τα δω από τηλεοράσεις, να τα συντονίσω από τηλεοράσεις
4: τότε πράγμα. Ναι. Έδωρε τζιάκι στην Ελλάδα, μια χαρά είμαστε.
0: Μάλιστα. Ο Ανδρέας είναι εντάξει.
4: Είναι καλά το ίδιο. Ακούγησε ο Ανδρέας κάθε μέρα.
0: Χαιρετίμαστε ο Ανδρεούι μου. Το δακταγαλίδικο μου.
4: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Έγινε. Μπάει. Ανδρέας Ολυμπιακός. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
5: Σούπερ Στελάρα, σε χαιρετώ.
0: Ο Γιώργος Ομέγας, μάλιστα κύριε.
5: Χαίρομαι που σ' ακούω, να σε πάντα καλά.
0: Προσπαθώ ρε Γιώργος μου, ρε παιδί μου, τι να κάνω.
5: Να γλυκανίσκεις τον κόσμο όπως έχει προβλήματα πολλά, φίλε μου. Η παρουσία σου είναι...
0: ο καθένας είναι τα δικά του, ρε
5: φίλε. Βέβαια, είναι εντυπωσιακή.
0: Άι, ρε φίλε, είμαι και ένα πλάσμα του Θεού μου, γιος του Σπύρου που να
5: στρωμαρίζει. Είστε κάτι το διαφορετικό μας, του λέω Γιώργος, ακούμε. Η παρουσία σου στο πρόγραμμα αυτό δίνει ζωή σε πολλούς ανθρώπους. Τι άλλο να σου πω.
0: Μάνα μου, ρε, μάνα μου.
5: Και το υπογράφω.
0: Μάλιστα.
5: Το λοιπόν, ασχοληθώ λίγο με το El Καταστρόφα.
0: Ναι.
5: Το El Maestro, δίθεν το El Maestro.
0: Εν τον πάει, σα.
5: Φίλε μου, είσαι έξυπνο άνθρωπος. Σούπερ στελάρα μου. Ο άνθρωπος έφεραμε τον να χτίσει ένα σπίτι. Και δεν κατάφερε να βάλει έστω και μια μπέτρα. Μια μπέτρα, πήγαμε να δούμε το σπίτι, και αντί όμως σπίτι ούτε μια μπέτρα δεν έβαλε.
0: Ήταν πάσα σχέδια ακόμα.
5: Και απορώ εγώ φίλε μου, αυτή η διοίκηση που τον είπε και έφερε το, και απορώ ακόμα που δεν τον έστειλα στο καλό. Τι περίμενε να φάμε την ήττα από την ΑΕΛ, θα τον διώξουν μετά. Αφού ο άνθρωπος δεν κάνει. Είναι εκτός τόπου και χρόνου.
0: Έγινε ο Χρήστος ο Μαράγκος που έφερε. Είναι προηγουμένος, ναι.
5: Όχι, τώρα τον έφερας. Τώρα τον ανακαλύψας. Που τον ανακαλύψα, γιον τον Βελάν. Αφέρουν έναν Ιταλό, έναν Αργεντινό. Μια μέρα γραφή είναι κάμαση, σε ξέρουν και γίνει. Απάντα μου και σε τέλειο. Μαύρισε η έρημη.
0: Το φίλο μου, ρε.
5: Μια μέρα γραφή, σε είναι τα άξι να φέρουν έναν προπονητή. Που να ξέρουμε, που να κάνουμε και φέραν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι έχουν τον Ζαμέ ακόμα.
0: Και εδώ στο λιμπίστοση ρε αφού είναι το Θεοδός του λιμπίστοση. Εν το διάσα, όχι.
5: Και τελάρα μου, ο άνθρωπος είναι άσχετος.
0: Α, Παναγία μου το φίλο μου,
5: πρέπει,
0: Παναγία.
5: Ακούεις, πρέπει να φύγει σήμερα. Και αύριο να λάβει ο Νίκος ο Νικολάου, ένα παιδί της Αόρφωσης που κατεί. Τουλάχιστον με την ΑΕΛ να παίξει με μια σύνθεση λογική. Λογική σύνθεση τουλάχιστον. Ο άνθρωπος δεν τα καταφέρνει τα λόγια. Εν κούτσα που τα λόγια εκεί πέρα.
0: Για μια αποτέλεσμα να πω ένα όρι στη γη, δεν μπορεί να πεις πάλι.
5: Εγώ, άμα σε ακιάω στο ράδιο και απολογηθώ.
0: Μάλιστα, οκ. Εντάξει, είσαι βαρετός.
5: Και να απολογηθώ.
0: Μάλιστα, κύριε.
5: Τελάρα μου, καλό υπόλοιπο, ας πάντα καλά.
0: Καλή, αντεύχομαι, καλή εβδομάδα να έχεις.
5: Επίσης, θέλω.
0: Γιώ, κάτσε μου, είναι φορμαρισμένο, θα. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα φίλτατε.
0: Συγχαρητήρια για την ομάδα σου στην Αγγλία.
6: Τώρα εσύ χύσες με τώρα. Στέφανε.
0: Παρακαλώ.
6: Σκέφτομαι να πιάσω τηλέφωνο γιατί μου σίγουρος ότι είναι να μαρκέψει. Και πάλι άλλο άτερε που πάρε. Φίλος, πιάσ' το ένα τηλέφωνο να του δώσει συγχαρητήρια.
0: Καλά ρε, είναι που είπα συγχαρητήρια να μην πω για τις ομάδες σου. Γιατί... Περίμενε. Να τοποθετηθώ. Είχες και ομάδες στο Σαββατοκυριακό, εμνήξαν τους βαθμούς τους και συνολικά είναι ένας. Έχεις και ομάδες, ποια είναι ένα βαθμός, συνολικά είναι ένας.
6: Γιατί, περίμενε, ποια είναι η δεύτερη ομάδα και συνολικά είναι ένας.
0: Είναι η Λίβερπουλ και η Κόβεντρι.
6: Α, μάλιστα.
0: Μας είπε να μας δέρει προχτές, να δέρει δύο ένα.
6: Πόψε, αφού είσαι έτσι, δεν θεωρείς ότι είμαι, ότι υποφκέμει το αντίθετο, πόψε θα υποστηρίξω η Ρώμα Πέρκη όσο σας βάλει τρία η Φιωρεντίνα.
0: Μα ποιο να βάλει τρία.
3: Ο Υπέρκη.
0: Ποιο να βάλει τρία. Η Φιωρεντίνα.
6: Καταλάβες κύριε Στέφανε. Πιάμε να μας πει μια κουβέντα καλή και κανένα
3: μας. Ακούσες με πριν λίγο τι είπα.
6: Ακούσα.
3: Εντάξει, οκ.
6: Ακούσα. Εν και καλή για την Μπαρτσελόνα που είσαι Ρεμπέντε.
0: Ένα ασχολούμαστε.
6: Α, ναι, μόνο να μην παίζει Ρεάλ που δεν είναι στο 90.
0: Βέβαια, καλά, πάτησε μπας στην Αγία Τραπεζά την ποδοσφαιρία. Καλά ρε, αφού είναι του Θεού. Εσύ εσωφάρισες εχθές με αφισβητούν πέρατη στο 100. Εμείς έδωραμε στο 90. Και κάνεις μας και παρατήρηση.
6: Όχι, εσύ σου κάνω παρατήρηση, είπες ότι είναι ασχολήσει.
0: Και έδωραμε 2-1.
6: Το αφισβητούμενο θα μπορούσε να παραλύσει.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
6: Για να είμαστε δίκαιοι.
0: Σωστό.
6: Αλλά και χάνουμε, το επαναλαμβάνω. αν νομίζετε επειδή θέλετε η COVID τρυπών πέρασε το κέντρο.
0: Ναι.
6: Όχι,
0: δεν πέρασε, δεν φύγαμε. Έκανα δήλωση επίσημη από την πρώτη αγωνιστική. Ο αντίπαλος της Άρσεναλ στη φετινή περίοδο είναι η κακή Άρσεναλ. Κανένα άλλο.
6: Εντάξει. Επειδή ξέρω ότι καταλάβεις που μαπά.
0: Μάλιστα.
6: Και επειδή ξέρω ότι ξέρεις τι εστί αγγλικό ποδοσφαιρό.
0: Ξέρω τώρα, ξέρω. Δεν ξέρω.
6: Για αυτό που σου τα λέω.
0: Αφού μετά την 26η Δεκεμβρίου ξεκινώ πρωτάθλημα.
6: Το τρένο της Λίβερπουλ είναι να κέψει στην τέταρτη πέμπτη αγωνιστική. Και που ζαμε, είναι να μας γυρεύκεται.
0: Φυσικά να σπάσουμε μια γέφυρα να μην είναι μισοδόχη.
6: Φυσικά φτάνει να θυμηθούν να παίζουν και λίνα μήνα. Του αν βρουν λίγο μπροστά. Okay. Κύριε Γεραόλα μου, αφού αμήναν ένα εσύ στην ευλογημένη του Θεού, τι τους βάλεις να παίζουν λίγο τη μέση του μπροστά.
0: Είσαστε στην επιθετική ομάδα.
6: Ναι, είμαστε επιθετικοί. Εθόλουσε τον καημένο τον Βαντάικ που έφτασε, πόσο χρόνο που έφτασε.
0: Ναι.
6: Και τέρματα που εφάμε μπορούσαν 7 παίχτες να τους πιάσουν.
0: Μάλιστα.
6: Τους Newcastle.
0: Κάποτε έκαμε ανέδυση να πιαστήνουν την μπάλα μπροστά του νέου τον πέρασουν, ναι.
6: Ναι, τώρα τέλος πάντων. Εμπειράζει και απογοητεύω μας, δεν ξέρεις το.
0: Μάλιστα.
6: Θα έλθει ο Λίβερπουλ και καλή εβδομάδα να έχουμε και καλά πρωτάθλημα να έχουμε μπορεί να ξεκινήσει.
0: Και φορμαρίσου για τα προγνωστικά αύριο από γευματάκι.
6: Ούλον λίγες.
0: Εν μεταξύ έχω σίγουρον το ένα που λέει στον Άρχοντα των Φιδιών. Όλα χει γουίνει αέλαλη. Όλα χει γουίνει αέλαλη.
6: Τώρα μπορεί να σκέψει και το Κυπριακό και να είναι η αέλη μέσα την αέλη ξέρει. Στάνταρα σου και πολύ την χάνουν.
0: Βέβαια.
6: Είναι τα κύριε λέγεις.
0: Άριστα κύριε.
6: Πρέπει να κουλτήσουμε νουλί να το πιάζουμε.
0: Εντάξει.
6: Και από ραδιοφόνου και από την πέρα.
0: Βεβαίως.
6: Καλή συνεχεία.
0: Να σε καλά βγαίνει μου. Σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν έτσι με γεμάτες τις μπαταρίες σας όπως είστε σήμερα. Φορμαριστείτε και αύριο. Είπαμε αύριο να δώσουμε και το και το εισιτήριο για την Ομόνια, την πρόσκληση από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. 6 παρά 6 συν στον αέρα νικήτης η νικήτρια και έναν εισιτήριο την Πέμπτη για το μπασκετικό υπερθύαμα των τριήμερων στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, νεόφυτος Χανδριώτης που έχει καταστεί θεσμός αυτόν τον τουρνουά. Και όσοι κερδίσετε έτσι αλλιώς, 5 από κάθε εκπομπή θα δοθούν στην εισιτήρια. Μπορείτε να πάρετε στο short out στο 7.32.22 για λεπτομέρειες και για αγορά εισιτηρίων. Αυτά. Λοιπόν, ένα λεπτό. Είδες τον εθύμισε μας το Fulham Chelsea. Μάλιστα. Ξέρεις ότι τούτο που σου είπα ότι είναι κοντινά τα γήπεδα. Τα κοντινά τα γήπεδα, έχει κοινότητες μεγάλες που τα γήπεδα είναι δίπλα. Δεν παίζεις ποδόσφαιρο και σιουτάρεις που δεν αγήπεδα και πάει στο άλλο.
3: Και τα μπολ που είσαι.
0: Σωρά που σου λέω τώρα. Ναι. Τέλος πάντων. Ήταν άτε με έναν ξεκουβέτος για τα 75, για το 80, για το 58, για το 63 και λοιπά. Πάω διάλειμμα και επιστρέφω.
7: Super Sport 104.
8: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
8: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Super Sport 104.
11: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Λούντζα καπνιστή 500 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,99. Τσένταρ 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,19. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης 2 λίτρα 30% φθηνότερα 16,55. Lidl. More to value.
14: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
15: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη που περιμένουν όλοι. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την

0: πιούμε σε αυτό.
1: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
2: Φραπέ, χαλαρά.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Super Sport 104. Η ώρα είναι 6.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Και ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ Χάρης Φωτίου αναφορικά με το θέμα του Σάβα Γιασί. Προφορικά έχουμε συμφωνήσει σε όλα τα κεφάλαια. Όταν πάρουμε θετική απάντηση, θα κάτσουμε με τον επενδυτή και την οικονομική του ομάδα για να συμφωνήσουμε τον τρόπο που θα μπουν τα λεφτά, δήλωσε μεταξύ άλλων. Ήρθε το εμπάρκο λόγω Ελαραμπή, όμως θα φύγει αφού έγινε πληρωμή. 550.000 απέφερε η πώληση του Κούτσακου, κρατά 15% ποσοστό μεταπόληση ο ΑΠΟΕΛ. Επίθεση με ρόπαλα τα ξημερώματα μετά το φάντε της Νέας Σαλαμίνας, καθώς περίπου 30 κουκουλοφόροι προσέγγισαν τον χώρο και επιτέθηκαν σε παρευρισκόμενους. 29χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Πλησιάζει στον αντικαμορανέζι ο Ρόκα στην ΑΕΚ προς Ισραήλον Κουρφιγγέλ. Δεν αποχωρούν για την ώρα από την Ομόνια Κουλυμπαλή και Παναγιώτου, στόχος για την θέση κάτω από τα δοκάρια ο Καμίνσκι. Μαμάτοφ και Ντράγκομιρ δύσκολα θα προλάβουν τον αγώνα της Πάφου με την Δυνάμο Σίτι, αμφίβολος ο Λουίς. Όλος άδας στον Απόλλωνα περιμένει τα νέα από το ιατρικό team για Κβίτα και Γκάρι Ροντρίγκες. Μέσος και αμυντικός στον μπλοκάκι του Νταμάχου στην ΑΕΛ, ματιές στον κατάλογο Β. Ο ΕΛ Μαέστρο αποφασίζει για τους δανεικούς που θα δοθούν από το ρόστερ της ανόρθωσης. Στη λίστα του Ράσκοφ συγκεκριμένοι τερματοφύλακες, ο Άρης προετοιμάζεται για την πρεμιέρα με τον Απόλλωνα. Τα βρήκε με άλλου άκτο ο Παναθηναϊκός στα 3 εκατομμύρια επώληση του Τσέριν. Πρόταση του Ολυμπιακού Πειραιός για να αποκτήσει τον Άρθουρ από την Παλμέιρας. Είναι επίσημος ο δανεισμός του Πάολο Φερνάντες από την ΑΕΚ Αθηνών στην Αλάνια Σπορ. Ιστορικό φιλικό για την εθνική μας ομάδα Καλαθόσφαιρας που αυτή την ώρα αντιμετωπίζει στο Telecom Center Athens την αντίστοιχη ομάδα της Ελλάδας. Συμφώνησε με City για τον δανεισμό του Μαρμούση Τότεναμ. Οι εξετάσεις του Γκάβι έδειξαν ότι πέστη μόνο ο κακός στο δεξιγόνατο με τον ίδιο να καθησυχάζει τους φίλους της Μπαρτσελώνα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104, ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Δώσε Πάσα.
10: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή Δώσε Πάσα φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε πάσα πάντα» από τον Super Sports στο 104 Πανκυπρίου, σε 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα.

0: Με μπορεί να σε ευχαριστήσει τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαντζούς. Να είναι καλά. Και στον χορηγό του ιδιωτικού ενθέτου, τον Μάγκαν, κύριε Στέφανε. Κάτι μου λες.
1: Ο Γκαντέμουγλου.
0: Ναι.
1: Στέλνει σου μήνυμα και ρωτάσαι. Ο Στέφανος είναι μαζί μας ή εναντίον μας.
0: Εναντίον μας, Γκαντέμουγλου μου. Άρα να το σύρουμε να πάει. Ναι.
1: Ο Στέφανος είναι με το δίκαιο και το καλό.
0: Όχι, όχι. Το να είναι με το δίκαιο και το καλό. Ο Στέφανος είναι υποκειμενικό.
1: Όχι.
0: Ναι, ακόμα. Όχι. Πρέπει να το αποδείξεις με πράξεις.
1: Όπως.
0: Αφού τώρα είσαι. Έδειξες τουλάχιστον μέχρι αυτήν τη στιγμή είσαι αντι-Αρσεναλ, αντι-Ρώμα και προχωράς. Είναι που με έμεινε να κάνεις.
1: Εγώ δεν είπα το πράγμα.
0: Καλά, είσαι με ποιον εντύνα.
1: Καθώς σε μίλησα για Αρσεναλ.
0: Είσαι μαζί μας, είσαι εναντίον μας.
1: Για απόψε θα είμαι εναντίον σου, διότι είσαι με τη Ρώμα και πρέπει κάποιος να πάει εναντίον σου. Π.χ. Φιωρεντίνα.
0: Μάλιστα, οκ.
1: Γι' αυτό.
0: Σου είμαι αλήθεια.
1: Βέβαια. Εντάξει, έχουμε και άλλα παραδείγματα να δώσουμε, αλλά τέλος πάντων.
0: Α, σου είμαι αλήθεια, αλλά ναι. Να σας δέρουμε 9-0 στο 85, αλλά όπως πάει να σας δέρουμε 2-0 και να σας βάλουμε γκολ που το μικρό.
1: Στο 85 μπορεί να φύγετε από το γήπεδο.
0: Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αν είναι σφαγή των αμνών, μόνο. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, μπορεί να πάμε στο γήπεδο μας ακόμα να δεις. Φέτος γιορτάζουμε 100 χρόνια, ρε. Το 27. Και πρέπει να γιορταστεί με μια διάκριση στο Champions League και με έναν τίτλο στην Ιταλία. Αυτά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον Παράτσο μου.
2: Δηλαδή τώρα την αούλα που έστω Στέφανο τώρα για να μην ανοίξω στο μάμο μου, διότι υπόψε να είμαι και μείνει Φιωρεντίνα. Αφού ξέρεις τώρα, αδερφέ, ότι όποια ομάδα είσαι εσύ, εγώ είμαι με τις υπόλοιπες ούλες της χώρας.
0: Ξέρεις ότι ο Βρούτος μπροστά σας αυτήν τη στιγμή είναι οχριά.
2: Περίμενε, εσύ λάθος. Εν και κατηγορώ σας, εγώ απλά είμαι με την...
0: Μα και ο Βρούτος δεν και κατηγόρησε τον Κιασσαρέ, μα χαίρωσε τον και στην Αντωνία πήγε.
2: Ρε φίλε, περίμενε ρε φίλε. Με όποιαν παίζει, όποιαν αγωνιστική, όποιαν ομάδα, την εκάστοτε ονομασία που παίζει μαζί σας, είμαι με την άλλη.
0: Μάλιστα.
2: Πέρσι δεν ήμουν μόνο στο τέλος του αγγλικού πρωταθλήματος που ήθελα να το πιάτε εσείς, δεν πειράζει.
0: Μάλιστα.
2: Για διάφορους λόγους.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά που ξέρει πρέπει να έχει ας πούμε και άσπρο και μαύρο. Δεν γίνεται να είμαστε όλοι, ή όποιαν είσαι εσύ πρέπει να είμαι και εγώ ας πούμε.
0: Όχι, είναι παντού το πράγμα και επέβαλα δικτατορία.
2: Όχι, δεν καταλάβες, δεν γίνω που εννοούσα, ότι όλοι πρέπει να έχουμε την ομάδα μας.
0: Ναι.
2: Θέλω να πω ότι εγώ προσωπικά μαζί σου πρέπει την ώρα που παίζεις η ομάδα σου, δηλαδή, να δυσκολευτώ λίγο την πρώτη αγωνιστική, αλλά να με μείνει ανόρθωση. Απλά για σένα, όχι πολύ άλλο.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Απλά για σένα, όχι τίποτε άλλο.
0: Ναι.
2: Καταλάβες, είναι μια
0: δυναμία. Άρα μπορεί να ζέρω με δύο, ένα σε πιάνε για σένα το κολλάνι.
2: Εντάξει, να μου περάσει. Απλά αφαίρουμε εμείς όμως. Ένα σε πιάνε τα κολλάνια.
0: Βέβαια. Ένα επαναλάβει ο Ανάγκης Παντελή.
2: Να σε δώσουν τα φύσκια.
0: Ναι, παράβε, να έχεις Παντελή, μάρα από τον φίλο μου.
2: Να μόνο να κάνουμε.
0: Άλιστα, να περάσουμε.
2: Ήπραγιο, εφιάμε μπροστές φίλε μου στο Μακρόπουλο. Επεράσαμε ωραία η αλήθεια, δυσκολέψα μας λίγο. Ήπραγιο φίλος στο Στέφανο.
0: Με μάχες. Ρε, με πιέσεις στο Μακρόπουλο.
1: Πάρη, εν ήταν αναγκή να το πεις.
2: Γιατί.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Επανέλθω στην πρώτη μας συζήτηση και να κλείσω. Όταν ένα σε πιάω τηλέφωνο και έφθα είμαι εναντίον σου και να σου χαϊδεύω τα αυτιά, ήταν να πιάνω τηλέφωνο.
0: Όχι, νέβα, νέβα.
2: Άρα λοιπόν τώρα κατηγοράς με ή...
0: Είμαι μαζί σου πάντοτε.
2: Α, μπράβο.
0: Αφού θέλω να έχει αντίλογο, θέλω να έχει ανακατοχή. Όπως τον Ευγενή μου, ο καλός μου, ήταν με Coventry.
2: Ναι, αλλά θύμωσες με την ώρα, αν μίλησες το άσχημα.
0: Του Ευγενή. Είπα, ρε φίλε, συγχαρήκα το γιατί δύο ομάδες που είχαν στην Αγγλία το Σαββατοκύριο έχουν πια νέα παθμόνη στο 100.
2: Να δεν τα επαναλάβει, να δικιώσω.
0: Ναι.
2: Να σου το πω εγώ. Είπες το ότι σοφαρίσαμε, γι' αυτό δεν χρειάζεται να το επαναλάβεις, το 100. Εμείς είσαι το 99 που σοφαρίσαμε.
0: 100 παρά ένα, ναι, σωστό.
2: 99. Δεν μας κατηγοράς.
0: 99 πλάς.
2: Μπράβο. Εσύ με την Coventry που παίζεις.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
2: Έτσι είναι, ρε φίλε. Ήταν σε νοκόμεν τώρα. Τέλος πάντων. Την αγάπη μου, καλή συνέχεια να έρθετε.
0: Περιμένω ταξιδιού μου.
2: Εντάξει, είναι το πράγμα να μας βάλει υπόψη.
0: Εδώ να δούμε, πήρε εθέρια συμπάρξη, πήρε μουστακαλίε, πήρε ζευκάρκα να μα πει, να δω τι διάθεση είναι.
2: Μπορώ να πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Μη βάλε ό,τι τραγούδι θέλει, Διονυσίου ή να μου να βάλει, αλλά μη βάλε το και αποκοιμήθηκα.
0: Οκ.
2: Εντάξει. Άκουσε τρε Στεφανιά.
0: Εντάξει.
1: Ακούμε προσοχή. Να σου πω κάτι. Είναι τις λίγες φορές που μαζεύκονται πολλοί οπαδοί της Φιωρεντίνας.
2: Πράγματι, ρε.
1: Μονομερή.
2: Οπότε παίζεις με τη Ρώμα να κάνουμε και σύνδεσμο.
0: Σύνδεσμο. Ακούεις. Σύνδεσμο σαν τη Ρωμαίων Κύπρου.
2: Μπράβο. Σωστό, σωστό.
0: Μάλιστα, κύριε.
2: Έτσι πάει ολόκληρονα, έτσι πάει ολόκληρονα.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Μάλιστα.
2: Άντε, καλύτερα.
0: Χαίρετο.
2: Bye, bye.
0: Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
3: Γεια σου, Στέγιο μου.
0: Ποιος?
3: Αλέξανδρος, Ομόνια, τα Καλάμια.
0: Πού είσαι, ρε παιδί μου?
3: Να μου κάνω,
0: Είμαστε στην καλά, δόξαζε ο Θεός.
3: Εντάξει, για το... Για τη μάδα μου έχω απλά να πω ότι σε σχέση με πέρσι προς το παρόν είναι αποδυναμωμένη. Θέλουμε να ενίσχυσει. Ελπίζουμε να έφυγε ο Παναγιώτο Κουλυμπαλή. Αλλά ένα για το μου πιάσα σχολιάσω για το τι έγινε στα κατεχόμενα.
0: Τι?
3: Αν ακούσες με την Μπαρτσελώνα.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, κύριε, έκαμε διαμαρτυρία νικό και λοιπά και αντιλαμβάνομαι και πολιτικός ενώ γίνουν οι διαμαρτυρίες. Ναι,
3: εκεί που να μου γίνει ακριβώς.
0: Ανακοινώσατε να κάνουν κάμε στην, στα κατεχόμενα και ονομάσαν Βόρεια Κύπρο και λοιπά. Κακώς εννοείται, μεν το συζητούμε το πράγμα. Και σωστά αντέδρασε η κυβέρνηση και αντέδρασε και ζήτησε εξηγήσεις και η Ομοσπονδία για να λήξει το θέμα.
3: Εντάξει, έτσι όμως θέλω να πω. Απλά να πω ότι από σήμερα είμαστε όλοι Ρεάλ Μαντρίδης.
0: Μάνα μου τώρα!
3: Μετά από τούτο είμαστε όλοι Ρεάλ Μαντρίδης.
0: Να είσαι καλά, ρε Αλεξάνδρε.
3: Έγινε, bye.
0: Σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους δύο σας.
0: Ποιος?
2: Μάγκης Ομόνια, ΑΕΚ Λίβερπουλ.
0: Ah.
2: Σήμερα, φίλε μου, στέλνει ο δηλώνει ο Ρωμαίος.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, έτσι είναι η αδερφή φίλη.
2: Δηλώνει ο Ρωμαίος, τελειάν και παύλαν. Από εδώ και πέρα θα είμαι με τη Ρώμη.
0: Παπαμοϊσαίος και Μάγκης Μητσερών εναντίον απάντων.
2: Ως που ζω θα είμαι με τη Ρώμα.
0: Μάλιστα. Άμα σκάμουν που τούντο ιστορία ο Στέβανος, ο Πάρατσο και ο... Να μπορεί να λύσεις ο Ευγενής. Άνοιξε αλλά ξεβεί άλλο κανένας και πει γιατί είναι κουβέντα και αμέ που ελοπάρκαζα να μην δες το 85 να το βάλω με τρία κομμάτια.
2: Είναι μου εγώ δηλώνω ο Ρωμαίος πάει σήμερα. Ξέρετε ότι είναι με τη Ρώμη είναι τέλειος, είναι τέλειαν και παύλα.
0: Μάλιστα κύριε, πιάμε ένα λόγο παδό έτσι, έτσι θα μας κάνουμε. Να πολυνίσκουμε.
2: Ως που κρούζεις την κουφή.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Έτσι.
0: Μάλιστα. Έτσι είναι.
2: Λοιπόν, την αγάπη μου στον Πανίκο Μαγουστικά Γονόμου, στον Πανίκο στην Άσια, να έχει ο κόσμος στην υγεία του. Και καλή συνέχεια στέλνω.
0: Σε έναν τιμωρήσα με τον Φερόι στον Φίλιππο, ναι, ναι.
2: Να, ο Φερόι ήταν να κάνουμε Ρωμαίο, να βγει στον Αράν και πει δημόσια ότι είναι Ρωμαίο.
0: Να πάει στον Φίλιππο. Να πάει στον Φίλιππο.
1: Να πάμε, να πάμε.
0: Ναι.
2: Να πάμε, γεια στον Φίλιππο, γεια στον Μητσερό να δούμε.
0: Είναι ο Φίλιππος με η Ρώμα όμως.
1: Είναι να τον αλλάξουμε και εκείνον.
0: Να τον αλλάξει και εκείνον.
1: Ναι.
0: Μα και πω καμίσα παλάσσουμε, ρε.
1: Είναι εσύ πρόβλημα.
0: Ένα γι, άιστο γε μου, άιστο γε μου, ακόμα είναι κατάλαβε, είναι κατάλαβε που πάει να μπει.
2: Ένα το βάλουμε ρε Στέλιο, μα δηλώσει Ρωμαίος.
0: Ο 960, ο ατακαδόρος μας, ο κορυφαίος ατακαδόρος της εκπομπής, μόλις σε τοποθετήθηκε ο Στέφανος, έστειλε μήνυμα. Παίζει με τη φωτιά ο Κωστολάρχης.
2: Ναι.
0: Άριστο.
2: Έγινε Στέλιο μου.
0: Να είσαι καλά ρε Μαγί μου.
2: Καλή συνέχεια.
0: Επόμενος καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Μάλιστα κύριε Ιάκωβος από Λονίστας.
4: Ο Ιάκωβος ο ταξιδής ο Λεμεσανός.
0: Μάλιστα, εγκαλώς σήμερα, εγκαλώς σήμερα.
4: Σήμερα είμαι εντάξει, δεν είχα κάτι το ιδιαίτερο, αλλά δεν είχα τα πράγματα. Είμαι ευχαριστημένος.
0: Ρε Ιάκωβε μου, ξαναείπα το. 3 χρόνια έκανα ψυχολογία. Είπες καλησπέρα, κατάλαβα ήταν που είσαι ότι είσαι καλός. Μόνο μια σωρή σε τοποθετήθηκα. Και θέλω άλλος. Είναι τον άλλο να δω μια φορά με στα μαθιά, δεν θέλω 2 και 3. Ή να ακούσω μια ένα καλησπέρα. Δεν θέλω παραπάνω.
4: Μια φορά με είδες στο κέντρο.
0: Είσαι ένα λεβέντη.
4: Ευχαριστώ και εσύ το ίδιο.
0: Μάλιστα.
4: Το λοιπόν κύριε Στέκιο να ευχηθούμε καλή εβδομάδα σε σένα και στο Στέφανο και σε όλους τους φίλους.
0: Στο Στέφανο όχι. Όχι, καλή να είναι η υγιής, ενώ αλλά από το σερική είναι εβδομάδα όχι.
4: Οκ. Μπαίνουμε και σε ρυθμούς πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα.
4: Το λοιπόν δικαιούμε τον ταξιτζή σήμερα.
0: Δικαιούσε και αύριο έχει ποτέ το προγνωστικά φορμαρίστου.
4: Ένα φορμαριστό για την τελευταία φορά πήρα πολλά καλά.
0: Μάλιστα.
1: Ιάκωβε.
4: Μάλιστα.
1: Για να πάρεις τραγούδι πρέπει να μου πεις με ποια ομάδα είσαι απόψε.
4: Απόψε, Fulham Chelsea,
1: όχι, είσαι με τη Φιωρεντίνα.
4: Είμαι με τη Ρώμα εγώ.
1: Ένα σου τραγούδι.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
4: Βάλ' μου ένα έτσι κανένα, ό,τι θέλεις.
1: Τώρα να δω. Έχει δεύτερης ποιότητας.
4: Εντάξει, Στέφανο.
0: Με φάζε...
4: Είμαι τυχερός που είμαι στις καλές μου, τυχερός, που περνώ ωραία.
0: Μάλιστα.
4: Μάλιστα κύριε Στέγιο. Να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, σε χαιρετούμε. Bye. Άμονε, εγώ μου, λεβέντη μου. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Μιλά. Εντάξει. Λοιπόν. Περίμενε. Γεια σου φίλε μου, πάρει χαιρετά. Στέλνει άλλο μήνυμα ο Πεντετήτης, αλλά μπορεί να πιάει. Ακούει την εκπομπή, στέλνει μήνυμα. Αλλά μπορεί να πει καλησπέρα. Κατάλαβες. Κάμιον περιμένω.
1: Πάντα στέλνει ένα δυο μηνύματα και μετά πιάνει τηλέφωνο.
0: Ναι, το ίδιο και ο Δασάρας, ναι. Εντάξει. Αύριο να θέλει εισιτήρια, να θέλει πράγματα, να θέλει υποδοντές αυτές. Άκουσε ένα λάρο να κάνω, ότι πρέπει να είναι μες στο θέμα, αλλά ένα συγκινήθη. Ένα ευαισθητοποιήθηκε. Οκ. Λοιπόν, καλησπέρα από την Επισκοπή, καλησπέρα στην Επισκοπή. Ξεκινούν τα καλησπερούθια μας. Ο πιστός ακροατής έδωκε μήνυμα, έδωκε ο παρόν του προχτές, μακάρι αν καλά. Μάλιστα, και η περιστερό να μας χαιρετάει οι συντοπίτες μας. Μάλιστα, μας την καλά. Προλαβαίνουμε να ακούμε έναν κύριο. Τι είναι το τώρα, κομμάρα. Όχι, δεν έχει τίποτα. Όχι, κάτι προκατακτικά έμποχε στην Ελλάδα για το κύπελλο και λοιπά. Κατά τα κτίρια έτσι έχουν ονομαστεί. Ναι. Ένα λεπτό να δω αν έχει οτιδήποτε τώρα που σε ενδιαφέρει, ρε φίλε μου. Δεν νομίζω να έχει κάτι. Όχι, τίποτε δεν είδα. Ωραίο. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε ξανά 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Καλήν εσπέρα.
5: Καλήν εσπέρα Στέλιο, καλήν εσπέρα Στέφαν. Φίλης πόσο μόνια.
0: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα.
5: Λοιπόν, τόνο ομόρια και μόνο ομόρια.
0: Μάλιστα.
5: Και πάντα ομόρια.
0: Ναι, αλλά ο φίλος μας ο Μάκης έγινε και με Ρώμα.
5: Ο Μάκης
0: αγγίνηκε με Ρώμα, μα πώς. Τώρα, πριν λίγο, τον άκουσες πριν που σένα ήταν ο Μάκης. Πριν τον ταξιγίνη ήταν ο Μάκης, ναι βέβαια. Και δήλωσε μετά την εχθρική στάση που είχαν απέναντι σε δουν την ιστορική ομάδα ο Ευγενής, ο Κωστολάρχης, ο Πάρατσος.
5: Ο Ευγενής που είχαμε δηλαδή.
0: Ρε φίλε, δήλωσε...
5: Όχι,
0: δήλωσε επισήμως ότι στην Ιταλία θα είναι με τη Ρώμα. Ώσπου αναπνέει είναι με τη Ρώμα. Και μάλιστα όταν πάω στη Ρώμη με το καλό θα φέρω και δώρο, θα φέρω και σάρπε, θα φέρω πράγματα της Ρώμα να βάλουμε στο σπίτι. Βέβαια.
5: Λοιπόν, Στέλιο, άκουσα στην αρχή την εκπομπή. Είδατε ότι έναν πιο δυνατόν το πρόσημα.
0: Ναι.
5: πιο δυνατόν εντάνει, αλλά πιο ποιοτικό νόμι. Αρέσει μου η ΑΕΛ, και ο Άρης έχουσε ομάδα για την Εξάδα. Απαγοήτευσε με το ΑΠΟΕΛ. Περίμενα παραπάνω πράγματα από το ΑΠΟΕΛ. Ένα πιο βελτίστηκε από το δύο, δεν μου άρεσε. Η Ομόνια δεν είναι όπως πέρσι, αλλά την τέτοια περνάντζαμε. Δείχνει υπάρχουν στην Αθήνη. Ο Απόλλωνας άσχετα με προσθέσεις τέτοιες δυνατόν. Και η ΑΕΚ τώρα δούμε και τα προβολή να πιάει, αλλά πιστεύω ότι η ΑΕΚ πάλι να είναι. Αλλά δεν θα είναι τόσο πιο δικόνο όσο πέρσι της
0: αυτοκράτης. Εγλίωρα ακόμα. Περίμενε τους. Εγλίωρα ακόμα για όλους. Είτε αρνητικά είτε θετικά εγλίωρα ακόμα. Να ξεκινήσουν τώρα ένα διακοπή και λοιπά. Τέλος του Οκτώβρη κάπου είχαμε κοντά, κοντά στην παρέλαση 28ης, κάπου ένα γύρι το πράγμα. Να περάσουν, πού έσπαιρνουν, 2, 4, 5, 5, 6 αγωνιστικές. Ναι. Άμα παίξουν τις 5-6. Ναι, 5-6 αγωνιστικές, διότι 2-3 αγωνιστικές άγνωστοι μεταξύ αγωνιστών καμιά φορά. Οι εκπλήξεις συνήθως παραμονεύουν και παρουσιάζονται αρχές της περίοδου. Να περιμένεις πρώτες 3-4 αγωνιστικές ώστε να έχει μπομπαρτούες. Μετά εμπού σιγά σιγά να
5: ρεώνουν. Και πίσω να διότι φοβούμε την ομονιά. Ναι. Πίσω να δεν παίξει πάνω μας.
0: Όχι, είπατε, πρώτες 3-4 αγωνιστικές έχει μπομπαρτούες.
5: Έχουμε την πρώτη αγωνιστική, την ομόνοια
0: να δείξει. Ναι. Άλλος πάντως. Είσαι φορμαρισμένος, κάτι μου λέει για Μητσερόνο κουμπάρος ο Μάκης.
5: Κανονίστε και μόνο και πέντε μου μέρα και ώρα.
0: Μάλα μου, μάλα με το φίλο.
5: Πάνω στο χορκόρμος, ελίο δύσκολο λόγω του δημάτου του Γιάννη, ο κούμνος θέλει ώρα να πυρώσει, να βάλουμε...
0: Άρα Μητσερό. Μάλιστα κύριε, πιο βολικό, μάλιστα κύριε. Όχι, όχι, μη τσερό. Αύριο θα τοποθετηθούμε μετά από σύσκεψη μου θα κάνουμε τον κύριο Μάκιν Μητσερό. Τέλειωσε.
5: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Θα πούμε αύριο έχει προγνωστικά φορμαρίστου. Έγινε, χαιρετώ ρε Φίλιππε μου, να είσαι καλά. Λοιπόν κύριε Στέφανε, άκουες, έφερα σε πιο κάτω, με τις 20 λεπτά είναι και πάμε παραπάνω. Ναι.
1: Δεν έχει θέμα, ναι.
0: Ναι ρε φίλε. Λοιπόν.
1: Από ό,τι βλέπω, δαμέ, τις τελευταίες τρεις αναμετρήσεις μεταξύ Ρώμα Φιωρεντίνα έχετε τρεις νίκες. Κύριε Στέγιο.
0: Και όσο το μήνυμα του Βεντατή.
1: Μάλιστα. Ακόμα ένας με τη Φιωρεντίνα απόψε.
0: Πώς είσαστε συνολικά με τη Φιωρεντίνα απόψε? Τέσσερις ως τώρα.
1: Τρεις, Μομπάρι,
0: ναι.
1: Ο τεδάφτος ποιος είναι?
0: Ένας εσύ.
1: Ναι. Ο Παρίσης είπε...
0: Ένας ο Παράτσος, ένας ο Βεντετίβης.
1: Τρεις.
0: Και ένας ο Ιππιενής.
1: Μα και θέλουμε... Α, τέσσερις. Μα και θέλουμε άλλους.
0: Ας σου πω κάτι. Αν κάνω μια δήλωση τώρα. Δημοσίως.
1: Ναι, κάνουμε.
0: Και επισήμως. Α. Και κλείω το θέμα. Και να σου θυμίσω κάτι. Θα σας βάλουμε που έναν κουρ του καθενού. Πώς είσαστε, είπαμε.
1: Είπαμε, είμαστε τέσσερις.
0: Τόσα είναι να φάτε. 4-0-4-1. Εντάξει.
1: Αν να βάλουμε και ένα.
0: Τελεία. Μπορεί να είναι αυτόν γκολ. Ξέρεις τι θυμήθηκα. Θα το ξαπώ. Μην τα βάλετε μαζί μου. Θα το ξαπώ. Έπαιζε τελικό. Γιατί ακροατές μας ήταν μάρτυρας. Πώς να θυμηθείς. Ο Μάικο Πουλής. Είμαστε και κάμουν μαζί την εκπομπή. Τα Σάββατο. Ξέρω κάτι είχε και κάμουν μαζί την εκπομπή. Και τη νύχτα ήταν το Champions League. Εντάξει. Και έπαιζε Real Juve. Ο Μπουφό μου είχε αρκετούς αγώνες να φάει γκολ. Ήταν στα καλύτερα της Juve τους. Οι bookmakers ειδιούσαν και λίγο πιο ξέρεις. Έκαιναν οι φίλοι μου. Είπα τους ένα μηδέν η Ρεάλ. Μα η ΟΕΤ τους έφτουν ιστορίες. Στην πολλήν την ώρα τους ένταξε να με θυμούσε να πάρουμε δύο. Όλα τρώει ομοφωνία μήνα της ΟΕΤ τους. Μουρμουρκό στο τέλος. Ρώτα ο Μάικ, μπορεί να ακούει τώρα να σου πει. Λάθος, επειδή με θυμώσετε, η τελευταία μου ατάκα είναι η εξής. Θα φάτε τέσσερα τεμάχια, όσα είναι φάτε τόσους αγώνες, τέσσερα τεμάχια από η Βασίλισσα. Τελικό σκορ του τελικού, 4-1 η Βασίλισσα. Σαν να θεωρηθήκες, φαίνεστε μου.
1: Κοίτα, ο Ταπουέλ επίε μια φορά στους 8, επέτασε, ας πούμε, που λέμε η Σίνα.
0: Ο ένα επέτασε με τον Ισίνα. Γιατί επέτασε
1: η Σίνα.
0: Καλά, γιατί επέτασε η Σίνα τότε. Έφκανε καμιά ομάδα αναδικά το απορρίτια.
1: Όχι με την έννοια.
0: Γιατί μου λες επέτασε η Σίνα τότε. Είσαι για πολίστα. Γιατί μου λες επέτασε η Σίνα.
1: Εν τσι περίμενε το κανένα τσινό πράγμα.
0: Εθέρουνε κάτερουνε φίλε. Αλλά εν τσι απέκλεισε ομάδα με το ψέμα ή απέκλεισε ομάδα τυχαία.
1: Ήσουν ομαδάρα. Ήσουν και τύχη, στέγιο, στο παιχνίδι.
0: Καλά, οι άλλες ομάδες έχουν τύχη να μην πάσει να προχωρήσουν.
1: Είναι και η τύχη μέσα στο παιχνίδι, βέβαια. Του Ταπουέλ είχε αρκετή.
0: Γιατί είχε αρκετή, έπια πέναλτι ο
1: Χιώτης. Εκείνη την περίοδο
0: είχε αρκετή. Καλά ρε, είδες τους ομίλους που ήταν μέσα, είδες με ποιες ομάδες έπαιζε.
1: Θυμούμε πολύ καλά τις ομάδες.
0: Και αφού έπαιζε σε μετάδοσα όλο το μάτσι, ξέρω.
1: Εν υπήρχε τύχη στο θέμα να πω που πιέσαι στους
0: οφείς. Ναι, είχε τερματοφύλακα ρε φίλε, μια ομάδα μεγάλη ξεκινά από τερματοφύλακα.
1: Πολλά πράγματα που είχε, είναι μόνο τερματοφύλακα.
0: Είχε και παιχταράδες όμως.
1: Ήσουν και παιχταράδες. Η ατυχία, το πω διαφορετικά, η ατυχία των άλλων ομάδων
0: ναι.
1: Να βρίσκω το κάρκα το έναν το άλλο. Λίγο πολλά βοήθησε.
0: Γιατί το απελένει περμόντα το κάρκα, δεν είναι καταλάβω. Παίζει με ένα αθλητικό ρε, ένα σε πιέζει αθλητικό. Πιέζει 0-0, οκ. Πιέζεις. Εδώ πιέζει την Μπαρσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης που παίζει. Ή πιέζει και το απελ, οκ. Έχασε και το απελ και ο ευκαιρία με ο Χαραλαμπίδη. Θυμούμε το, πάντα και είναι χτες.
1: Εντάξει, τώρα τα θυμούμε, okay.
0: Ναι. Με τη Λιόν. Επίαμε στη Λιόν. Έχασε 1-0. Έκαμε προσπάθεια, έκαμε ευκαιρία. Και δεν είναι εδώ μέσα στα πέναλτι. Με τη Τσέλσι, καλά με τη Τσέλσι που έφερε 2-2 μέσα στο Λονδίνο. Και είχασαν την μεγάλη ευκαιρία στο 90 να πάει στο Europa και δεν είχε πένει αθλητικό και έπιαν το κελά και αν το λάξεις.
1: Συμφωνώ. Και πω βάθμισα
0: την ομάδα μου. Συνεχίζεται παράδοση. Διαφωνούν στην αρχή μαζί με τον Παπαμόσιο στο τέλος. Συμφωνώ. Άστοχον το παράδειγμα σου.
1: Η ουσία ήταν ότι μπορεί να ήβρες το μία φορά το αποτέλεσμα το 4-1 και σημαίνει να το βρεις απόψε.
0: Ναι, αλλά τούτο μπορεί να πεις. Τούτο μπορεί να πεις, αλλά το Αποέλ δεν ήταν παράδειγμα να το πεις. Δηλαδή, δεν είναι ένα νοκάουτ, δηλαδή έπαιξε με την... Έπαιξε, ας πούμε, ένα Αποέλ αθλητικό.
1: Ναι, ένα νοκάουτ, ήταν μια πορεία. Συνεχόμενη πορεία. Και
0: είπαν όποιος δέρει πάει στους 8. Όχι, είχαμε μια πορεία εκπληκτικότατη. Αυτά.
1: Είναι πραγματικότητα.
0: Βέβαια. Ξέρεις ότι, άμα μια ομάδα μας στην Ευρώπη δεν παίξει καλά να το πω, άμα μια ομάδα δεν παίξει πάλι να το πω. Εντάξει, και επειδή βίωσα όλες τις ομάδες, έχω παραστάσεις. Πού λες τις ομάδες. Και μου λέει καμιά φορά με τώρα, έμπαει στα ξύκια, θέλω από τώρα τα ξύκια. Τη μια ανάμιση ημέρα. Επίεση νοηγέμωσα, επαραγέμωσα, επαραφούσκωσα. Δόξα ζει ο Θεός ο ύψιστος. Είναι και γήπεδο μεγάλο, μόνο επία. Πάω διάλειμμα γιατί δεν ευρίασες με.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Αυτό το καλοκαίρι η ESO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου. Με κάθε γέμισμα με καύσιμα ESO Synergy αξίας 30 ευρώ και άνω, εξασφαλίζεις μέχρι και 47% έκπτωση σε επιλεγμένες Bluetooth συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα, και άκου το καλοκαίρι δυνατά! Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Τα 3 πι του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
13: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story. 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία. Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 6:30.
16: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στη Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάσα πάντα από τον Super Sports στο 104 Παγκυπρίος με πολλές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σιτά και την Πίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά και τον Μάγκα τον χορηγό του ιδιαίκο ενθέτου ρετρό που φτάνουμε σιγά σιγά στο 360 κύριε Στέφανε. Αύριο θα δώσουμε το εισιτήριο για την Ομόνια, την πρόσκληση από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου τους οποίους ευχαριστούμε και την Πέμπτη εισιτήριο για το τουρνουά ανεόφυτος Χαντριώτης το τριήμερο 11 με 13 του Σεπτεμβρίου. Στέλνετε μπάσκετ. Αυτά. Αύριο έχουμε για προγνωστικά μας έτσι όμορφα και περιποιημένα. Η αγωνιστία πάμε και πρώτη να δούμε τι θα κάνουμε. Να σκεφτούμε τι θα κάνουμε και να σας ανακοινώσουμε αύριο. Λοιπόν, πάμε σε... Τι είναι τούτο? Ω, εντάξει, μας ενδιαφέρει. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία και ετοιμάζει έναν... Έχω την εμπιστοσύνη, θα ανακοδώσω σήμερα μες στα πόθια του κυρίου Στέφανε Γιώτρα. Ούτε έχω την εμπιστοσύνη.
1: Βέβαια, έχεις.
0: Έχω το ρε, άλλον το αστείο, άλλον το σοβαρό. Επαγγελματικά έχω την εμπιστοσύνη, είναι απολύτη, εννοείται. Και τον κύριο Τάσο Μιχαηλίδη. Μάλιστα. Συνεχίζουμε ή να πάω σε κανένα μήνυμα. Ποιος είναι Τάσος, ο ένας ο Τασάρας, ένας ο Τασάρας. Ο Τασάρας είναι ο Τασάρας. Ο Τασάρας που την ημέρα που είπε για πιλότητα είναι κάνει το μνημένο στις δουλειές, στέλνει απλά μηνύματα. Να είναι καλά. Ρε, ξέρεις τι να μου σκεφτούμε. Μπορεί να κάνει σεμινάριο. Κρυφά.
1: Σεμινάριο, ποιος?
0: Μπορεί να κάνουμε ιδιαίτερα στην πιλότητα.
1: Ποιος καλή?
0: Να μαζέρει με τον Μπάρι. Ο Τάσο, ρε, τα Σάρα.
1: Ό,τι σαν κάμι.
0: Να μονή.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι σαν κάμι είναι, θα τα καταφέρω.
0: Θα τα καταφέρω, ναι.
1: Όχι.
0: Α, πιέζει μαζί μου σήμερα. Πρώτη φορά. Ο ξένο, επειδή είναι ο Μπάρι μέσα στη μέση.
1: Κοίτα. Αν θα είσαι συμπαίχτη μου, τι να κάνω. Πρέπει να υψώσω το ηθικό.
0: Δεχτώ. Δεχτώ. Ναι. Μάλιστα. Πάμε σε ακόμα. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο να δούμε τι γίνεται. Ξυλοφάγου, χαιρετά, ξυλοφάγου. Καλησπέρα σε ξυλοφάγου μας. Έχει Άγιον Στυριανό, νομίζω, στη ξυλοφάγου, να μου πει ένας. Νομίζω κάποιος με μένει έχει Άγιον Στυριανό στη ξυλοφάγου, μόνο. Κάποια περιοχή μου έχει Άγιον Στυριανό, είπαμε. Εντάξει, αν μου ακούει κάποιος τώρα ή ο κύριος που έστειλε, η κυρία που έστειλε το μήνυμα, μας ενημερώσει. Νομίζω, από ό,τι θυμούμε, μου είπαν να ξυλοφάγου είναι. Εντάξει. Λοιπόν, ενάχει αύριο, ναι, είναι έννοια. Έχει, αύριο την Τρίτη. Αύριο την Τρίτη μια χαρά. Μια χαρά, μένει και τένια καθόλου. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά το τελευταίο. Εγώ και ο Νότριμιθιά, αλλά η Έλενα μας όχι αύριο να εμφανιστεί μαζί με την κυρία Αντίνα από το καλό χωριό. Τώρα είναι η ώρα που κουτσομπολεύκουν, α.
1: Είναι η ώρα του καφέ.
0: Ναι, αρέσκει τους, ναι. Κουτσομπολεύκουν εννοώ συζητούσε, ρε, ξέρεις, το ξακολουθούν σε κάποιες... Ναι, ναι, είναι η ώρα που είχαμε παλιά.
1: Λέμε το ευγενικά, είναι η ώρα του καφέ.
0: Ναι, ναι, το καφεδάκι, το μπισκοτούιν και λοιπόν, δεν μπορεί να είναι σήμερα, πέρασε που δάμε ο τάδε με την τάδε. Και ξέρω εγώ ιστορίες, εντάξει, μα πότε να χαρτοθούσει, μα να μπορεί να κάνω, μα αυτόν ιστορία. Να, τούντος.
1: Τι νοσένει,
0: μα είχε κόσμο πολύ, προχτές ο γάμος του Αζά, είχε κόσμο πολύ, ναι. Μα είναι τα ήρθα, είπα συνήθω και από η χώρα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο να δούμε τι γίνεται, στα πούμε το καλησπέρα μας. Έτσι γίνεται, ρε. Είναι και κακό, ρε. Είναι και κακό. Παλιά οι γειτονιές ήταν γεμάτες με τον το, να πιάνναν τις καρεκλούες τους. Εντάξει, πώς στη Μιχή θεωρούσαμε ότι 40 χρονών και 45 ήταν, τέλος πάντων, ήταν γιοντήσιμο καμιά φορά. Ήταν μεγάλες, ξέρω, ιστορίες καταστάσεις. Ρέξαμε τα 2015-20 χρόνια και θεωρούμε ότι είμαστε Μιχή εγώ. Αλλάξαν οι εποχές. Αλλά κάθονται με το ραδιουίν τους, θυμούμε την Πέπτη, είχε σκέτς, η Φροσού. Μου δημοτικό να καθίσουμε εδώ. Να ακούσουμε τη Φροσού ή τον Λαμπύρι τότε. Ήταν μεγάλη κουβέντα το μεσημέρι. Μεγάλη κουβέντα. Τρέχω ένα πρόβλημα με τον Λαμπύρι, το σπίτι των ανέμων. Α, εντάξει, δεν το φτάσει. Είχε πράγματα, εντάξει. Όταν ξύπνησε η τηλεόραση ήταν στο κάτω σκιόν τη Μαδαρή, είχε τα σκέσια. Τούτε ήταν οι εποχέ οι καλέ. Και είναι που είχα ρεύμα, εννοείται. Είχε πολύ ρεύμα και συνόντε σε ιδέε που είχα ρεύμα.
1: Άμα είσαι τόσο παγιό.
0: Ναι, ρε. Δεν είχαν όλοι. Καλά, νομίζεις ότι ως το 74 είχαν όλοι ρεύμα?
1: Όχι, όχι.
0: Είχαν οικογένειες που είχαν ρεύμα, ρε φίλε.
1: Ναι, το ξέρω. Με άκουσες τι είπα. Με άκουσες τι είπα.
0: Ένα κατάλαβα.
1: Λέω, είσαι τόσο παλιός.
0: Παλιός, γιατί κρύψα καμιά φορά την ηλικία μου, ρε φίλε. Είμαι μετά δεν είναι εξαρτησία, άρα.
1: Πλάκα μου σου κάνω.
0: Αν είσαι μετά το 60, δεν είσαι μη άλλος. Ναι, οκ. Πάμε σε επόμενο. Σημαντικό να μεγαλώνει το πλάσμα για να μεγαλώνει καλά. Είναι ευλογία.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Σίγουρα.
0: Φιλοσόφατο. Οκ. Ευχαριστώ.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Πάμε σε επόμενο κύριο. Τώρα πέραν από τα μηνύματα. Θέλει κάποιον να πει το καλησπέρα του. Ή να πάρει ο κύριο Στέφανος να μου σκέφτεται για να βαθμολογήσουμε. Ό,τι θέλει.
1: Οκ.
0: Βάρτ, και ό,τι θέλει.

0: Έγραψες. Μεγάλος Πασχάλης Τερζής, έγραψες.
1: Αγαπημένος.
0: Βέβαια, ρε φίλε, ωραίος. Μην το συζητούμε.
1: Θα τα αφιερώσουμε στη Ρώμα το τραγούδι.
0: Πάει να πάνε σε έναν καλό και πάει και κάνει στα γέρημα και σκοτεινά και με γίνει το χιούμορ σου το απέσιο, το άνοστο, το κρύο. Έχει ο Αρκοντάς κρύαδες. Μάλιστα. Μάλιστα. Γραντε μόνο, πιάσ' τον, πάρ' τον όπου θέλεις γεμού. Πάρ' τον σε όποια κατηγορία θέλεις πιόν τον Στέφανο. Τέλειωσε. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη ένα-δυο κυρίους, κυρίες, να δούμε στο 77-77-10-20. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα στον καλύτερο Άρχοντα.
0: Ποιος?
2: Ο Γρηγόριος είμαι.
0: Έλα, λεβέντη μου.
2: Είσαι καλά, είπα να σου πω την καλησπέρα.
0: Είμαι εγώ στη Ρώμα, ρε Γρηγόριε.
2: Πάντα να σε εγώ στη Ρώμα.
0: Μάλιστα.
2: Να μου γίνεται,
0: Εδώ θα με συζητώ με τους χιουμορίστες, αυτούς με κάτι βεντετήδιες, κάτι σούπαμούβες και λοιπά που ξέρεις, κάνουν τα χιουμοράκια τους, δεν τους περνά, αλλά εν πάση περιπτώσει συγχωρώ τους. Τι να κάνουν.
2: Κάνουν τους αρχόντες.
0: Ε?
2: Κάνουν τους ανθρώπους.
0: Κάνουν τους ωραίους τους χιουμορίστες και εντάξει. Δικαιούνται.
2: Να περάσουν.
0: Ναι, ναι.
2: Ελά, σου μπορείτε προγνωστικά, είστε ανεύκαλες ακόμα.
0: Ρε φίλε, ας σου πω κάτι, έχει δίκιο και ο Ιασημένη μου και ο αυτός. Έχει τα δύο τα ευρωπαϊκά.
2: Ναι.
0: Και να πάω ακόμα να φτιάξω έτσι ωραία από την πρώτη.
2: Μα τα δύο τα ντέρπι. Τα ντέρπι.
0: Εν νόμενο να σου πω το...
2: Το υπότιτλοι αγωνιστή,
0: την Κυπριακό. Α, έκαμε, έλα, ρε, Σαπολό.
2: Ναι.
0: Μάλλον.
2: Και
0: ανόρθωση ΑΕΛ. Μα πότε, να πάρουμε κορέξουρ του, πότε, πόσα είναι να βρούμε, φίλε.
2: Α, τέσσερα,
0: άντε, βάλετε
2: μια τέσσερα, ναι.
0: Έχει πάνω να βρουν για τέσσερα, αλλά τουλάχιστον να βρουν τα δύο και πάνω.
2: Ναι.
0: Μάλλον κάπου για μένα καταλήξουμε.
2: Οκ, θέλουμε, είπα να σου πω την καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμες. Σε ευχαριστώ.
2: Αύριο να σε ακούω εξωτερικό, τούτο εξωτερικό.
0: Οκ.
2: Άντε, καλό βράδυ, πάει.
0: Έγινε, Λεβέντη μου, πάει. Μάλιστα, Γρηγόριος ο Λεβέντης. Πάμε σε ακόμη ένα γύρο να δούμε τι γίνεται. Η Πάφος μας καλησπέριζε. Καλή επιτυχία στην Πάφο μας και την Πέπτη και στην Ομόνια μας και την Πέπτη και στους δύο. Όμορφα και περιποιημένα. Μάλιστα. Αύριο να πούμε, Τετάρτη, έτσι για το γούρι. Τετάρτη να πούμε το αποτέλεσμα. Να μην επηρεάσουμε γύρους που να μπούμε που απόψε να επηρεάσουμε κάποιον κόσμο για αύριο. Εννοείται. Αυτά. Ο Ιωάννης τι θέλει. Α, εισιτήριο για Ομόνοι, εντάξει, αύριο. 6 παρά ή 6 για κάτι να δώσουμε το εισιτήριο. Για οι δυτικοί από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Τους οποίους ξανά ευχαριστούμε. Έλα κύριε Στέφανε, πάμε σε ακόμη έναν κύριο να θέλει να μας πει έναν καλησπέρα τώρα που πλησιάζουμε παρά 10. Να δω αν έχει οτιδήποτε τώρα γιατί ο 313 είναι φορμαρισμένος. Ένι βλέπω κάτι φιλούι μου, καλό μου. Όι, όι, όι. Δεν έχει τίποτε ρε τώρα. Όχι κάτι. Όχι. Τίποτε. Μετά τα σπουδαία. Ναι. Διαβάσες το του Βεντετήδη υπόψη μόνο Φιωρεντίνα. Είπαμε το. Για ο Βεντετήδη.
1: Ναι, είναι αφού είναι ο ένας από τους τέσσερις.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, με τετήδη μου. Οκ. Okay. Καταγράφεσαι και εσύ μπαίνει και εσύ μέσα σε μια μικρή λίστα περιποιημένη. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εντάξει. Λοιπόν. Άρης Απόλλων, ναι, Άρης Απόλλων. Πάμε σε επόμενο. Ναι, ρε φίλε, μου είπε ο Άρης Απόλλων. Ελανόρθωση, ΑΕΚ από Ήρκερ, είπα Ομόνια, Ομόνια Ραδίπου. Τι είναι οι αγώνες. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Εσύ έμπηκες ήδη με στη λίστα.
0: Και αν μπούλες.
3: Η λίστα την blacklist που λαλούμε.
0: Γιατί.
3: Γιατί είστε στα κάτω και με γύρεψαν με τίποτε. Ένα σε πιάω και ένα σε πιάω έκανε.
0: Α, μάλιστα. Ωραία, είχα προγραμματίσει κάποια πράγματα.
3: Προώθηκε μόνο
0: σου ότι ήσουν κάτω έφτιαξε. Ναι, και προώθησα. Από ήρθα Σάββατο απόγευμα, ρίχτα αργά. Και είχα υποχρεώσεις οικογενειακές. Που είπαμε η οικογένεια πάνω πουλα.
3: Έτσι εντάξει.
0: Γιατί την Κυριακή είναι πια ανακατώθηκα για να κοχιά που πάω ρε φίλε. Εντάξει. Οκ. Ευρέθηκαμε από ελληστούθκια, ομονιατούθκια, ανορθωσιατούθκια. Θέλα στην κουβέντα. Τι να κάνω.
3: Να μπει μες στην blacklist και θα μπορεί ούτε να
0: αυτοί. Μπάρτον, σε εξέχουσα θέση ρε Στέφανε. Εσύ που καταγράφηκα μέσα να γραμματεύσεις το χιουμοριστό που είσαι μέλος. Να κάνετε μια σύσκεψη για την...
3: Όσο είσαι blacklist θα είμαι εναντίος.
0: Μάλιστα κύριε. Αρέσκει μου πολλά τούτο. Αρέσκει μου πολλά.
3: Στέφανε συμφωνείς.
1: Συμφωνώ, είμαι μαζί σου.
3: Είμαστε και σε ένα.
0: Ξέρεις το ότι, ξέρεις το γνωστό όμοιος ομοίου αϊπελάζει. Ξέρεις το γνωστό.
3: Που δεν πρόκειται να καταλάβει, είπαμε ότι θα είμαι πάντα εναντίος σου ώστε να γίνει το αντίθετο που να με γυρέψει που να έρθεις κάτω.
0: Οκ.
3: Έγινε.
0: Να είσαι καλά.
3: Χαιρετώ.
0: Μιλούμε αύριο, χαιρετούμε. Μάλιστα. Αρέσκει πολύ, αρέσει πάνε τούτο. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο να δούμε εσύ και μια κυρία στο 77-77-10-20 κυρίες επιπλέσσονται για πρώτα και τα μωρούθια μου τα καλά. Για τα μωρούθια να κάνουμε ξεχωριστό μια φορά το μήνα να ζούμε ένα δωράκι. Αξίζουν το γιατί είναι τα πιο γλυκά μωρά πανκυπρίως. Και έχουμε την τιμή, τη χαρά και την περηφάνεια να τα έχουμε ακροατές και ακροάτριες. Και αγαπούμε σας. Αυτά. Λοιπόν... Ο Γιώργος θέλει εισιτήριο για την Ομόνοια, μάλιστα. Ο Σταύρος μπάσκετ, μάλιστα. Την πέπτει τον μπάσκετ, ναι. Οκ. Λοιπόν. Στεφανέ. Είπα τα... Εντάξει, άλλο ξέρω που εντάξει, οκ. Την πέπτει η Ομόνοια, ναι, και η Πάφος. Μάλιστα. Είπαμε για τις ώρες, 8 η ώρα. Απόψε το Φούλαμ Τσέλσι είναι στη 10. Πολύ ενδιαφέρον για το αγγλικό μάντος. Γειτονικό τέλειατε γειτονικό τερπί. Φούλαμ Τσέλσι 10 η ώρα. Ναι. Και 10.30 είναι το Μάλαγα Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. Και έχει 10 παρατέταρτο στην Ιόνια Πόλη ωραίων ματσάκιων. Και 8.30 ώρα ο Σασούνα Λεβάντε. Αυτά είναι. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Αλέξανδρος μου τι θέλει, Ομόνοια εισιτήριο. Μάλιστα ο 500. Μάλιστα κύριε. Έστειλε τώρα το μήνυμα. Έχω χρόνο, τι έχω χρόνο. Έχεις κάτι για το τέλος, για να ξέρω. Για να μπορώ να ξεκαθαρίσω κάτι σε ό,τι αφορά στα και τα πριανά κλπ.
1: Πάντα έχω κάτι για το τέλος.
0: Μα σοβαρό μιλάς τώρα.
1: Πάντα.
0: Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
4: Γιώργος Αμερικάνος, χειροκητία, ανόρθωση.
0: Ο Γιώργος Αμερικάνος,
4: χειροκητία. Και λοιπόν, να σου πω, δεν θα μπεις ποτέ σε το μαύρο, τη μαύρη λίστα του κόσμου, γιατί είσαι εσύ πως μας βοηθάς όταν σχολάνε, νομίζω να πάμε σπίτι.
0: Μάλιστα, πέτω το βεντετήρι, πέτω το βεντετήρι.
4: Ένα μόνο να σου πω ρε παιδί μου, εσύ ανθρώπους που εντζετζίνει και κανένας άλλος.
0: Ναι, δώστο, να δω εγώ μέσα και πιάνω τίποτε, ναι.
4: Πρέπει να... μέσα δεν να πιάσεις τίποτε.
0: Πρέπει να βρω έναν καλό φωνάρι.
4: Έχει, μπορεί να σου δώσω στην κάτι παλιό σύρα, αλλά τι να
0: πιάσεις. Και τον Στέφανο μαζί, ναι. Γιατί αφού εγώ τον Βεντετσίνη και τον Ικοσολάχη, τον Στέφανο, θα βγάλω, ξέρω...
4: Ναι, έμεισα μετά από 48 χρόνια από την Αμερική και να μου δώσω στον Βεντετσίνη.
0: Μάλιστα, κύριε, μάλιστα. Τώρα μιλάς.
4: Είμαι σε δραματία στους δίδυμους πύργους, εγώ τηλεφωνώ σου πότε.
0: Ναι.
4: Απλώς ήρθα στην Κύπρο έτσι για καλύτερη ζωή, αλλά σαν να την επάτησα.
0: Είσαι Κύπρο τώρα?
4: Ναι, είμαι Κύπρο. Μάλιστα. Είμαι Κύπρο μόνιμα τώρα, που μετά από τους δίδυμους πύργους, όπως ήμουν μέσα στους δίδυμους που πέσα.
0: Άτε.
4: Ναι, έχασα όλα τα κόφαλα μες στο έναν το πόδι και τώρα είμαι Κύπρο.
0: Δεν πήρε,
4: όλοι συγγενείς Αμερική, αλφούες, αλφάες, τα
0: μαντά. Και έρθεις εσύ μόνο στην Κύπρο.
4: Ναι. Anyways, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολλά, γιατί εσύ βάλεις μέσα στην καρδιά μου και εσύ, και εσύ και ο Κασκαούνιας, είσαστε για μένα θεοί.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Εσένα μιλώ μαζί σου και είναι δουλεύκο του.
0: Μάλιστα.
4: Ωραία, μιλούμε.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχεις.
4: Να είσαι καλά, πάει.
0: Μάλιστα, κύριε. Έχει που λέω την καλή μας στην κουβέντα, κύριε Βεντετήριο και κύριε Στέφανε, πικρόχολη και κύριε σας πικράντερη. Και με τούτα που αποχωρώ έτσι όμορφα και περιποιημένα σιγά σιγά. Λοιπόν, αφήνω το 3-4 λεπτό κοντά σου. Ευχαριστούμε τους φίλους μας και τις φίλες μας. Ευχαριστούμε τους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγγελού. Να είναι καλά, τον Μάγκα, των χορηγών του ειδικού ενθέτου. Ρετρό. Αύριο θα δώσουμε την πρόσκληση για το Ομόνια Σέτρου Ήτεν από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Την Πέτριν για τον μπάσκετ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε με το καλό να πούμε 4 και 5. Προγνωστικά, προετοιμαστείτε. Πρώτη αγωνιστική. Και να μαζέψουμε και σιγά σιγά για τους συνεργάτες μας, γιατί δεν έχουμε και για αυτούς ειδικό πρωτάθλημα. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα να έχετε και από τον Στέφανο και από μένα, το Στέλιο Παπαμεσιός. Χαιρετούμε.

0: Την εκπομπή «Δώσε πάσα» έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
7: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα. Και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
8: Δευτέρα σήμερα για την Premier League στις 10 Fulham Chelsea, για την La Liga στις 10:30 Málaga Deportivo La Coruña.
9: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
10: Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline.

0: δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Χτίζετε ή ανακαιρίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας. Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντοιχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιάζομαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους. Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
2: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
6: Πολλοί από εσάς είστε σε διακοπές. Πολλοί φύγατε πριν από 2-3 μέρες. Εδώ το Σαββατοκύριακο, από ό,τι ξέρω. Καλά να περνάτε όπου κι αν είστε. Συντροφιά σας βέβαια ο αγαπημένος σας σταθμός, που πάντα σας ενημερώνει έγκυρα αλλά και έγκαιρα. Sports on Air Live μέχρι και τις 8 με το Σάκη που σδούνει στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Εύη στην οργάνωση της παραγωγής. Και φυσικά όλους εσάς εκεί έξω, που όπως λέω πάντα, η παρέα μας πάντα μεγαλώνει και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Δύο τρόποι επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού. 698-4521-821 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Και καλησπέρα μου στα κορίτσια στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη. Στην Έλενα, στη Μαρία, στη Χριστίνα. Να χαιρετήσω το φίλο τον Άγγελο από το κλειδί Άρτας. Επίσης να χαιρετήσω εκεί στα Πάτρια Εδάφη τον Νίκο, τον Κώστα, τον Δημήτρη και τον Κώστα. Τα ορεινά της Ετώλου Ακαρνανίας. Εκεί κοντά στη λίμνη των Κρεμαστών. Εκεί στο... Έριξε χαλάζι, μου λένε τα παιδιά σήμερα. Έκανε αρκετές καταστροφές, γιατί τέτοια εποχή ξέρετε παιδιά, αν ρίξει χαλάζι δεν μένει τίποτα όρθιο, έτσι. Και κάνει μεγάλη ζημιά. Κανείς όμως δεν τα έβαλε με το Θεό ποτέ. Την καλησπέρα μου και στη φίλη την Χρυσάνθη. Καλώς ήρθε Σάκη, λέει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Εγώ ευχαριστώ Χρυσάνθη μου, να είστε καλά. Να χαιρετήσω το φίλο τον Δημήτρη, το φίλο τον Γιώργο, το φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, το φίλο τον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Γιώργο Ιωάννου. Έχουμε το ξεκίνημα σε πολύ λίγο του δευτέρου ημιχρόνου στο φιλικό της Εθνικής απέναντι στην Κύπρο. Καλησπέρα και πάλι, Γιώργο.
1: Τάκη μου, η αλήθεια είναι, λέγαμε ότι πρέπει η Ελλάδα να χτυπήσει, να ανεβάσει την απόδοσή της. Το έκανε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η Ελλάδα προηγείται 46-34, τώρα θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο με κατοχή για την εθνική μας ομάδα. Πολλές φορές λένε ότι για να ξυπνήσεις χρειάζεται ίσως λίγο να μπει στη δουλειά, να ανεβάσει ρυθμούς το σώμα σου.
0: Ναι, ή να ρίξεις ένα κουβά με νερό, ξέρω εγώ, για να ξυπνήσεις.
1: Κάτι τέτοιο. Μάλλον κάτι τέτοιο έγινε στο περίπου στα μέσα προς τέλη του δεύτερου δεκαλέπτου για την εθνική μας ομάδα.
0: Καλά, ο Βασίλης Πανούλης ήταν έξαλλος πάντως.
1: Λογικό η αλήθεια είναι, γιατί η δυναμικότητα των δύο ομάδων δεν είναι ούτε για το συν 12 που είναι το που έχει τώρα η εθνική. Ένα τρίποδο τώρα από τον Παπα-Νικόλα από 45 μοίρες είναι άστοχο. Το rebound στα χέρια του αν δεν κάνω λάθος, του Μιχάηλ. Ναι. Ένα σουτ τώρα από τους Κύπριους, εύστοχο, που μειώνει στους 9. Και ο Τολιόπουλος θα οργανώσει το παιχνίδι για την εθνική μας ομάδα. Ο Μιχάηλ.
0: Ποιοι είναι οι 5 στο δεύτερο ημίχρονο της εθνικής μας, Γιώργο?
1: Το Λιόπουλος, Παπα-Νικολάου, Κώστας από το Κούμπολα, Ρετζάκης και από ό,τι μπορώ να δω ο Καλαϊτζάκης, δεν φαινόταν καλά από το σημείο που βρίσκομαι. Αυτή είναι η πέντε της εθνικής μας ομάδας στη δεδομένη χρονική στιγμή. Έχει κερδίσει και ένα φάουλ 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση ο Τολιόπουλος στην επαναφορά.
0: Και μέχρι τώρα, Γιώργο, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει βέβαια, μπορεί να σε κρεμάσει στον αέρα, ο προπονητής ο Σπανούλης έχει χρησιμοποιήσει, αν όχι όλους τους περισσότερους παίκτες.
1: Τους περισσότερους, δεν τους έχει χρησιμοποιήσει όλους. Δεν έχει δει ο Μωραΐτης μέχρι τώρα, τρίποντο ωστόσο από τον Γιαννούλα Ρεντάκη από 45 μοίρες, 49-37 στους 9 πόντους ο Λαρεντζάκης με 3 τρίποντα. Πρώτο σκορ της εθνικής μας, να αναφέρουμε...
0: Ο Μωραΐτης, συγγνώμη να σε διορθώσω αν μου επιτρέπεις, ο Μωραΐτης είναι εκτός το 12, έμεινε την τελευταία στιγμή εκτός,
1: ναι,
0: από το πηγήτα.
1: Ναι, είναι 13, γι' αυτό το λέω, είναι συμπληρωματικός.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νομίζω να αγωνιστεί, δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Η αλήθεια είναι, μέχρι τώρα δεν έχει μπει, είναι εκτός, το λέω γιατί παρουσιάστηκε κανονικότατα μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Έτσι. Βέβαια δεν γράφεται ούτε στον πίνακα του σκορ. Ένα σουτ από τους Κύπριους για 2, ανεμπόδιος ήταν, ο Ιωάννης Γιαναράς σκοράρει και μειώνει στους 10 για την Κύπρο.
0: Ωραία, έχουμε δρόμο, φίλε, θα ξανασυνδεθούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και πάλι μαζί σου.
1: 8,5 λεπτά είναι να ξέρεις, να
0: ξέρεις
1: ο κόσμος, 49-39 για την εθνική μας ομάδα, τη δεδομένη χρονική στιγμή, εκτός αν σκοράρει τώρα ο Καλετζάκης, όχι, ο Παπα-Νικολάου. Δεν θα το πάρουν το σουτ από την εθνική γρήγορα, θα σκοράρει ο Καλετζάκης. Από κάτω,
0: 51-39. Ωραία, 51-39, καλά άκουσα.
1: Ναι, 51-39, ναι, και έχει βολές τώρα η Κύπρος.
0: Ωραία, και είμαστε...
1: στα 8-0-5, 8 λεπτά 8-0-5. Και 5 δευτερόλεπτα.
0: Εντάξει, Γιώργο μου, θα επανέλθουμε και πάλι σε σένα. Λοιπόν, Γιώργος Ιωάννου, λοιπόν, παρακολουθεί το μάτι της εθνικής μας στο φιλικό με την Κύπρο και μας ενημερώνει.

0: Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Θα πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Κώστα, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας Άκη μου, καλώς όρισες, καλή εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά φίλε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, λένε τώρα έτσι.
2: Όπως πάντως καλό χειμώνα δεν λέμε σίγουρα.
0: Όχι βέβαια, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
2: Με αυτά που βλέπουμε.
0: Ναι βέβαια, πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη. Δεν ξέρω από πού θες να ξεκινήσουμε μάλλον, τι φρέσκο έχει.
2: Κοίταξε να δεις, το πιο φρέσκο, η τελευταία είδηση έρχεται από τη Δανία και αφορά τον Γιώακιμ Μέλε. Είναι το μπακ της Φόλσμπουργκ, τον οποίο ο Ολυμπιακός επιμένει.
0: Δεξιός μπακ φαντάζομαι.
2: Παίζει και αριστερά.
0: Α, παίζει και αριστερά, μάλιστα.
2: Και αριστερά και δεξιά. Είναι Δανός, μια πολύ καλή περίπτωση. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση στην γερμανική ομάδα και περιμένει την απάντηση της Φόλσμπουργκ, γιατί ο παίκτης φαίνεται να θέλει να έρθει τον Ολυμπιακό. Και το λέω αυτό γιατί λογικό είναι αυτό, γιατί του χρόνου τελειώνει το συμβόλαιό του, οπότε η Φόλσμπουργκ λογικά θα θέλει να το πουλήσει. Τελειώνει το συμβόλαιό του το 27. Αγωνίζεται εδώ και 3 χρόνια στην Φόλσμπουργκ, από το 23. Είχε παίξει και στην Αταλάντα. Τώρα να σου πω ότι αυτό που καίει πιο πολύ τον Ολυμπιακό είναι οι απαντήσεις που περιμένει κυρίως από τους παίχτες. Βέβαια υπάρχουν πάντα και τα εμπόδια, ας πούμε, και για τον Μπουέρτα, τον οποίο τον είδα χθες στο παιχνίδι της Σαντατέρ έπαιζε η Σαντατέρ χθες και είδα το παιχνίδι. Στις 7 η ώρα το απόγευμα ήταν και πραγματικά πρόκειται για μια εξαιρετική περίπτωση, αλλά η Σαντατέρ ζητάει 16 εκατομμύρια που είναι η ρήτρα.
0: Ακριβή περίπτωση όμως, καλή αλλά ακριβή.
2: Ναι, προφανώς και είναι ακριβή. Με τη Χετάφε έπαιζε χθες, έχασε 1-0, κέρδισε πέναλτι στο 79, το έπιασε το γονοτοφύλακα και μετά δέχτηκε τον γκολ, όπως συμβαίνει συνήθως στο ποδόσφαιρο, και έχασε 1-0 στο 83.
0: Ο Πέρτας σε ποια θέση αγωνίζεται?
2: Είναι αμυντικό χαφ.
0: Αμυντικό χαφ.
2: Ξεκάθαρα είναι αμυντικό χαφ. Είχε εντυπωσιακή παρουσία στο Μουντιάλ με την Κολομβία. Εντάξει, μιλάμε τώρα για αυτό το επίπεδο μεταγραφή, αλλά είναι και τα 16 εκατομμύρια που η Σαντατέρ φαίνεται να μην κάνει πίσω. Αλλά και ο Πουέρτα δεν έχει απαντήσει ακόμα. Όλοι περιμένουν, και ο Βάργκας και ο Πουέρτα και όλες αυτές τις περιπτώσεις που ψάχνει ο Ολυμπιακός, δυστυχώς περιμένουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό, όμως έχει κάποια καλύτερη πρόταση από Αγγλία και τα λοιπά.
0: Εντάξει, πάντα γίνεται αυτό στις μεταγραφές, το έχουμε πει.
2: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να περιμένει, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήδη έχουμε μπει σε αγωνιστική δράση. Οπότε και σε λίγες μέρες, όπως έχουμε 6, σε 10 μέρες ο Ολυμπιακός πρέπει να δώσει στην UEFA τη λίστα, την ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ναι, οπότε δεν έχει χρόνο ο Ολυμπιακός. Αν και...
2: Δηλαδή, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει τις επόμενες 10 μέρες. Γιατί αυτοί οι τρεις παίκτες που θέλει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή να πάρει σάκι, δηλαδή εξτρέμ, Βάργκας, η πρώτη επίθεση της Σεβίλης και ο Ελβετός, πολύ καλή περίπτωση.
0: Ακριβή περίπτωση και αυτή, από ό,τι βλέπω, γύρω στα 15 εκατομμύρια.
2: Ναι, και ο Ολυμπιακός δίνει 12, τα πήγε η Σεβίλη στα 14, ίσως να βρεθεί μια λύση μαζί με τα μπόνους και αυτά, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, όλες τις περιπτώσεις. Είναι παίκτες οι οποίοι θα είναι βασικοί, θα πρέπει να είναι στη λίστα. Δηλαδή και ο αμυντικός χαφ και ο μπακ, ο αριστερός μπακ και ο εξτρέμ, θα πρέπει να είναι στη λίστα. Οπότε καταλαβαίνεις, και ο δεξιός μπακ, συγγνώμη, πρέπει να είναι στη λίστα. Γιατί αυτή τη στιγμή φαντάζομαι ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, την Κυριακή στην Τρίπολη θα πάει με το Σάλιακα μόνο, γιατί ο Ροντρίγκ αποβλήθηκε. Και αν χρειαστεί χτύπα ξύλο, εγώ θα εργαστεί να παίξει κάποιος ο Ρέτσος ή κάποιος τέτοιος δεξιμπάκ.
0: Ναι, με λύση ανάγκης, ναι, κατάλαβα.
2: Ναι, και επειδή μιλάμε τώρα για την Τρίπολη που είναι το μάτς το Σάββατο, βγήκε το πρόγραμμα σήμερα. Τα δύο επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού, τρίτη και τέταρτη αγωνιστική, είναι στο Βόλο 7 η ώρα, στις 5 Σεπτεμβρίου. Είχα κάνει λάθος, νόμιζα ότι υπήρχε διακοπή μετά την τέταρτη αγωνιστική, αλλά τελικά το Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου η διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, δηλαδή μετά την πέμπτη αγωνιστική. Και μετά υποδέχεται τον Όφη στο Καραϊσκάκη στις 12 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα. Δηλαδή έγιναν γνωστές οι ώρες και οι ημερομηνίες, δεν ξέρω, τα έχεις πει.
0: Όχι, δεν τα είχα πει, αλλά την Κυριακή παίζει ο Ολυμπιακός με τον Ολυμπιακό.
2: Ολυμπιακός Κυριακή 9 η ώρα το βράδυ.
0: Μπράβο.
2: Για την τρίτη και τέταρτη αγωνιστική που έγινε γνωστό πριν από λίγο.
0: Δεν πρόλαβα να τα πω.
2: Ωραία, να τα πω εγώ. Γρήγορα, Βόλος Ολυμπιακός στις Σάββατο είναι το παιχνίδι αυτό. Όπως και τη ΑΕΚ με τον Άρη, 9 η ώρα. 7 παίζει ο Ολυμπιακός, 9 το ΑΕΚ Άρης. Την Κυριακή Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7. Όφη και Φυσιά στις 7.30. Συγγνώμη που μπαίνω σε άλλο ρεπορτάζ. Απλά επειδή τώρα βγήκε η είδηση. Λεβαδιακός Πανετολικός στην Κυριακή και αυτό στις 8. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30 το ντέρμπι. Και τη Δευτέρα Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής.
0: Αυτά που είπε. Πες την ώρα.
2: Είναι στις 6 ώρα, είναι η τρίτη αγωνιστική αυτή.
0: Αυτό πήγα να πω. Αυτά που είπε ο Κώστας, φίλες και φίλοι, είναι η τρίτη αγωνιστική.
2: Και η τέταρτη αγωνιστική, Σάββατο πάλι Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Όφης στις 7, Σάββατο και το Ηρακλής Ατρόμητος στις 9, και μετά πάμε Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, Καλαμάτα Βόλος στις 6, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 9, στις 7, συγγνώμη, Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9, και πάω Άρης στο ντέρμπι Θεσσαλονίκης στην Ντούμπα στις 9 και την Κυριακή επίσης στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός. Αυτές είναι οι δύο επόμενες αγωνιστικές για να βοηθήσω τους φίλους τους ακροατές, γιατί το πρόγραμμα έγινε πριν από λίγο,
0: βγήκε πριν από λίγο, ναι.
2: Γνωστό.
0: Και επειδή είπες το πρόγραμμα από την τρίτη αγωνιστική και μετά, να πω γρήγορα τη δεύτερη αγωνιστική, που είναι αυτό το Σάββατο Βόλος Ηρακλής στις 7.30, Πανετολικός Καλαμάτας στις 9.30, την Κυριακή Άρης Όφης στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 και 4, Αστέρας Ολυμπιακός όπως είπαμε στις 9, και Κηφισιά ΑΕΚ στις 9 και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στις 7.30.
2: Πολύ ωραία.
0: Και επανερχόμαστε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάντως υπάρχουν αρκετά ονόματα, φίλε. Που,
2: ονόματα, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν. Το θέμα είναι τι θα γίνει το επόμενο δεκαήμερο. Αυτό είναι που καίει. Γιατί σου είπα ότι ο Ολυμπιακός 3 Σεπτεμβρίου, όπως και οι άλλες ομάδες μας, θα πρέπει να παραδώσουν την ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε, δηλαδή, να πάρει αυτούς τους τρεις παίκτες που περιμένει τώρα και να είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, όπως καταλαβαίνεις, δεν γίνεται. Θα έχει ενδιαφέρον, Σάκη, να δούμε τι θα γίνει και με τους ξένους. Τους 17 ξένους θα πρέπει να δηλώσει με τη Λίμπα. Αυτή τη στιγμή είναι οι ξένοι στον Ολυμπιακό, είναι 21, συγγνώμη, είναι 21 συν 3 που θα έρθουν. Οπότε είναι 21 και 3, 24. Θα πρέπει να κόψει 4 και 3, 7.
0: Μεγάλος αριθμός.
2: Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Μέχρι να δούμε τι θα γίνει, Έλληνας παίκτης δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για να μπορείς να πεις ότι ο Ολυμπιακός θα ασχοληθεί. Δεν βλέπω δηλαδή εγώ να υπάρχει κάποια περίπτωση Έλληνα ποδοσφαιριστή. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα θα το έχει με τη Λίμπαρ για να βγάλει την ευρωπαϊκή λίστα. Εντάξει, στην Ελλάδα δεν υπάρχει το πρόβλημα με τους ξένους που είχαμε πέρσι, ας πούμε. Νομίζω ότι ο Κλέιτον σίγουρα θα φύγει, γιατί πιάνει θέση ξένου γενικώς.
0: Υπάρχουν άλλη προς αποχώρηση, βέβαια, αυτό που έγινε με το δεξί.
2: Κοίταξε, η εκτίμησή μου είναι ότι θα υπάρχουν κανένα δύο εκπλήξεις.
0: Ναι.
2: Δεν θέλω να πω ονόματα, μην προκαταβάλω, αλλά επειδή δεν βγαίνουν τα νούμερα με τίποτα, γι' αυτό το λέω, ότι θα υπάρχουν κανένα δύο εκπλήξεις. Παίκτες δηλαδή που θα μείνουν εκτός λύσης και θα μπορούν να παίξουν, να αγωνιστούν μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν βγαίνει διαφορά.
0: Δεν βγαίνουν τα νούμερα, ναι. Με τον Ταρέμι υπάρχει κάποια εξέλιξη.
2: Με τον Ταρέμι έχει φύγει, έχει υπογράψει. Πού είσαι?
0: Υπέγραψε, ήμουν εκτός μια εβδομάδα. Σε πειράζει.
2: Εκεί στο Μεσολόγγι δεν έχετε.
0: Δεν έχουμε ίντερνετ, φίλε. Πλάκα σου κάνω, γιατί πριν φύγω, θυμάσαι, το λέγαμε σε κάθε εκπομπή για τον Ταρέμι, αν θα έρθει πρώτες, αν θα φύγει. Και λέω, κάτσε να τον πειράξω λίγο.
2: Όχι, ρε, ανακοινώθηκε.
0: Το ξέρω, το ξέρω, πλάκα σου κάνω.
2: Οι πληροφορίες λένε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει περίπου 2,5 εκατομμύρια από την Αλκιντάλ, ξέρω εγώ πώς λέγεται, μια ομάδα εκεί πέρα κάτω. Υπέγραψε, ανακοινώθηκε. Ο Ολυμπιακός τον αποχαιρέτησε κιόλας. Το θέμα είναι να δούμε τι θα γίνει και με τον Γιάρεμτσο. Και τον Γιάρεμτσο, να σου πω ότι πολλά θα κρυθούν μεθαύριο στο παιχνίδι Λιόν Φενέρμπαξε. Και το λέω αυτό γιατί αν η Λιόν προκριθεί και μπει στους ομίλους του Champions League,
0: οπότε θα έχει οικονομικά,
2: θα έχει την οικονομική ευχέρεια με τα 40 εκατομμύρια που θα πάρει, να δώσει τα πέντε στον Ολυμπιακό, γιατί το θέλουν το Γιάρεμ Τσουκπέκης για βασικό σεντερφόρ. Ο Φονσέκα που είναι προπονητής τον θέλει σαν τρελός, και μάλιστα υπάρχει και μια άλλη λεπτομέρεια ότι η γυναίκα του Φονσέκα είναι Ουκρανή, και στο διάστημα που ήταν στη Γαλλία τώρα δανεικός είχε κάνει μια έτσι ιδιαίτερη σχέση με δύο γυναίκες, και ίσως αυτό να παίξει και το ρόλο του. Αλλά όλα αυτά, ξέρεις, οι γυναίκες πάντα παίζουν ρόλο.
0: Πάντα παίζουν ρόλο. Καταρχήν να σε διορθώσω, δεν είμαι από το Μεσολόγγι. Εγώ είμαι Αγρίνιο Καρπενής, ανάμεσα.
2: Αγρίνιο, εντάξει. Επειδή εγώ απλά είχα παρουσίαση στο Μεσολόγγι, μπερδεύτηκα.
0: Στο Μεσολόγγι έχουν ίντερνετ, εκεί πάνω που είμαι εγώ δεν έχει τίποτα. Φλάκα
2: κάνω. Ναι, όταν παρουσιάστηκα εγώ δεν είχε τίποτα.
0: Έτσι, μπράβο. Να ρωτήσω τώρα ονόματα εδώ που λένε κάποιοι φίλοι. Brian Hill, Fred.
2: Έχει απορριφθεί η περίπτωση αυτή. Τώρα, αν φτάσει ο Ολυμπιακός στο σημείο να μην μπορεί να βρει άκρη με άλλον εξτρέμ και φτάσει να συζητάει πάλι με τον Χιλ. Πάντως η απόφαση είναι για τον Χιλ, δεν κάνει, είναι ένας εξτρέμ καλός, αλλά χωρίς γκολ, χωρίς αριθμούς.
0: Μάλιστα. Για αμυντικό χαφ λέει ένας φίλος εδώ, δύο ονόματα, ρώτα τον Κώστα. Άλβαρες και Φρέντρουπ.
2: Ο Άλβαρες και?
0: Μόρτεν Φρέντρουπ.
2: Ναι, ο Άλβαρες νομίζω ότι είναι ένας Μεξικανός. Τα λέω γιατί εσύ προφανώς δεν τα γνωρίζεις, μπορεί να μην τα γνωρίζεις, κιόλας συγγνώμη, επειδή ήσουν με άδεια. Είναι ένα αρχηγός της εθνικής ομάδας του Μέξικο, με 5 παρουσίες στο Μουντιάλ, αμυντικό χαφ, πολύ καλή περίπτωση, και φαίνεται ας πούμε ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται. Είναι μια προοπτική, ανήκει στη West Ham, συγγνώμη, είχε δοθεί δανεικό στη Φενέρ. Τώρα ο Ολυμπιακός μιλάει με τη West Ham για τον Άλβαρες. Είναι Μεξικανός. Καθαρό εξάρι. Είναι ένας παίκτης, μάλιστα στο εξωτερικό διαρρέν πληροφορίες ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά. Αλλά το πολύ κοντά, ξέρεις, τώρα δεν τα λέμε γιατί δεν βλέπουμε τι έχει γίνει.
0: Μπορεί να πέσει η υπογραφή, δεν υπάρχει κοντά.
2: Ναι. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι αυτή τη βδομάδα θα έχουμε. Ο Φρέντρουπ παίζει στη Τζένοα, είναι δεκαεξάρι κι αυτός, δανός, πολύ καλή περίπτωση κι αυτός. Νομίζω γύρω στα 6 εκατομμύρια ζητάει η Τζένοα, όμως ο παίκτης είναι επιφυλακτικός. Περιμένει ίσως μια καλύτερη πρόταση από ένα μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Όταν ακούς τέτοια σάκη μου, εμένα η άποψή μου είναι μακριά και αγαπημένη.
0: Ακριβώς.
2: Εγώ θέλω παίκτες που να θέλουν να έρθουν στον Ολυμπιακό, όπως έγινε με τον Γκονζάλες, το παιδί. Είδαμε, υπέγραψε, έκανε δηλώσεις, θέλω να έρθω στον Ολυμπιακό, μου αρέσει η Ελλάδα, ξέρω τον Ολυμπιακό, έρχεσαι, υπογράφεις και τέλος. Από εκεί πέρα όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Ο φίλος ο Σωτήρης σε ρωτάει για τον Ζέλσον, λέει βλέπω να φεύγει. Γιατί
2: ναι, υπάρχει μια πρόταση από την Κράσνονταρ. Είχε κάνει και άλλη μία η Κράσνονταρ πριν από κάνα δίμηνο στον Ολυμπιακό, αλλά τα λεφτά ήταν λίγα. Το θέμα είναι η Κράσνονταρ προσπαθεί να δελεάσει τον Ζέλσον με ένα καλό συμβόλαιο που είναι πάνω από 2 εκατομμύρια. Στον Ολυμπιακό το συμβόλαιο του Ζέλσον είναι 1.200, οπότε προφανώς παίρνει καλύτερο συμβόλαιο, αλλά πρέπει ο Ολυμπιακός να πάρει τα λεφτά που θέλει. Αν η Κράσνονταρ επιμένει, είναι πολύ πιθανό να φύγει ο Ζέλσον, οπότε ο Ολυμπιακός θα κινηθεί μετά για την απόκτηση εξτρέμ.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι κι αλλιώς κινείται τώρα δηλαδή. Κοίτα, αυτή τη στιγμή είναι Πουέρτα, Βάργκας και Άλβαρες. Αυτά είναι τα 3 ονόματα που είναι στην πρώτη
0: που λογικά θα έχουμε εξελίξεις είτε θετικές είτε αρνητικές σε επόμενες ημέρες. Δεν υπάρχει χρόνος, έτσι, αυτό που
2: νομίζω ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά να πάει, να πάει πιο μακριά, γιατί είπαμε. Δηλαδή αν έρθει ο Βάργκας, ας πούμε, ή ο Πουέρτα, δεν τους δηλώσει στη λίστα.
0: Δεν γίνεται.
2: Οπότε θα πρέπει ό,τι κάνουν στον Ολυμπιακό να το κάνουν γρήγορα. Τα περιθώρια έχουν στενέψει. Δυστυχώς έτσι ήρθαν τα πράγματα. Καλός ή κακός. Κακός μάλλον, αλλά okay. Τώρα κοιτάμε μπροστά. Είδαμε το Σάββατο ορισμένα καλά πράγματα από τα νέα πρόσωπα. Ειδικά το Ρόγκα, ο οποίος μπήκε και άλλαξε το παιχνίδι. Ο Φορτούνης, ο γνωστός Φορτούνης, και ακόμα καλύτερος θα έλεγα. Ήταν από τους κορυφαίους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο τερματοφύλακας σταθερός Ορτέγκαν και δεν βιέστηκε. Ο Κάρμο μπήκε αλλαγή, πέτυχε τον γκολ.
0: Πέτυχε τον γκολ, ωραίο γκολ.
2: Και εδώ που λέει, επειδή είπα για Κάρμο, να σου πω ότι ήδη η πληροφορία για τον Πιρόλα, επειδή έγινε αναγκαστική αλλαγή και ζήτησε και από τον πάγκο, έκανε κίνηση αλλαγή, δεν είναι κάτι σοβαρό. θα είναι στη διάθεση του προπονητή για το μάτς της Τρίπολης την Κυριακή, αλλά νομίζω ότι δικαιωματικά ο Κάρμο θα είναι αυτός που θα είναι ο αριστερός στόπερ μετά την εμφάνισή του προχθές και τον γκολ που πέτυχε.
0: Για το πέναλτι του LKB, λέει ένας φίλος εδώ, ποια είναι η άποψη του Κώστα?
2: Κοίταξε να δεις τώρα να αρχίσουμε να κατηγορούμε τον LKB.
0: Όχι,
2: κάτσε ρε να τελειώσει. Εντάξει, ξέρω την άποψή σου. Που εδώ και τρία χρόνια έχει πετύχει τόσα γκολ, έχει δώσει τόσες νίκες στον Ολυμπιακό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εδώ και μήνες είναι πολύ άστοχος. Δεν βρίσκει την μπάλα με τίποτα. Δηλαδή, προχθές σε άδεια εστία, ας πούμε, σε μια φάση που μπορεί να ήταν offside εκεί με το Φορτούνι, πέταξε την μπάλα out με κεφαλιά από το ένα μέτρο. Προφανώς εδώ υπάρχει μια αφέλεια για τον τρόπο που πήγε να εκτελέσει το πέναλτι. Είσαι στο...
0: Και ειδικά που είναι, ήταν 0-0 νομίζω τότε.
2: Ναι, ήταν στο 20 λεπτό, το μάτς είναι στο 0-0, έχει χάσει τόσες ευκαιρίες. Βέβαια, ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού που Ατρομήτου ήταν ο
0: τερματοφύλακας.
2: Έτσι. Οκ, όμως δεν μου λέει τίποτα αυτό. Γενικά είναι σε μια παρατεταμένη αστροτροχία ο LKB, αλλά παραμένει LKB.
0: Δεν το συζητάμε. Έτσι.
2: Δεν μπορώ να πω να το κατηγορήσω. Εντάξει, και από τη στιγμή που σώθηκε η παρτίδα με τον γκολ του Κάρμου, νομίζω ότι γιατί και ο Κάρμου, ας πούμε, είδαμε ότι πήγε και έτσι.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
5: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
4: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
5: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
6: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
7: Αυτό το καλοκαίρι η ESO δίνει ρυθμό στις διαδρομές σου. Με κάθε γέμισμα με καύσιμα ESO Synergy αξίας 30 ευρώ και άνω, εξασφαλίζεις μέχρι και 47% έκπτωση σε επιλεγμένες Bluetooth συσκευές της Muse. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ήχου, όπως ασύρματα ακουστικά για μικρούς και μεγάλους, Bluetooth ηχεία, συσκευές hands-free, φορητά ραδιόφωνα και άλλα, και άκου το καλοκαίρι δυνατά! Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η πρόκριση στη League Phase του Europa League περνά από το Γασιπί με την Ομόνια να παίζει τα αρέστα της απέναντι στη Σεντ Ρούιντεν με στόχο μπροστά στον κόσμο της να πάρει την νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase της δεύτερης τάξης κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. 5η 27 Αυγούστου στις 8 Ομόνια Σεντ Ρούιντεν, ζωντανά από τον Super Sport 104.
9: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
12: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
13: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
12: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο, κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
15: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
2: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Λίγο μετά τις 7:30, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Συντονισμένοι σωστά στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 8 με το Σάγιο Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Να πω καλησπέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο από τον Πειραιά. Σάγι, καλώς όρισες, λέει. Καλησπέρα, φίλε. Καλή εβδομάδα και καλή σεζόν με υγεία. Καλές εκπομπές να έχεις. Καλησπέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες εντός και εκτός Ελλάδας. Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλή ραδιοφωνική χρονιά. Ο φίλος μου ο Βαγγέλης από το Κάτω Εγάλεο. Ο Λάκης 811. Και πάμε ευθύς αμέσως στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
4: Και επιστρέψαμε λοιπόν, τέταρτη περίοδο, στα 5:58 για το φινάλε. Η Ελλάδα προηγείται 75-64. Ένα σουτ δύο πόντων έβαλε ο Μωραήτης που πέρασε στο παιχνίδι.
3: Πέρασε τελικά. Και
4: είπαμε, 13ος θέσης, ναι.
3: Και επέμενες.
4: Πέρασε λοιπόν και η Ελλάδα πήρε ξανά την κατοχή και ο Ντόρσεϊ θα κατεβάσει τώρα. Για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.
3: Μέχρι τώρα ποιος παίκτης της εθνικής μας έχει ξεχωρίσει?
4: Ο Ντόρσεϊ έχει ξεχωρίσει και αμέσως μετά ο Λαρετζάκης.
3: Μάλιστα.
4: Η αλήθεια είναι. Δεν υπάρχει κάτι, δεν έχουν κάνει κάτι εντυπωσιακό οι διεθνείς. Με Τζίποχλου τώρα στο Χ από τις 45 μοίρες των τριών πόντων, στα 5 και 19 όλα αυτά. Η Κύπρος τώρα θέλει να επιτεθεί, έκλεψε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ πέρασε, πήρε και το φάουλ. Θα σκοράρει μένα, αλλά δεν υπάρχει καλάθι. Προφανώς δεν θα μετρήσει. Στο 75-64 το παιχνίδι. Ο μόνος που, αν δεν έχει λάθος, δεν έχει αγωνιστεί, είναι ο Περσίδης. Στην προηγουμένη περίπτωση. Δεν έχει αγωνιστεί ο Περσίδης μέχρι τώρα. Είναι και ο μόνος που δεν έχει στατιστικά. Έτσι. Προφανώς. Και τώρα η Ελλάδα θα κατέχει τα... Κάνει και μια αλλαγή τώρα ακόμα ο Βασίλης Πανούλης, βάζει τον Κώστα Αρτοκούμπο στη θέση του Μίτογλου. Πέρασε και ο Λαρετζάκης και ο Παπα-Νικολάου και ο Τολιόπουλος και ο αν δεν κανόνας, ναι, και ο Μωραήτης. Είναι οι πέντε της εθνικής μας. Την κορυφή της ρακέτας ο Κώστας, έδωσε την μπάλα στο Λαρετζάκη. Ο Τολιόπουλος από 45 μοίρες για δύο είναι άστοχος. Και η Κύπρος οργανώνει το παιχνίδι με τον Γιαναρά. Εδώ στην πάλι στο Μαντεοβάνι. Και τώρα ο Πασιάλη. Ο Μαντεοβάνι από το ύψος των Βολών περίπου και ίσως και λίγο πιο κοντά στο Χ. Rebound για την εθνική μας ομάδα που θέλει να επιτεθεί γρήγορα με τον Μωραήτη. Που δίνει στον Παπα-Νικολάου. Το Λιόπουλος. Το Λιόπουλος πάει μέχρι μέσα. Ένα σου τριών πόντων από το Λαρετζάκι είναι άστοχο. Απ' τη γωνία περίπου ο Λαρετζάκι σας το έχισε στα 4:20. 75-64 παραμένει το σκορ.
3: Ωραία, παραμένεις λίγο, δεν κλείνουμε τη γραμμή. Παραμένεις στο μικρόφωνο και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο, Γιώργο μου. Εμείς θα μιλήσουμε λίγο για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, πάμε στον Παναθηναϊκό. Το είπε νωρίτερα και ο Μάνος Σαραμόπουλος. Ο Κλεμάν Τουρπέν θα είναι ένας εκ των κορυφαίων διαιτητών. Αυτή τη στιγμή θα είναι στο μάτς της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας. Αυτόν όρισε η UEFA. Το μάτς θα γίνει στις 10 το βράδυ την Τετάρτη. Ένα μάτς που θα κρίνει ποιος από τους δύο θα βρεθεί στη link face του Champions League. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει μεγάλη ευκαιρία να είναι εκείνη που θα πάρει το εισιτήριο. Από εκεί πέρα να σας πω πως η Αλάνια Σπορ ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Παύλο Φερνάντες με τη μορφή του μονοετούς δανεισμού από την

Ο πρόεδρος τώρα της Αλάνια Σπορ ευχαρίστησε την ΑΕΚ για τη συνεργασία σε αυτή τη μεταγραφή και στάθηκε και στο ρόλο του Τσαβέλα, που από ό,τι καταλαβαίνουμε έβαλε το χεράκι του να γίνει αυτή η μεταγραφή. Η ΑΕΚ η οποία προετοιμάζεται για το μάτς με την Λεύσκη. Η ΑΕΚ η οποία πρέπει να εκμεταλλευτεί την έδρα της. Δεν την τρομάζει κιόλας ο αντίπαλος. Θεωρώ ότι είναι χαμηλότερης δυναμικότητας. Και αν αναλογιστούμε για το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, δεν έχει ιτηθεί η ΑΕΚ, σοπαλή έφερε, οπότε μπαίνει στο γήπεδο και καθαρίζει το μάτς. Δεν έχει και πολλά διλήμματα, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ο Νίκολιτς. Θα δούμε αν θα ξεκινήσει ο Βάργα ή ο Ζήνη. Φυσικά δίπλα στον Γιώβιτς. Υπάρχουν βέβαια οι μέρες, υπάρχει βέβαια και αυριανή προπόνηση, οπότε θα πούμε περισσότερο μάλλον στην αυριανή μας εκπομπή. Τελική ευθεία λοιπόν για τη ρεβάντς με την Λεύσκη.

Ο ΠΑΟΚ τώρα δεν έχει και τόσο εύκολη. Παίζει εκτός έδρας, γι' αυτό το λέω. Δεν είναι τόσο εύκολο το μάτς απέναντι στην Πράντ στην Νορβηγία. Έτσι νομίζω. Ελπίζω να κάνω λάθος. Γιατί είναι ένα παιχνίδι που αν το κερδίσει ο ΠΑΟΚ, όλα τα πράγματα γίνονται πολύ καλύτερα στην ομάδα. Αν δεν γίνει αυτό, ύστερα και από τη φυγή του Κωνσταντέλια, πιστεύω ότι θα υπάρχει ήδη γκρίνια, θα υπάρχει ακόμα περισσότερο από τους φίλους του ΠΑΟΚ και λογικό θα έλεγα, παρά βέβαια το ευρύ 4-0 επί του Λεβαδιακού. Είναι ένα μάτς της χρονιάς θα έλεγα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα ζητήσει να σβηστεί δεύτερη αγωνιστική της ποινής του Ζίβκοβιτς, που αν παίξει και ο Ζίβκοβιτς θα είναι ότι διαφορετικά τα πράγματα πιστεύω. Και επίσης από το αποτέλεσμα του μάτς της Πέμπτης θα δούμε πώς θα προχωρήσει ο ΠΑΟΚ όσον αφορά τις μεταγραφές που θα κάνει για την ενίσχυσή του.

0: Ο Ευρωπαίος Όφι θα πάει για τη ρεβάντς με τη ΤΣΣΚΑ στη Σόφια με φίλους που θα στηρίξουν την ομάδα. Υπάρχει ανακοίνωση που εξέδωσαν οι κριτικοί για τα εισιτήρια που έχουν εξασφαλίσει για αυτό τον αγώνα με τους Βούλγαρους, που θυμίζω έχει ένα πολύ καλό προβάδισμα από το, μετά το 3-0 στο Ηράκλειο. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρονται μπορείτε να μπείτε στο site της Payoffi για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Πάντως θα μπορούν και κάποιοι φίλαθλοι να ταξιδέψουν με το charter της ΠΑΕ. Θεωρώ από τους Ευρωπαίους ο Όφι έχει το πιο εύκολο έργο, έτσι. Αυτό έχει κερδίσει 3-0. Ο ΠΑΟΚ μετά την ισοπαλία θα δυσκολευτεί, αλλά ελπίζω να πάρει την, ελπίζουμε να πάρει την πρόκριση και την νίκη όπως και ο Παναθηναϊκός, και να καθαρίσει και η ΑΕΚ, όπως είπα νωρίτερα, την μπουγάδα που λέμε. Για να πάμε λίγο στον Γιώργο Ιωάννου. Τον έχουμε στη γραμμή, Γιώργο.
1: Η Κύπρος μειώνει στις 7 ένα τρίπλο τώρα από τον Παπα-Νικολάου. Δεν θα ευτοχίσει ο Παπα-Νικολάου και ο Γιαναράς παίρνει το rebound. Η Κύπρος έχει μειώσει σε 7-77-70. Φάουλ από τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος έχει μείνει στους 3 πόντους το παιχνίδι. Έχει κάνει το τρίτο του προσωπικό φάουλ. Κιόλα. Ο Μπαζίνας περνάει στο παιχνίδι. Η Κύπρος έχει μειώσει 7 στα 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα που μένουν για το φινάλε. Και τώρα ο Μάρκου. Μια πάσα.
0: Θύμισε μας λίγο το χρόνο, Γιώργο μου.
1: Το 1.56 είναι τώρα.
0: Ωραία,
1: ένα
0: θα μου δώσεις...
1: το βάνει άστοχο, βεβαίως.
0: Ωραία, θα μου δώσεις λίγο να πω δύο θέματα του Άρη και επιστρέφω σε σένα έτσι για την λήξη του μάτς. Ο Άρης, ο οποίος ανακοίνωσε φίλες και φίλοι την απόκτηση του Μπόσκο Σούταλο από τη Σταντάρ Λιέγης για ένα χρόνο, διατηρώντας οψιόν όμως αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι του 2027. Είναι 26 ετών, κεντρικός αμυντικός, Κροάτης. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να ενισχυθεί. Επέστρεψε επίσημα και ο, θυμίζω, ο Μανού Γκαρσία στον Άρη, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Ο Άρης, ο οποίος κέρδισε χρόνο, είχε μια ανατροπή στο μάτς της πρεμιέρας, της πρώτης αγωνιστικής απέναντι στην Καλαμάτα. Κέρδισε 3-2, ένα έτσι πλούσιο παιχνίδι θα έλεγα. Κερδίζει και ο Άρης χρόνο ύστερα από αυτή την νίκη, θα έλεγα. Και σιγά σιγά όλοι προσπαθούν να το αλλάξουν, προς το καλύτερο βέβαια. Ο οποίος Άρης είχε καθυστερήσει όσον αφορά τις μεταγραφές. Έκανε όμως ποδαρικό με το δεξί για τη νέα σεζόν. Και τώρα βλέπουν καλύτερα, ας πούμε, αν μπορώ να το πω έτσι, το μέλλον στην ομάδα. Να επιστρέψουμε και πάλι στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
1: Ένα λεπτό και 3 δευτερόλεπτα. Το Λιόπουλος θέλει να πάει μέχρι μέσα. Παπα-Νικολάου ελεύθερος για 3. Δεν θα συγχωρήσει αυτή τη φορά. Και κάπως αν αντιδράει για τα προηγούμενα αυτού που δεν πήκανε. 82-72, νομίζω εδώ τελειώνει κατά κάποιο τρόπο το παιχνίδι. Στα 49 δευτερόλεπτα πλέον. Ο Παπα-Νικολάου το τελείωσε 82-72. Και τώρα η Κύπρος θα ψάξει μια επίθεση. Ο Παυλίδης έδωσε την μπάλα στον Γιαναρά. Γιαναράς, ο Χάρης Γιαναράς, ένα σούτ τριών πόντων από την Κύπρο είναι άστοχο. Rebound επιθετικό από την, από τους φιλοξενούμενους. Άστοχος ο Γιαναράς, από κάτω το καλάθι οι Κύπροι αστοχούν. Νέα προσπάθεια, καλάθι και φάουλ. Τα 22,7 δευτερόλεπτα, βέβαια όχι το καλάθι, ιδιαίτερα το παιχνίδι. Η Κύπρος μειώνει στους 8. Είναι το φάουλ από τον Μπαζίνα, το δεύτερο του φάουλ. Τους 2 πόντους ο Μπαζίνας. Ο Παυλίδης σκόραρε, πήρε και το φάουλ. Στους 11 πόντους ο Παυλίδης. Μαζί με τον Τίγκα και τον Ιωάννη Γιαναρά. Εξαιρετική. Μείωσε στους 7 ο Παυλίδης. Δεν θα γίνει επίθεση. 82-75 η Ελλάδα θα επικρατήσει της Κύπρου. Μια Κύπρος αξιοπρεπέστατη μέσα στο παιχνίδι. Η Ελλάδα δεν ενθουσίασε ιδιαίτερα. Ανέβασε πολύ λίγο τους ρυθμούς της σε λίγα σημεία του παιχνιδιού. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν στο Telecom Center, η Ελλάδα η οποία παίρνει τη νίκη. Πρώτο σκόρ του παιχνιδιού και φυσικά της ελληνικής μας ομάδας, ο Tyler Dorsey, ακολούθησαν με 11 από τον Τσίπογλου και 10 ο Κώστας από το Κούπο. Τελικό αποτέλεσμα στο Telecom Center Athens, Ελλάδα Κύπρος 82-75.
0: Βρε φίλε, πες τον εκφωνητή ότι είσαι στον αέρα. Λοιπόν, Γιώργο μου. Εντάξει, λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ. Καλή ξεκούραση. Καλό βράδυ, φίλε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, φίλες και φίλοι, που μας μετέφερε όλα όσα έγιναν στο φιλικό της εθνικής μας απέναντι στην Τουρκία. Στην Κύπρο. Όχι στην Τουρκία, διορθώνω. Ελλάδα-Κύπρος λοιπόν, 82-75 τελικό αποτέλεσμα. Το μάτς έγινε στο Telecom Center Athens. Ήταν το δεύτερο τεστ εθνικής ανδρών, εν όψη βέβαια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

0: Είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 8, πριν από το τέλος της εκπομπής. Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα φίλε. Καλώς σε βρήκα.
2: Καλησπέρα Τσάκη μου, καλώς επέστρεψες.
0: Ούτε κατάλαβα όποτε πέρασε, μία εβδομαδίτσα ήταν μόνο.
2: Να πούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού λοιπόν, γιατί
0: βέβαια.
2: Έτσι και με τέτοια ζέστη.
0: 24 Αυγούστου, νωρίς.
2: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, το θέμα της ημέρας είναι η αποχώρηση του Τσέριν για την Al Wahda. Με, από ό,τι λένε πληροφορίες, με 3 εκατομμύρια. Τι έχεις να πεις γι' αυτό, το σχόλιο σου?
2: Κοίτα να δεις, επειδή έχω να πω διάφορα, γιατί έχουμε μέρες να τα πούμε και μεσολάβησαν πολλά. Εντάξει, ο Τσέριν ήταν ένας προσφοριστές που ήταν προς πώληση. Νομίζω ότι το ποσό αναμενόταν μεγαλύτερο. Δηλαδή νομίζω ότι ο Μαχναϊκός λέγει για ένα ποσό 5-6 εκατομμυρίων κάποια στιγμή.
0: Και εγώ και στο τάλιρο περίμενα, μου έκανε εντύπωση τώρα.
2: Εντάξει, προφανώς, κοίταξε να δεις, επειδή προχθές ήμουν σε ένα φιλικό του Απόλλων Αθηνών εκεί με το φίλο μου το, που με τιμάει με τη φιλία του το Γκότς, το Σάκη, το Τσιόλι. Και ήταν κάποιοι παλέμαχοι του Παναθηναϊκού που γνωρίζουν και αυτοί κάποια πράγματα από την ομάδα. Από ό,τι καταλαβαίνω, αν ισχύουν αυτά που λένε, ο Παναθηναϊκός σε 10-15-20 μέρες το πολύ, στο κέντρο του Σάκη θα έχει δύο ακόμα χαφ.
0: Και πολλές μέρες είπες, το λέω αυτό γιατί πρέπει να παραδώσει την ευρωπαϊκή λίστα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώριο πάρα πολύ. Γιατί αν πάρεις καλούς παίκτες, που αυτό θα πάει να κάνει ο Παναθηναϊκός, δεν μπορεί να τους έχεις εκτός λίστας. Έτσι, οπότε
2: δηλαδή,
0: πρέπει να γίνει
2: μαζί, με τον Γκάνγκουα, ο οποίος είναι εξαιρετικός προπονητής από ό,τι λένε πλέον.
0: Ναι, το μαθαίνω και εγώ αυτό που λες.
2: Και μαζί με τους δύο καινούργιους, φάνε και ένα εξάρι και ένα οχτάρι. Ίσως από το κέντρο, για παράδειγμα, που θα δούμε την Πέμπτη. Που είναι το πιο κρίσιμο παιχνίδι αυτή τη στιγμή, όπως θα κατάφερε ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία, ότι θα είναι τελείως διαφορετικό το κέντρο.
0: Τώρα, μιλάμε για τελικό το μάτς αυτό στη Τσεχία, έτσι.
2: Κοίταξα, Ρουσέ, και επειδή εμείς θα λέμε και ό,τι λέμε, δεν ξέρουμε, όταν άρχισε αυτή η διαδικασία των παιχνιδιών, εγώ είχα πει, στη γνώμη μου ήταν ότι ο Παναθηναϊκός έπρεπε να κάνει 3 προκρίσεις με 6 νίκες. Αυτή ήταν η δική μου γνώμη για τον Παναθηναϊκό που έχω γνωρίσει εγώ και για τον Παναθηναϊκό που νομίζω και τώρα, αυτή τη στιγμή, με το ρόστερ που έχει και το μπάτζετ που διαθέτει, ότι αυτό θα πρέπει να είναι το φυσιολογικό. Αλλά αυτό είναι δική μου γνώμη. Νομίζω ότι οι προκρίσεις μετράνε σε αυτό το σημείο που είμαστε. Ο Παναθηναϊκός πήρε τις δύο προκρίσεις, έστω και μισοπαλής στην παράταση. Αλλά αυτό που έγινε στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν αυτοκτονικό. Ήταν ένα συνδυασμό και εγκληματικών διαιτητικών λαθών, αλλά δεν θέλω να σταθώ επουδενή εκεί, γιατί δεν υπάρχει δικαιολογία. Ο Παναθηναϊκός και ο προπονητής του έκαναν τρομερά λάθη το τελευταίο 20 λεπτό και ένα παιχνίδι που θα πήγαινε σβηστό 2-0 ή 3-0 κατάφερε να το κάνει σοβαλία.
0: Έτσι όπως όπως κατάφερε.
2: Κατάφερε βέβαια, και επειδή δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα στα προκριματικά του Αυγούστου, και εντάξει, μπορεί να έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι μικρές οι αποστάσεις και όλα είναι επικίνδυνα.
0: Και αυτά τα μάτς, φίλε, κρύβουν παγίδες, το έχουμε πει, έχουμε δει να γίνουν.
2: Σίγουρα, απλά και κάποια στιγμή τελειώνουν οι δικαιολογίες και καλύτερη κλήρωση ο Παναθηναϊκός από αυτή που είχε δεν θα μπορούσε να το έχει τύχει, και δεν υπάρχει δικαιολογία αν ο Παναθηναϊκός δεν τα καταφέρει. Πρέπει την Πέμπτη οπωσδήποτε να πάρει την πρόκριση, και πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρός και να μην συνεχίσει τα λάθη και το προπονητικό τίμα, αλλά και όσοι αθλητές αγωνιστούν την Πέμπτη. Έτσι, γιατί είναι πολύ κομβικό για να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός και να συνεχίσει στην Ευρώπη καταρχήν. Και επειδή ο στόχος είναι το πρωτάθλημα, όπως όλοι λένε από όλες τις πλευρές, για να μπορέσει να κάνει την έναρξη στο πρωτάθλημα με ήσυχο το κεφάλι του και τις προσθήκες που αναφέραμε πριν.
0: Ακριβώς,
2: με ηρεμία.
0: Μια και λες για προσθήκες, να επανέλθω λίγο στο Τζέριν και να κλείσουμε το θέμα αυτό. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε για να τον πάρει 650.000 ευρώ περίπου. Οπότε τον δίνει γύρω στα 3 εκατομμύρια. Από αυτή την άποψη βγαίνει κερδισμένος μεν, αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω. Πάνω από 140
2: Εντάξει.
0: παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, 4 γκολ, 8 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Ένα παιδί που θεωρώ ότι βοήθησε τον Παναθηναϊκό.
2: Okay. Τιμών των αναλογιών ήταν τίμιος.
0: Αυτό εννοώ, τίμιος.
2: Δεν είχε την εξέλιξη και αυτό, ούτε την αναβάθμιση του Παναθηναϊκού, δεν μπορούσε να κάνει διαφορά. Για να υπάρχει στο ρόστερ είναι μια αξιοπρεπή λύση, έτσι έχει καλά τα τρεξίματα. Καλή επιτυχία του ευχόμαστε, καλή τύχη να έχει συνέχεια και έταξε ένα παιδί που δεν έδωσε δικαίωμα ποτέ.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ήδη ούτως ή άλλως έψαχνε για ένα πολύ καλό παίκτη στο κέντρο. Τώρα, αν θα ήταν εξαροχτάρι ή οχταροεξάρι, δεν το θα δούμε τι θα κάνει και αν θα πάρει δεύτερο τώρα με την πώληση του Τσέριν ο Παναθηναϊκός. Είναι στο τελικό στάδιο όλα αυτά. Πάντως, να πούμε, μισό να ολοκληρώσω, αν θέλει, ότι Σισοκό, Μπακασέτα και Βιλένα δεν έχουν αποδεσμευτεί. Αναμένεται να αποδεσμευτούν. Ακούγεται για τον Μπακασέτα ότι υπάρχει πρόταση από την Κύπρο. Είναι παίκτες που δεν έχουν καθόλου ενεργό ρόλο στην ομάδα. Επίσης υπάρχει, από ό,τι μαθαίνουμε, ότι υπάρχει ενδιαφέρον, ίσως υπάρξει μάλλον ενδιαφέρον για τον Τουμπά ή από την Κύπρο ή από την Ουτρέχτη, όπως λένε οι πληροφορίες. Και θα δούμε τι εξέλιξη θα υπάρξει. Για τον Μπακασέτα φαίνεται ότι είναι στο στόχαστρο της Ομόνιας, μιλάμε για την Κύπρο. Είχε ξανακουστεί πριν αρκετές ημέρες. Φαίνεται ότι αναθερμάνει το ενδιαφέρον της για τον παίκτη η κυπριακή ομάδα, ο οποίος παίκτης έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και ψάχνει βέβαια τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
2: Εντάξει, για τώρα που έχει Μπακασέτα, βέβαια καλό είναι όλα τα συμβόλαια ή όλοι οι παίκτες που δεν υπολογίζονται σε εκεί, είναι καλό να αποδεσμευτούν και για το σύλλογο και
0: βέβαια,
2: για το
0: προπονητή, διότι είναι
2: στα χέρια βέβαια. Από την άλλη βέβαια, βλέποντας τις εμφανίσεις του Καμαρά, ο οποίος επειδή έχει γίνει ένα τρελό πάρτι εναντίον του στα μίντια και τα λοιπά, δίνοντας βέβαια και ίδιο δικαιώματα με τα λάθη και τον τρόπο που αγωνίζεται, ο Καμαρά αποκτήθηκε σάκι και είχε και τη φήμη, και όχι μόνο τη φήμη, στο βελγικό πρωτάθλημα είχε και πάρα πολλές κίτρινες, ως ένας ποδοσφαιριστής στο κέντρο που είναι δυνατός, που θα κάνει το μαρκαρισμά του, που δαγκώνει, να το πω ποδοσφαιρικά έτσι. Και βλέπουμε στα παιχνίδια του με τον Παναθηναϊκό κάθε άλλο παρά αυτό, ας πούμε έτσι.
0: Συμφωνώ, απλά επειδή μας πιέζει ο χρόνος, να πούμε ότι υπάρχει, φαίνεται ότι υπάρχει από την Ιταλία ενδιαφέρον για τον Καλάμπρια. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Ιταλός δημοσιογράφος ο Οράτσιο Ακομάντο. Αποκάλυψε λοιπόν ότι ο πρώην αρχηγός της Μίλαν και ένας εκ των αρχηγών του Παναθηναϊκού βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή στη Σέρια και η Τωρίνο είναι αυτή που φαίνεται ως πιθανότητας προορισμός. Ένα χρόνο είναι στον Παναθηναϊκό. Θα δούμε βέβαια και τι κατάληξη θα έχει αυτή η υπόθεση όσο περνάει ο καιρός. Πιστεύω θα ξεκαθαρίσει ο Καλάμπρια, ο οποίος θα είναι, έχει δηλωθεί στη θέση του που έχει τραυματιστεί,
2: του Τσάπρα.
0: Όχι.
2: Α, του Ζαρού, του.
0: Που ήταν στην Κηφισιά, κοίτα, που ήρθε μαζί με τον Τετέι Κόλλη.
2: Του Παντελίδη.
0: Ναι, είναι δηλωμένος, οπότε δεν νομίζω να ξεκινήσει βασικός. Για τα αγωνιστικά θα τα πούμε αύριο, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Απλά έχει δηλωθεί για αυτά τα μάτς, οπότε έχει βγάλει από όλη την προπόνηση και θα είναι έτοιμος για τη Χράντετς. Βέβαια, χωρίς ρυθμό. 1,5 μήνα είναι έξω.
2: Σίγουρα δεν
0: θα είναι. Χωρίς δεξιό μπακ.
2: Αυτό το παιχνίδι με την Πέμπτη είναι τελικός και νομίζω ότι όλα. Το μόνο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Και το μόνο ουσιαστικό είναι ο Παναθηναϊκός να πάρει την πρόκληση την Πέμπτη και όλα τα άλλα θα μπουν.
0: Ακριβώς. Να πούμε επίσης ότι την Πέμπτη το μάτς είναι στις 8 στην Τσεχία. Η ρεβάνς του 2-2 του ΟΑΚΑ. Ορίστηκε ο διαιτητής της ρεβάνς που είναι γνωστός. Ο Στέγκεμαν είναι. Έντονα, μάλλον το γνωρίζουμε γιατί έχει έρθει αρκετές φορές εδώ στην Ελλάδα. 6 φορές σφίριξε μάτς ελληνικού πρωταθλήματος. Εγώ θα πω να τα πάει καλά, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει διαμαρτυρηθεί επίσημα στην UEFA για τη διαιτησία.
2: Μα είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν. Είναι τραγικά και όπως και στο παιχνίδι λέμε, δεν είναι δικαιολογία αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός μόνος έβγαλε τα μάτια του.
0: Έτσι.
2: Αλλά και οι αποφάσεις ήταν τραγικές καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, θα πω εγώ, γιατί γίνανε και άλλα λάθη. Αλλά τα δύο γκολ επί της ουσίας ανάκυρα το δέχουν, έτσι. Άσχετα με τα λάθη του ίδιου του Παναθηναϊκού. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
2: θα δούμε, πλησιάζουν οι μέρες, είναι μεγάλο τρίμερο και για τον Πάο και για τον Παναθηναϊκό.
0: Να πω δύο μικρές ειδησούλες, ότι ο βοηθός του Νίστρου πήγε στο μάτι της Τούμπας να δει τον ΠΑΟΚ, ο Μόρτεν Μόλκερ. Παρακολούθησε το μάτι του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό, είναι προσεχή αντίπαλη της ομάδας του Παναθηναϊκού.
3: Super Sport 104.
4: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Μετά το ισοπαλό 1-1, η Πάφος έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στην Δυναμό City για πρόκριση στη League Phase του Conference League, με τους Γαλάζιους να θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά μπροστά στο κοινό τους και να εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. 5η 27 Αυγούστου στις 8, Πάφος Δυναμό City ζωντανά από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός μετάδοσης Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
11: Βελβίτα.
12: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
13: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
14: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια.
13: College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
14: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια.

0: εξαιρετική.
1: Με τραγανή ζύμη,
0: πλούσια σε υλικά
1: και μοναδική σε γεύση.
0: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Αγνά υλικά,
0: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
1: φροντίδα και μεράκι
0: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
1: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
0: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
9: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
10: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
11: Με τραγανή ζύμη,
10: πλούσια σε υλικά
11: και μοναδική σε γεύση.
10: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
11: Αγνά υλικά,
10: μη πλούσια σε υλικά
11: και μοναδική σε γεύση.
10: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
11: Αγνά

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας.

9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 2 λεπτά μετά τις 9, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Νέο πρόγραμμα ο σταθμός. Θα ξεκινάμε από τώρα, από τις 9 έως τις 2 Δευτέρα βράδυ, με αρκετή ζέστη και υγρασία έξω. Είπαμε θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Τα τηλέφωνα του σταθμού γνωστά, τα ξαναλέμε πάλι άλλη μια φορά. 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Πήραμε σκητάλια από τον κύριο Σάκη Μπουσδούνη. Να τον καλησπερίσουμε, να πούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και στο φίλο μας τον Σάκη. Εβδομάδα που μπήκε σήμερα και έχουμε παιχνίδια μεσοβδόμαδα από Τετάρτη και Πέμπτη, τα ελληνικά παιχνίδια, τα ελληνικά μάτς με ενδιαφέρον για ελληνικές ομάδες. Έχουμε βέβαια πολλά παιχνίδια για το Conference Europa και Champions League προκληματικά. Από Τρίτη ξεκινούν τα μάτς, εμάς Τετάρτη και Πέμπτη. Θα μας απασχολήσουν περισσότερο εκεί που ο Παναθηναϊκός παίζει στην Τσεχία με την Κράλοβε, ο ΠΑΟΚ παίζει στην Νορβηγία με την Μπραν Τετάρτη βράδυ στις 8, αργότερα 2 ώρες μετά η ΑΕΚ παίζει στην Αγία Σοφιά στη Φιλαδέλφια με την Τζέσσεκα Σόφιας, και την Πέμπτη ο Όφι ομοίως είναι ο μόνος που έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή του με το 3-0. Νομίζω ότι είναι δύσκολα πιθανό να αλλάξει το αποτέλεσμα. Ο Όφι παίζει την Πέμπτη το βράδυ στις 9.

λοιπόν να πούμε και τα social media του σταθμού. Εκεί μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram 943 κάτω παύλα Sports, Facebook 943 Sports, TikTok 943 Interveten Sports, στο YouTube 943 Interveten Sports. Τώρα μας βλέπετε και live, τώρα μας βλέπετε live, βλέπετε τη μουτσούνα μου. Όσοι μπείτε στο site του σταθμού ελλαδατv.gr, μας βλέπετε και live και μας ακούτε και μας βλέπετε εικόνα και ήχο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε χτες, μάλλον σήμερα, στα παιχνίδια που τελείωσαν για το στοίχημα. Για όσοι έχετε παίξει στοιχηματάκι σήμερα Δευτέρα, είχαμε ένα παιχνίδι για το κύπελο, για το κύπελο εδώ το δικό μας, Ελλάσσιρου Μαρκό 1-1. Με δύο γκολ από ό,τι βλέπω, στο 1 στο 92 προηγήθηκε η Μαρκό με τον Λούκας, στο 94 εσοφάρισε με τον Μαρκός με πέναλτι η Ελλασσίρου, στα πέναλτι το Μαρκό πήρε την πρόκριση. Από και πέρα πάμε να δούμε έτσι τα πιο σημαντικά μάτς που έχουμε τελικά μέχρι τώρα, σήμερα Δευτέρα είπαμε. Μποτοσάνι με την Τσιούκ από την Ρουμανία 1-0. Μπότεφ Βράτσα με την Μπότεφ Πλότβιβ 1-0 και αυτό τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε ένα παιχνίδι για το κύπελλο Γερμανίας και εδώ πάει να γίνει έκπληξη μεγάλη. Τώρα μια ομάδα, παιδιά, τώρα θα κοιτάξω να την πω όσο μπορώ καλύτερα, γιατί δεν έχει πολλά φωνήεντα, έχει μόνο σύμφωνα. Φωνήεντα έχει 1, 2, 3, 4 φωνήεντα σε λέξη με 15 γράμματα. Λοιπόν, Alt, Gli, Enit και παίζει με τη Wolfsburg. Είναι 2-2, είναι στην παράταση. Θα είναι μεγάλη έκπληξη αυτή, αν αποκλειστεί η Wolfsburg. Από εκεί πέρα Αμβούργο, το Αμβούργο πέρασε, Βερ Αμβούργο 0-3. Κίκερς με την Κολονία 1-2 τελικό και αυτό.

tvelada.gr και μας βλέπετε και ζωντανά, μας ακούτε και μας βλέπετε tvelada.gr. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα παιχνιδάκια. Είναι στο 75 το παιχνίδι από την Ιταλία, Μπολόνια Λάτσιο 0-1. Μπρόντμπι Σίλκεμπορκ στο 51-0-1 και εδώ. Η Θέλτα Βίγκο Β' ομάδα με την Ανδόρα 0-1 στο 50. Η Στάλ με την Ρουχ Χορζόφ 0-1 στο 49. Πάμε Σουηδία, Μάλμε Τζου Γκάρντεν 0-1 στο 49. Στο 51 Βάρναμο Λασκρόνα 1-0. Έστερσουντ Λουντσκίλε 0-0. Ημίχρονο, όχι δεν έχουμε ημίχρονο κάπου. Νόρκεπινγκ Φάλκεμπερκ 2-0 στο 48. Σασούνα Λεβάντε 0-0 στο 38. Και έχουμε παιχνιδάκια από την Β' κατηγορία της Ολλανδίας, 2 μάτς. Αιτχόφεν Β' Τόπος 0-0 στο 7. Ουτρέχτη Β' Χέρακλες 0-2 νωρίς στο 8 λεπτό. Αυτά αργότερα, έχουμε και άλλα παιχνιδάκια. Θα τα πούμε και θα τα λέμε. Έχει και 2 μάτς, ένα για την Ιταλία, Ρώμα Φιωρεντίνα, και ένα για την Αγγλία, Φούλαμ Τσέλσι. 10 παρατέταρτο το Ιταλικό, 10 η ώρα το Αγγλικό, και αργότερα έχει παιχνίδια από τη Β' κατηγορία της Ολλανδίας από ό,τι βλέπω. Έχει κουπόνι πλούσιο, πολλά παιχνίδια και βραδινά μετά τις 12. Η φίλη μας η Ντίνα μας έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Να σε καλά, Ντίνα.

ο φίλος ο Μιχάλης. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Σήμερα είναι πρώτη, όχι, από χτες ξεκινήσαμε πρώτη εκπομπή. Σήμερα είναι δεύτερη, από χτες ήρθαμε. Φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Ελπίζω να πέρασε και εσύ καλά. Ο φίλος ο Μάικ μας έστειλε μηνυματάκι που λέει: Κύπρος ακούει, Βασίλη Γερασίμου. Κύπρο μας ακούει γενικότερα εδώ στο σταθμό και μας στηρίζει. Τα φιλαράκια μας εκεί στην Κύπρο, Super Sport στους 104. Γεια σου, φίλε Μάικ. Καλημέρα σε όλη την παρέα εκεί στην Κύπρο. Να πούμε, μας ακούτε και στις Βρυξέλλες από το ράδιο Άλμα, Αυστραλία από το ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη από το δορυφόρο Ελλάς Σαρτ και βέβαια σε πολλές περιοχές εκτός Αττικής και στην Αττική βέβαια, Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια 94,3, στη Βιωτία και στη Φωκίδα από το ράδιο Ένωση 97,3, στην Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6. Στην Ηλία, στον Πύργο, στην Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 94,6. Μάλλον 98,6, συγγνώμη. Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο 98,6. Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο και στη Λακωνία 104,6. Το Λακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Θες Πρωτεία, Αγρίνιο, Γουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά 98,6. Και στα Δωδεκάνησα και στη Ρόδο μας Prime Radio 103,7 και έρχονται και άλλοι νομοί. Θα μας ακούτε σε λίγο καιρό και σε πολλές περιοχές και άλλες περιοχές εκτός Αττικής.

Ο φίλος μας ο Αντώνης μας καλησπερίζει. Καλή εκπομπή, Μπιλάρα. Να σε καλά, φιλαράκο. Μπιλάρα, ποια παιχνίδια έχει αύριο για τα ευρωπαϊκά μάτς? Ελληνικές ομάδες δεν παίζουν αύριο. Είπαμε Τετάρτη παίζουν τρεις ομάδες, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, 8 η ώρα και 10 η ώρα η ΑΕΚ. Πέμπτη παίζει ο Όφης στις 9. Αύριο όμως έχει παιχνιδάκια. Το πρώτο είναι 8 παρατέταρτο, είναι προκριματικά Champions League, η Σαμπάχ με τη Χάπολ Μπερσεβά. Και το βράδυ στις 10 έχουμε Λάγκς και Λίντσερ με την Celtic και Μπόντο Γκλιμπτ με την Νάιμέγγεν. Βέβαια υπάρχουν και άλλα μάτς που δεν έχουν, βέβαια δεν μιλάμε για ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά πρωταθλήματα μεγάλο κουπόνι και αύριο Τρίτη, αλλά πολλά παιχνίδια από ό,τι βλέπω είναι από β' κατηγορία της Σκωτίας. Κύπελα πρέπει να είναι αυτά, για να ρίξω μια ματιά, μισό λεπτό. Ναι, Challenge Cup από Σκωτία, πολλά παιχνίδια, 10 παρατέταρτο. Πολλά παιχνίδια έχει και από την Αγγλία, και αυτό είναι για το League Cup και της Αγγλίας.

Ο φίλος ο Ηλίας μας καλησπερίζει από τη μεταμόρφωση, μας λέει καλό χειμώνα. Εντάξει, καλό χειμώνα για πολλούς. Μπορεί να είναι ακόμα ζέστη, να κάνει ζέστη και να έχει και καύσωνες. Μέχρι Τετάρτη θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά εντάξει, για εμάς που γυρίσαμε, καλό χειμώνα. Τι το πούμε τώρα, το πούμε σε 10 μέρες, το ίδιο πράγμα είναι. Από το Θεσσαλονίκη, φίλη μας η Αποστολία μας έστειλε μήνυμα. Εύχομαι ολόψυχα νίκες σε ελληνικές ομάδες. Καλό πρόγραμμα. Γεια σου, Αποστολία από Θεσσαλονίκη.

Μεταγραφικό, φίλε Δημήτρη, που ρωτάς γενικά για τις ομάδες, δεν υπάρχει έτσι κάτι. Ακούγονται πολλά ονόματα και για Ολυμπιακό. Πιο πολύ για Ολυμπιακό ακούγονται διάφορα ονόματα, αλλά δεν έχει έτσι κάτι ολοκληρωθεί.

Μπιλάρα, μια καλησπέρα από εμένα. Καλή εκπομπή. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Να κάνετε κάτι για το σταθμό εδώ στην Πάτρα. Παιδιά, κάτι κάνουμε. Προσπαθούμε να είμαστε εκεί με συχνότητα, να μας ακούτε και από συχνότητα και από την Πάτρα. Θα τα φτιάξουμε όλα. Ο φίλος ο Τάσος από τα κάτω Πατήσια. Μπιλάρα, καλησπέρα. Βλέπω προκρίσεις για όλες τις ελληνικές ομάδες. Και ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΟΦΗ. Εντάξει, ΟΦΗ, παιδιά, είναι ο μόνος που έχει σιγουριά. Όσο μπορεί να πεις κάτι σίγουρο στο ποδόσφαιρο, νομίζω μετά το 3-0 ΟΦΗ δεν θα έχει πρόβλημα να περάσει τους Βουλγαρούς. Οι άλλες τρεις ομάδες έχουν να κάνουν αγώνα για να περάσουν, δεν έχουν εξασφαλίσει κάτι. Ούτε ο Παναθηναϊκός μετά την αυτοκτονία το 2-2 στο ΆΚΑ, τον πρώτο γύρο, πριν δηλαδή μια εβδομάδα, το πρώτο μάτς. Ο ΠΑΟΚ τα ίδια 1-1 με την Μπραν στην Τούμπα. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να κάνει κάτι παραπάνω από τον ισόπαλο αποτέλεσμα, που δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Τώρα τη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφια. Το Μαρκό που ρωτάει ο φίλος ο Γιάννης, που έστειλε μήνυμα και ήταν, τελείωσε 1-1 το κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Απέναντι πέρασε η Μαρκό με 3-4.

Διαβάζω ένα θεματάκι. 40 ολόκληρα χρόνια από την κόντρα της Αργεντινής με την Αγγλία στο Μουντιάλ το 86. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα σκόραρε, θυμάστε, με το χέρι του Θεού που είπαμε. Πουλήθηκε η συλλεκτική μπάλα μέσω δημοπρασίας στην Αμερική. Πουλήθηκε, παρακαλώ, ακούστε παιδιά, κρατήστε μια μπάλα που την ακούμπησε το χέρι του Μαραντόνα και μπήκε γκολ, το χέρι του Θεού που βγήκε αυτή η φράση. Πουλήθηκε 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, αν υπήρχε τότε το ΒΑΡ, λέει ο φίλος, ναι, αν υπήρχε το ΒΑΡ δεν θα είχε μείνει αυτή η ατάκα, η περίφημη, το χέρι του Θεού, θα είχε ακυρωθεί το γκολ. Αλλά τότε δεν υπήρχε το 86 ΒΑΡ και το γκολ μέτρησε και η Αργεντινή κέρδισε με το χέρι του Θεού, το οποίο, η οποία μπάλα πουλήθηκε 2,9 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Δηλαδή, σαν να λέμε τώρα κάτι έτσι, το μικρόφωνο, ας πούμε, που μιλάει ο Σάκης ο Μπουσδούνης, μπορεί σε 40 χρόνια να πουληθεί το ίδια λεφτά. Να έχει την ίδια αξία. Πολλά τα λεφτά πάντως, 2,9 εκατομμύρια για μια μπάλα.

Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν να έχουμε με υγεία. Σας ακούω σήμερα πρώτη φορά. Λέω φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό.

Ο φίλος εδώ, ο Χάρης, μου στέλνει ένα βιντεάκι. Φίλε, το είδα. Ένας 21 ετών πιτσιρικάς οδηγός είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου είχε το οδηγούσε μαγνητές πόρτες και στη μουσική στο τέρμα. Τον πιάσανε και πήγε, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Τώρα, αυτή η τρέλα, ρε παιδιά, που έχετε κάποιοι με αυτοκίνητα γρήγορα. Θες να οδηγήσεις γρήγορα, κακώς οδηγάς γρήγορα. Αλλά το κάνεις. Τι το βγάζεις στο ίντερνετ? Από την επόμενη στιγμή θα σε πιάσουν. Δηλαδή το κάνεις τη βλακεία και πηγαίνεις με 240 χιλιόμετρα στην εθνική οδό, ας πούμε, σε δρόμους με πολλά χιλιόμετρα. Το βίντεο το ανεβάζεις να δείξεις τι, ας πούμε. Σαν να λες, ελάτε πιάστε με.

Ο φίλος ο Βασίλης μας στέλνει το μήνυμά του με πολλές ευχές για το νέο πρόγραμμα. Μπειλά το είδα σε διάφορα site το νέο πρόγραμμα στο σταθμό. Μακάρι να πάτε όσο καλά μπορείτε. Να είστε καλά φιλαράκο από σας. Και εμείς εσάς θέλουμε να είστε δίπλα μας.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Συνονόματε καλησπέρα και από εμένα. Βασίλης από την Αγία Παρασκευή. Στο Γιάννη το φίλο μας εκεί από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Γεια σου Γιάννη, καλή βάρδια. Και στο φίλο μας τον Σωτήρη που μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Να δούμε αν έχουμε κάποια εξέλιξη στα παιχνίδια του στοιχήματος, αν έχουμε κάποια γκολ για όσο έχετε παίξει στοιχηματάκι σήμερα Δευτέρα. Λοιπόν, Μπολόνια Λάτσιο παραμένει το 0-1 στο 89. Η Μπρόντμπι με τη Σίλκεμπορτ το γύρισε η Μπρόντμπι 2-1 στο 65. Θέλτα Βίγκο Ανδόρα μειώνει Θέλτα Βίγκο Βίτα ομάδα 1-2 στο ίδιο λεπτό στο 65. Η Στάλ με τη Ρούχορζοφ είναι 0-1 στο 63. Φαρένσε Φελγκιέιρας 0-1 στο 56. Μάλμε Τζουγκάρντεν 0-2 στο 65. Βάρναμολ Λατσκρόνα 1-1 στο 66. Έστερσουντ Λουτσκίλε 0-0 στο 63. Νόρκεπινγκ Φάλκεμπεργκ 2-0 στο 62. Ημίχρονο Σασούνα Λεβάντε 0-0. Και τα δύο Ολλανδικά, Ιτχόβεν Βίτα Τόπος στο 21ο λεπτό 0-0, Ουτρέχτη Βίτα Χέρακλες 0-2. Ξεκίνησε και ένα μάτς πριν από λίγο, πριν 7 λεπτά, Λοκομοτίβ Πλόβδιβ με την Άρντα είναι στο 0-0.

0: Ο φίλος μου Βαγγέλης ο Γκιώκας μου στέλνει μηνυματάκι. Κάνε 2-3 γκολ Λάτσιο να μην μπω φυλακή. Ο φίλος μου Βαγγέλης. Βαγγελάκι μου είναι 0-1. Είναι στο 90. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις. Για να δω μισό λεπτό. Ναι, είναι στις καθυστερήσεις το παιχνιδάκι. 0-1 στο 89. Το γκολ μπήκε στο 59. Το έβαλε ο κύριος Φρατέση, ο Νταβίτ Φρατέση, στο 59. Γκολ για τη Λάτσιο. Ο Βαγγελάκης θέλει ένα γκολ για να πάει ταμείο.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.
0: Κάποια μάτς από την β' κατηγορία της Ιταλίας. Ανασχολείστε και τα πιο σημαντικά μάτς είναι το βράδυ, σε λίγη ώρα δηλαδή από τώρα. Ρώμα Φιωρεντίνα 10 παρατέταρτο, πρεμιέρα και για τη Ρώμα και για τη Φιωρεντίνα. Και Φούλαμ Τσέλσι στις 10. Και ένα μάτς 10 και τέταρτο που είναι από την Πορτογαλία, Ζιλ Βισέντε με την Κάζα Πία, ξεκινάει 10 και τέταρτο. Έχουμε μετά τις 10.30 δύο μάτς, Μάλαγα Λα Κορούνια από την Λίγκα της Ισπανίας και Γρανάδα με την Μαγιόρκα. Και μετά έχουμε παιχνίδια μετά τις 12 από Λατινική Αμερική, κλασικά. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9.30, έφυγε σιγά σιγά το πρώτο μισάωρο. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι μας, να ακούσουμε κάποια μικρά απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια, εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,1.

εδώ είμαστε, επανήλθαμε 32 λεπτά μετά τις 9. Για το φίλο που ρωτάει, φίλε μου, τα παιχνίδια τα έχουν τα κανάλια Nova Sports και Cosmote. Νομίζω η Ιταλία έχει Cosmote, το Ρώμα Φιωρεντίνα και το Fulham Chelsea, νομίζω το Nova. Τώρα πιο ακριβώς ψάξω λιγάκι, θα τα βρεις. Πάντως στα δύο βάτς θα έχει κανονικά live τα κανάλια τα συνδρομητικά.

0: Λοιπόν, τελείωσε το μάτς στην Πολώνια. Πολώνια-Λάτσιο, Βαγγέλη μου, δεν τα κατάφερε η Λάτσιο να δεχτεί ένα γκολ, να βάλει γκολ η Πολώνια. 0-1 τελικό αποτέλεσμα, με 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Μπρόντμπι Σίλκεμπορκ είναι 2-1, είπαμε στο 75. Γκολ για την Ανδόρα, τρίτο γκολ. Θέλτα Βίγκο Βίτα Ανδόρα 1-3. Φαρένσε Φελγκιέιρα στο 66 γίνεται 1-1. Κάποια αλλαγή δεν βλέπω στο... Νόρκεπινγκ Φάλκεμπεργκ δίνεται 2-1 στο 72. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια. Απλά η Λοκομοτίβ παίζει με την Άρντα. Η Λοκομοτίβ παίζει, θα παίξει με 10 παίκτες από το 17. Και μετά αποβλήθηκε στο 14 ο Ζιουλιέν. Τώρα τι έκανε, κανένα μαχαίρι θα έβγαλε στο 14 για να αποβληθεί τόσο νωρίς. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε στον πρώτο φίλο που μας πήρε τηλέφωνο. Καλησπέρα.
1: Μόνο Γεράσιμο υπάρχει.
0: Καλώς το φίλο μου. Πού είσαι, ρε φίλε?
1: Μόνο Γεράσιμο. Γεράσιμο, εγώ να ξέρω στο στίγμα που δεν χάνω.
0: Μόνο Βαγγέλης. Μόνο Σόουμαν. Τέλος. Είδα, για να σου πω το πρωί. Αυτό το δελτίο που είδα το πρωί στο Facebook είναι.
1: 1,75 κάτι ρέστα που είχα, 30 μάτσο over 1,5 και ήρθα, πήρα 170.
0: Άκου τώρα να δεις, φίλε. Ξέρεις,
1: το κίνησε μισό.
0: Ναι, λογικό, σε ξέρουμε. Α, τώρα, το 1,75 να πάρεις 175 ευρώ, είναι τεράστιο το νούμερο.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί να τα 175 ευρώ εσένα να είναι δύο πανάγια λουλούδια στα μπουζούκια, αλλά σαν νούμερο με 1,75 να πάρεις 175 ευρώ είναι πολλά τα λεφτά.
1: 177, ναι.
0: Εντάξει. Τρει γύρε λουλούδια για σένα είναι στον κιάμο.
1: Εγώ εδώ είμαι τώρα σε διαπραγματεύσει, θα δώσω τον νεφρό.
0: Άστα αυτά που ξέρει. Ένα έχει ανάγκη εσύ. Πρώτη μούρη από μπουζούκια είσαι, κάθε μπουζούκι πρώτη μούρη.
1: Τι να λέει αυτό, αυτό δεν λέει κανένα.
0: Πάνω στην πίστα σε βάζουν και κάθεσαι.
1: Όσο μεγαλώνουμε, να εισάσυλα τα σχήματα.
0: Ωραία σχήματα φέτος έχουμε το χειμώνα.
1: Έχει, ναι.
0: Θα έχει πολύ δυνατά. Εμένα μου αρέσει πολύ το κιάμος φανταζής. Πολύ δυνατό θα είναι.
1: Πού θα είμαι εγώ, μωρέ, πού θα είναι.
0: Θα είναι πολύ δυνατό αυτό.
1: Θα είναι, ναι. Και λιόλι ρουβάς θα είναι.
0: Και αυτό θα είναι και
1: εγώ δεν το ακούω κανένα να τους δει, αλλά θα είναι δυνατό.
0: Όχι, φτιάχνουν γερά σχήμα.
1: Να περάσετε αύριο.
0: Μακάρι, φίλε, μακάρι.
1: Θα πάτε Champions League, να δείτε τη γλύκα όπως είδαμε και εμείς πέρσι.
0: Είναι άλλο πράγμα, ρε φίλε. Μόνο που να παίξει φτάνει.
1: Ισχύει. Αδείς και πέντε ομάδες. Βέβαια.
0: Σωστό.
1: Ωραία παιχνίδια.
0: Σωστό.
1: Πήρες διαρκεία?
0: Όχι, δεν πήρα φέτος διαρκεία. Δεν είχα οικονομική άνεση να πάρω διαρκεία φέτος. Θα πηγαίνουμε με ειστηριάκι. Ή θα πηγαίνουμε στα δημοσιογραφικά εκεί με τα φιλαράκια.
1: Λοιπόν, την αγάπη μου, Βασίλη Χάρη.
0: Να σε καλά, Βαγγελάκι μου. Τα λέμε για χαρά, για χαρά. Βαγγέλης Γιώκας, παιδιά, είναι άνθρωπος ο οποίος στις καλές εποχές των μπουζουκιών δεν υπήρχε μπουζούκι που να μην είναι μέσα. Γίναγε σε όλα. Και τώρα βέβαια γυρνάει σε όλα. Αλλά όχι κάθε μέρα, γιατί δεν είναι ανοιχτά. Είναι μόνο Παρασκευή Σάββατο. Λοιπόν, το Viper για μηνυματάκια 6939-943-943. Το email μας στο nearpapaki943.gr.

Μιλάω, λέω να παίξω ένα σχηματάκι τώρα τα δύο μάτς που τα έχει και live να τα χαζεύω. Τι βλέπεις τα παιχνίδια. Εντάξει, ξέρω εγώ, αν έπαιζα κάτι, δεν έχω παίξει κάτι σήμερα καθόλου. Αν έπαιζα κάτι, θα έπαιζα τη Ρώμα να κερδίσει τη Φιωρεντίνα στο 1,75 το βλέπω εδώ. Και αν έπαιζα και την Φούλα με την Τζέλση, εκεί θα έπαιζα γκολ-γκολ και over 2,5. Αυτά έτσι μια επιλογή που θα έκανα, φίλε. Μη σε πάρω βέβαια στο λαιμό μου, παίξε ό,τι βλέπεις εσύ. Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από την Καλλιθέα. Καλημέρα και καλησπέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα όπως πάντα από τον εξωτικό και όμορφο Πειραιά. Για τον Παναθηναϊκό, ότι το έχετε ακούσει από νωρίτερα ότι ο Άνταμ Τσέριν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Ουάχντα. Παναθηναϊκός συμφώνησε για την πώληση του παίχτη. Εκεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα παίξει την σεζόν που μας έρχεται ο Σλοβαίνος μέσος του Παναθηναϊκού, ο πρώην Σλοβαίνος μέσος του Παναθηναϊκού, ο Τσέριν.

Ο φίλος ο Μπαμπίνος, καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Τα δύο προγνωστικά που έδωσες τα έπαιξα μόλις τώρα, ένα ταλιράκι. Να υποθέσω 5 ευρώ, ε. Καλή επιτυχία, φιλαράκο.

Είπαμε χθες για τα παιχνίδια στην Super League και από ό,τι διαβάζω εδώ ο φίλος μου ο Νίκος Μποζιονέλος στο Μηντιάρχη γράφει ότι τα 2-3 μάτς αναγωνιστική της Super League 2 αποκτήθηκαν από την ΕΡΤ για 3 χρόνια και για 7,5 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Δεν είναι και άσχημα τα χρήματα, για 3 χρόνια θα έχουν και ένα έτσι... Θα πάρουν κάποια χρήματα και ομάδες από τη Super League 2 που ταλαιπωρούνται. Αποκτήθηκα λοιπόν από την ΕΡΤ για 3 χρόνια και για 7,5 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Καλησπέρα Μπιλάκο, καλή εκπομπή να έχουμε, λέει ο φίλος ο Αποστόλης που έστειλε μήνυμα. Ναι, φιλαράκο μου, έτσι ήταν το πρόγραμμα το καινούριο. Από 1η Σεπτεμβρίου θα είναι ολοκληρωμένο το πρόγραμμα του σταθμού. Υπάρχει και στα social media, μπορείτε να μπείτε να δείτε τις ώρες των εκπομπών και των παραγωγών. Από 1η Σεπτεμβρίου κάνουμε πρεμιέρα. Εμείς ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα. Θα είμαστε παρέα από τις 9 καθημερινά έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακές θα είμαστε από τις 12 έως τις 2.

Να και ο φίλος ο Σάκης, μετά από 15 μέρες. Μάλλον μισό λεπτό, θα πάω από την αρχή, έχει στείλει αρκετά μηνύματα. Γεια σου φιλαράκι, να πούμε καλή σεζόν, να έχουμε ποδοσφαιρική με τις ομάδες μας, χωρίς τραυματίες. Και αν και εμείς στην Πανάθα μας πάει η ζουμία από τραυματισμούς, όλα καλά, τα κάνατε τα μπανάκια σας. Ναι, τα κάναμε τα μπανάκια μας. Εκπομπή ξεκινήσαμε χτες, ήταν η πρώτη εκπομπή, σήμερα είναι η δεύτερη. Και εγώ από σήμερα εργασία, μετά από 15 μέρες ξέχασα να οδηγώ. Άντε καλή εκπομπή, μπιλάρα, σε ακούω, λέει ο φίλος ο Σάκης που έστειλε μήνυμα εκεί από τον Ισθμό, την Κόρινθο. Λοιπόν, Κοσμοτέ 3 από ό,τι βλέπω έχει το μάτς της Ρώμα με την Φιωρεντίνα. Ξεκινάει σε πολύ πολύ λίγο, θα τα ενημερώνουμε. Λοιπόν, Μπρόντμπι, Σίλκεμπορ γίνεται 3-1 στο 87. Θέλτα Βίγκο Ανδόρα, τον γκολ το πήρε πίσω της Ανδόρα το 1-3 και καπάκι έβαλε γκολ η Θέλτα 2-2 στο 88, ισοφαρίζει η Θέλτα Βίγκο Β' ομάδα. Η Στάλ με τη Ρούχορ Ζόφ είναι 0-1 στο 86. Μάλμε Τζουγκάρντεν 0-3 στο 87. Στο 90 Βάρναμο Λατσκρόνα 1-1. Έστερσουν Λουσκίλε 0-0 στο 86. Νόρκε Φάγκεμπερκ στο 85 2-1. Ο Σασούνα Λεβάντε στο 57 παραμένει το 0-0. Και Αιτχόφεν Β' Τόπος 0-0 ημίχρονο. Πάρτι για τη Χέρακλες. Ουτρέχτη Β' Χέρακλες 0-5 στο 44. Η Λοκομοτίβ παίζει με 10 παίκτες με την Άρντα. Παραμένει το 0-0 στο 30. Ακόμα ένα παιχνίδι από την Ρουμανία ξεκίνησε πριν από περίπου 10 λεπτά. Ο Τελούλ Γκαλάτι με την Άργες Πιτέστη 0-0. Κοτζαέλη Σπορ με την Αμέντ Σπορτίφ 0-0 στο 15ο λεπτό. Λιβόρνο Τόρες 0-0 και Σιβασπορ Μανίσα 0-0. Και έχουμε σέντρα και σε παιχνίδι από το κύπελο Γερμανίας. Χάλεσερ με την Σάλκε 0-0 στα πρώτα 2-3 λεπτά.

Ξεκίνησε το μάτς στην Ρώμη, Ρώμα Φιωρεντίνα. Στα πρώτα δευτερόλεπτα δεν έχουμε κάτι. Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλο. Μπιλάρα ο Τζίτσι τι κάνει, ο Τζίτσι καλά είναι. Μας έστειλε μήνυμα χθες, πήρε και τηλέφωνο. Τον περιμένουμε, μας είπε Τετάρτη θα έρθει εδώ να μας πει και νέα για τη νέα ομάδα που αναλαμβάνει ο μεγάλος πρόεδρος ο Τζίτσις.

Και στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Μπιλιάρα, πρώτη μέρα πήγαμε για δουλειά σήμερα και είδα η Αθήνα γέμισε και πάλι. Ναι, και εγώ το πρωί που κυκλοφορούσα λίγο έτσι για κάτι δουλειές στους δρόμους, είδα την Αθήνα, όχι όπως είναι. Ακόμα δεν έχει γεμίσει τελείως, αλλά είχε αρκετή κίνηση και να παρκάρεις λίγο δύσκολο. Που λίγες μέρες πριν πάρκαρες όπου ήθελες, πήγαινες όπου ήθελες, σε πολύ λίγα λεπτά, σε πολύ λίγη ώρα. Σιγά σιγά έρχονται και οι τελευταίοι των Μοϊκανών που λέμε, οι τελευταίοι παραθεριστές μέχρι την επόμενη εβδομάδα, που θα γεμίσει και πάλι Αθήνα και θα λέμε που πάμε στον Κηφισό, στη Συγκρού, στην Κηφισία, στη Μεσογείο, ένας πάνω στον άλλον. Αλλά κάτι υπομονή, νομίζω είναι 183 μέρες για τα Χριστούγεννα. Παιδιά, αυτό σας λέει κάτι. Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από την Χαλκίδα εκεί με τα Τρελονερά. Γεια σου φίλε Σπύρο.

Ο φίλος ο Νίκος μου στέλνει ένα ωραίο με την καλησπέρα του πρώτα απ' όλα. Λέει Μπιλάρα καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή αγωνιστική σεζόν να έχουμε και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες τις ελληνικές στην Ευρώπη. Και μου στέλνει λέει, γιατί στα πατώματα λέει στα κομμωτήρια είναι γεμάτα τρίχες. Σωστό. Το δίκαιο σου βουνό. Τα πατώματα στα συνεργεία είναι γεμάτα γράσο και λάδι και αυτό το δίκαιο σου βουνό. Και ρωτάει ο φίλος, γιατί λέει στις τράπεζες τα πατώματα δεν έχουν χαρτονομίσματα. Φίλε μου, έχεις μια σωστή απορία, το δίκαιο σου βουνό. Πώς κομμωτήρια και συνεργεία έχουν κάτω λάδια, γράσα και τρίχες αντίστοιχα. Δεν έχει κύπα Ευρώπουλα στις τράπεζες. Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Beyond the doubt. Ο Παναγιώτης ο φίλος, παιδιά, με το πιστό το φιλαράκι μας κάνει ετοιμασίες, ανοίγει τώρα την επόμενη, άνοιξε και από την επόμενη εβδομάδα θα έχει, Σεπτέμβριο νομίζω, θα πω σε λίγο ημερομηνία, θα έχει το καινούργιο όνομα στο ίδιο σημείο με κάποιες αλλαγές. Έχει ένα πάρτι, θα κάνει τρελό πάρτι από τη Μούπε, σας περιμένει όλους.

0: από Σεπτέμβριο λοιπόν, με νέο όνομα, είπαμε, και ο φίλος ο Παναγιώτης, να πούμε καλές δουλειές. Το όνομα από μπιστρό θα ονομαστεί Ζαφ.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
0: Κίνησε και ένα μάτσο από τη Β κατηγορία της Γαλλίας. Ρεμς Ανεσί 0-0 στο 1ο λεπτό. Ανοίγει το σκόρ Σίβασπορ με τη Μανίσα Σπορ 1-0 στο 25ο λεπτό. Από εκεί πέρα κάποια άλλη αλλαγή. Να δούμε αν έχει. Ναι, και η Κοτζαέλη Σπορ ανοίγει το σκόρ με την Αμέν Σπορτίφ 1-0. Αιτχόφεν Β ανοίγει το σκορ λίγο πριν το ημίχρονο 1-0 και είναι ημίχρονο αυτό. Ο Σασούνα Λεβάντε είναι 0-0 στο 68. Νόρκεπινγκ Φάλκεμπεργκ τελικό αποτέλεσμα 2-1. Τελικό και Μάλμε Τζιου Γκάρντεν 0-3. Βάρνα Μολάτσκρονα 1-1. Έστερσουντ Λουτσκίλε 0-0 τελικά αποτελέσματα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10, τραγουδάκι, απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική
3: με τραγανή ζύμη,
2: πλούσια σε υλικά
3: και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
3: Αγνά υλικά,
2: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
3: φροντίδα και μεράκι
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
3: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210 24 625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery Σεμενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
4: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
5: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
4: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
6: Κυρίες και κύριοι.

δεν είναι corner και είναι out. Έχει γίνει κόντρα, ο διαιτητής μπερδεύει και έδωσε corner. Ο βαρίστας επεμβαίνει και λέει ότι δεν είναι corner, όπως έγινε πριν από λίγο σε μια φάση της Ρώμα που ο διαιτητής έδειξε την, ότι η μπάλα έχει περάσει out ο παίκτης της Φιωρεντίνα. Ο βαρίστας του μίλησε, του είπε ότι δεν υπάρχει corner και έτσι η φάση τελείωσε με ελεύθερο για την Φιωρεντίνα.

Λοιπόν, έχουμε και το μάτς της εθνικής μας με την Γερμανία. Διαβάζω εδώ τα εισιτήρια. Εκεί στη Γερμανία παίζουμε. Εξαντλήθηκαν στο Άψε Σβήσε τα εισιτήρια της εθνικής για το μάτς με την Γερμανία. Είναι εκτός έδρας το μάτς. Δευτέρα, χτες, μάλλον σήμερα το μεσημέρι, 12 η ώρα, τέθηκαν σε κυκλοφορία τα 2.200 χαρτάκια που έχει προμηθευτεί η ΕΠΟ για το μάτς στο Augsburg. Μέσα σε 3 ώρες τελείωσαν τα εισιτήρια, 2.200. Βέβαια, αναμένεται να έχει πολύ περισσότερο κόσμο το γήπεδο από Έλληνες οπαδούς, φιλάθλους. Και στη Γερμανία λένε, θεωρούν δεδομένο ότι θα υπάρχουν μεμονωμένοι Έλληνες φύλαθλοι σε άλλα σημεία του γηπέδου. Το μάτς θα γίνει 27/9, 10 παρατέταρτο. Ενώ πρεμιέρα η εθνική μας θα κάνει στο Nations League 3 ημέρες πριν, αντιμετωπίζοντας την Σερβία εκτός έδρας.

Λοιπόν, ξεκίνησε στο παιχνίδι με γκόλ η Chelsea στο τέταρτο λεπτό, νωρίς. Fulham Chelsea 0-1 με τον Πέντρο, Ζωάο Πέντρο, στο πρώτο λεπτό. Γκόλ για την Chelsea. Σίβασπορ Μανίσασπορ γίνεται 1-1 στο 35. Λιβόρνο Τόρες 0-1 στο 32. Κάτι άλλο αλλαγή δεν βλέπω να υπάρχει, όχι. Ξεκίνησα και τα μάτς για την τρίτη κατηγορία της Ιταλίας, όλα στο 0-0 τα πρώτα 3-4 λεπτάκια. Και ένα παιχνίδι από την Αργεντινή, Ατλέτικο Γκουέμες με την Ατλέτικο Ραφαέλα, και αυτό 0-0, ξεκίνησε πριν από λίγο. Και από την Παραγουάη, Νασιονάλ Σπορτίβο Λουκένιο, και αυτό στο 0-0 στο 5ο λεπτό.

Μιλάω που παίζουν οι τέσσερις ομάδες Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός τη δεύτερη αγωνιστική, αν θυμάσαι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός παίζει στην Τρίπολη με τον Αστέρα Τρίπολης. Η ΑΕΚ παίζει με την Κηφισία εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός πάει να παίξει με την Λιβαδιά στην Λιβαδιά και ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει στο Περιστέρι και παίζει με τον Ατρόμητο. Μιλάμε για την δεύτερη αγωνιστική. Το πρώτο μάτς του Παναθηναϊκού, γιατί το άλλο αναβλήθηκε με την Κηφισία.

Ο φίλος μας ο Παντελής, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή σεζόν να έχουμε όλοι μας με υγεία πάνω απ' όλα. Παντελής, φίλος του Ολυμπιακού, που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Στο φίλο μας τον Δημήτρη, που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Και στο φίλο το Μανώλη, που ακούει μετά από την άδειά του και αυτός πρώτη φορά. Ο Μανώλης από τα όμορφα Χανιά, τα οποία από ό,τι έμαθα και διάβαζα και στα social media, βούλιαξαν και τα Χανιά γενικότερα, και Κρήτη είχε πάρα πολύ κόσμο.

Φίλε Δημήτρη, από Βοτανικό Παναθηναϊκό, το είπα νωρίτερα ότι ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με την Αλ Ουάχντα για την πώληση του Τσέριν. Το είπαμε και νωρίτερα, μάλλον δεν μας άκουγες, τώρα μπήκε στην παρέα μας. Είναι για μεταγραφή πώληση στην ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αντί περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει ο Παναθηναϊκός για τον Τσέριν. Πρόκειται να μεταβεί σήμερα, μάλλον αύριο Τρίτη, 25 του μήνα, στο Αμπου Ντάμπι για τις ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές. Ο οποίος Σέριν αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό το 2022 από την Ιρεβέργη, ενώ στα 4 χρόνια παρουσία στην Ελλάδα με φανέλα του Παναθηναϊκού έχει 171 συμμετοχές, 12 γκολ, 7 assists σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο φίλος μας ο Μάνος μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Από το Μαρούσι ο φίλος ο Δημήτρης Μπιλάρα και εγώ εδώ πρώτη μέρα σε ακούω μετά τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Εγώ ξεκινάω λέει αύριο δουλίτσα. Καλή δουλειά να έχεις φίλε, καλή σεζόν και σε σένα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ακόμα δεν λέμε καλό χειμώνα, να λέμε. Άντε, να λέμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, γιατί ακόμα έχουμε καλοκαίρι. Έχουμε και το Σεπτέμβριο που θα κάνει και ακόμα και οι ζέστες. Κάποιο μπανάκι θα πάμε και το Σεπτέμβριο.

Μια ειδησούλα για τον Παναθηναϊκό. Ακόμα διαβάζω, πριν από αρκετές ώρες βγήκε, ότι για τον Καλάμπρια, Ιταλός δημοσιογράφος, λέει ότι είναι κοντά. Βέβαια από την Ιταλία είχε αυτό. Είναι κοντά σε επιστροφή στην Ιταλία. Και ο Παναθηναϊκός λέει δεν υπάρχει κανένα θέμα. Η αντίδραση του Παναθηναϊκού στο δημοσίευμα από την Ιταλία για τον Καλάμπρια.

Να δούμε το στοιχηματάκι αν έχουμε κάποια αλλαγή. Όχι, στο 83 παραμένει το 0-0 ο Σασούνα Λεβάντε. Μειώνει η Ουτρέχτη Β' με την Χέρακλες 1-5. Από και πέρα δεύτερο γκολ για την Σιβασπορ, Μανίσα Σπορ, Σιβασπορ Μανίσα Σπορ 2-1 στο 41. Και τα υπόλοιπα μόνο γκολ έχουμε μόνο για την Τσέλσι, από νωρίς νωρίς 0-1, τώρα είμαστε στο 11ο λεπτό. Το Ρώμα Φιωρεντίνα παραμένει το 0-0 στο 25ο λεπτό.

Λοιπόν, ανοίγει το σκορ η Ρώμα από ό,τι βλέπω εδώ. 1-0. Στο 28ο λεπτό με τον Ντονέλη. Το Μάλεν Ντονέλη. Ντονιέλη, κάπως έτσι. Στο 27ο λεπτό, Ρώμα Φιωρεντίνα 1-0. Ανοίγει το σκορ και από την Παραγουάη η Νασιονάλ Ασουσιόν με την Σπορτίβο Λουκένιο 1-0 στο 15ο λεπτό.

Ο φίλος μας ο Λευτέρης, και αυτός σήμερα η πρώτη μέρα δουλειάς, μπιλάρα δύσκολα. Σιγά σιγά θα μπει στο κλίμα, φιλαράκο μου, τι να κάνουμε, όλα τα ωραία τελειώνουν γρήγορα που λέει, έτσι και το καλοκαιράκι, αυτές οι λίγες μέρες, οι περισσότερες για κάποιους, λίγες για κάποιους άλλους, τελειώνουν πολύ γρήγορα. Τώρα τα κεφάλια μέσα, όπως έλεγε η συγχωρεμένη γιαγιά μου, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. 24 Αυγούστου, τα σχολεία κοντεύουν και τα σχολεία να ανοίξουν. 12 Σεπτέμβρη νομίζω είναι το πρώτο κουδουνάκι. Άρα και τα σχολεία όπου να είναι, λίγες μέρες ακόμα έμειναν για τα πιτσιρίκια, για τα παιδάκια μας. Ξεκινούν πάλι τα βάσανά τους, τα σχολεία. Και όπως μου είπε η κόρη μου εχθές που μιλάγαμε περί σχολείων και αυτά, μου λέει ένα μήνα ακόμα καλά ήταν να πηγαίναμε τον Οκτώβριο. Από το Βύρονα μας έστειλε φίλος ο Δημήτρης μηνυματάκι. Καλησπέρα μπιλάρακι από εμένα. Ο Ηλίας από τον Βοτανικό και ο Λιάκος. Τώρα εντεκάδα, φίλε που με ρωτάς για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη, τι να σου πω ρε φίλε, από τώρα ακόμα έχουμε μια-δυο μέρες μπροστά μας, μια μέρα αύριο και η Τετάρτη, να δούμε τι θα αποφασίσει ο Νίκολης για την εντεκάδα. Πάνω κάτω κάποια πράγματα είναι σίγουρα. Τώρα από εκεί πέρα κάποιες θέσεις παίζονται, θα δούμε τι θα αποφασίσει ο Νίκολης για τον αγώνα της Τετάρτη. Της είπαμε 10 το βράδυ ζωντανά εδώ από τον 943 Inter Veteran Sports, εκεί θα είναι ο Θέμης Παλιούρας. Εντάξει, δεν έχει πάρα πολλά διλήμματα. Εντάξει, ο Βιτάλης δεν θα παίξει, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Από τον επόμενο αγώνα μπορεί να παίξει. Τώρα ένα δίλημα είναι Βάργκας Ζήνη, Βάργκας Γιώβιτς, Ζήνη Γιώβιτς. Θα το δούμε. Εκεί υπάρχει ένα δίλημα για το ροπόνι. Λογικά κάποιες θέσεις είναι σίγουρες, δηλαδή με 300 Μουκουντή, Ρέλβα, Σπίλιο, Ρώτα είναι σίγουρη αυτή η τετράδα στην άμυνα με τον 300 στο τέρμα. Νομίζω ο Μάριν και αυτός έχει θέση βασικού, θα είναι σίγουρα και αυτός. Και από εκεί πέρα υπάρχουν πολλές επιλογές για τον Νίκολς, έχει πολλούς παίκτες να διαλέξει για τις υπόλοιπες θέσεις. Ο Κοϊτά λογικά θα είναι στην εντεκάδα το παιχνίδι Τετάρτης. Κάποια διλήμματα, παιδιά, είπαμε έχει, αλλά έχει παίκτες να διαλέξει και να βάλει ό,τι καλύτερο για να κάνει την πρόκριση.

Λοιπόν, ανοίγει το σκορ και η Ανεσί με τη Ρέμς. Ρέμς Ανεσί 0-1 στο 35ο λεπτό. Το Χάλεσερ Σάλκε για το κύπελλο Γερμανίας παραμένει το 0-0 στο 36. Και ένα γκολ από την τρίτη κατηγορία της Ιταλίας. Όσοι παίζετε χαμηλές κατηγορίες Ιταλίας, Αλταμούρα με τη Μονόπολη 1-0 στο 19ο λεπτό. Κάτι άλλο δεν υπάρχει από τα παιχνίδια. Κάποιο γκολ δεν έχει μπει, κάτι άλλο. Ουτρέχτη Χέρακλες είναι 1-6 στο 62. Αιτχόφεν Βίτα Τόπος 1-0 στο ίδιο λεπτό. Ο Σασούνα Λεβάντε τελείωσε 0-0.

Τώρα ο Μαφιωρεντίνα παραμένει το 1-0 στο 35ο λεπτό με γκολ του Μαλέ και παραμένει και το 0-1 Fulham Chelsea με γκολ από νωρίς στο πρώτο λεπτό με τον Πέδρο, μάλλον ναι, με τον Πέδρο στο πρώτο λεπτό. Fulham Chelsea 0-1. Έχουμε και ένα παιχνίδι από την Ισλανδία, Breiðablik Fram Reykjavík 1-0 στο 8ο λεπτό.

τώρα για το μπασκετάκι, ότι από φέτος θα έχουμε και Super Cup για την Ευρωλίγκα. Super Cup είναι και ο Ολυμπιακός με τέσσερις ομάδες. Το πρόγραμμα από ό,τι διαβάζω θα γίνει το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου στο Αμπου Ντάμπι. Το πρόγραμμα είναι 18 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε στις 5 από τα κανάλια Nova Sports. Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης στις 8, ο τελικός 8 η ώρα 19 του μήνα και ο μικρός τελικός την ίδια ώρα στις, την ίδια μέρα στις 5 το απόγευμα. Από φέτος λοιπόν θα έχουμε και Super Cup για την Ευρωλίγκα.

Λοιπόν, νωρίτερα είπαμε το παιχνιδιάκι της Μπολόνια με τη Λάτσιο 0-1 και από ό,τι διαβάζω εδώ σε κάποια site, ο Μανδάς κράτησε όρθια την Λάτσιο. Έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση ο θεματοφύλακας, ο Έλληνας θεματοφύλακας που είναι στην Λάτσιο, και τελικά η ομάδα του κέρδισε 1-0 εκτός έδρας την Μπολόνια. Ένα γκολ ακόμα από την τρίτη κατηγορία της Ιταλίας. Κροτόνε Φότζια 0-1 στο 25ο λεπτό. Ισοφαρίζει Φούλαμ με τη Τζέλσι 1-1 στο 26ο λεπτό με γκολ του Τζοσούα Κινγκ Τζοσούα. Για το φίλο που του είπα γκολ, γκολ και over 2,5 είναι καλά. Του είχα πει και άσο την Ρώμα. Μια χαρά. Τα έχει παίξει ένα ταγεράκι. Μια χαρά, φιλαράκο. Να μείνει έτσι η Ρώμα και να γίνει ένα γκολ ακόμα. Όποιος το βάλει στο Φούλαμ Τσέλσι. Θέλει και πήγε στα Μιάκη.

0: Για το φίλο που ρωτάει, ένα παιχνίδι που είπαμε πριν, τη Wolfsburg που έπαιζε μια ομάδα η οποία το όνομά της είναι λίγο σιδηρόδρομος και δύσκολος. Σιδηρόδρομος, Αλτγλιέντσκε, κάπως έτσι λέγεται η ομάδα. Με τη Wolfsburg πήγαν στην παράταση, πήγαν στα πέναλτι. 3-3 κανονική διάρκεια και παράταση. Στα πέναλτι τελικά πέρασε η Wolfsburg 5-6 και πήγε να γίνει πολύ μεγάλη έκπληξη από ό,τι βλέπω εδώ στοίχημα. Το 1-0-8 το διπλό της Wolfsburg, το Χ 9-85 το διπλό, ο Άσος ήταν στο 18, πλήρωσε το Χ στο 9-85. Παρακαλώ, τελικά η Wolfsburg πέρασε στα πέναλτι, η Wolfsburg η οποία παίζει στην Β' κατηγορία της Γερμανίας φέτος. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Interbetten Sports, 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
1: 94.3 Interbetten Ελλάδα Sports.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Επειδή μπορείτε να μου πείτε το Αμβούργο τι έκανε.
0: Μισό λεπτό, νομίζω κέρδισε. Μισό λεπτό, 0-3.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Λογικά ο φίλος.
5: Βάζετε και τη διαφήμιση. Ακόμη και τις διαφημίσεις μέσα στο τηλεφώνο. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
5: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Για χαρά. Λοιπόν, ο φίλος πρέπει να πήγε ταμιάκι. Θα του στείλαμε ταμείο. 0-3 το Αμβούργο. Ήταν και over έγινε και διπλό του 1-3-4. Πρέπει να πήγε ταμείο ο φίλος μας. Καλώς το φίλο μας τον Αντώνη από Θεσπρωτεία. Αγαπητέ Βασίλη, στον οργανισμό Ολυμπιακό πρέπει να καταλάβουν για τις μεταγραφές που έχουν γραφτεί και ακουστεί ότι όπου λαλούν πολλά κοκόρια αργεί να ξημερώσει, λέει ο φίλος μου ο Αντώνης, που είναι τώρα εκεί στην Θεσπρωτεία. Τι παραθερισμό κάνεις εκεί, έφυγες από την ΚΟ. Τα τηλέφωνα μπορείτε να πάρετε να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε στον αέρα ζωντανά. Αλλιώς μηνυματάκια στο Viber του σταθμού 6939 943 943 και το email μας onairpapaki943.gr.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο. Μπιλάρα, την δεύτερη αγωνιστική την έχω βρει για τη Super League. Αν ξέρεις την τρίτη και την τέταρτη αγωνιστική, γιατί θέλω να βρω εισιτήρια για να πάω στο γήπεδο. Λοιπόν, τη βρήκα. Τρίτη αγωνιστική έχουμε στις, το Σάββατο. Σάββατο είναι ο αγώνας, 7 η ώρα Βόλος Ολυμπιακός. Την ίδια μέρα Σάββατο στις 9 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάμε Κυριακή τώρα, 7 το απόγευμα Ατρόμητος με την Καλαμάτα. Κυριακή επίσης 7.30 Όφη ΑΕΚ Φυσιά. Στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός. Στις 9.30 το πρώτο μεγάλο μάτς της χρονιάς, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και την Δευτέρα Αστέρας Άκτορ με τον Ηρακλή, Πότη Ηρακλής, στις 6 το απόγευμα. Αυτή είναι η τρίτη αγωνιστική, η τέταρτη, και μετά νομίζω έχουμε διακοπή για το πρωτάθλημα. Η τέταρτη αγωνιστική είναι στις 12 Σεπτέμβρη. Σάββατο ο Ολυμπιακός παίζει με τον Όφη στο Καραϊσκάκη στις 7. Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ατρόμητο στις 9 στο Καφθατζόγλιο. Η Καλαμάτα παίζει με τον Βόλο, λογικά στην Τρίπολη θα παίξει την Κυριακή, 6 ώρα. Κυριακή Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ στις 7. ΑΕΚ Φυσιά Λεβαδιακός στις 9. Το μεγάλο μάτς της Θεσσαλονίκης, το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Κυριακή στις 9 ΠΑΟΚ Άρης. Και την Δευτέρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται, μάλλον Κυριακή, στο Ολυμπιακό Στάδιο 9.30 τον Πανετολικό. Αυτά είναι όλα για την τέταρτη αγωνιστική. Άρα τρίτη αγωνιστική ξεχωρίζει το μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και το ΑΕΚ Άρης, αλλά το μεγάλο μάτς είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τέταρτη αγωνιστική, το μάτς που ξεχωρίζει, το μεγάλο μάτς είναι στην Θεσσαλονίκη, το ΠΑΟΚ Άρης. 9 στην Τούμπα.

Ο φίλος ο Μάνος μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Να δούμε στο στοιχηματάκι αν υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Κάποιοι φίλοι στέλνετε μηνυματάκια για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, να τα πούμε. Λοιπόν, Θέλτα Βίγκο κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Το αφήσαμε στο 2-2. Τελικά το κάνει 4-2 από 0-2. Το έκανε 4-2. Μείωσε το 55-1-2. Και από εκεί πέρα 87-97 και 101 έκανε το τελικό 4-2. Σταλ με τη Ρούχορζοφ, τελικό αποτέλεσμα 0-1. Φαρένσε Φελγκέιρας 1-1. Μάλμε Τζουγκάρντεν 0-3, Βάρνα Μολασκρόνα 1-1, Έστερσουντ Λουντσκίλε 0-0. Ένα παιχνίδι βλέπω από το Ισραήλ, Μακάμπι Νετάνια, Χάπολ Πνέι 0-0, Νόρκεπινγκ Φάλκεμπερκ 2-1, Οσασούνα Λεβάντε 0-0. Και από εκεί πέρα σε εξέλιξη έχουμε Αϊτχόφεν Β' Τόπος στο 81-0, στο ίδιο λεπτό Ουτρέχτη Β' Χέρακλες 1-6. Λοκομοτίβ Πλότβιν με την Άρντα 0-0 στο 63. Ημίχρονο ο Τελούλ Γκαλάτι με την Άργε Σπιτέστη 0-0. Κότσα Έλλη Σπορ Αμέντ Σπορτίφ 1-0 στο δεύτερο. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Το ίδιο Λιβόρνο Τόρες 1-1. Σίβα Σπορ Μανίσα Σπορ 2-1 στο 49. Ρέμς Ανεσί 0-1 ημίχρονο. Γκολ για τη Χάλεσερ με τη Σάλκε 1-0. Στο ημίχρονο, 11 παρακαλώ, πληρώνει ο Άσος. Ρώμα Φιωρεντίνα, ημίχρονο 1-0 με γκολ του Μαλέν στο 27ο λεπτό. Και Φούλαμ Τσέλσι 1-1 στο 38. Πέδρο στο πρώτο λεπτό το 0-1. Ο Ζωσούα στο 23 το 1-1. Από και πέρα, τρίτη κατηγορία Ιταλία, Σαλταμούρα Μονόπολη 1-0 στο 36. Κροθόνε Φότζια 0-1, Ρετζιάνα Ραβένα 1-0, Σαλερνιτάνα Σορέντο Κάλσιο 1-0, Νασιονάλ Σπορτίβο Λουκένιο 1-0, Ζιλ Βιθέντε Καζαπία μόλις τώρα 1-0, Φεϊρένσε Πόρτο Βίτα 0-1 και Μπρέιντα Μπλικ με τη Φράμ Ρέκιαβικ 1-2 στο 23ο λεπτό. Εδώ μπήκαν γρήγορα τα γκολ.

0: Ο φίλος ο Αντώνης λέει: οι ελληνικές ομάδες έχουν πρόβλημα με την ευρωπαϊκή λίστα 17 ξένων. Και το παράδοξο είναι ότι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν για τη θέση των ξένων, για τη θέση τερματοφυλάκων, δύο ξένους. Ενώ για εμένα, τουλάχιστον ο δεύτερος θα έπρεπε να είναι Έλληνας. Και έτσι μια θέση στη λίστα της Ευρώπης για ξένους να είναι ελεύθερη. Εντάξει, τώρα αυτό είναι και σχετικό, φιλαράκο. Να υπάρχει κάποιος που να έχει, να είναι εμπιστοσύνης ο δεύτερος. Δεν λέω να μην παίζουν πολλά Ελληνόπουλα σε ομάδες, όπως κάνει και ο Όφη που έχει πολλά Ελληνόπουλα, αλλά πρέπει να είναι και το Ελληνόπουλο που θα είναι πίσω από τον βασικό ξένο τερματοφύλακα να είναι εμπιστοσύνη. Εντάξει, να μην βάλουμε ένα μόνο για να βάλουμε. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα και για τον Παναθηναϊκό ακόμα μία έτσι ειδησούλα που βγήκε πριν από λίγο. Πριν από αρκετή ώρα, τέλος πάντων, όσοι το έχετε ακούσει, ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την ομάδα από την Ολλανδία για τον Αχμέτ Τουμπά. Και το ενδιαφέρον, από ό,τι λένε, είναι έντονο από την Ολλανδία. Για είπαμε, μεταγραφές ακόμα δεν είναι μόνο να παίρνουμε, μπορούν να πουληθούν και παίκτες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας αρκετές μέρες μέχρι να τελειώσουν οι μεταγραφές. Κάποιοι θα φύγουν, κάποιοι θα έρθουν. Ο φίλος ο Νικόλας μας στέλνει μήνυμα από Κεφαλονιά. Μιλάρα άλλες δύο μέρες και επιστρέφουμε στην Αθήνα. Σήμερα είμαστε στο ξενοδοχείο, μπαλκονάκι, και σε ακούω από το ίντερνετ. Να είσαι καλά, φιλαράκο. Μπορεί να μας ακούσει και από συχνότητα, αν θέλεις, από την Κεφαλονιά, στο 98,6. Αν γράψεις εκεί, θα μας ακούσει και από συχνότητα. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου, ρε Μπιλάκο.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, φίλε, εσύ τι κάνεις?
1: Μια χαρά. Να σε ρωτήσω, γιατί την έχω αυτή την απορία. Όλο σκέφτομαι να το ρωτήσω, αλλά όλο ξέρεις, το ξεχνάω. Και τώρα το θυμήθηκα και λέω, κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο. Έχω ακούσει, μπορεί σε αυτό βέβαια να μας βοηθήσει και ο Μάνος ο Σαραμόπουλος, αν ακούει.
0: Αν μας ακούει ο Μάνος.
1: Ναι. Έχω ακούσει. Πες ότι, παράδειγμα, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει στο ρόστερ του 7 ξένου. 7 Έλληνες.
0: Ναι.
1: 7 Έλληνες. Και δώσε τη λίστα την ευρωπαϊκή με 7 Έλληνες. Δεν μπορεί να δώσει 17 ξένους. Κόβει και έναν ξένο, το ξέρεις αυτό. Πρέπει να είναι 16 ξένοι.
0: Νομίζω το έχω ακούσει κι εγώ αυτό, ότι πρέπει να είναι έτσι.
1: Δηλαδή,
0: δεν παίρνω ορκό, αλλά νομίζω.
1: 6 Έλληνες πάνε 15, παράδειγμα, οι ξένοι.
0: Ναι, ναι. Όσο έχουμε Έλληνες, χαμηλώνουν οι ξένοι, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Τώρα, εκεί πέρα τι γίνεται. Μπορεί, παράδειγμα, να βάλει κάποιον παίχτη από τη, ας πούμε, K19. Θα μπορεί. Αλλά θα μπορεί ο K19 να παίξει, παράδειγμα, στο League Face, να το πούμε, το νέο.
0: Πόσα δεν μπορεί να παίξει, δεν γίνεται, γιατί αν παίζει την ίδια μέρα.
1: Άσε.
0: Δηλαδή, αν παίζει, δεν γίνεται, μέρα, γιατί ούτως ή άλλως τα παιχνίδια των πιτσιρικάδων, το K19, είναι ή την ίδια μέρα, νωρίς το μεσημέρι, ή την προηγούμενη το απόγευμα. Δεν μπορεί να πάει. Και άμα η ομάδα έχει πάει στο εξωτερικό, η μεγάλη.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να παίξει από. Ξέρεις, είναι δύσκολο να παίξει. Όχι, δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει. Λογικά θα μπορεί να παίξει.
1: Αυτό λέω. Αυτό
0: λογικά
1: λέω.
0: Θα επιτρέπεται, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Αν ο Ολυμπιακός παίζει στην. Π.χ. στην. Πού να πει μια χώρα.
1: Στην Ισπανία.
0: Στην Ισπανία. Ή σε μια χώρα στην.
1: Ναι, παίζουν στην Γερμανία.
0: Ναι. Δεν είναι εύκολο. Ή αν παίζει το μεσημέρι, α πούμε, ο πιτσιρικάς, ο νέος και ο Ολυμπιακός παίζει το βράδυ στις 10. Πάει από το ένα γήπεδο στο άλλο, δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά λέω, εάν ξέρω εγώ, υπάρχει θέμα σε αυτό το πράγμα, έτσι, εάν επιτρέπεται ή όχι.
0: Νομίζω ότι αυτό επιτρέπεται να παίξει ο πιτσιρικάς. Νομίζω επιτρέπεται να παίξει ο πιτσιρικάς.
1: Δηλαδή, είναι δηλωμένο στη λίστα, ναι, και των μεγάλων, να το πω, της ΠΑΕ, της κανονικής ομάδας.
0: Νομίζω ότι έχει ξαναγίνει. Με παίχτη του Ολυμπιακού κιόλας.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Νομίζω ότι έχει ξαναγίνει, αν θυμάμαι καλά. Και την χρονιά που είναι Ολυμπιακός στο. Την επόμενη χρονιά που ο Ολυμπιακός που είχε καταρχήσει με τις πιτσιρικάδες στο κύπελο. Κάποιος παίκτης έπεσε και πήγε και έπαιξε μετά με τον Ολυμπιακό. Τον πήρε, δεν έπαιξε, τον πήρε στην αποστολή.
1: Και αυτή τη στιγμή τώρα, δεν ξέρω, ο Ολυμπιακός, παράδειγμα, έχει Στουράρες ο τερματοφύλακας 1, Σάλιακας 2, Ρέτζος 3, Κουτσίδης 4, Μουζακίτης 5, Φίλης 6. Πρέπει να βάλει, μάλλον να μήπως βάλει και τον Μπακούλα μέσα. Ο Μπακούλα δεν ξέρω, είναι.
0: Να τους δηλώσει, λες, στην ευρωπαϊκή λίστα.
1: Ναι, να τον δηλώσει, συν το Φορτούνι 8.
0: Ναι, και ο Φορτούνις 8. Να δούμε, για να δούμε την ευρωπαϊκή του
1: Ολυμπιακού. Για, τι γίνεται, έχει θέμα εκεί πέρα.
0: Νομίζω έχει και η ΑΕΚ κάποιους, δεν έχει πολλούς Έλληνες. Νομίζω θα έχει να δηλώσει όμως, δεν θα έχει πρόβλημα.
1: Ναι, εντάξει, θα βάλει πιτσιρικάδες.
0: Θα βάλει κάποιους πιτσιρικάδες, ναι.
1: Αλλά πρόσεξε, πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια στην ΚΑΠΑ 19, έτσι για να μπορούν να μπουν ως Έλληνες.
0: Ναι, εντάξει, τους ή άλλους τους δηλώνει, ρε παιδί μου, απλά τους δηλώνει, δεν τους παίρνει στην ομάδα, δεν τους παίρνει στον πάγκο.
1: Όχι, δεν τους παίρνει στον πάγκο, αλλά στη λίστα.
0: Στη λίστα μπορεί δηλαδή, να δηλωθούν, ναι, εντάξει, θα βρει κάποιοι
1: ψηλικά. Ο Ζαφίρης, παράδειγμα, που δεν έχει παίξει, που ήρθε να παίξει σε ελληνική ομάδα τώρα στον ΠΑΟΚ και δεν έχει ξαναπαίξει, θεωρείται ξένος.
0: Ναι, όχι, άλλο λέω. Λέω ότι οι ομάδες που έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια θα δηλώσουν κάποιους παίκτες από τη β' ομάδα της, της κάθε ομάδας. Εντάξει, θα τους δηλώσουν μόνο για να τους δηλώσουν ότι να πούν ότι έχουμε. Δεν θα παίξουν κιόλας. Υπάρχει και η λίστα β' από Έλληνες της Ακαδημίας των Ομάδων που είναι απεριόριστες οι λύσεις εκεί.
1: Ναι, καλά, ναι, το ξέρω αυτό. Το ξέρω αυτό. Ναι. Αλλά αυτή την. Το πρώτο που σε ρώτησα.
0: Ναι. Νομίζω ότι όσο μπαίνουν Έλληνες, χαμηλώνουν ξένοι. Κάπως έτσι πάει.
1: Παράδειγμα, ο Ολυμπιακός τώρα. Ας πούμε, λέμε τώρα.
0: Ολυμπιακός τώρα πώς θα δηλώσει την ευρωπαϊκή λίστα Έλληνες. Θα δηλώσει το Φορτούνι.
1: 8, δεν σου είπα. Τους 8. Τους 8 σου είπα.
0: Άρα πρέπει να έχει 15 ξένους.
1: Όχι, 8 και 17 ξένους.
0: 17 ξένους, ναι, 15, ναι. 17.
1: Τώρα σε 17 ξένους, πιστεύω, παράδειγμα, Πόποβιτς 1, Γκαρσία 2, δεν ξέρω, δηλαδή, εάν θα πάρει παράδειγμα, πες ότι έρθει ο Πουέρτας, έτσι, πιστεύω Γκαρσία θα μείνει έξω, Τσικίνιο πιστεύω θα μείνει έξω, ο Πόποβιτς θα μείνει έξω, θα έχει τον Στουρνάρα με τον...
0: Κοίτα, ο Ολυμπιακός τώρα, μιλάμε τώρα, κάνουμε μια κουβέντα θεωρητική, γιατί ο Ολυμπιακός τώρα και θα πάρει παίκτες από ό,τι λένε και θα διώξει παίκτες. Δηλαδή κάποιους παίκτες που λέμε μπορεί να μην είναι στο Ολυμπιακό το ρόστερ τώρα την επόμενη σε επόμενες μέρες, γιατί δεν μπορεί να κρατήσει ο Μεντιλίμπαρ, ούτως ή άλλως δεν θέλει 35 παίκτες ρόστερ, το έχει πει ο άνθρωπος, θέλει ρόστερ μικρό. Άρα θα διώξει παίκτες αν έρθουν καινούργοι.
1: Γύρω σε 7. Έλληνες δεν πιστεύω να διώξει.
0: Όχι, Έλληνες τι να.
1: Εγώ πιστεύω, μη σου φάνει παράξενο, παράδειγμα μπορεί να μην διώξει παράδειγμα, αλλά να μην πούνε στη λίστα. Αλλά πιστεύω ότι δεν μου φάνει παράξενο, δηλαδή να φύγει κανένα Σικίνιο, Δανικός, Γαρίο, Άβε, λέω εγώ τώρα παράδειγμα.
0: Και να πούμε και είναι και ο Ρέτσο, δεν είπαμε το Ρέτσο, τον είπαμε το Ρέτσο.
1: Ναι, τον είπα το Ρέτσο, ναι.
0: Τον είπαμε. Ο Μπακαούλας.
1: Ξαναλέω, Στουρνάρες ο τερματοφύλακας.
0: Μπράβο, Μπακούλα είπαμε.
1: Τους παίρνω από την άμυνα. Σάλιαγκας στο δεξί μπακ. Ρέτσος Κουτσίδη.
0: Ναι, σωστά.
1: Στο σέντερ μπακ. Είναι 4. Μουζακίτης 5. Φίλης 6. Μπακούλας 7. Φορτούνης 8.
0: Σωστό, αυτοί 8 είναι, ναι.
1: Είναι, είσαι αμετρημένοι.
0: Ναι, αυτοί είναι, σωστά.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εντάξει, πιστεύω Γιάρεμτσουκ θα φύγει.
0: Ο Ταρέμι θα φύγει. Έφυγε ο Ταρέμι, ο Γιάννης λογικά θα φύγει.
1: Ο Κλέιτον, ο άλλος που έχει ο Βραζιλιάνος αυτός, μπορεί να ξαπάει Ριο Άβε πίσω, δύο αυτοί.
0: Ναι, γιατί το λένε όλοι ότι...
1: Πιστεύω θα φύγει, Ζέρσον θα φύγει, τέσσερις έβγαλα.
0: Ο Ζέρσον έχει μια πρόταση από τις πρότασεις, υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
1: Ναι, δύο τρεις δεν θα μπουν στη λίστα.
0: Από την Κλάζοταρ έχει μια έτσι πρόταση.
1: Πιστεύω θα φύγει, πιστεύω. Λέει τώρα, είπε ο Σαμοθράκης, αν θα φύγει, λέει θα πάρει εξτρέμ.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Κοίτα,
1: αν
0: λέω, ο Ολυμπιακός ψάχνει να βρει τώρα εξτρέμ, από ό,τι λένε, ψάχνει ένα half box to box που λένε, και ψάχνει ένα back ακόμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εντάξει, back άμα έρθει δεν φύγει κάποιος, γιατί έχει ένα ακόμα, δεν έχει άλλο, το Σάλιακα. Τους άλλους δύο που θέλει να πάρει, πιθανόν αν πάρει δύο παίκτες, να διώξει άλλους δύο στις θέσεις αυτές.
1: Μην δεν φάνει παράξενο παράδειγμα να.
0: Λέω τώρα, λέμε τώρα.
1: Αλλά να έρθει μια πρόταση βαρβάτη για τον ΕΣΑ.
0: Αυτό λέω, είναι και, αυτό πήγα να σου πω. Είναι και θέμα τι προτάσεις θα έρθουν, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, να βλέπει τον Κωνσταντέλια το καλοκαίρι δεν πουλιόταν και ξαφνικά μέσα ένα βράδυ πουλήθηκε. Είναι αναλόγως και την πρόταση που έρχεται και δεν μπορεί να πει.
1: Θα σου πω το εξής. Τις πρώτες μέρες του Facebook, και θυμάμαι ακόμα ήταν ο Χολέβας, τότε που πήρε μεταγραφή στη Γουότφορντ. Καθόμουν λοιπόν και λέω, γράφω στο Facebook, αυτή θα είναι η επόμενη, ξέρω εγώ, το επόμενο ρόστερ του Ολυμπιακού. Μιλάμε τώρα από τον Μάιο, έτσι, με το που τέλειωσε Φίλε, ξαναγυρνάω πίσω, ξέρεις, 1η Σεπτεμβρίου τώρα, έτσι. Γυρνάω πίσω, ξέρεις, στις σελίδες να πούμε, βλέπω τέτοιο. Ούτε το 50% δεν είχα πιάσει.
0: Ναι, ναι, εντάξει, τώρα ακούω.
1: Δηλαδή, είχα, ας πούμε, 1η Μαΐου παράδειγμα, ή μάλλον 30 Μαΐου, πότε τέλειωσε το πρωτάθλημα, λέω το επόμενο ρόστερ του Ολυμπιακού θα είναι έτσι. Και ξαναγυρνάω πίσω, βλέπω σελίδα, παράδειγμα το Σεπτέμβριο, μετά από 3-4 μήνες, τι είχα γράψει. Ούτε τους μισούς δεν έπιασα. Τίποτα. Έχει να αλλάξει όλα.
0: Ναι, εντάξει, έτσι είναι. Και είναι ακόμα αρκετές ημέρες μπροστά μας που μπορούν να γίνουν πολλές ανακατατάξεις ομάδες και πράγματα που δεν φανταζόμαστε μπορούν να γίνουν και να γίνουν, εντάξει.
1: Ακριβώς,
0: ή να έρθουν παίκτες που δεν περιμένουμε ή να φύγουν παίκτες που πάλι δεν περιμένουμε να φύγουν.
1: Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός αυτό το πράγμα το έχει, έτσι.
0: Εντάξει, με τη Λίμπαρτ έχει πει, είναι ξεκάθαρος άνθρωπος. Έτσι θέλει να δουλεύει με πολύ μεγάλο ρόστερ. Καλός ή κακός, αυτό θέλει ο άνθρωπος, αυτό κάνει. Εντάξει, δεν μπορεί να δουλεύει με 35 παίκτες, είναι πολύ.
1: Κοίταξε, 25 παίκτες και εμένα μου αρέσει 25 παίκτες. Αν εξαιρέσει τους Έλληνες που θα είναι αυτοί σίγουρα για αναγκαστικά λόγω λίστας, και εκεί πέρα κάνουν και ένα κακό οι Έλληνες παίκτες. Έτσι. Ποντάρουν στο ότι είμαστε 8, δεν μας πειράζει κανένας, αράζουμε. Το έχουμε εμείς οι Έλληνες.
0: Εντάξει, αράζουμε μωρέ, γιατί οι Έλληνες τώρα δεν νομίζω ότι αράζουμε, γιατί και αυτοί μπάλα θέλουν να παίξουν. Τώρα να σπάει ο πάγος και εκεί.
1: Άσε κάτι φορτούνης, κάτι
0: έτσι. Όχι, λέω γενικά και τα παιδιά. Λέω και τα γενικά και τα παιδιά τα νέα, ίσα ίσα το όνειρό τους να παίξουν στον Ολυμπιακό, στην Άξι Μαναθναϊκό. Δεν είναι ότι πάμε να παίξουμε στην Κερκίδα να κάτσουμε.
1: Το όνειρο μπορεί να το έχουν. Και εγώ έχω όνειρο.
0: Δεν νομίζω ότι έχουν βολευτεί και λέει. Άλλο λέω, δεν είναι. Δεν θεωρώ ότι έχουν βολευτεί και λένε μια χαρά, είμαστε, μπήκαμε στη λίστα, δεν μας ενδιαφέρει. Θέλουν και αυτά να.
1: Κάπου το βλέπω αυτό.
0: Δεν νομίζω. Άντε να είναι.
1: Όχι μόνο στον Ολυμπιακό.
0: Γενικά λέω. Άντε
1: γενικά,
0: να είναι μια κανόνα στην εξαίρεση. Αλλά γενικά και τα παιδιά τα νέα θέλουν και αυτά να κάνουν την καριέρα τους, να παίξουν μπάλα. Δεν νομίζω να τα αδικούμε. Το να λέμε ότι βολεύτηκαν.
1: Εγώ κάτι τέτοια βλέπω. Έτσι δεν βλέπω εξέλιξη. Άμα ξέρεις, άσε.
0: Εντάξει, εξέλιξη, φίλε.
1: Αυτή είναι η τα παιδιά. Έτσι, κοίτα, ο Τζόλης που είναι στην Άσεναρ και βγάζει μάτια, έτσι.
0: Ναι, το να υπάρχει εξέλιξη είναι πολλά τα πράγματα που να γίνουν. Δεν είναι μόνο ο ποδοσφαιριστής, είναι και η ομάδα πώς φέρει τον ποδοσφαιριστή. Ο προπονητής, αν τον ενδιαφέρει ο ποδοσφαιριστής, αν τον προσέχει, είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο.
1: Κυρίως είναι ο ποδοσφαιριστής.
0: Και ο ποδοσφαιριστής, αλλά όχι μόνο.
1: Άμα μπαίνει μέσα και ζωγραφίσει, δεν πάει να τον αφήσει.
0: Ναι, παιδί μου, τώρα εσύ μου λες τώρα παίχτη που γεννήθηκε να γίνει ένα ποδοσφαιριστής. Δεν έχουμε πολλούς στην Ελλάδα τέτοιους. Λέμε παίχτες που φτιάχνουν οι ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Λόγω για αυτούς τους παίχτες, νέα παιδιά.
1: Επειδή εγώ θα σου πω το εξής. Επειδή εγώ ασχολούμαι με τις πολεμικές τέχνες από το 85-40 χρόνια. Έτσι, έρασα τεχνικά, για πάρτι μου. Ξέρω το κορμί μου, ξέρω βοηστερό, ξέρω τι πρέπει να κάνω, τα ξέρω όλα. Έτσι. Έτσι και οι ποδοσφαιριστές. Ο Μουζακίτης παράδειγμα ή ο Φίλης, ας είναι πιτσιρικάδες. Ξέρουν που υστερούν. Εάν υστερεί στην ταχύτητα, εάν στην ταχυδύναμη, εάν στο σουτ, τα ξέρουν. Το θέμα είναι, αφού τα ξέρουν, δουλεύετε εκεί πέρα και βελτιώστε το.
0: Ναι, να δουλέψουν.
1: Δεν το βλέπω.
0: Ναι, εσύ μιλάς για 40 χρόνια πριν που λες, αλλά κάποιος εσένας τα έμαθε.
1: 40 χρόνια, όχι 40 χρόνια πριν. Από το 85 μέχρι και σήμερα.
0: Λέω,
1: που είμαι στην Αντρία,
0: ναι, λέω ότι
1: εσύ.
0: Ναι, όμως εσύ κάποιος έλεγε να γυμναστείς. Δεν πήγε να έχεις μόνος. Ξαφνικά ένα πρωί λες Βασίλη μου. Λέω ο Βασίλης τον εαυτό του. Άλλο λέω.
1: Έχουμε μεγαλώσει με προσδίε εμείς.
0: Ναι, άλλο λέω. Δεν είχες από την αρχή της καριέρας που έκανες εκεί στις πολεμικές τέχνες τι σου λείπει. Κάποιος σου είπε ότι σου λείπει αυτό.
1: Όχι. Κάνοντας διάφορες παράδειγμα λαβές, διάφορες λακτίσματα, αγροθιές, έβλεπα από υστερό. Έτσι, μέσα από το πέρασμα. Μου το έλεγαν και προπονητές.
0: Αυτό λέω, ρε φίλε, κάποιος το είπε κιόλας.
1: Εννοείται.
0: Στον ποδοσφαιριστή πρέπει να το πει κάποιος. Ότι που υστερεί, που δεν υστερεί, γι' αυτό είπα.
1: Είναι μόνος του, μέσα στο γήπεδο. Έχει αντίπαλο. Ξέρω τι σου λέω. Έχει αντίπαλο. Βλέπει. Περνάει τον αντίπαλο και.
0: Τότε
1: και
0: ρε φίλε.
1: Να επιταχύνει. Εντάξει, ρε Μπίλ,
0: τότε ρε Μπίλ, με τη λογική τη δικιά σου δεν χρειάζεται προπονητές, τίποτα να υπάρχουν στους πάγκους.
1: Όχι, δεν σου λέω δεν χρειάζεται.
0: Να βάζω 11 ποδοσφαιριστές.
1: Όταν ο καθένας ξέρει το κορμί του και ξέρει που υστερεί και οφείλει να δουλέψει.
0: Ναι, αλλά πρέπει
1: πέρα
0: να δουλέψει με κάποιον, όχι μόνος του.
1: Ναι, με κάποιον, εννοείται.
0: Αυτό λέω. Άρα χρειάζεται ένα απ' όλα για να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Χρειάζεται και ο προπονητής να το καθοδηγήσει και στο γυμναστή να πάει να του πει τι ασκήσεις να κάνει. Έτσι και αυτό να βάλει κάτω το κεφάλι για να δουλέψει πάνω σε αυτές τις ασκήσεις.
0: Αυτό λέω. Χρειάζεται ένα.
1: Δεν είναι.
0: Χρειάζεται
1: απλά,
0: είναι
1: έτσι,
0: ένα παζλ. Ούτε μπορεί ο προπονητής μόνος να κάνει ένα ποδοσφαιριστή, ο ποδοσφαιριστής μόνος να γίνει μέση.
1: Όχι.
0: Θέλει δουλειά.
1: Χρόνο, βέβαια, έτσι, δεν γίνεται σε μια μέρα.
0: Θέλει δουλειά.
1: Έτσι, εννοείται. Αλλά πρέπει να δουλέψει όμως. Και φαίνεται, αυτός που δουλεύει φαίνεται. Από την πρώτη στιγμή φαίνεται. Υπάρχει βέβαια και δυνατότητες, έτσι, και το ταβάνι του κάθε ποδοσφαιριστή. Αλλά για μένα ταβάνι, παράδειγμα, σε παίκτες που είναι του Ολυμπιακού, παράδειγμα, όπως είναι ο Μουζακίτης, όπως είναι ο Πιτσιρικάς ο Φίλης, ακόμα είναι στην αρχή. Δεν μπορεί να μιλάνε για ταβάνι.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ, το έχω ξαναπεί για τον Μουζακίτη, ότι το παιδί αυτό φταίει και ο περίγυρός του. Εντάξει, που ξαφνικά τον έκαναν τον καλύτερο παίκτη του κόσμου. Παιδί είναι. Εντάξει, καλός κακός, τα μυαλά κάποιων παιδιών παίρνουν λίγο παραπάνω αέρα και δεν είναι κακό αυτό. Πράγμα πιτσιρίκια είναι, εντάξει, παιδάκια είναι ακόμα. Του φορτώσανε ξαφνικά τον Ολυμπιακό ότι εσύ είσαι ο νέος ηγέτης του Ολυμπιακού.
1: Ναι,
0: ο ηγέτης του Ολυμπιακού. Έγινε και τον Golden Boy που βγήκε πρώτος και δικαίως βγήκε πρώτος. Τον ψήφισαν και βγήκε πρώτος πιτσιρικάς. Του δώσανε τη φανέλα του βασικού ότι εσύ είσαι Ολυμπιακός, πάνω στηριζόμαστε, και το παιδί δεν άντεξε την πίεση. Και για μένα δεν είναι και άδικο που δεν δέχτηκε τόσο. Μάλλον ήταν άδικο που δέχτηκε τόσο μεγάλη πίεση ο πιτσιρικάς αυτός.
1: Όχι, συμφωνώ σε αυτό.
0: Και βλέπεις τώρα ότι τον κρίνουν και παράξενα και να φύγει και δεν κάνει και δεν ράνει. Είναι άσχημο.
1: Εγώ δεν μιλάω.
0: Δεν λέω για σένα. Δεν λέω για σένα. Ναι, δεν λέω για σένα. Λέω ότι τον κράζουν άσχημα κάποιοι.
1: Δηλαδή για μένα, πού να δουλέψει. Ένα παράδειγμα. Παίρνεις την μπάλα, έτσι. Ταχυδύναμη. Να φύγεις με έκρηξη. Φτιάχτο. Μπορεί να το φτιάξεις στα 19. Πιάσε, δες το Κολέμπας, δες το Ριβάλτο, πώς χτυπάγανε τα απευθείας φάουλ. Δούλεψέ τα. Δεν περιμένω να μπει αύριο και να μου χτυπάει 20, όπως ο Κολέμπας από τα 25-30 μέτρα απευθείας φάουλ και να τα βάζει γκολ.
0: Φίλε,
1: αλλά
0: Βασίλη,
1: περιμένω να δουλέψει, να τα δει.
0: Για να κλείσουμε, πρέπει να κάνουμε στο μυαλό, να βάλουμε στο μυαλό μας κάτι, ότι ο παίκτης δεν μπορεί να έχει αυτό που θέλουμε εμείς. Ο καθένας παίκτης έχει ταβάνι. Τώρα λες να χτυπάει φάουλ σαν τον Ριβάλντο. Δεν μπορεί να τα χτυπήσει. Να κάνουμε τώρα. Όσο και να προσπαθήσει, δεν θα μπορέσει ποτέ. Πρέπει να δούμε. Ναι, να τα δουλέψει. Μπορεί να φτάσει σε ένα επίπεδο όμως ή θα δουλεύει τσάμπα.
1: Να φτάσει στο επίπεδο του Τσάρτα. Άσε το Ριβάλντο. Λέω εγώ τώρα.
0: Θέλω να πω ότι να δούμε και το παίχτη τι δυνατότητες έχει.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Γιατί αν δεν έχει ένα παιδί δυνατότητες παραπάνω και φτάνει σε ένα σημείο το αδβάνι του, μπορεί να πάει παραπάνω. Να κάνουμε τώρα. Εκεί θα μείνει. Ό,τι και να κάνει.
1: Ακριβώς. Αλλά να μείνει πρόσφυγα να δεις σε αυτό το επίπεδο και κλείνουμε με αυτό, αφού έχει δουλέψει όμως.
0: Ναι,
1: έχει κάνει προσπάθεια.
0: Okay.
1: Έτσι. Και όχι να μένουμε παράδειγμα πάνω στο συμβόλαιο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: τα λέμε, να είσαι καλά.
1: Ελπίζω να ήταν επικοδομητική
0: κουβέντα. Ωραία, ωραία,
1: ωραία
0: μιλήσαμε. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
1: Λοιπόν, έγινε,
0: γεια σου, Μπιλάκο, γεια χαρά. Λοιπόν, θα πάμε στο τραγουδάκι μας. Ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά επαναρχόμαστε με το φίλο που παίρνει τηλέφωνο. Θα πάρει σε λιγάκι να μην περιμένει στη γραμμή την ώρα των διαφημίσεων. Φίλε μου, πάλι σε 3-4 λεπτάκια να βγει στον αέρα. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Η ώρα πλησιάζει 11.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94.
2: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές στο στοιχηματάκι. Λοκομοτίβ με την Άρντα. Τελικά Λοκομοτίβ δεν άντεξε. Έπεσε από νωρίς με 10 παίκτες. Το έφαγε. Στο 88 βρισκόμαστε. 0-1. Ο Τελούλ Άργε Πιτέστη 1-0. Στο 68 είναι εδώ. Σιβασπορ Μανίσα Σπόρ ισοφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι 2-2. Ρεμς Ανενσί γίνεται και αυτό 1-1. Ρώμα Φιωρεντίνα 2-0 στο 58. Δεύτερο γκολ για την Ρώμα με τον. Μισό λεπτό να δούμε το σκόρερ. Με τον Μανού, Κονέ Μανού, όχι με τον Μαλέν πάλι. Δύο γκολ έβαλε ο Μαλέν για την Ρώμα και γκολ για την Τσέλσι και ημίχρονο. Στο 41 ο Μόργαν Ρότζερς έκανε το 1-2. Λοιπόν, πάμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος. Θα μας ξαναπάρει, νομίζω ξαναπήρε. Όχι, δεν μας έχει ξαναπάρει. Θα μας πάρει πάλι τηλεφωνάκι. Για πάμε τώρα, καλησπέρα.
1: Φίλοι μου.
0: Καλώς στον Παναγιώτη.
1: Πού είστε, αδερφούλη μου.
0: Πού να είμαι, ρε φίλος σταθμού.
1: Καλώς όρισες.
0: Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα.
1: Να είσαι καλά, με υγεία και χαρά.
0: Να είσαι καλά, φίλε, και εσύ.
1: Όλα καλά, πέρασες ωραία.
0: Ωραία, ωραία, όμορφα.
1: Μπράβο, φίλε, μπράβο. Λοιπόν, ήθελα να πω για τον Παναθηναϊκό μου.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις. Εφέτο βάζουμε γκολ εύκολα, αλλά τρώμε.
0: Το ίδιο εύκολα.
1: Αν διορθώσουμε την άμυνά μας, πιστεύω θα περάσουμε.
0: Ναι. Για να δούμε. Για να δούμε. Το Παναθηναϊκός δεν έχει δείξει εμπιστοσύνη στην άμυνά του, άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι θα διορθώσει την άμυνα μέσα σε 10 μέρες.
1: Καλά, αυτό δεν γίνεται. Εντάξει.
0: Μακάρι να διορθωθεί και να περάσει. Εντάξει, εγώ θεωρώ Παναθηναϊκός το φαβορί είναι, αλλά μετά το 2-2 έχει μπει σε μπελάδες και δεν έχει και μαξιλαράκι. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μαξιλαράκι. Δηλαδή, ναι, αν δεν περάσει, χάθηκε. Και χάθηκαν πολλά πράγματα για τον Παναθηναϊκό φέτος.
1: Ξέρω και ούτε ο Πάουκ έχει, ούτε και αυτός έχει μαξιλαράκι.
0: Και αυτός τα ίδια.
1: Έχουμε προβλήματα, δηλαδή άγχος μεγάλο. Εντάξει, εγώ ρε παιδί μου δεν θέλω να φύγει ο προπονητής αυτός. Δηλαδή λένε πολλοί, ούτε λέει παρέλαση δεν θα βγάλει. Και δηλαδή, άμα είναι τώρα και διώχνουμε κάθε φορά τους προπονητές με τη μία, δεν θα κάνουμε ποτέ ομάδα, ρε φίλε, δεν συμφωνείς.
0: Εντάξει, τώρα είναι σχετικά όλα αυτά, ρε φίλε, και αν ο προπονητής, ας πούμε, δεν μπορεί να είναι στο 2-0 σε 3 λεπτά ισοβαρίζεται κάθε εβδομάδα, και αυτός ευθύνες. Πρωτέρα, ας πούμε, μπορούσε να κρατήσει το 2-0 εύκολα, έκανε κάποιες αλλαγές τρελές, έγινε το 2-2.
1: Ναι, όχι, δεν
0: και αυτός.
1: Δεν βρέθηκαν το κέντρο καθόλου. Και κουράστηκαν τα παιδιά και μετά πάγαμε πίεση και πάγαμε δύο γκολ. Από κόντρα, γιατί και τα δύο γκολ με κόντρα μπήκανε.
0: Μπήκαν όμως.
1: Αλλά μπήκανε, αυτό είναι το θέμα. Εσύ καλά, τα
0: όλα καλά. Όλα καλά, όλα καλά, φίλε, όλα καλά.
1: Τι ώρα θα σε πήγε?
0: 9 με 2.
1: 9 με 2.
0: Ναι, και Κυριακές 12 με 2.
1: Έγινε, αγόρι μου. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Γεια χαρά. Λοιπόν, πάρτηκαν η Ρώμα. Τρίτο γκολ και αυτό ο Μάλεν. Το 3-0. Χατρίκ στην πρεμιέρα τη Ρώμα με τη Φιωρεντίνα. Η Φιωρεντίνα, η οποία και φέτος δείχνει τουλάχιστον στο πρώτο μάτς που βλέπουμε ότι θα είναι το ίδιο αδύναμη όπως και πέρυσι. Πέρυσι, η οποία βέβαια πάλεψε μέχρι το τέλος για να σώσει την κατηγορία. Φέτος δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο. Πάντως, στο πρώτο μάτς δείχνει αρκετά αδύναμη.

Λοιπόν, έχουμε γκολ Μάλαγα Λα Κορούνια 0-1 στο 35 για την Λίγα της Ισπανίας. Μόλις τώρα γίνεται 1-1, δύο γρήγορα γκολ. Και Γρανάδα Μαγιόρκα 1-0 στο 35. Πάρτι κάνει η Ρέκιαβικ με την Μπρέιντεμπλικ 1-4 στο ημίχρονο. Ζήλι Βιθέντε Καζαπία ημίχρονο και εδώ 2-0. Ρέμς Ανεσί γίνεται 2-1 στο 64, ανατροπή από 0-1-2-1. Χάλεσερ Σάλκε σοφαρίζει Σάλκε 1-1 στο 63. Είπαμε Ρώμα Χιορεδίνα 3-0, τρίτο γκολ για τον Μάλεν.

Μια ο Γκαγκάτσης, ο Μάξ Γκαγκάτσης, ο πρόεδρος της της ΕΠΟ, είπε ότι να μίλησε, ζήτησε μάλλον ομοφωνία από τις τέσσερις μεγάλους, τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Μαρινάκη, Ηλιόπουλο, Αλαφούζο και Σαββίδη, για να μπουν πάλι Έλληνες διαιτητές, και είπε ότι πέρυσι τα περισσότερα παράπονα υπήρξαν με ξένους διαιτητές. Με ξένους διαιτητές, κάποιοι τους διαλέγουν, κύριε Γκαγκάτση, τους διαλέγει ο φίλος σου ο Λανουά και τους φέρνει. Ας φαίνεται διαιτητές πιο καλούς. Να μην φαίνεται από το Αζερμπαϊτζάν. Να φαίνεται διαιτητές ελίτ, που λέμε, στα μεγάλα μάτς.

Μπιλάκο, με πήγες ταμείο με αυτά που συζήτησα να μου πεις τα δύο παιχνίδια τα βραδινά. Μου είχες πει Ρώμα Άσο, πέρασε 3-0, και μου είχες πει και γκολ γκολ και over την Τσέλσι, και αυτά από το ημίχρονο πέρασε. Ευχαριστώ, πήγα ταμιάκι με 5 ευρουλάκια. Μια χαρά είσαι, φίλε μου. Μια χαρά. Μακάρι να σου στέλνω πάντα τέτοια νέα και να πηγαίνεις ταμείο.

Λοιπόν, τρίτο γκολ για την Φούλαμ. Φαίνεται να καθαρίζει το μάτς. Μπήκε στο δεύτερο μήχρονο με γκολ από τα ποδητήρια που λέμε. 1-3 στο 51 με τον Πάλμερ. Κολ Πάλμερ το 1-3 με τη Φούλαμ. Τρίτο γκολ για την Ρέμς με την Άνενσι στο 68. Κάποια άλλη αλλαγή δεν έχουμε για το σχηματάκι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr.

0: Λοιπόν, για πάμε σε ένα φίλο ακόμα που είναι στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Ένα παιχνιδάκι μπορείτε να μου πείτε.
0: Για πέστε μου.
1: Όστερσαντ.
0: Ποιος?
1: Σουηδία, Όστερσαντ.
0: Όστερσαντ, μισό λεπτό. Να το βρούμε. Όστερσαντ, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, 0-0.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Σάκης Μπουζούνης, παιδιά μου, έστειλε μηνυματάκι. Είπαμε και πριν ότι δεν ξέρω αν άκουγε πριν που το είπα στο φίλο μου το Σάκη, που παίρνουμε σκυτάλι κάθε βράδυ μετά τις 9. Αναλαμβάνουμε εμείς μετά την εκπομπή του μεγάλου Σάκη Μπουζούνη. Τιμή μας να παίρνουμε τα μικρόφωνα εμείς εδώ στον 943 Εντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ. Έλεγα πριν για την μπάλα του Μαραντόνα, το χέρι του Θεού πουλήθηκε 2,9 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Σάκη Μπουζούνη, σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη. Τόσο πουλήθηκε η μπάλα που έβαλε τον κόλο αείμνησος Ντιέγκο Μαραντόνα με το χέρι του Θεού που λέγαμε. Πουλήθηκε 2,9. Και έκανα ένα παραλληλισμό και είπα, φανταστείτε το μικρόφωνο που θα σταματήσει κάποια στιγμή ο Σάκης ο Μπουζούνης. Το μικρόφωνο του Σάκη Μπουζούνη, πόσο θα μπορεί να πουληθεί στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, σε δημοπρασία. Λέω εγώ τώρα, κύριε.

0: Ο οποίος Σάκης από εξωτικές παραλίες το καλοκαίρι από τον Ιούνιο ξεκινεί στα μπάνια του σε παραλίες εξωτικές με ωραίες παρουσίες πάντα, με τα μοχίτο, με τα κοκτέιλ του. Λοιπόν, για πάμε στην γραμμούλα την επόμενη. Καλησπέρα. Καλώς το φίλο μου τον Χριστάρα.
1: Πώς θα περάσω?
0: Καλά φιλαράκο, ωραία ίσια. Να σε καλά, να πηγαίνετε πάνω απ' όλα υγεία. Πάνω απ' όλα.
1: Πάμε στα δικά μας τώρα. Εγώ έχω τα δεκαλιά κουπόνια που κλείνω, γιατί από χθες, προχθές και τώρα φούλαν έκανε το 2-3 τώρα το Μαρτία, το βλέπω.
0: 2-3.
1: Ναι.
0: Ωραία, χαμός γίνεται.
1: Ναι.
0: Θα μπουν πολλά γκολ εκεί.
1: Ναι, έχω την πρώτη με τη Τζέρση και...
0: Με τον Γκαρσία Γκονζάλο στο 54 έκανε το 2-3. Ματσάρα πρέπει να γίνεται. Εγώ είδα, ναι, βλέπω τη Ρώμα.
1: Αυτό το αγγλικό ποδόσφαιρο δεν έχει καμιά σχέση με τα άλλα.
0: Εντάξει, ή θα μαρμαρώσει τα παιχνίδια, δεν μπαίνει γκολ, ή θα μπαίνουν πολλά.
1: Όχι, δεν παίρνει, πάνω κάτω.
0: Α, ναι, εντάξει, είναι άλλο, είναι άλλο το πράγμα. Εντάξει, είναι άλλη ταχύτητα, άλλη ταχύτητα.
1: Έβλεπα και τη Ρώμα Φιωρεντίνα. Η Ρώμα πολύ καλή.
0: Καλή ομάδα, ναι. Με Γκασπερίνη, καλή ομάδα φέτος.
1: Ένα επιθετικό τον Λάμε, τρία γκολ έχει βάλει.
0: Ο Μάλεν, τρία γκολ.
1: Ναι, το έβλεπα και αυτό. Το νέο. Εγώ κλείνουν, όλα τα κουμπάκια μου κλείνουν στην Άκη του Παναθηναϊκού.
0: Α, και πρόκριση ή νίκη.
1: Τα μισά.
0: Πρόκριση, τα μισά νίκη.
1: Τα μισά προκρίση, τα μισά νίκη.
0: Νομίζω κοντά είσαι μόνο. Νομίζω και θα οι δύο ομάδες θα περάσουν, νομίζω.
1: Ναι, καλά,
0: την
1: έχω σίγουρη. Το
0: Παναθηναϊκό
1: δεν
0: μ'
1: αρέσει.
0: Εντάξει, Παναθηναϊκός, να σου πω κάτι μόνο. Παναθηναϊκός μας χάλασε τα τελευταία 5 λεπτά η κακή εικόνα που είχε, καταλαβες. Γι' αυτό μας βάζει. Όχι, λέω για το παιχνίδι συγκεκριμένο. Μας βάζει ζεγή που ήταν εύκολο 2-0, μπορούσε να γίνει και 3 και 4-0. Μέσα σε 5 λεπτά αδράνειας, με λάθος επιλογές του προπονητή. 2-2 και σε βάζει τώρα σε σκέψη και λες τώρα, λες και να γίνει κανένα αγγέλα.
1: Το φίλο μου Μανώλη που είναι.
0: Πού τα ξέρω, δεν ξέρω. Κάνει διακόπες, θα κάνει μπάνια.
1: Πώς θα περάσει από εκεί?
0: Α, δεν ξέρω, φίλε μου. Λογικά από Σεπτέμβρη θα δούμε.
1: Το πρωί πότε αρχίζει η εκπομπή στο...
0: Νομίζω πρώτη Σεπτεμβρίου ξεκινάνε εκπομπές στο νέο πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει ο Μίχος. Έχει ξεκινήσει, δεν ξέρω. Νομίζω ότι 1η Σεπτεμβρίου ξεκινάνε τα νέα, το νέο πρόγραμμα.
1: Για να δω και τέτοια, γιατί το παρακολουθώ. Αρέσει η ώρα, παρέσει η ώρα. Και 8 και 5 ο φίλος μου στρατάξει και έρθει.
0: Στρατάξει, σταμάτησε. Θα κάνουμε εμείς 9 με 2. Εμεί θα αναλαμβάνουμε 9 η ώρα μέχρι τις 2. Ναι, εγώ θα είμαι από τις 9 μέχρι τις 2 τώρα. Καθημερινά και. Ναι, και Κυριακές 12 με 2. Την άλλη εβδομάδα θα ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα του σταθμού αναλυτικά. Έχει ανέβει σε κάποια site. Θα το βρείτε κάποιοι όσοι ψάξετε. Αλλιώς θα ανακοινωθεί την Δευτέρα, μάλλον την 1η Σεπτέμβρη. Χι και 92-95 και τα γκολ,
1: Ναι.
0: Να πεις, εντάξει, μέχρι το 92 τα πιάνες, τους άλλους 0-0 ήτανε.
1: Όχι, χι και γκολ.
0: Α, χι και γκολ, πήγαν ένας δύο γκολ στο, ναι.
1: Και φεύγω στα 3-3, ρε, ή όχι. Όχι, 2-3, ναι.
0: 2-3, 2-3.
1: Το φεύγω και το αφήνω 0-0 και πάω στην πρακτορία και κοιτάω. Παράταση,
0: 2-0-0.
1: 1-1. 92
0: και 94. Ναι, μπήκαν τα γκολ γρήγορα. Και στα πέναλτι
1: πέρασε
0: η Μαρκό.
1: Ναι, πέρασε η Μαρκό. Λοιπόν, μιλάρα σαφήνε, θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 11. Πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλησπέρα σα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Βασίλη, εσύ.
0: Ναι, εγώ.
2: Είμαι live, μιλάμε κανονικά.
0: Κανονικά, ναι.
2: Είμαι εκτζής.
0: Ναι.
2: Κάνω βάρδια security σε Κοροπή.
0: Ναι.
2: Λέω κάτσε να πάω να μιλήσουμε λίγο, γιατί και εγώ είμαι για την Τετάρτη μέσα με δύο εισιτηριά και μου βρήκε ένα υψάκι μου.
0: Μια χαρά είσαι.
2: Πάμε να χτυπήσουμε το στήριο των 14 αγωνιστικών ITT.
0: Ναι, δεν έχει χάσει. Και αν το κοιτάξει το κύπελο, δεν το έχασε. Στα πέραν το έχασε. Δεν έχασε το κανονική διάρκεια. Αν είναι 22 παιχνίδια ITT, ναι.
2: Ναι, λέω η Λεύσκη. Έχει 14 έτητα σε Βουλγαρία και
0: και, είναι, και έχετε και με καλή εμφάνιση. Έβαλε 6 γκολ προχθές σε μια ομάδα.
2: Εγώ υπολογίζω, Βασίλη, ότι απέκλεισε Καϊράτ και Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα.
0: Ναι, αλλά δεν έδειξε τίποτα όμως με την ΑΕΚ στο πρώτο μάτς.
2: Ναι, έχει κάτι Βραζιλιάνους μέσα.
0: Ναι, τι είναι, Βραζιλιάνους μπορεί να έχουν και στο Καματερό. Αλλά να παίζουν, δεν έδειξε κάτι όμως. Με την ΑΕΚ, δηλαδή στο γήπεδό της με 10 παιχνίδια επίσημα στα πόδια της, με το γήπεδο γεμάτο με φανατική ατμόσφαιρα, δεν είναι η ΑΕΚ κινδύνευσε, δεν είναι να πεις ότι η ΑΕΚ κινδύνευσε.
2: Ναι, το καλό είναι ότι είχαμε και το Θωμά σταθερό πολύ.
0: Ναι, δεν χρειάζεται όμως να κάνει και μια τεράστια επέμβαση, αν θυμάμαι καλά.
2: Εκείνο το σιρτό νομίζω το.
0: Ένα σου, εντάξει, από εκεί πέρα δεν έχει κάτι. Τώρα να παιχνίδι ολόκληρο μια ομάδα που έχει.
2: Εμείς 10... είχαμε καλές ευκαιρίες.
0: Είχαμε και τις ευκαιρίες καλές πρώτο. Εμείς είχαμε το δοκάρι του Γιώβιτς, αλλά το πήρε το χι εύκολα, θεωρώ η ΑΕΚ. Δεν κινδύνευσε.
2: Το κάρφωνε ο Γιώβιτς, αλλά δεν τον άφησε μου κουντί.
0: Α, και την άλλη φάση, ναι. Αλλά θεωρώ ότι η ΑΕΚ το πήρε το μάτς σβηστά το 0-0, δεν κινδύνευσε. Και νομίζω ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι από τις Βουλγαρίες.
2: Μόνο αν έχουμε κακό εαυτό.
0: Αν δεν παίξει καλά, πρέπει να παίξει καλά. Αν παίξει για πλάκα, θα χάσει.
2: Βασίλη, έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο Νίκολη. Είναι και ψυχολόγο και μέσα στο παιχνίδι ξέρει να αλλάζει. Αν βλέπει κακοτοπιές, αλλάζει τα πρόσωπα, αλλάζει θέσεις. Κάνει το ρόμπο τρίγωνο, το τρίγωνο τετράγωνο, το τετράγωνο ορθογώνιο και φτιάχνει το κέντρο έτσι όπως πρέπει, ώστε να χτυπήσει τον αντίπαλο εκεί που πονάει, γιατί τον διαβάζει. Αυτό είναι το καλό.
0: Ναι, αυτή
2: που δεν έκανε στη δεύτερη και στη τρίτη χρονιά ο Ματίας και την πάτησε γιατί τον διαβάζαν οι άλλοι. Όπως κάνουμε τώρα εμείς με τη Λίμπαρ. Τον διαβάζουμε κάπως. Τον διαβάζει και ο Ατρόμητος ακόμα. Σε γενικές γραμμές βλέπω ότι θα πάμε καλά. Όχι λόγω ότι είμαι εξής και είμαι φανατικός.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι αν περάσει το. Σου είχε μπει στους ομίλους, μετά θα αλλάξει το κλίμα. Θα μπουν και κάποιοι άλλοι παίκτες στην ομάδα, θα πάρει και κάποιους άλλους παίκτες. Θα μπουν πολλά, πολλά τα λεφτά, θα μπουν λεφτά στη ταμεία. Αλλά μπορεί να πάρει ακόμα και μεταγραφές.
2: Είναι το μάτι των 23 εκατομμυρίων.
0: Συν τα υπόλοιπα, είναι παραπάνω. Τα υπόλοιπα 23 είναι που μπαίνουν σίγουρα. Βάλετε δικαιώματα για αφημιστικά, αυτά όλα τα άλλα πάει πολύ ψηλά. Άρα μπορεί να κάνει και μεταγραφές υψηλού επίπεδου.
2: Το σημαντικό είναι ότι έχουμε θετικό κλίμα στην ομάδα, οικογενειακό. Οι νέοι παίχτες προσαρμόζονται γρήγορα. Ο Βιτάλης βγάζει μάτια. Θα μου πεις Αύγουστο σήμερα.
0: Εντάξει, εγώ δεν κρίνω κανένα παίχτη γιατί δεν είναι πολύ νωρίς.
2: Όχι ακόμα, ναι.
0: Έχουν δείξει καλά στοιχεία, είναι καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά να τους δούμε και στα επόμενα μάτς. Για να κρίνουμε τους ποδοσφαιριστές, γιατί διαβάζω και μερικούς που γράφουν ότι δεν κάνει αυτός, δεν κάνει ο άλλος. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, το βαφτίσαμε.
2: Γενικά το διαδίκτυο έχει τοξικότητα πολύ. Αυτό είναι.
0: Εντάξει, τώρα να παίξει με τον NXD 5-6 παιχνίδια, τώρα να τον κρίνει ότι είναι άχρηστο. Τώρα εντάξει, ακούγονται πολλά υπερβολικά πράγματα για όλες τις ομάδες.
2: Η αλήθεια είναι ότι πολλοί κρίνουν από αυτά που διαβάζουν από τους άλλους στο διαδίκτυο. Αυτό έχω καταλάβει. Υπάρχει λίγο τοξικότητα. Εν τω μεταξύ, ένα πράγμα μου κάνει εντύπωση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ίσως Σαββίδης, έτσι, και στον Κωνσταντέλια. Γιατί τον δίνεις 19 Αυγούστου και δεν τον δίνεις 1η Σεπτέμβρη.
0: Γιατί τότε...
2: Παίρνα πρώτα στη Face League του Europa, πάρε φραγκάκια και δώσ' τον 1η Σεπτέμβρη.
0: Αλλά τότε ήρθε μεγάλη πρόταση όμως. Μέχρι τότε δεν υπήρχε.
2: Υπάρχει ένας δημοσιογράφος να το έθιξε αυτό.
0: Λέω ότι τότε όμως υπήρχε και μεγάλη πρόταση, 30 εκατομμύρια. Πριν ήταν 22, 21, 19. 30 έφτασε 19 Αυγούστου.
2: Παίζει στο χρηματιστήριο η μία μέρα με την άλλη τόσο πολύ.
0: Βέβαια, εγώ θυμάμαι ότι ο Κωνσταντέλιας πριν το καλοκαίρι Ιούνιο-Ιούλιο 19, 20, 21 πηγαίνανε. Ξαφνικά 19 Αυγούστου πήγε 30.
2: Αυτό λέω, εγώ λέω για 12 μέρες, άμα είναι να περάσεις την Άντελεχτ και την Μπραντ, το κρατάς, γιατί σου κάνει τη διαφορά, είναι μισή ομάδα.
0: Εντάξει, με την. Πώς το λένε, με την Άντελεχτ ο Κωνσταντέλιας έπαιξε. Στα δύο παιχνίδια.
2: Ναι, με τη Δυναμό Κιέβο έκανε τη διαφορά.
0: Εκεί έκανε διαφορά. Πέρα και ξέρεις, όταν υπάρχει μια απόδραση 30 εκατομμύρια, 32 όπως το πήγε.
2: Δεν και έχεις... λέγω.
0: Ορίστε, λέω ο άλλος σκέφτεται, ναι. Σαν ΠΑΕ, ότι αν έχει και θέματα οικονομικά και αυτά, ότι κοίταξε να δεις, άντε και δεν τον πουλάω μετά. Και μου τραυματιστεί, τι γίνεται.
2: Παίζουν
0: όλα, δηλαδή. Είναι ρουλέτα. Είναι ρουλέτα. Γιατί καμιά φορά όσα φέρνει ο χρόνος, τα φέρνει η στιγμή, λέει ο λαός.
2: Σίγουρα. Και όταν σου δίνουν και μεταπόληση, αν το πουλήσουν, λέω 100 τώρα.
0: Και το βασικότερο, και ένα παιδί που θέλει να φύγει. Και ένα παιδί που θέλει να φύγει, εντάξει, να το βάλουμε και αυτό μέσα στο μυαλό μας.
2: σίγουρα.
0: Ένα παιδί που δεν του κόβει την καριέρα, ειδικά του Κωνσταντέλια που είναι ένα τεράστιο παίκτη.
2: Άρεσε χτες Βασίλη στις εκπομπές που του λέγανε α το σκεφτεί να έρθει και στην εθνική, είναι κρίμα.
0: Μακάρι του, μακάρι.
2: Θα το πείσει, λέει ο Καρέτσας, εντάξει.
0: Μακάρι, γιατί είναι μεγάλη δύναμη για την
2: εθνική. Κρίμα να μην τον έχεις ένα γιούρο να σου κάνει τη διαφορά.
0: Τι λες τώρα. Τι λες.
2: Έχουμε και πολύ καλή τριάδα μπροστά. Έχουμε αυτόν τη Σκόμο, το Δουβίκα.
0: Το Δουβίκα.
2: Έχει το Μπεμφίκα, την Μπεμφίκα.
0: Το Παυλίδη, έχει καλό υλικό στο εξωτερικό. Παίζουν πολύ καλή παίκτη.
2: Και ανέβηκε λίγο Φώτης, τον είδα στη Sporting Λισαβόνα. Όλα θα πάνε καλά. Βλέπω θετικό κλίμα πλέον.
0: Μακάρι. Οκ, φιλαρακό. Να σε καλά. Εδώ θα είμαστε. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Για χαρά.
2: Καλό σου βράδυ. Καλή
0: ευχαριστώ. Για χαρά. Λοιπόν, για τους ξένους διαιτητές να είναι μόνο για ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, θα μεταξύ τους εκτός ο Άρης. Και μόνο ΕΛΥΠ πρώτη κατηγορία Α, το προηγούμενα πρωταθλήματα Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, διότι οι Άγγλοι και οι Γάλλοι δεν στέλνουν διαιτητές στην Ελλάδα. Ο Σάκης τι λέει εδώ, καλησπέρα. Ναι, τι καλημέρα, σωστά, καλησπέρα λέμε τώρα. Σάκη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ το δικό μου μικρόφωνο. Το δικό σου πόσο, το δικό μου τίποτα ρε φίλε. Το δικό μου για να κάνει τώρα 5 δεκάρες μπροστά σου κύριε Σάκη Μπουσδούνη. Είμαστε μύγες που λέει. Σε ο αετός του σταθμού. Παιδιά, Σάκης Μπουσδούνης, θα τον ακούτε καθημερινά 6 με 9 3 ώρες να απολαύσετε, να απολαμβάνετε καθημερινά Σάκη Μπουσδούνη στο νέο πρόγραμμα 6 με 9 με τα ρεπορτάζ των ομάδων αποκλειστικά του Σάκη. Ξέρει αυτός, μιλάει με τον πρόεδρο, τα μαθαίνει και μετά τα λένε οι άλλοι ότι είναι δικά τους. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11.30, πάμε στο διαλυματάκι μας και παρανεχόμαστε πάντα συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Super Sport 104.
3: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 11. Η Ρώμα κάνει πάρτι, συνεχίζει το πάρτι 4-0, προηγείται με την Φιωρεντίνα. Στο 89 μπήκαμε, τον κόλο Πισίλη, Νικολό Πισίλη, στο 86 το 4-0, μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα για την Ρώμα. Από και πέρα να δούμε αν έχουμε κάποια τελικά, να τα πούμε και αυτά. Ο Τερούλ Γκαλάτι Άργε Σπιτέστη 1-0, Κοτσαέλη Σπορ Αμέντ Σπορτίφ 2-0, Λιβόρνο Τόρες 2-1, Σίβα Σπορ Μανίσα Σπορ 2-2, Ρέμς Ανενσί στο 94 μπήκαμε, είναι 3-1, δεν αλλάζει το σημείο άσος. Χάλεσερ Σάλκε Ανατροπή 1-2, προηγείται η Σάλκε στο 92 ως καθυστερήσεις. Φούλαμ Τσέλσι γίνεται 2-3 στο 75, είναι μάλλον 2-3 στο 75. Από και πέρα να δούμε και τα παιχνίδια της τρίτης κατηγορίας της Ιταλίας για όσο έχετε παίξει δελτιάκι. Κροτόνε Φότζια 0-1, Ρετζιάννα Ραβένα 1-0, αυτά τα παιχνίδια είναι στο 73 περίπου. Σαλεντάνα Σορέντο Κάλσιο 1-1. Από την Παραγουάη Νασιονάλ Σπορτίβο Λουκένιο 1-0 στο 77. Ζιλβιθέντε Καζαπία 2-0 στο 56. Φεϊρένσε Πόρτο 0-1 στο 58. Μπρέιντα Μπλικ Φραμ Ρέκιαβικ 1 από 1-4 γίνεται 3-4. Μάλαγα Λα Κορούνια ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο 1-1. Γρανάδα Μαγιόρκα ημίχρονο 1-0. Αυτά τα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη. Είπαμε και τα τελικά αποτελέσματα. Περιμένουμε σε λίγο να τελειώσει το μάτς στην Ρώμη, Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Τώρα μπαίνουμε στα πρώτα λεπτά των καθυστερήσεων, να δούμε πόσα θα δηλήξει ο διαιτητής και αν έχει κι άλλο γκολ για τη Ρώμα ή κάποιο γκολ της τιμής για την Φιωρεντίνα, η οποία έδειξε και φέτος ότι σε πρώτο μάτς είναι αδύνατη, αρκετά αδύνατη. Νομίζω δεν έχει κάνει και ευκαιρία, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ισοφαρίζει Χάλες στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού 2-2 για το κύπελλο Γερμανίας και λογικά το μάτς θα πάει στην παράταση και αυτό.

Ο φίλος ο Τόλης 7. Γεια σου φίλε Βασίλη, ο Τόλης. Πολλά θέματα, προβλήματα με την ιντερνετική σύνδεση. Άλλοι το έχουν αναφέρει. Όχι, δεν μου έχει στείλει κάποιος άλλος μήνυμα. Φίλε Τόλη, θα το πω στα παιδιά εδώ να το κοιτάξουν.

Λοιπόν, έχει δώσει γιατί 2 λεπτά και έχουν παίξει το 1,5 περίπου στην Ρώμη. Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Λογικά σε λίγο θα το σφυρίξει, δεν θα καθίσει καθόλου παραπάνω. Δεν έχει και λόγους. Λοιπόν, το μάτς τελειώνει. Μεγάλη νίκη επί Ρώμα στην πρεμιέρα της, 4-0 την Φιωρεντίνα με 3 γκολ που έβαλε ο Μαλέν στο 27, στο 52, στο 60 και στο 86. Ο Νικολό Πισίλη έκανε το τελικό Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Παραμένει το Φούλαμ Τσέλσι 2-3 στο 80. Μπήκαμε.

Είμαστε 20 λεπτά πριν τις 18 για την ακριβία, πριν τις 12. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 210-220-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, 215-215-5943. Το Viper για τα μηνυματάκια σας, 6939-943-943 και το email μας, onearpapaki943.gr. Ισοφαρίζει από ό,τι βλέπω η Sportivo Λουκένιο, την National Asunción, 1-1 στο 86. Παραμένει το Fulham Chelsea 2-3 στο 85. Τελείωσε το Rems Annecy 3-1. Παράταση στο Χάλεσερ Σάλκε 2-2 κανονική διάρκεια. Μια καλή ευκαιρία βλέπω τώρα για την Fulham στο 84. Ισοφαρίζει να κάνει το 3-3. Με η οποία πιέζει τα τελευταία λεπτά να καταφέρει, μήπως καταφέρει και ισοφαρίσει, και ακόμα έχει βέβαια 6 λεπτά στις καθυστερήσεις. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό με την καλησπέρα του. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια, λίγο πιο δίπλα. Και η φίλη μας η Δήμητρα, εδώ στην παρέα μας πάντα, η Δήμητρα από το Χαϊδάρι. Διαβάζω εδώ πέρα σε κάποια site μια ειδησούλα που αφορά τον Ολυμπιακό, η RTI Sport, μάλλον είναι ένα site από την Αγγλία, κάποιο μέσο από την Αγγλία. Γράφει, μισό λεπτάκι, ότι η Φόρεστ θέλει να πάρει τον Τζόναθαν Ζέσους και να τον δώσει δανεικό στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακό στο κάδρο, διαβάζω εδώ από την Αγγλία, αυτά γράφονται, για τον Τζόναθαν Ζέσους, με την Νότιχαμ Φόρεστ να εξετάζει απόκτηση και δανεισμό στον Πειραιά, ενώ Τσέλσι και Τότεναμ παρακολουθούν και η Κρουζέριο ζητά πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Α, δεν είναι αγγλικό, είναι βραζιλιάνικο το site, το RTI Sport. Είναι στόπερ 23 ετών, ύψος 1,87. Χρηματιστηριακή αξία περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η Cruzeiro ζητάει 20 εκατομμύρια ευρώ. Διαβάζω, ο Βραζιλιάνικος Σύλλογος συζητά πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ για την πώλησή του, ποσό που θεωρεί απαραίτητο για να ξεκινήσουν οι κουβέντες. Προηγούμενες προτάσεις από Μπενφίκα, Ζενίτ και Ρεάλ Σοσιεδάδ δεν έφτασαν στο επίπεδο που θα έπιθε την Κρουζέιρο. Αυτά είπαμε πάντα με βάση site από την Βραζιλία, κάποιο site από τη Βραζιλία.

Και από ό,τι διαβάζω το ίδιο, σε ίδιο δημοσίευμα, ότι εφόσον βλέπει η Κρουζέιρο, ο βραζιλιάνικος σύλλογος, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Τσέλσι και Τότεναμ, ίσως να ανεβάσει κι άλλο τα θέλω της.

Μπήκαμε στο 87, δεν έχει αλλάξει κάτι. Το Fulham Chelsea παραμένει 2-3 από το 58 που μείωσε η Fulham. Δεν έχει γίνει κάτι παραπάνω. Κάποιες μικροφάσεις έχουν γίνει, αλλά κάτι σπουδαίο όχι. Η Fulham πιέζει τα τελευταία λεπτά, αλλά δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Δεν έχει χάσει κάποια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία.

Το Nacional Asion Sportivo Λουκένιο, είπαμε πριν ότι έγινε 1-1. Το γκολ το πήραν πίσω με το VAR και καπάκι έφαγε γκολ δεύτερο η Sportivo. Στο 90 έχει γίνει 2-0. Ζήν Βιθέντε Καζαπία από Πορτογαλία παραμένει το 2-0 στο 70. Μάλαγα Λακορούνια 1-1 στο 59. Γρανάδα Μαγιόρκα 1-0 στο ίδιο λεπτό.

Ο φίλος ο Πάνος μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Καλή εκπομπή, καλή σεζόν, να σε καλά φίλε. Καλημέρα, καλησπέρα στη φίλη μας τη Γεωργία που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό.

Λοιπόν, τέρα το γκολ για την Τσέλσι, αλλά μάλλον το έχει ακυρώσει για να δούμε τη φάση. Γιατί σήκωσε τη σημαία. Μέχρι τώρα, από ό,τι βλέπω το replay, δεν έχει ένα in-off-site. In-off-site, το θα ακυρώσει τον γκολ. Όχι τον γκολ που μπήκε, την φάση που ξεκίνησε ο Πέντρο ήταν στη offside, σούταρε από έξω από το φύλακα. Το rebound παίξει στη Chelsea, έκανε το 2-4, αλλά είχε σημειωθεί offside νωρίτερα ο Πέντρο και σωστός ακυρώθηκε τον γκολ, ορθώς ακυρώθηκε τον γκολ για την Chelsea. Άρα παραμένει το 2-3 στο 91. Μπήκαμε, ακόμα θέλει 3 λεπτά να τελειώσει. Έχει δείξει 4 λεπτά καθυστερήσει, έχουν παίξει ήδη το πρώτο λεπτό.

0: Λοιπόν, τελειώνει το μάτς. Μεγάλη νίκη για την Chelsea στην πρεμιέρα της. Fulham Chelsea 2-3 με πολλά γκολ. Πολύ ωραίο μάτς. Άρα τα δύο βραδινά ματσάκια είχαν γκολ να δούμε. Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0 στην πρεμιέρα της Ρώμα και της Φιωρεντίνα, με τη Ρώμα νικήτρια με 4 γκολ. Και στο μάτς το αγγλικό 2-3 Fulham με την Chelsea. Ναι, φίλε Μάνο, Μάνο Σταραμόπουλος, να πω μια καλησπέρα και στο φίλο μου το Μάνο. Καλή σεζόν, Μάνο, να έχουμε. Ναι, ισχύει κανονικά το πρόγραμμα που διάβαζες στο E4Radio. Από εβδομάδα θα ανακοινωθεί και επίσημα και από το σταθμό. Καλησπέρα, φίλε Μάνο, καλή σεζόν σου εύχομαι. Δεν λέω ακόμα καλό καλοκαίρι, γιατί ακόμα έχουμε ζέστες. Καλή σεζόν, να πούμε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά πριν τις 11, πριν τις 12, συγγνώμη, πριν τα μεσάνυχτα. Εμείς θα είμαστε παρέα και ακόμα δύο ρίτσες μέχρι τις 2. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Inter Veter, Ελλάδα Sports. Τζίτζις χτυπάει με μήνυμα με 19 δευτερόλεπτα. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος πρόεδρος, ο μεγάλος Τζίτζις.
1: Βασιλάκη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε Τζίτζι.
1: Λοιπόν, σε ακούω.
0: Και εγώ σε ακούω.
1: Έχω πιάσει τη Ρώμα 4-0.
0: Μπράβο.
1: Και περιμένω γκολ-γκολ τη Μαριόκα για να πάρω με ένα δεκάρι.
0: Μαριόκα πληρώθηκε, ρε. Πληρώθηκε. Γκολ-γκολ είναι. Μα δουλεύει.
1: Άντε, ρε Βασιλάκη, πρόκειται να βάλει ένα κουλί Μαριόκα.
0: Α, Μαγιόρκα 1-0. Με την Γρανάδα. Η Λακορούνια είναι 1-1. Δεν έπαιρνε τη Λακορούνια, ρε Τζίτζι. Να πα ταμείο. Αλλά ακόμα έχει δρόμο. Στο 65 είναι. Γρανάδα Μαγιόρκα παραμένει το 1-0. Λοιπόν, θα πάμε στο διαλυματάκι μας και επανερχόμαστε σε 3-4 λεπτάκια και πάλι εδώ παρεούλα. Να πούμε καλημέρα, θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, θα ξημερώνει Τρίτη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα τώρα πια. Ξημερώνει καινούργια ημέρα. Ξημερώνει Τρίτη. Να δούμε αν έχουμε τίποτα αλλαγές στα παιχνιδάκια στο στοίχημα. Λοιπόν, National Association Sportivo Λουκένιο τελικό 2-0. Σίλβι 11 Καζαπία 2-0 στο 85. Φεϊρένσε Πόρτο Βίτα 0-1 στο 87. Μπρέιντα Μπλικ Φραμ Ρέκια Βικτρία 4 στο 92. Μάλαγα Λα Κορούνια παραμένει το 1-1 στο 75. Γρανάδα Μαγιόρκα 1-0 στο 73.

Ο Τζέτζι θέλει γκολ γκολ την Γρανάδα, μας είπε πριν να πάρει 260 ευρουλάκια. Μακάρι να σου κάτσει, φίλε Τζιτζάκο, να βάλει ένα γκολ η Μαγιόρκα. Ο Νίκος από Περιστέρι, τελευταίες πληροφορίες μου είναι ότι μεγάλο Τζίτζις έρχεται στον ύφεστο. Είναι μία ανάσα πριν τον ύφεστο. Ας να λένε για την Δόξα Πειραιά. Ύφεστος Περιστερίου, Περιστέρι Γάλλου πάει. Τίποτα. Ένα τσιγάρο δρόμος. Το λεωφορείο 5 λεπτά είναι. Αν μας τα πει παιδιά Τετάρτη που θα έρθει, ότι μου υποτζήτησε, Τετάρτη έχει ρεπό, θα έρθει από εδώ. Ahead, no 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνυματάκια 6939-943-943 και το email μας ο neaarpapaki943.gr.

Καλό στο φιλαράκι μου τον Νικόλα τον ψαρά. Τώρα πάλι φούρναρης, έπιασε πολλά ψάρια. Εκεί πήγε στο νησί. Καλημέρα Βασίλεια, εκάρα μόνο. Γεια σου Νικολάκη, καματερό στο φούρνο. Παρέα μας πάντα να πούμε και το μπιστρό, το οποίο από αρχές Σεπτέμβρη αλλάζει όνομα. Λέγεται πια ΖΑΦ, στο ίδιο σημείο που βρίσκεται. Μια ανακαίνιση με νέο όνομα. Το ΖΑΦ, το πρώην μπιστρό εκεί στο Περιστέρι. Στο φίλο μας τον Παναγιώτη, τον περιπατητή. Βεάκι και Εκνοσού είναι το, θα είναι το ΖΑΦ, μάλλον είναι το μπιστρό, το οποίο θα, με νέο όνομα θα είναι ΖΑΦ. Από αρχές Σεπτέμβρη ετοιμάζει και ένα πάρτι εκεί, ένα ωραίο πάρτι. Είστε όλοι καλεσμένοι, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Ο Τζίτζης τώρα πρέπει να είναι σαν αμένα κάρβουνα, λέει η φίλη μας η Γεωργία από τον Κολονό που περιμένει τη Μαγιόρκα να βάλει ένα γκολ. Ακόμα έχει δρόμο, 12 λεπτά. Κάνα 16 λεπτό. Γίνεται 2-0. Κρίμα, Τζίτζη μου, γίνεται 2-0. Αλλά ακόμα έχει ελπίδες, γκολ το έχει παίξει. Στο 81 βρίσκεται το παιχνιδάκι, μπορεί να βάλει ένα γκολ η Γρανάδα, η Μαγιόρκα και να πληρωθείς.

Λοιπόν, το γκολ ακόμα δεν έχει κατοχυρωθεί, γιατί έχουμε VAR και στην β' κατηγορία της Ισπανίας. Να δούμε τελικά αν το γκολ μετρήσει. Κάντε υπομονή, ένα-δύο λεπτάκια και θα το πούμε.

Νικολάκης μου στέλνει φωτογραφία εδώ. Μια φωτογραφία που έχει πιάσει, είναι αυτό χέλι. Τι έχει πιάσει, είναι αυτό που έχει πιάσει, φίδι. Θαλάσσιο φίδι, τι είναι αυτό, κύριε Νικόλα, που μου έχει βάλει τη στολή του Δίτη. Έχει φωτογραφία.

Σμέρνα είναι, μου λέει 4,5 κιλά. Ήρθε μόνη της ή πήγες εσύ και τη βρήκες? Λοιπόν, τελικά τον γκολ μέτρησε για τη Γρανάδα, 2-0 στο 83 μπήκε το γκολάκι.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την
1: Βάση.
0: Καλώς το επιτάλιο.
1: Α, γνώρισες. Τι κάνεις?
0: Καλά είμαστε. Καλά. Εσύ τι κάνεις?
1: Καλά. Ευχαριστώ. Μπράβο. Λοιπόν, καλή σεζόν να έχεις. Πέρασες καλά?
0: Ωραία. Όλα καλά. Καλά. Όλα καλά. Όλα καλά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, και τώρα.
0: Νύφη, βρήκαμε το Τζίτζι. Νύφη, βρήκαμε το Τζίτζι. Ακόμα θα κάνουμε καινούργια σεζόν και θα ψάχνουμε. Ακόμα.
1: Την επόμενη.
0: Τι επόμενη, θα περιμένουμε ένα χρόνο.
1: Είπαμε, εδώ έχει βρει
0: την
1: Εμμανουέλα τώρα, να κάτσει λίγο
0: ήσυχα. Άστε, εμεί λέμε για τον πύργο. Εμμανουέλα στην Αθήνα.
1: Το πύργο, η Εμμανουέλα στην Αθήνα περιμένει και παιδί, είπε χθε.
0: Περιμένει, δεν το ξέρει η Εμμανουέλα, το ξέρει ο Τζίτζι μόνο.
1: Ωραία. Δεν μου λες και θα πάρει κάτι, είπε χθες. Πολλές ομάδες είναι καταχαρούμενος.
0: Ναι, μία σε μία μπορεί να πάει σε πολλές. Σε μία ομάδα θα πάει.
1: Κάτι πολλά.
0: Κοίτα, που θέλει πολλές γυναίκες, ομάδα θέλει μία. Γυναίκες μπορεί να θέλει δέκα.
1: Έχει προτάσεις σου.
0: Ναι, έχει προτάσεις, ναι.
1: Προτάσεις για... και από ομάδες. Θα πάει και στην Αγία Ελεούσα, όπως
0: λέει. Εκεί δεν πάει να κάνει, να κάνει ένα σταυρό, να κάνει ένα κεράκι. Δεν πάει εκεί, είναι μακριά.
1: Ωραία. Το Εγάλο νομίζω δεν θα πάει κάτι.
0: Όχι, το Εγάλο δεν πάει. Το Εγάλο έχει τσακωθεί εκεί με τον πρόεδρο. Δεν πάει. Πάμε αλλού τώρα. Έχουμε προτάσεις.
1: Προτάσεις. Για
0: δήμαρχο,
1: σε ποια μέρα θα πάρει.
0: Δήμαρχο, θα δούμε. Στο Εγάλο μάλλον.
1: Εντάξει, θα το σκεφτεί.
0: Ναι, έχει ακόμα μπροστά μας 2-3 χρόνια για τη δημαρχία. Τώρα θέλουμε να βάλει ένα γκολ Μαγιόρκα βασικά.
1: Λοιπόν, τώρα τι κάνει, στέλνει μηνύματα, ναι, όπως το λένε, τον άκουσα. Θα είναι στο Σουβλατζίδικο,
0: όπως το λένε. Ναι, Σουβλατζίδικο πάει, δουλεύει κανονικά, τρώει, πίνει, δουλεύει τον κόσμο,
1: χαρά,
0: με μια χαρά.
1: Αρέσει, δουλεύει τα πάντα, ναι. Λοιπόν, προς τα κάτω, γιατί δεν έχει που εκεί, στα μέρη μας κάτω, γύρω στην Κυπαρισία, έχει και εκεί κάπου.
0: Τι ποιος?
1: Δεν ξέρω, ότι.
0: Πάει, για κοπές στο καλό νερό, έχει σπίτι εκεί.
1: Έχει.
0: Αλλά δεν είναι ακόμα χτισμένο, έχει μόνο την πόρτα πάρει. Αργότερα τα τσιμέντα. Πήρε πρώτα την πόρτα.
1: Ωραία, ναι. Έχει πάει και του αρέσει και πολύ αλλού. Μέχρι και στο εξωτερικό μας έλεγε τα.
0: Ναι, ναι, δεν πάει.
1: Ναι, ήθελε να βρει ξένες.
0: Και ξένες και Ελληνίδες. Εντάξει, παιδί μου τώρα. Να είναι τώρα.
1: Η Εμμανουέλα είναι στο Βλαντζίδικο, νομίζω έλεγε.
0: Όχι, Εμμανουέλα δεν είναι. Εμμανουέλα, όχι, δεν είναι.
1: Α, καλά, αυτό, ναι.
0: Είναι πρωτοχωρό.
1: Με τη δουλειά κάνει. Α, είναι εκεί. Λοιπόν, αν μας ακούει, είναι φίλια Τζίτζι. Θα είσαι 9 με 2.
0: Ναι, από εδώ και πέρα 9 με 2 και Κυριακές 12 με 2.
1: Το βράδυ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ωραία είναι.
0: Καλά είναι.
1: Να κοιμόμαστε, κυριάκι.
0: Να λέμε και καλησπέρα και καλημέρα.
1: Ναι, και να μας παίρνει και πρόεδρο, γιατί ξαγρυπνάγαμε.
0: Έτσι, σωστό γι' αυτό.
1: Ωραία, όχι, ωραία είναι. Οι φίλοι παίρνουν, έχει ωραία εκπομπή. Λοιπόν, και πριν θα έχει το Σάκη, ο Σάκης είναι 6 με 9.
0: Ο Σάκης 6 με 9. Έξι με 9.
1: Α, πριν από σένα θα
0: είναι ο Σάκης. Ναι, οικονομήσατε.
1: Όχι, ναι, καλό είναι.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων, αλλά εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, τα ξαναλέμε.
0: Γεια σου,
1: λοιπόν.
0: Επιτάλιο. Καλημέρα, Ελένη,
1: λοιπόν,
0: μου. Καλημέρα.
1: Σε όλους τους ακροατές, σε σένα. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα.
1: Και εσύ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
0: Για χαρά, για χαρά. Γεια σου, Ελένη, γεια σου, λέει ο Τζίτζης. Έστειλε μήνυμα ο Τζίτζης. Γεια σου, Ελένη, γεια σου. Δυο φορές. Είπαμε, παιδιά, Τζίτζης, η φίλη μας η Κατερίνα που ρωτάει, μας είπε ο Τζίτζης χθες που μας πήρε τηλέφωνο, ότι Τετάρτη θα είναι εδώ. Δηλαδή, όχι σήμερα το βράδυ, αύριο. Τετάρτη βράδυ θα είναι εδώ. Έτσι μας είπε ο Τζίτζης, έχει ρεπό. Φάνε από νωρίς να δούμε και τα παιχνίδια και τη ΣΑΕΚ με την ΣΣΚΑ Σόφια στις 10. Θα σχολιάσουμε και τα παιχνίδια που θα γίνουν νωρίτερα. Τα δύο μάτς Μπραν Πάο και Κράλοβε με τον Παναθηναϊκό. Θα έχουμε τον Τζίτζη εδώ το Τετάρτη βράδυ. Έτσι είπε. Τώρα, αν είπε πάλι παραμύθι, δεν ξέρω. Σας γελάσω. Κάτι μπορεί να βρει πάλι. Να πει ότι κόπηκε το ρεπό, ότι πόναγε το δόντι μου. Λοιπόν, τα δύο μάτς μπήκαν στο τελευταίο λεπτό των παιχνιδιών. Μαλάγα La Coruña παραμένει το 1-1. Γρανάδα Μαγιόρκα έχει γίνει 2-0 εδώ και περίπου 4-5 λεπτά. Σε λίγο έχουμε και άλλα μάτς. Βλέπω δύο μάτς από την Παραγουάη. Βλέπω μάτς από την Αργεντινή, από τη Βραζιλία. Αυτά βασικά. Μάτς από το Περού. Τη Χιλή. Από τη Χιλή, από την Κολομβία, Εκουαδόρ και Αργεντινή. Αυτά είναι τα μάτς που έχει αργότερα. Βέβαια, πολλά από αυτά δεν τα προλάβουμε, γιατί ξεκινάνε μετά τη μία η ώρα. Άρα θα προλάβουμε το ημίχρονο στην ουσία. Δεν 18 λεπτά μετά τις 12.

0: Λοιπόν, για πάμε στην γραμμούλα να δούμε αν έχουμε τελικά. Νομίζω ακόμα δεν θα έχουμε τελικά. 1-1 παραμένει Μάλαγα Λακορδονία στο 93, στο ίδιο λεπτό. Γρανάδα Μαγιόρκα 2-0. Εδώ δεν αλλάζει ο Άσος. Ένα γκολ να μπει, απειωθεί ο Τζίτζης. Μπορεί, καθυστερήσει. Το άλλο, ακόμα έχουμε 3 λεπτά καθυστερήσεων. 1-1 Μάλαγα Λακορδονία. Πάμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλημέρα.
1: Να πω καλό χειμώνα.
0: Να πει καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Άντε, καλό χειμώνα για μένα. Δεν πρόκειται να ξαναπάω πουθενά. Γεια σου, Γιωργάρα μου.
1: Εντάξει, καλό καλοκαίρι. Υπόλοιπο μπορεί κάπου να πεταχθεί, έτσι για σου.
0: Τώρα για να μπάνιο στην Αθήνα μπορεί, αλλά για πάλι στη ημέρα και αυτά όχι, δεν θα πάμε πουθενά.
1: Εντάξει, ρε, και το μπάνιο στην Αθήνα.
0: Αυτό λέω, εντάξει, ακόμα γι' αυτό λέμε. Καλό υπόλοιπο.
1: Η Αθήνα είναι πολύ καλύτερη τον Αύγουστο από ότι είναι όσοι δεν ξέρουν από Αθήνα. Τα καλύτερα μας βράδια τα έχουμε περάσει στο Ρήμπας.
0: Ωραία το Ρήμπας, ωραία φίλε. Τι μας θύμισες τώρα το Ρήμπας.
1: Τα καλύτερά μας.
0: Αλλά γέμισε πάλι τώρα Αθήνα, γέμισε, μην νομίζεις.
1: Πηγαίναμε εκεί στο Μελισσοκομείο, στη Βάρκιζα, στο Ναουσερί, δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλας αυτό να σου πω ακόμα.
0: Α, δεν ξέρω κι εγώ, είχα να πάω πολλά χρόνια από κάτω εκεί μεριά.
1: Ναι, περνάγαμε καλά. Τώρα όμως που σε άκουγα, να ξέρεις ότι παρόλο που είχα κόσμο και είμαι πανέξω, είχα βάλει τα αυτοί και σ' άκουγα.
0: Τώρα είσαι Αμερική, ακόμα είσαι, έχεις γυρίσει Αγγλία.
1: Όχι, έχω έρθει Λονδίνο εδώ και.
0: Ωραία, έχεις Λονδίνο, πήγαινε παίξει ότι έχεις, άρχισε ένα πρωταθλήτρια. Και πάλι φέτος, στο λέω από τώρα.
1: Με τράβα απ' έξω εσύ.
0: Όχι, έδειξε πολύ καλά στοιχεία πάλι. Αν πεις πρωταγωνιστική είναι και με τον παίχτη τον Έλληνα. Είναι,
1: δεν έχει. Θα σου βάλω μια παροιμία που είχε πει ένας μπάρμπας. Πριν πηδήξεις ψηλά, χοπ,
0: νίκα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, γνωρίστε ακόμα, αλλά.
1: Η Arsenal έχει, άκουσε με, έχει καλή ομάδα και ο Τζόλης πάει καλά κτλ. Αλλά άκου τι σου λέει τώρα ο Γιώργος.
0: Εσύ μου λέγεις πέρυσι, να μου πεις.
1: Με αυτόν τον προπονητή που έχει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν του έχω εμπιστοσύνη, ρε φίλε. Πώς να στο πω, ρε φίλε.
0: Εντάξει, πέρυσι το πήρε όμως, φίλε, μετά από πολλά χρόνια το πήρε.
1: Δεν το πήρε αυτό, το χάσε ο άλλος.
0: Εντάξει, ρε φίλε, το χάσε ο άλλος. Άμα είχαν και οι άσυλοι.
1: Με συγχωρείς, άκου, το παίρνει κάποιος όταν το έχει στα πόδια του. Όταν το είχε στα πόδια του ο Γκουαρδιόλα και το χάσε, θα λέμε ότι το πήρε ο Αρτετά.
0: Όχι, ρε φίλε, όμως εντάξει, το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος. Πρέπει οι ομάδες να είναι προσεκτικές μέχρι τέλους. Άμα κάνει λάθη.
1: Πρώτα απ' όλα, πριν ξεκινήσω τον Ασεβερνικό σου, γιατί κάτι άκουσα προηγουμένως και θα μου απαντήσεις σε λίγο, γιατί σ' άκουσα πριν καμιά ώρα και είπες κάτι. Και λέω θα τον πάρω τηλέφωνο για αυτό που πες. Αλλά πριν το πεις, τον Χάτζημαν και τον άλλον τον Μπέλο έχεις κανένα. Αυτοί ζουνε, πεθάνατικα.
0: Διακοπές πρέπει να είναι, διακοπές πρέπει να είναι ακόμα.
1: Αυτά είναι. Και ήστερα λένε.
0: Νομίζω και νομίζω το μαγαζί ο Μπέλος ακόμα δεν το έχει ανοίξει. Το μαγαζί ο Μπέλος πρέπει να είναι ακόμα κλειστό. Νομίζω από εβδομάδα λογικά θα ανοίξει. Λογικά θα έρθουν. Από εβδομάδα θα έρθουν. Για κάνω.
1: Το φίλο μου το Στρατάκι, τι έγινε, τον φάγατε, έμαθα.
0: Εγώ δεν τρώω κανέναν. Ναι. Ο Στρατάκι σταμάτησε.
1: Το τελειώσατε. Μάλιστα. Κρίμα. Λοιπόν, πάμε τώρα για κάτι. Είπες εσύ προηγουμένως, εάν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος, αλλά θα σε ρωτήσω άλλη μια φορά. Ότι ο Νίκολης διαβάζει καλά τους άλλους προπονητές, σωστά ή
0: όχι? Δεν το είπα εγώ, το είπε ένας φίλος ακροατής.
1: Για ρώτησα αυτό το φίλο. Τους διαβάζει όλους καλά, γιατί τον Κόντι δύο φορές που τον βρήκε δεν τον διάβασε καλά. Μία τον πέταξε έξω από το κύπελο και δεν είναι δεύτερη του πήρε το Super Cup του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είπε ότι.
1: Ο φίλος αυτό που διαβάζει καλά, ο φίλος αυτός που είπε ότι διαβάζει καλά τους άλλους, εκεί τι έγινε, το πιάνει θάλασσα.
0: Επειδή εντάξει, διαβάζει καλά. Κοίταξε, ο Νίκολιτς έχει να χάσει από τον αγώνα με τον Όφη. Δεν έχει να χάσει. Και αυτό ήταν κύπελο. Έχει να χάσει 22 αγωνιστικές.
1: Λέει,
0: ναι, το κύπελο το χάσει τα πέναλτι. Στην κανονική διάρκεια έθεσε όπαλο το παιχνίδι. Δηλαδή έχει να χάσει ο Αλμέιδα 22 αγωνιστικές. 22 παιχνίδια, δεν είναι λίγα.
1: Γελάς για το Super Cup τώρα εσύ.
0: Ναι. Για τον πορτά.
1: Εγώ σου λέω στο κύπελο.
0: Το κύπελο έχασε ένα 0, ήταν καλύτερο στο Όφη.
1: Το κέρδισε με τα Βιλαδέλ για τον πέταξε στο κύπελο. Και μετά από 3 μήνες το ξαναβρήκε στο τελικό του Super Cup. Πήρε το 2-2, πήγε στην παράταση και το ξαναβρήκε.
0: Ναι, εντάξει, έχασε δηλαδή τα πέναλτι εκεί.
1: Γιατί δεν το διάβασε εκεί να τον είχε καθαρίσει τον κόσμο.
0: Δεν πήγε καλά η ομάδα. Το διάβασε εκεί, αλλά δεν πήγε καλά.
1: Εγώ τα λέω Βασίλη, γιατί δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Διαβάζει καλά, τι διαβάζει καλά. Άμα έχεις βρεθεί με έναν προπονητή 3 φορές, 2, και σε έχει στείλει σπίτι σου, εκεί τι σε έχει πιάσει θάλασσα. Είναι προσωπική μου γνώμη. Τα ίδια λέω και για τον Μεντιλίμπαρ, έτσι. Δηλαδή κάποιοι μου λένε για τον Μεντιλίμπαρ, ξέρεις κάτι ρε Γιώργο. Δηλαδή εγώ προχτές όλοι ανησυχούσαν. Εγώ δεν ανησύχουσα και ξέρεις γιατί δεν ανησύχησα. Γιατί είμαι σίγουρος, πεπισμένος, δεν μου το αλλάζει. Είναι προσωπική μου γνώμη, ρε φίλε. Όταν ο Ολυμπιακός βάλει την μπάλα κάτω, ακόμα και αν κάνει μια γκέλα, θα γίνει μια φορά στις 10 που δεν θα γίνει ούτε καφή. Γιατί η μπάλα όταν η αντίπαλη ομάδα δεν πέσει μόνο το να αναμυνθεί με σέντρες, με σέντρες που έπαιζε προηγουμένως. Και ξέρει ότι μπορεί να του κάνει σέντρες, μπορεί να κάνει μπούκες, μπορεί να κάνει κάθετες. Μπορεί να γίνει και σέντρες. Από πού θα φυλαχτεί, ρε φίλε Βάσιλη, στις κλειστές άμυνες μιλάω, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, αυτό, σε αυτό ναι, αυτό ο Ολυμπιακός το έκανε το δεύτερο μήχρο με τον Ατρόμη, ήταν πολύ καλός. Έκανε και τις ευκαιρίες του, έβαλε και τα γκολ.
1: Πρώτο
0: μήχρο, εντάξει, δεν ήταν και πολύ έτσι πιεστικός όσο ήταν στο δεύτερο μήχρο με τις αλλαγές.
1: Έκανε δύο γκολ του Αλουνού, δεν τα βάλε, γιατί ο άνθρωπος είναι. Όχι να σου πω κάτι, γιατί και κάποιοι βρίζουν τώρα, δηλαδή αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Κάποιοι τώρα πάνε και πιάνουν στο στόμα του να πούν τον Ελκαμπή, δεν τρέπεστε λίγο, ρε.
0: Ναι, αυτό είναι ντροπή.
1: Δηλαδή, ο άνθρωπος που μας έφερε το ευρωπαϊκό μαζί με τον Φορτούνι τον Ποντένσε. Αυτούς πρέπει να τους βάλουμε αγάπη.
0: Καλά, εγώ με τη λογική ότι παίχτης που φοράει τη φανέλα μας, τη ομάδα μας δεν μπορεί να τον βρει ποτέ.
1: Συμφωνώ.
0: Ας είναι κακός. Να κάνεις κριτική ότι δεν κάνει για την ομάδα, ναι. Αλλά να τον ερβείς με τα χειρότερα λόγια, εφόσον φοράει το σήμα της ομάδας μας, δεν τον βρει ποτέ. Εντάξει.
1: Φαντάζομαι τον.
0: Πέρα βρίζανε τον με την Λίμπαρ, πλάκα μας κάνεις.
1: Το με τη Λίμπαρ, πρόσεξε.
0: Βρίζανε όχι κριτική ότι δεν κάνει καλές κινήσεις και αυτά. Τον βρίζανε με τα χειρότερα λόγια. Κάποιοι.
1: Ποιοι τον βρίζανε, ρε,
0: τώρα εντάξει, τα βλέπουμε. Λέω ρε φίλε, λέω αυτούς που λένε, που βρίζανε. Δεν λέω για τον κόσμο, για τον Γιώργο, για τον Γιάννη, για τον Παύλο. Λέω για αυτούς που βρίζανε.
1: Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που κάνω κριτική στο με τη Λίμπαρ.
0: Άλλο κριτική, Γιώργο μου.
1: Και η κριτική γίνεται σκληρή, γιατί άκου τι θα σου πω. Όταν βλέπεις ότι το παιδί σου κάνει ένα λάθος. Το παιδί σου. Ο σύντροφός σου, ο άντρας σου, η γυναίκα σου, οτιδήποτε. Ο αδελφός σου ο ίδιος. Και προσπαθεί αυτό το λάθος να το διορθώσει με τον ίδιο λάθος τρόπο που δεν το έχει διορθώσει. Που γίνεται λάθος. Και του το λες μία, δύο. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να γίνεις λίγο πιο καυστικός.
0: Πρέπει να γίνεις όσο γίνεται με την κριτική πάνω. Τώρα να αρχίσεις να λες. Άντε παππού.
1: Άκου φίλε Βασίλη, αυτά που βλέπω στα.
0: Άντε να πάρει σύνταξη και τα υπόλοιπα είναι απαράδεκτα για μένα.
1: Αυτά που βλέπω, άκουσα με φίλε. Αυτό το βλέπω, το βλέπω και για τον Αλμέιδα, το είδα κάποια στιγμή. Που ο άνθρωπος πήρε την ΑΕΚ, γιατί έτσι πρέπει να βλέπουμε, με ένα μπάτζετ που νομίζω ότι από αυτό που έχει σήμερα η ΑΕΚ ήταν το 1/3, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Σωστά ή όχι.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, τη πήρε ένα πρωτάθλημα, ένα double νομίζω.
0: Double.
1: Το πρωτάθλημα, ένα double. Σωστά ή όχι. Έχασε το επόμενο. Η βαριά ήταν τον Ολυμπιακό, είναι που πόνεσε το 6-0.
0: Τι καταστροφική playoff τη περσινή χρονιά ήταν.
1: Αυτό είναι που πόνεσε. Ότι τον έσκασε. Αλλά άκου τι θα σου πω. Είναι φύση αδύνατο κάποιο προπονητή σαν τον Αλμέιδα, ο οποίο πήρε την ΑΕΚ από τα Τάρταρα και την έφερε να πάρει double μετά από 5 χρόνια 6 που ανέβηκε στην πρώτη εθνική. Μην ξεχνά που ήταν η ΑΕΚ το 14. Και που βρέθηκε το 19 να πάρει το πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι,
0: ναι, ναι.
1: Σε 5 χρόνια μέσα.
0: Ναι,
1: οι ομάδες δεν τίζονται. Και με τι budget, πρόσεξε, και με τι budget του πήρε. Και με τι budget, αυτό να το υπολογίσεις.
0: Και με ωραία μπάλα, και με ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Και με ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Δηλαδή δεν είναι πρωτάθλημα, το έκλεψε ένα 0 ταμπούρ και αυτά, ναι.
1: Και με όλα τα λοιπά, αλλά και με ωραίο ποδόσφαιρο. Θα λέμε την αλήθεια. Η ουσία λοιπόν ποια είναι, ότι υπάρχουν αυτοί. Εγώ τους λέω τώρα πώς να σου το πω, γιατί είμαστε στον αέρα.
0: Εντάξει, παιδί μου, ναι, οκ, κατάλαβα.
1: Ναι, οι οποίοι είναι αμάμητοι, λοιπόν, οι οποίοι νομίζουν ότι όταν θα μπουν στο Facebook και γράψουν μια λαλαλία, θα νομίζουν ότι αυτοί έχουν. Είδες ρε τι έγραψα, είδες ρε τι είπα. Είδες ρε ο Γιώργος του Λονδίνου, εγώ που μιλάω.
0: Ναι, εδώ πέρα μιλάμε τώρα που λέγαμε πριν. Ας τον Αλμέιδα, ο Αλμέιδα έφυγε από την ΑΕΚ.
1: Στην προσωπικότητά του, ρε Βασίλη, θα έχω ξαναπεί.
0: Ναι, ο Αλμέιδα, εγώ λέω και πάλι, ο Αλμέιδα έφυγε από την ΑΕΚ, γιατί ήταν αποτυχημένη η χρονιά του και δικαίως έφυγε. Πήγε στην άλλη ομάδα, τη Μοντερέι. Τι ασχολούμαστε, εγώ θεωρώ ότι αυτά που γράφουν τα site, τι κάνει ο Αλμέιδα στη Μοντερέι, αν κέρδισε, αν έχανε, είναι όλα στημένα. Για να δημιουργήσουν κλίμα.
1: Εμένα από ποιους είναι, ρε Βασίλη.
0: Από τους δημοσιογράφους, κάποιους δημοσιογράφους της ΑΕΚ. Για να δημιουργηθεί κλίμα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εδώ είναι η ερώτηση. Αυτοί οι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ. Εγώ θα ρωτήσω.
0: Εντάξει, γιατί δημιουργούνται κλίμα. Τώρα βγήκαν κάποιοι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ.
1: Δημιουργούν κλίμα. Πρόσεξε, φιλέ. Αν ήταν στον Ολυμπιακό, θα σου πω κάτι πολύ απλό. Και θα σου το πω εγώ ανάποδα. Ο Μεντιλίμπα έπαιζε με τον Όφη. Είχε έρθει στο Καραϊσκάκι ο Όφη και με κέρδισε 0-1 και α τον είχα αλλιώσει εγώ. Και με πέταγε έξω το κύπελο και τον βρίσκω στο Super Cup και μου παίρνει το Super Cup, θα είχε φύγει και το Καραϊσκάκι μαζί. Διαφωνείς?
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα είχε φύγει το Καραϊσκάκι.

0: Ήτανε,
1: από κάποιους που εμπιστεύομαι, ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει παίχτες, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απλά πρώτα όχι, λέω, θα πάρει τώρα παίχτες, τρεις που θέλει, back, ένα box to box στα half και ένα extreme, θα πάρει από ό,τι μαθαίνω. Απλά πρέπει πρώτα να ξέρει και ποιους θα διώξει. Γιατί τώρα να πάρει extreme για να του μείνουν και όλοι.
0: Το ποιους θα διώξει, το είπα, δεν ήσουν, το είπα στο Δημοσθένη μια μέρα, ένα βράδυ. Δεν ήσουν, ήσουν διακοπές. Και το συζητάγαμε και του είπα το Δημοσθένη, άκου Δημοσθένη κάτι. Πολλοί Ολυμπιακοί, πολλοί, τώρα ο Μεντιλίμπαρ, το είχε μετά τη συζήτηση, το είχε καταλάβει και αυτός. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ είχε μια αρχή. Διώχνει ένα για να μου φέρει ένα. Τώρα λοιπόν αυτή η συζήτηση μπήκε και του είπε ο Ολυμπιακός, αυτό πιστεύω εγώ. Δεν έχω. Δεν διάβασα, δεν μασάω πικρό Δάφνη. Λέω ότι τη γνώμη μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Του είπε ο Μαρινάκης, κοίταξε να δεις, εγώ θα σου διώξω τους παίκτες. Αλλά το πότε θα τους διώξω, θα μου πει πιέσαι εσύ. Γιατί άλλο να τους διώξω τώρα και να χάσω 10 εκατομμύρια, που έχω χάσει 40 εκεί, και άλλο να τους πάω μέχρι 5 Σεπτέμβρη, που μπορεί να πάρω 5-10 εκατομμύρια. Παραδείγματος χάρη, λέω εγώ, η σκέψη μου. Το ότι θα στο ελαφρύνω το ρόστερ, θα στο ελαφρύνω.
1: Ναι, γιατί ο Μεντιλίμπαρ έχει δηλώσει και εξ αρχής ότι εγώ 35 παίκτες ρόστερ δεν θέλω.
0: Και
1: έχει δικαίωμα να το κάνει.
0: Άκουσα τον Βασίλη εκεί που έλεγε.
1: Δουλεύω, λέει, με 24-25 παίχτες. Εκεί δουλεύει.
0: Ναι, αυτό είναι 17 και 8.
1: Αυτό θέλει.
0: Και ότι ο Ολυμπιακός έχει 8 παίχτες, 4 σε 4. 4 πρέπει να είναι στην Καπαδεκάνια και 4 ακόμα να είναι Έλληνες. Δεν μας ενδιαφέρει να πει.
1: Γιατί πέρυσι θυμάσαι με τη Λίμπα κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει στο τέλος πρωταθλήματος πριν τελειώσει το ποτάμι. Είχε πει, παιδιά, εγώ νιώθω άσχημα και άβολα ποιον αφήσω έξω από τους ξένους. Δεν θυμάστε
0: που
1: το είχε πει.
0: Αυτή η συζήτηση που έκανε με τη Λίμπαρ όμως δεν την έκανε για αυτούς που θα άφηνε απ' έξω. Ξέρεις γιατί την έκανε? Για το λάθος που έκανε η διοίκηση, και αυτό είναι λάθος της διοίκησης, δεν του με τη Λίμπαρ, οι οποίοι το Γενάρη δεν υπολογίσαν ότι ο Ολυμπιακός έπρεπε να παίζει με 5 ξένους. Καταλαβαίνεις τι λέω, και έπρεπε
1: ναι. Και είχε πει ότι νιώθω άσχημα, ρε παιδί μου, σου λέει, γιατί κόβω παίχτες οι οποίοι είναι καλοί και τους κόβω.
0: Αλλά θα πω και κάτι στους Ολυμπιακούς. Και θα το πω, είναι προσωπική μου γνώμη και δεν είναι προκλητικό, Βασίλη, μην το πάρεις προκλητικά. Το λέω για τους Ολυμπιακούς. Όταν ρε φίλε ένα σύλλογος, σαν τον Ολυμπιακό, γι' αυτό σας λέω ότι δεν πρέπει να μασάτε στην προπαγάνδα κάποιον. Πρέπει να βλέπετε αλλιώς την μπάλα. Αυτή τη στιγμή πούλησε ο ΠΑΟΚ τον Κωνσταντέλια 25 εκατομμύρια. Και καλά έκανε και λαπάκι και καλά το παιδί. Και ο Ολυμπιακός πούλησε. Πούλησε τον Κουγεράκη 12,5 εκατομμύρια. Και ο Ολυμπιακός πούλησε 13,5 τον Κωστίνια, 20 πλάς με τους μπόνους 22, ένα εξτρέμ που το έφερε μέσα σε βαλίτσα και δεν το είδε κανένα.
1: Αυτό το βασικό μπορεί να πεις, άσχησε άλλους. Πούλησε παίκτη το οποίο δεν τον είδαμε.
0: 22 εκατομμύρια, το πούλησε.
1: Αυτό λέω. Ένα ποσό τεράστιο, ένα παίκτη ο οποίος θα ακούμπει στην μπάλα στην ουσία.
0: Αυτό,
1: βέβαια, αυτοί που τον πήρανε τον είχαν δει από τη Ρίο Άβε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά δεν έχει σημασία. Στην Ελλάδα δεν έπαιξε καθόλου.
0: Σωστό. Αλλά αυτή πούλησε τον Ορτέγκα 6. Λοιπόν, αυτή όμως που αυτό το πούλημα που κάνει ο Ολυμπιακός, όταν πουλάς ακριβά, να είσαι σίγουρος.
1: Θα αγοράσεις και ακριβά. Έτσι είναι, ρε φίλε.
0: Τα ονόματα λοιπόν, τα ονόματα που κοιτάει ο Ολυμπιακός, δεν είναι ονόματα σειρά.
1: Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ, εδώ που τα λέμε, για να το βάλουμε, να το κλείσουμε με τον Κωνσταντέλια, από ό,τι γράφονται, ακούγονται και από τη Θεσσαλονίκη μεριά, δεν είναι θέμα ότι τα 22 εκατομμύρια 25 πόσα πήρε, είναι θέμα ότι υπήρχαν και οικονομικά θέματα στον ΠΑΟΚ. Τα πράγματα δεν είναι καλά στον ΠΑΟΚ οικονομικά.
0: Αυτό είναι ένα gossip, ένα σχόλιο κοινωνικό, όπως λέμε στην Αγγλία, δηλαδή ένα κουτσομπολιό που δεν αποδεικνύεται.
1: Εντάξει, φίλε, δεν αποδεικνύεται. Όταν τον Ιούνιο-Ιούλιο προτάσεις που έρχονται της απορρίπτης, τα 17, 16, 15 και φτάνει 25 και τον δίνει σε μια μέρα, κάτι έχει παιχτεί, ρε φίλε. Δηλαδή, οι ομάδες αυτές και η Μίλαν. Και η Μίλαν.

0: είδα εγώ στα δικά μου μάτια και θεωρώ ότι το έχει δίκιο ο Νίκολης και παίχτες. Λέω, στα δικά μου μάτια η Λεύση, το είπα και πει σε ένα φίλο, η Λεύση Σόφιας είναι μια κακή ομάδα.
1: Α, μπράβο.
0: Έτσι λέω εγώ. Τώρα, αν έρθει στη Φιλαδέλφεια και παίξει. Αν έρθει στη Φιλαδέλφεια και παίξει μπαλάρα. Εντάξει, που δεν το βλέπω, δεν γίνεται σε 10 μέρες να παίξει.
1: Είναι γιατί, κακή ομάδα.
0: Λέω γιατί μια ομάδα η οποία έχει παίξει 10 παιχνίδια επίσημα. Βρίσκει μια ομάδα που έχει παίξει μόνο ένα επίσημο παιχνίδι με τον Όφη και το έχει χάσει. Μέσα σε ένα γήπεδο κατάμεστο. Και δεν κάνει μια ευκαιρία. Εντάξει, δεν είσαι καλή ομάδα.
1: Έτσι.
0: Τώρα, αν έρθει η Δετάρτη και κάνει μπαλαρά, αλλάζει το θέμα. Λέω αυτό που είδαμε μέχρι τώρα και θεωρώ το έχει δίκιο ο Νίκολης.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Βλέπεις παρόλα αυτά λοιπόν ότι οι ελληνικές ομάδες δεν είναι έτοιμες. Η ΑΕΚ ενώ μπορούσε, έπρεπε να το πάρει το παιχνίδι, δεν το πήρε. Και σήμερα παίζεται μια πρόκριση με 80% να περάσει η ΑΕΚ. Ένα 20% όμως και οι άλλοι έχουν τις πιθανότητες.
0: Ναι, εντάξει, εφόσον είναι 0-0, βέβαια πιθανότητες.
1: Βέβαια, δεν ξέρεις πόσο. Και δεν ξέρεις πόσο. Μπορεί να ξεκινήσει να γίνει μια φάση.
0: Ναι.
1: Με τον Όφη, είσαι στα Φιλαδελφία, τον έλειωσε. Αλλά σου κάνει μια αντεπίδευση στο 80, σου κάνει.
0: Δεν πας μακριά. Πέρυσι με τη Στεάου, δεν χάναμε 2-0 από δύο φάσεις. Και τελικά στο τέλος το γυρίσαμε. Εντάξει. Θέλει προσοχή το μάτς. Το μάτς θέλει προσοχή. Πάρα πολύ.
1: Δεν είναι έτσι. Βλέπεις ένα Παναθηναϊκό, παίζει με ένα νησί του Πάξου, περνάει με την ψυχή στο στόμα στην παράταση. Πάει και παίζει με ένα άλλο χωριό, αποκλείεται. Και τώρα πάει να παίξει μια πρόκληση, ρε φιλέ. Τα ίδια. Βλέπεις έναν ΠΑΟ, αποκλείστηκε από το Europa, μου κάνανε υπερομάδα την Anderlecht. Ποια Anderlecht τώρα, ποια Anderlecht.
0: Ήταν μια ομάδα η οποία ήταν χειρότερη από την Anderlecht που είχε παίξει η ΑΕΚ.
1: Μπράβο, αυτό σου λέω.
0: Μια σκάλα καλά.
1: Η ΑΕΚ είχε παίξει με πολύ καλύτερη Anderlecht. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι.
1: Την κάνανε υπερομάδα, αποκλείστηκε από την Anderlecht. Αλλά θα πω λοιπόν τη λογική. Οι φίλαθλοι τους δεν είναι στα κάγκελα. Κουνά το δάχτυλο στον Ολυμπιακό.
0: Μπα, μην νομίζεις. Εγώ στο Θεσσαλονίκη και στο Παναθηναϊκό. Στο Θεσσαλονίκη είδες τι γίνεται στην Τούμπα. Πάω κολέ, αυτό είπα.
1: Δεν τους πόνεσε ο αποκλεισμός.
0: Όλα μαζί.
1: Τους πόνεσε ο Τεβιό Κωνσταντέλιας.
0: Όλα μαζί.
1: Όχι, μπερδεύεσαι. Όχι.
0: Όλα μαζί. Και τώρα θα δεις ότι αν.
1: Όχι, έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Λες και ο Κωνσταντέλιας όταν ήταν με την Άντελεκ, τους πήρε την πρόκριση.
0: Και θα δει. Και εδώ είμαστε. Και θα δεις ότι αν ο Παναθηναϊκός, όχι το εύχομαι, ούτε ο ΠΑΟΚ το εύχομαι, αποκλειστούν, θα έχουμε πολλές ιστορίες.
1: Ιστορίες τι, τι εννοείς.
0: Δηλαδή πολύ, πολύ κράξιμο από τις οπαδούς των ομάδων και των δύο.
1: Μα κοίταξε.
0: Γιατί δεν έχουν μαξιλαράκι ασφαλείας.
1: Το οικονομικό κάσο του Παναθηναϊκού κατά πρωτίστως.
0: Και του ΠΑΟΚ.
1: Και του ΠΑΟΚ κατά δεύτερο, θα είναι τεράστιο. Ο Πάο δεν έχει κάνει μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός έχει 45.
0: Βέβαια, έχει ρίξει χρήματα. Και αν πάρει και αυτά τα λίγα του κόφερες, όσα είναι. Γιατί στο κόφερες, άμα έχει μια καλή ομάδα, μπορεί να κάνει μια πορεία καλή. Βέβαια.
1: Το σημαντικότερο είναι ότι θα τραβήξουμε το κουπί. Γιατί κοίταξε να σου πω κάτι. Από όλες τις ελληνικές ομάδες που παίξανε με μεγάλους αντιπάλους, για μένα προσωπικά, η ομάδα που πρέπει να τη βγάλουμε το καπέλο και με 8 Έλληνες μέσα είναι ο Βέβαιο.
0: 9 Ελληνόπουλα.
1: Έβαλε 3 γκολ, φίλε, σε μια ομάδα. Πρόσεξε που είναι. Πολύ καλύτερη ομάδα και από τους Παξούς και από αυτήν την άλλη που έπαιξε ο ΠΑΟΚ αυτό το τυροπιτάδικο, γιατί ένα τυροπιτάδικο είναι αυτή η μπραν. Δηλαδή πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει και έναν 0-3 στο ημίχρονο, έτσι. Για τυροπιτάδικο.
0: Κοίτα, εδώ πρέπει να βγάλουμε και το καπέλο στο Γκόντι, εντάξει. Πήρε μια ομάδα το πουθενά.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Στα Ελληνόπουλα, πήγε στα Ελληνόπουλα, πήρε κάποιους παίκτες που το βοηθήσαν πάρα πολύ. Και έχει φτιάξει μια ομάδα, τον Αύγουστο.
1: Έχει πάρει 5 παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Λέω ρε, Έλληνες δεν είναι. Ελληνόπουλα δεν γίνεται να το πω. Ολυμπιακού, σα πω.
1: Άσε με να ολοκληρώσω. Γιατί ακού τη μισή και δεν με αφήσω να
0: ολοκληρώσω. Μα λέω Έλληνες οι μισές του Ολυμπιακού. Τι διαφορά έχει, Έλληνες δεν είναι.
1: Άκου τι έχει πάρει. Έχει πάρει 5 παίκτες του Ολυμπιακού που έχουν παίξει στην Ευρώπη. Έχει πάρει 3 παίκτες τη ΣΑΕΚ που έχουν παίξει στην Ευρώπη. Έχει πάρει 2 παίκτες του Παναθηναϊκού που έχουν παίξει στην Ευρώπη. Οι παίκτες δηλαδή που παίζουν στον Όφη σήμερα. Είναι ψημένη στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω.
0: Μα και η ΑΕΚ του Πέτσι Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ ψημένη στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν κάνανε τίποτα όμως. Άλλο να είσαι ψημένος και άλλο να έχεις φτιάξει μια ομάδα σωστή. Λέω ρε παιδί μου, οι περισσότεροι παίχτες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού έχουν παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν είναι τα πρώτα τους παίζουν. Άρα και αυτοί ψημένοι. Απλά δεν έχουν κάνει σωστό σύνολο. Ο άλλος έχει φτιάξει μια ομάδα μέσα στον Αύγουστο, έτοιμη ομάδα.
1: Εγώ
0: να μου πεις, δεν ξέρω πώς θα του βγει του Κόντι της χρονιάς, μας έρχεται, γιατί οι ομάδες που τον Αύγουστο είναι καλές, συνήθως μετά από 2-3 μήνες λίγο ψιλοπαραπέουν. Και λογικό
1: έτσι
0: είναι.
1: Έτσι λέγαμε και για το Γενάρη. Ομάδα που είναι καλή για τον Όφη, μετά από δύο μήνες θα πέσει.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, αυτό λέω. Όλα θεωρητικά.
1: Πήγε και τον Πάο στο τελικό.
0: Όλα θεωρητικά είναι, ναι, αυτό. Όλα θεωρητικά είναι.
1: Μπράβο, πήρε και τον Κύπρο στο τελικό.
0: Ναι, όλα θεωρητικά είναι.
1: Και απλά ήρθε και βρίσκει μια ΤΣΕΚΑ και πάει και τη βάζει τρία γκολ και τη χάρισε και άλλα τρία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή έπρεπε να τελειώσει 5-0 το παιχνίδι.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ βλέπω λοιπόν. Που βλέπω εγώ, είμαι χαρούμενος για την ομάδα μου για ένα πράγμα, φίλε. Ξέρεις γιατί? Γιατί είχα να δω τον Ολυμπιακό 1,5 χρόνο να βάζει την μπάλα κάτω. Άσε τώρα να θα έρθουν half extreme και αυτά.
0: Κοίτα, το ότι έβαλε ο Ολυμπιακός την μπάλα κάτω οφείλεται στις αλλαγές του με τη Λίμπα στο δεύτερο μήχρονο. Για πρώτο μήχρονο δεν είχε βάλει την μπάλα καλά κάτω όπως την είχε βάλει. Όχι όσο το δεύτερο όμως.
1: Όχι, και το πρώτο ημίχρονο ήταν πιο αργός. Δεν το είδε στο παιχνίδι, εγώ το είδα.
0: Το είδα το μάτς. Μετά σε διπλές σημειότυπα.
1: Έχει κάνει τέσσερις φάσεις στο φορτώνι, στον βγάζει τον άλλον με το κεφαλιά ψαράκι, βέβαια μπάλα έξω.
0: Ρε παιδί μου, ναι, λέω ότι στο δεύτερο ημίχρονο όμως με τις αλλαγές που έκανε η ομάδα του Ολυμπιακού έγινε πολύ πιο γρήγορη και πολύ πιο επικίνδυνη. Και ο Ρόκα έκανε φοβερή ενέργεια.
1: Αλλά θα σου πω και κάτι, είναι και τυχερός και θα σου εξηγήσω γιατί είναι τυχερός. Γιατί πολλοί λέτε για τις αλλαγές που έκανε, αν δεν ζήταγε αλλαγή ο Πυρόλα. Ακόμα ο Πυρόλα θα έπαιζε.
0: Εντάξει, μπορεί να γινόταν κάποια άλλη φάση μωρέ. Εντάξει τώρα.
1: Θέλω να σου πω ότι η αλλαγή του βγήκε του Κάρμο.
0: Ναι, του βγήκε του Κάρμο. Γιατί βάλε τον γκολ.
1: Γιατί αναγκάστηκε και να βγει ο Πυρόλα.
0: Ναι, εντάξει, ναι, γιατί έβαλε τον γκολ. Ναι, σωστό. Εντάξει.
1: Έτσι, δεν
0: αλλά
1: είναι.
0: Και οι αλλαγές ήταν σωστές όμως γιατί και ο Ρόκα που μπήκε άλλαξε όλο το παιχνίδι του Ολυμπιακού από την πλευρά που έπαιζε. Πήρε το πέναλτι.
1: Ακούω τον Γιάννη από τον Πειραιά και βγαίνει και λέει: τον Χριστογιώργο είναι καλό θεματοφυλάκα ο Χριστογιώργο. Πολύ καλό για τον Όφη. Μπορεί να είναι και καλό και για τον Ολυμπιακό. Να με θέλαμε να είναι ένα 93. Λοιπόν, άκου τι θα σου πω εγώ τώρα. Εγώ με τα δικά μου μάτια, αυτό που βλέπω εγώ. Εγώ προ.

0: κακοσέντρα στο κουτί και δεν, είχες, δεν τον είχες ποτέ. Εγώ πιστεύω ότι τώρα με το εξτρέμ, γιατί ο Ρόγκα για μένα είναι εξτρεμάρα, όχι εξτρέμ, εξτρεμάρα, εξτρεμάρα. Είδα πράγματα εγώ, είχα να δω χρόνια εξτρέμ του Ολυμπιακού, μπουκαδόρο. Και αυτός είναι μπουκαδόρος, έκανε πέντε μπούκες. Πέντε μπούκες και καλές μπούκες. Όχι να είχαμε να λέγαμε. Είδα λοιπόν ένα μπουκαδόρο, είδα ένα σιπιό που πολλοί λένε να τον δώσει ο Ολυμπιακός γιατί δεν βγαίνει, που θα είναι λάθος. Προσωπικά το λέω. Τώρα άμα τον δώσει, τον έδωσε. Τι να κάνουμε, πάμε για άλλα. Αλλά ο Σιπιόνι πρέπει να μείνει στον Ολυμπιακό για μένα. Βγάζει μάτια. Έτσι είδα εγώ. Λοιπόν, άμα καλώ, είδα ένα Ισμαϊλόβιτς που μου λένε κάποιοι δεν είναι, λέει ο Ρέτσος, να κατεβάζει την μπάλα. Ρε, έκανε 4-50 μπαλιές και πρόσεξε, του έστειλε κολλημένες στο πόδι. Δεν ξέρω αν πήρε χαμπάρι αυτό που σου λέω. Κολλημένες στο πόδι του εξτρέμ. Είδα ένα Μάρτινς, το γνωστό Μάρτινς, ο οποίος γυρίζει γύρω-γύρω και καμιά φορά τριπλάρει και τα πόδια του αναμεταξύ του. Αυτό είναι το πρόβλημα του Μάρτινς, τι να κάνουμε. Αλλά γύριζε να μαρκάρει πίσω και είδα έναν Ελκαμπή που δεν του βγήκαν οι φάσεις στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Συμφωνώ με αποκορύφωμα τον πέναλτι. Συμφωνώ για τον πέναλτι, πρόσεξε τι λέω. Αλλά πιστεύω ότι με το Φορτούνι, με τον Κουστάβο Σά που είναι αργός αλλά ξέρει μπάλα, με αυτόν που θα έρθει. Θα δεις ποιος θα έρθει. Εδώ θα είμαστε, θα το συζητήσουμε. Και με αυτούς που ο Ολυμπιακός πλέον έχουν βάλει την μπάλα κάτω, θα πάει στο κουτί και στο ΟΕΛΚΑ μπει στο κουτί, θα βρει τα πατήματά του. Θυμήσου τι σου λέει ο Γιώργος και το λέω σε όλους τους Ολυμπιακούς.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο Ελκαμπή δεν θα πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής όταν μπει καλά μέσα στο Γκονσάλες. Ο Μεξικάνος θα τους απέζει. Εξού αν παίζει με δύο επιθετικούς. Αν παίζει με έναν, θα παίζει ο άλλος. Μέχρι να έρθει, γιατί ο Ελκαμπή δεν είναι θέμα ότι δεν ξέρει μπαλά, είναι θέμα ότι τραβάει μια δύσκολη περίοδο. Συμβαίνει σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Να είναι ντεφορμέ. Εντάξει, πολύ. Γι' αυτό λοιπόν με τη Λίμπαρ.
2: Μπράβο. Τον πρώτο καιρό που τον
1: μπράβο.
2: Πήρες.
1: Μπράβο.
2: Για 2,5 μήνες αυτό, δεν μπορούσε να ακουμπήσει.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Γιατί αυτό λοιπόν με τη Λίμπαρ που δεν είναι κανένας προπονητής τυχαίος, ξέρει άνθρωπος. Όχι, αυτό λέω. Γι' αυτό με τη Λίμπαρ λοιπόν που ξέρει από ψυχολογία από τους ποδοσφαιριστών. Εντάξει, ομάδες έχουν ψυχολόγους. Ίσως τον αφήσει κάποιες φορές στον πάγκο να παίζει πιο λίγα λεπτά και να παίζει. Και να παίζει ο Μεξικάνος. Αυτό λέω. Ναι, μπορεί να βγει από το σκόρο και να παίζει και αλλαγή. Και να παίζει ο Μεξικάνος. Έτσι πιστεύω θα γίνει. Τώρα, αν παίζει ο Μεντιλίμπαρ με δύο επιθετικούς.
0: Θα τον δούμε και τον Μεξικάνο.
1: Ναι, επειδή με ακούγονται καλά λόγια. Ακούγονται καλά λόγια.
0: Τώρα το γκολ στην. Πώς λέγεται αυτή τη μεξικάνικη ομάδα που είναι η πρώτη ομάδα.
1: Η Σίβας Γουαδαλαχάρα.
0: Η Σίβας, μπράβο.
1: Εντάξει, είναι ένα παιδί το οποίο ακούγονται πολύ καλά λόγια. Εντάξει, ένα παιδί το οποίο βάζει γκολ και ένα παιδί το οποίο βάλε και αυτό μες στο μυαλό σου ότι έχετε πρώτη φορά στην Ευρώπη. Αυτά παίζουν ρόλο όλα.
0: Όλα. Φίλε, να σου πω και κάτι. Για
1: γιατί
0: μένα
1: δεν είναι ότι έχετε από τη Γερμανία, έχετε από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, ε. Δεν έχετε από τη Γερμανία.
0: Όχι.
1: Έχετε από το Μεξικό.
0: Το είπα πριν πας διακοπές. Ο μεγαλύτερος παίκτης για η πρώτη μεταγραφή του Ολυμπιακού για μένα ήταν ο Σίλβα. Γιατί τον έχω δει από κοντά και ξέρω τι μπορεί να κάνει. Δεν του βγήκε, ήταν λίγο τραυματίας και προχτές με το που μπήκε μέσα, παρόλο που προχώρησε από τραυματισμό, είδες με τις εντάσεις που. Είδες με τις εντάσεις που.

0: Καϊρέν είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Μέχρι τώρα αυτό που έχω δει, ο Βιτάλης είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά ο Βιτάλης είναι πολύ καλός. Ο Μάγερ το ξέρουμε. Αλλά ακόμα είναι νωρίς να τους κρίνω από ότι πέσαμε λίρα 100. Θα περιμένουμε.
1: Συμφωνώ. Αυτό συμφωνώ. Θα το δούμε στην πορεία.
0: Έτσι.
1: Αυτό λοιπόν που εγώ είδα σαν Ολυμπιακός, για την ομάδα μου μιλάω, προχτές ήμουν σίγουρος και με κάποιον φίλο που μίλαγα στο τηλέφωνο, με έχει πάρει στο 75 και μου λέει Γιώργο, και του λέω θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Δεν χάνει ο Ολυμπιακός σήμερα, γιατί ο Ολυμπιακός έχει κάνει φάσεις, δημιούργησε φάσεις, δεν έπαιρνε μπάλα, έβγαλε ο
0: άνθρωπος. Ναι, έπαιξε, ήταν και πολύ καλός.
1: Έβγαλε ο άνθρωπος, έκανε το παιχνίδι της ζωής και καλά έκανε.
0: Ήταν πολύ καλός, ήταν μαφυλάκας, έκανε ο Ολυμπιακός.
1: Δηλαδή να πούνε πρώτα την κεφαλιά του Αλνού στο 1,5 μέτρο που τη βγάζει, πάει πάνω θα μου πεις. Τη φάση που φτιάχνει ο Μαρτίνς που τους φάει το τακουνάκι και έρχεται από πίσω ο Μπρούνο και σουτάρει. Μιλάμε τώρα με 100 χιλιόμετρα την μπάλα και τη βγάζει που έσω σύντομα.
0: Ναι, ήταν πολύ καλή. Ναι, έπιασε πολλά, αλήθεια είναι.
1: Έπιασε πολλά.
0: Βέβαια, αν δεν έβαζε τον κόλο Κάρμο.
1: Αυτό τον Ολυμπιακό θέλω.
0: Αν δεν έβαζε τον κόλο Κάρμο, θα υπήρχε μουρμούρα, να ξέρεις. Αν δεν έβαζε τον κόλο Κάρμο, θα υπήρχε μουρμούρα.
1: Βεβαίως θα υπήρχε μουρμούρα.
0: Γιατί ο κόσμος, ξέρεις, καμιά φορά ο κόσμος κοιτάει και το αποτέλεσμα, όχι μόνο την εμφάνιση. Και κακώς την κοιτάει μόνο αυτό. Τέλος πάντων.
1: Άκουσε με. Ένας Ολυμπιακός σαν τον προχτεσινό, με την μπάλα κάτω, είναι προσωπική μου γνώμη. Μπορούν οι άλλοι να βγουν και να μου πούνε: εγώ θέλω τον Ολυμπιακό να παίζει με σέντρες και να πηγαίνει από τον Ορτέγκα στον Ελκαμπή και από τον Ελκαμπή στον Ορτέγκα. Μπορούν να βγουν να το πούνε, δικαίωμά τους είναι. Εγώ τι βλέπω. Εγώ λοιπόν είμαι χαρούμενος από τον Ολυμπιακό που είδα προχτές. Ο Μουζακίτης, πάνε να βαρέσουν το παιδί τώρα. Τα έχουν βάλει με ένα παιδί, με τον Μουζακίτη. Εντάξει, δεν είναι καλός. Είναι τεφορμέ. Το βλέπουμε κι εμείς.
0: Εγώ είπα και πριν, δεν ξέρω αν άκουσες με τον Βασίλη, είπα για τον Μουζακίτη, γνώμη μου, το θεωρώ πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Η γνώμη μου το θεωρώ πολύ καλό ποδοσφαιριστή.

Βλέπω ότι τα νούμερα του Ολυμπιακού έχουν ξεφύγει. Συζητάει με 12, δηλαδή τώρα ξέρεις ο Μεξικάνος, ξέρεις πως το πήγε. 12,5. Δεκάμιση.

Ο φίλος εδώ του, ο φίλος λέει, ο Αντώνης, αγαπητοί κύριοι, έχει φανεί ότι ο Νίκολιτς γενικά διαβάζει τα παιχνίδια. Η εξαίρεση στον κανόνα ήταν με τον Κόντι και στο τέλος πήρε το πρωτάθλημα δίκαια. Οπότε στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε. Του κρεμασμένου δεν μιλάνε.

αν πούνε στα ταμεία 25 εκατομμύρια, να δώσει τουλάχιστον 12, ρε παιδί μου, τα μισά. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο φίλος μου ο Δημητράκης. Γεια σου Μιτσάρα μου. Καλημέρα, καλημέρα φιλαράκο. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Τελικά δεν είπαμε τα βραδινά, τα πούμε. Ζήλβιθέντε Καζαπία 2-0. Μάλαγα Λακορούνια τελικά έμεινε το 1-1. Γρανάδα Μαγιώκα έμεινε το 2-0. Λιμπερτάδ Σπορτίβο Σαν Λορέτζο 0-0 στο 36. Τίγκρε Σέντρα Κόρδοβα 1-0 στο 6ο λεπτό. Νωρίς νωρίς γκολ για τους γηπεδούχους.

0: του.
1: Δηλαδή, τι, εσύ θα φάσει πρόεδρο σε μια ομάδα, θα πουλήσει 65 εκατομμύρια να παίχτη π.χ. και θα τα δώσει να πάρει σε άλλον με 65 εκατομμύρια. Όλες τις ομάδες, όλο τον πλανήτη, όλο τον κόσμο και τεράστιες ομάδες με μεγάλα δισεκατομμύρια για παίχτες, η Παρί, η Manchester City, η Arsenal, όταν πουλάνε ένα παίχτη, δεν παίρνουν τον άλλο με τα ίδια λεφτά.

Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι από τον Κορυδαλό. Γεια σου Γιωργάρα μου. Μπιλάρα, καλή σεζόν να έχεις, λέει η φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Χαλάνδρι. Γεια σου Μαρία μου. Ο φίλος Σωτήρης μας έστειλε μηνυματάκι. Λοιπόν, είμαστε 12 λεπτά μετά τη μία. Θα είμαστε παρέα, πάμε μέχρι τις 2. Νέο πρόγραμμα που ξεκινάει ο σταθμός από 1η Σεπτεμβρίου. Εμείς ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα. Θα είμαστε παρέα καθημερινά 9 με 2 μετά τα μεσάνυχτα και την Κυριακή το βράδυ από τις 12 έως τις 2.

Λοιπόν, δεν έχουμε πολλά μάτς φίλε στο στοίχημα. Ένα μάτς έχουμε τώρα. Μάλλον έχουμε αργότερα και άλλα παιχνιδάκια. Αλλά τώρα που μιλάμε, έχουμε μόνο ένα μάτς. Δύο μάτς σε εξέλιξη. Το ένα είναι Libertad Asunción Sportivo San Lorenzo 0-0 στο 43. Το άλλο είναι Tigre Central Córdoba 1-0 νωρίς στο 12ο λεπτό. Το γκολ το έβαλε στο 6ο λεπτό ο Μάουρο Μέντες.

για την ΑΕΚ την Τετάρτη. Θα περάσουμε τους Βούλγαρους. Νομίζω ότι θα περάσουμε τους Βούλγαρους. Τώρα για το φίλο που με ρώτησε πριν, αν δεν περάσει η ΑΕΚ. Αν δεν περάσει η ΑΕΚ, φίλε, θεωρώ ότι θα είναι αποτυχία. Γιατί βρήκε απέναντι μια ομάδα, της ήρθαν όλα ωραία και καλά με τον. Τότε που πήγαμε στον παραπάνω, πήγαμε στους ισχυρούς, μας έπεσε μια. Μας έπεσε μια.

βράδυ. Έως Πέμπτη βράδυ προς Παρασκευή θα πηγαίνουμε από τις 9 έως τις 2 μετά το Σάκη Μπουσδούνι. Και Κυριακές θα είμαστε 12 με 2. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30, μας κάνει κάτι κόλπα εδώ πέρα το συστηματάκι, θα φτιάξει. Λοιπόν, λίγο πριν τη 1:30 πάμε στο τραγουδάκι, να ακούσουμε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για μισή ώρα ακόμα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, ξημερώνει Τρίτη, ο μήνας έχει 25 Αυγούστου. Πάει σιγά σιγά και ο Αύγουστος μας φεύγει. Αλλαγή στοίχημα δεν έχουμε. Libertad Sportivo San Lorenzo 0-0 ημίχρονο. Τίγκρε Σέντρα Κόρδοβα 1-0 στο 25ο λεπτό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 2, πριν το φινάλε. Νικολάκη μου, τώρα σήμερα δεν γίνεται να περάσω. Θα περάσω μάλλον αύριο το, μετά την εκπομπή. Για τα ψαράκια που λες. Ψαρά τα πήρες. Θα περάσω αύριο, Νικολάκη μου.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Παναγιώτης Περιπατής λέει ο φίλος που είναι. Παιδιά, μίλησα μαζί του χθες. Περπατάει τις τελευταίες μέρες, κάνει προπονήσεις για το χειμώνα να είναι έτοιμος. Είπαμε, ξεκινάει και το ΖΑΦ, το πρώην μπιστρό με νέο όνομα.

Λοιπόν, γκολ για την Τίγκρε, δεύτερο με την Σέντρα Κόρδοβα στο 36-2-0. Ξεκίνησα και άλλα δύο μάτς από τη β' κατηγορία της Βραζιλίας. Αθλέτικ Κλουμπ Νόβο Οριζοντίνο 0-0 στο 7ο λεπτό και Σπορτ Ρεσίφε με την Αμέρικα Μινέιρο και αυτό στο 0-0 στο ίδιο λεπτό.

Για το φίλο που με ρωτάει, είναι φιλαράκο, η Τσέλσι τελικά κέρδισε. Το έχει αφήσει το 2-3, κέρδισε με 3-2. Τελικά έμεινε εκεί μέχρι το τέλος στο γήπεδο της Φούλαμ. Φούλαμ Τσέλσι 2-3 με εποχή καινούργια. Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο της Τσέλσι ξεκίνησε με καλό αποτέλεσμα. Σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο. Επικράτησε 3-2 στο Λονδρέζικο Ντέρμπι. Έτσι, μίνι Λονδρέζικο Ντέρμπι είναι το Φούλαμ Τσέλσι. Άρα καλή αρχή για το Τσάμπι Αλόνσο. Σήμερα για το φίλο που ρωτάει, έχουμε κουπονάκι. Βέβαια δεν έχει πολλά παιχνίδια για την Ευρώπη. Τετάρτη, Πέμπτη είναι τα πολύ περισσότερα. Μιλάμε για Champions League, Europa και Conference προκριματικά. Είναι τα παιχνίδια πιο πολλά Τετάρτη και Πέμπτη. Σήμερα νομίζω έχει 3 μάτς για τα προκριματικά του Champions League. Το ένα Σαμπάχ Χάπολ Μπερσεβά. Πρώτο μάτς είχε έρθει 2-1. Είχαν κερδίσει Ισραήλ 9. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το μάτς αυτό. 8 παρατέταρτο. Και στις 10 το βράδυ έχει τα άλλα 2 μάτς. Λάσκ Λίντσερ Σέλτικ. Εδώ η Λίντσερ δύσκολα θα κάνει κάτι. Έχει χάσει 3-0 το πρώτο μάτς. Σέλτικ είναι πολύ κοντά στους ομίλους. Και η Μποντογκλίμ και αυτή πολύ κοντά στους ομίλους μετά το 3-1 που έκανε στην Ολλανδία με την Αϊμέγγεν. Αυτά τα 3 μάτς έχει σήμερα. Έχει και ωραίο μάτς για το League Cup στην Αγγλία. Nottingham Forest με τη Λίντς στις 10. Γενικά έχει πολλά παιχνίδια για το League Cup στην Αγγλία και για το League Cup στη Σκωτία από ό,τι βλέπω. Έχει και παιχνίδι για την Ισπανία. Η Βαλένθια με την Μπέτις στις 10 η ώρα. Τα πιο σπουδαία για τις ελληνικές ομάδες ειδικά είναι Τετάρτη και Πέμπτη. Πέμπτη παίζει Όφη, ο οποίος έχει εξασφαλίσει κατά 99% την είσοδό του στο Europa με το 3-0 στο Παγκρίτιο με τους Βούλγαρους. Η ΑΕΚ παίζει Τετάρτη, μάλλον νωρίτερα ξεκινούν ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στις 8 η ώρα.

Λάθος, όχι 8 η ώρα. Μα 8 η ώρα παίζουν, όχι Τετάρτη. Πέμπτη παίζει ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ 8 με την Μπράνη, αποδόσεις 2,95, 3,30 δοχή. Το διπλό του ΠΑΟΚ στο 2,37. Την ίδια ώρα παίζει και ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς Κράλοβε, με τον Άσο 3,55, το Χ 3,45. Το διπλό του Παναθηναϊκού στο 2,05 και τα δύο μάτς την Πέμπτη στις 8 η ώρα. 9 η ώρα παίζει Όφη με τη ΣΕΚΑ Σόφιας, 1,44 ο Άσος, το Χ 4,75, το διπλό στο 6,75. Τετάρτη παίζει η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια με την 10 η ώρα με την Λεύσκη Σόφιας, 1,54 ο Άσος, το Χ 4, το διπλό στο 6,15. Τα ματσόλα θα τα ακούσετε εδώ ζωντανά από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Νέα Φιλαδέλφια θα είναι ο Θέμης Παλιούρας για τη μετάδοση του αγώνα. Είπαμε Τετάρτη ΑΕΚ, Πέμπτη Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Όφη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά πριν το φινάλε, πριν η ώρα γίνει 2. Να πούμε ένα τελικό αποτέλεσμα που ρωτάει ο φίλος. Ατλέτικο Γκουέμες, Ατλέτικο Ραφαέλα 0-0, τελικό αποτέλεσμα. Από και πέρα, Λιμπερτάδ Σπορτίβο Σαν Λορέτζο 1-0 στο 65. Ημίχρον έχουμε στο Τίγκρε Σέντρα Κόρδοβα 2-0. Γκολ για την Αθλέτικ Κλουμπ με τον Οριζοντίνο γίνεται 0-1 στο 21ο λεπτό. Σπορτ Ρεσίφε Αμέρικα Μινέιρο 1-0 στο ίδιο λεπτό.

0: απόψε.
1: Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Είμαστε 4 λεπτά πριν τις 2. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς δίνουμε ραντεβού για σήμερα το βράδυ στις 9. Λίγο μετά τις 9. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλό υπόλοιπο σε όλους. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.